πρόβλημα, ρε παιδί μου. Δεν βγαίνει η ιστορία. Ναι. Δεν βγαίνει η ιστορία. Δηλαδή, εκεί ο Ολυμπιακός μπήκε στα playoff με ένα μείον 2. Όταν λοιπόν μετά παίζει την πρεμιέρα με την ΑΕΚ μέσα, λες την κερδίζω, περνάω συνένα. Αν χάσει όμως, πας στο μείον 5. Τέλειωσε. Εκεί μπήκαν οι βάσεις, εκεί πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα απέναντι στον Ολυμπιακό τουλάχιστον. Κέρδισε και τον Πάοκ μετά στην

0: έγινε μια άλλη κατάσταση.
1: Ήταν δύο βαθμούς
0: Ολυμπιακούς μπροστά από την ΑΕΚ. Πήγαινε με το ίδιο πριν στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Πήγαινε να παίξει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κέρδισε, έφυγε πέντε βαθμούς. Ουσιαστικά τελείωσε την ΑΕΚ. Δηλαδή είναι λίγο παράλληλη.
2: Άρα χρονικά, χρονικά κάπου εκεί αντίστοιχα το κλείδωσε πέρυσι και ο Ολυμπιακός όπως και η ΑΕΚ φέτος. Στην αρχή των play-off.
0: Ναι, ναι, και μάλλον και εδώ το κλείδωσε. Μα, ναι, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι τι έκανε. Είχε μεγάλα μάτς που έβαλε τεσσάρες, δηλαδή έβαλε σε όλους από μια τεσσάρα.
2: Και ήταν και
0: στην ΑΕΚ έβαλε τα έξι στο κύπελο.
2: Ξεκάθαρη διαφορά.
0: Και έμεινε, αυτή η άβρα. Κατά
2: ξεκάθαρη διαφορά.
1: Μου επιτρέπεις να πω κάτι unpopular.
2: Unpopular.
1: Ναι. Μη τέλος πάντων συμβατώ και δημοφιλή.
3: Ναι, ρε, καταλάβαμε. Αφού ζητήσω κάποια like ακόμα για να ακούσετε την unpopular opinion του κυρίου Γουλή.
1: Σας θεωρώ ότι σε αυτό καταρχήν που έχει πει Διονύσης κατά καιρούς και έχει απόλυτο δίκιο, σε τι να κάνει με τις εντάσεις του Ολυμπιακού, είναι μεγάλη διαφορά χωρίς τον Κοστούλα. Υπήρχε αυτός ο παίκτης ο οποίος δεν καλύφθηκε. Δεν είναι μόνο αυτό.
3: Τι.
1: Του λείπει αυτό. Ο Ολυμπιακός πέρσι ξεκίνησε και το έχει πει και Διονύσης και έχει δίκιο. Ξεκίνησε με αρκετές απώλειες βαθμών. Και ξεκινάει να πηγαίνει τρένο από το Γενάρη και έπειτα. Και καταπίνει πρωτάθλημα, σερί, κύπελο, μεγάλα μάτς, play-off από κορύφωμα. Σε όλο αυτό, σε όλη αυτή τη διαδρομή, είναι κομβικότατος ο Γιάρεμτσουκ. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιάρεμτσουκ, για να βλέπαμε μια βερσιόν πιο κοντά στην περσινό Ολυμπιακό, θα ήταν πιο σημαντικός από τον Ταρέμι.
3: Δεν είναι popular, μην
1: όχι,
3: το λες,
1: πιο σημαντικός από τον Ταρέμι. Ο Ταρέμι έχει μεγαλύτερη ποιότητα σε εκτελέσεις, εντάξει, το συζητάμε το παιδί, δεν είπα ότι είναι κανένα τσουρούκι. Αλλά στο να συμμετάσχω στην πίεση, στο να πάω να λίγο να κυνηγήσω. Να
3: πιο πολλές δουλειές.
1: Είμαι λίγο μπλαζέ. Δεν θα το κάνω γιατί είμαι ο Ταρέμι.
2: Οι πολλές δουλειές από τον Ολυμπιακό που λείπουν είναι ξεκάθαρα πάνω σε ένα πρόσωπο. Στον Κοστούλα.
1: Δεν είναι μόνο. Και ο Γιάρεμτσουκ, φίλε. Ο Γιάρεμτσουκ έσκαγε.
2: Ο Γιάρεμτσουκ ήταν, η ασφάλεια από τον πάγκο ότι θα μπει ένα σοβαρό σχέδιο.
1: Είναι τρομερέ εντάσει. Έπαιζε ξύλο. Ξύλο όμω. Ο Ταρέμι ξύλο δεν παίζει. Ο Γιάρεμτσουκ τα center back πονάγανε. Από τις διεκδικήσεις. Δεν είπα ότι ήταν ευρωπαϊκός.
2: Έπεφτε συνήθως πάνω στον Ελκαμπή στην ενδεκάδα. Ο Κοστούλας που ήταν βασικός.
1: Ότι σε αυτή τη σύνθεση. Πολλές φορές παίξαν αντίτιμο πέρσι μαζί. Και με τον Γιάννητσουκ βέβαια. Στο δεύτερο μισό που ο Ολυμπιακός κυλιάζει και στα πλέον παίξαν μαζί. Και μην ξεχνάς ότι ο Κοστούλας από εκεί και μετά τέθηκε νοκάουτ. Παιδί είχε το μυϊκό πρόβλημα.
3: Διονύση, μια τοποθέτηση δική σου για να σε αποδεσμεύσω, αδερφέ μου.
1: Κιόλα.
0: Δεν διαφωνήσω στο κομμάτι του.
2: 10 με 15 λεπτά, Διονύση.
1: Ρε φίλε, θέλω να σε βλέπω, ρε φίλε.
0: Τρομερή συνέντευξη Ολιβέιρα στο Αθλέτικο, φίλε. Τρομερή συνέντευξη.
1: Τι έχεις να πεις.
0: Δεν πήρε ευκαιρία στον Ολυμπιακό η Αργοκαρούτα που άμα έμπαινα εγώ να παίξω στο κέντρο ήταν πιο γρήγορος από τον Ολιβέιρα. Ήθελε 6,5 λεπτά να στρίψει με την μπάλα και άλλα 2,5 να βγάλει.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι άλλος παίκτης αυτό σε σχέση με αυτό που είχα δει στον ΠΑΟ.
1: Και εγώ και νομίζω ότι.
0: Και
1: νομίζω ότι ήταν.
2: Κάποιο γενικό πρόσωπο.
1: Λίγο υπερβολικό ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Υπήρχαν στιγμές που δεν μπορούσε να περπατήσει. Δηλαδή, τι ευκαιρίες ήθελε. Πόσες ευκαιρίες να πάρει.
3: Σε Πόρτο, κατά το λέω, σε Πόρτο και σε ΠΑΟΚ.
0: Πεχταράζε.
3: Κυριαρχικός.
2: Στην Πόρτο κουβάλισε.
3: Βέβαια.
2: Κουβάλισε
0: ένα μεγάλο Ολυμπιακό.
3: Άλλο παίκτη.
2: Στην Πόρτο κουβάλισε άλλο μέγεθος τώρα η Πόρτο, παιδιά.
3: Ναι, δεν το συζητώ.
0: Και στον ΠΑΟΚ κουβάλισε.
2: Στον ΠΑΟΚ ήταν εντάξει. Δεν ήταν, 6 μήνες ήταν.
3: Όσο έμεινε τέλος
1: πάντων. Περιμένω τώρα να ακούσω και μια συνέντευξη του Βέμερ, Γιάννη Βέμερ.
2: Όχι, ο Γουίλιαν. Δεν με πιστέψανε ποτέ.
0: Όχι, τώρα ξεκινάει, σου πω εγώ τώρα. Ξεκινάει, μίλησα με τον Βασίλη νωρίτερα, Κώστα. Ξεκινάει ένα αφιέρωμα στο Αθλέτικο. Θα παίξει τις επόμενες ημέρες. 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και θα μιλάνε παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Γιατί έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός εκεί. Θα τα βρείτε μετά, θα σου πει μια συζήτηση, μετά θα αναλύσει.
3: Έχω ένα καλεσμένο μεθαύριο για αυτό το θέμα για Παναθηναϊκό, αλλά όχι ακριβώς γι' αυτό.
0: Μη ρώτησα τη ζώα, ρε φίλε, που είναι από τα παράπονα μου, ρε, μη ρώτησα τη ζώα.
1: Εδώ, φίλος μου, τον παίρνεις. Χθες την ώρα που με πήρες τηλέφωνο, παιδιά, χθες, ό,τι έχω βγει από το σπίτι, να πάω για περπάτημα. Εντάξει,
3: ναι.
1: Απογευματάκι.
3: Το κάνεις συχνά.
1: Ναι, το κάνεις.
3: Μπράβο, σε θαυμάζω.
1: Λοιπόν,
3: και γι' αυτό.
1: Και κρατάω κάτι σακούλες με σκουπίδια, να τα πάω στο σκουπίδια. Το σπίτι είναι σαν ανηφορά, άρα κατεβαίνω εγώ, είμαι στην κατηφόρα εκείνη τη στιγμή. Και κρατάω και χτυπάει το κινητό, το έχω στην τσέπη. Φοράω μια βερμούδα.
2: Και λες, ποιος μπιπ είναι τέτοια ώρα.
1: Και λέω τώρα ποιος είναι, έτσι. Ναι, ποιος είναι. Ρε, φίλε, κάνω μια έτσι, βλέπω βερβέλες, πάω να βγάλω το κινητό και η μία σακούλα ανοίγει από κάτω. Πάω όλα κάτω.
3: Το σήκωσε το βερβελέ.
1: Το σήκωσε το βερβελέ, ήμουνα έτσι και μάζευα τα σκουπίδια.
0: Δεν μου είπε τίποτα. Δεν σου είπα τίποτα.
1: Όχι, τι να σου πω.
2: Σιχούλα.
0: Εγώ αυτό το βράδυ έπαθα άλλο. Πήγα να περπατήσω. Βρέθηκα, έπεσα πάνω στο γνωστό, βρέθηκα να κάτσω σε μαγαζί να πιω μια μπύρα γιατί ήμουν να περπατήσω.
2: Και ποιος βρέθηκα στα μπουζούκια.
1: Και ποιος βρέθηκα κάτι μπουζούκια.
0: Όχι, υπάρχει άκου γιόντας, ας το στείλα, δείτε. Και με κεράσανε, φέρανε σε ένα τραπέζι να κεράσουν την αγκή.

0: γλυκό και έχει γράψει ο σεφ πάνω ΑΕΚ στο πιάτο.
1: Καλτάμπορας.
0: Δεν τρώω στο μεταξύ. Καλτάμπορας. Δεν έχω φάει γλυκό. Όχι γιατί, γιατί έχω πιει την πύρα, ρε φίλε. Φοβάμαι πιο την πύρα και φάω το γλυκό. Τώρα με πάει και ψωπιδόνα, λέω. Τελειώσαμε. Ναι. Όπως είμαστε κτλ. Και έρχεται τον καρσόν και μου λέει: Να σου ρωτήσω κάτι, μου λέει. Παρεξηγηθήκατε, μου λέει, επειδή έχει γράψει ΑΕΚ.
1: Βάλτε το πακέτο.
0: Ναι, όχι.
2: Φέρε το πιάτο μαζί.
0: Του λέω να φάω. Μην νομίζει, του λέω ότι έχω τέτοια θέματα. Του λέω. Δεν έχω τέτοια θέματα.
2: Και το πιάτο φέρε.
1: Φιλιά, κύριε Βερβελέ, τα λέμε.
2: Γλυκό, καλό.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Τι γλυκό, τι γλυκό.
2: Τι γλυκό.
0: Ένα. Τι γλυκό ήταν,
2: ναι.
0: Ένα σοκολατένιο σαν κορμό. Σα το στείλω τώρα φωτογραφία με το ΑΕΚ να δείτε μαζί και όλο το πακέτο.
1: Χθε έστειλε ένα ραβανί από Βέρεια. Ο φίλο Παοκτζή Μαυρόπουλο. Δοκιμάσαμε όλοι εδώ.
2: Δεν υπάρχει.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε και πάλι.
2: Έχει μείνει μπα,
1: δεν νομίζω.
3: Εγώ δεν έφαγα.
2: Ούτε εγώ γιατί φρέα σφαίρα.
1: Δεν υπάρχει. Ήταν εκεί στο
2: σφαίρα μετά.
1: Τρομερό, τρομερό.
3: Πρέπει να έχει.
0: Μένα μου ο αδερφό μου εδώ. Προνόησε ο αδερφός μου Ντατσόπουλο το φεύγοντα.
1: Πρέπει να έρθει να ξεχωριστώ για τον Ντατσόπουλο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έφαγα το κομμάτι του Ντατσόπουλου. Του είπα: Οι Ολυμπιακοί στα δύσκολα είμαστε. Ντατσόπουλε στο πλευρό
1: σου. Χρωστάω εγώ, σου χρωστάω κέρασμα, Διονύσια. Φιλιά, ταινί, τα λέμε. Στην Γλυφάδα εκεί κοντά.
2: Γεια σου, μεγάλε.
1: Γεια σου.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, η Έλαμπετ είναι η χορηγός εταιρεία. Το υπενθυμίζω για ακόμα μια φορά. Όσοι βλέπετε την εικόνα τη φανέλα τη ΑΕΚ του Γιώβιτς, σε λίγο θα είναι δική σα. Η Έλαμπετ είναι η χορηγός εταιρεία λοιπόν, 3 με 5 καθημερινά στο back-to-back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής μας. Πάμε να δούμε και τη δεύτερη αναφορά μας, τώρα που έχουμε και πολύ κόσμο μέσα, Sky Telecom. Εδώ, το δωράκι μας, το οποίο θα δώσουμε σε εσάς. Πάρα πολύ ωραίο δώρο. Όχι το γούλι, το γούλι δεν τον δίνω ό,τι και να κάνετε. Αυτό εδώ είναι το δώρο μας. Ένα πολύ λεπτό κινητό, το οποίο το κερδίζετε με τον τρόπο αυτό. Follow 3 λογαριασμούς, Sky Telecom Αθλητικό Action 24.
2: Και τους 3 για να είναι εγγύη συμμετοχή σας.
1: Βλέπεις γιατί έχει ταλέντο το παιδί. Yeah, πετάχνει κι άλλο και πρέπει και τους 3 πριν από τους λογαριασμούς.
3: Πήγα να το κάνω, φίλε, και δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια.
1: Δεν τα κατάφερε.
3: Και κάποιοι νομίζω ότι είναι εύκολο, δηλαδή το γελάμε εδώ πέρα.
2: Όχι 44 μισό φορά, δεν ξέρω.
1: Like στο post, mention φίλε φίλοι στα σχόλια. Μέχρι 26 του μήνα, Τρίτη είναι για όποιον αναρωτιέται, για ένα διαγωνισμό που ξεκίνησε στις 5 του μήνα και θα δώσει σε εσάς στο τέλος του ένα δώρο πολύ ωραίο. Ένα απλά iPhone Air.
2: Την είδα τη φωτό.
3: Ρε φίλε, έστειλε τώρα βερβελέ τη φωτό και εγώ θέλω να φάω τέτοιο γλυκό τώρα. Τώρα τι μου
2: δεν φαντάζει πόσο θέλω
1: γλυκό. Το Άκη είναι γραμμένο με σοκολάτα.
2: Έφαγα σοκολάτα το έχουν κάνει, ναι.
1: Πολύ όμορφο. Έφαγα σοκολάτα.
2: Θέλω οπωσδήποτε γλυκό τώρα.
3: Εγώ θα έτρωγα και το Άκη, όπως είναι.
2: Όπως είναι εδώ.
1: Με τα νεύρα μου.
2: Και το κουτάλι θα έτρωγα.
1: Και το κουτάλι μέσα. Πάμε στα τη ΑΕΚ τώρα και νομίζω ότι είναι καλή στιγμή να συζητήσουμε λίγο για ΑΕΚ και σιγά σιγά να πάμε στη διαδικασία του να δώσουμε τη φανέλα του Γιώβιτς σε έναν τυχερό. Που θα κάνει κάποια πράγματα, θα το πούμε τώρα. Όχι πολύ δύσκολα.
3: Αφήστε τις δικαιολογίες και μπείτε στις διαδικασίες που λέει και μια ψυχή.
1: Τι λέει, τι λέει.
3: Αφήστε τις δικαιολογίες και μπείτε στις διαδικασίες.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε
3: δεν
1: ζητήσουμε
3: τίποτα. Να
1: τρέξτε για like, όσοι είναι ασχετά στο διαγωνισμό.
2: Like. Προβάτης και τέτοια.
1: Ένα λοιπόν είναι like τώρα. Όσο μιλάει ο Τάσος για ρεπορτάζ της ΑΕΚ, θέλουμε like από εσάς στην εκπομπή, στο YouTube.
3: Subscribe όποιος δεν έχει κάνει.
1: Δύο. Πώς, subscribe. Όποιος κερδίσει τη φανέλα θα τσεκαριστεί αν έχει κάνει subscribe κλπ. Τρία. Θα στείλετε μια συγκεκριμένη λέξη.
3: Για κανένα λεπτό, πόσο δίλεπτο.
1: Για ένα δίλεπτο.
3: Νομίζω ότι ρεπορτάζ. Έτσι κι αλλιώς για να λάβεις μέρος στο chat πρέπει να έχεις κάνει subscribe για να σχολιάζεις. Έτσι δεν είναι. Κάνω λαθός.
1: Νομίζω πως ή κάνει. Μας ξεφτύλισες ή έχεις δίκιο.
2: Τέτοια εισγωγή δεν ξέρω.
3: Για μιλά.
1: Πρέπει να
3: έχεις κάνει subscribe για να σχολιάσεις.
1: Σωστό, σωστό. Πρέπει να έχει κάνει subscribe ή γράψει χωρί.
3: Ήθελα να κάνω στο φίλο μου το γουλί.
1: Ναι, αλλά κάποιοι παρακολουθούν και έπρεπε να κάνουν εγγραφή.
3: Δεν μπορούν να στείλουν.
1: Και θα στείλουν μήνυμα μόνο για τη φανέλα.
3: Έκανα για σένα.
2: Μπράβο, ρε Τάσαρα.
1: Γιατί ήθελα να κάνω ένα σχόλιο να γράψω στην εκπομπή που κάνει ο κύριο Γουλή. Την πράσινη εκπομπή που κάνει και έκανα εγγραφή στο πράσινο site.
3: Έκανε.
2: Μου στέλνει μηνύματα τη εκπομπή. Πεθαίνω. Και τα παιδιά του. Μου στέλνουν μηνύματα. Πεθαίνω. Το βιντεάκι σου άρεσε τώρα χτες.
3: Έχει κάνει δήλωση που έχει γίνει viral σε εκείνη την εκπομπή. Γι' αυτή δεν μιλάτε. Δεν μιλάτε για δικιά μας.
2: Ποια φορά έχω πει κατά καιρού.
3: Έχει πει.
1: Τι έχει πει.
3: Μακάρι να χτύπαγα εγώ το γονατό μου παρά ο Φώτης Ιωαννίδης.
1: Έτσι πε.
3: Ρε φίλε, δεν γίνεται.
1: Το πε.
2: Χίλιες φορές.
3: Μακάρι να πάθω να κάτι εγώ στο γόνατο, λέει, πάρα από το παθοφόρο.
1: Μα το πάθεσαι στο γόνατο.
3: Δεν σου κάνει τέτοιο. Ένα τραπέζι Ελένη.
2: Φωτάρα είναι αδυναμία.
1: Έπαθε στο
3: γόνατο. Το όνομα του γιου.
2: Εντάξει, οστικό ήτημα είχα, δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Μακάρι να πάθω ένα μηνίσκο και να ήταν εντάξει ο Φώτης.
3: Ηρέμησε, αγόρι μου, ηρέμησε. Μου λες τέτοια, ηρέμησε.
2: Αν είναι για λαό, Φώτης δεν με νοιάζει.
1: Θα έλεγα μια τάκα από το ευτυχισμένο μα μια και λέγαμε τώρα πριν. Αλλά δεν το πω, όχι.
3: Από το είναι σόκινη,
2: γιατί...
1: Από... Ναι, όχι.
2: Είναι υβριστική, είναι σόκινη.
1: Ναι, δεν περνάει. Δεν περνάει. Τάσο πρωταθλητή, γιορτάζουμε μαζί. Φέρε τη φανέλα, χρόνια μας πολλά και τέτοια.
3: Γιατί αρχίζουν και γράφουν ζυγαριά τους, είπε κάποιος.
1: Όχι, δεν είπαμε.
2: Δεν με επιλέξει, ρε παιδιά, σοβαρευτείτε.
1: Όχι, εντάξει τώρα, καλά.
2: Αυτή σου άρεσε ή άτακα για τον τετέ.
1: Όσοι έχουν γράψει ζυγαριά δεν μπαίνουν στη
4: διαδικασία. Δεν μετράει, παιδιά.
1: Και δεν γράφουμε Γιώβιτς πρώτα απ' όλα. Δεν έχω πει να γράψουμε
3: ζυγαριά, τι πάθατε.
1: Περιμένετε, ούτε Γιώβιτς γράφουμε.
2: Δεν είπε κανείς για ζυγαριά, ρε μαγκή.
1: Σε λίγο θα πούμε τη λέξη. Λέω, κάντε μόνο like τώρα εσείς τώρα, όση ώρα μιλάτε τόσο το ρεπορτάζ.
2: Κορμός.
3: Δεν είναι τέτοια, θα αρχίσω να
1: όχι,
3: γράφω.
1: Μην γράφετε, μην γράφετε. Περιμένετε.
2: Μην γράψετε ακόμα.
1: Μα πρώτα απ' όλα αυτά δεν είναι. Δεν
2: μισό λεπτό,
1: θα...
2: ο Τάσος θα τη δώσει τη λέξη.
1: Ναι, θα τη δώσει ο Τάσος. Έχει γενέθλια.
4: Μετά το ρεπορτάζ, παιδιά, μετά το ρεπορτάζ.
1: Έχει γενέθλια Τάσος.
2: Πες μας λίγο, κάνε μας λίγο.
4: Για γενέθλια μου.
2: Για ανάλυση, για το ρεπορτάζ.
3: Τι θυμάσαι τα γενέθλια σου, Τάσο.
2: Τα πιο χαρούμενα γενέθλια πότε ήταν.
4: Ήταν πρωί το
1: Αυγούστου. Κοντά στην Ροδαβή.
2: 87. Μόλις πήραμε, ήμασταν έτοιμοι για το
4: φανέλα Βίντσικου.
1: Το 87. Βίντσικο, σου έχω πει, έχω γνωρίσει περίμενα... τον ανιψιό του που είναι ράπερ. Έχω πάει ναι. μαζί του ταξίδι σε Σεβίλη. Πρόπαση. Βεβαίως, ναι. ήταν στην παρέα ναι. του Λέξη. Θέλω να μου πεις κάτι. Επί Πασόκ, έτσι, το 87. Πάντα... Ήταν ένας λόγος.
4: Αυτή η χώρα πάντα Πασόκ είχε μέχρι... ναι.
1: Σωστά.
3: Κατά βάθος Πασόκ έχει ακόμα.
4: Στην καρδιά μας, ναι. Όλοι... Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει ψηφίσει Πασόκ.
1: Θυμάσαι που πηγαίναμε διακοπές, μέναμε τρεις μήνες σαν παιδιά.
4: Άμα δεν έκανες τρεις μήνες διακοπές και γίνανε σχολείο.
1: Ναι, ρε.
2: Σου λέω, ναι, ρε, άστο το χωριό μου, τι ωραία.
4: Πήγες, πήγα ένα μήνα εκεί. Ένα μήνα στη γιαγιά. Ένα μήνα πήγαμε στην Ντίνο. Γυρίσαμε μέχρι και την τελευταία πέτρα. Και ένα μήνα πήγαμε μετά για σβήσιμο.
1: Και επέστρεφε οριακά πριν να έχουμε σχολείο την επόμενη
4: μπορεί
1: μέρα.
4: Όχι, δεν πήγαμε τις πρώτες μέρες.
1: Ούτε μπάνιο δεν προλάβαμε.
2: Αγιασμό μην είσαι σίγουρος.
1: Δεν προλάβαμε να κάνω μπάνιο.
2: Αγιασμό μην είσαι σίγουρος.
1: Πες μου λοιπόν για ρεπορτάζ ΖΑΕΚ, όση ώρα έχουμε τα like μας που έχουν φτάσει ήδη στα 1600 και ευχαριστούμε τον κόσμο.
4: Πάμε παιδιά, προχωράμε. Καταλαβαίνετε ότι όλοι ασχολούνται τώρα με το πρωτάθλημα, στο μεθύσι του τίτλου. Διοργανώνονται οι λεπτομέρειες για την φιέστα της Κυριακής.
1: Θα μου πεις μια λεπτομέρεια. Υπάρχει κάτι που ξέρω ότι ξέρεις.
4: Ναι, έχω δεσμευτεί να μην είναι.
1: Τι μπορείς να πεις.
4: Θα γίνουν πάρα πολύ.
1: Φιέστα.
4: Για τη φιέστα. Ναι, θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Λεπτομέρειες.
4: Για πες.
3: Είδα απ' έξω τον οικονομικό και πήγα να σηκωθώ όρθιος να κάνω έτσι γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά το άφησα να περάσει.
4: Για εντός και εκτός γηπέδου. Θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και εντός και εκτός γηπέδου. Νομίζω ότι θα έχουμε να συζητάμε πολλά για αυτή τη φιέστα από την Δευτέρα. Ετοιμάζονται και τα μπουζούκια εκεί. Θα έχουμε ένα ειδικό σχήμα που θα δημιουργηθεί.
3: Έχουμε καθορίσει ειδικές βάρδιες στο site.
4: Για τα μπουζούκια.
3: Για τα μπουζούκια, ναι. Αλήθεια σου.
4: Πρώτο πρόγραμμα.
3: Αλήθεια λέω. Αλήθεια το λέω. Έχουμε βάλει βραδινή βάρδια για να λαμβάνει τα βίντεο σου.
4: Τα βίντεο.
3: Τα βίντεο.
1: Αν δεν βρείτε, πάμε όλοι μαζί πάλι.
3: Ναι, πάλι.
1: Δεν έχουμε θέματα αυτά. Τα καλύπτουμε αυτά.
2: Με 10 λεπτά θα βγω από το τηλεφόρο να πω πέντε πράγματα
1: και θα έρθω μετά.
2: Και μετά.
4: Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Είναι το τρίτο πρωτάθλημα της ΑΕΚ τα τελευταία 8 χρόνια από την επιστροφή της από αυτά που πέρασε. Το λέω γιατί πόσο απαραίτητο ήταν να γίνει αυτό που έγινε δυστυχώς πριν από αρκετά χρόνια για να καθαρίσει η ΑΕΚ. Πήρε το 18 το πρωτάθλημα μετά από 24 χρόνια, αλλά από εκεί και πέρα έχει μπει σε μια πορεία και ειδικά με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει γιγαντωθεί, έχει δυναμώσει πάρα πολύ, έχει εκτοξευθεί και νομίζω ότι μέσα σε 4 χρόνια το να έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα, ένα από αυτά να είναι double, να έχει διεκδικήσει ακόμα ένα και να το έχει χάσει από δικά της τραγικά λάθη και ουσιαστικά στη μία σεζόν να είναι στα playoff πάρα πολύ κακή και εκεί να μην είναι ανταγωνιστική, νομίζω ότι. Δείχνει και πάρα πόσο πολύ έχει ανέβει το brand της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και πόσο σημαντικό ήταν να κατασκευαστεί αυτό το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε αυτά τα τρία πρωταθλήματα, κοινός παρανομαστής είναι ο Πέτρος Μάνταλος. Μπαίνει σε αυτό το κλειστό κλαμπ των τριών πρωταθλημάτων μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Υπάρχει άλλος τώρα που είναι σε αυτό.
4: Από το 80. Από την αρχή του 90, δεν έχει να μπει άλλος παίκτη με τρία πρωταθλήματα.
3: Στην ομάδα του Μπάκεβιτς.
2: Δεν ήταν ο Δημητριάδης, παιδί.
4: Υπήρχαν πολλοί τέτοιοι. Υπήρχαν Δημητριάδης, Σταματής, πάρα πολλοί Βασιλόπουλοι. Έχουν πάρει τρία πρωταθλήματα. Γιατί ήταν 89 και μετά μέχρι το 93 ήταν άλλα τρία σερί. Δηλαδή ήταν τέσσερα μαζεμένα εκεί κοντά. Και είναι πολλοί παίκτες. Αλλά από το 93 που πήρε το τελευταίο μέχρι το 18. Καταλαβαίνετε ότι είναι
2: μια. Το
3: 93 πριν το ξαναπάρει το 2018.
2: Παιδιά, τι 94 το τελευταίο. 92, 93, 94. Μα με σκάλωσες τώρα.
1: Και 95-96 Παναθηναϊκός.
4: Από εκείνη την περίοδο μέχρι το 18 δεν είχε ξαναμπεί ένας τέτοιος παίκτης. Για να καταλάβουμε και πόσο σημαντικός είναι ο Πέτρος για την ιστορία της ΑΕΚ και πόσο σημαντικό κεφάλαιο.
1: Κανένας άλλος δεν είναι το 18.
2: Να έχει μείνει, όχι.
4: Από το 18 όχι κανένας. Ήταν ο Γαλανόπουλος μόνο που πλέον δεν υπάρχει στο
1: ρόστερ. Σωστά. Okay. Είναι μοναδικό και είναι μόνο πολύ σημαντικό. Μόνο
2: ένα πρόσωπο από του φροντιστέ, από αυτού αν είναι καλά.
3: Έχω να πω ότι ο Ντουμπάτζο φέτο έχει πάρει δύο πρωταθλήματα. Πήρε με την ΑΕΚ και με την Ομόνια. Μισό χρόνο στην ΑΕΚ την πρωταθλήτρια και μισό χρόνο στην Ομόνια την πρωταθλήτρια. Δύο πρωταθλήματα ο κύριος Ντουμπάτζο και εσείς πείτε ό,τι θέλετε.
2: Και έρχεται και λέει.
1: Πρωταθληματικό. Και δύο
3: πρωταθληματικό.
1: Δύο μπουντου.
3: Έτσι.
1: Και θα πάρει μετάλλια.
3: Δύο μετάλλια.
1: Θα πάρει μετάλλια από την ΑΕΚ. Προφανώς όλοι όσοι ήταν και ο Πιερό.
2: Έπαιξε έστω και ένα μάτσο. Ναι,
3: ναι. Βεβαίως, φίλε μου. Δύο πρωταθλήματα ο Ντουμπάτζο σε μια χρονιά. Και εσείς εδώ πέρα τον χλεβάζατε.
4: Εδώ θα, παίξει, θα πάρει ο Σαχαμπό με 10 λεπτά. Ο Ντουμπάτζο και άλλοι έχουν παίξει κανονικά.
2: Σιγούλα.
4: Εντάξει, την ίδια ώρα η ΑΕΚ σήμερα είχε την τελευταία προπόνηση. Έχει και δύο παιχνίδια. Αύριο πάει στην Τούμπα. Πρέπει να δούμε λίγο πώς θα.
3: Είναι καταφέρει... λίγο άχαρη διαδικασία,
4: ναι,
3: αυτή.
4: Πώς θα καταφέρει ο Νίκολης να συγκεντρώσει το μυαλό των παιχτών σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ πραγματικά απορώ να το δούμε στο γήπεδο.
2: Φίλε, είναι τόσο σκύλος που θα το κάνει.
4: Ναι. Αν το καταφέρει και αυτό, πραγματικά
2: θα
4: δεν
2: το δεις.
4: Δεν ξέρω.
2: Δεν αντιδεί σκορποχώρη και καλά.
4: Εντάξει, πάντως
3: σκορποχώρη αποκλείεται.
4: Ναι, στο μυαλό των παιχτών.
2: Να δούμε και την ενδεκάδα.
4: Να δούμε και την ενδεκάδα.
2: Όχι,
4: θα βγουν κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν παίξει.
2: Θα του έχει ο σκύλος εκεί.
4: Θα έχουν και μεγαλύτερο κίνητρο. Αν θα πάρουν βασικού. Είναι σημαντικό. Να δούμε γι' αυτό. Είναι δύο παιχνίδια. Δεν είναι τουλάχιστον ένα να πει τελείωσα, είναι φιάστα. Είναι δύο παιχνίδια και η ΑΕΚ πρέπει να είναι αξιοπρεπής και ανταγωνιστική.
1: Ο Πιερό, λέει ένας φίλος εδώ, θα είναι.
4: Ο Πιερό παίζει στην Τουρκία.
1: Στη φιάστα θα είναι.
4: Αφού είχε αγώνα στην Τουρκία.
1: Έχει αγώνα.
2: Δικαιούται το μετάλλι. Πρέπει να το πάλι αύριο. Αεροπορικό.
4: Εντάξει, το πει. Είναι αγώνα. Θα τα στείλουμε όλα. Ό,τι είναι.
2: Κόλεβα.
4: Θα φύγουν με σύντζετ.
2: Τον Μακόπουλο βρήκε και βάλει γκολ.
1: Κύριε στο Σύψη, ο Κακομοίρη ακόμα τραύμα το φέρνει. Τον πήρα.
4: Χαβιέρι Βάλτα. Το τελευταίο διάστημα από τότε που αντιλήφθηκαν στην ΑΕΚ ότι θα είναι η πρώτη ή δεύτερη και σχηματίζεται το πλάνο για την ΑΕΚ του Champions League. Mm-hmm. Απλώς δεν ξέραμε πού θα καθίσει η Μπίλια σε πιο προγραμματικό. Τώρα ξέρουν ότι είναι στο League Face. Ήδη έχει ξεκινήσει προεργασία. Έχει κάνει μία. Ήδη έχει ξεκινήσει προεργασία για να δούμε τις πρώτες κινήσεις που θα γίνουν. Μας ανέλησε χθες και ο Ανδρέας Δημάτος τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ είναι κοντά στα 22-23 αν μπει στη League Face. Είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα. Νομίζω ότι θα γίνουν όλα όσα πρέπει και από το ρεπορτάζ που βγαίνει από τη διοίκηση, όλα όσα θέλει ο Νίκολιτς αναφορικά με το ρόστερ. Χθες έχει δώσει μια πολύ σημαντική συνέντευξη ο Νίκολιτς, μιλώντας στην Ουγγαρία για τον Βάργα, το οποίο είπε ότι εγώ τον έφερα και είναι αυτή η πραγματικότητα που σας είχα πει το ρεπορτάζ. Επέμεινε πάρα πολύ. Βρήκε την περίπτωση αυτή μαζί με τον Ριμπάλτα, περισσότερο ο Νίκολιτς, γιατί είχε ανθρώπους στην Ουγγαρία, γιατί είχε δουλέψει στη Βίντι.
1: Πολύ σημαντική η
4: αυτό λέμε για τη συμμετοχή και των προπονητών σε κάποιες περιπτώσεις.
2: Ναι. Σε εννοείται, μάνα μου, ότι χρειάζεται.
4: Ναι. Ο Ριμπάλτα το δούλεψε πάρα πολύ. Η Φερεσβάρο ήταν αμετακίνητη στα 5 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ επανήλθε και με εντολή του Μάριου Λιόπουλου πληρώθηκαν όλα όσα έπρεπε τα 5 εκατομμύρια το Δεκέμβρη και η ΑΕΚ πήρε το Βάργα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτή την κρίκα. Ένας κρίκος.
2: Κρίκα.
4: Να πούμε κρίκα.
3: Από πού βγαίνει το κρίκα. Θέλω να μάθω από πού βγαίνει το κρίκα.
1: Κλίκα.
2: Η κρίκα
4: είναι χωριό. Δεν το έχει παίξει.
2: Το κρίκι.
1: Κρίκα, Βίντι, χία από ημίγρανο.
2: Και ο νικητή παίζει με τη Χόλμπεν.
1: Από τη στιγμή που δεν την ξέρει, ο Βασίλη δεν υπάρχει.
4: Σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του αθλήματο ο Βάργα. Είχε πει ότι για τη χαμένη ευκαιρία στη λεωφόρο θα τον σκότωνα. Αν έπαιζε σημαντικό ρόλο, θα τον σκότωνα.
2: Γιατί χαμένη νιώτη μα.
3: Το είπε αυτό.
2: Ο Νίκολης. Ο coach για το.
4: Και είπε ότι πλέον, επειδή μιλάμε για μια ΑΕΚ που θα παίξει το Champions League, είπε ο ίδιος ότι χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερο ρόστερ από αυτό που έχει τώρα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μας δίνει μια πρώτη σκέψη για τον προγραμματισμό που έχει η ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Θα γίνουν πράγματα και για τη βασική ενδεκάδα, αλλά και για τις λύσεις.
1: Δεύτερο.
2: Δεν θα πάρει δεξιμπάκ, ρε Τάσο.
4: Θα πάρει δεξιμπάκ. Ο αρχικός σχεδιασμός.
2: Αυτό
4: θέλω να το δω. Από εδώ και πέρα, αν έχει αλλάξει κάτι. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ότι η ΑΕΚ θέλει να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό που θα έχει χρειά βασικού.
2: Τρίτος.
4: Μαζί με Ρέλβας Μουκουντίν. Υπάρχει ένας τρίτος να λογίζεται.
2: Τρεις Καμπανάτι.
4: Ναι. Για το δεξί άκρο θα είναι ο Ρότα ως δεύτερη επιλογή ο Γεωργίεφ. Αυτό ήταν το αρχικό πλάνο, επαναλαμβάνω. Να δούμε αν έχει αλλάξει.
1: Έχουμε ταξίδι.
4: Αριστερά έχει, επιλέξει, έχει αποφασίσει η ΑΕΚ να πάει να κινηθεί βασικό αριστερό μπακ. Okay. Και να δούμε ποιον από τους δύο θα επιλέξει. Okay. Έχει ένα προβάδισμα ο Πίλιος λόγω του διαβατηρίου. Ήδη για τον Πενράις γράφουν για τη Rangers.
1: Αρέσει ο Πενράις, αυτό πήγα να σου πω ακόμα.
4: Περνάει πάρα πολύ σύστομα.
1: Στα μέρη του.
4: Πέρσι ήταν ο καλύτερος αριστερός μπακ.
2: Στο πρωτάθλημα.
4: Κασέρι,
2: πες τους. Κάσερους.
4: Σίγουρα θέλει ένα βασικό χαφ. Αυτό που ψάχνει από πέρσι το καλοκαίρι και νομίζω ότι θα είναι και πολύ σημαντικό παίκτη.
2: 6-8. 6 πολύ.
4: Δεν υπάρχει 6 στον Νίκολιτς.
1: Μαζί.
4: Δεν υπάρχει 6 στον Νίκολιτς. Δεν παίζει.
2: Να ξέρει μπάλα μας νοιάζει.
1: Μαρίν Πινέδα.
2: Μας νοιάζει να ξέρει μπάλα.
4: Έχω πάθει τέτοιο τώρα ναυτία, έτσι όπως κουνιέσαι.
1: Κουνιέσαι και, και μην κουνιέσαι.
4: Ήσυχα.
2: Έχουν αρχίσει και γράφουν όλοι κατάπιεσαι μου. Για να πάρουν την μπλούζα.
1: Θα γίνει και αυτό.
3: Ο άλλος λέει, στη Σλοβενία είναι κρικά, μην μπερδεύεστε.
4: Κάτι, κάπου εγώ, μεταξύ κλίκας και κρίκας. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον
1: Μπεδράης. Μη σπαμάρε τα αδέρφια, εντάξει, θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Και για Λιβάη θα μας πει, αφού ρωτάς. Εγώ λέω δεν παίζει.
3: Πού να παίξει ο Λιβάη τώρα.
1: Πού να πάει να παίξει.
4: Υπάρχει ένα ενδιαφέρον για τον Μπεδράης, όχι δεν υπάρχει για τον Λιβάη κάτι,
1: εντάξει,
4: για την ΑΕΚ.
1: Πάει, μην το γράψεις πάλι. Ναι.
4: Νομίζω η τριάδα Γιώβιτς, Βάργκα και Ζήνη θα διατηρηθεί, εκτός αν έρθει κάτι πολύ πολύ εξωπραγματικό για το Ζήνη. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Αν η αγορά έχει τέτοιες διαθέσεις, αν κάποια ομάδα δηλαδή δώσει πάρα πολλά χρήματα στην ΑΕΚ και δεν μπορεί να αρνηθεί η ΑΕΚ. Πάντως ο Χαβιέρ Μπάλτα είναι έτοιμος και για τις προτάσεις που θα έρθουν για παίκτες. Πιθανολογούν ότι το ενδιαφέρον θα εστιάσει στον Ζήνη, στον Ρέλβας και στον Κοϊτά, σε παίκτες δηλαδή που έχουν μεταπολιτική αξία στην ΑΕΚ. Είναι και παιδιά τα οποία είναι το πρώτο πρωτάθλημα, από τους λίγους στην ΑΕΚ που ήταν το πρώτο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα για Ζήνη, Ρέλβας, Κοϊτά, Πενράης και Πίλιο είναι το πρώτο. Οι υπόλοιποι βασικοί έχουν πάρει όλοι κάπου.
1: Πες μου κάτι, τώρα σε διακόπτω για τη ροή σου. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, ναι, αλλά επειδή το κουβεντιάσαμε πριν τον Ολυμπιακό για τους επιθετικούς και είπαμε για μια κίνηση πολύ σημαντική που κάνει η ΑΕΚ τώρα με τα 5 εκατομμύρια που επέμεινε ο προπονητής κλπ. Για το Βάργκα λέω. Του χρόνου. Βάργκα, Γιώβιτς και Ζήνη. Είναι η τριάδα, ναι, με μια ομάδα όμως που παίζει πάντα με δύο.
4: Αυτό λέω. Αν επιμένει ο Μάρκο Νίκολης και την επόμενη σεζόν η ΑΕΚ να παίζει με δύο
1: φόρ,
4: σίγουρα θα χρειαστεί ακόμα ένα center for.
1: Θα χρειαστεί ένα center for ή θα πάει να βγάλει έναν.
4: Από την άλλη.
1: Ειδικά αυτό που τραυματίστηκε και πώς το λένε.
4: Στην προετοιμασία θα είναι ο Καραγύρης.
1: Μπράβο, νεαρός, σε αυτόν αναφέρομαι.
4: Ο οποίος έχει πάθει χιαστούς από τον Δεκέμβρη που έπαιξε το μάτς κυπέλλου με τον Όφη.
1: Να δούμε πώς θα γυρίσει το παιδί πρώτα απ' όλα, να είναι καλά.
4: Από τότε που έχει να αγωνιστεί 6 μήνες παραμένει ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19.
1: Έχει κάνει σπουδαία πράγματα, ναι, εκεί. Okay.
4: Υπάρχει ακόμα ένα παιδί στην ΚΑΠΑ 17 της ΑΕΚ, ο Αργύρης Αργυρίου, ο οποίος και αυτός είναι πρώτος σκόρερ με 27 γκολ. Έχει σπάσει το ρεκόρ σκοραρίσματος στο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΚΑΠΑ 17.
1: Υπάρχει πρόθεση να επενδύσει
4: πιθανόν,
1: εκεί.
4: Και αυτός πιθανόν να έρθει, πάει στην προετοιμασία. Σίγουρα θα είναι ο Καραργύρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει ήδη προπονήσεις ατομικά. Και κάποια στιγμή θα ενταχθεί στο κανονικό πρόγραμμα, οπότε βρίσκεται στην τελική ευθεία της επιστροφής του.
1: Γιατί αν πάρει ξένο τέταρτο Τάσο, δεν υπάρχει τώρα τρόπος να παίξει.
4: Προφανώς θα τον δει στην προετοιμασία να δει και πώς θα ανταποκριθεί.
1: Okay. Η ΑΕΚ, θα κρυθεί.
4: Η ΑΕΚ έχει μια άνεση χρόνου αυτό το καλοκαίρι, δεν πιέζεται όπως πέρσι.
1: Αλήθεια.
4: Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει και τον Νίκολη στην αξιολόγηση και του υπάρχοντος ρόστερ, αλλά και στο τι χρειάζεται μέσα στην χρονιά. Θα γίνουν κάποια πράγματα σίγουρα και κάποια θα τα αποφασίσει στην προετοιμασία, γιατί πιθανόν να επιστρέψει από τον δανεισμό Φερνάντες. Να δούμε πώς μπορεί να ανταποκριθεί. Mm-hmm. Θα γυρίσουν και άλλοι από δανεισμό. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι θα μπουν στην προετοιμασία. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο Φερνάντες, γιατί έχει κάνει καλή σεζόν στην Αλκαλίτς.
1: Για το Γιόνσον που ρωτάει ο φίλος, εγώ το βλέπω το μήνυμά σου. Ο προπονητής δεν βλέπει το Γιόνσον. Σου απαντάω εγώ. Τι να το.
2: Πού να το πάρει. Συμβόλαιο, ρε παιδιά, από ό,τι αμήνω τώρα.
4: Τέλειωσε το συμβόλαιο. Ένα παίκτη τον οποίο δεν τον υπολόγιζε.
1: Για θα παίξει την Τούμπα τώρα.
4: Πέρσι, αν θα παίξει τα δύο τελευταία παιχνιδιά,
1: ναι,
4: μπορεί τιμητικά να παίξει σε κάποια παιχνίδια.
1: Εντάξει. Okay. Αλλά έχει σημασία τώρα να παίξει. Ποιο θα παίξει.
2: Και τον Ιωβιλένα.
1: Και εμένα να βάλει με τον Μιρότσο δεν έχει σημασία για την ΑΕΚ. Δηλαδή το λέω πολύ απλά.
2: Ποιο τον Ιωβιλένα, ρε
4: παιδιά.
3: Για μα όμω θα είχε σημασία.
1: Θα νικήσουμε και στην Τούμπα.
3: Θα παίρναμε μια ευκαιρία.
4: Στου πανηγυρισμού.
3: Το χέρι σου.
4: Στου πανηγυρισμού. Στους πανηγυρισμούς εμφανίστηκε και ο Κάλενς.
2: Τον είδαμε.
4: Τον δούμε καιρό. Αυτό λέω. Το παιδί έχει συμβόλαιο. Έχει να αγωνιστεί από πέρσι, τα μέσα της σεζόν.
1: Ο τύπος στην προηγούμενη φωτογραφία, όχι ο Ηλιόπουλος. Πώς το λένε, ο.
4: Ριμπάλτα, Νίκολης.
1: Κάτσε, ρε, περίμενε. Ο Αργεντινός, ο Χαφ.
2: Περέιρα.
1: Φεύγει ο Περέιρα.
4: Περέιρα, το πιθανότερο, ναι. Mm. Πάρα πολύ σημαντική συνεισφορά του. Βασικό στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Για τα προκριματικά, μέχρι και προχθές βασικός, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σε όλη τη σεζόν ο Νίκολης τον υπολόγιζε και έπαιρνε πράγματα σε σημαντικά παιχνίδια από τον Περέιρα. Νομίζω όμως η ηλικία του είναι απαγορευτική για να επεκτείνει το συμβόλαιο του και νομίζω ότι και ο Ριμπάλτα θέλει να πάει σε κάτι καλύτερο και σε ηλικία και το συμβόλαιο είναι βαρύ, είναι κοντά στο 1,5 εκατομμύριο που παίρνει ο Περέιρα. Γενικότερα θα φύγουν μεγάλα συμβόλαια. Ο Περέιρα, ο Γιόνσον, ο Κάλενς, ο Βίντα έχει πέσει αρκετά στα χρήματα, έγινε και μείωση για να ανανεώσει ο Μάνταλος, οπότε θα έρθει νέο αίμα, φρέσκα πόδια και σίγουρα παίχτες οι οποίοι θα δώσουν και ποιότητα στην ομάδα. Έχει ήδη έναν κορμό που θα τον διατηρήσει και θα τον και με πινελάκια που λέει και φίλος μου Γουλής θα τον κάνει ακόμα καλύτερο, αλλά θα έρθει σίγουρα να υπάρχει και μεγαλύτερο βάθος. Εκεί είχε πρόβλημα η ΑΕΚ. Μην ξεχνάμε ότι έχει βγάλει μια σεζόν, μπορεί να είναι πρωταθλήτρια, αλλά το έχει βγάλει με ουσιαστικά ένα δεξιμπακ, 1,5. Τι το έχει βγάλει με 2,5 χαφ. Ναι. Αριστερά είχε πει ο Πενράις, αλλά ποτέ δεν πήρε πράγματα που θα περίμενε ήδη από βασικό αριστερό μπακ προσφορά ταυτόχρονα και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι. Πάντα είχε κάπου πρόβλημα και λήψη. Νομίζω ότι αυτό θέλει να διορθώσει ο Νίκολιτς. Στα άκρα της επίθεσης σίγουρα θα γίνουν πραγματάκια, γιατί με Λιούμπισιτς και Ελίασον θα υπάρχουν κουβέντες για να δούμε το μέλλον τους. Έχουν συμβόλαιο, αλλά προφανώς δεν νομίζω τώρα ότι, όπως έχει δείξει ο Νίκολιτς, ότι χωράνε για την ΑΕΚ τη νέα σεζόν.
1: Αν κάτι δεν τον θες, στην ναι. Μια χαρά.
4: Άμα πληρώσετε εδώ πέρα τα πάντα είμαστε.
1: Κάτσε ρε φίλε, τόσα χρόνια.
2: Ο Ηλίασον, αν ήταν κανονικά, δεν με χάλαγε και εσύ είναι 32.
4: Ωραία διαπραγμάτευση αυτή. Τόσα χρόνια φίλοι.
1: Γενέθλια έχει.
2: Δεν με χάλαγε. Θα σου πάγει στα 32 του. Απλά να ήταν κανονικά και να έχει κανονικά κίνητρα πλέον.
4: Ναι.
2: Να μην το έχει λίγο έτσι αφήσει. Έχει κάνει σπριντάρα προχθές με το που έλειξε το μάτς. Ο Ηλίασον.
4: Συμμετέχει πάρα πολύ.
2: Σπριντάρα, σπριντάρα. Πολύ καλό θέλει ο Ηλίασον.
3: Όχι, σπριντ στου πανηγυρισμού είναι ωραίο.
2: Κατάλαβα.
1: Γιώργο, για τον τονίσο που κάνει στην ίδια διεύθυνση είμαστε, φίλε. Αλλά μην στείλει τίποτα, εντάξει, χρειάζεται τώρα.
4: Αυτά νομίζω ότι θέλει να διατηρήσει ο Νίκολιτς, επειδή θα είναι μια διοργάνωση το Champions League, αν όλα πάνε καλά και πάει στο League Face. Και στο Playoff θα το χρειαστεί να έχει αυτό το μέταλλο που είχε φέτος. Η ΑΕΚ έχει πάρει 9 βαθμούς μετά το 90 στις καθυστερήσεις. 9 βαθμούς. Πάρα πολύ σημαντικούς όλους.
2: Μπαθέκο δύο φορές.
4: Δύο φορές με την Κηφισιά, με το Βόλο. Στο Βόλο με το Ρέλβας. Γενικότερα έχει πάρει παιχνίδια τα οποία μέχρι το τέλος πίεζε. Κάποια τα γύρισε, κάποια δεν τα κατάφερε. Με τη Ράγιο και στο τέλος έψαχνε τον γκολ, δεν ήρθε.
1: Πήλιο ή Πενεράις κρατάς, πες το και αυτό για να φεύγει.
4: Είπα πήλιο λόγω διαβατηρίου.
1: Μόνο.
4: Προβάδισμα.
1: Εγώ δίνω 2-3 λόγους ακόμα. Πήλιο θα κράταγα κι εγώ.
4: Νομίζω το μεγάλο του είναι το διαβατήριο. Ο Πενεράις είναι ένα άλλο project. Γενικότερα. Σκοτσέζοι, Άγγλοι, δεν νομίζω ότι κολλάνε πολύ στη χώρα μας.
2: Δεν κολλάνε.
4: Δυστυχώς. Και το παιδί.
2: Ο Γκρέκο Μπρούστερ.
4: Ναι, και σε ένα ποδόσφαιρο άλλης εποχής. Αλλά και το παιδί, ακριβώς αυτό που περίμενα, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στην προσαρμογή στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Αυτά έρχονται συνέχεια συγχαρητήρια από ομάδες και ομοσπονδίες. Και επειδή ρώτησα, ακόμα περιμένουμε από την ΕΠΟ τα συγχαρητήρια. Δεν τα έχουμε λάβει ακόμα.
1: Στον δρόμο είναι τώρα, μου είπαν.
4: Ναι. Γουδί τώρα, Φιλαδέλφια, άμα σε πιάσει το φανάρι το μεγάλο.
1: Κοίτα, πάλι, θα εδώ. Ολοκληρωθεί.
2: Κοίτα.
4: Τι γίνεται, πώς με έχει βάλει έτσι.
1: Θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και θα τα λάβει μετά.
4: Okay.
2: Να σου πω κάτι. Θα έπρεπε ήδη να τα είχε λάβει.
1: Αμέσως μια ερώτηση.
2: Μπουργίνη τα έχει στείλει, δεν μένω στο ποδαράκι.
1: Μια ερώτηση, Γρήγορη. Προφανώς όταν ολοκληρωθεί το ματς, 7.30 ώρα το παιχνίδι της ΑΕΚ την Κυριακή, μόλις ολοκληρωθεί αρχίζουν η διαδικασία της φιέστας.
4: Αλλά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
2: Καπετανάκια 2026.
1: Είναι όπως τα τσικλητήρια. Τα παλιά. Στο ΆΚΑ.
2: Τα Παρθενογιάννια και αυτά.
1: Καλά γελάτε, εγώ σε μισή ώρα έχω φύγει. Έχω δουλειά.
4: Άντε,
1: τελειώνετε. Λοιπόν, πάω Τρίπολη.
2: Δεν πρέπει να φύγει το παστολέ.
1: Όχι, γιατί κάνουν τέτοιο κουβέντα.
2: Έτσι κι αλλιώ 5 ώρα τελειώνει.
1: Αν σκέφτεται πάλι να φύγει, να κάνουμε καφέ. Τι
4: κυριακέ μα θε μόνο παραπάνω.
2: Δύο πράγματα είναι σίγουρα σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι.
2: 5 ώρα τελειώνει το back to back και ότι θα πεθάνουμε.
1: Νόμιζα θα πει κάτι για το μάτσο που έρχεται, το Αστέρα. Μπε κάτι καλό, ρε, τι ωραίο κόσμο.
2: Δεν λέω για να μην το κατεμιάσουμε.
1: Θέλω να κάνω την ερώτηση αυτή που λέει ο φίλο. Νωρίτερα υπάρχουν κάποια πράγματα που θα συμβαίνουν εκεί γύρω, ναι, στο γήπεδο.
4: Το πιθανότερο είναι να ανοίξει πάλι η Φιλαδέλφια για την τελευταία προπόνηση. Θα ετοιμαστούν και κάποια event και από Σάββατο και σύνδεσμοι οπαδών θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα δημιουργήσουν κάποια event για τη γιορτή. Mm-hmm. Την Κυριακή από πολύ νωρίς γύρω από το γήπεδο θα ανακοινωθούν όλα. Θα έρθουν και πάρα πολλοί από επαρχία, από εξωτερικό. Κάποιοι σκέφτονται να διανυκτερεύσουν και στην Φιλαδέλφια το Σάββατο το βράδυ. Οπότε νομίζω θα είναι ένα διήμερο πολύ έντονο που θα μείνει στον κόσμο της ΑΕΚ. Αλλά αυτά θα ανακοινωθούν. Καλύτερα να τα πει η ΑΕΚ επίσημα και οι σύνδεσμοι με ώρες συγκεκριμένα και όλα αυτά. Αλλά να περιμένουν ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ Νέα Φιλαδέλφια για την ΑΕΚ.
1: Μητάει.
4: Έχει τεράστιο συμβόλαιο στη Σαουδική Αραβία.
1: Άρα δύσκολο, φίλε.
4: Τεράστιο συμβόλαιο.
1: Λέξη. Θα πούμε Γιώβιτς, θα πούμε κάτι. Δίνω εγώ. Να δώσω εγώ.
4: Για πες. Το δίνω.
1: Γράφεται χρόνια πολλά Τάσο. Τρεις λέξεις. Χρόνια πολλά Τάσο.
4: Θα το πετύχουνε.
2: Και ο χρόνος ξεκινάει από.
1: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Χρόνια πολλά Τάσο για τη φανέλα του Γιώβιτς. Τώρα.
2: Σε πολύ πολύ κοντά.
1: Δεν χρειάζεται να είστε μόνο ΑΕΚτζίδες. Εγώ θα στείλω. Αλλά δεν θα την κερδίσω κιόλας, γιατί και να την κέρδιζα θα μου την έδιναν.
2: Για τα γράφει εδώ τι είναι.
1: Να μην λέτε ότι έχουμε μόνο πλεονεκτήματα εδώ.
3: Γράφουνε.
1: Χρόνια πολλά Τάσο. Μπράβο, μάγκες. Λοιπόν, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά Τάσο. Εννοείται πρέπει να έχετε κάνει subscribe οπωσδήποτε για να μπορέσετε να κερδίσετε. Και like.
3: Χαμός γίνεται.
1: Και like.
4: Θα στείλει και η μάνα μου σίγουρα.
2: Τάσο.
4: Πριν πολλά, αγόρι μου. Θα κάνει λάθος το Τάσο.
1: Όση ώρα γράφετε σε αυτό, να πω μια Elabet εγώ παρακαλώ πολύ. Τώρα που είμαστε σε ένα πολύ ψηλό σημείο όσον αφορά τον κόσμο που μας βλέπει. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία όσον αφορά αυτά που μας δίνει καθημερινά στο back-to-back. 3 με 5 είναι δίπλα μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ από την αρχή της χρονιάς. Να είναι καλά και η Elabet. Ωραία. Και συνεχίζει. Θα κρατήσουμε ακόμα 40 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και μετά θα πάμε πίσω. Θα κάνω ένα print screen.
4: Είναι
1: εγώ.
4: Το πιο γεμάτο δίλεπτο τζιζ μου.
1: Θα κάνεις εσύ την κλήρωση.
4: Θα δώσω φίλο μου το. Θα κάνω εγώ το σκλωράσμα και θα μου πει ο φίλος μου Μυρότσος.
1: Μπράβο,
3: τώρα ξεκινάμε.
1: Όχι τώρα, περίμενε, δώσε ακόμα 22 λεπτά. 22. Και like θέλουμε. Φτάσαμε τα 2000. Κοντά είμαστε. 1900 τόσα.
4: Πάμε, παιδιά, και like.
1: Πολύ δυνατή.
3: Να πούμε μετά και την ιστορία τη χθεσινή λίγο. Όχι αυτή που σου είπα νωρίτερα, την άλλη.
4: Ποια.
1: Να πείτε μια ιστορία, εννοείται.
3: Ναι, ναι, θα την πούμε.
1: Λοιπόν, 2000 like, πάρα πολύ ωραία. Και ολοκληρώνει τη διαδικασία. Τώρα μην γράφετε άλλα χρόνια πολλά. Ξεκινά και γυρίζει.
4: Σταματάμε, παιδιά.
1: Stop. Τέλος. Stop, παιδιά. Stop. Περίμενε.
3: Σταμάτησανε.
1: Σταμάτησε.
4: Πάμε.
1: Stop, έγραψα εγώ.
3: Ξεκινά. Πάνω κάτω.
1: Και πα κινητό στα πάνω. Stop.
3: Stop.
1: Κάνε screenshot.
4: Κάτσε ρε. Κοίτα, ναι. Σταματάει.
1: Σταμάτα το. Πώς λέγεται, κάνε
4: screenshot. Θράσος Δασκαλάκης.
1: Πώς?
4: Θράσος Δασκαλάκης.
1: Κάνε screenshot.
2: Έχεις πάρα πολύ θράσος.
1: Κάνε screenshot.
4: Κάτσε εδώ, γίνεται.
2: Όπα, όπα.
3: Όπα.
1: Μια κλήρωση θέλουμε να κάνεις,
3: όχι τόσο μάρε αγόρι.
4: Θράσος Δασκαλάκης, θα το βρω.
3: Θράσος Δασκαλάκης.
1: Ωραία, θέλουμε να μας στείλει στο Instagram.
4: Θα πω ότι Γιώργης γράψε αφιερωμένη στο θράσο.
3: Ναι.
4: Πώς θα το πω στα σέρβικα.
3: Θράσος.
4: Ναι. Μπράτε!
2: Μπράτε. Να έχεις θράσος, Βαλτού.
1: Θέλουμε να μας στείλει στο Instagram.
4: Σαν να στείλει θράσο!
1: Όχι, περίμενε, ρε.
3: Κάνε και ένα δεύτερο, ε.
1: Να μας στείλει στο Instagram. Όχι, δεν χρειάζεται. Αν τυχόν δεν είναι σωστό για κάποιο λόγο, δεν πήρες προϋποθέσεις, θα κάνουμε μια άλλη κλήρωση πάλι. Αλλά νομίζω θα είναι OK. Να μας στείλει στο Instagram μόνο ότι έχει κάνει subscribe στο κανάλι το δικό μας στο YouTube και εννοείται ένα μηνυματάκι το οποίο να λέει τα στοιχεία σου ακριβώς. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα χρόνια πολλά τα συνεχίζονται. Αυτό το εκλαμβάνω ως εκτίμηση στον Τάσο, γιατί πλέον δεν κερδίζει κάποιος με τα χρόνια πολλά.
4: Λοιπόν, αλλά ευχαριστώ, παιδιά, όλους. Ευχαριστώ.
1: Για πες την ιστορία.
3: Έχουμε ανέβει εχθές με τον Τάσο στο μηχανάκι του. Να με πετάξει.
1: Πάρει και χαστά, ναι.
3: Να με πετάξει μέχρι το δαχτυλίδι, γιατί δεν είχα αυτοκίνητο χθες.
1: Α, το άκουσα αυτό που θα γινόταν. Ναι. Ναι. Πώς πήγε αυτό.
3: Μια χαρά πήγε.
1: Ναι.
3: Και όπως βγαίνουμε στην Κηφισίας.
4: Να το. Έστειλε.
3: Τον βρήκες.
4: Ναι, ναι, έστειλε donate.
1: Μπράβο, Θράσο.
3: Μπράβο, ρε Θράσο.
1: Ευχαριστώ πολύ, μάγκες μου. Να σε καλά. Είσαι ΑΕΚτζής, Θράσο. Θα μας στείλε μας κι αυτό. Γιατί
3: χρόνια
1: και να μείνεις δεν έχει σημασία.
4: Στείλε μας. Αλλιώς θα στείλε μόνο τα μανίκια.
1: Όχι. Για πες.
3: Θράσο στην αγορά σου 15 ευρώ. Και όπως βγαίνουμε στην Κηφισίας,
1: ναι.
3: Το έχω πει. Πήγαινε μέχρι το δαχτυλίδι να πάρω ένα ταξί για να πάω σπίτι, να πάω στο συνεργείο να πάρω τα μάξι. Και όπως βγαίνουμε στην Κηφισίας, έρχεται ένα ταξί. Τον κοιτάμε και οι δύο, τον ταξιτζή. Πάει ο Τάσος δίπλα του, λέει: Είσαι ελευθερός. Όχι, λέει αυτός, όχι. Δεν βλέπουμε κανέναν μέσα. Συνεχίζει. Ξαναπάμε δίπλα του. Του λέω: Φίλε, μήπως είσαι ελευθερός. Όχι, λέει, όχι, όχι. Λέει,
4: μέσα δεν βλέπουμε τίποτα.
3: Και δεν βλέπουμε τίποτα. Τρίτη φορά πάει. Του λέω: Σίγουρα δεν είσαι ελεύθερος. Όχι, ρε παιδιά, δεν είμαι ελεύθερος.
4: Και κάνει
3: έτσι.
4: Και βλέπουμε έτσι. Μέσα. Είναι μία η οποία φοράει ένα καπέλο, το έχει βάλει στο πλάι και δεν κατάλαβε. Και είναι έτσι.
3: Και δεν καταλαβαίνω τι
1: να παίρνει.
3: Και τον παίρνει.
1: Πήγαινε.
3: Πού το παίρνει, και τον έχουμε ρωτήσει 15 φορές τον άνθρωπο. Είσαι ελεύθερος να μας λέει όχι και εμείς να επιμένουμε. Επιμένω ότι είμαστε οι Monty Pythons των αθλητικών εκπομπών. Σας το έχω πει 100 φορές, δεν με ακούτε εδώ μέσα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι από ταινία, σε το θυμάσαι. Ξέρεις από Βέσπα. Θυμάσαι που πήγαινε ο Βέγκος, από δίπλα. Ξέρεις από Βέσπα, του λέγε. Γιατί έφτασε το φρένο. Λοιπόν, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ο άλλος γράφει χρόνια πολλά Θράσο.
4: Θα πάρει τη φανέλα στο Θράσο.
1: Λοιπόν, όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε στα του Παναθηναϊκού. Νικητή έχουμε για τη φανέλα, τη δίνουμε. Μπράβο, και ωραία κίνηση, φίλε, που έφερε τη φανέλα. Ήταν ό,τι έπρεπε. Θα πάμε στα του Παναθηναϊκού. Χαστάς να είναι στην παρέα μας όση ώρα μιλάμε για Παναθηναϊκό. Τον θέλω εδώ μαζί μου. Αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για χθες. Θα το πω αυτό που έχεις κάνει χθες.
5: Όχι, δεν θα πεις τίποτα.
1: Θα το πω.
5: Καλησπέρα.
3: Γεια σου. Τι, σου μιλήνε τα πιάτα, σπίτι.
1: Όχι. Αυτό καθάρισε. Αυτό ήταν extreme.
3: Έξι έστρωσε τα καλιά.
1: Όχι, τίποτα από αυτά. Δεν χρειάζεται.
4: Σου κάνει τα ψηλά.
3: Αν μπορείς πάντως, θέλω να ξεστρώσω κι εγώ, Θοδωρή, αν ξανάρθεις.
1: Άκου. Κοιμάται στη κρεβατοκάμαρα, εγώ σε έναν καναπέ που έχω από εκεί. Λείπω το Σάββατο, γυρίζω την Κυριακή. Έχει ήδη.
4: Πάλι κι εγώ θα
1: έρθω εδώ, αυτά.
4: Όπως το νόμιζα.
1: Βράδυ Κυριακής, κάτσε ρε, περίμενε. Και Δευτέρα ερχόμαστε διακοπή για να φύγει.
2: Και βλέπω ένα σπίτι να μπήκω.
1: Ναι, όχι, μια χαρά το είχε εννοεί το σπίτι, δεν το συζητάω. Αλλά λέω το βράδυ να πάω να κοιμηθώ και πάω να φτιάξω και το κρεβάτι. Ακούω χρούτς χρούτς. Τι έγινε, λέω ρε, τι έχει μείνει εδώ πέρα μέσα. Σηκώνω πάνω και μου είχε αφήσει ρε φίλε ένα δώρο, ένα πολύ ωραίο πουκάμισο και ένα μπουκάλι κρασί.
3: Τι λες, ρε.
1: Ευχαριστώ για όλα.
4: Και τους τρεις!
2: Και τους τρεις!
1: Φίλε, ειλικρινά, με
4: συγχωρείτε.
1: Λέω εντάξει, λέω ότι και να πω είναι λίγο.
3: Και αυτό εδώ είναι ό,τι θέλετε να ξέρετε για αυτή την εκπομπή.
2: Ναι. Ποιες και που βουλέ. Ναι.
3: Αυτό.
1: Τον πήρα το βράδυ τηλέφωνο, τώρα σωστό. Ελπίζω να μην σε ξύπνησα ή να μην έκανες τίποτα άλλο.
4: Κάποτε αλλά... είχαμε πει ηρωνικά ότι μένουμε μαζί, πλέον έγινε πραγματικότητα.
2: Και πού είσαι ακόμα.
3: Τώρα, Θοδωρή, ναι. Θέλω να μου πεις, ναι. Στον Πακόπουλο για ευνόητους λόγους άφησε το πουκάμισο, φοράει πολλά πουκάμισα κτλ. Τι θα άφηνες αν έμενε στα σπίτια των υπολείπων.
5: Ωραία.
3: Στο γουλί ένα πινέλο.
1: Άκουσε.
4: Να πούμε ένα πινέλο τώρα.
1: Λίγο.
3: Ναι.
2: Στο γουλί. Δώσει
3: πινέλο. Ναι, μπορείς να σκεφτείς μέχρι να κάνει το, να πούμε το ρεπορτάζ που
2: πάθουμε. Ναι,
1: να σκεφτεί λίγο, να σκεφτεί. Να πεις τρία, να πεις ένα πράγμα στον καθένα.
5: Άντε, πείτε πάρα.
1: Ωραία.
2: Είχε δώσει το σετάκι με τα πινέλα και τα πήγα στον Έβα αυτό το καταλυνάκι μετά.
1: Θυμίζω ότι εμένα μου έχει κάνει ένα καταπληκτικό δώρο.
5: Πριν πάμε. Χρόνια πολλά στον Τάσο.
4: Να είσαι καλά, αδερφέ.
5: Πολύχρονο αγόρι μου με υγεία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ.
5: Το δώρο μου στο έκανα, να ξέρει. Καλύτερο δώρο δεν μπορούσα να σου κάνω.
4: Και που ήρθες και που ήρθες και που βγήκαμε, μια χαρά είμαστε.
1: Λοιπόν, θέλω να πω.
5: Ένα πρωτάθλημα σου έδωσε, αυτό είναι το δώρο μου. Αυτό ήθελα να πω.
4: Πώς μου το έδωσε, ρε φίλε, γιατί μόνο μου το πήρα.
2: Σου λέει πήρα χ με τον Ολυμπιακό και μαθηματικά.
4: Χ, μου το έδωσε μια ώρα αρχίτερα.
2: Αυτό σου λέει.
4: Το έκανε σε ωραίο θρίλερ. Μπράβο.
1: Φάνη, δεν βγάζω λουκούμια ρε που μου φέρε αύριο. Αύριο τα λουκούμια, σήμερα έχει φέρει γλυκά.
4: Πέρασε καλά, Θόδωρα.
1: Ζάχαρο.
4: Στην Αθήνα.
5: Ναι, ρε, ναι.
4: Μπράβο.
5: Και σας περιμένω τώρα όλους πάνω, ε. Εννοείται. Να γίνει το ανάποδο.
1: Εννοείται πρέπει να γίνει
2: αυτό. Τι έχει να γίνει.
4: Εκεί θα γράψω. Από πού θα βγούμε εκεί.
5: Επίσης, Βασίλη, Μπακό.
1: Έλα.
5: Μπακό, το σχήμα ανεβαίνει Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό που μας ενδιαφέρει.
5: Ναι, αυτό
1: που πήγαμε.
4: Ναι, μίλησε ο Θόδωρας με το μέτρο, τον πήρα χαμπάρι εγώ.
1: Αλήθεια.
4: Ναι, ναι, του λέει πού πάτε τώρα, του λέει ανεβαίνουμε.
5: Οπότε καταλαβαίνεις ότι...
1: Θα πάμε στο ίδιο.
5: Ο ανήθος είναι...
4: Η νεαρά πάει αλλού.
5: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό.
4: Η νεαρά δεν θα είναι.
5: Δεν το λέω γι' αυτό.
1: Κατάλαβα, για τον άλλο, για την άλλη που ενδιαφέρεται να πάει
2: εκεί. Και δεν θα ακούς τα επιφωνήματα.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα.
5: Για την άλλη που ενδιαφέρεται.
4: Η νεαρά τραγουδίστρια δεν θα είναι εκεί, θα είναι αλλού.
1: Δεν θα είναι.
5: Το έχεις τώρα story. Τη φωτογραφία αυτή τη... Το AI που ποιος μας το έστειλε αυτό.
1: Ναι.
5: Ναι. Όχι αυτή που βγάλαμε με, το...
2: ναι.
5: Με τα κορίτσια
1: που πήγαμε. Ναι. Ναι. Ναι.
4: Την παρεξηγήσιμη.
1: Με τα μπαλέτα. Ναι. Ναι. Ναι.
5: Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα με ποιο το συζητούσα εκεί πέρα. Λέω θα το κάνω. Λέω πλάκα στη γυναίκα μου. Λοιπόν, χθες το βράδυ, λίγο πριν πάρει τηλέφωνο. Το βράδυ.
1: Κακή στιγμή πήρα.
5: Εντάξει, άκου λίγο, το έχω παίξει πάρα πολύ καλά. Λέω να σου δείξω φωτογραφίες και βίντεο λέω, από την Αθήνα, από τα μπουζούκια που πήγαμε, χορό, έβλεπε το γουλί που χόρευε κτλ. Ναι, ναι, ναι. Άλλο και ξέρεις κάτι, ορισμένες σκρολάρω, μαζί βλέπουμε και οι δύο, περνάει η φωτογραφία αυτή, την είχα αποθηκευμένη. Όπα λέει τι είναι, τίποτα λέω, το περνάω, το παίζω, ξέρεις ότι δεν... Τίποτα. Κάτσε λίγο, γύρε λίγο πίσω. Όχι, δεν είναι τίποτα, λέω.
1: Η σαλιτά μπορεί.
5: Το έχει φάει ολόκληρο.
4: Το φάει ολόκληρο.
5: Το έχει φάει ολόκληρο. Ανοίγει τη φωτογραφία, μου βγάζει τη Βέρα.
1: Μου την έβγαλε και Βέρα.
5: Έβγαλε Βέρα, μου την πετάει. Αλλά αυτά κάνετε, λέει κάτι. Δεν κράτησε πολύ, δύο λεπτά γιατί.
1: Τη το πες πριν πάρω εγώ τηλέφωνο ή έφαγα μπινελική.
5: Όχι, όχι. Έγινε λίγο πριν, όχι ακριβώς εκείνη την ώρα, λίγο εντάξει, πριν πάρει τηλέφωνο.
1: Εμένα
5: εντάξει, το κράτησα δύο λεπτά μάξιμο γιατί ήταν έτοιμη να τα μαζέψει και να φύγει.
1: Εγώ το έδειξα εκεί σε αυτή την περίπτωση και μου είπε ότι το κάνεις όλο και πιο εύκολο. Δεν ξέρω τι εννοούσε.
4: Είναι σίγουρα AI γιατί τόσες κοπέλες μαζεμένες στο μαγαζί δεν υπήρχαν.
3: Ναι, ήταν λίγο καψιμή.
4: Ήταν η βραδιά του Οπλίτη 2026.
3: Ήταν λίγο καψιμή.
5: Ούτε πρώτη ατάκα.
4: Εδώ είχε και αγόρια. Με λουλούδια.
2: Με το που
4: στα λουλούδια.
2: Βέβαια. Ένα φτασό του Μουζακίτη που λέει κάνει μεροκάμα το Μουζακίτη που λέω.
4: Τα λουλούδια από το φίλο μας που μας τα φέρανε, τα φέρε αγόρι.
2: Ναι. Με το που εγώ ήρθα τελευταίο με το που μπαίνω, η πρώτη ατάκα που μου είπε μπαίνοντα μου λέει καλώ ήρθε στο καψιμί μου.
1: Εντάξει, η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά μετά.
2: Εντάξει, ναι, ανέβηκε λίγο.
3: Αισθητά δεν το λε.
4: Ήρθαν κάποιε πινελιέ στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
1: Άλλαξαν τα πράγματα. Πήρε μπάργκα, πήρε αυτά. Εντάξει.
5: Είναι δύσκολο. Οι μεταγραφέ τον Ιανουάριο είναι δύσκολε.
1: Ναι. Όλη η οικογένεια είμαστε ΑΕΚ. Η γιαγιά μου, ο παππού μου από Κωνσταντινούπολη ήρθα με το κακό του τότε, λέει ο Θράσο Καλάκη.
4: Και μου έστειλε και προσωπικό μήνυμα ότι έχει κάνει εγγραφέ στα πάντα όλα.
1: Λοιπόν, α πούμε την αλήθεια τώρα, σου κάναμε πλάκα. Δεν έχει κερδίσει φάνηλα του Γιώβιτς.
4: Ρε χαζό!
1: Ρε χαζούλη!
5: Ρε χαζούλη!
1: Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Θέλω να πάμε. Σκέφτεσαι εσύ αυτό που σου έχουμε ζητήσει και πάμε στα του Παναθηναϊκού. Πού είναι ο Πελίστρη, έχει στείλει 30 μηνύματα ο άλλο από εδώ.
2: Ο Πελίστρη που είναι.
1: Ναι, είναι στην Ουρουάη, λέει.
2: Παιδιά, ο Πελίστρη είναι τραυματίστη, τελειώσει η ζώνη για φέτο. Δεν το αποκλείω να εκπλήγει.
3: Έγραψε νομίζω κάποιο στο Twitter ότι έχει πάει στην Ουρουάη.
2: Πολύ πιθανό.
1: Ένα εγγραφέα είμαι Ουρουάη, επιβεβαίνω. Εδώ. Τον είδε.
2: Το θεωρώ πολύ πιθανό γιατί δεν πρόκειται να ξαναπαίξω στο τέλο τη ζώνη με τη θλάση το προσαγωγό. Μπορεί να πήγε να δει και γιατρό πάνω. Μην ξεχνάμε ότι με το που τελειώνουν. Πρέπει να σωματωθούν σε εθνικέ του για το Μουντιάλ.
1: Από Δευτέρα τελώ. Δηλαδή, ρεπόση είναι οι άλλοι εθνικέ και τέτοια.
2: Διαδία και μετά θα ναι. Κάποια στιγμή οι διεθνεί του Παναθηναϊκού θα μπουν λίγο σε μια μουντ για μια εβδομάδα. Και θα γυρίσουν, θα ξεκινήσει η προετοιμασία 15-16. Τέσσερι μέρε λίγο μετρήσει.
3: Ρε ο Θράσο μου είχε στείλει πριν από λίγο καιρό μήνυμα.
1: Θέλω μια φανέλα. Θέλω μια φανέλα του Γιώβιτ.
3: Μου είχε στείλει, μου είχε στείλει μήνυμα.
1: Τι.
3: Για την εκπομπή και για αυτά.
2: Αυτό. 22,
3: ναι. Απριλίου.
2: 22-23 θα φύγουν για Αυστρία ή Ολλανδία. Τώρα αυτή η εβδομάδα θα ξέρουμε που θα πάνε οριστικά προετοιμασία. Για να γίνουν και αντίστοιχες ετοιμασίες και από εμάς. Ένα ζητούμενο λοιπόν για τον Πελίστρη αυτό. Το θέμα μας που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα
1: ναι.
2: Είναι ότι λέγαμε τόσες μέρες, παιδί μου, ότι θα έρθει κάποια στιγμή και ο μεγάλος σε εισαγωγικά έτσι το λέω. Φράγκο Μπαλντίνι στην Ελλάδα να συζητήσουν, να κάνουν, να δείξουν. Εγώ βλέπω θα αργήσει λίγο ακόμα γιατί δεν θα χρειαστεί άμεσα τουλάχιστον τον Μπαλντίνι. Γιατί έγινε προημερών συνάντησή του με τον Αλαφούζο στο Λονδίνο. Μη προγραμματισμένη. Ούτως ή άλλως ο Αλαφούζος γενικά πηγαίνει πολύ Λονδίνο τελευταίο καιρό και επειδή πήγε για κάτι business, βρεθήκανε για αρκετή ώρα με τον Μπαλντίνι.
1: Τι υπόθηκε εκεί, έχει
2: εικόνα. Εντάξει, βάλανε όπως καταλαβαίνει τώρα. Βασικό θέμα έχει να κάνει με τον προπονητή. Όπου εκεί δεν αλλάζει το πράγμα.
1: Δεν αλλάζει.
2: Επειδή κυκλοφορούν διάφορα. Δεν αλλάζει για τρεις λόγους. Ο ένας είναι αυτός που είπαμε περί πλάνου, περί πώς το βλέπει κάθε περιέργεια το project πλέον πάνω στο κομμάτι των μεταγραφών και όχι μόνο. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αγωνιστική εικόνα. Και το πρώτο είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και το τρίτο είναι ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα το τελευταίο διάστημα. Και είναι λίγο μη σύμβατη η συνεργασία. Όταν έχουν υποθεί όσοι υπόθηκαν συνέντευξη τύπου μετά την ΑΕΚ, στο προηγούμενο με την ΑΕΚ. Και όταν ξέρουν τα αποδυτήρια μέσα ότι τους μισούς και πάνω δεν τους υπολογίζει. Όταν ακόμα και παίχτες που ήρθαν τον Γενάρη, όπως ο Τετέ, λέει ότι τον θέλω για τρίτη επιλογή και θέλω δύο επιθετικούς για να αισθάνομαι ασφάλεια. Δεν είναι τώρα συμβατά όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, και δεν μπορεί να πορευτούν. Να συμπορευτούν.
4: Υπάρχει δημοσίευμα για δεύτερες σκέψεις.
2: Εγώ
4: πάνω σε αυτό τοποθετήσω.
2: Για την ώρα αυτό.
4: Ναι, ναι.
2: Ότι που ξέρω ότι υπάρχει αυτό.
3: Και εγώ, παιδιά, αυτό που ξέρω είναι ότι είναι.
4: Ελλειμμένη απόφαση.
3: Ναι, ναι, δεν γυρίζει. Δεν υπάρχει.
2: Δεν μπορεί να γυρίσει, γιατί δεν είναι απλά έχουμε αμφιβολίες, όπως ήταν. Ότι μπορεί να λέει ο Βασίλης ότι να μείνει ο Βιτόρια και ο έτερος Βασίλης να λέει όχι, παιδιά, να φύγει ο Βιτόρια. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο τώρα, ούτε καν τέτοιο.
1: Είναι όλη στην ίδια σελίδα.
2: Όχι, δεν είναι όλη η σελίδα. Είναι ότι δεν είναι συμβατό, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει.
3: Το είδα και εγώ για αυτό τη δεύτερη
2: συνεργασία.
3: Από συνάδελφο, αλλά δεν έχω. Προφανώς και σέβομαι κάθε ρεπορτάζ.
2: Εννοείται.
1: Απλώς το δικό σου λέει άλλα.
3: Ναι, το δικό μου λέει άλλα. Ότι είναι
2: και δεν μπορεί να ευδοκιμήσει, παιδιά, πλέον η συνεργασία.
4: Εντάξει, θα είναι εντελώς, να το πω έτσι, κομψά, ποδοσφαιρικά ανώμαλο. Να γίνει αυτό. Να έχει επιτρέψει ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα να υπάρχει αυτή η περιόριστη ατμόσφαιρα.
2: Δεν γίνεται γιατί δεν μπορεί να ευδοκιμήσει η συνεργασία εσωτερικά πρώτα απ' όλα. Άστο τι γράφει ο Γουλής, ο Μυρότσος και οποιοδήποτε άλλο. Δεν μπορεί εσωτερικά πλέον αυτό το πράγμα. Και έχουν γίνει και μικροπραγματάκια. Τελευταίες εβδομάδες
1: ναι.
2: Και τριβές και ψιλοεντασούλες στα αποδυτήρια έχουν γίνει διάφορα. Γιατί όταν θα λέει ο Μυρότσος στους διευθυντές του ότι δεν μου κάνει κανένας από αυτούς Και θα έρθει μετά να μου πει να έχει ένα πέτσι να παίξω καλά εγώ την Κυριακή, να γράψω, να ψάξω, να βρω αποκλειστικό. Μπορεί και εγώ να τσιτώσω κάπως. Δεν είναι πολύ εύκολο το κλίμα, δεν είναι πολύ εύκρατο, να το πω απλά.
3: Ναι.
2: Για τον Μπενίτε, τελευταίο διάστημα.
1: Έρχεται η Κυριακή. Θα βάζει τελευταίο μάτσο ο Παναθηναϊκός. Λένε μετά τι, χαιρετιούνται και λένε αντίο.
2: Θα γίνει. Δεν υπάρχει επιστροφή. Μετά θα γίνουν κάποιες συναντήσεις. Το δεν ξέρω αν θα μιλήσει και με τον ίδιο τον Αλαφούζο, γιατί ο Αλαφούζο συνήθως όταν φεύγουν οι προπονητές, συνηθίζει να μην του συναντά ο ίδιος. Το έχει κάνει μόνο με τον Ντερίμ. Νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Μόνο με το Φατίχ Ντερίμ το έχει κάνει αυτό. Αν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου. Δηλαδή προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί όταν είναι να επέλθει ένα διαζύγιο. Μετά θα είναι θέμα δικηγόρων κτλ. Το ζητούμενο το άλλο στη συνάντηση που κάναν πάνω είναι ότι πρέπει. Έχουν γίνει επαφές με προπονητές. Έχει κάνει και ο Μπαλτίνη επαφές με προπονητές, έχει κάνει και ο Αλαφούζος επαφές με προπονητές. Ακόμα όμως δεν υπάρχει απόφαση ότι πάμε να πάρουμε τον Μίτσο, τον Γιάννη ή τον Τάκη. Κανέναν. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση. Θα αρχίσει όμως να τρέχει ότι έχουν ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις, έχουν ξεχωρίσει. Και ότι έχουν γίνει και του Noah's Better συνεντεύξεις, συναντήσεις ή telecalls, έχουν γίνει. Και επίσης, για να πω και κάτι άλλο και για τον κόσμο, καμιά φορά είμαστε και λίγο βαρύδουποι, το ότι βρεθήκανε πάνω. Και δεν υπάρχει λόγο τώρα για τις επόμενες μέρες να κατέβει άμεσα ο Μπαλτίνη. Από τη στιγμή βρέθηκε πάνω με στο Λονδίνο με τον Αλαφούζο. Κάθε μέρα μιλάνε έτσι. Δηλαδή τελεκώς εδώ μιλάμε εμείς 7 φορές τη μέρα. Τα μιλάνε αυτοί μεταξύ.
1: Αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε λίγο.
2: Ναι, όντως πρέπει λίγο κάπως να το διορθώσουμε αυτό.
4: Τι να βελτιώσει, εδώ μένετε μαζί. Στο άλλο επίπεδο.
2: Επίσης και αυτό. Και συζητήθηκε ναι, ότι πρέπει να είναι συγκαταβατικό το διαζύγιο. Ο Μπαλτίνη είναι ένας τύπος ο οποίος είχε πρωτοέρθει, του είχε πει του Αλαφούζου ότι μεγάλε, το πρώτο πράγμα που φέρει αυτό το κλαμπ είναι το κομμάτι της σταθερότητας. Παρότι λοιπόν είναι ας το πούμε θειασότητας σταθερότητας, καταλαβαίνω ότι πλέον είναι μη συμβατό αυτή τη λέξη που σας την είπα, δεν τη λέω τυχαία, έχει χρησιμοποιηθεί αυτή εσωτερικά αυτή. Αυτή η φράση, το μη συμβατό.
1: Έμαθες μια λέξη, τι λες.
2: Όχι, ρεπορταζιακά. Έχει υποθεί ρεπορταζιακά γι' αυτό. Και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Απλά πρέπει να είναι βελούδινο το διαζύγιο για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει. Και επίσης, μια διαφοροποίηση που μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι είναι ότι παίζει να έχει κάνει και καλό ο Μπενίτεθ στο Μικελάρχε τον Κορώνα. Όταν βγήκε μετά το μάτς με την ΑΕΚ και του είπε, και είπε στην ένταξη τύπου ότι «Α, μένα δεν είναι δική μου επιλογή ο Κορώνα». Το ψηλάδιασε, δηλαδή, ενώ είναι με τις ευλογίες του χέρι στον Παναθηναϊκό.
1: Από ποια άποψη?
2: Γιατί τον βλέπω λίγο να κερδίσει πόντους ο Κορώνα.
3: Ενισχυμένο.
2: Ναι. Όχι να μπαίνουμε σε ένα μου τώρα ποιος θα επικρατήσει Κορώνα, Κοτσόλης και να μπαίνουμε σε Βυζάντια. Αλλά από εκεί που λέγαμε ότι μάλλον θα ακολουθήσει και ο Μικελάνχελ ο Κορώνα. Εγώ το βλέπω ότι εκτελεστικά και σε κάποια πράγματα τα υπηρετεί καλά. Που τον βλέπω να μένει το καλοκαίρι με βάση το πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Μια διαφοροποίηση σε σχέση με το τι λέγαμε πριν από λίγες μέρες. Ρεπορταζιακά. Αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με αυτό το ραντεβού.
3: Να, εγώ να εκτιμώ, σε ένα φίλο που. Ναι, πες.
2: Και τελευταίο για να πει και ο Μπίλη, συγγνώμη.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Μέχρι. Δεν θα αργήσει το θέμα του προπονητή. Δηλαδή, okay, 17 τελειώνει το πρωτάθλημα. 18. Έρχεται ο Μπενίτεθ, αμίγος Παρασιέμπρε κτλ. Εγώ πιστεύω μέχρι 25-26 Παναθηναϊκός θα έχει προπονητή. Ούτως ώστε να πάει ο προγραμματισμός να ξεκινήσουν 15 προετοιμασία, 22-23 θα φύγουν έξω. Και παράλληλα αυτό που έχει συζητηθεί είναι ότι ο Κοτσόλης και ο Κορώνα πρέπει να είναι αρκετά έτοιμοι στις προτεραιότητες, τέσσερις θέσεις που έχουμε πει, να συζητήσουν πράγματα με τον. Θα το καπετανάκω στο αύριο προπονητή. Ωραία. Τάσο, έλα λίγο να δει τι έχουμε. Η ομάδα έχει ανάγκη αυτές τις θέσεις. Πιστεύεις και κάτι άλλο? Θα πει ναι, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και ένα αριστερό μπακάλο. Οκ. Okay. Αλλά σε ό,τι έχει με προτεραιότητες οι οποίες φωνάζουν, δεν χρειάζεται να έρθει ο coach και να καταλάβουμε τι λείπει σε βασικό πράγμα του Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Να είναι έτοιμοι να του πούνε αδερφέ, έχουμε αυτά. Τι λες? Και έχει υποθεί γι' αυτό στην κουβέντα.
4: Υπάρχει όμως μια βάση κουβέντας
2: ναι.
4: Από αυτά που είχαν πει στον Μπενίτεθ και τα οποία ήταν κόκκινη γραμμή με τα οποία διαφωνήσαν τελικά για τον Μπενίτεθ, με τον Μπενίτεθ. Σωστά. Υπάρχει μια βάση κουβέντας.
2: Ότι πρέπει να τηρηθεί το πλάνο όπως έχει ναι. Χαραχτεί τον Οκτώβριο.
4: Αν πει αυτός και κάτι άλλο, δεν θα μπορεί να
2: συνεχίσει. Όχι, άμα πει εγώ θέλω 11 δεκαδά του πάλι.
4: Ναι.
2: Για σου πάμε στον επόμενο. Πάμε στον Εμπρό.
4: Η βάση κουβέντας υπάρχει στο τραπέζι.
2: Δεν έχει αλλάξει το σχέδιο. Το σχέδιο project όπως θες πες το είναι αυτό. Ότι και ο Κοντούρης πρέπει να αξιοποιηθεί. Δεν το επιβάλλει κάποιο που έπαιξε 90 ο Κουντούρη.
4: Μου κάνει τρομερή εντύπωση με την ΑΕΚ.
3: Πολύ καλό
2: παίκτη. Πολύ καλό παίκτη.
4: Τον είδα πάρα πολύ χωρίς την μπαλά.
3: Είναι ναι. Πολύ καλό.
4: Γεμίζει το γήπεδο.
2: Γέρο να είναι, τίποτα άλλο.
4: Είχε τρομερές βοήθειες βέβαια.
2: Έχει τρομερή προοπτική.
4: Αλλά το παιδί
2: και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι για δεύτερο σερι μάτς, και το λέω γιατί έφαγε πολύ. Πάγκο, να το πούμε ομαλά. Να μην βομολογήσουμε ο Τσέριν. Κάνει το δεύτερο πολύ καλό μάτι.
3: Το λέγαμε με τον Πακόπουλο ότι δεν τον βγάζει τον Τζέριν. Δεν μας άκουγες.
2: Έμεινε ο Τζέριν. Τον έβαλε την τελευταία δεκάτη Παρασκευή, τον έβαλα, ρε φίλε τον Τζέριν.
3: Α, τον έβαλε την τελευταία. Ναι, αλλά εμείς πιέσαμε. Εγώ και ο Πακόπουλος έχουμε πιέσει.
1: Ό,τι μπορέσαμε, κάναμε.
3: Ό,τι μπορέσαμε, κάναμε. Να πω στο φίλο που έχει στείλει πολλέ φορέ.
2: Μια φανέλα με το 16 λοιπόν, την παραδέχτηκε στα παιδιά.
4: Ωραία σου τύχη.
3: Ναι. Που λέει ένα φίλο, με ρώτησε ότι είναι αυτά που λένε ότι μειώνεται το μπάτζετ του Παναθηναϊκού, τι ίσχυε τελικά θα έχει ή όχι το μεγαλύτερο τη ιστορία. Το διαβάζω γιατί το έχει στείλει πάρα πολλέ φορέ ο Μπιλ. Εγώ δεν έχω πει ότι θα έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ τη ιστορία. Έχω πει ότι δεν υπάρχει μπάτζετ. Ότι ό,τι ζητήσει ο προπονητή θα το έχει. Δηλαδή δεν θα πάει ο Παναθηναϊκό σε μια λογική αυτό κάνει 5 εκατομμύρια, όχι να δούμε μήπω κάποιον που κάνει 3. Ή αυτό έχει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο.
2: Ό,τι κρυθεί ότι μα κάνει και ότι θα κάνει τη διαφορά. Αν δηλαδή ένα παίκτη χρειαστεί.
1: Δεν έχει συγκεκριμένο
3: μπάτζετ. Ναι, δεν έχει συγκεκριμένο. Δεν λέει μπαίνω με 50 εκατομμύρια.
2: Αν βρεθεί ένα χάφ. Πώ έδωσε τώρα 8,4 για τον Αντίνο.
3: Τώρα το τι θα
2: 5,2 για τον Γιάγκουση με τα μπόνου 6. Άμα προπονητή ή τέλο πάντων όλο το staff επιλέξει ότι αυτό το χάφ, ρε φίλε. Ναι, αυτό θα μου κάνει διαφορά. Είναι επίπεδο Πινέδα, ξέρω εγώ. Και χρειάζεται 6 εκατομμύρια, θα δοθούν 6 εκατομμύρια. Αυτό είναι τόσο απλό. Και είναι πολύ πιο ισορροπημένα τα πράγματα στο cost control. Και έστειλε ένα μήνυμα ένα στην αρχή της εκπομπής. Γιατί να πω για cost control. Να μας πει, λέει, κατάλαβα, θα μας πει ο Βουλής λίγο για cost control. Τώρα μου ήρθε φλασιά που είπα τη λέξη.
1: Φοβάται ο φίλος προφανώς. Μην πεις ότι λόγω του cost control θα κινηθούμε χαμηλά. Αυτό φοβάται.
2: Δεν
1: αυτό καταλαβαίνεις.
3: Δεν έχει επιβεβαιωμένα έσοδα από Ευρώπη, βέβαια, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, έτσι. Μήπως το λέει γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι άλλο.
2: Στον ισολογισμό του 24-25, ναι. Ο οποίος έχει ανέβει, η μεγάλη διαφορά του ΆΚΑ είναι υπερτριπλάσια τα έσοδα στα εισιτήρια και αντίστοιχο τέτοιο είναι η πρόβλεψη και του χρόνου. Με ο ΆΚΑ πλέον χωρίς πράπα στο σετάρισμά της.
1: Σε Λιβάη Γκαρσία δεν στέκομαι καθόλου. Στέκομαι όμως στην αίτηση αναστολής της τιμωρίας ναι. Στη Λεωφόρου. Γιατί ένας φίλος, το συνδέω με ένα donation που έγινε πάρα, πάρα πολύ νωρίς, λέει από Ζυρίχη ξεκινάμε. Ελπίζουμε να μας σεβαστεί κάποια στιγμή, λέει ΔΕΑΒ και τέτοια, για να μπορέσουμε να βρεθούμε ναι. Στο γήπεδο.
3: Εδώ οπότε μπορείς, κάνε ένα.
1: Ποιος είναι αυτό,
3: υπάρχει. Γιατί είναι πολλά τα μηνύματα που στέλνει τα ηρωνικά καιρό τώρα. Τώρα κάνουν σαν την Νικολούλη.
1: Ναι.
3: Που λέει.
2: Εδώ βλέπεις ότι η διαδρομή που ακολουθεί
3: είναι πολλά τα ειρωνικά.
2: Έχει φύγει από Γαστούνι.
4: Ναι.
2: Έχει φύγει από Γαστούνι και ακολουθεί τη διαδρομή όπως βλέπεις εδώ πέρα.
3: Η τοξικότητα σε αυτή την εκπομπή, όσο και αν παλεύουν κάποιοι, δεν αντιφέρουν. Τα έχουν ξαναπεί αυτά. Οπότε. Φυλάκια του χρόνου. Και του χρόνου.
1: Τα λέμε αύριο τέτοια ώρα, φίλε κάτι
3: σπέρα. Τον ήχο λίγο σε αυτή την εκπομπή, βέβαια. Θα ήταν καλό να το διορθώσουμε. Αλλά...
2: Ναι, αγόρι μου, θα τα φτιάξω όλα γιατί είσαι ο χαστάς μας.
1: Λοιπόν, δεν θέλω κάτι να προλάβει να μιλήσει ο Θοδωρής.
2: Τίποτα, μπαμ, για την αίτηση αναστολή.
1: Ναι.
2: Ο Παντακός την κατέθεσε χθες στη ΔΕΑΒ. Θα έχουμε εικόνα την Πέμπτη. Εγώ δεν δίνω πολλές πιθανότητες.
1: Δεν δίνεις.
2: Να γίνει αναστολή τη ποινή. Ο Παντακός σχεδιάζει, αν έχω πιάσει καλά οι κεραίες μου, ένα. Event εβδομαδιαίο, ας το πούμε, για τηλεοφόρο αποχαιρετιστήριο το καλοκαίρι πάνω σε ένα φιλικό προετοιμασίας που θα έρθει κάποιος, θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός, θα έρθει ένας μεγάλος αντίπαλος για να είναι γεμάτη τηλεοφόρος και γενικά να γίνουν πολλά events. Στο καλοκαίρι στην προετοιμασία, στα φιλικά τα καλοκαιρινά. Πάντα δεν δίνεις 2-3 παιχνίδια πριν παίξεις το καλοκαίρι σου. Στα τηλεοφόρο Παναθηναϊκός συνήθιζε πάντα.
4: Στην Κυριακή θα έχει ξέσπασμα μπενίδες, τίποτα, στη συνέντευξη τύπου, στο τελευταίο σας.
2: Τι μπορώ να το προσδιορίσω.
1: Λοιπόν,
2: δεν νομίζω ότι θέλει να τσαλακώσει το προφίλ του γενικότερα προς τα έξω. Γιατί θέλει να το πουλάει ωραία προς τα έξω και καλά κάνει άνθρωπος. Την επόμενη δουλειά του κοιτάει.
1: Break για Action 24. Χαστάς είναι εδώ. Παραμένει μαζί μας. Μην φύγετε από το YouTube του Αθλητικού. Παραμένουμε εδώ και συνδεόμαστε σε λίγο και με το Action 24 πάλι.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: The Rookies.
4: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
5: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
9: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
10: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
11: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
12: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
9: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: Βελόπουλο.
1: Στο Βερβελέ.
2: Προηγούμενα δεν ακούστηκαν στο Action 24.
0: Όχι. Πες τα γρήγορα.
2: Πρέπει να τα ξαναπώ από την αρχή.
0: Γρήγορα όμω, όχι με σχόλια του
2: Γουλή. Ναι, ναι, στον Κώστα Γουλή, μία φανέλα Ζίβκοβιτ της Εθνικής Σερβίας με υπογεγραμμένη με αφιέρωση.
0: Ναι.
2: Στον Τάσο τον Καπετανάκο, μία, ένα μεγάλη σακούλα ρύζι, ξέρει αυτό.
0: Ξέρει γιατί.
2: Στο
0: Μπασμάτι.
2: Ξέρει γιατί. Ναι. Στο Βερβελέ, ένα ζευγάρι ασπρόμορο γυαλιά για να βλέπει καλά. Και στο Μυρότσο, μία Paysafe.
3: Τον πόσο!
0: Τον 50, θα τα κάνει πολύ περισσότερο.
3: Ξέρεις κάτι για μπόνους.
4: Εντάξει, αγόρι μου.
3: Θα κάνω εγώ 500 σε 20 λεπτά. Σε 20 λεπτά 500 θα κάνω.
0: Και μας τα έχει.
3: Με τα έχει όλα.
0: Λοιπόν, μια κουβέντα για τους απόντες στο επόμενο παιχνίδι.
2: Μια κουβέντα, ναι.
0: Έχει σημασία για τον ΠΑΟΚ το ότι λείπουν.
2: Με γλεντήσατε, με βγήκατε και με πετάξατε στο τέλος εκπομπής.
0: Ναι, εντάξει, ας γίνει και για παρά. Την έχει πληρώσει όλο ο Αλέξης, αφού το ξέρεις.
2: Ναι, ρε, όχι.
0: Τρεις παίκτες στην ίδια θέση.
2: Γιατί, το λέω γιατί έχει θεματάκια. Αγωνιστικό μόνο θα πω, ναι. Έχει, στα χάφ έχει το θέμα με τον Ζαφίρ που είναι τιμωρημένος. Οπότε μένει ο Σντόεφο, ο Μπιάνκο και ο Μεϊτέ, ο οποίος ο Μεϊτέ και στα τρία παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία δεν είναι ο Μεϊτέ, είναι ένας λαβωμένος Μεϊτέ, ο οποίος περισσότερο κακό κάνει παρά καλό, όσο τον έχετε δει και εσείς, όσο τον βλέπω και εγώ μέσα στο γήπεδο, δεν μπορεί να τρέξει καλά, πονάει, δείχνει, παίζει με ενέσεις βέβαια, να το λέμε γι' αυτό, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά που θέλει η ομάδα. Τώρα ο Λουτσέσκου γιατί το προτιμάει δεν ξέρω. Θα δούμε αύριο. Νομίζω ότι αύριο θα παίξει με Μπιάνκο Σντόεφ πάντως. Δεν θα βάλει το Μέιτ. Δεν θα τον ξεκινήσει. Mm-hmm. Ο Καμαρά είναι off έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ο Γιακουμάκης είναι η είδηση χθεσινή που επέστρεψε σε full ρυθμούς δείχνοντας ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ και θέλει να βοηθήσει ακόμα και τώρα τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Μετά από μια θλάση δευτέρου βαθμού γύρισε νωρίτερα, επέστρεψε νωρίτερα σε κανονικές προπονήσεις. Τώρα αν θα χρησιμοποιηθεί αύριο δεν ξέρω. Πάντως είναι έτοιμος στη διάθεση του Λουτσέσκου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ωραία. Για μπάσκετ θέλω να πούμε κάτι. Ναι, με αφήνει να φύγω και κλείνουμε κάπου εδώ την εκπομπή, παιδιά. Λέγα και νωρίτερα, δεν πειράζει.
3: Είδες άμα θέλει να φύγει εκείνος τι κάνει.
0: Ναι, με επιτρέπει μια φορά τώρα, με καταλαβαίνεις. Εντάξει, παίζει ο Αστέρας με το Μαντσεραϊκό.
3: Είναι Μαντσεραϊκό. Τη δεκαετία
0: από εγώ.
3: Αστέρα μου.
4: Και να μην φοβάσαι για να
3: πει. Και άμα δεν ήταν Τρίτη.
4: Το γράφω εγώ το μάτι.
3: Άμα δεν ήταν Τρίτη. Που ξέρει τι έχω τι Τρίτε κάθε Τρίτη.
0: Λοιπόν, θέλω να πω το εξή. Θοδωρή, τα λέμε αύριο με πολύ περισσότερο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάγκε και εσά πάρα πολύ. Συγκλονιστικό 2.500 like και πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να κάνω μια αναφορά στο eFood, γιατί και αυτό μας δίνει ένα πολύ ωραίο δώρο για εσάς για έναν ολόκληρο χρόνο αυτή η προσφορά. eFood Pro με τρεις συγκεκριμένες κινήσεις. Follow, eFood και αθλητικό, δύο λογαριασμούς. Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια μέχρι την 5η 28 του μήνα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο 3 με 5 και πάλι. Γεια χαρά.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
3: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
4: Allons, allons, les enfants, du calme.
3: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
5: Ça fait même pas mal!
3: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
5: Maman!
6: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
8: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
9: High stars are over there. They're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
10: Take down High Star.
11: Drop your case now.
12: I'm afraid I can't do that.
13: Hello? I have a gun. Don't turn around.
14: Come on!
15: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
16: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
17: Damages.
18: Goodbye, Patty.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει την καλύτερη δράση σε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις αθλημάτων, και αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία με πολύ μεγάλη δράση σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε μια μεγάλη ποικιλία από ιστιοπλοϊκά αθλήματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την δράση στον κόσμο της ιστιοπλοείας, στον κόσμο της θάλασσας. Σε προηγούμενο επεισόδιο παρακολουθήσαμε το κύρος της διοργάνωσης 44 Cup να εξελίσσεται μια καθιερωμένη σειρά που χαίρει μεγάλης εκτίμησης σε όλη την ιστιοπλοϊκή βιομηχανία. Με την καλή του φήμη, το 44 Cup προσελκύει πολλές κορυφαίες ομάδες και ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης. Ανάμεσα στις κανονικές ομάδες είναι και η Team Aqua με τον τακτικό τους Cameron Appleton. Έχει πολλές όμορφες αναμνήσεις από τους αγώνες όλα αυτά τα χρόνια στην κατηγορία. Κάθε πτυχή, η ανταγωνιστικότητα, η συντροφικότητα μεταξύ όλων των ομάδων, το γεγονός ότι κάθε μέρα που βγαίνεις έξω σε πιέζει ο προπονητής σου, μαθαίνεις περισσότερα, μαθαίνεις ακόμα πώς να πλέεις με αυτά τα σκάφη. Μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν πολλά πράγματα που μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, γι' αυτό ο αγώνας είναι τόσο δύσκολος. Πρέπει πάντα να πιέζεις τον εαυτό σου και πρέπει πάντα να παραμένεις συγκεντρωμένος. Για μένα, ειδικά ως τακτικός, πρέπει να παραμένω πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω και πράγματι συγκεντρωμένος στο να βεβαιωθώ ότι μπορώ να συνεχίσω να ηγούμε της ομάδας, γιατί είσαι ψηλά απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Επίσης, σε προηγούμενο επεισόδιο συναντήσαμε έναν από τους πρωταγωνιστές της σκηνής του kite foiling, τον Florian Graber,

Μάθαμε περισσότερα για το πώς περνούσε το χρόνο του κατά τη διάρκεια του lockdown λόγω κορονοϊού. Όπως ανακαλύψαμε ότι έχει το δικό του επιγείο παράδεισο στη λίμνη κοντά στο σπίτι του, όπου πηγαίνει σχεδόν καθημερινά για προπόνηση. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε πώς ο COVID-19 έχει επηρεάσει την ιστιοπλοϊκή βιομηχανία και πώς ένας από τους κορυφαίους διοργανωτές ιστιοπλοϊκών εκδηλώσεων, ο Christian Scherer του GC Racing Tour, αντιμετώπισε αυτή την απροσδόκητη κατάσταση. Μετά θα γνωρίσουμε τη Βασιλεία Καραχάλιο, θα μάθουμε πώς περνάει τις μέρες στην γενέτειρά της στην Αθήνα. Και τέλος έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Βρετανό windsurfer Tom Squires, που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου καλοκαιριού. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το επεισόδιο αυτής της εβδομάδας με το GC Racing Tour. Καθώς ολόκληρος ο αθλητικός κόσμος έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά φέτος, πολλά δημοφιλή ιστιοπλοϊκά γεγονότα χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους ή να ακυρώσουν το συνολικό μέρος των αγώνων. Ήταν μια τεράστια πρόκληση για όλους τους διοργανωτές που είχαν να πάρουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Προφανώς είχε μεγάλο αντίκτυπο από τα μέσα Μαρτίου, βασικά όλες οι διεθνείς εκδηλώσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν και σε ορισμένα μέρη του κόσμου δεν μπορούσατε καν να έχετε πρόσβαση στο ιστιοπλοϊκό σας σκάφος ή να πάτε στο κλαμπ σας. Έτσι, ήταν μια μεγάλη στάση για όλους, αλλά ειδικά για τους διεθνείς αγώνες ιστιοπλοϊκίας και τους διαγωνισμούς ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Το GC Racing Tour έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και αμέσως άρχισαν να σχεδιάζουν το μέλλον. Έπειτα από μια τηλεδιάσκεψη πολλών εθνών μεταξύ των διοργανωτών του Tour και τις 10 ομάδες καταμαράν, συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο για το 2020 για το GC Racing Tour. Λοιπόν, για το GC Racing Tour επηρεαστήκαμε επίσης πολύ. Έπρεπε να ακυρώσουμε να αναβάλουμε σχεδόν κάθε εκδήλωση. Από το πρώτο στο Oman, που ήταν το πρώτο που ακυρώθηκε, τη Ρίβα, το Λάγος που αναβλήθηκαν, το Βιλασίμιους που αναβλήθηκε για την επόμενη χρονιά. Τώρα προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την κατάσταση και ελπίζουμε ότι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τουλάχιστον μία ή δύο διοργανώσεις το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Η υγειονομική κατάσταση σε κάθε χώρα και στο χώρο που φιλοξενούμε την εκδήλωση είναι κάτι που εξετάζουμε προσεκτικά. Πολύ σημαντικό και κρίσιμο είναι επίσης οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τις ομάδες και τους αθλητές να έρθουν στην διοργάνωση και αυτό δεν είναι εύκολο καθώς είναι πολύ δυναμικό. Εάν φιλοξενούμε μια εκδήλωση πρέπει να είμαστε ασφαλείς και επίσης η κατάσταση που μπορούμε να επιτρέψουμε σε πολλές ομάδες να συμμετάσχουν μαζί μας είναι κάπως περιορισμένη. Η όλη κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και ο κλάδος της ιστιοπλοείας προσπαθεί να βρει λύσεις προκειμένου να επιστρέψει σε κάποιο είδος κανονικότητας και να αρχίσει να ανακάμπτει από τα επακόλουθα της πανδημίας του κορονοϊού. Ο ιός θα υπάρχει για λίγο πιστεύω, έτσι το 2020 ήταν έντονα κατά από τη λάμψη του COVID-19, αλλά ελπίζω ότι το 2021 θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε μια νέα κανονικότητα και τουλάχιστον σε μερικές καλές ιστιοπλοϊκές εκδηλώσεις σε έναν κανονικό τρόπο για να μπορέσουμε να τις εκτελέσουμε διεθνώς και με ανταγωνιστικό τρόπο όπως αρμόζει στην περίπτωση. Τα καλά νέα είναι ότι η ιστιοπλοεία δεν μοιάζει με κανένα άλλο άθλημα, είναι πολύ πιο ασφαλής. Χωρίς σωματική επαφή ή με πολύ κόσμο, το άθλημα είναι αισιόδοξο ότι η καθημερινότητα του ιστιοπλοού θα επιστρέψει πολύ σύντομα. Κάτι βέβαια για το οποίο προετοιμάζονται όλοι. Η ιστιοπλοεία είναι σίγουρα ένα διαφορετικό άθλημα από πολλά άλλα αθλήματα και όταν οι ομάδες βγουν στο νερό, είναι μόνες τους. Άρα δεν υπάρχει επαφή με τις άλλες ομάδες ή τους αντιπάλους, οπότε μάλλον διαφέρει από πολλά άλλα αθλήματα όπως τα αθλήματα επαφής που γνωρίζουμε. Αλλά την ίδια στιγμή η ιστιοπλοεία είναι πολύ κοινωνικό άθλημα και μετά γίνεται πάλι δύσκολο γιατί όλοι θέλουμε να είμαστε μαζί και να απολαύσουμε μια στιγμή μαζί, οπότε και ναι και όχι, υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα.
Με τον κορονοϊό, τα πράγματα δεν ήταν μόνο δύσκολα για τους διοργανωτές, αλλά και για όλους τους αθλητές. Για λόγους ασφαλείας, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι το 2021, αφού αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθούν το 2020 από τις 14 Ιουλίου ως τις 9 Αυγούστου στο Τόκιο. Συμφωνήθηκε ότι οι αγώνες θα διατηρήσουν το όνομα Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2020, ωστόσο η καθημερινότητα των εστιοπλοών άλλαξε από τη μέρα που βγήκε η ανακοίνωση. Ο COVID-19 επηρέασε όλους τους αθλητές. Τώρα που οι Ολυμπιακοί Αγώνες προχωρούν ένα χρόνο μπροστά, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 θα έχουμε μόνο 3 χρόνια μέχρι τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου. Έτσι, με αυτό δεν μπορώ να ασχοληθώ, όπως νόμιζα με τις σπουδές και το πανεπιστήμιο μου. Τώρα βρίσκομαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να πλέψω με την ομάδα μου στην Ισπανία, δεν μπορώ να ακολουθήσω τις ίδιες προπονήσεις, τα ίδια σχέδια. Πρέπει να κάνω ξεχωριστές προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα. Ελπίζω όταν ανοίξουν τα σύνορα και μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά, να επιστρέψουμε στην Ισπανία για να συνεχίσουμε τις προπονήσεις μας. Περισσότεροι από 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το 1/3 του ανθρώπινου πληθυσμού, έχει τεθεί σε lockdown για να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και πολλοί αθλητές έχουν βρεθεί σε καραντίνα μακριά από αυτό που τους αρέσει να κάνουν. Είναι πολύ δύσκολο για τους οστιοπλοούς που είναι μακριά από το νερό αυτή την περίοδο. Ήταν μια νέα εμπειρία για εμένα, δεν το είχαμε ποτέ πριν. Νομίζω έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπόρεσαμε να βγούμε έξω και όλοι το ήξεραν. Δεν μπόρεσα να πάω στο νερό να πλεύσω. Έπρεπε να παραμείνω διανοητικά συνδεδεμένη με το άθλημά μου και να προσπαθήσω να παρακολουθώ πολλά βίντεο ιστιοπλοείας ή να οραματιστώ, ώστε να είμαι συνδεδεμένη με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση όλων θα μειωθεί ελαφρώς. Έπρεπε να κάνω 2 προπονήσεις την ημέρα που ήταν εξισορροπημένου συντονισμού, είτε εκρηκτικότητας, με πολλές ασκήσεις σαν αυτές, ή να προσπαθήσω να κάνω κάποιες προπονήσεις με βάρη ή ακόμα προπονήσεις διαφορετικές. Είχα σίγουρα πολύ χρόνο να κάνω πολλά πράγματα. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, ήταν να διαβάσουμε βιβλία που μας αρέσουν, ήταν να δούμε μια σειρά. Ήταν πολύ ωραίο να περάσω λίγο χρόνο με την οικογένειά μου. Παίζαμε όλοι μαζί, επί τραπέζια παιχνίδια, σκάκι, μονόπολι και βλέπαμε ταινίες μαζί. Μείναμε και πάλι μαζί, σαν οικογένεια, δειπνήσαμε, περάσαμε ποιοτικό χρόνο. Ήταν πραγματικά ωραίο. Οπότε αυτή είναι μια διαφορετική πτυχή της διαδικασίας του lockdown για τους αθλητές που στο παρελθόν δεν είχαν πολύ χρόνο με τις οικογένειές τους και τώρα τον αξιοποίησαν κατά αυτόν τον τρόπο. Πριν από το lockdown, η Ελληνίδα εστιοπλοός Βασιλεία Καραχάλιου είχε φτάσει στη δεύτερη θέση του κόσμου στην κατηγορία της στο γυναικείο Laser Radial. Η ίδια λέει ότι το να βρίσκομαι στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης είναι κάτι που με τιμά, τιμά τη δουλειά μου και όλη την ομάδα που με περιβάλλει. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και ελπίζω ότι ο δρόμος από εδώ και πέρα θα είναι μόνο υψηλότερος κυνηγώντας αυτή την πρώτη θέση. Όλοι εργαζόμαστε πολύ σκληρά σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προσβλέπουμε και ελπίζω να καταφέρω να πάρω ένα μετάλλιο στο Τόκιο. Το πάθος της για την ιστιοπλοεία ξεκίνησε όταν ήταν πολύ μικρή, πίσω στις αρχές του 2000, τότε που ήταν κοριτσάκι στην Αθήνα. Συνειδητοποίησε ότι η θάλασσα σήμαινε για εκείνη πολλά περισσότερα από οτιδήποτε άλλο και απολάμβανε το χρόνο της να προπονείται με την αισιοδοξία ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό. Η σχέση της με την ιστιοπλοεία ήταν έντονη από την πρώτη στιγμή. Ήταν πολύ παθιασμένη
Σε αυτό το σημείο, λέει η μητέρα της, σε σημείο που ενστικτοδός προσπαθούσε να παραμελήσει το σχολείο της, τα μαθήματα αγγλικών, καθώς και άλλες δραστηριότητες. Κάναμε μια προσπάθεια να την κρατήσουμε σε καλό δρόμο με τις σπουδές και κάθε άλλη υποχρέωση που είχε ως παιδί. Άρα μπορούσες να καταλάβεις πολύ νωρίς ποιο ήταν το πάθος της. Η ιστεοπλοεία ήταν το πάθος της, ήταν πραγματικά ξεκάθαρο να το δεις. Ήταν δεδομένο ότι από μικρή διέκρινε η Βασιλεία Καραχάλιου ποιο ήταν αυτό που την γέμιζε σαν άνθρωπο αλλά και σαν αθλήτρια. Ξεκίνησα την ιστοπλοεία όταν ήμουν 5,5-6 χρονών με τα δύο μου αδέλφια. Είναι μεγαλύτερα από εμένα, έναν χρόνο μεγαλύτερος ο Αντρέας και 3 χρόνια μεγαλύτερος ο Νεκτάριος. Όταν δεν μπορούσα να κάνω ιστοπλοεία, τότε που ήμουν και εγώ μικρότερη, ήμουν πάντα μαζί τους και τους βοηθούσα να ετοιμάσουν τα σκάφη τους και να πάνε στο νερό και πάντα ήμουν τόσο ενθουσιασμένη, αλλά ήμουν ακόμα πολύ μικρή για να μπορέσω να πλέψω. Όταν ήμουν τελικά στην κατάλληλη ηλικία, των 5,5 ετών, άρχισα να πλέω και αμέσως όταν ανέβηκα στο σκάφος και πήρα το πανί Optimist, ήμουν τόσο χαρούμενη και τόσο ευχαριστημένη με αυτό το συνέστημα. Ήξερα εκείνη τη μέρα ότι θα ακολουθήσω την ιστιοπλοεία για το υπόλοιπο της ζωής μου. Όταν έκλεισε τα 12, πήρε μια μεγάλη απόφαση η Βασιλεία Καραχάλιου, άφησε πίσω της την τάξη του Optimist και μεταπήδησε στο Laser, ξεκινώντας αυτό που θα γινόταν για την ίδια μια πετυχημένη καριέρα. Μετά από τα Optimist πέρασα στα Laser Radial, δεν ξέρω αν υπήρχε η αισιοδοξία ότι ήμουν μόνη μου, ότι μου άρεσε να ήμουν μόνη μου, μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, έπαιρνα τις αποφάσεις, ρίχνα το φταίξιμο σε μένα, μου άρεσε αυτό. Δεν ήθελα να εξαρτωμαί από ένα δεύτερο άτομο και μερικές φορές επίσης όταν ο προπονητής μου μου λέει να κάνω κάτι, τον ακούω και το σκέφτομαι, αλλά πάντα καταλήγω στο να κάνω αυτό που πίστευα από την αρχή. Κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, τα ταλέντα της αναγνωρίστηκαν παγκοσμίως. Το 2016, ο Ούγγρος προπονητής Τάμας Ζες τη ζήτησε να ενταχθεί στην Sailing Academy Gran Canaria, όπου εκτελήχθηκε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Μακριά από την πατρίδα της στην Ελλάδα, υπήρχαν πολλές προκλήσεις για να αντιμετωπίσει, αλλά η οικογένειά της και ειδικά η μητέρα της ήταν πάντα δίπλα της. Η μαμά μου σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έπαιζε μπάσκετ, πέρασε από την ανταγωνιστικότητα και ήξερε πώς να με βοηθήσει από την αρχή στο άθλημα. Ήταν πάντα εκεί. Από την πρώτη μέρα με βοηθούσε και έκανε όλα τα πράγματα για να κάνει τη ζωή μου λίγο πιο εύκολη. Και κάπως έτσι εξελίχθηκε η καριέρα της Καραχάλιου. Ήταν τον περασμένο Οκτώβριο όταν η Βρετανική Ολυμπιακή Ένωση επέλεξε τους πρώτους αθλητές της ομάδας της Μεγάλης Βρετανίας για το Τόκιο, αναφορικά με την ιστιοπλοεία. Οι Ολυμπιονίκες ήταν στην λίστα μαζί με τους πρωτοεμφανιζόμενους σε Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως ο Tom Squires. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά ότι το να άκουγα ότι επιλέχθηκα για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας και να εκπροσωπήσω τη χώρα μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ένα τρελό συνέστημα που δεν είχα ποτέ πριν. Είχα μια πολύ άσχημη χρονιά το 17, το 18 και μετά το 19. Αποφάσισα να κάνω τα πράγματα λίγο διαφορετικά και να ανακατέψω την τράπουλα, να προπονηθώ σε διάφορα μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους. Κάτι που ήταν μια πραγματική πρόκληση, αλλά με την υποστήριξη των Βρετανών ιστιοπλών. Και το πέτυχα. Η αποχώρησή μου ήταν σαν να κερδίζω στα δοκιμαστικά γεγονότα κάθε φορά. Πολύ δυνατή, με ενέπνευσε να συνεχίσω και μετά για να με επιλέξουν, το πιο ωραίο είναι όταν φωνάζεις τους γονείς σου και λες επιλέχθηκα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εξακολουθεί να μου προκαλεί ανατριχίλα όταν το σκέφτομαι.
Όλοι είναι πατριώτες. Νομίζω ότι να κρατάς τη βρετανική σημαία και να βγάλεις φωτογραφία για να πεις ότι είσαι έτοιμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι τρελό. Η πρόκληση για το Τόκιο ήταν μια καθοριστική στιγμή για τη ζωή του, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την οικογένειά του. Έχοντας μεγαλώσει μακριά από τη θάλασσα, στο Oxfordshire, ο ανταγωνισμός στην ιστιοπλοεία ήταν ασυνήθιστος, αλλά το ταλέντο και η σκληρή δουλειά τον βοήθησαν να λάμψει στο άθλημα. Την ώρα που είπα στους γονείς μου ότι επιλέχθηκα, μας λέει ο Τόμα Σκουάρις, έλεγαν ότι δεν είναι πολύ συναισθηματική για την ιστιοπλοεία ή δεν εμπλέκονται πολύ. Ακολουθούν τα αποτελέσματά μου, αλλά είναι αρκετά απασχολημένοι, οπότε όταν το έμαθαν για να ακούσουν πόσο χαρούμενοι και περήφανοι ήταν, μου το μετέφεραν. Ο παπάς μου ήταν απλώς, όχι, αυτά είναι υπέροχα νέα. Ήπιαμε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί για να γιορτάσουμε την επιστροφή στο σπίτι και όταν γύρισα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι σουρεαλιστικό, εντελώς σουρεαλιστικό. Ο Tom Squires, που δεσμευόταν στην Ιαπωνία, φοβόταν ότι το Ολυμπιακό του όνειρο είχε χαθεί όταν ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού. Ωστόσο, με την ανακοίνωση ότι οι αγώνες δεν θα ακυρωθούν και απλώς θα αναβληθούν, ο πρωτοεμφανιζόμενος windsurfer της ομάδας Μεγάλης Βρετανίας ήταν αποφασισμένος να γίνει ο καλύτερος αθλητής μέχρι το 2021. Αρχικά, όταν πρόκειτο να αναβληθούν οι αγώνες, ήταν ανακούφιση που δεν ακυρώθηκαν, γιατί είχα ακούσει φήμες ότι μπορούσαν να ακυρωθούν και όχι να αναβληθούν. Το να ακούσω ότι θα αναβληθούν για ένα χρόνο ήταν λίγο σαν ανακούφιση για μένα και αναμενόμενο από καιρό. Όλα είχαν κλείσει και γινόταν όλο και πιο πιθανό να συμβεί. Λοιπόν, πιστεύω ότι πραγματικά θα μπορούσε να αναβληθεί. Δεν ήθελα όμως να το περάσω, θα ήταν φρικτό αυτή την εποχή του χρόνου να μάθω ότι μόλις τελείωσε. Όλη αυτή η προπόνηση που είχα κάνει θα ήταν για το τίποτα. Θα ήταν τόσο απογοητευτικό και τόσο δύσκολο να το ξεπεράσεις. Λοιπόν, όμως είναι υπέροχο να ακούσουμε ότι αναβλήθηκε για έναν ακόμη χρόνο. Ο Tom Squires είναι μεταξύ των κορυφαίων αθλητών στο windsurfer και την περασμένη σεζόν έχουμε πολλές υπέροχες αναμνήσεις καθώς παρακολουθούσαμε το άθλημα σε όλο τον κόσμο και να κάποιες από αυτές. Το top 10 λοιπόν, καλύτερες στιγμές σε κάθε αγώνα ο ανταγωνισμός στην κατηγορία RSX είναι σκληρός, η νίκη παλεύεται σκληρά αλλά όταν έρχεται είναι ακόμη πιο εφορική για τους αθλητές. Κοιτώντας πάνω από κύματα όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες μπορείς να έχεις υπέροχες λήψεις. Ας δούμε με τον αέρα τι έκανε ο Μάικλ Τσέγκ που κέρδισε το RSX άνδρων το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία Υπερόσταρ. Την τελευταία σεζόν επισκεφθήκαμε την πιο δυτική πόλη της Ρωσίας, την Αγία Πετρούπολη, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων RSX. Αυτή η εμβληματική πόλη εξετάζει μια προσφορά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και Παραολυμπιακούς του 2032. Δεν νομίζω ότι είναι μυστικό ότι η Αγία Πετρούπολη προσπαθεί να είναι στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2032 και γι' αυτό η Δημοτική Αρχή της Αγίας Πετρούπολης επέλεξε κάποια γεγονότα να τα πάρουν ως πρωταθλήματα μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν τον εαυτό τους και αν είναι έτοιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και τυχεροί που λέμε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων ήταν ένα από τα πρώτα γεγονότα. Το windsurfing έχει να δώσει πολλές υπέροχες αναμνήσεις. Στο Yangyang της Κίνας πραγματοποιήθηκε το ασιατικό πρωτάθλημα windsurfing Nibble Cup του 2019 και ήμασταν εκεί και από κοντά για να παρακολουθήσουμε τη δράση. Η περσινή σεζόν ήταν για ακόμη μια φορά πετυχημένη στο άθλημα για την Ολλανδική Ολυμπιακή Ομάδα. Κυριάρχησαν στη σκηνή με πολλά σπουδαία γεγονότα και διακρίσεις από τους Κίραν Βάντλο, Ντόριαν Βαν Ρίζερμπεργκε και Λίλιαν Τεγκέους.
τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων RSX σημείωσαν ρεκόρ συμμετοχών στην κατηγορία RSX με 333 επιβεβαιωμένες συμμετοχές από 43 διαφορετικά έθνη που αντιπροσωπεύουν 6 διαφορετικές ηπείρους. Οι αριθμοί που συμμετείχαν στα πρωταθλήματα ήταν απόδειξη της δημοτικότητας της σημερινής υγείας του windsurfing. Για πρώτη φορά ο στόλος των νέων ανδρών ήταν μεγαλύτερος από τον στόλο των πιο μεγάλων σε ηλικία ανδρών. Το 2019 ήταν η καλύτερη χρονιά στην κατηγορία RSX και θα έλεγα ότι ίσως για την κλάση του windsurfing. Είχαμε εξαιρετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων στην Πάλμα, όπου είχαμε 333 αγωνιζόμενους που έπλεαν στην κατηγορία RSX. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κάρντα, όταν και πάλι είχαμε ρεκόρ στα παγκόσμια πρωταθλήματα και για πρώτη φορά ξεπεράσαμε τον αριθμό των 100 στον στόλο των γυναικών. The number 100 in female fleet. Οι κοντινές μάχες και οι έντονες στιγμές δεν είναι ασυνήθιστες στην κατηγορία RSX. Μερικές φορές μόνο εκατοστά μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η Σαρλίνε Πικόν και η Γιούγκ Χιου Λου είχαν εγκλωβιστεί σε μια επιχή μάχη στη γραμμή του δραματισμού στο Europeans RSX 2019. Στα νερά της Μαγιόρκα διεξήχθη το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα RSX αλλά και των νέων. Στο τέλος ήταν και πάλι οι Ολλανδοί που πέτυχαν με τον Κίραν Μπάντλο και την Λίβια Τεγκέους να κατακτήσουν το χρυσό στο στόλο των ανδρών και γυναικών στις κορυφαίες κατηγορίες και πραγματικά να αποδείξουν ότι είναι στο νούμερο 1 του κόσμου οι Ολλανδοί. Στη συνέχεια, η Παγκόσμια Ολυμπιακή Κοινότητα Windsurfing εστίασε την προσοχή της στο Τόρμπολε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing 2019. Εκεί ο Κίραν Μπάντλου αποδείχθηκε και πάλι ο καλύτερος windsurfer στον κόσμο, σημείωσε μια άνετη νίκη για τον τίτλο. Εν τω μεταξύ, η Κινέζα Γιούγκ Χιου Λιου είχε κάνει αρκετά για να πάρει την πρώτη θέση στον γυναικείο στόλο. Αυτά λοιπόν και από αυτό το επεισόδιο Pure Action που σας μεταφέραμε μια πλούσια δράση από τον κόσμο της ιστιοπλοείας αυτή τη φορά. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
7: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
8: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
9: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
6: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας μεταφέρει στις καλύτερες εκδηλώσεις και σας γνωρίζει χαρακτήρες, αθλητές γεμάτους δράσεις στον κόσμο των υπαίθριων σπορ. Εμείς στο Pure Action πιστεύουμε ότι πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί το να γεμίζουμε τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες για να μοιραστούμε, και αυτό είναι που φέρνει στις οθόνες σας το Pure Action. Μια δράση ασταμάτητη με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη και φυσικά τους πρωταγωνιστές να δίνουν την δική τους παράσταση, μερικές φορές ξεπερνώντας τα όρια της ανθρώπινης δύναμης, ψυχικής και σωματικής. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Μαλαισία προκειμένου να επικεντρωθούμε στο Festival Mountain Trail της βόρειας μεριάς της Μαλαισίας, ένας σπάνιος αγώνας που χρησιμοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια στην Μαλαισία. Με τους συμμετέχοντες να ξεπερνάνε τον εαυτό τους για να φτάσουν μέχρι τον τερματισμό. Με όμορφες εικόνες, με την παράδοση της χώρας να παραμένει ζωντανή και την φύση να δίνει το δικό της ύφος σε αυτόν τον αγώνα. Μένοντας ανατολικά, στη συνέχεια ταξιδέψαμε στην Ταϊβάν για την ποδηλασία παγκόσμιας κλάσης με την ουσιαστική εξέλιξη του αγώνα να είναι σε ανηφορικό επίπεδο, να είναι σε βουνό mountain bike, 11.000 πόδια αναρρίχησης για τους τολμηρούς ποδηλάτες που έλαβαν μέρος. Μετά από αυτό βρεθήκαμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το Κάλυμνος Climbing, στο νησί που βρίσκεται στην νότιο-ανατολική πλευρά του Αιγαίου και είναι διάσημο εκτός από τους τουρίστες και τους παραθεριστές που το ξέρουν και πηγαίνουν, για την μορφή των βουνών, αξιαγάπητο από τους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, με αποτελεσμένες πλαγιές και τραχιά βράχια. Τέλος, επισκεφθήκαμε την Ντόχα στο Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική της ατμόσφαιρα, με το γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA Rally Cross Country για το Manatech Qatar Cross Country Rally του 2020 να είναι απλά εκπληκτικό, και βρεθήκαμε εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση σε αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα για την ιστορία ενός αγωνίσματος, μιας διοργάνωσης του τριάθλου, το Xterra, με σοβαρούς διαγωνισμούς να διεξάγονται σε 5 υπήρους. Το Xterra είναι επαγγελματική πίστα αγώνων με μερικούς από τους πιο πυρκισμένους και σκληροτράχυλους αθλητές αντοχής στον κόσμο. Μετά από αυτό θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα προκειμένου να ακολουθήσουμε δημοφιλή ολυμπιακά αθλήματα με το The Herbalife Nutrition Beach Volley για τους θερινούς αγώνες του 2020, με τους υποστηρικτές να απολαμβάνουν το άθλημα. Η Ελλάδα έχει τόσο πολλές κρυμμένες ομορφιές και μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να ανακαλύψεις αυτά τα μέρη. Το Trimor κάθε χρόνο διοργανώνει πολλές αθλητικές εκδηλώσεις, off-road triathlon, Xterra Greece, που αποτελεί μέρος της διάσημης ευρωπαϊκής και παγκόσμιας περιοδίας. Το Xterra Open, μια πρόκληση κολύμβησης νερού, το Trimor Swim Run Hydra, το Isoman και το Trimor στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Τελικά όμως θα αλλάξουμε τώρα Ήπειρο και θα μετακομίσουμε στην Τζαμάικα για να ακολουθήσουμε το μοναδικό μαραθώνιο Reggae. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο της
διαδικασίας που σας έχουμε συνηθίσει με τα υπαίθρια αθλήματα για να βρεθούμε στο off-road αγώνισμα του τριάθλου, το Xterra. Η ιστορία να είναι γνωστή ως ένα από τα καλύτερα αγωνίσματα τριάθλου τις περιοδίες ανά τον κόσμο. Ο αρχικός στόχος του Xterra ήταν να φέρει τους αθλητές στο φυσικό τους περιβάλλον, σε κάποια από τα πιο απομακρυσμένα και εκθαμβωτικά μέρη. Ο ενακτήριος διαγωνισμός έλαβε χώρα στο Μάουι. Εντυπωσιακά τα πλάνα σε αυτό το τρίαθλο Xterra, που έχει πολλούς αξιόλογους συμμετέχοντες και βέβαια αρκετούς φαν. Η αλήθεια του θέματος είναι ότι ήμασταν στην επιχείρηση εκδηλώσεων για πολύ καιρό πριν μπούμε στο Xterra. Ξεκινήσαμε το Ocean Fest και η πρώτη μας εκδήλωση που μεταδώσαμε ποτέ στην τηλεόραση, η οποία ήταν στη Χαβάη, ήταν το Ocean Challenge. Ήταν ένας διαγωνισμός ναυαγοσωστικής για επαγγελματίες ναυαγοσώστες. Ξεκίνησε λίγες μόνο ομάδες και στη συνέχεια Χαβάη, Καλιφόρνια, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιες άλλες ήταν, αλλά εμείς καταλήξαμε στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, τη Νέα Υόρκη, το Τζέρσεϊ, και αυτό που ξεκίνησε η εκδήλωσή μας και η τηλεοπτική μας καριέρα ήταν το επιστέγασμα των προσπαθειών, λέει Τζάνετ Κλάρκ. Και από εκεί το Ocean Fest μόλις εκτινάχθηκε, έγιναν πράγματα όπως το Ocean Ironman, είχαμε το Wahine Windsurfers, το Diathlon Beach Volley, όλα ταυτόχρονα. Και ο Phil Liggett, ο οποίος ήταν τοπικός σχολιαστής, βρέθηκε μαζί μου και κάναμε κάποιες εκπληκτικές εκπομπές στο ESPN και απλά ήταν φανταστικές. Ο ενακτήριος διαγωνισμός του Xterra έλαβε χώρα στο Μάουι σε μια ιδιαίτερη τοποθεσία με αγώνες που διεξάγονται σε πέντε υπήρους σε μια εντυπωσιακή μέρα του Νοεμβρίου του 1996. Οδήγησε τους 123 αγωνιζόμενους του Xterra σε μια επαγγελματική πίστα αγώνων στην οποία συμμετείχαμε εκεί από τους κορυφαίους όπως Μισελ Τζόουνς, Μπρετ Άιμονεν, Τζίμι Ρισιτέλο, αρκετές συμμετοχές, ο Σκοτ Τίντλεϊ, ο Νέντ Όβερεντ που ήταν θρύλος στην ποδηλασία του βουνού, με τριαθλητές και παραδοσιακούς ποδηλάτες, αλλά και κάποιους οι οποίοι ήταν ερασιτέχνες, όλοι να συγκλίνουν στην χωμάτινη διαδρομή για να καθορίσουν τον καλύτερο αθλητή, τον νικητή της ημέρας σε αυτή την πρώτη ιστορική διαδρομή του τριάθλου το μακρινό 1996. Ήταν ακριβώς αυτό το μείγμα των ανθρώπων με διάφορα υπόβαθρα, ποδηλασία βουνού, τριάθλο που ξεχωρίζουν απίστευτα. Δύσκολη πορεία, η φεστιακή θα λέγαμε ποδηλασία βουνού που είχαμε τελειώσει εκεί στην Γουαλιλαία. Καταλήξαμε και στον όρο που λέγεται η μητέρα φύση, ότι θα ήταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας, και αυτό είναι ενδιαφέρον ως δήλωση, παρότι έγινε πριν από 25 χρόνια, να το ακούς ακόμη και σήμερα. Και καυτές συνθήκες και η αδυσόπιτη πορεία έκανε το πρώτο Xterra να είναι βάναυσα σκληρό, αλλά οι ανταγωνιστές και οι θεατές ήταν ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι βρισκόμασταν σε κάτι όμορφο. Η τηλεοπτική εκπομπή που παράγαμε ήταν η πρώτη σε αυτή τη διαδικασία. Μετά κυκλοφόρησε το Aquaterra, που ήταν απλά φανταστικό. Ο θρύλος χτίστηκε αμέσως. Παίρναμε τηλέφωνα από ανθρώπους από την Καλιφόρνια, σε άλλα μέρη που λέγανε να φέρει το Xterra και σε εμάς. Κάναμε μερικά Xterra εκτός Χαβάη τα επόμενα χρόνια. Και το 1999 έγινε εξαιρετικά εμφανές ότι αυτό το πράγμα μπορεί να έχει δική του ζωή. Το Xterra ήταν ένα φαινόμενο με παγκόσμια απήχηση. Μέσα σε τρία χρόνια από τον πρώτο αγώνα στο Μάουι, οι διοργανώτες είχαν συγκεντρώσει 10 στάσεις σε μια εξωτερική διαδικασία. Και καθώς ξημέρωσε η νέα χιλιετία, ξεκίνησε το Xterra να επεκτείνεται σε όλο τον πλανήτη με εκδηλώσεις σε Ασία, Οκεανία, Νότιο Αμερική και Ευρώπη.
Οι περιπετειώδεις αθλητές αντοχής έμαθαν το εξτέρα ως την απόλυτη εμπειρία αγώνων εκτός δρόμου. Το εξτέρα, όπως το ξέρουμε σήμερα, δεν είναι απλά ένα ανταγωνιστικό άθλημα, αλλά lifestyle, ένα κάλεσμα που φέρνει τους αθλητές πιο κοντά στη φύση και στον καθένα. Τους καλεί να σκάψουν βαθιά και να πιέσουν σκληρά για να ανακαλύψουν και να γιορτάσουν στο τέλος την κατάκτηση της νίκης ή απλά του τερματισμού. Η κοινότητα, το κίνημα δηλαδή εξτέρα, υπάρχει λόγω του πνεύματος των αρχικών πολεμιστών που αγωνίστηκαν το 1996 και παραμένει ζωντανό και ενεργό από όνειρο που ήταν τότε σε μια εμφαντική πραγματικότητα. Ήταν ένας υπέροχος αγώνας, ήταν πραγματικά συναρπαστικό σχήμα και εμείς το απολαύσαμε, το παρακολουθώ και μιλάω για αυτό. Το πιο σημαντικό ήταν ότι τερμάτισαν όλοι οι αθλητές που ξεκίνησαν στην παραλία. Αν θυμηθώ τι είπε ο Τίνλεϊ αφού τελείωσε, είπε ότι τον έφερε πίσω στις ρίζες του αθλήματος και σκέφτηκα ότι αυτό ήταν το μεγάλο κοπλιμέντο για εμάς, γιατί έλεγε πολλά για το πώς νιώσαμε σαν οικογένεια και ότι ήταν σχετικά χαμηλών τόνων, χωρίς πάρα πολλούς κανόνες είδος σεναρίου και ήταν γενικά άνετος σε όλο αυτό. Οπότε είχαμε μια έκρηξη. Έχετε κουραστεί από την ίδια ρουτίνα και την καθημερινότητα? Χρειάζεστε να ξεφύγετε από το άγχος και πραγματικά να αναπνεύσετε? Στη συνέχεια, μια Highlander περιπέτεια φτιαγμένη για εσάς, τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες πεζοπόρους, με το στόχο να είναι απλό. Να κατακτήσετε τα βουνά, να κατακτήσετε τον εαυτό σας. Ως μέρος της παγκόσμιας σειράς Highlander Velebit Κροάσια θα φιλοξενήσει πεζοπόρους από όλο τον κόσμο σε εθνικά πάρκα που κόβουν την ανάσα, από αρχαίγωνα δάση μέχρι γυμνά λευκά βράχια. Η ανέγκυχτη φύση της Κροατίας θα σας ταξιδέψει στο νέο σας σπίτι. Ήμασταν περιορισμένοι για πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα με αυτά τα 100 χιλιόμετρα πεζοπορία σε 5 μέρες ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στη φύση για να βρεθούμε στο αντίστοιχο πεδίο της δράσης για άνδρες και γυναίκες. Και από την Κροατία και την πεζοπορία θα περάσουμε στην Ελλάδα, που είναι από τους πιο ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο ανυπομονούν να απολαύσουν τον χρόνο τους κάτω από το ζεστό ελληνικό ήλιο, τις διακοπές τους και δίπλα στην πεντακάθαρη γαλάζια θάλασσα. Για πολλά αθλήματα και για τους λάτρεις του καλοκαιριού αυτό σημαίνει beach volley. Τον Ιούλιο το Enso Beach Volley της πρωταθλήτριας Ευρώπης Εφης Σπύρη στο κλαμπ στο Βάρκιζα Resort πραγματοποίησε μια σειρά από τουρνουά Beach Volley ως μέρος των Herbalife Nutrition Beach Volley Summer Games 2020. Είμαι πολύ χαρούμενη που η Herbalife Nutrition Greece, υποστηρίζοντας το Enso Beach Volleyball Club, βρίσκεται εδώ για να προωθήσει το ειδικό πρωτάθλημα για ημί επαγγελματίες αθλητές, οπότε είναι πολύ σημαντικό που μας υποστηρίζει. Όπως γνωρίζετε, είναι χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, οπότε είναι η τιμή που έχουμε την Herbalife εδώ στα τουρνουά μας, μας ενυδατώνει και δίνει δύναμη, δίνοντας και τα καλύτερα προϊόντα στους αθλητές μας. Το τουρνουά αποτελείται από 7 στάσεις, είναι ανοιχτό για άνδρες και γυναίκες, αλλά και για μεικτές ομάδες. Η Βάρκιζα ήταν η φετινή εναχτήρια εκδήλωση και πολλοί επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν και να απολαύσουν αυτό το δημοφιλές άθλημα. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η Herbalife Nutrition ενημέρωσε τους θεατές και τους αθλητές σχετικά με τα ωφέλη από την κατανάλωση των προϊόντων της, αποδίδοντας γευσηγνωσίες και προσφορά προϊόντων ως δώρο στους νικητές του τουρνουά. Μετά από πολλούς ενδιαφέροντες αγώνες στη χρυσή κατηγορία των ανδρών, το ζευγάρι των Μωραΐτη και Πούλιου
κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, ενώ στις γυναίκες στην κατηγορία λοιπόν του χρυσού μεταλλίου η Κουμπάκη με την Καζάκου από έναν συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στο tie break βρέθηκαν στην κορυφή. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένα πολύ όμορφο τουρνουά beach volley που διεξήχθη στην Ελλάδα από την Εφησφύρη και πρόσφερε πολύ όμορφες στιγμές. Το Pure Action αγαπά τις προκλήσεις που θέτουν τα υπαίθρια αθλήματα στους αθλητές σε όλο τον κόσμο, σε όρια και υπερβάσεις. Ένα άθλημα, ένας συναρπαστικός τρόπος για να εξερευνήσεις Νέα Αμέρη και νέες χώρες, μπορεί να σου δώσει αυτή τη δυνατότητα. Αν αγαπάς μια πρόκληση και περιγράφεις τον εαυτό σου ως εξερευνητή, τότε το 3-Mor Multisports Tour στην Ελλάδα είναι σίγουρα αυτό που θα σου δώσει αυτό που ψάχνεις. Το 3-Mor Festival είναι μια ιδέα, είναι ένα όραμα, είμαστε όλοι αθλητές και έχουμε ένα όνειρο να οργανώσουμε την καλύτερη εμπειρία για τους αθλητές μας, λέει ο Κωνσταντίνος Μητροπάπας. Το 3-Mor είναι αλήθεια ότι έχει ήδη κατακτήσει τις κάρδιες των τριαθλητών. Είναι βασικά το όραμά μας. Προσπαθούμε να συμμετάσχουμε στα καλύτερα μέρη της Ελλάδας, αθλητικές οργανώσεις. Φέτος έχουμε το Ρέθυμνο της Κρήτης με τρίαθλο και ανοιχτικό Ολύμβηση, αλλά και Άιζομαν. Έχουμε την Βουλιαχμένη με το off-road τρίαθλο, το cross aquathlon και το ανοιχτό κολύμπι. Και μετά η Ίδρα, το νησί του Άργου Σαρονικού, όπου έχουμε την κολύμβηση και το τρέξιμο. Αυτό είναι το όραμα για ένταξη σε εκείνα τα μέρη με διαφορετικές εμπειρίες. Κάθε χρόνο οι αθλητές ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να συνδυάσουν το αγαπημένο τους σπορ με διακοπές στην χώρα μας ή σε ένα από τα διάσημα ελληνικά νησιά, είτε στην Αθήνα. Εξτέρα off-road triathlon, Εξτέρα open water swimming challenge, το 3-Mor Ρέθυμνο και το swimrun Ήδρα έχουν ήδη γίνει αξιοθέατα αλλά και ισχυρά σε προκλήσεις για τους αθλητές. Οι ξένοι αθλητές θα έχουν το πλεονέκτημα μέσα από τις διοργανώσεις να ανακαλύψουν τα τοπία και τον πολιτισμό της Ελλάδας και να έχουν τις εμπειρίες τους. Σχεδιάζουμε αυτές τις εκδηλώσεις φέρνοντας εμπειρίες σε όλα τα αθλήματα όλων των επιπέδων αθλητών και όλων των ηλικιών. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να ζήσει αυτή την εμπειρία από το εξωτερικό ή την Ελλάδα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η παραλία της Βουλιαχμένης θα φιλοξενήσει το Xterra Off-Road Triathlon που συνδυάζει την κολύμβηση, την ποδηλασία βουνού και το ορεινό τρέξιμο. Αν και μερικοί από τους καλύτερους τριαθλητές, ποδηλάτες βουνού, δρομής και αθλητές περιπέτειας σε όλο τον κόσμο είναι Racing Xterra Greece, οι αγώνες είναι χωρίς αποκλεισμούς και για όλους. Αυτό το έτος το καλεντάρι έχει αλλάξει λόγω του κορονοϊού. Το Xterra ακολούθησε τις όποιες επισημάσεις της πολιτείας. Τις ίδιες μέρες θα πραγματοποιηθεί και το Open Water Swimming Challenge. Έχουμε πολλές αλλαγές στο Xterra Greece φέτος, γιατί ενώσαμε δύο εκδηλώσεις σε μία, οπότε έχουμε το Xterra Greece εκτός δρόμου, το τρίαθλο, που φέτος προσφέρουμε και το cross aquathlon για τους αθλητές. Αυτό είναι ολοκένουργιο και επίσης πρόκειται να μπούμε στο ανοιχτό νερό με την κολυμπητική πρόκληση που είχαμε τον Νοέμβριο την ίδια ημερομηνία, έτσι ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία ανοιχτού νερού προσθέτοντας ένα νέο αγώνισμα στην Ελλάδα, μια απόσταση 200 μέτρων super sprint. Λίγα χιλιόμετρα όμως μακριά από την Αθήνα βρίσκεται ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας. Και αυτό είναι η Ίδρα. Σε αυτό το μαγευτικό νησί, αυτό το υπέροχο φόντο, πραγματοποιήθηκε το Swim Run Ίδρα.
Το swim run είναι ένας αγώνας πολλαπλών σταδίων που εμπεριέχει πολλές ιδιαίτερες προκλήσεις. Αθλητές σε ζευγάρια, οι οποίοι διαγωνίζονται σε τρέξιμο εκτός δρόμου και κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης, έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τα όρια τους και να εξερευνήσουν τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού. Στο Ρέθυμνο της Κρήτης, οι αθλητές μπορούν να βρουν την τέλεια διοργάνωση που συνδυάζει μία πρόκληση με μερικά εκπληκτικά τοπία, ένα ζεστό καλωσόρισμα, όπως καθώς και πολλές παράλληλες δραστηριότητες για να απολαύσετε. Το Ρέθυμνο Άιζομαν είναι ένα τρίαθλο με διαδικασία που είναι από τις περισσότερες γνωστές σε αγώνες στον κόσμο και κόβουν την ανάσα. Η Κρήτη προσφέρει ποικίλες δραστηριότητες και ευκαιρίες για εξερεύνηση της φύσης και υποσχέται μια μοναδική αξέχαστη εμπειρία για όσους αποφασίσουν να συμμετάσχουν. Και από την Κρήτη θα βρεθούμε εκτός Ευρώπης, θα μεταφερθούμε στην Καραϊβική θάλασσα και την Τζαμάικα, έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Αυτό το μικρό νησί διαθέτει μια ζωντανή κουλτούρα και πολλά όμορφα αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφτείτε σε αυτή την τοποθεσία. Έχει πολλές ομορφιές και βέβαια ιδιαίτερα τοπία αλλά και event. Αυτή η πανέμορφη νησιωτική χώρα είναι ένας παραδεισένιος προορισμός για σπορ. Οι ενθουσιώδεις κάτοικοι και τα επιτεύγματα της Τζαμάικα όλα αυτά τα χρόνια βοήθησαν να αναπτύξουν τη μεγάλη αθλητική τους κουλτούρα. Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που πραγματοποιείται κάθε χρόνο είναι το Reggae Marathon και το Half Marathon, η κορυφαία διεθνής διοργάνωση μαραθωνίου της Τζαμάικα. Επαγγελματίες δρομής, λάτρεις των σπορ καθώς και αρχάριοι συγκεντρώθηκαν στο Νέγκριλ, την πρωτεύουσα της Τζαμάικα, για μια διασκεδαστική εκδήλωση που χαρακτηρίζεται από τα καλά vibes και την δυνατή reggae μουσική. Ενθουσιώδεις υποστηρικτές βγαίνουν και παρατάσσονται για τον διεθνώς πιστοποιημένο μάθημα για την υποστήριξη των δρομέων, ενώ οι εθελοντές προσφέρουν μοναδικά συσκευασμένο νερό και υγρά ενυδάτωσης σε κάθε μίλη. Η υπάροχη είναι πολύ σημαντική για αυτόν τον αγώνα και οι αθλητές νιώθουν την παρουσία και την υποστήριξη των διοργανωτών για να φτάσουν στην επιτυχία, να φτάσουν στην ολοκλήρωση αυτού του μαραθώνιου δρόμου, είτε του μισού μαραθώνιου αλλά και των 10 χιλιόμετρων που διεξάγονται παράλληλα. Ένα από τα κυριότερα σημεία του Reggae Marathon, του Half Marathon και των 10 χιλιόμετρων ήταν το γεγονός ότι ο αγώνας συμμετείχε σε 4 άλλους μαραθωνίους της Καραϊβικής για να σχηματίσουν έτσι το Five Island Challenge που χρηματοδοτείται από το Atlanta Life, την ασφαλιστική εταιρεία των ΗΠΑ. Ο μαραθώνιος Reggae Marathonios και τα 10 χιλιόμετρα για άλλη μια φορά προσέριξαν δρομή σε όλη την Τζαμάικα αλλά και πάνω από 38 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο. Η διεθνώς πιστοποιημένη διοργάνωση, τώρα στα 19 της χρόνια, απέδειξε και πάλι στον κόσμο του τρεξίματος τη σημαντική θέση της στο διεθνές ημερολόγιο τρεξίματος. Οι δύο κορυφαίοι μαραθωνοδρόμοι, στο Reggae Marathon, στο Half Marathon και στα 10 χιλιόμετρα, ο Ιάπωνας Νταΐτσι Χοσάντα και ο Βρετανός Ρόζεμουντ Πόντερ ήταν οι πρώτοι που πέρασαν την γραμμή του τερματισμού στο μαραθώνιο των ανδρών, ενώ και η διαδικασία των γυναικών πραγματοποιήθηκε στο Νεγκρίλ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο ιδιαίτερος μαραθώνιος στην Τζαμάικα. Αυτά λοιπόν για το επεισόδιο του Pure Action. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη δράση στην κορυφαία κατηγορία στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά!

0: σημείωμα. Δική μας απόφαση, απόφαση του καναλιού, να μην το προβάλλουμε άλλο αυτό το σημείωμα. Φτάνει, τα κορίτσια αυτά φαίνεται ότι κάποιος δεν τα άκουγε. Το ένα κορίτσι δίνει μάχη αυτή τη στιγμή να κρατηθεί στη ζωή. Είναι πολυτραυματίας. Έχουμε παγώσει όλοι. Νομίζω, Νίκο, εσύ μπορείς να το νιώσεις πολύ περισσότερο, έχοντας τρία αγόρια και ένα παιδί, μάλιστα, που δίνει πανελλήνιες.
1: Θα το δούμε αργότερα, γιατί έχει παγώσει όλο το Πανελλήνιο, αναλυτικά, με ειδικούς της ψυχικής υγείας, να μπορέσουμε να δούμε τι έχουν αυτά τα παιδιά μέσα στην καρδούλα τους. Τώρα, θα πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί που είχαμε την άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών, θέλω να σου πω την φοιτήτρια η ανιψιά μου.
0: Αλήθεια.
1: Τι ακριβώς έγινε. Μπήκανε μέσα και χτύπησαν τους αριστεριστές που βρίσκονταν εκεί, απρόκλητα, με καδρόνια, με ρόπαλα. Έτσι, τα σακάτεψαν τα παιδιά στο ξύλο, τραυματίες. Επενέβη η αστυνομία, αλλά τι να βρει, είχαν φύγει, δεν είχαν κουμανίσει και προσήγαγαν αυτούς που είχαν μείνει ήδη εκεί.
0: Να ρωτήσω, Νίκο, κάτι.
1: Επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ναι.
0: Λες για τις προσαγωγές. Έγιναν συλλήψεις.
1: Όχι, όχι, καμία συλλήψη.
0: Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως είχαμε άλλες συλλήψεις. Τις συλλήψεις των ληστών στην κάτω τη Θωρέα. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και 6 πλημελήματα στους 8. Είχαν ξανακάνει παρόμοιες πράξεις και στο παρελθόν. Τους παρακολουθούσαν. Άρωμα τρομοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε, έχει αυτή η ληστεία. Το λέμε από χθες.
1: Και ο Ακύλας, τον είδαμε μπροστά. Έτσι, στο τελικό, το Σάββατο, θα τον συναντήσουμε. Μακάρι να το φέρει, μακάρι να περάσει. Μεγάλη εμφάνιση για τη χώρα μας. Θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία, βεβαίως, που είναι και το φαβόρι,
0: Ναι, το είδες, την είδες στη Φιλανδία.
1: Καλή είναι και δύο, είναι καλή. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Πάμε στο πολύ δύσκολο θέμα αυτό. Σπύρο Αλεξανδρή, πραγματικά, καλή σου μέρα. Έχει παγώσει το Πανελλήνιο και ειδικά όσοι γονείς έχουν τα παιδιά τους κοντά εκεί στις Πανελλήνιες εξετάσεις, που ήταν και 2 17-χρονες. Τεράστια ανησυχία. Πες μας λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις, τις τελευταίες πληροφορίες και πώς έγινε το γεγονός.
2: Καλή σας ημέρα. Ακριβώς είναι πάρα πολύ παγωμένο εδώ το κλίμα. Δεν μιλάει κανείς. Όλοι οι γείτονες είναι σε κατάσταση σοκ από αυτό που συνέβη χθες το μεσημέρι. Όταν 2 17-χρονες κοπέλες πήραν την απόφαση να βουτήξουν στο κενό από ένα ύψος 25 μέτρων από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας, πιασμένες χέρι-χέρι. Να πούμε για την κατάσταση της υγείας της 17χρονης που δίνει μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ.
0: Πώς είναι,
2: είναι
0: Σπύρο?
2: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή της. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα των γιατρών να ανατρέψουν την κατάσταση. Έχει πέσει όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πάνω από αυτήν την περίπτωση. Γιατροί από 20 ειδικότητες παρακολουθούν την 17χρονη κοπέλα. Το σημαντικό είναι να καταφέρουν να την σταθεροποιήσουν. Αυτές οι πρώτες ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και στη συνέχεια να δουν πώς θα κινηθούν επεμβατικά, σε τι χειρουργία θα πρέπει να υποβληθεί η κοπέλα, και αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Έχει ενεργοποιηθεί και το πρωτόκολλο για την ψυχολογική υποστήριξη των γονέων, των συγγενών των δύο κοριτσιών. Φυσικά και στο σχολείο το Υπουργείο Παιδείας έχει ενεργοποιήσει το πρωτόκολλο για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Θα υπάρχει κλιμάκιο στο σχολείο των δύο κοριτσιών με ειδικούς ψυχολόγους που θα μιλήσουν και με την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και με τους συμμαθητές των κοριτσιών, ενδεχομένως και με τους γονείς τους, για την διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες στο αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης, έχει αναλάβει την υπόθεση. Θα γίνουν κάποιες έρευνες στα προσωπικά αντικείμενα των κοριτσιών, τα ψηφιακά ίχνη που ενδεχομένως έχουν αφήσει πίσω από τα τηλέφωνά τους, αν είχαν επικοινωνίες, αν είχαν κάποια μηνύματα τα οποία είχαν ανταλλάξει. Αυτό που η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούν είναι να βρουν τι ήταν αυτό που όθησε τις κοπέλες σε αυτήν την αδιέξοδη ψυχολογική κατάσταση. Εάν πράγματι αποδειχθεί ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις ήταν κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογική τους επιβάρυνση, καταλαβαίνετε ότι έχει αποτύχει το εκπαιδευτικό σύστημα, έχουμε αποτύχει όλοι, κάτι πρέπει να αλλάξει.
0: Έχουμε αποτύχει όλοι, Σπύρο, σαν κοινωνία.

0: Όλοι μας έχουμε δώσει πανελλήνιες εξετάσεις. Όλοι μας έχουμε περάσει από αυτό. Από αυτή τη, έχουν τη δική τους δυσκολία οι πανελλήνιες εξετάσεις, έτσι. Και σε κάθε φάση είναι διαφορετικές. Θέλω να σας πω κάτι. Κι εγώ το ένιωθα αυτό. Ότι κι εγώ δεν θα περάσω εκεί που θέλω. Ότι κι εγώ όταν δεν πέρασα εκεί που ήθελα, είχα κλειστεί πάρα πολύ στον εαυτό μου, είχα κλειστεί μέσα στο δωμάτιό μου. Αλλά, πολύ βασικό, κάποιος ήταν εκεί να με ακούσει. Κάποιος ήταν εκεί να πει, οι γονείς μου δηλαδή, ότι παιδί μου και η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε τόσο πολύ τα παιδιά, εάν πράγματι είναι αυτό, εάν πράγματι κρύβεται αυτή η δυσκολία πίσω από αυτή την κατάσταση, έτσι. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε τόσο πολύ τα παιδιά.
1: Επειδή οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι απλά εξετάσεις. Α, τόσο απλά. Η δοκιμασία της ζωής μας δεν είναι εκεί.
0: Έτσι.
1: Η δοκιμασία της ζωής μας είναι σε θέματα υγείας σοβαρά, σε άλλα ζητήματα που μπορούν να μας απασχολήσουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πέτυχαν στις πανελλαδικές ήταν πολύ πιο ευτυχισμένοι μετά, γιατί επέλεξαν έναν δρόμο, έβγαλαν πολύ περισσότερα χρήματα, ήταν πολύ πιο ευτυχισμένοι, είχαν καλύτερο χρόνο ζωής, ποιότητα. Σιγά τώρα μην καθόμαστε, επειδή μας βλέπουν παιδιά. Το βλέπουμε με το 17χρονό μου, ο οποίος δίνει πανελλαδικές. Είναι αγχωμένος, αρκετά. Αγχωμένος και μπορεί να του βγουν και σε ψυχοσωματικά, μπορεί να του βγουν ιδιαίτερα. Δεν σταματάει ο κόσμος στις πανελλαδικές. Ξεκινάμε.
0: Ακριβώς.
1: Είτε πετύχουμε, είτε πετύχουμε. Απλά είναι μια διαδικασία.
0: Δεν είναι το τέλος της ζωής. Είναι η αρχή μιας νέας ζωής. Λοιπόν, ο Σπύρος παραμένει εκεί. Έλα, Σπύρο. Ναι.
1: Έλα, Σπύρο, ναι.
2: Η ψυχολογική επιβάρυνση των κοριτσιών μπορεί να έχει προέλθει και από άλλους παράγοντες, φυσικά. Γνωρίζουμε ότι μια κοπέλα είχε χάσει πριν από 1,5 χρόνο τον πατέρα της, ενδεχομένως να είχε με την ασθένειά του προβλήματα και από πιο πριν. Η ψυχολογία των παιδιών είναι πολύ εύθραυστη σε αυτές τις ηλικίες. Ωστόσο, εάν και στο παραμικρό έχει συντελέσει αυτή η ψυχοφθόρα διαδικασία των πανελλήνιων εξετάσεων, πιστεύω ότι οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να επανεξετάσουν όλη αυτή την διαδικασία και κυρίως το τι. Τι μήνυμα περνά στα παιδιά που είναι σε αυτή τη διαδικασία.
1: Σπύρο,
2: να πούμε ότι έχουν αφήσει στο σημείο και κάποια τριαντάφυλλα, κάποια λεφτά τριαντάφυλλα.
1: Το είδαμε πριν στο πλάνο μας. Εδώ βλέπετε, μόλις ανοίξει η εικόνα αυτή, είναι πάνω στο κυκλίδωμα της πολυκατοικίας. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε και την κυρία Δημογλίδου μαζί μας. Ένα πολύ, πολύ δύσκολο πρωινό, θέλω να σας πω, το σημερινό, γιατί αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα βαρύ για να το διαχειριστούμε και εμείς και όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Να δούμε το ρεπορτάζ.
0: Βέβαια, το χρονικό το έχει επιμεληθεί η Βασιλεία Μανοπούλου.
3: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και βούτυξαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Γροθιά στο στομάχι είναι η επιστολή που άφησε η μία από τις δύο.
4: Η μία, αυτή που άφησε το σημείωμα, σίγουρα το είχε προαποφασίσει. Δεν φαίνεται ότι αυτή η κοπέλα βρίσκονταν σε βαθιά κατάθλιψη.
3: Το σημείωμα βρέθηκε στην σχολική τσάντα ενός εκ των δύο κοριτσιών. Ήταν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Τα δύο 17χρονα κορίτσια με τις τσάντες τους στην πλάτη ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. Ανέβηκαν, κλείδωσαν την πόρτα πίσω τους και έκαναν τη βουτιά θανάτου.
5: Και που να ξέρει, φίλη μου, της λέει ότι εκεί που είναι, λέει τα κλειδιά, εκεί που είναι, που τα βάζουμε. Δεν πρόλαβε να κάνει 5 βήματα και ακούει το μπαμ και πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα.
3: Άκουσα φωνές και μετά έναν δυνατό κρότο, περιγράφει ο άνθρωπος που είδε τα δύο κορίτσια να ψυχοραγούν στο έδαφος και κάλεσε το ΕΚΑΒ.
6: Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ είχα πάει κοντά της και όσο μπορούσα της μίλαγα να κρατήσει τουλάχιστον τις αισθήσεις, να κρατήσει τα μάτια ανοιχτά. Κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που εκείνη την ώρα είπε ότι είμαι ο αδερφός της κοπέλας.
3: Οι δύο φίλες διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας στις 12:32 το μεσημέρι. Η μία χωρίς τις αισθήσεις της και η άλλη βαριά τραυματισμένη.
7: Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.
3: Η αγωνία και το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων φαίνεται να οδήγησε τη μία από τις δύο σε αδιέξοδο και γι' αυτό να πήρε την απόφαση, όπως αναφέρει στο σημείωμα, να δώσει τέλος στη ζωή της. Το ερώτημα είναι γιατί έπεσαν και οι δύο μαζί.
8: Στην εφηβεία, η σχέση με τους συνομιλίκους αποκτά μεγαλύτερη συναισθηματική ισχύ ακόμα και από την οικογένεια. Φαίνεται με αφορμή αυτό το περιστατικό ότι μάλλον τα κορίτσια μοιράστηκαν την ίδια ανάγκη να μπορούν να συντονιστούν συναισθηματικά, δηλαδή να μην αφήσει η μία την άλλη μόνη μέσα στον πόνο που ενδεχομένως να βίωναν.
9: Έχουμε συγκλονιστεί όλοι, υπουργός, εμείς, οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά.
3: Γείτονες που γνωρίζουν το κορίτσι που διέμενε στη μοιραία πολυκατοικία αναφέρουν ότι πριν 1,5 χρόνο είχε χάσει τον πατέρα της.
10: Μάλλον πρέπει να δει ένα πανελλήνιες τώρα. Φατσικά ήξερα τον μπαμπά του κοριτσιού που έφυγε πριν 1,5 χρόνο από τη ζωή και ήξερα και τη μητέρα της φατσικά που βγάζει το σκυλάκι βόρτα.
11: Τη θυμόμουν γενικά πάντοτε την έβλεπα στον δρόμο, πολύ χαμογελαστή και καλή. Απλά φαινόταν ότι ήταν περίεργη, είχε κάποια προβλήματα πιστεύω και γενικά φαίνονταν λίγο στεναχωρημένη.
12: Τώρα για τις Πανελλήνιες δεν ξέρω, μπορεί να είχαν αγχωθεί, μπορεί να φοβόντουσαν για κάτι.
3: Οι αρχές εξετάζουν τον γραφικό χαρακτήρα στο σημείωμα για να διαπιστώσουν ποιο από τα δύο κορίτσια το έγραψε.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ναι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και σαν κοινωνία γενικά, έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, καλημέρα και πάλι. Θα μιλήσουμε για τις ληστείες και αυτήν την συμμορία η οποία κατάφερε το ελληνικό FBI μετά τη διθωρέα να την εξαρθρώσει, αλλά συνδυάζουν όλα τα γεγονότα με άρωμα τρομοκρατίας. Για πες μας, παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Και χθες το απόγευμα οδηγήθηκαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι 8 συλληφθέντες, ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης της Ευελπίδων. Τους άσκησε δίωξη για 5 κακουργήματα και 6 πλημελήματα και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τις επόμενες ημέρες, ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 30χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και η 26χρονη, η οποία αναγράφεται ως υπαρχηγός στην δικογραφία. Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση η οποία έχει διαπράξει σωρία ενόπλων ληστείων το τελευταίο διάστημα και στην Αττική, αλλά και σε περιοχές της επαρχίας, στην περιφέρεια. Είχαν κοινή μεθοδολογία, διάλεγαν προσεκτικά τα σημεία που θα χτυπούσαν για να έχουν διεξόδους διαφυγής, προσέχαν να μην υπάρχουν πολλές κάμερες στο σημείο, αλλά και τις ώρες γνώριζαν που γινόντουσαν οι χρηματοαποστολές των χρημάτων στις τράπεζες που χτυπούσαν και φυσικά οι έρευνες των αρχών δείχνουν μια ευθεία σύνδεση με την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Τα κακουργήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι αυτό τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας, όπως επίσης ληστεία από κοινού και κατασυρωή και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων. Είναι και 5 ακόμη πλημελήματα. Αυτό που έκαψε, θα λέγαμε, την συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα είναι ότι χρησιμοποιούσαν κοινή μεθοδολογία, επομένως μπόρεσαν τα έμπειρα στελέχη της δίωξης και εξυγνίασης οργανωμένου εγκλήματος να καταλάβουν το μοτίβο που χρησιμοποιούσαν ως προς την μεθοδολογία, στα σημεία δηλαδή που χτυπούσαν, τον τρόπο με τον οποίο το έκαναν, αλλά είχαν και τον κοινό οπλισμό, τον βαρύτατο οπλισμό που βρέθηκε και στο αυτοκίνητο.
1: Να βάλουμε δηλαδή, μια λεπτομέρεια. Σωστά, να βάλουμε μια λεπτομέρεια ότι οι αρχές τους είχαν τσεκαρισμένους, τους παρακολουθούσαν μέλη από τη συμμορία, έτσι. Να το πούμε αυτό. Το επιβεβαίωσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
2: Είχαν τεθεί εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των αρχών. Το ζήτημα είναι γιατί δεν είχαν συλληφθεί τόσον καιρό, αφού είχαν ταυτοποιηθεί τα περισσότερα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, δεν τους είχαν πιάσει ποτέ στα πράσα, που λέμε, δηλαδή την ώρα που διέπραταν κάποια ληστεία. Γι' αυτό, από όταν έγινε η ληστεία προχθές το πρωί στην κάτω τη Θωρέα, ενεργοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός, στήθηκαν μπλόκα και ενέδρες σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς γνώριζαν το δρομολόγιο που επρόκειτο να ακολουθήσουν και έτσι μπόρεσαν να τους εγκλωβίσουν μαζί με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τον βαρύτατο οπλισμό, ενώ χρησιμοποιούσαν και κοινά ρούχα και τις περούκες, μάσκες, στις μεταμφιέσεις τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο Αλεξανδρή, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ελάτε να δούμε το χρονικό που έχει επιμεληθεί η Μαρίζα Λίνα Αρδάτου για αυτήν τη ληστεία με άρωμα τρομοκρατίας. Και υπενθυμίζουμε σε λίγο η κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας εδώ σε εμάς, για να τα συζητήσουμε όλα.

0: Ευθεία σύνδεση με την τρομοκρατία εξετάζουν οι αρχές πίσω από την κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να χαρακτηρίζει την ομάδα των 8 ιδιαίτερα ικανή και δραστήρια και να αφήνει ανοιχτό το θέμα να συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις.
1: Μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δικιά μας δουλειά να το βρούμε αυτό. Τώρα θα τα βρούνε τα δικαστήρια, οι εισαγγελείς και η υπηρεσία η οποία θα κάνει την έρευνα.
2: Τρομοκράτηση είναι.
3: Και πού τα βρήκανε δηλαδή τους όπλα, αυτό που λέει η Αλεξάνδρα. Πού τα βρήκαν τους όπλα.
2: Εκεί που το βρήκε και αυτός που μπήκε στην Καλυθέα και πυροβολούσε προφανώς.
0: Ως ιδιαίτερα επικίνδυνη συμμορία με οργανωμένη επιχειρησιακή δράση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022, χαρακτήρισε την ομάδα των 8 ο διευθυντής του ελληνικού FBI.
4: Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης.
0: Ένας 30χρονος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος της οργάνωσης. Είχε μετατρέψει διαμέρισμα στο Γαλάτσι σε σημείο συγκέντρωσης και επιχειρησιακό κέντρο του κυκλώματος. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να είχε και η 26χρονη σύντροφός του, η οποία λειτουργούσε ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη. Κατά τις έρευνες των αρχών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο βαρύς οπλισμός που χρησιμοποιούσαν στις ληστείες. Ένα καλάσνικοφ, ένα όπλο πολυβόλο τύπου Σκόρπιον, 5 πιστόλια, 5 χειροβομβίδες, πυροκροτητές και πάνω από 215.000 ευρώ.
4: Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο το επίπεδο επικινδυνότητας των συλληφθέντων, αλλά και τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την επιχειρησιακή ακρίβεια με την οποία ενήργησαν οι αστυνομικοί.
0: Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 11 ληστείες τραπεζών στις οποίες εμπλέκεται η οργάνωση, 11 κλοπές μηχανών και 4 κλοπές αυτοκινήτων με τη λία τους να αγγίζει το 500.000. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια συμμορία που είχε ληστέψει τον Απρίλιο του 2025 τράπεζα στην κατοχή Μεσολογγίου.
5: Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστείων σε τραπεζικά καταστήματα, τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας. Μεταξύ άλλων σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγύρα Αχαΐας και κατοχή Ετωλοκαρνανίας, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας.
0: Οι 8 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε.
3: Πού?
6: Πού να πάμε?
3: Στο Πανεπιστήμιο.
6: Στο Πανεπιστήμιο να πάμε. Ναι, εκεί θα πάμε. Στο Πανεπιστήμιο να πάμε. Εκεί που για μία ακόμη φορά. Βέβαια, είχαμε καιρό η αλήθεια είναι να τα δούμε. Είχαμε άγρια επεισόδια με επιθέσεις με ρόπαλα σε φοιτητές. Τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Κάποιοι πιο ελαφρά. Ένα παιδί έχει σπάσει το πόδι του.
3: Το πόδι του,
6: νομίζω. Το πόδι του. Έχει σπάσει το πόδι του, έχει κάταγμα το παιδί. Οι μπαχαλάκηδες ξαναχτύπησαν μέσα στα πανεπιστήμια. Η ανεψιά σου ήταν μέσα.
3: Όχι, ευτυχώς δεν ήταν μέσα, γιατί διαβάζει το παιδί. Αλλά πάλι μου είπε τι ακριβώς έγινε, ήταν οι υπόλοιποι.
6: Ναι.
3: Έχουν τις φοιτητικές τους εκλογές
6: σήμερα.
3: Και βρίσκονταν λοιπόν στα κιόσκια τους. Και ξαφνικά εμφανίζεται μια ομάδα με κράνη, αντιεξουσιαστές δηλώνε, και σαπίσαν τα παιδιά που βρίσκονται στην αριστερά. Που είναι στα στάντ της αριστερά, στο ξύλο. Τώρα, για ποιο λόγο και τι έγινε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Γιατί ήρθε η αστυνομία μετά, επεμβαίνει.
6: Ναι, ωραία.
3: Έτσι, και αντί να βρει, να προσαγάγει αυτούς τους κρανιοφόρους, είχαν φύγει, την είχαν κοπανίσει, πήρε τους υπόλοιπους που είχαν μείνει στο πανεπιστήμιο.
6: Και αφαιρέθηκαν ελεύθεροι. Προφανώς. Δείτε εδώ εικόνες, δείτε εδώ κατάσταση. Εικόνες ντροπής. Λίγες ώρες αργότερα είχαμε νέα επεισόδια, αυτή τη φορά όχι στη Θεσσαλονίκη, αλλά εδώ στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εκεί είχαμε 8 προσαγωγές. Και πάλι τραυματίες. 3 άτομα τραυματίστηκαν και σε αυτές τις επιθέσεις.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και το χρονικό. Η Κωνσταντίνα Μαύρου το έχει.

0: Ομάδα αντιεξουσιαστών επιτίθεται με ρόπαλα και κράνη σε φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επικρατεί πανδαιμόνιο. Οι αντιεξουσιαστές άρχισαν να χτύπουν κυρίως φοιτητές των ΕΑΚ στην Πολυτεχνική, στην Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.
1: Απρόκλητη επίθεση από μαυροφορεμένους με τη μορφή στρατού. Όπως συνήθως γνωρίζουμε ότι οι παρακρατικοί επιτίθενται, έτσι λοιπόν επιτέθηκαν σε μια φοιτητική παράταξη.
0: Συνολικά τραυματίστηκαν 7 άτομα, 4 άνδρες και 3 γυναίκες ηλικίας 19 έως 27 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
2: Προφανώς οι επιτιθέμενοι και οι εγκληματίες που έκαναν τη συγκεκριμένη προβοκάτσια καθότι ήταν με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, φύγαν την ίδια στιγμή.
0: Σε λίγα λεπτά βρέθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε 39 προσαγωγές. Λίγη ώρα αργότερα όμως όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι.
3: Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλο αυτό εδώ πέρα το σκηνικό, τώρα να φύγουν τα ΜΑΤ από τις σχολές μας, δεν έχουν θέση εδώ μέσα.
4: Καταδικάζουμε την απαράδεκτη επέμβαση της αστυνομίας με δεκάδες αστυνομικές πάνωπρες δυνάμεις μέσα στο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο.
2: Οι συνάδελφοί μας φοιτητές και οι φοιτήτριες που δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό, στην χειρότερη περίπτωση ήταν θύματα, έτυχαν προσαγωγής με τον χείριστο τρόπο.
5: Προκειμένου να διασαγευτεί η τάξη και η ΕΣΦΑΡ εντός του χώρου των Πανεπιστημίων, σε απόρριτη σύπνοια μεταξύ εισαγγελικών Βρετανικών και αστυνομικών αρχών, εισήλθαν οι συνάδελφοί μου. Τα επεισόδια σταμάτησαν και προχωρήσαμε στις δέουσες προβλεπόμενες προσαγωγές προκειμένου η κατάσταση να μην παρεκτραπεί περισσότερο.
6: Η λωστή, καπνογόνα, μολότοφ, λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο. Οι Βρετανικές αρχές ζήτησαν άμεσα την εφαρμογή του νόμου.
0: Για τα επεισόδια διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση, για την πορεία της οποίας βρίσκεται σε διαρκή ενημέρωση η Εισαγγελία Πρωτοδικών.
7: Τώρα, ντροπής πράγματα, έτσι, ντροπής. Θα τρελαθεί κανένας γονιός από τα παιδιά που είναι μέσα.
8: Λογικό.
7: Θα τρελαθεί κανένας γονιός. Γιατί πηγαίνουν τα παιδιά, έχουν την πολιτική τους έκφραση να κάνουν ό,τι θέλουν.
8: Ναι,
7: αλλά δεν μπορείς να έχεις ροπάλο μες στο πανεπιστήμιο.
8: Λοιπόν, ναι, καλά, είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε.
7: Δεν θέλουμε να το ξαναδούμε όμως. Είμαστε το 2026, δεν θέλουμε να τους δούμε τους κρανιοφόρους με τα ρόπαλα.
8: Συμφωνώ μαζί σου. Η πανεπιστημιακή αστυνομία πού ήταν?
7: Ρε Αλεξάνδρα, τώρα ανέκδοτα πρωί-πρωί, τι ώρα το λες ανέκδοτο και εμείς το λες ανέκδοτο.
8: Έτσι να γελάσουμε λίγο.
7: Πάμε να δούμε τι έχει γίνει με την υπόθεση του ντρόν. Είχαμε τον υπουργό, τον κύριο Δένδια, να βγαίνει και να δίνει ακριβώς τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία. Το ανέλησαν από την αρχή, είδαν τα ηλεκτρονικά του συστήματα, είδαν την προέλευσή τους. Έτσι ο κύριος Δένδιας έκανε δήλωση, θέλω να σου πω. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, όπως είπε ο ίδιος, για να την αφήσουμε να πάει έτσι.
8: Από την Ουκρανία αυτό το ντρόν, έτσι, το οποίο βρέθηκε στην Λευκάδα. Είχαμε λοιπόν την επίσημη αντίδραση από το Υπουργείο Άμυνας. Ενημέρωσε και τους ομολόγους του ευθές ο κύριος Δένδιας, που είχαν την συνάντηση, όλοι οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και στο εξής.
7: Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Especially, I will have the opportunity to inform my colleagues and at the presence through VTC of the Ukrainian defense minister of data having to do with the drone that we fished in Greece, the USV, that we have certainty now that is a Ukrainian USV. You understand that the presence of that USV, the drone, the sea drone, affects the freedom of navigation and affects also the security of navigation, that this is an extremely serious issue.
7: Πολύ δίκιο ο Νίκος Δένδιας, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να μην ενημερώσουμε τους υπόλοιπους, έτσι.
8: Λοιπόν,
7: πάμε.
8: Πού? Πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται μετά της αντιπολίτευσης, Μήλος.
7: Συνέχισε, εγώ θα κάνω κινήσεις.
8: Κάντε στην νοηματική.
7: Μήλος
8: στην κυριολεξία και ουσιαστικά λάδι σε αυτήν την φωτιά, νερό στο μήλο. Έριξαν και δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες εμφανίζουν το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
7: Το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα.
8: Όχι. Όχι, κάτσε. Τα αποκαλυπτήρια αυτού του οράματος του κύριου Τσίπρα θα γίνουν το μήνα του θερισμού. Ναι. Τότε θα μαζέψουμε τη σοδιά.
7: Και τότε θέλω να δω τι έχει να γίνει και στο Πασόκ, έτσι, που ήδη αλληλοκατηγορούνται μεταξύ τους με βαρύτατους χαρακτηρισμούς ή του Πασόκ και με τους μελλοντικούς που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που θα πάνε με τον κύριο Τσίπρα.
8: Ναι. Ένα μπάχαλο. Και γιατί κοταροχτυπιούνται τώρα, γιατί ανεβάζει τόσο πολύ τους τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης κατά του Αλέξη Τσίπρα? Γιατί βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα πριν καλά-καλά ανακοινώσει το κόμμα να μαζεύει κόσμο στην μια άτυπη προεκλογική συγκέντρωση που έκανε. Μια συγκέντρωση τώρα, εγώ προεκλογική τη λέω.
7: Έτσι είναι.
8: Ναι, γιατί έτσι είναι. Να μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και να εμφανίζεται δεύτερος στις δημοσκοπήσεις.
7: Θέλεις να δούμε όλο το χρονικό της κόντρας αυτής που έχει ξεσπάσει, την κέντρο αριστερά μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη από τη Θεοδώρα Ζαγανάκου.

0: Αλλαγές και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πριν καν ανακοινωθεί η ίδρυσή του, ενώ διεκδικεί πλέον επίσης όρη στη δεύτερη θέση από το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα της Interview για την Political, το κόμμα Τσίπρα έρχεται δεύτερο στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, με τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει ποσοστό 30,1%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα 15,1%, το ΠΑΣΟΚ έρχεται τρίτο με 14,9% και ακολουθούν το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 8,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,8%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3,1%, οι Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%, η Νίκη με 0,9% και η Νέα Αριστερά με 0,7%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α, στην ερώτηση προς τους πολίτες πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το 7% απαντά πολύ και το 10% αρκετά, το 8% απαντά λίγο, ενώ καθόλου απαντά το 71%.
1: Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στις δημοσκοπήσεις, ανεβάζει τους τόνους και επιχειρεί τη συσπήρωση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, εξαπολύοντας μια ακόμα σκληρή επίθεση προς την κυβέρνηση κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Κάθε δημοκράτης είναι εξαιρετικά ανήσυχος, καθώς βλέπει τη χώρα μας να βυθίζεται σε ένα βαθύ αξιακό και θεσμικό τέλμα, γιατί ίσως ποτέ από τη μεταπολίτευση και μετά δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κινησμό. Ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα και κακοποιεί τους θεσμούς δεν έχει καμία μα καμία αξιοπιστία. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού.
0: Οι δημοσκοπικές εξελίξεις φέρνουν σε αμηχανία τον ΣΥΡΙΖΑ, που εξακολουθεί να κάνει λόγο για πολιτική αλλαγή, με κάποια στελέχη όμως να έχουν τάσεις φυγής από το κόμμα, ενώ δηλώνουν τη στήριξή τους στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Επήγει να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική και επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία πράγματα θα στηριχτεί σε μια ενωτική πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει εδώ και καιρό πρωτοβουλίες.
4: Την απέτηση της κοινωνίας, τουλάχιστον εγώ αυτά τα μηνύματα λαμβάνω από την κοινωνία, είναι ότι δεν έχουμε κάπου να ακουμπήσουμε.
5: Εκφράζομαι επειδή ακριβώς περιέγραψε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη εικόνα.
0: Μέσα στο ήδη τεταμένο πολιτικό κλίμα έρχεται και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, με τις επίσημες ανακοινώσεις για την ίδρυσή του να αναμένονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.
6: Όλα αυτά γίνονται στην κέντρο αριστερά. Λοιπόν, Νικόλα, την καλημέρα μας.
7: Καλημέρα, Νίκο.
6: Μπράβο, γεια σου, Νικόλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ανάγνωση του τύπου μας. Τα νέα έρχονται με ένα τεράστιο γιατί. Γιατί τα παιδιά μας αυτοκτονούν με την υπόθεση της Ηλιούπολης. Πάμε πιο πάνω να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Βαλένθια, Παναθηναϊκό σήμερα το βράδυ. Έτσι, ναι. Τώρα μιλούν οι αστέρες, ναι. Παίζει όλη την ευρωπαϊκή του χρονιά ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, αφού κατάφερε να μην κερδίσει εδώ στο ΆΚΑ. Δύο ευκαιρίες είχε. Πάμε να δούμε τι θα κάνει στην Τρίτη.
7: Εφημερίδα Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια, αυτό που λέγαμε. Το ηλεκτρονικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά,
6: ναι,
7: και
6: ναι,
7: στα φορτία του.
6: Μπράβο.
7: Νέα όπλα κατά του καρκίνου στο πάγκρεας. Παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο, δεν περιλαμβάνει χάρτες, αυτό που μας έλεγε χθες ο Νίκος Νανούρης.
6: Λοιπόν, ναι, πάμε στην Οικονομική Καθημερινή. Καθαρά κέρδη 200 εκατομμύρια ευρώ για τη ΔΕΗ στο πρώτο τρίμηνο, μας λένε στο οικονομικό της Καθημερινής. Κλείνουν τα Νότους Γκάλερις στα Γαυτεία, στο κέντρο. Είναι πολύ σοβαρή είδηση αυτή για τους καταναλωτές. Δεν ανανεώθηκε η μίσθωση με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου. Και η ηλεκτρονική παρακολούθηση που είπε στα κοντέινερ και τα φορτηγά, για να ξέρουμε πού πηγαίνει τι, ναι, να περιοριστεί το παράνομο εμπόριο. Επίσης, οι τράπεζες εξαγοράζουν χρηματιστηριακές. Είχαμε την Credit Bank, η οποία εξαγόρασε το 70% της Pendelec Securities. Αυτά.
7: Φαντάσου πόσο θα ζητάει ο ιδιοκτήτης του κτηρίου αυτού. Θα ζητάει τριπλάσιο ενίσχυση.
6: Θυμάσαι, ήταν το παλιό Λαμπρόπουλος.
7: Ναι, ο παλιός Λαμπρόπουλος, ναι. Ελεύθερος τύπος. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις? Τι προβλέπει διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία? Σοκ από τη φωτιά θανάτου των 16χρονων κοριτσιών. Έχει παγώσει το Πανελλήνιο. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία Βαγονιών. Θα απομακρυνθούν από τη Δυτική Κεντρική Ανατολή, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Ευθυότιδα.
6: 1200 τίτλα παλιά. Λοιπόν, λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών. Ναι. Στοιχεία κόλαβος Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα.
7: Και έρχεται νέο χρηματοδοτικό εργαλείο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακόμα.
6: Τέλος πάντων.
7: Πάμε. Που ουσιαστικά δεν θα είναι η συνέχεια, δεν μας τα έλεγε εδώ ο κύριος Παπαθανάσης.
6: Μας τα είπε ο κύριος Παπαθανάσης, ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από αυτούς. Πώς θα μεταφερθούν στο επόμενο? Τι να πω, τέλος πάντων.
7: Εφημερίδα απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και 10 προγράμματα της ΔΥΠΑ. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ.
6: Ωραίο είναι αυτό.
7: Το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Εμείς, όπως σας είπαμε, έχουμε πάρει την απόφαση σαν Action 24 να μην το δείχνουμε, να μην το προβάλλουμε το σημείωμα αυτό. Πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ στους δικαιούχους νέος ΟΠΕ και ΠΕ και βλέπεις κάτι άλλο?
6: Όχι. Λοιπόν, πάμε στο μανιφέστο. Δείτε εδώ. Άλματα προόδου στο κράτος δικαίου μας, λέει. Βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλη κλπ. Πολιτικά άκρα. Παύλος Μαρινάκης, εμείς κάνουμε επίκληση αντικειμενικών εκθέσεων, ενώ η αντιπολίτευση επικαλείται δικές της απόψεις για ένα θυμωμένο οργίλο και μονικό τρόπο. Ναι. Βλέπω μάτι μάνδρα, χορήγηση ειδική σύνταξη, 1.700 ευρώ στις οικογένειες των θυμάτων. Δεν απαλύνει τον πόνο, αλλά φαντά θυμάσαι τι τους έλεγαν τότε. Ότι αν θα σου δίναμε και 2.000 ευρώ επίδομα, θα τα τρώγες. Τα θυμάσαι αυτά που είχαμε ζήσει?
7: Τι έχουν ακούσει αυτοί οι άνθρωποι?
6: Τι έχουν περάσει?
7: Εφημερίδα Εστία. Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα.
6: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος, λέει η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς του Ζελένσκι μετά από την υπόθεση με τον ντρόν.
7: Εφημερίδα Ριζοσπάστης με πρώτο θέμα τις φοιτητικές εκλογές που έχουμε σήμερα σε όλη τη χώρα. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά.
6: Πάμε στην κόντρα. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου μας, λέει. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας η κόντρα.
7: Εφημερίδα Ο Λόγος, η επόμενη μέρα των επιδοτήσεων, πάνω από 2,2 εκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες.
6: Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στην πολιτική που μας έρχεται στα email μας. Οι Τούρκοι πυροβολούν την Ζαχαράκη. Νέο παραλήρημα, τα έχουν αφήσει το δένδια τώρα.
7: Πιάσαν
6: Ζαχαράκη, εντάξει. Ναι. Και σπάει ταμεία η αύξηση με το κεφαλαίο της ΔΕΗ. Ενδιαφέρον για πάνω από 9 δισεκατομμύρια ευρώ από ξένους επενδυτές. Εξαιρετική η κατάσταση της ΔΕΗ πλέον.
7: Α. Είναι τη ΔΕΗ
6: που χρεοκοπούσανε το 19, που σώθηκε.
7: Δεν είχαν να πληρώσουμε
6: στο. Αυτό.
7: Ωραία. Εφημερίδα Εσπρέσο. Σοκ στο Survivor. Πρώην παίκτες αποκαλύπτουν τα πάντα. Έτσι γυρίσαμε εμείς σόι, το άβατο των ντρόνους και το δίκτυ ασφαλείας.
6: Και η Star ασχολείται. Φωνικό, λέει, Survivor. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο νεαρός 22χρονος που πήγε στον Άγιο Δομήνικο. Από ό,τι μαθαίνουμε, είναι καλά, δόξα τω Θεώ.
7: Θα μεταφερθεί νομίζω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ειδικό κέντρο. Ελεύθερη ώρα, μεγάλη αρρώστια από τρία σημεία και πείνα 6 μηνών. Προφητικό μήνυμα, καλή σε μετάνοια. Το νου σας, ρε
6: Μάλια,
7: έρχεται ο χουντοϊός. Οι δύο επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Έγινε.
6: Μάστε. Διώξτε τους, λέει. Τι σημαίνει. Δείξτε τους, μάλλον, τι σημαίνει θρύλος, είπα και εγώ, διώξτε τους. Να πούνε ένα τραγούδι, έτσι, ο Μοντέρο στο κόλπο, η Ευρώπη. Πώς φαίνεται ο άλλος ότι δεν είναι Ολυμπιακός?
7: Διαβάζει αυτά που θέλεις.
6: Σταμάτα!
7: Όχι, να τον δικαιολογήσω. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τίτλη των αθλητικών εφημερίδων και καμιά φορά το μάτι των δύο πολύ κοντά χάνεται.
6: Ναι,
7: ευχαριστώ. Εφημερίδα των Φως των Σπορ. Να σώσει ό,τι σώζεται για τον Ολυμπιακό και μαχαιριά στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός με γκολ του Γκαρσία ισοφάρισε τη Λάρισα. Τρίποντο παραμονής, μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης με 1-0.
6: Θέλω να σου πω ότι καθόμουν και το έβλεπα χθες το βραδάκι. Αλήθεια. Είχε και επεισόδια σοβαρά. Έτσι. Πέσαν κόκκινες κάρτες, πέσαν τέτοια. Θα τα δεις. Λοιπόν, πάρτο, λέει Sport Day. Πάρτο ότι είμαστε σήμερα στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, προκειμένου να καταφέρει ο Ολυμπιακός να περάσει δεύτερος. Έτσι, σήμερα το απόγευμα στο Καραϊσκάκι, στο πρωτάθλημα. Έτσι, φέρτο, για τον αν σήμερα στις 10 το βράδυ με τη Βαλένθια. Παιδιά, κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε, κάντε το χρέος σας.
7: Για την Ευρωλίγκα, για το Final Four.
6: Για το Final Four, μπράβο.
7: Έχουμε πολλά σήμερα, παιδιά. Ιδέες.
6: Παιδιά, μην με ενοχλείτε το βράδυ. Ναι.
7: Live Sport, μόνο εσύ 7 στερε μπορείς. Απόψε λοιπόν στις 10 κόντρα στη Βαλένθια και η σύγκρουση των ΑΕΤΟΝ. Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη για το σεντόνι του Champions League.
6: Λοιπόν, κοιτάξτε αθλητική ώρα πώς εμφάνεται στο πρωτοσέλιδο έχει. Τη λεπτομέρεια. Να τη πρωταθλητές και πίσω τι σου έχει.
7: Ναι, τα κάστρα.
6: Τα κάστρα της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, σήμερα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και οι δύο ομάδες, θέλω να σας πω, είναι ομάδες οι οποίες προέρχονται από την προσφυγιά. Επιτυχία της ΑΕΚ ήταν δεδομένη. Μπράβο, συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Πάμε!
7: Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Κάνε spoiler.
7: Πάμε για διαφημίσεις. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας την κυρία Δημογλίδου.
6: Σωστά.
7: Για αυτό το σκηνικό, για αυτό το περιστατικό, την τραγωδία στην Ηλιούπολη, που πραγματικά μας έχει παγώσει και μας έχει σοκάρει όλους. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι και η δική μας θέση να το χειριστούμε όλο αυτό, έτσι.
6: Θα συζητήσουμε επίσης για την ομάδα των ληστών, αλλά και για τα πανεπιστήμια. Τι πρέπει να φυλάμε, ε? Ναι.

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: go this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
6: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
7: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
8: Allons, allons, les enfants, du calme.
7: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
9: Ça fait même pas mal!
7: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
10: Maman!
11: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
12: Είμαστε αερά.
3: Αθλητικό FC.
13: Πιο αέρα δεν γίνεται.
3: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή, στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
14: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
15: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
16: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
17: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
18: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
15: Το ΣΥΡΙΖΑ.
19: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
20: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: εξελιχθεί τα ποδήλατα έτσι, ε.
1: Δεν είναι το δικό σου.
0: Όλα και εδώ, η τεχνολογία και εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν. Τέτοιο ποδήλατο έχεις και εσύ, όχι.
0: Αυτό το ποδήλατο κοστίζει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Α. Μην το βλέπεις έτσι. Όχι, δεν είναι το τέτοιο. Έχω ένα πιο φθηνό. Λοιπόν.
1: Πόσο, ένα.
0: Ε?
1: Ένα, κάνε το δικό σου. Ένα εκατομμύριο.
0: Όχι, είναι γύρω στις 2.500-3.000 ευρώ.
1: 2.500-3.000 ευρώ για ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Κάνουν τόσο ρε παιδιά τα ποδήλατα.
0: Φινό είναι, δεν καταλάβεις καλά. 10-12.000 τα ποδήλατα δρόμου. Αυτά που τα σηκώνεις με το δάχτυλο.
1: Τι να σου πω, λοιπόν, από το τελευταίο ποδήλατο
0: που
1: είχα.
0: Στιγμή, ναι. Κυρία Γιανακοπούλου, ναι. Θα το φέρω κάποια στιγμή.
1: Να το φέρεις.
0: Θα κάνουμε βολτούλα εδώ πέρα, έτσι.
1: Θα έρθεις με ποδήλατο.
0: Ε?
1: Θα έρθεις με ποδήλατο.
0: Θα ποδήλατο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα social τα media μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά και τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας που έχουμε στο 210-7000-707.
1: info.action24.gr, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καταγγελίες.
0: Instagram και TikTok, Action24 Newsroom, παρακαλώ.
1: Και Facebook και X, Action24 TV μας βρίσκεται, μας κάνετε follow, στέλνετε μηνύματα και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς.
0: Πού είσαι δυνατή, σε ποιο είσαι?
1: Στο Instagram.
0: Είστε πόσους έχεις ακολούθους?
1: 18.500.
0: Και πόσους ακολουθείς?
1: Με 2.000.
0: Ω, μπράβο, μπράβο, μπράβο, ωραία πράγματα. Να ακολουθούμε, να ακολουθιόμαστε. Ένας χαμός στο Instagram χθες, θέλω να σου πω.
1: Τι
0: έτσι. Για
1: την Eurovision.
2: Instagram και στο TikTok.
1: Καλημέρα, Στέβη.
2: Παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσύ.
2: Θα το φέρει?
1: Θα το φέρει.
0: Ωραία παρουσία. Ωραία παρουσία.
2: Πολύ ωραία παρουσία και πάμε τώρα ευθύς αμέσως στη Βιέννη, Τζέννη Κανελοπούλου, να μας μεταφέρει όλο το vibes, όλα αυτά που του ένιωσε χθες. Ήταν μέσα στην αρένα.
0: Μπράβο!
1: Α, καλημέρα! Βγήκε ήλιος, καλέ, να το!
0: Νωρίτερα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Ο Ακύλας καταχειροκροτήθηκε από την Car Postal κιόλας και μέσα στο press center με όλους τους δημοσιογράφους και μέσα στην αρένα. Νομίζω ότι επιτέλους είδαμε την σκηνή, τα ευρήματα του ΠΟΚΑ, ό,τι είχε ετοιμάσει η ελληνική αποστολή για τη σκηνή του Eurovision. Λύθηκαν όλες οι απορίες. Λύθηκε για το αν υπάρχει λίρα, για το αν υπάρχουν ευρήματα, για το τελικά τι γίνεται πάνω στη σκηνή, πώς οπτικοποιείται το φέρτο και ο ελληνικός στίχος σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους τηλεθεατές παγκοσμίως. Νομίζω ότι αυτό που είδαμε πάνω στη σκηνή ήταν πραγματικά πολύ ωραίο, καλοδουλεμένο, επαγγελματικό. Ο Ακύλας δεν έχασε στιγμή από την ενέργειά του.
0: Δεν
3: έχασε στιγμή φωνικά.
0: Μου έκανε εντύπωση τα δωματιάκια. Πού έχει στηθεί αυτό το σκηνικό, εκεί που άλλαζε τους χαρακτήρες.
1: Έμενε από δωμάτιο σε δωμάτιο.
0: Που έμενε από δωμάτιο σε δωμάτιο. Πού στήθηκε αυτό πάνω, αυτό εδώ.
3: Αυτό στήθηκε ακριβώς πάνω στην κεντρική σκηνή, όσο ο Ακύλας προχωρούσε με το πατίνι στο μεγάλο διάδρομο και γίναγε πίσω. Είναι φιέστατο, είναι πάρα πολύ έξυπνο. Πάλι ο ΠΟΚΑΣ κέντησε. Η ελληνική αποστολή και η ΕΡΤ κατάφερε πραγματικά να οπτικοποιήσει και να μεταφέρει το κλίμα. Βλέπουμε και την αλλαγή, όπου εδώ πέρα γίνεται και πιο συγκινητικό το τραγούδι και βλέπουμε και τον Ακύλα να ήταν βουρκωμένος όσο τραγούδισε το κομμάτι αυτό. Δεν έχασε ποτέ φωνητικά, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γιατί είναι ένα απαιτητικό τραγούδι και σε συνδυασμό με την όλη την ισορροπία που είχε να κάνει ο Ακύλας πάνω στη σκηνή και με την όλη ενέργεια που είχε. Όλα δείχνουν ότι πάμε πολύ δυνατά. Ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι η σταθερά η Φιλανδία που παραμένει τόσα στοιχήματα ακλόνητη.
2: Το ωραίο ήταν ότι μας ανακοινώσαν πρώτα εμάς ότι περνάμε και δεύτερη τη Φιλανδία. Τα δύο φαβορεί κατευθείαν στο τελικό.
3: Ακριβώς, γιατί δεν υπήρχε μεγάλο suspense. Ναι. Εμείς οι δύο ήμασταν σίγουροι ότι θα περάσουμε, οπότε άφησαν τις υπόλοιπες χώρες να αγωνιούν για το τι θα γίνει.
2: Το ωραίο στιγμιότυπο εμένα που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν όταν ανακοινώθηκε ότι περνάει και η Φιλανδία, που ο Ακύλας πήγε και αγκάλιασε την φιλανδική
1: αποστολή.
2: Έχουμε αυτό, αυτό είναι το πλάνο εδώ.
3: Ακριβώς.
2: Αγκαλιάζονται.
0: Μπράβο
1: τους. Άξι, ωραίο.
0: Μπράβο
1: τους. Ναι, ωραίο μήνυμα, παιδιά.
2: Πολύ ωραίο.
1: Ωραίο
2: μήνυμα. Αυτό δεν είναι.
0: Βέβαια, Τζέννη, να σου πω ότι με προβληματίζει λιγάκι. Αυτή η σύμπραξη των Vikings που αλληλοψηφίζονται μεταξύ τους, οι βόρειες σκανδιναβικές χώρες, επειδή είναι περισσότερες. Εμείς εδώ μια έρημη Κύπρο να έχουμε, η Αλβανία να μας ψηφίσει καλά, η Γαλλία.
1: Η Γαλλία.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτοί έχουν κλάδο μεταξύ τους. Ο ένας ψηφίσει τον άλλο.
2: Συμμαχίες.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι λίγο ολέλαπα η σκανδιναβική συμμαχία, γιατί δεν φαίνεται. Το έχουν ψηφίσει πολύ καλά και δεν φαίνεται πολύ στο ευρωπαϊκό κοινό. Ενώ Ελλάδα-Κύπρος είναι κάτι στάνταρ που δεν. καλοδέχεται, ας πούμε.
1: Η Eurovision, Τζέννη, Στέβη, Νίκο, το έχουμε ξαναπεί, περνάει και πολιτικά μηνύματα.
0: Όπως το λες.
1: Δεν είναι ένας απλός διαγωνισμός τραγουδιού που για πολλούς περνάει στα ψηλά, «Α, είναι Σάββατο και έχει Eurovision». Για κάποιους περνάει και πολιτικά μηνύματα και δείχνει και τις συμμαχίες μεταξύ των χωρών, έτσι. Να πούμε και για την έναρξη. Έναρξη με Βίκυ Λέανδρος.
2: Βέβαια, μετά από 60 χρόνια, ξανά στη σκηνή της Βιέννης. Βεβαίως, ήταν 15 χρονών τότε όταν τραγούδησε το τραγούδι. Το L'amour est bleu, αν το λέω σωστά.
0: Μπορούμε να τα ακούσουμε λιγάκι, γιατί εμείς το έχουμε λίγο ψηλομεγαλώσει. Πάμε να τα ακούσουμε λιγάκι, μπορούμε.

0: Αρνητή όλα.
1: Θέλω να σα πω τώρα μια αμαρτία πιο σύντομα. Μα το δίνανε το κομματάκι αυτό στα γαλλικά στο σχολείο να το μάθουμε το μαθαπότα.
2: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Και.
0: Θέλετε να ακούσουμε τι είπε οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα μετά την πρόκρισή του.
1: Βέβαια.
0: Γιατί πάμε να το πάρουμε. Πάμε να τους δείξουμε τι είμαστε.
1: Φέρ' το σκηνοθέτη.
3: Το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε, αλλά παιδιά, είναι απίστευτο, τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Υπήρχε τόσο κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου. Let's go!
2: Ναι!
1: Ωραίος τύπος.
0: Πάμε να τους δείξουμε πώς γίνεται.
2: Τζένι, θα τους δείξουμε πριν σε αποχαιρετήσουμε.
4: Νομίζω θα τους δείξουμε, αλλά ακόμα και τους έχουμε δείξει ήδη, να πούμε την αλήθεια. Ήδη αυτή η δυναμική που έχει πάρει η χώρα μας και ότι έχουμε δείξει ότι ερχόμαστε να παίξουμε επίσης όρις και δεν μας υπολείπεται τίποτα, έχει ταράξει στα νερά. Και είναι ήδη μία νίκη για τον διαγωνισμό στην Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, όλα θα κρυθούν και από τον δεύτερο ημιτελικό που θα διαμορφωθεί ο τελικός ανταγωνισμός και θα δούμε την πραγματική μετάλλια των χωρών, πώς θα διαμορφωθεί. Τι να πω,
2: θα το πούμε και αύριο. Εγώ κρατάω ένα μήνυμα, παιδιά.
1: Να περάσει και η Κύπρος μας.
2: Να περάσει και η Κύπρος μας. Στη Βιέννη τόσες μέρες είχε συννεφιά και έβρεχε. Σήμερα, παιδιά, βγήκε ο ήλιος και ο ουρανός είναι γαλανός.
0: Έτσι. Λοιπόν, και το Σάββατο θα είναι ακόμα πιο γαλανός.
2: Και το Σάββατο θα δείτε.
1: Πιο γαλανός. Τζένι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν,
1: πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στον κύριο Μπουζέα, ο οποίος βρίσκεται εδώ, επί της αιθούσης. Γιατί χθες ήταν ένα συγκλονιστικό μάτς.
5: Ματσάρα, ματσάρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο.
1: Και στο τέλος έγινε.
5: Τη Ρούμελη.
1: Τη Ριζούπολη έγινε. Έχει δίκιο.
5: Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι ο Αστέρας κατάφερε και κέρδισε. Πήρε τρεις υπερπολίτιμους βαθμούς και σε πολύ μεγάλο βαθμό εξασφάλισε την παραμονή του στην Super League για 20η συνεχόμενη χρονιά. Ήταν ένα παιχνίδι τελικός και για τις δύο ομάδες. Όμως ο Αστέρας μπήκε με περισσότερη θέληση, με περισσότερο πάθος. Το ήθελε το παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε, τη στιγμή της αποβολής του Ομεονγκά. Στο 18ο λεπτό, ο Πανσερραϊκός έμεινε με 10 παίκτες. Αυτό δεν ήταν απαραίτητα καλό για τον Αστέρα, γιατί αμήνθηκε ακόμη πιο μαζικά η ομάδα του Πανσερραϊκού. Βλέπουμε εδώ την επικινδυνότητα του μαρκαρίσματος. Ο Πανσερραϊκός, ο οποίος είχε μια καλή ευκαιρία στο 32ο λεπτό με την μπάλα να περνάει δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι. Ο Αστέρας απείλησε από αυτό το κόρνερ με τον Τριανταφυλόπουλο να σουτάρει. Από ένα άλλο κόρνερ όμως βρήκε τελικά το γκολ. Στο 60ο λεπτό ο Φεντερίκο Μακέντα σκοράρε για 8η φορά φέτος και για 5η στη διαδικασία τον play out από την ασίστ του Μπαρτόλο και πέτυχε ένα πάρα πολύ σημαντικό γκολ, ενδεχομένως να εξελιχθεί και σε κομβικό. Yeah. Είναι μια πολύ ωραία στατική φάση. Ο Μακέντα ξεμαρκαρίστηκε πάρα πολύ καλά απέναντι από τον Τιναλίνη. Εύκολο γκολ για την κλάση του Μακέντα. Ο Πανσερραϊκός, ο οποίος έψαξε να βρει την ισοφάριση, όμως εκεί ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν για τον Αστέρα Άκτορ, ο Παπαδόπουλος. Το φάουλ από τον Μπαρτόλο Τιναλίνη παραλίγο να ευνηδιαστεί, τελικά όμως έδειξε καλά αντανακλαστικά και απομάκρυνε την μπάλα. Εξαιρετική συνεργασία για τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Η μπάλα πήγε στον Αλμύρα. Το πλασέ του θα περάσει παράλληλα από την εστία. Δεν θα κάνει το χατήρι μπάλα στον νεαρό μέσο στο 88ο λεπτό. Είδαμε ότι ο Αστέρας πάλεψε για να βρει και ένα δεύτερο γκολ, να τελειώσει πιο νωρίς την υπόθεση νίκη. Εδώ είναι μια ασυνεννοησία, μια κακή στιγμή για τους παίκτες του Πανσερραϊκού. Την Αλίν δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα. Στην εξέλιξη της φάσης ο Μακέντα δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ζήτησε πέναλτι με τον ρέφερι Παπαπέτρου, ωστόσο να μην δίνει κάτι, ούτε το VAR να επεμβαίνει. Και εδώ είμαστε στο φινάλε όπου ο Αστέρας σκόραρε. Ήταν όμως γκολ offside. Στην εξέλιξη αυτής της φάσης ουσιαστικά ξεκίνησε ο καυγάς με τον Πανσερραϊκό να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 9 παίκτες και τον Αστέρας Άκτορ με 10. Πολύ, πολύ σημαντική νίκη για τον Αστέρας. Θέλει μία νίκη στην επόμενη αγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά, την οποία υποδέχεται και πάλι στην Τρίπολη, για να επιβεβαιώσει ουσιαστικά αυτό που λέμε τώρα, να μείνει δηλαδή στην κατηγορία. Ο Γιώργος Παπαγιάννου είχε πάει στην Τρίπολη και μας έχει φέρει δηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε από αυτές του Γιώργου Αντωνόπουλου, του προπονητή του Αστέρας Άκτορ.
6: Δεν είχαμε γρήγορο ρυθμό, ήμασταν φλίαροι, δεν κινηθήκαμε στους καινούς χώρους και γενικά ήμασταν στατικοί. Αυτό ήταν το πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, που ανεβάσαμε λίγο την ένταση του παιχνιδιού, κινηθήκαμε στους ελεύθερους χώρους, παίξαμε πιο γρήγορα, κάναμε ευκαιρίες, πετύχαμε ένα γκολ. Νομίζω ότι δικαιούμαστε πέρα για πέρα αυτή τη νίκη τη σημερινή. Βγήκε μια ένταση, έτσι να μπορώ να πω, με μια ανακούφιση, γιατί θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Χαρήκαμε, δεν το κρύβω ότι χαρήκαμε, αλλά με το που μπήκαμε στα αποδυτήρια, είπαμε, δώσαμε όρκο ότι δεν τελείωσε κάτι. Εμείς από αύριο τη δουλειά μας, γιατί το Σάββατο έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και αν ξεγελαστούμε, θα έχουμε πρόβλημα.
5: Έχει μιλήσει και ο Νίκος Καλτσάς, ο οποίος αναφέρθηκε και στη σημασία του κόσμου, ο οποίος γέμισε το γήπεδο. Να σας πω ότι είχαν κλείσει τα μαγαζιά για να πάει όλος ο κόσμος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και έπαιξε και αυτό τη σημασία του.
2: Ωραίο.
7: Κερδίσαμε δίκαια, δεν θέλω να πω πολλά για το παιχνίδι. Κερδίσαμε δίκαια, ήμασταν η καλύτερη ομάδα σήμερα μέσα στο γήπεδο. Μας έχει μείνει ένα βήμα ακόμα που είναι το Σάββατο. Κερδίσουμε και το Σάββατο και θα μείνουμε στην κατηγορία να τελειώσει αυτή η εφιαλική χρονιά. Εγώ από την πλευρά μου και των παιχτών και της ομάδας θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες της Τρίπολης, τον Εμπορικό Σύλλογο που έκανε μια κίνηση να κλείσει τα καταστήματα την ώρα του παιχνιδιού, να βρεθούν εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε τους ευχαριστούμε και τους περιμένουμε και το Σάββατο να πανηγυρίσουμε την παραμονή στην κατηγορία.
1: Φοβερός παίκτης ο Νίκος Καλτσάς και φοβερό ήθος.
2: Άντε, λοιπόν, με το καλό το Σάββατο.
5: Το Σάββατο ανανεώνει η Τρίπολη και η Αρκαδία το ραντεβού της στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ και η Φυσιά με νίκη, οι Αρκάδες εξασφαλίζουν την παρουσία της στη Super League.
1: Σήμερα το βράδυ, Παναθηναϊκός Άκτορ, τι ώρα είμαστε και μπας και τα καταφέρουμε.
5: Σήμερα το βράδυ στις 10 ο Παναθηναϊκός Άκτορ αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στην Ισπανία. 4 break μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 5ο και να πάρει εκείνο το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο σπίτι του, φυσικά στην έδρα του. Εκεί όλοι ελπίζουμε ο Παναθηναϊκός να τα καταφέρει το βράδυ. Είναι όλοι έτοιμοι.
1: Μην με ενοχλείτε το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
5: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν.
2: Συνεχίζονται τα τριαντάρια και έρχεται ο Δημήτρης Παπαϊωάννη. Τέλεια είναι, καλέ. Τι το συζητάς, εννοείται. Μας αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Έφυγε και η σκόνη, έφυγε, έτσι.
8: Έχει περιοριστεί πολύ. Όμως, το Σαββατοκύριακο ξαναέρχεται και μάλλον θα είναι ένα πιο σημαντικό επεισόδιο σκόνης.
2: Σκόνη πάλι, ναι. Σαββατοκύριακο.
8: Ειδικά στη Νότια Χώρα φαίνεται να επηρεάζεται περισσότερο η Νότια Χώρα και ειδικά η Κρήτη. Αλλά και η Αττική θα έχει σκόνη σίγουρα. Και κάποιες λασποψυχάλες το Σάββατο.
2: Λασποψυχάλες.
8: Σε αρκετές περιοχές της χώρας, ναι. Πιθανότατα
2: και εδώ στην Αττική.
8: Πιθανόν και στην Αττική. Ναι.
2: Α, δεν μας τα λες καλά.
8: Ναι, η αλήθεια είναι πως πάλι, άλλη μια φορά, εντάξει, ο Μάιος είναι ο μήνας της σκόνης. Έτσι, δηλαδή έχει αρκετά επεισόδια σκόνης ο Μάιος και ο Απρίλιος. Θα είναι άλλο ένα το Σαββατοκύριακο, το οποίο όμως θα είναι και πιο σημαντικό από ό,τι φαίνεται από ήταν το προηγούμενο. Λοιπόν, χθες ήταν μια πολύ ζεστή μέρα, η πιο ζεστή μέρα του χρόνου. Ξεπέρασε 30 βαθμούς σε πάρα πολλές περιοχές, πάνω από 100 περιοχές, με βάση τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπίου. Και εδώ στην Αττική πάνω από 30 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία. Και σήμερα θα φτάσει πάνω από τους 30 βαθμούς, αλλά με μια μικρή πτώση, μικρή όμως. Θα είναι μια ζεστή μέρα και η σημερινή. Με άστατο καιρό, βέβαια, στη βόρεια χώρα, αύριο η αστάθεια θα είναι σε περισσότερες περιοχές. Όχι όμως πολύ έντονη, αλλά θα έχει κάποιες μπόρες στο μεσημέρι και το απόγευμα σε πολλά υπηρετικά. Αύριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα. Όπως είπαμε σήμερα, ειδικά στην κεντρική και νότια χώρα θα παραμείνει πολύ καλός ο καιρός και ζεστός ο καιρός. Όμως στη Βόρεια Ελλάδα θα επικρατήσει αστάθεια και ειδικά στα τμήματα της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θράκης θα έχουμε μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι και το απόγευμα. Το βράδυ και στο Βόρειο Αιγαίο και λιγότερο και στο Βόρειο Ιόνιο κάποιες μπόρες θα σημειωθούν προς το απόγευμα. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι καλός ο καιρός με ομίχλες κυρίως στα δυτικά υπηρετικά τώρα το πρωί. Οι άνεμοι στα 3 με 5 τοπικά και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στο Ιόνιο δεν θα ξαπλυνούν τα 4 με 5 μποφόρ με τα βλητή άνεμοι στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, κυρίως από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις. Και η θερμοκρασία, μικρή η πτώση, σχεδόν ανεπαίσθητη, και πάλι θα φτάσει 27 με 29 τοπικά και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως θα πέσει στη Βόρεια Ελλάδα και λιγότερο και στη Δυτική Ελλάδα, στους 24 με 26 το μεσημέρι θερμοκρασία. Εδώ στην Αττική, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, 28 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία και εδώ 2 βαθμούς πιο κάτω από ό,τι χθες, αλλά και πάλι ζέστα έχει το μεσημέρι, 3 με 5 μποφόρ με τα βλητή άνεμη στην Αττική. Θεσσαλονίκη, λίγο πιο άστατος ο καιρός εκεί και χθες έβρεξε λίγο. Σήμερα με λίγες νεφώσεις τώρα το πρωί θα αυξηθούν όμως από το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, κατά πάσα πιθανότητα θα έχει και καταιγίδες, 24 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ με τα βλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική, Αλεξανδρούπολη. Και εκεί θα έχει κάποιες μπόρες, κυρίως προς το απόγευμα βράδυ, 22 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνο, 26 βαθμούς. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει το βράδυ στη Λίμνο, 21 βαθμούς στην Κέρκυρα. Και εκεί κάποιες πιθανότητες για μπόρες υπάρχουν. 24 βαθμούς στην Τρίπολη, χωρίς βροχές στην Τρίπολη. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνεια. 28 βαθμούς στα Μέγαρα, η μέγιστη θερμοκρασία με αραιή συννεφιά, 24 βαθμούς στον Πειραιά, 27 στην Κηφισιά. 24 στο Γλυφάδα και στο Λαύριο 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Οπότε, όπως είπαμε, Πέμπτη, ναι, περισσότερο άστατος ο καιρός, με κάποιες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα περισσότερα υπηρετικά. Παρασκευή, λίγο βελτιωμένος ο καιρός και στο Σαββατοκύριακο έρχεται αρκετή σκόνη, ειδικά στην νότια χώρα και κάποιες λασποβροχές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να ανοίξουμε τη συζήτησή μας για τη μεγάλη τραγωδία που έχουμε, που έχει παγώσει το Πανελλήνιο. Η κυρία Παγώνη είναι εδώ μαζί μας.
1: Καλώς ήρθατε,
2: κύριε Παγώνη.
1: Καλό δύσκολο πρωινό, αλλά πρέπει να κάνουμε την κουβέντα μας. Η κυρία Κωνσταντινά Δημογλίδου. Καλή σας μέρα, κυρία Δημογλίδου. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας εδώ σήμερα.
2: Καλό πρωινό.
1: Καλό πρωινό. Κυρία...
9: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Βλέπουμε την κυρία Αργυρίου. Κυρία Αργυρίου, καλώς ήρθατε, ψυχολόγος και...
2: Καλημέρα. Και ο Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται στην γειτονιά των κοριτσιών, εκεί όπου όλοι είναι σοκαρισμένοι. Θα έρθουμε σε λίγο σε ένα Σπύρο. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Δημογλίδου. Να μας πείτε όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτή την τραγωδία, για αυτό το περιστατικό. Πού στρέφονται οι έρευνες. Υπάρχει ένα γράμμα, το ξαναλέμε, που εμείς δεν θα το προβάλλουμε. Δεν θέλουμε να το προβάλλουμε. Μένει να δούμε και αν πράγματι ήταν ο λόγος αυτός που έγραφαν τα κορίτσια. Ποιο κορίτσι επίσης το έγραφε. Κυρία Δημογλίδου, λόγος εσάς. Περιμένουμε να σας ακούσουμε, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
9: Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να χειριστεί η αστυνομία αυτή την υπόθεση, πόσο δύσκολο είναι να πλησιάσει τους συγγενείς και των δύο πλευρών, και του παιδιού που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά και του παιδιού που νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής αυτό που μπορώ σίγουρα να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να μας δείχνει την εγκληματική ενέργεια. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις τι εξετάζουμε την περίπτωση του ατυχήματος και την περίπτωση της αυτοχειρίας. Βέβαια, από τη στιγμή που υπάρχει κάποιο σημείο που περιγράφει κάποια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι οι έρευνες οδηγούνται προς την αυτοχειρία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, ότι μιλάμε για δύο παιδιά τα οποία βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο. Θεωρώ ότι όταν οι αστυνομικοί θα καταφέρουν να μιλήσουν με τις δύο οικογένειες, θα ξεκαθαρίσει και για μας η αιτία για την οποία συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό.
2: Ναι. Υπάρχει ένα σημείωμα, κυρία Δημογλίδου, σωστά. Βρέθηκε στο Σακίδιο. Έχουμε καταλήξει, ναι, ποιανού κοριτσιού ήταν τελικά.
9: Έχει ξεκαθαρίσει σε ποιο παιδί ανήκει. Ουσιαστικά όμως από τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί φαίνεται ότι είχαν αποφασίσει από κοινού να προχωρήσουν σε αυτή την ενέργεια.
2: Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους στα social media. Τι γίνεται τώρα, ποια αυτό, είναι η επόμενη μέρα.
9: Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με εισαγγελική διάταξη καθώς χρειάζεται η άρση απορρίτου για να προχωρήσουμε σε έρευνα σε κινητά τηλέφωνα. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δίνεται αυτή η εντολή όταν υπάρχει η εικόνα της εγκληματικής ενέργειας. Κάτι που εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει. Φυσικά είμαστε σε επικοινωνία με την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Οπότε κάθε στοιχείο που προκύπτει από την αστυνομική έρευνα μεταφέρεται άμεσα και στην εισαγγελική αρχή, ώστε να μας δοθούν οδηγίες για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Μέχρι στιγμής όμως δεν μας έχει προκύψει, ξαναλέω, κάποιο στοιχείο που να μας οδηγεί στην εγκληματική ενέργεια σήμερα.
1: Τώρα θέλει και το υπόβαθρο αυτής της ενέργειας.

0: Οι γονείς είναι το θέμα. Το λέμε από το πρωί με την Αλεξάνδρα. Έχουμε περάσει όλη τα δύσκολά μας, αλλά είχαμε από κοντά τους γονείς.
1: Αρχικά να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που πήρατε την απόφαση να μην αναπαραχθεί το γράμμα του παιδιού, γιατί το θεωρώ πολύ μεγάλη ασέβεια και προς το παιδί και προς την οικογένεια. Είμαι πραγματικά συγκλονισμένη από χθες την είδηση αυτή των δύο παιδιών που πήραν την απόφαση να εγκαταλείψουν τον κόσμο. Και κυρίως είμαι συγκλονισμένη γιατί η εφηβεία είναι συνδυασμένη όχι μόνο με προβλήματα, αλλά είναι συνδυασμένη και με χαρές. Και εδώ συνειδητοποιούμε ότι δύο νέα κορίτσια πήραν την απόφαση να φύγουν από τον κόσμο αυτό, πιασμένα χέρι-χέρι. Και κανένα από τα δύο δεν απέτρεψε το άλλο σε αυτή την απόφαση, έστω και την τελευταία στιγμή. Και για μένα αυτό ίσως είναι το πιο συγκλονιστικό. Η απόφαση να φύγουν από τη ζωή, γιατί θεώρησαν ότι αυτή ήταν η μοναδική τους λύση εκείνη τη στιγμή. Και να έρθουμε στους γονείς. Οι γονείς, γιατί το βλέπω πολύ συχνά, ότι όταν συμβαίνει τέτοιο τραγικό περιστατικό, και επειδή δυστυχώς τα περιστατικά αυτοχειρίας ή απόπειρα στην εφηβεία είναι πολλά, και το έχουμε συζητήσει και από την εκπομπή σας, ότι τα παιδιά δοκιμάζουν και τα όρια τους στην εφηβεία, να πούμε ότι δεν είναι απαραίτητο, όπως πολύ εύκολα βγαίνουμε και κρίνουμε, να πούμε ότι οι γονείς είναι απόντες. Οι γονείς δεν είναι απαραίτητα πάντα απόντες, αλλά είναι και οι ίδιοι πολλές φορές πάρα πολύ κουρασμένοι από τις δικές τους καθημερινές υποχρεώσεις, από το γεγονός ότι λείπουν πάρα πολλές ώρες από το σπίτι, από το ότι έχει χαθεί επικοινωνία, από τις πολλές υποχρεώσεις που προκύπτουν μέσα στην οικογένεια και συχνά και οι ίδιοι γυρίζουν και είναι αποστραγγισμένοι. Και θέλω να σταθώ κυρίως, ξέρετε, στο γεγονός ότι όλες αυτές οι υποχρεώσεις που έχουμε φορτώσει τα παιδιά και που πολλές φορές ασυνείδητα πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια μορφή φροντίδας προς τα παιδιά μας, να τα εκπαιδεύσουμε, να τους δώσουμε όσα πιο πολλά εφόδια μπορούμε στην παιδική ψυχή και στην εφηβική ψυχή, όλα αυτά είναι ένας αβάσταχτος μυχλός πίεσης που χωρίς να το καταλαβαίνουμε και πολλές φορές έτσι και από αγάπη, όπως είπα και πριν, και από φροντίδα και ακόμα και χωρίς να είναι παρόντες και να επικοινωνούν με τα παιδιά, κάπου χάνονται. Ναι. Κάπου χάνεται αυτή η επικοινωνία, κάπου χάνεται στο «είμαι καλά», κλειστές πόρτες στην εφηβεία, στο άγχος του Πανελληνίου που για μένα είναι ένα απάνθρωπο σύστημα για την ψυχική υγεία των παιδιών.
2: Κυρία Αργυρίου, φορές... άνω τελεία για να βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Καραγιάννη που είναι εδώ και μας ακούει, είναι δικηγόρο. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Περιγράφεται αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα των γονιών. Πράγματι, έτσι είναι. Όμως, πώς γίνεται ένας γονιός, και αυτή τη στιγμή εμείς δεν επιρρύπτουμε ευθύνη σε κανέναν, γιατί αυτές οι δύο οικογένειες ανεβαίνουν δράμα, ένα δράμα, δικό τους γολγοθά, έτσι. Το παιδί της μιας οικογένειας χαροπαλεύει και το άλλο παιδί έχει χαθεί, έχει χάσει τη ζωή του, έβαλε τέλος στη ζωή του. Πώς γίνεται ένας γονιός να μην ακούει το παιδί του ή να μην του λέει αυτά που πιστεύει ο ίδιος, αλλά με έναν διαφορετικό λίγο τρόπο. Και ερχόμαστε και σε εσάς, κύριε Παγώνη, κατευθείαν. Γιατί θέλουμε το σχόλιο σας για όλα αυτά. Έλατε, κυρία Αργυρίου.
1: Δεν είναι ότι οι γονείς δεν ακούνε απαραίτητα τα παιδιά. Είναι ότι έχει χαθεί το κομμάτι της επικοινωνίας και σε αυτό φταίνε διάφοροι παράγοντες. Γιατί είναι αρχικά το σπίτι, μετά αναρωτιόμαστε πολλές φορές γιατί και το σχολείο δεν κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή αυτά τα σημάδια, και εκεί θέλω να καταλήξω, ίσως είναι και το πιο σημαντικό μήνυμα να μείνει. Αυτά τα σημάδια δεν έρχονται μία μέρα. Δεν ξεκινά λοιπόν μία μέρα ένα παιδί και αποφασίζει ότι θα βάλει τέλος στη ζωή του. Υπάρχουν πάρα πολλά βουβά σημάδια και κυρίως εγώ θα πω στους γονείς να δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στις σιωπές. Τις σιωπές να φοβούνται, γιατί πολλές φορές οι σιωπές είναι οι μεγαλύτερες κραυγές. Να είναι λοιπόν παρόντες, δεν χρειάζεται πολύ χρόνο με το παιδί, χρειάζεται ουσιαστικό χρόνο και επιμένω πολύ στο ότι ο χρόνο με το παιδί να είναι ο χρόνο αποδοχή του παιδιού, του παιδιού μα. Και να μην ζητάμε από τα παιδιά να είναι καλοί μαθητέ, να κοιτάμε αν τα παιδιά μα είναι χαρούμενα.
0: Σωστά.
2: Να είναι χαρούμενα παιδιά και καλοί άνθρωποι. Αυτό είναι. Ευτυχισμένα, να είναι ευτυχισμένα.
0: Κύριε Παγώνη.
3: Λοιπόν, αυτό είναι μια μεγάλη τραγωδία αυτή τη στιγμή. Έτσι. Πρόκειται για δύο παιδιά, δεν είναι ένα, είναι δύο. Που τα συναποφάσισαν. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να διερευνηθεί ακριβώς η αιτία. Γιατί τα ερωτηματικά είναι πάρα πολλά. Και γιατί. Γιατί και οι δύο οικογένειες δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να δώσουν πληροφορίες. Γιατί οι πρώτες που μπορούν να βοηθήσουν είναι οι δύο οικογένειες. Τι έχει συμβεί, πώς συμπεριφερόντουσαν τα παιδιά, τι λεγόταν στο σπίτι τους, πώς μπορούν να βοηθήσουν, γιατί δεν μπορεί μέσα στο σπίτι να μην είχε γίνει καμία συνομιλία, να μην υπήρχε κάποια αιτία, να μην έβλεπαν κάποια σημάδια. Επομένως, αυτή τη στιγμή οι οικογένειες το

0: Θεωρώ πολύ δύσκολο να δώσουν στοιχεία για να μπορέσουν να βοηθήσουν. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή όλα τα παιδιά βλέπουν τηλεόραση και οι ηλικίες αυτές είναι πάρα πολύ δύσκολες, η εφηβεία είναι πολύ δύσκολη ηλικία και θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις, εγώ πιστεύω και να βοηθήσει λίγο η κυρία Δημογλήτου. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν μπορεί να βοηθηθεί και από τα τηλέφωνα των παιδιών, δηλαδή ο εισαγγελέας να δώσει εντολή, τουλάχιστον να δουν τις συνομιλίες για να μπορέσουν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα, κυρία Δημογλήτου. Δηλαδή, να βοηθηθούν εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που πρέπει να εξερευνήσετε το θέμα. Γιατί δεν μπορεί να δοθεί εντολή για να δουν τα τηλέφωνα και από εκεί να πάρετε κάποιες πληροφορίες να μπορέσετε κι εσείς να προχωρήσετε.
1: Ελάτε, κυρία Δημογλήτου.
2: Θα σας εξηγήσω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν έχουμε κάποια στοιχεία που μας οδηγούν στην αυτοχειρία, ουσιαστικά το δεύτερο κομμάτι που διερευνάει η αστυνομία, αν υπάρχει προτροπή προς την αυτοχειρία. Μόνο με αυτή ουσιαστικά την αιτιολογημένη θέση της αστυνομίας θα μπορέσει να δοθεί κάποια διάταξη, ώστε να προχωρήσουμε των κινητών τηλεφώνων των δύο παιδιών, να ανοιχτούν τα κινητά τηλέφωνα των παιδιών και ίσως να ελέγξουμε και συνομιλίες μέσω social media. Ενώ αν έχουν παραδειγματιστεί τα παιδιά από συγκεκριμένο υλικό που μπορεί να έχουν δεχτεί στο κινητό τους τηλέφωνο, αν έχουν παρακολουθήσει κάποια συνομιλία, αν υπήρχε συνομιλία και κάποιος προέτρεψε τα παιδιά σε αυτήν την ενέργεια. Είναι κάτι που διερευνάται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει βέβαια και κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Άρα δεν εγκαταλείπετε την υπόθεση, μας λέτε, ότι θα συνεχίσετε την έρευνα.
2: Φυσικά και όχι.
1: Βεβαίως, κοντά πάντα με
2: διακριτικότητα. Δεν έχουμε καν τις βασικές πληροφορίες από τις δύο οικογένειες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να τις προσεγγίσουμε.
1: Ποιος θα μιλήσει, ποιος θα πάει αστυνομικός να μιλήσει τώρα.
3: Είναι δυνατόν τώρα.
1: Ποιος θα ζητήσει.
3: Έχουν τον
1: πόνο του.
3: Τον πόνο, μεγάλο πόνο.
1: Κύριε Καραγιάννη, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, βάζει ένα ερώτημα η κυρία Παγώνη για την προτροπή σε αυτοχειρία. Υπάρχει αδίκημα.
4: Υπάρχει αδίκημα, βέβαια. Καταρχήν, πλημελιματικό και τίθεται ζήτημα αν μπορεί να γίνει άρση του απορρίτου. Παρ' όλα αυτά, γενικά ο κόσμος σε αυτές τις περιπτώσεις που συζητάμε πάντα θέλει τιμωρία. Εδώ είναι από τις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι σε μερικά πράγματα δεν υπάρχει τιμωρία, γιατί μπορεί να μην δεν μπορεί να υπάρχει καν ένοχος. Εδώ τι χρειάζεται, προληπτικά μέτρα. Όταν δύο παιδιά είτε συναποφασίζουν, εγώ θα πω είτε παρασύρει το ένα το άλλο, γιατί άλλο συναποφασίζουν και άλλο παρασύρει το ένα στο άλλο, μπαίνουν στη λογική να κάνουν αυτή την πράξη. Λογικά υπήρχαν κάποια σημάδια που πριν. Δύο φορείς μπορούν να δουν τα σημάδια, είτε η οικογένεια, είτε το σχολείο. Και επειδή η οικογένεια δεν επιλέγουμε, αλλά κάποια θέματα είναι και θέμα τύχης και δεν ξέρεις κάθε οικογένεια, μιλώντας το όλον, κάθε οικογένεια τι ακολουθεί και τι έχει και τι προθέσεις έχει, άρα το μόνο που θα μπορούσε επιβεβαιωμένα και θα υποχρεωνόταν να υποχρεούται να δείχνει σημάδια είναι το σχολείο. Δεν λέω πως στη συγκεκριμένη περίπτωση φταίει το σχολείο, γιατί μπορεί να μην φάνηκαν. Πάντως, σε γενικές γραμμές, σίγουρα νομίζω στα ελληνικά σχολεία θα με επιβεβαιώσει και η ψυχολόγος της του
3: Πάνε,
4: ότι τα σχολεία δεν έχουν ούτε τις υποδομές, ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις διαδικασίες να βρίσκουν τέτοια προβλήματα και να τα αναδεικνύουν. Και αυτό δεν φαίνεται σε αυτή την περίπτωση. Παραλαμβάνω, μπορεί να μην υπήρχαν σημάδια. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για το σύνολο των δεμάτων των ανηλίκων. Ωραία, αυτό φαίνεται στο 60% των αδικημάτων που συμβαίνουν από ανήλικους.
1: Μπορώ να σου πω την εμπειρία που έχω ένα 18χρονο που δίνει πανελλήνιες. Κανονικά θα πρέπει
3: να είναι η κυρία
1: Αργυρίου, αν μου επιτρέπετε, να είναι στο σχολείο αυτό το διάστημα και να βλέπει όλη την τρίτη ηλικίου. Έτσι.
5: Θα έπρεπε να είναι ψυχολόγοι σε κάθε σχολείο.
1: Δεν υπάρχουν ψυχολόγοι.
5: Και πραγματικά υπάρχουν ψυχολόγοι που πηγαίνουν από σχολείο σε σχολείο περιφερόμενοι. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που πρέπει να δουν. Πολύ λίγος ο χρόνος που θα αφιερώσουν. Οπότε ακόμα και να υπάρχουν σημάδια που το επιβεβαιώνω, αυτό που λέει και ο κύριος Καραγιάννης, το είπα και εγώ πριν, τα σημάδια είναι εκεί. Πολλές φορές είναι βουβά τα σημάδια, γι' αυτό και χρειάζεται περισσότερη επιμονή. Οι συνάδελφοι θεωρώ ότι δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, γιατί όπως είπα και πριν, είναι πολλά τα παιδιά και ο συνάδελφος είναι παιδιά.
4: Όπως λοιπόν η εγκληματικότητα των ανηλίκων που είναι σε έξαρση δείχνει σημάδια στο σχολείο και θα μπορούσε να βρει πρόληψη στο σχολείο, έτσι λοιπόν και τέτοια φαινόμενα που δεν έχουμε έγκλημα, γιατί πολλά απλή αυτοχειρία δεν είναι έγκλημα, θα μπορούσαν να βρουν πρόληψη και στοιχεία στα σχολεία.
3: Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, με τον κύριο Γιαννάκο. Καλημέρα, πρόεδρε, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πώς είναι το κορίτσι, πώς είναι το κορίτσι αυτό που νοσηλεύεται?
6: Κοιτάξτε, νοσηλεύεται στο ΚΑΠ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένο. Ακόμη δεν είναι αιμοδυναμικά σταθερό το παιδί. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι πολυτραυματίας, με πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα, ειδικά στον εγκέφαλο. Θα συνεχιστεί η προσπάθειά μας σήμερα προκειμένου να τα καταφέρει το παιδί, αλλά η κατάστασή του κρίνεται πάρα πολύ κρίσιμη. Ξέρετε ότι και εμείς χθες ζήσαμε, παρότι έχουν δει πολλά τα μάτια μας, καταστάσεις πρωτόγνωρες, μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία. 2 17χρονα κορίτσια σε συναισθηματική ανισορροπία πήδηξαν στο κενό από τον έκτο όροφο. Το ΕΚΑΒ τα μετέφερε στο ασκηπείο της Βούλας που ήταν η εγκύτερη υγειονομική μονάδα. Εκεί έγινε τεράστια προσπάθεια για το ένα κορίτσι να επανέλθει γιατί ήταν νεκρό. Δεν κατάφεραν οι γιατροί να το επαναφέρουν. Το δεύτερο κορίτσι δώσανε μάχη να το κρατήσουν στη ζωή, να το σταθεροποιήσουν. Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και εκεί συνεχίστηκε η πολύ μεγάλη προσπάθεια όλου του ιατρικού προσωπικού. Ελπίζω, τι να πω, ο Θεός, να τα καταφέρουμε. Είναι σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση το κορίτσι. Θα πρέπει ειλικρινά έτσι ένα μήνυμα να πούμε ότι θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα των παιδιών όλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, η κοινότητα. Θα πρέπει να μιλάμε με τα παιδιά και αν χρειάζεται βοήθεια να απευθυνόμαστε σε ειδικούς και να τους λέμε ότι η ζωή είναι ωραία, ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή. Ναι.
0: Όταν πρόκειται για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δεν μπορούμε στα πρώτα 24 ώρα να πούμε πράγματα πολλά. Θα πρέπει να σταθεροποιηθεί σιγά σιγά η κατάσταση και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Είναι δύσκολα περιστατικά αυτά και οι γιατροί δίνουν μεγάλες μάχες μες στη ΜΕΘ. Και όταν πρόκειται δε για κορίτσι τώρα 17 χρονών, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν έχουν δώσει τα πάντα. Αλλά θέλει χρόνο. Πρέπει να περάσουν 2-3 24 ώρα τουλάχιστον για να σταθεροποιηθεί το περιστατικό. Ναι. Αυτό όμως που έχει σημασία και το λέμε όλοι εδώ τώρα, είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο κοντά στα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Και το ότι ακούω και η κυρία Αργυρή που λέει πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι σε όλα τα σχολεία κλπ. Οι ψυχολόγοι δεν μπορούν να είναι την τελευταία στιγμή. Οι ψυχολόγοι πρέπει να είναι μεγάλο διάστημα στα σχολεία.
1: Να
0: δουλεύουν στα παιδιά. Να είναι για τις τελευταίες μέρες, όταν έχουν εξετάσει οτιδήποτε. Πάει ο ψυχολόγος, δεν μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα.
3: Και ένας δεν φτάνει. Η κάθε αίθουσα, παιδιά, έχει από 20-25 παιδιά. Τι να σου κάνει ένας άνθρωπος σε 20-25 παιδιά. Κάτι θέλει να πει ο κύριος Καραγιάννης και Σπύρο, ερχόμαστε σε σένα δάσκα, να μας δώσει λοιπόν, λίγο το κλίμα.
4: Οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν λοιπόν τις ειδικές γνώσεις να αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό και στα σχολεία έχουμε δασκάλους επί του 8 ώρου και ενώ στα γυμνάσια έχουμε καθηγητές. Καταρχήν δηλαδή από το δημοτικό, ένα. Και κατά δεύτερον, κάτι άλλο που θα πω, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τόσο σημαντικό. Πολύ συχνά δεν αναδεικνύονται τα αίτια από τις συνομιλίες, όσο από τις αναζητήσεις στο ίντερνετ και στην τεχνητή νοημοσύνη πια. Σωστά. Από εκεί φαίνονται το τι αναζητούσαν τα παιδιά και το τι ψάχνανε.
1: Σωστά, να δούμε τι γίνεται, Σπύρο Αλεξανδρή, στη γειτονιά. Τι λένε οι κάτοικοι εκεί. Κύριε Γιαννακέ, να σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Είναι πολύ βαρύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επικοινωνήσατε μαζί μας. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννακέ. Έλα, Σπύρο.
7: Το παγωμένο αυτό κλίμα το διαπιστώνει κανείς από την όψη μόνο και μόνο των ατόμων που βγαίνουν και μπαίνουν στην πολυκατοικία και τα σκυθροπά τους πρόσωπα. Από χθες το μεσημέρι ένα μεγάλο γιατί είναι αυτό που βασανίζει όλους τους ανθρώπους εδώ στη γειτονιά και κυρίως αυτούς που γνώριζαν τις κοπέλες λιγότερο ή περισσότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεσαι αντιμέτωπος ο ίδιος με τον εαυτό σου και σκέφτονται εάν θα μπορούσαν να έχουν καταλάβει κάποιο σημάδι, εάν θα μπορούσαν να έχουν κάνει κάτι. Και φυσικά και οι γονείς έχουν τον κύριο ρόλο σε αυτό. Σκέφτονται εάν θα μπορούσαν να έχουν προλάβει αυτή την κατάσταση. Στην είσοδο έχουν αφήσει οι συγγενείς 2 λευκά τριαντάφυλλα στο σημείο της πτώσης. Ενώ στο σχολείο των κοριτσιών θα γίνουν τα μαθήματα σήμερα κανονικά, όποιο μάθημα μπορεί να γίνει. Υπάρχει εκεί κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας και ψυχολόγοι που θα συνομιλήσουν με τα παιδιά και τους δασκάλους.
3: Ξέρετε, κυρία Αργυρίου, πριν σας αποχαιρετήσουμε και αλλάξουμε θέμα, είπατε κάτι. Είπατε ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά αυτοχειρίας και εμείς δεν τα προβάλλουμε αυτά τα περιστατικά, συνήθως ποτέ.
1: Σχεδόν ποτέ.
3: Δεν τα προβάλλουμε γιατί δεν θέλουμε να υπάρχουν περιστατικά μιμητισμού. Σε αυτή την περίπτωση όμως μας προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη για το πώς έχει διαμορφωθεί η κοινωνία.
5: Θα σταθώ σε κάτι που είπε ο κύριος Καραγιάννης και είναι πολύ σωστό, ότι αν δεν μπορούμε να βρεθούμε πολλές φορές με τα παιδιά μας, το οποίο το θεωρώ και λογικό αν με ρωτάτε, πιο πολλές φορές το παιδί δυστυχώς στο σχολείο παρά στο σπίτι πλέον με τις υποχρεώσεις που έχουμε φορτώσει θα πω και πάλι τα παιδιά μας, γιατί κυνηγάμε συνέχεια το τέλειο χωρίς να αποδεχόμαστε το παιδί που έχουμε. να κοιτάμε τι παρακολουθεί το παιδί μας. Να κοιτάμε ποια είναι τα ενδιαφέροντά του. Ακόμα και το τι μουσική ακούει, θα πω εγώ. Ποιοι είναι οι φίλοι του. Μία ανακατεμένη τσάντα, μία διαφορία, μία διαταραχή στη λήψη τροφής μπορεί να είναι σημάδια τα οποία δηλώνουν από το παιδί μας μία παρέτηση. Και να πω επίσης ότι συνήθως βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι πίσω από ένα τέτοιο περιστατικό αυτοχειρίας συνήθως κρύβονται πολλές απόπειρες. Να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί.
1: Σωστά, σωστά, κυρία Αργυρίου.
3: Και τα δικά μας θέλω, δεν θα τα ικανοποιήσουν τα παιδιά μας, έτσι.
5: Όχι, τα παιδιά δεν είναι προβολή των δικών μας θέλω ακριβώς. Να αποδεχόμαστε λοιπόν το παιδί που έχουμε.
1: Κυρία Αργυρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά για την συμμετοχή σας σήμερα στην πρωινή ζώνη του Action 24. Πάμε τώρα.
3: Και το Σπύρο.
1: Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ. Συνέχισε το ρεπορτάζ σου. Εξαιρετική δουλειά η οποία κάνει, συνάδελφε. Εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να πάμε μέσω της κυρίας Δημογλίδου σε αυτή την απίστευτη πραγματικά ιστορία, εξοργιστική για όσους γονείς έχουν παιδιά εκεί. Μπήκανε μέσα οι μπαχαλάκηδες, λέει η Αλεξάνδρα. Εγώ τους λέω γνωστοί, άγνωστοι. Τι να πούμε.
3: Αυτοί. Όπως και να τους πεις, περιγράφει την κατάσταση, κυρία Δημογλίδου.
1: Σαπίσαν τα παιδιά στο ξύλο. Είναι δυνατόν και γιατί δεν τους πιάσαμε αυτό.
2: Πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι βέβαια.
1: Ναι.
2: Οι άνθρωποι που εισήλθαν εντός και προκάλεσαν αυτό που προκλήθηκε χθες στο Πανεπιστήμιο είναι φοιτητές. Είναι φοιτητές οι οποίοι, όπως μας αναφέρθηκε από τους υπόλοιπους φοιτητές που βρισκόταν μέσα στο χώρο, ανήκουν σε συγκεκριμένη παράταξη. Βέβαια, αυτό μένει να διαπιστωθεί όταν θα προσαχθούν. Ήταν φοιτητές οι οποίοι επιτέθηκαν σε φοιτητές που βρισκόταν μέσα στο χώρο.
0: Αυτό είναι φοβερό τώρα. Αυτό είναι φοβερό.
1: Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη. Δεν είναι εξωσχολικοί. Δεν είναι εξωπανεπιστημιακοί. Είναι, τους ξέρουμε
2: ποιοι. Η αναφορά που έχουμε είναι ότι είναι φοιτητές.
0: Είναι αυτό.
3: Ναι. Και όλα αυτά μία ημέρα.
0: Το οποίο συμβαίνει συχνά.
1: Τι συμβαίνει συχνά.
0: Τα αυτά μέσα στο Πανεπιστήμιο συμβαίνουν αυτά, το ξέρουμε.
2: Δεν συμβαίνει συχνά. Προφανώς επειδή πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι φοιτητικές εκλογές, υπάρχει κάποια αντιπαλότητα.
0: Ακριβώς, υπάρχει, υπάρχει λύση. Στο ερώτημα απάντησε γιατί γίνονται, γιατί υπάρχουν σε λίγο φοιτητικές εκλογές.
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Δημογλίδου. Άρα έχετε μαρτυρίες, ποιοι μπορεί να είναι, κάμερες έχουν λειτουργήσει, έχετε λάβει βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες, για πείτε μας.
2: Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό σε ανοιχτές πηγές, το οποίο έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό από κάποιους παρευρισκόμενους, το οποίο εξετάζει η αστυνομία για να μπορέσει να ταυτοποιήσει τα άτομα. Όμως καταλαβαίνετε ότι στη συνέχεια εμείς ακολουθούμε μία πορεία με βιντεοληπτικό υλικό και εξωτερικά του Πανεπιστημίου, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πού έφτασαν τελικά αυτοί οι άνθρωποι, προς τα πού κατευθύνθηκαν για να ταυτοποιηθούν.
3: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Δημογλίδου. Η πανεπιστημιακή αστυνομία υπάρχει.
2: Έχουμε πει ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν προδιαγραφές οι οποίες οριζόταν στη νομοθεσία για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ώστε να λειτουργεί η πανεπιστημιακή αστυνομία εντός των χώρων των πανεπιστημίων, δεν υπάρχει μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου.
3: Ναι.
1: Άρα για να πάμε και
2: στον κύριο Καραγιά. Γιατί υπήρχαν και κάποιες προδιαγραφές ως προς το πανεπιστημιακό ίδρυμα, οι οποίες δεν έχουν τηρηθεί.
1: Άρα για να πάμε και στον κύριο Καραγιάννη. Κυρία Δημογλίδου, μας λέτε ότι αναμένεται να συνεχιστούν κάποιες συλλήψεις, να έχουμε κάποιες προσαγωγές.
2: Φυσικά διερευνάται η υπόθεση που, από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης.
1: Αυτοί που προσήχθησαν δεν ήταν οι άνθρωποι που είχαν μείνει μέσα. Οι άλλοι φύγανε, δεν είναι μπουχός μετά.
2: Ουσιαστικά οι αστυνομικοί προσχώρησαν στην προσαγωγή όλων των ατόμων που βρισκόταν στον χώρο για να λάβουν πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη. Προφανώς και όσοι δεν φαινόταν να εμπλέκονται στο συγκεκριμένο περιστατικό, θέσαν στη συνέχεια.
3: Ούτε ένα δεν πιάσαμε, κυρία Δημογλίδου. Ούτε ένα.
2: Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι επιτίθονται και αποχωρούν άμεσα, προφανώς και δεν περιμένουν να φτάσει η αστυνομία στο σημείο. Ναι. Επιτέθηκαν στους φοιτητές και αποχώρησαν από το σημείο μετά την ενέργεια αυτή. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα ταυτοποιηθούν.
1: Κύριε Καραγιάννη, τι αντιμετωπίζουν, πήγαν να τσακίσουν τα παιδιά στο ξύλο.
4: Συνέβαινε και συμβαίνει τα τελευταία 30 χρόνια προφοιτητικών εκλογών και σε ανύποπτο χρόνο που απλά δεν προλαβαίνει να φτάσει η αστυνομία. Η ευθύνη βέβαια δεν είναι της αστυνομίας, γιατί και προ του καινούργιου νόμου που επιτρέπονταν η επέμβαση της αστυνομίας όταν υπήρχε αυτόφορο πλημέλημα, κακούργημα. Και τώρα η αστυνομία, ατύπωστα με επιβεβαιώσει και Δημογλίδου, πάλι παίρνει άδεια από τις πυρηνικές αρχές. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν και τελικά δεν παίρνει άδεια. Δηλαδή, υπάρχει γενικά στον χώρο του Πανεπιστημίου, πέρα από το νομοθετημένο άσυλο, ένα άτυπο άσυλο, που ουσιαστικά για να καλέσουν και να επιτρέψουν την αστυνομία να μπει, πρέπει να φτάσουμε στο αμήν. Τα τελευταία χρόνια είναι απορία άξιο πώς οι φοιτητικές εκλογές και γενικά στο Πανεπιστήμιο δεν είχαμε νεκρό όπως έχουμε στα γήπεδα. Οι φασαρίες που έχουν γίνει σε αυτούς τους χώρους είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι έχουν γίνει στα γήπεδα. Γνωστοί, άγνωστοι, οι ίδιοι είναι πάντα, με άλλα ονόματα, περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν τα πρόσωπα.
3: Ωραία.
4: Αλλά πραγματικά εδώ η ευθύνη είναι του δίθεν ασύλου, πέρα από του νόμιμου ασύλου που εννοείται υπάρχει, που έχουμε αφήσει μόνοι μας ως κοινωνία στα πανεπιστήμια. Μέχρι το 2021 η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη.
3: Είχαμε να δούμε καιρό τέτοια περιστατικά και λίγες ώρες αργότερα είχαμε κι άλλο ένα επεισόδιο, κυρία Δημογλίδου, αυτή τη φορά στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής.
2: Βέβαια, εκεί μας αναφέρθηκε ότι κάποια άτομα βρισκόταν στον ευρύτερο εξωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου και δέχτηκαν επίθεση από κάποια άτομα. Εκεί τα άτομα προσήχθησαν άμεσα, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν πολύ γρήγορα, ενημερώθηκαν πολύ γρήγορα, ενώ ήταν σε εξέλιξη το περιστατικό. Μάλιστα, στο σημείο βρέθηκαν και τραυματίες, οι οποίοι ανέφεραν ότι υπήρχαν άτομα με κράνη και γάντια που επιτέθηκαν στους φοιτητές που βρισκόταν στον αύριο χώρο. Και έτσι προσήχθησαν ανάμεσα στην κρατική. Βέβαια, να διευκρινίσω κάτι. Εδώ δεν μιλάμε για περιστατικά όπου καλούμαστε από τις Βρετανικές αρχές, επειδή απλώς υπάρχει διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Εδώ μιλάμε για αυτόφορα πλημμυρίσματα ή και κακουργήματα, ανάλογα με τις σωματικές βλάβες που έχουν προκληθεί στα θύματα, για τα οποία ενημερώθηκε ο εισαγγελέας υπηρεσίας και άμεσα η αστυνομία επενέβη. Εννοώ ότι δεν ζητούμε την άδεια της Βρετανικής αρχής.
4: Πάντως, κυρία Δημογλίδου, φαντάζομαι ότι δεν επεμβαίνει το όπως λέει ο νόμος. Δηλαδή, αν σας πάρει ένας φοιτητής τηλέφωνο και πει ότι εδώ πέρα δεχόμαστε επίθεση, δεν μπαίνετε χωρίς να πάρετε άδεια από τις αγγελικές αρχές. Ρητορικό ήταν το ερώτημα, επειδή στην πράξη δεν μπαίνει η αστυνομία έτσι. Μπορώ να το επιβεβαιώσω και ως καλόν την αστυνομία πριν 3 χρόνια σε παρόμοιο περιστατικό, ότι ενώ π.χ. η αστυνομία, αν την καλέσω εγώ κάτω το σπίτι μου, θα έρθει αμέσως, εδώ πέρα υπάρχει μια καθυστέρηση γιατί παίρνουν άδεια. Από τις αγγελικές αρχές.
1: Μια παράνομη πράξη είναι.
0: Εγώ αυτό που πρέπει να πούμε τώρα είναι.
4: Και βέβαια, επαναλαμβάνω, αστυνομία, γιατί π.χ. δεν μπορεί να λειτουργήσει πανεπιστημίου για αστυνομία, γιατί.
0: Δεν
4: γιατί στην πράξη
0: να
4: δεν γινόταν αποδοχή από την κοινότητα και το κόστος ήταν πολιτικό. Δεν ήταν ότι δεν λειτουργήσε για
0: απλά. Μορφωμένοι άνθρωποι, παιδιά νέα τώρα, που ανήκουν σε οποιαδήποτε παράταξη. Δεν έχει σημασία ποια παράταξη εκπροσωπείς. Θα πρέπει να πας αξιοπρεπώς να κάνεις τις εκλογές και αξιοπρεπώς όλες οι παρατάξεις να δεχτούν το αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να φτάσουμε και να σταματήσουμε πλέον αυτά να γίνονται, γιατί δεν είναι παραδείγματα για τους μικρότερους σε ηλικία.
1: Μισό λεπτό, κυρία Παγώνη, δεν μπορεί να απαγορεύσει και τις φοιτητικές εκλογές όμως.
0: Όχι, δηλαδή, να γίνονται κανονικά, αλλά να φτάσουμε στο σημείο, οι φοιτητές αυτοί, που πραγματικά είναι τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις, που τα καμαρώνουμε, που μπήκαν στο πανεπιστήμιο, να φτάσουν στο σημείο ότι όταν γίνονται αυτές οι εκλογές, θα πρέπει να δέχονται και το αποτέλεσμα και να γίνονται με μία σοβαρότητα διαδικασίες.
3: Εδώ αυτό έχει σημασία. Είναι η πρώτη δύναμη,
0: γιατί αυτή είναι παράδειγμα στους υπόλοιπους, οι οποίοι θα μπουν στο πανεπιστήμιο και είναι η επόμενη γενιά. Πώς θα το κάνουμε αυτό.
3: Τσακώνονται για το ίδιο πρόβλημα.
1: Εγώ θέλω η αστυνομία να κάνει τη δουλειά τους, γιατί είναι μια εγκληματική πράξη και στις δύο περιπτώσεις, και στη Δυτική Αττική και στο Αριστοτέλειο, και να τους δούμε αυτούς κυρίως με τα κράνη, ό,τι ηλικία και να έχουν, να περνάνε από την πόρτα του εισαγγελέα.
3: Τραυματισμένα παιδιά είχαμε, έτσι. Τραυματισμένα παιδιά.
1: Το πόδι του παιδιού στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να σπάνε κεφάλια. Είμαστε το 2026.
4: Και επίσης
3: τσακωνόμαστε για τις εκλογές.
4: Δεν είναι οι συμμετέχοντες στις εκλογές. Είναι αυτοί που είναι εκτός κάθε τέτοιου συστήματος. Οι δράσεις αυτών των πράξεων δεν είναι συμμετέχοντες φοιτητές στις εκλογές. Είναι γνωστές οργανώσεις που είναι εκτός εκλογών, πολλές φορές ηλικίες εκτός πανεπιστημίου, πολλές φορές συμμετέχουν μαζί με τους φοιτητές και μη φοιτητές, απλά γνωστοί οι οποίοι προβούν φασαρία μπαίνουν.
1: Καλά. Λοιπόν, θα τρελαθεί κανένας γονιός και θα βρεθεί εκεί, θα έχουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Δημογλίδου, στο αποτέλεσμα της έρευνας μετά από την σύλληψη των 8 που είχαμε στην Κάτω τη Θωρέα. Ποια είναι η εξέλιξη της υπόθεσης, τι άλλο έχουμε βρει για αυτούς?
2: Οδηγήθηκαν χθες οι 8 συλληφθέντες στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν φυσικά στον ανακριτή, καθώς αντιμετωπίζουν και κακουργηματικές δίωξεις πλέον μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης. Κοιτάξτε, όταν μια εγκληματική ομάδα, κάποια από τα μέλη της έχουν συλληφθεί ουσιαστικά κάποιες ώρες μετά από ένα περιστατικό ληστείας, με όλο τον βαρύ οπλισμό που έφεραν και κατά τη διάρκεια της ληστείας, τα χρήματα τα οποία αφαίρεσαν πριν κάποιες ώρες από τη σύλληψη, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο ουσιαστικά να αποκρούσουν τις κατηγορίες, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη ληστεία. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 11 περιπτώσεις ληστείων σε τραπεζικά καταστήματα και εδώ στην Αττική, με μικρότερα ποσά βέβαια, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να παραμείνουν αρκετή ώρα μέσα στο κατάστημα, καθώς και στην επαρχία. Μία απόπειρα έκρηξη σε ATM, δεν κατάφεραν βέβαια να αποσπάσουν χρήματα. Και υπάρχουν και άλλα αδικήματα πλημμυρηματικού χαρακτήρα. Μία πολύ καλά δεμένη υπόθεση, όπως μας αναφέρουν οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ασχολήθηκαν με τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Πολύ σημαντική η συγκεκριμένη εξέλιξη, η σύλληψη των μελών, καθώς θυμόμαστε όλοι ότι ασχοληθήκαμε κατά καιρούς με αυτά τα περιστατικά ληστείων, με πόσο βαρύ οπλισμό εισέρχονταν μέσα στα καταστήματα τραπεζών και εξέρχονταν με οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. Και επειδή υπάρχουν διάφορες αναφορές στο πού μπορεί να χρησιμοποιούνταν τα χρήματα που αποκόμιζαν και ακινούνται σε συγκεκριμένους χώρους, θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι τουλάχιστον η δική μας έρευνα δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Δεν έχει δείξει ότι το κίνητρο της ληστείας ήταν αυτό, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για συγκεκριμένες ενέργειες συνέχεια. Είναι κάτι βέβαια που θα διερευνηθεί.
3: Αφού τους παρακολουθούσατε τόσο καιρό, κυρία Δημογλίδου, γιατί δεν προχωρούσατε στη σύλληψη?
2: Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά είχαν εντοπίσει τις κινήσεις κάποιων ατόμων της εγκληματικής οργάνωσης ή αστυνομική και θεωρούσαν ότι εμπλέκονται σε κάποιες περιπτώσεις χωρίς να έχει εξιχνιαστεί το σύνολο των ληστείων και χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει το αν όλοι μαζί αποτελούν μια εγκληματική ομάδα που ουσιαστικά έχει συσταθεί για αυτό το σκοπό, για να διαπράττει ληστείες. Υπήρχαν κάποιες κινήσεις οι οποίες προκάλεσαν την αντίδραση και τα ανακλαστικά των αστυνομικών. Εντοπίστηκε, βέβαια, πρέπει να πούμε πολύ γρήγορα και το πρώτο όχημα. Το όχημα με το οποίο πραγματοποιήθηκε η ληστεία και στη συνέχεια φέθηκε και συνέχισαν με άλλο όχημα με τη βοήθεια κάποιου συνεργού. Εκεί ουσιαστικά κατάφεραν οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ να τους εντοπίσουν, να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο αδιέξοδο και να συλληφθούν. Στη συνέχεια, βέβαια, από τις κατοίκων έρευνες προέκυψαν και άλλα ευρήματα.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους. Κυρία Δημογλίδου, κύριε Καριάννη, κύριε Παγώνη.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Καλό πρωινό.
1: Λοιπόν, καλό πρωινό. Μείνετε λοιπόν μαζί μας. Μόλις επιστρέψουμε, εκτός, κάνω το spoiler εγώ τώρα, έτσι. Θα μιλήσουμε εκτός από τη γαλάζια πατρίδα που λένε και βγάζουν κάτι κάρτες που δίνουν το μισό Αιγαίο δικό τους Τούρκοι και για το σχέδιο Μίδας. Ξέρεις το σχέδιο Μίδας?
3: Τι είναι? Μας το εξηγεί σε λίγο ο κύριος Τσάπαλος, κυρία Γεράγγελου και ο κύριος Παραδιάς. Θα είναι μαζί μας και θα ανοίξουμε τη συζήτηση.
1: Μείνετε.

0: ληστεί, αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
4: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
5: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
6: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
3: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
12: Νέα επεισόδια EQ στο Άξιον 24.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι λες?
1: Ποντίκια ήταν αυτά που είχε το βίντεο κλιπ.
0: Σταμάτα, βέβαια, με τα ποντίκια. Έχετε φαγωθεί με τα ποντίκια, χανταϊδού και τέτοια. Σταματήστε πια, βέβαια. Μας έχετε πανικοβάλει, μας έχετε τρομοκρατήσει.
1: Είναι.
0: Έτσι, βέβαια, αυτά τα ποντικάκια, αν ζουν τώρα, θα είναι μεταλλαγμένα ή τα περιστεράκια. Είναι το βίντεο κλιπ το 80, μας λέει φίλιο Γιανακοπούλη εδώ. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Καλή δύναμη, καλημέρα σε όλους. Να πούμε πάλι τις καλημέρες. Καλό πρωινό.
1: Καλό πρωινό. Εδώ μείνετε μέχρι τις 10 παρα 20. Πάμε εδώ παρέα όπως κάνουμε κάθε μέρα με τον Νίκο Αποφάντη. Ανοίγουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
0: Γιατί να μην ξανακαλυμμένουμε όλη την επικαιρότητα βεβαίως. Και εδώ τι θέλουμε, τους χάρτες, τι έχει γίνει. Έχω μπερδευτεί εγώ.
1: Εγώ να δεις. Πάμε στον Νίκο Νανούρη να μας τα εξηγήσει. Τα λέει από χθες και ο κύριος Υφαντής στην παρέα μας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντη.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Υφαντή. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Νίκο, από σένα να ξεκινήσουμε. Ο χάρτης που εμφανίζουν δείχνει το μισό Αιγαίο οι Τούρκοι, ότι είναι δικό τους. Δεν καταλαβαίνουμε τι. Και θα το νομοθετήσουν τώρα όλο αυτό. Ένα να σε ακούσουμε.
3: Καλή σας ημέρα. Το λέγαμε από τη Δευτέρα ότι υπήρχε σε επίπεδο δημοσιευμάτων η πληροφορία ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να νομοθετήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Χθες επιβεβαιώθηκε επίσημα από την Άγκυρα. Η γαλάζια πατρίδα, ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα, αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να περάσει από την τουρκική εθνοσυνέλευση. Έγινε χθες μια συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Είναι το Ινστιτούτο που ουσιαστικά εκπώνησε το προσχέδιο του νόμου. Εκεί βρέθηκαν και αξιωματούχοι της τουρκικής προεδρίας που επιβεβαίωσαν το συγκεκριμένο νόμο, ότι θα γίνει νόμος του κράτους το επόμενο χρονικό διάστημα, και ουσιαστικά ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι θα ορίζει τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας στο Αιγαίο θα είναι στα 6 ναυτικά μίλια. Ωστόσο, το σημαντικό του συγκεκριμένου νόμου είναι ότι δίνει εξουσία, δίνει τη δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να ορίζει μόνος του, μονομερώς, περιοχές ειδικού καθεστώτος. Δηλαδή, στις θαλάσσιες περιοχές όπου δεν έχει ανακηρυχθεί ΑΟΣ, ο Τούρκος πρόεδρος θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τον νόμο, να τις ορίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος, και όπου κρίνει απαραίτητο, σε κάποιες περιοχές μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα μονομερώς. Αυτό λέει ο συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό που επισήμανα χθες στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου είναι ότι δεν θα δημιουργήσει η συγκεκριμένη νομοθεσία προβλήματα με την Ελλάδα. Έχει στόχο να λύσει τα προβλήματα με την Ελλάδα, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά. Και υπήρξαν και κατηγορίες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά την κατηγορούν ότι υιοθετεί τις ελληνικές θέσεις, υιοθετώντας το χωροταξικό σχεδιασμό που είχε υποβάλει η Ελλάδα πέρσι. Τώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους η Άγκυρα προχωράει σε αυτή την κίνηση. Υπάρχει εκνευρισμός από πέρσι, τόσο για τα θαλάσσια πάρκα και για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που υπέβαλε η Ελλάδα, αλλά υπάρχει εκνευρισμός και για το SAFE, που η Ελλάδα άσκησε βέτο για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE. Επίσης, υπάρχει και η δυσαρέσκεια για τις πρόσφατες εξελίξεις και την ανάπτυξη των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο. Όλα αυτά λοιπόν αναγκάζουν την Άγκυρα να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και να προχωρήσει σε νόμο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Να πάρουμε το σχόλιο, να μας πει, να μας κάνει τη δική του ανάγνωση ο κύριος Υφαντής.
2: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι αυτό που είπε και ο κύριος Νανούρης, ο εκνευρισμός της Άγκυρας. Η Άγκυρα εδώ και πάρα πολύ καιρό έψαχνε τρόπο να αντιδράσει με κάτι στις ελληνικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα θαλάσσια πάρκα, λοιπόν, και προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να αντιδράσει σχεδόν πανομοιότυπα. Δηλαδή πώς, χρησιμοποιώντας την εσωτερική νομοθετική διαδικασία, χωρίς να ορίζει, δεν μπορεί μονομερώς να ορίσει, αν θέλετε, ΑΟΣ, ούτε καν υφαλοκρηπίδα μπορεί να ορίσει, πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα. Απλώς προσπαθεί, επαναλαμβάνω, χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία, δηλαδή έναν εσωτερικό νόμο, ο οποίος δίνει αυτές τις αρμοδιότητες, νομιμοποιεί, εντός αγωγικών λέξη νομιμοποιεί, τις ενέργειες ενδεχομένως της Προεδρίας. Δεν είναι κάτι που, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή αλλάζει το status quo στο Αιγαίο, ούτε από την άποψη της ΑΟΣ, ούτε από την άποψη της υφαλοκρηπίδας. Είναι όμως, κατά κάποιο τρόπο, αποκαλύπτει προθέσεις, τις οποίες όμως τις ξέραμε, δηλαδή ξέρουμε τις βασικές διεκδικήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο από το 1974, όχι ναι. τώρα. Δηλαδή,
0: εδώ όμως νομοθετούν, όπως είχαν νομοθετήσει, κύριε καθηγητά, ναι. μου επιτρέπετε το Κάζουμπελι. Εδώ έρχονται και νομοθετούν. Ένα
2: ναι,
0: χάρτη.
2: Ναι, ναι, αυτό... Ναι, δεν δε σημαίνει τίποτα από την άποψη του διεθνούς δικαίου. Έτσι, αν αυτό σήμαινε κάτι από την άποψη του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία θα το είχε κάνει εδώ και δεκαετίες. Είναι ένα εργαλείο, θεωρεί η Τουρκία, ότι αυτό θα βοηθήσει στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή απέναντι στον ελληνικό χωροταξικό σχεδιασμό, απέναντι στα θαλάσσια πάρκα, θα μπορεί να βάλει στο τραπέζι ότι να και εγώ όμως η τουρκική βουλή έχει νομοθετήσει αυτό.
0: Ναι. Τώρα έχουμε και αντιπαράθεση, Νίκο Νανούρ, για την ονομασία του Βοσπόρου, των στενών. Άλλο που μας βρήκε, ναι.
3: Ακριβώς. Ναι, είναι η νέα διαμάχη σχετικά με την ονομασία των στενών. Η Ελλάδα έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά της σχετικά με την ονομασία τουρκικά στενά, όπως ονομάζει η Τουρκία τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Και έτσι είχαμε την απάντηση από την Άγκυρα στην ελληνική ένσταση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Με επιστολή της λοιπόν η Άγκυρα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών χαρακτηρίζει την ελληνική ένσταση ως ατυχή και ουσιαστικά κατηγορεί την Αθήνα ότι προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από τα πιο ουσιαστικά ζητήματα και να εξυπηρετήσει εσωτερικές σκοπιμότητες. Χαρακτηρίζει τους ελληνικούς ισχυρισμούς ως αβάσιμους και τονίζει ότι ο όρος τουρκικά στενά αποτελεί ουσιαστικά ένας γεωγραφικός προσδιορισμός, μια γεωγραφική έκφραση που αναφέρεται συλλογικά στα στενά της Κωνσταντινούπολης και των Δαρδανελίων που ανήκουν στην τουρκική επικράτεια. Ανέφερε χαρακτηριστικά, θεωρεί η Άγκυρα ότι ο συγκεκριμένος όρος τουρκικά στενά είναι πλήρως συμβατός με τη συνθήκη του Μοντρέ και καλεί όλα τα μέρη και την Ελλάδα να συμβιβαστεί με τη συγκεκριμένη ονομασία.
0: Δεν ξέρω αν το λέει αυτό η συνθήκη του Μοντρέ, κύριε Φαντή.
2: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κάτι που πρέπει να επιβαρύνει περαιτέρω Άς. Την ελληνοτουρκική ατζέντα. Δείχνει βεβαίως την προσπάθεια της Άγκυρας να ερμηνεύσει κατά το δοκούν τη συνθήκη του Μοντρέ, να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της στα στενά. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως με το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Αλλά δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο εάν φτάσουμε ποτέ με την Άγκυρα σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση ότι αυτό θα αποτελέσει ζήτημα. Σε λίγες ημέρες αυτό θα έχει ξεχαστεί.
1: Λοιπόν, να βάλουμε άλλα δύο θέματα. Να ξεκινήσουμε με τα πανεπιστήμια. Θέλουμε το σχόλιο σας, κύριε Ιφαντή, για τα επεισόδια που είδαμε χθες, τόσο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ένας άνθρωπος που βρίσκεστε μέσα στις πανεπιστημιακές αίθουσες. Ένα σχόλιο για όλα όσα είδαμε χθες. Σήμερα υπενθυμίζει οι φοιτητικές εκλογές.
2: Θα πω το αυτονόητο. Το έχω ξαναπεί, το έχω γράψει. Έτσι, δυστυχώς, παρά τις διαχρονικές προσπάθειες της μέρους τουλάχιστον της πανεπιστημιακής κοινότητας και φοιτητών και διδασκόντων, παρά το γεγονός ότι και διαχρονικά οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ενδεχομένως όχι τόσο επιτυχημένα από εκ των πραγμάτων του αποτελέσματος το ζήτημα. Υπάρχουν ομάδες στο ελληνικό πανεπιστήμιο που χρησιμοποιούν βία. Δεν μιλάμε ούτε για άσυλο, ούτε για κίνηση ιδεών. Μιλάμε για ομή βία. Εγώ τα έχω χαρακτηρίσει όλα αυτά. Είναι τάγματα εφόδου. Θεωρούν κάποιες ομάδες βίες, αν θέλετε σχεδόν παρακρατικές, θεωρούν ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένας προνομιακός χώρος για να εγκαταστήσουν ένα καθεστώς φόβου και είναι μια απαράδεκτη κατάσταση. Πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί σύντομα ή εν πάση περιπτώσει θα έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Δεν θέλω να είμαι μάτης κακών, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτές οι ομάδες, αυτές οι μικρές, οι ισχνές μειοψηφίες όμως, οι οποίες έρχονται με ρόπαλα και με κράνη στο Πανεπιστήμιο για να συγκρουστούν, για να δείρουν, έτσι, για να τραυματίσουν, δεν θέλω να πω να σκοτώσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές οι ομάδες θα συνεχίσουν τη δράση τους εάν δεν καταφέρουμε και να προστατεύσουμε το Πανεπιστήμιο, πρώτα η πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά με τη βοήθεια της πολιτείας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, πολύ σοβαρό αυτό το οποίο μας λέτε. Τώρα, λίγο πριν σας αφήσουμε, είχαμε χτες την εξέλιξη της υπόθεσης με το θαλάσσιο ντρόν. Ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, βρέθηκε με τους συνομολόγους του στις Βρυξέλλες, τους ενημέρωσε, μίλησε για μια πολύ πολύ σοβαρή υπόθεση που δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι. Δηλαδή, να μεταφερθεί επιχειρησιακός πόλεμος με ντρόν σε θαλάσσιο χώρο της ευρωπαϊκής κοινότητας. Θέλω την άποψή σας γι' αυτό και τι πρέπει να κάνει η χώρα, πρέπει να προβεί σε διαβήματα.
2: Είναι όντως πάρα πολύ σοβαρό, ιδιαίτερα για μια χώρα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο για την Ελλάδα. Εάν τυχόν αυτό αποκαλύπτει έναν ευρύτερο σχεδιασμό, πραγματικά να μεταφερθεί ο πόλεμος σχεδόν στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο, τότε εδώ δεν χωράνε, πώς να το πω, δεν χωράνε αστεία. Ξέρετε, τα ελληνικά συμφέροντα, και μιλάω για την ναυσιπλοεία, η ελληνική ναυτιλία, η οποία ξέρουμε πόσο σημαντική είναι, δεν μπορεί να υπονομευθεί με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και από χώρες τις οποίες η Ελλάδα έχει βοηθήσει. Θα πρέπει
0: βέβαια
2: εδώ να υπάρξει μια κόκκινη γραμμή.
0: Βέβαια.
1: Γιατί την Ουκρανία, από όπου και προέρχεται τον ντρόουν αυτό, την έχουμε βοηθήσει. Θα συμμετάσχουμε κιόλας, θα είμαστε κι εμείς ένα μέρος τέλος πάντων αυτής της προσπάθειας για να ξαναστηθούν κάποιες πόλεις από την αρχή. Έχουμε συμβάλει πάρα πολύ, κύριε Ιφαντή.
2: Ναι, μα και παραμένω δεν είναι, εντάξει, μας αφορά γιατί είναι στον ελληνικό χώρο, αλλά είναι ευρύτερο. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να είναι στην άλλη μεριά της Μεσογείου, αλλά πάλι θα επηρέαζε βασικά, έτσι, θεμελιώδη ελληνικά συμφέροντα. Επαναλαμβάνω πως συνδέονται με την εμπορική ναυτιλία.
0: Κύριε Καθηγητά, εξαιρετική ανάλυση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Νίκο Ναλούρη, την καλημέρα μας στην πόλη και στους δρομίους που ζουν εκεί. Λοιπόν, πάμε. Είναι εδώ οι καλεσμένοι μας.
1: Πήγαμε για το θέμα που μας έλεγες.
0: Μίδας.
1: Ο κύριος Τσάπαλος εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, η κυρία Σάντρα Γεράγκλου, φοροτεχνικός μας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Και ο κύριος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πομίδα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
4: Καλημέρα,
1: κύριε Παραδιά.
0: Από τον κύριο Τσάπαλο να ξεκινήσουμε για το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Έτσι, Μίδα. Ωραίο, έξυπνο.
5: Ναι. Ο στόχος μας είναι να ξεκινήσει εντός του επόμενου μήνα. Και ουσιαστικά αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριακό που θα διασυνδεθούν όλα τα κατακαιρματισμένα πληροφοριακά συστήματα και βάσει δεδομένων του δημοσίου που έχουν να κάνουν με τα ακίνητα. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο πρωτίστως για τη δημόσια διοίκηση, προκειμένου να ξέρει ανα πάσα στιγμή με το πάτημα ενός κουμπιού, όπως λέμε, τι ακίνητη περιουσία έχει ο κάθε ένας από εμάς, τι χρήση έχει αυτή η ακίνητη περιουσία και τι έσοδα φέρνει αυτή η ακίνητη περιουσία στον ίδιο. Και προφανώς όλο αυτό έχει μια επέκταση στο κομμάτι της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και στο κομμάτι της παροχής επιδομάτων σε αυτούς που πραγματικά τα δικαιούνται.
0: Να δούμε τις κάρτες μας, λοιπόν.
5: Έχουμε ετοιμάσει και κάποιες χρηστικές.
0: Να ενημερώσουμε ωραία το τηλεοπτικό μας το κοινό. Έτσι. Και κρατήστε ερώτηση μετά. Ερώτηση.
5: Άρα, μιλάμε για μια πλήρη χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Όλα τα επιδόματα και οι παροχές που σχετίζονται με τα ακίνητα θα περνούν ουσιαστικά από τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Παροχές που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με το να ενταχθεί κάποιος σε ένα πρόγραμμα στεγαστικό, σε ένα πρόγραμμα ανεργειακής αναβάθμισης ακινήτου, παροχές όπως το στεγαστικό επίδομα, το φοιτητικό επίδομα στέγασης κ.ο.κ. Με απλά λόγια, τι θα γίνει, θα ενοποιηθούν τεράστια συστήματα αυτή τη στιγμή πληροφοριακά της δημόσιας διοίκησης, όπως είναι της ΑΔΕ το Ε9, με το κτηματολόγιο, τους λογαριασμούς ρεύματος, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί, πολεοδομίες και άλλα πληροφοριακά συστήματα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αυτή η διασύνδεση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος με το ε9 και το κτηματολόγιο. Με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες, κατά τη δική μας εκτίμηση, ακίνητα αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα να δηλώνονται ως κλειστά στο ε9, αλλά την ίδια στιγμή να ηλεκτροδοτούνται με πολλές κιλοβατόρες κάθε μήνα. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιος μένει στο συγκεκριμένο ακίνητο και δεν δηλώνεται ούτε ένα ευρώ ενίκιο, αν σε περίπτωση που μιλάμε για ενοικιαστή.
1: Και στο ε2 επίσης συμπληρώνει το αριθμός παροχής ρεύματος. Επίσης πολλοί τα δηλώνουν κενά, είναι το έντυπο που δηλώνουν τα κενά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διασταύρωση του αριθμού παροχής ρεύματος. Δηλαδή δεν ο πολίτης δηλώνει τον αριθμό παροχής, ωστόσο δεν υπάρχει διασταύρωση να διαπιστωθεί ότι όντως είναι.
5: Μπορεί να το μάθει, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση. Αυτή τη στιγμή το πληροφοριακό σύστημα του ΔΔΕ που έχει τις καταναλώσεις δεν διασυνδέεται με το ε9. Τώρα λοιπόν με το Μητρό αυτό, το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, θα διασυνδέονται και σε ακαριαίο χρόνο θα ξέρουμε ανά πάση στιγμή το κάθε ακίνητο αν ηλεκτροδοτείται και πόσο. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό για την μείωση και της φοροδιαφυγής αυτό.
1: Άρα
5: και
1: φυσικά θα περνάτε κανονικά. Όταν σας ζητάνε για παράδειγμα στο συμβόλαιο, στο ε2, στο ε9, όλα αυτά.
4: Φυσικά περνάει ο αριθμός παροχής ρεύματος στο ε2 και στο ε9. Ωστόσο δεν υπάρχει διασταύρωση με το ΔΔΕ για να δει η διοίκηση αν όντως είναι κενά ή όχι.
5: Πολύ σωστά όλα αυτά. Είναι ουσιαστικά ένα νοικοκύρεμα της ίδιας της δημόσιας διοίκησης σε πρώτη φάση. Όλα αυτά τα προβλήματα πηγάζουν από
0: δούμε τι θα αντιμετωπίσει.
5: Γιατί όλα αυτά τα χρόνια η δημόσια διοίκηση δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πληροφορία που είχε σωστά και να αποκαλύπτει και κρυμμένα εισοδήματα και φοροδιαφυγή. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ σημαντικές νίκες. Αυτή όμως θα είναι μια καταλυτική, πιστεύω, προσπάθεια να υλοποιηθεί το Μητρό αυτό.
1: Ίσως θα είναι και η πρώτη φορά που διάσπαρτα στοιχεία ενοποιούνται, διασταυρώνονται. Γιατί σημαντικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διασταύρωση. Διορθώνονται. Βλέπουμε άλλα τετραγωνικά στο ε9, άλλα τετραγωνικά στο κτηματολόγιο, άλλα τετραγωνικά υπάρχουν στους Δήμους για το ΤΑΠ. Άρα όλα αυτά. Ακριβώς. Άρα όλα αυτά διορθώνονται και υπάρχει μια πλήρης χαρτογράφηση των
5: και το ίδιο θα γίνει και για τα αγροτεμάχια και ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιδοτήσεις.
0: Θα αντιμετωπίσει, μπράβο. Τα επιδόματα στέγασης είναι η τελευταία μας κάρτα, θέλω να σας πω. Mm-hmm. Έτσι, τα οποία δίνονται και σε ποιους δίνονται και πώς δίνονται.
5: Τα επιδόματα στέγωσης δίνονται από 4 τουλάχιστον διαφορετικούς φορείς αυτή τη στιγμή. Που πολλές φορές δεν επικοινωνούν κιόλας μεταξύ τους. Γίνονται κατά δήλωση πρωτίστως των ίδιων των φορολογουμένων για το αν τα δικαιούνται ή όχι. Γίνεται έλεγχος, δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, ούτε να βγάλουμε κάποιο τίτλο ότι το δημόσιο δίνει αβέρτα στεγαστικά επιδόματα χωρίς έλεγχο. Τώρα όμως με το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων αυτός ο έλεγχος θα είναι αυστηρότερος, πιο γρήγορος, πιο συστηματικός και θα πηγαίνει και το τελευταίο ευρώ στον πραγματικό δικαιούχο.
0: Κύριε Παραβιά, βλέπουμε εδώ ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη διέλευση του μαύρου χρήματος στην οικονομία των ακινήτων. Ερώτημα, πόσα χρήματα είναι τα παράνομα τα οποία πέφτουν στην αγορά? Δεν ξέρω, κύριε Τσάπαλε, αν το ξέρετε εσείς, κύριε Παραβιά.
5: Δύσκολο να το ελέγξεις.
6: Κοιτάξτε, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Αυτό δεν το ξέρει το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι αρμόδιο. Εγώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό που επισήμανε η κυρία Γεράγκηδου, στο θέμα των διορθώσεων των εμβαδών των ακινήτων στις διάφορες πλατφόρμες. Και έχω προτείνει στους αρμόδιους κοινωνικούς παράγοντες και στην ΑΔΕ να γίνει αυτό που έγινε το 2020 με τα τετραγωνικά στην πλατφόρμα της ΚΕΒΕ. Δηλαδή, ως κίνητρο για τη δήλωση όλων των τετραγωνικών, γιατί η ομίδα θα είναι μια, ίσως και η τελευταία ευκαιρία να δηλωθούν σωστά όλα τα περιουσιακά στοιχεία, να δηλωθούν τα πάντα, και να μην υπάρξουν αναδρομικές χρεώσεις για τυχόν παραπανήσια τετραγωνικά που θα χρειαστεί να δηλωθούν. Δηλαδή, οι χρεώσεις να είναι από εδώ και πέρα, να μην είναι αναδρομικά. Αυτό ήταν που είχαμε προτείνει το 2020, νομοθετήθηκε, και οι Δήμοι έχουν τεράστιες εισπράξεις από τα πρόσθετα τετραγωνικά που ο κόσμος άφοβα δήλωσε, χωρίς αναδρομικές χρεώσεις, γιατί αυτό ήταν που τρόμαζε τον κόσμο, το να του ζητηθούν αναδρομικά χρήματα για κάποια περιουσιακά στοιχεία που δεν είχαν δηλωθεί σωστά. Νομίζω ότι αν αυτό νομοθετηθεί, θα έχει τεράστια επιτυχία. Ο ΜΙΔΑ θα κάνει πραγματικά τη δουλειά του, θα παροτρύνει, θα δώσει την ευκαιρία στους πάντες να δηλώσουν όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία. Αν δεν υπάρξει η ρύθμιση αυτή, φοβάμαι ότι κάποιοι θα φοβηθούν να δηλώσουν την πραγματικότητα και θα χαθεί μια μοναδική ευκαιρία το κράτος να έχει πλήρη γνώση όλων αυτών των μεγεθών των ιδιοκτησιών. Είναι μια πρόταση που είναι πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, την οποία εμείς. Εμείς την υποβάλαμε το 2020, πέρασε, την νομοθέτησε με πρότασή του ο κ. Θεοδωρικάκος, τότε που ήταν υπουργός εσωτερικών, και πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και για τη σχέση των ιδιοκτητών με το κράτος και με την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι όλοι πήγαν και δήλωσαν τα πραγματικά τετραγωνικά. Το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν μπορεί να χαθεί αυτή η ευκαιρία και αυτός που θα μπει μέσα στην πλατφόρμα να το δει μόνο σαν τιμωρία, σαν προσπάθεια τιμωρίας του αυτοκράτους και όχι σαν μια προσπάθεια, όχι σαν μια ευκαιρία να πει την αλήθεια μια για πάντα για το ποια είναι τα πραγματικά.
4: Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις ακινήτων που είναι στο κτηματολόγιο, δεν τα δήλωσαν ποτέ στο ε9, άρα δεν έχουν πληρώσει ούτε ένφια, ούτε τέλος στους δήμους. Υπάρχουν αυθαίρετες ιδιοκτησίες που δεν έχουν δηλωθεί πουθενά επίτηδες όλα αυτά τα χρόνια για να γλιτώσουν ένφια και ό,τι άλλο επιβάρυνση έχει το ακίνητο. Άρα, ναι, μεν στους δήμους θα πρέπει να δοθεί αυτή η ευκαιρία, να μην πάει αναδρομικά. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που πολίτες δεν έχουν πληρώσει ποτέ ένφια σε αντίθεση με τους νομοταγείς πολίτες που έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους, τα έχουν δηλώσει σωστά και καταβάλουν.
6: Ξέρετε όμως ότι αυτοί που δεν τα έχουν δηλώσει δεν θα τα δηλώσουν ούτε και τώρα.
4: Μα αν γίνει διασταύρωση με τις υπόλοιπες υπηρεσίες, για παράδειγμα το κτηματολόγιο.
5: Στο κτηματολόγιο δεν έχει λόγο να το δηλώσει πραγματικά.
4: Ή και την πολεοδομία ακόμα για τις αυθαίρετες κατασκευές, θα πρέπει να υπάρχει και μια υποχρεωτικότητα στη δήλωση. Δεν μπορεί να φαίνεται στο κτηματολόγιο ή στην πολεοδομία και να έρθει ο πολίτης και να πει δεν το έχω.
0: Εγώ ξέρω γιατί όλα αυτά δηλώνονται στο ε9 μας.
6: Δεν έχουμε αντίρρηση στην υποχρεωτικότητα.
5: Όχι με ακρίβεια.
0: Όχι. Γιατί όχι με ακρίβεια.
6: Με ακρίβεια. Πώς θα εξασφαλίσουμε την καθολικότητα.
5: Υπήρχε ένα παράδειγμα με τον ένφια. Συστηματικά, ειδικά στα χρόνια των μνημονίων, υποδηλώναμε τα τετραγωνικά στον ε9 για να πληρώνουμε λιγότερο ένφια. Ενώ στο κτηματολόγιο δηλώναμε τα πραγματικά τετραγωνικά. Αυτό ακριβώς δεν γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό ακριβώς έρχεται να θέσει σε λειτουργία τον Ιούνιο του μήνα.
0: Δημόσιες υπηρεσίες, θυμάστε, πήγαινε στο τάδε γραφείο, πήγαινε στο τάδε υπουργείο, πήγαινε στην τάδε διεύθυνση, πήγαινε από το υπουργείο, πήγαινε και είπε: φέρε το χαρτί εκείνο, να τελειώνει η γραφειοκρατία.
4: Αυτό ακριβώς ο σκοπός είναι να υπάρχει ένας ψηφιακός φάκελος για το κάθε ακίνητο. Ένας ψηφιακός φάκελος για το κάθε ακίνητο, να μειωθεί η γραφειοκρατία και στις μεταβιβάσεις και στην λήψη των επιδομάτων, να είναι εύκολες οι διορθώσεις για τους πολίτες και βέβαια να δοθεί και εύλογη προθεσμία.
0: Κύριε Παραβιά, πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε δικηγόρο για να διορθώσουμε. Θέλουμε συμβολιογράφο. Ποιον θέλουμε, ποιον ειδικό. Δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε.
6: Ποιοι θα την πληρώσουν αυτή την ιστορία.
0: Ποιο θα την πληρώσει,
6: ποιο θα την πληρώσει. Το ξέρει καλά η κυρία Γεράγιου. Έτσι. Άρα, είναι μία ακόμη από τις απλήρωτες δουλειές των χωροτεχνικών.
5: Πάντως, για να καθησυχάσουμε, αυτό το οποίο θα παρουσιάσουμε τον Ιούνιο θα είναι όσο γίνεται πιο προσυμπληρωμένο, δηλαδή θα έχει τρέξει από πριν η δημόσια διοίκηση, θα έχει αναγράψει, αναρτήσει κάποια στοιχεία προσυμπληρωμένα στην πλατφόρμα και στη συνέχεια θα χρειαστεί ένας έλεγχος ορθότητας. Δεν θα είναι μια δύσκολη γραφειοκρατική διαδικασία, έτσι.
4: Και είναι και σημαντικό η οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση να ενημερώνεται αυτόματα μετά και η πλατφόρμα.
5: Θα γίνεται αυτό, σωστά.
6: Ναι, σύμφωνοι. Όλα αυτά όμως, αν δεν συνοδεύονται από το ότι ό,τι δηλώσει κάποιος παραπάνω δεν θα έχει αναδρομικές χρεώσεις, αν δεν συνοδεύεται με αυτό, θα συνεχίσει το καθεστώς αυτό κάποιοι να μην δηλώνουν όλη τους την περιουσία.
0: Κύριε Γεράγκελο,
6: κύριε Τσάπα, αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Κύριε Τσάπα, λεμείνετε για να ρωτήσουμε κάτι τελευταίο πριν αποδεσμεύσουμε τον κύριο Παραδιά. Πώς πάει το βιβλίο που πουλάω το σπίτι, πώς πηγαίνουν οι συμβουλές?
6: Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πάμε τώρα για τρίτη έκδοση.
0: Μπράβο.
6: Το αγοράζω το σπίτι που έχουμε γράψει μαζί με τον Ηλία τον Παπαγεωργιάδη και το έχουμε παρουσιάσει σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος. Και αυτό θα επικαιροποιείται κάθε φορά που θα βγαίνουν καινούργια οικονομικά μέτρα, καινούργιες νομικές ρυθμίσεις για τα θέματα. Μπράβο. Αυτά. Αλλά μέχρι στιγμής πάει εξαιρετικά.
1: Γιατί ξέρετε, είναι χρήσιμο γιατί ο κόσμος ούτε να πουλάει ξέρει, αλλά πολλές φορές ούτε και να αγοράζει. Χάνει ευκαιρίες, πέφτει πολλές φορές σε παγίδες, οπότε χρειάζονται πολύ χρήσιμες συμβουλές
6: εκεί,
1: από εσάς.
6: Εκεί αναλύουμε όλη τη διαδικασία της αγοράς σπιτιού, από το πώς θα πάρει κάποιος την απόφαση, πώς θα δανειοδοτηθεί, πώς θα βρει τον κατάλληλο δικηγόρο, τον μηχανικό, τον μεσίτη, όλα αυτά. Αλλά γράφοντάς το, είδαμε ότι έπρεπε να του πούμε μετά και τι φόρους θα πληρώσει και τι θέματα θα έχει.
0: Κύριε
6: μέσα
0: Παραδιά,
6: στην
0: πολύ υγειοθεσία, φορτωμένο το ακίνητο, πολύ φορτωμένο.
6: Και μέχρι και πώς θα το, πουλήσει, 530 σελίδες. Είναι Ευαγγέλιο πραγματικό στο χρόνο.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Είναι εξαιρετικό βιβλίο.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά την καλημέρα μας.
6: Ευχαριστώ.
0: Μένετε, κύριε Τσάπα, αλλά κυρία Γεράγκελου, μένετε. Λοιπόν,
1: διαβάζουμε εδώ πέρα τώρα και στον Ελεύθερο Τύπο και σε site για ρύθμιση. Για ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις στον ΕΦΚΑ, αλλά και σε τράπεζες και σε εφορία. Για νέες ρυθμίσεις οφειλών. Τι ακριβώς είναι αυτό?
5: 72 δόσεις. Ψηφίζεται Μάιο, εφαρμόζεται Ιούνιο. Αφορά και ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή και ΑΟ, αφορά και χρέη προς την εφορία. Θυμίζω ποια χρέη αφορά. Το 90% των ληξιπροθέσμων αυτή τη στιγμή είναι χρέη πρώτου 12ου του 2023. Αυτά αφορά. οι 72 δόσεις. Ό,τι χρέη έχουν δημιουργηθεί από 1η-1η του 2024 και μετά, που είναι το υπόλοιπο 10% των ληψιπροθέσμων, θα πρέπει υποχρεωτικώς, εφόσον υπάρχουν, να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων που αφορά προηγούμενα χρέη. Αυτό το κάναμε πρώτον γιατί, όπως είπα, το 90% αφορά παλιά χρέη. Και δεύτερον, δεν το κάναμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ χρέους που μπορεί να δημιουργήθηκε μέχρι και χθες. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες ρυθμίσεις ενεργές στις 24 δόσεις. Και το κράτος λαμβάνει κάθε χρόνο αρκετά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, μην σας πω και δισεκατομμύρια ευρώ, από την πληρωμή αυτών των δόσεων. Αν τις μετακυλίαμε από τις 24 στις 72, θα είχαμε ένα τεράστιο άνοιγμα στο ταμείο, δηλαδή στις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού. Κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν. Κάναμε αυτές τις 72 δόσεις, κυρίως για το μεγάλο όγκο των χρέων που είναι τα παλιά.
4: Ωστόσο, αν κάποιος τα έχει ήδη ρυθμίσει, δεν θα μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση.
5: Ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο.
1: Υπάρχει, κύριε Γεράγγελου.
4: Φυσικά και υπάρχει, διότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος δυσκολεύεται να ρυθμίσει στις 24 δόσεις. Νομίζω ότι θα μπει αρκετό κόσμο.
5: Και εγώ το πιστεύω. 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι που μπορούν να ενταχθούν. Τεράστιο νούμερο. Και είναι και πάνω από 300.000 επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό. Επίσης, τον εξοδικαστικό βελτιώνεται περαιτέρω για να μπορούν να ενταχθούν και ακόμα περισσότεροι.
0: Γιατί βγαίνουν παραπονούμενοι επιχειρηματίες. Επικοινωνήστε εδώ. Ότι τους έχετε ξεχάσει. Δεν τους αφήνετε.
5: Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Και ήταν πάγιο έτοιμα.
0: 120 δόσεις, όχι 72, αλλά σύμφωνοι.
5: Πάγιο έτοιμά τους. Λοιπόν. Ερχόμαστε και το υιοθετούμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Με ένα επιτόκιο το οποίο είναι αντίστοιχο με τις 24 ρυθμίσεις. Και έρχεται να αντιμετωπίσει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι το ιδιωτικό χρέος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετικό. Για ακόμα μία φορά, κύριε Γεράγκελου, κύριε Τσάπαλη, να είστε καλά.
1: Καλησπέρα, καλή συνέχεια.
0: Τώρα πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή, μας λένε οι συνάδελφοί μας. Σπύρο, έχεις μια απίστευτη υπόθεση. Με μία απάτη έκλεψαν τα λεφτά από τα παιδιά τα οποία έχουν αναπηρίες, από τα ΚΔΑΠ. Έλα να σε ακούσουμε.
7: Στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή. Εκεί καρπώνονταν τα βάουτσες που προορίζονταν για τα παιδιά. Δήλωναν πολύ περισσότερα παιδιά από αυτά τα οποία απασχολούσαν στην πραγματικότητα. Και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν. Μιλάμε για κέρδος πάνω από 450.000 ευρώ για ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης που έχει ιδρυθεί τα τελευταία 3 χρόνια. Ιδρυτής ένας 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη μαζί με την 59χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία φέρεται να ήταν η υπαρχηγός σε αυτό το κύκλωμα που είχε στηθεί. 5 συνολικά οι συλλήψεις, καθώς συνελήφθησαν 2 ακόμη εκπαιδευτικοί του κέντρου, όπως και 28χρονη διευθύντρια. Μάλιστα, όταν έγινε γνωστή η είδηση για την σύλληψη του 60χρονου εγκέφαλου αυτού του κυκλώματος, οι δύο οι εκπαιδευτικοί φέρονται να πήγαν στο κέντρο με σκοπό να εξαφανίσουν στοιχεία. Εκεί τους περίμεναν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τους πέρασαν χειροπέδες. Τους τελευταίους μήνες είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, είχε το συγκεκριμένο κύκλωμα και γι' αυτό το λόγο είχαν τοποθετηθεί και κάμερες έξω από το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και μάλιστα υπήρχαν αστυνομικοί οι οποίοι έλεγχαν τα παιδιά που έμπαιναν και έβγαιναν από το συγκεκριμένο κέντρο για να δουν πόσα ήταν. Τέλος πάντων, καθώς υπήρχαν πάρα πολύ υψηλά κονδύλια προς αυτό το κέντρο. Οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και μένει να δούμε ποια θα είναι η ποινική δίωξη που θα τους ασκηθεί για όλα αυτά τα χρήματα τα οποία έλαβαν παρανόμως.
1: Μάλιστα. Σπύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελάτε να πούμε τώρα μια καλημέρα. Είναι η ώρα τους. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
8: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά. Περιμένουμε το ρεπορτάζ σας και το παρασκήνιό σας και το σχόλιο σας όπως κάθε μέρα.
0: Θέλω να σας πω ότι έχετε φαν πολιτικούς αρχηγούς.
8: Καλό.
0: Αρχηγούς.
1: Αρχηγούς.
0: Ναι, μου έχουν έρθει μηνύματα. Καλά, ναι. Ότι μας βλέπουν.
8: Τους πολλούς χαιρετισμούς.
0: Όλο το φαν.

0: Δημοκρατία.
1: Ναι. Λοιπόν, λοιπόν κοιτάξτε,
0: θα είναι ένα ήρεμο συνέδριο.
1: Μην επαναπαύονται.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που λες, γιατί κάποιοι έχουν καβαλήσει καλαμάκι.
1: Και επίσης, μην πολύ διαφημίζουν τη στρατηγική των δύο εκλογικών διαδικασιών.
0: Γιατί στην πρώτη θα πέσει μαύρο.
1: Μην πέσει μαύρο στην πρώτη. Δηλαδή, μην είναι χαλαρή η ψήφο στην πρώτη. Έτσι.
0: Γι' αυτό θα αλλάξει η στρατηγική και ο Μητσοτάκης πλέον θα μιλάει για μία εκλογική αναμέτρηση, στην οποία πρέπει να υπάρξει συσπήρωση. Θα είναι συνέδριο συσπήρωσης, όλοι υπό τον αρχηγό και ο αρχηγός στηρίζει όλους. Συνέδριο χειροκροτημάτων, συνέδριο τελικής ευθείας. Συνέδριο την Κυριακή θα εκλεγεί η νέα Πολιτική Επιτροπή. Είναι 180 τα άτομα τα οποία εκλέγονται εξ οφίτσιο, οι βουλευτές δηλαδή και κάποιοι άλλοι. Λόγω κομματικών ιδιωτήτων που εκλέγονται εξ οφίτσιο, οι άλλοι θα εκλεγούν. Οπότε θα παίξει ένα ρόλο ποιος έχει τους ισχυρότερους μηχανισμούς μετά τον πρόεδρο. Καλό το κλίμα για τον κύριο Δένδια θα είναι.
2: Ναι.
0: Και για τους κορυφαίους υπουργούς. Δηλαδή θα είναι κλίμα υποστήριξης, κλίμα συσπήρωσης, πανστρατιάς. Και κάπως έτσι θα κυλήσει και η ομιλία του Πρωθυπουργού την πρώτη μέρα. Ο Πρωθυπουργός ανοίξει το συνέδριο την Παρασκευή. Το Σάββατο πρωί θα μιλήσουν οι κορυφαίοι υπουργοί, ο κ. Ναι. Δένδιας, ο κ. Πιερακάκης και οι υπόλοιποι, και ο γραμματέας και ο αντιπρόεδρος, ο κ. Χατζηδάκης. Και Κυριακή θα γίνει η εκλογή στα όργανα. Θα γίνει σε τρεις διαφορετικές αίθουσες, να σας δώσω λίγο το χωροταξικό. Ναι, το συνέδριο, στο Metropolitan Expo, η κεντρική, στην οποία θα μιλήσουν τα κορυφαία στελέχη και βέβαια ο Πρωθυπουργός, και οι άλλες, στις οποίες θα μιλάνε στελέχοι, πολιτευτές. Πρέπει να είναι πάνω από 2.000 ομιλητές. Από ό,τι με ενημέρωσαν ακόμα, δεν έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Άρα θα μιλήσει η βάση.
2: Συμβαίνουν παράλληλες συζητήσεις γίνονται στα συνέδρια αυτά.
0: Θα φτιάξει εξέδρα η ΟΝΕΔ, να ξέρετε. Θα θυμηθείτε τα παλιά, γαλάζια μας γενιά κτλ. Αυτά τα θυμάται ο Νίκος ο Σβέρκος από παλιά. Με γαλάζια σημεούλα, ελληνική και ούτω καθεξής.
1: Ο Νίκος Σβέρκος δεν τα πολύ θυμάται αυτά. Απέναντι.
0: Κάπως έτσι θα κυλήσει το πρόγραμμα του συνεδρίου. Αλλά να ξέρετε ότι στο Μαξίμου το νούμερο ένα θέμα συζήτηση τις τελευταίες ημέρες είναι αυτή η δημοσκοπική άνοδος του κόμματος Τσίπρα και το γεγονός ότι μπορεί να ξεπεράσει τελικά το Πασόκ τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οπότε θα αλλάξει και η στρατηγική του Μητσοτάκη απέναντι σε όλα αυτά.
2: Δηλαδή, στο ποιον θα έχει αντίπαλο, αυτό εννοεί.
0: Ναι, προφανώς ο Μητσοτάκης επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους και γιατί τον έχει κερδίσει τόσες φορές. Αλλά φαίνεται ότι αφήνει περισσότερο χώρο στο χώρο του κέντρου, στο μεσαίο χώρο, στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων ψηφοφόρων, για να ξεδιπλώσει τη στρατηγική της εκεί η Νέα Δημοκρατία.
2: Θα αλλάξουν και τη στρατηγική τους, νομίζω θα αλλάξουν τη ρητορική τους.
0: Ναι, νομίζω πως ναι. Πλέον θα απευθυνθεί η ρητορική περισσότερο στην αριστερά και τον Αλέξη Τσίπρα και λιγότερο στο χώρο του κέντρου και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μένει αυτά βέβαια να αποτυπωθούν και στην πράξη, γιατί άλλο δημοσκοπείς και άλλο πράξη. Πάντως λένε, για να κλείσω εγώ το σχόλιο και το ρεπορτάζ, ότι όλα θα διαμορφωθούν από τα μέσα Ιουνίου και μετά, όταν θα συμπεριληφθούν τα νέα κόμματα στις δημοσκοπήσεις, αφού έχουν ανακοινωθεί.
3: Σωστό. Και νομίζω ότι οι επόμενες δημοσκοπήσεις θα έχουν και μια πιο σαφή εικόνα και ποιος είναι ο συσχετισμός στο κυνήγι για τη δεύτερη θέση που λες. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο ζητήματα. Από τη μία, πόση θα είναι η φθορά της Νέας Δημοκρατίας στην κάλπη. Κατά ψέματα, αναμένεται να υπάρχει φθορά.
0: Λογικό είναι. Βέβαια.
3: Κατά δεύτερον, ποιος θα είναι ο συσχετισμός στην αντιπολίτευση. Γιατί αν όποιος μιλήσει με στελέχη του επιτελείου Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ φυσικά, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή τέλος πάντων μια κατάσταση στην οποία θέλουν να δουν τις πρώτες δημοσκοπήσεις, θέλουν να κάνουν κινήσεις ώστε να μπορέσουν να πιάσουν χώρο, να πιάσουν κάποια στελέχη. Βεβαίως υπάρχουν και διαφορετικές εκτιμήσεις για το τι ακριβώς θα συμβεί στο τέλος. Και βλέπετε, θα δούμε και διαφορετικές προσεγγίσεις. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είδες θες μια ανάρτηση του Στράτου Φαναρά, του γνωστού δημοσκόπου,
1: ναι.
0: Ο οποίος ήταν, παιδιά, λαύρος κατά του Πασόκ. Όχι συνολικά του Πασόκ, κατά κάποιων στελεχών του Πασόκ. Έχουν αρχίσει, ξέρετε το ποίημα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το 19. Μαϊμουδένιες δημοσκοπήσεις, στημένες δημοσκοπήσεις, συμπεριλαμβάνεται και αναδεικνύεται την εκτίμηση εκλογικής επιρροής και όχι την πρόθεση ψήφου και κάτι μαγειρεύει όλο
3: εγώ
0: αυτό.
3: Θα σου πω, εγώ θα σου πω, Γιάννη, επειδή έκανα συζητήσεις με ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι μια πολιτική, παύλα, επικοινωνιακή γραμμή. Δεν το πιστεύουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή, υπό ποια έννοια. Θεωρούν ότι θα υπάρξει θέμα. Θεωρούν ότι αν, για παράδειγμα, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε κάποια στελέχη, έτσι ξαναλέω. Αν έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μια κίνηση το Μάρτιο, ναι, τότε θα ήταν πιο διαχειρίσιμα τα πράγματα. Τώρα όμως, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα υπάρξει πίεση. Θα υπάρξει πίεση για το ΠΑΣΟΚ. Θεωρούν βεβαίως ότι θα πρέπει να κρατήσουν ένα πιο θεσμικό στυλ. Σκληρής αντιπολίτευσης, αλλά πιο θεσμικό στυλ.
0: Πάντως,
3: έτσι ώστε
0: Στράτος
3: να μην
0: Φαναράς
3: τρομάξει κόσμος και φύγει προς την πλευρά, ας πούμε, του.
0: Απείλησε με αγωγές και μηνύσεις. Λέει, αν συνεχίσετε αυτό το παραμύθι, ότι στείλουμε δημοσκοπήσεις και ότι είναι όλα στημένα σε βάρος του ΠΑΣΟΚ, θα προσφύγω στα αστικά και τα ποινικά δικαστήρια.
3: Ναι, ναι.
0: Και το ανέβασε στην ανάρτησή του αυτό. Πρώτη φορά τον είδα.
1: Σοβαρή.
0: Βέβαια.
2: Συγγνώμη,
1: από το μετριοπαθή, Φαναρά, έτσι.
0: Έτσι.
1: Μετριοπαθή.
2: Ναι. Οι δημοσκόποι έχουν. Πρώτον, κάνουν τη δουλειά του. Δεύτερον, έχουν ακούσει τα μύρια όσα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

0: Έτσι.
1: Τα προηγούμενα χρόνια για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τώρα πέφτουν λίγο μέσα, πέφτουν λίγο έξω. Οι άνθρωποι κάποια στιγμή είπαν ότι φοβόντουσαν κιόλας να δείξουν και τα πραγματικά
2: Νέα Δημοκρατία, 41%
1: που την έβρισκαν.
0: Να σας πω, υπάρχουν επίσης πάντως δημοσκόποι, οι οποίοι τώρα θέλουν λίγο να κρατήσουν αποστάσεις. Υπό ποια έννοια, θα σας πω. Πρώτα να πούμε ότι οι δημοσκόποι μεταξύ τους συζητάνε. Συζητάνε για τη μεθοδολογία, συζητάνε για τα ευρήματά τους. Αν φανεί κάτι περίεργο, κάθονται και παίρνουν και μια άποψη. Επειδή μιλάω με αρκετούς δημοσκόπους, αυτή είναι η εικόνα. Κατά δεύτερον, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι μήπως πρέπει να κρατήσουμε, για παράδειγμα, απόσταση, μήπως να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκτίμηση ψήφου βάσει των αναγωγών κτλ. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Αυτό είναι το θέμα. Μπράβο. Αλλά από το να πας εκεί, από το να ξεκινήσεις, ότι παιδιά, ίσως υπάρχουν μεθοδολογικά προβλήματα που πρέπει να τα δούμε και να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις όπως πρέπει, με τις τάσεις τους κτλ. Μέχρι να λες ότι είναι πιασμένοι οι δημοσκόποι, έχει τεράστια διαφορά.
1: Αλλά είναι αυτό και καλό είναι να υπάρχει αυτός ο διάλογος μεταξύ τους.
3: Βεβαίως. Ναι, και να λες κάποια στιγμή. Πάντως να ξέρεις, Νίκο, ότι στη Νέα Δημοκρατία το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα ένα ισχυρό, συγκροτημένο αντιπολιτευτικό μέτωπο, το οποίο να εμφανίζεται όσο το αντίπαλο δέος στο Μητσοτάκη, δεν κάνει καλό στις συσπήρωσεις του κόμματος. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μια θολούρα. Ποιος θα είναι δεύτερος, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, πώς θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό, τι θα γίνει, γιατί δεν συσπηρώνει τον κόσμο.
0: Εγώ θα σου πω και ένα άλλο, ότι υπάρχει ένα άγχος σε κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αρκετά έμπειρα, τα οποία λένε το εξής, ότι αν για παράδειγμα βγει και υπάρχει και την προβολή που το αναλογεί ή έστω παραπάνω το εγχείρημα Τσίπρα, και φανεί ότι στις δημοσκοπήσεις πιάνει, ότι έναν κόσμο ο οποίος δεν είχε πάει να ψηφίσει μπορεί να το πιάσει κτλ. Υπάρχει ένας φόβος ότι εκεί μπορεί να δημιουργηθεί η αντίρροπη τάση και κάποιοι οι οποίοι είναι κεντρώας προέλευσης και έλεγαν να ψηφίσουμε τον Ανδρουλάκη.
3: Θα πάρει τη Νέα Δημοκρατία. Μα γι' αυτό τους βολεύει το σενάριο Τσίπρα. Ναι. Πολλώνει περισσότερο τον χώρο της κεντροδεξιάς και συσπηρώνει περισσότερο το μέσο Νεοδημοκράτη.
1: Το γεγονός όμως ότι υπάρχει αυτό το χάος κάνει καλό στους Νεοδημοκράτες, οι οποίοι μπορεί να πούνε ότι εντάξει, δεν πειράζει και δεν θα πάω να ψηφίσω, πρώτοι θα είμαστε.
3: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Το είπες πάρα πολύ σωστά, Αλεξάνδρα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της Νέας Δημοκρατίας να δει κάποιο ποσοστό έκπληξη αρνητικά είναι αυτό το οποίο είπες. Αφού θα υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, πάμε τώρα στο σπίτι μας, να μην πάμε να ψηφίσουμε και θα πάμε μετά.
0: Απ' την άλλη, να σας πω εγώ ότι υπάρχει μια διαφάνεια, μια κόντρα να ξεπηδά προχτές.
1: Ναι.
0: Με αυτή την ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων ανάμεσα στον Κώστα Τσουκαλά από το ΠΑΣΟΚ και τον Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ, για λογαριασμό φυσικά μιας επόμενης φάσης που είναι και το κόμμα Τσίπρα. Ωστόσο, φαίνεται ότι κάποιοι στελέχοι έχουν αρχίσει λίγο και ξεφεύγουν σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, είδαμε ένα βίντεο το οποίο έχει γίνει viral. Με την κυρία, ένα στέλεχος πάνω, κυρία Βάση Αναστασίου.
1: Βάση Αναστασίου.
0: Όχι, με την κυρία Γιαννακοπούλου.
1: Με την κυρία Γιαννακοπούλου, με τον κύριο Ζαχαριάδη.
0: Αυτό θα ξεκινήσουμε. Θα συζητήσουμε μετά.
2: Έχει μπει μια κουβέντα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Χθες ήταν εδώ ο κύριος Φλωρίδης. Έτσι, στον Γιώργο τον Πιέρο και την υπόλοιπη παρέα τη δημοσιογραφική. Σχετικά με το ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να πάρει θέση για βασικά ζητήματα που πρέπει να αλλάξουν στον τόπο και στην κοινωνία.
0: Θα σα πω και μετά τι λέγεται το ΠΑΣΟΚ.
2: Ακριβώς. Να δούμε τι μα είπε. Πάνω το δούμε το αποσπάσμα.
4: Όταν λες ότι εμένα με ενδιαφέρει να αναθεωρηθούν αυτά, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πολιτικά σωστό να πεις δεν κάθεμα να συζητήσεις. Τι δεν κάθεσαι να συζητήσεις, αφού η αναθεώρηση απαιτεί 180 ψήφους. Είτε τώρα είτε μετά. Άρα, ας πούμε, τι να δεχτούμε, ότι δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Εγώ λέω δεν θα έχει αυτοδυναμία, άντε. Για μένα είναι το πιο πιθανό ότι θα έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Με ποιον θα συζητήσει για να κάνει την αναθεώρηση. Αν λοιπόν λες ότι κάποια άρθρα του συντάγματος, όπως ίσως το άρθρο 16 για τα νόντα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή κάποια άλλα πρέπει να αναθεωρηθούν, το στοιχείο των προτάσεων και της συζήτησης πρέπει να γίνει τώρα πριν τις εκλογές.
1: Νίκο.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπήρξε χθες η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ μαζί με το Πολιτικό Συμβούλιο αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτεραιότητες, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ, που θα φτιάξει μια πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία έτσι κι αλλιώς θα ξεκινήσει και θεσμικά. Υπάρχει το εξής ερώτημα. Υπάρχουν κάποια άρθρα τα οποία φαίνεται ότι θέλουν να τα αλλάξουν και η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα. Αλλά μιλάμε τώρα για την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ωραία.
0: Κυβέρνηση σημαίνει και την πολίτευση. Παράδειγμα, είναι το άρθρο 16, είναι το άρθρο 86. Είναι άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με τις προβλέψεις για την τεχνητή νοημοσύνη, για τα δικαιώματα, τέλος πάντων υπάρχουν διάφορα. Εκεί που συμπίπτουν είναι το ερώτημα. Το ΠΑΣΟΚ θα δώσει θετική ψήφο σε αυτήν τη Βουλή, δηλαδή ώστε να σχηματιστούν 180 και να πάμε στην επόμενη να αναθεωρηθεί με 151.
3: Τι λέει το ΠΑΣΟΚ, όχι.
0: Όχι λένε. Άρα γιατί γιατί λένε ότι δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής η κυβέρνηση, λένε από το ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν μπορούμε να πάμε σε μια διαδικασία που να διακινδυνεύσουμε στην επόμενη Βουλή να κάνει μόνη της αλλαγής η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή φοβούνται αυτό που είχε γίνει στην προηγούμενη αναθεώρηση του 2019 στην πραγματικότητα. Που τότε, αν θυμάστε, είχαν πάει προς αναθεώρηση άρθρα με 180 τότε κυβέρνηση Τσίπρα, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αντιπολίτευση τη Νέα Δημοκρατία. Και στην επόμενη Βουλή πήρε αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία και άλλαξε ναι. με την κατεύθυνση ναι. που ήθελε μόνη της. Δεν θέλει κάτι τέτοιο. Βέβαια θα μου πείτε. Αυτό δεν σημαίνει, Γιάννη, εσύ είμαι σίγουρο ότι θα το σκέφτηκες αυτό. Δεν σημαίνει αυτό ότι το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά παραδέχεται ότι είναι πιθανό να μην βρίσκεται στην κυβέρνηση.
3: Βέβαια. Αυτό. Και το προλαμβάνει από τώρα, το ξεκαθαρίζει ναι. από τώρα. Ναι. Αν έχουμε την κάρτα της δημοσκόπησης στη συνέχεια να τη δούμε, ναι. θα δείτε ότι οι προοπτικές της αντιπολίτευσης όσον αφορά τον ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα, θα ήταν τελείως διαφορετικές.
2: Κάρτα, λοιπόν, να τη δούμε και μπροστά, προσέξτε γιατί δεν βλέπουμε τίποτα.
3: Προσέξτε να δείτε, εδώ παίζεται ένα χοντρό παιχνίδι δεύτερης θέσης. Δηλαδή θα γίνει πολύ άγρια μάχη μέχρι το τέλος. Όποιος είναι δεύτερος, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, που από ό,τι φαίνεται θα πάει σίγουρα Μητσοτάκης, θα απορροφήσει τον τρίτο. Αυτή είναι η λογική, να ξέρετε, των δημοσκόπων.
2: Ναι. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
3: Να τον απορροφήσει όλο, όχι, αλλά να πάει ο δεύτερος στο 20 και ο τρίτος στο 10, μπορεί.
2: Θα δημιουργήσει ένα κόμμα που κυβέρνησε, μην ξεχνιόμαστε, έχει ένα μηχανισμό, ξέρει πώς γίνεται το παιχνίδι. Ωραία. Το ΠΑΣΟΚ είναι χρόνια ακόμα. Έχει τους μηχανισμούς ναι. του και το ΠΑΣΟΚ.
3: Το 14 όμως μπορεί να γίνει 10.
0: Το ΠΑΣΟΚ. Θα ναι. σας πω, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάτε στις προηγούμενες εκλογές που ήταν πάλι διπλές, έφτασε στο 11,8 ναι. στις δεύτερες εκλογές. Κράτησε τις δυνάμεις του και έφτασε 11,8.
2: Έχει μηχανισμό το ΠΑΣΟΚ.
3: Με ένα ΣΥΡΙΖΑ να πέφτει. Όμως, ακριβώς.
0: Ναι, με ένα ΣΥΡΙΖΑ και με ένα Τσίπρα να καταραίει εκείνη σε εκείνη τη φάση. Σας θυμίζω ότι πήρε 20 και 17%. Το ερώτημα εδώ είναι όμως ότι έχουμε πάρα πολλά κόμματα πέραν αυτών. Ποιος θα τους αφομοιώσει αυτούς.
3: Αυτά τα κόμματα, αν δείτε την κάρτα, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα υπάρξει πόλωση και συσπήρωση, όσα είναι κοντά στην περιοχή του 3% θα εξαφανιστούν.
0: Θα έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα.
3: Θα έχουν πολύ μεγάλο θέμα.
2: Για τι είπες, Γιάννη, επανέλαβε το αυτό.
3: Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα υπάρξει μεγαλύτερη πόλωση.
2: Πάλι λες για δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Σου είπα, η στρατηγική είναι για πρώτη.
3: Ναι, αλλά αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία θα πάει σε δεύτερο Μητσοτάκη.
2: Δεν θα τα βρει με κανέναν.
3: Στη δεύτερη θα τα βρει με κάποιους ίσως.
1: Αν δεν
3: τα κόμματα που είναι στο 3,5-3,1% δύσκολα θα επιβιώσουν στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
2: Άρα στη δεύτερη λιγότερα κόμματα, περισσότερε έδρε για του υπόλοιπου που μένουν.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι αυτό μα λέει.
3: Ακριβώς.
0: Και επίση να δούμε και πώς θα κινηθεί και εκείνο το κόμμα που βλέπουμε με την κυρία Καριστιανού. Έτσι, που υποτίθεται ότι μέσα Μαΐου, τέλη Μαΐου, θα το ανακοινώσει, πιθανότητα 21 Μαΐου.
3: Αυτή είναι ένα κόμμα κινούμενη άμμος, μου λένε δημοσιογράφοι.
0: Δεν ξέρει κανένα από ποιου παίρνει, ποιου θα κατεβάσει, ποιου θα εμφανίσει. Και αυτό σημαίνει ότι εντάξει, προσέξτε, δεν ξέρει τι θα είναι, αλλά θα είναι και πολύ
3: προσέξτε
0: ευάλωτο.
3: Προσέξτε πόσο χαμηλά έχει πέσει το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και η Πλεύση Ελευθερίας. Δείτε το, στο 5, τόσο.
0: Ναι, γιατί
3: από διψήφια νούμερα που είχαν στην προηγούμενη μέτρηση ή στις προηγούμενες μετρήσεις, για να το πούμε πιο σωστά, η κυρία Καριστιανού ρουφάει παίρνει. Και από, τους δύο, από τα δύο κόμματα ψηφοφόρους, ρουφάει εντός εισαγωγικών η λέξη. Και παίρνει και τα ρίχνει στο 5,5 και 5,6%.
1: Ναι. Λοιπόν, παίρνει κάτι και ο Αλέξης Τσίπρας από την κυρία Κωνσταντοπούλου, σίγουρα.
2: Σωστά, κάτι μας έλεγε η Βάσια Αναστασίου.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Λέγαμε για την κόντρα η οποία υπάρχει ανάμεσα στη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του χώρου Τσίπρα κτλ.
1: Τα λέει γλαφυρά η Βάσια Αναστασίου.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Άλλο θα σας πω. Εμένα για παράδειγμα, μ' άρεσε αυτή η αγαπησιάρικη αντιπαράθεση που είχαν με την ανταλλαγή τραγουδιών η κυρία Γιανακοπούλου με τον κύριο Ζαχαριάδη. Είχε πλάκα. Είχε ένα ενδιαφέρον. Τώρα η κυρία Βασιλιά Αναστασίου βγήκε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό και άρχισε να λέει ότι πρώτα απ' όλα να πάει να λουστεί ο Τσίπρας, ναι. γιατί η βάψη λέει το μαλλί. Κάτι τέτοια δηλαδή. Πράγματα τώρα τα οποία ξεφεύγουν από την πολιτική κριτική και νομίζω ότι κάνουν κακό και στο ΠΑΣΟΚ. Και μου κάνει και εντύπωση, ακούω γκρίνια από το ΠΑΣΟΚ από κάποια στελέχη ναι. για αυτήν την εμφάνιση και για αυτές τις ατάκες. Η κυρία Αναστασίου, να σας θυμίσω, ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης όταν είχε πει ότι είναι ένα θάνατο μακριά από τη Βουλή.
3: Ναι. Πρώτος είχε έρθει στην περιοχή.
1: Ναι,
3: στο Δουλάκης, ακριβώς.
0: Λοιπόν, οπότε τότε είχε γίνει ο κακός χαμός. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι. Ακούω μια δυσαρέσκεια από τη Χαριλάου Τρικούπη. Να δούμε, μήπως υπάρξουν συστάσεις και τι θα υπάρξει, μήπως κάποια αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν συστάσεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το μεγάλο θέμα της ημέρας.
2: Ναι.
1: Αυτό που μας έχει απασχολήσει πάρα
3: αυτό
1: πολύ.
2: Μας έχει στεναχωρήσει.
1: Με τις 2 17χρονες που πιάστηκαν χέρι-χέρι και από την ταράτσα του Εκτορόφου βούτυξαν στο κενό. Το ένα κορίτσι ακόμα δίνει μάχη με τη ζωή του. Δεν έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή της. Έχουμε ξεκινήσει από το πρωί και το συζητάμε, αλλά καταλαβαίνετε είναι ένα θέμα πολύ βαθύ. που όλοι νομίζω θέλουν απαντήσεις, αν υπάρχουν απαντήσεις. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το σχολείο που πήγαιναν τα κορίτσια. Εκεί βρίσκεται η Ιωάννα Ρίζου στην Ηλιούπολη. Καλημέρα, Ιωάννα. Και είναι μαζί μας και ο κύριος Νεκτάριος Οικονόμου. Είναι ψυχολόγος. Καλό πρωινό, κύριε Οικονόμου.
5: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την
1: πρόσκληση. Μας επιτρέπετε να ξεκινήσουμε από τη συνάδελφό μας, να μας δώσει λίγο κλίμα. Ιωάννα, δεν ξέρω αν έχεις καταφέρει να μιλήσεις με κάποιο συμμαθητή τους, να μιλήσεις με κάποιο παιδί που πηγαίνει στο ίδιο σχολείο. Είναι μια πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη κατάσταση αυτή.
6: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Νίκο. Δυστυχώς δεν μιλάει κανείς, Αλεξάνδρα, καθώς το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ εδώ στην Ηλιούπολη, πόσο μάλλον στο 5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης, όπου φοιτούσαν τα δύο κορίτσια, τα οποία εχθές το μεσημέρι αποφάσισαν να πέσουν χέρι-χέρι μαζί στο κενό. Μετά λοιπόν από άτυπη ενημέρωση πρόκειται να μεταβεί εδώ πέρα ειδικό κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε αυτό το σχολείο για να συζητηθεί το όλο θέμα.
1: Και λογικό είναι, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη μεταχείριση και στους συμμαθητές των παιδιών αυτών. Και πάντα το ξαναλέμε, το λέγαμε και πριν.
2: Και υπάρχει στις οικογένειες,
1: και στις οικογένειες. Υπάρχει ο φόβος του μιμητισμού, κύριε Οικονόμου.
5: Λοιπόν, άβολη και η θέση μου σήμερα και πιστεύω και όλοι μας το πάνε.
2: Είναι,
5: βασικά σε τέτοιες στιγμές θεωρώ ότι χρειάζεται πρώτα απ' όλα από όλες τις βασμός της οικογένειας και μεγάλη προσοχή.
2: Όπως το λέτε, κύριε Οικονόμου, όπως το λέτε. Έχουμε επιλέξει ακόμα μία φορά ο σταθμός να μην προβάλλουμε το σημείωμα για λόγους σοβαρούς που πρέπει τα παιδιά τα οποία παρακολουθούν να μην έχουν τέτοιου είδους αναφορές, κύριε Οικονόμου.
5: Κύριε Υποφάντη, εξαιρετικό.
3: Κύριε Οικονόμου, να σας ρωτήσω κάτι. Από τα στοιχεία τα οποία έχετε εσείς αξιολογήσει μέχρι τώρα. Προφανώς.
2: Δύσκολη υπόθεση για όλους.
3: Ναι. Έπρεπε η μητέρα του κοριτσιού αυτού, τουλάχιστον του ενός εκ των δύο, αυτό το παιδί το οποίο έγραψε το σημείωμα, να είχε αντιληφθεί ότι κάποιο θέμα υπήρχε σε ψυχολογικό επίπεδο ή εν πάση περιπτώσει στο ζήτημα της κατάθλιψης, το οποίο το ίδιο το παιδί αναφέρει.
1: Εγώ θα ξαναπώ, κύριε Οικονόμου, πριν πάρετε το λόγο, ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Και ένα, ούτε καν ένα 24ωρο μετά, ας μην ρίχνουμε ευθύνες σε κανέναν,
3: ρωτάμε,
1: έτσι.
3: Προφανώς. Ναι. Σε κανένα δεν ρίχνουμε ευθύνη.
5: Κύριε Παπαγιάννη, γενικά, ξέρετε, όλοι μεγαλώνουμε, όλοι είμαστε βιοπαλαιστές, έχουμε τις δουλειές μας, τους χρόνους μας, προσπαθούμε να είμαστε και επαγγελματίες και γονείς, και εγώ έχω ένα παιδάκι 4,5 χρονών. Είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος, το γνωρίζετε όλοι. Βασικά πρέπει να μάθουμε να ακούμε περισσότερο και να κρίνουμε λιγότερο. Πολλές φορές πίσω από ένα «είμαι καλά» του παιδιού υπάρχει μια σιωπηλή κραυγή βοήθειας.
3: Ναι.
5: Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω σήμερα με βάση και το σημείωμα που διάβασα είναι το εξής. Ένα μήνυμα, επιτρέψτε μου τη φράση, δηλαδή πολύ ταπεινά το λέω. Προσοχή, επειδή το συναντώ και σε περιστατικά, βλέπω αρκετούς εφήβους και αρκετούς αθλητές εφήβους. Προσοχή, και το ακούω δηλαδή στις συνεδρίες, προσοχή στη σύνδεση της παιδείας με την επαγγελματική αποκατάσταση.
3: Πολύ σωστά.
5: Και τι εννοώ. Είναι έτοιμος ένας έφηβος να κατανοήσει και να συνδέσει την επαγγελματική αποκατάσταση με την παιδεία και τη μόρφωση και ότι αν δεν σπουδάσει θα έχει καλή δουλειά. Όχι πάντα είναι η απάντηση. Ο εγκέφαλος του εφήβου βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, ιδιαίτερα στα σημεία που σχετίζονται με τη μακροπρόθεσμη σκέψη, την πρόβλεψη των συνεπειών και τον αυτοέλεγχο. Βάζουμε βαρύδια στα παιδιά μας, βάζουμε όλοι μας, έτσι προς Θεού, όλοι μας. Τι θα γίνεις αν δεν σπουδάσεις. Έχω δει, πιστέψτε με, ανθρώπους που κάνουν ένα ταπεινό επάγγελμα, αυτά τα μη αναγνωρισμένα, έτσι όπως αυτά που ας πούμε κάνεις εδώ τώρα, και είναι πολύ πιο ευτυχισμένοι και χαρούμενοι από κάποιον καταξιωμένο γιατρό, δικηγόρο, καθηγητή.
0: Υπάρχει αυτή η κοινωνική πίεση, κύριε Οικονόμου. Δηλαδή, τώρα τι θέλω να πω, ότι η υπόθεση της εκπαίδευσης και της παιδείας και της παροχής μιας καλής κατάρτισης, έτσι ώστε να πας μετά να γίνεις γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, στέλεχος επιχείρησης, είναι πάρα πολύ ψηλά εδώ και 50 χρόνια, θα πω, στην Ελλάδα. Όταν δηλαδή η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία άρχισε να αλλάζει και να αστικοποιείται, αυτό έγινε είναι πολύ ψηλά, παρέμεινε πολύ ψηλά στην προτεραιότητα των οικογενειών. Μήπως όμως είναι αυτή πλέον η πίεση πάρα πολύ μεγάλη, μήπως έχουν γίνει πάρα πολύ εντατικά τα σχολεία, μήπως υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από όλο τον κοινωνικό περίγυρο, δεν είναι μόνο οικογένεια, ότι αν δεν περάσεις στις Πανελλήνιες, Και αν δεν περάσεις πανελλαδικές και αν δεν κάνεις μία από αυτές τις 5-10 δουλειές, είσαι αποτυχημένος.
5: Ισχύει απόλυτα, κύριε Σβέγκο, ισχύει απόλυτα. Όταν ένας έφηβος ακούει συνεχώς αν δεν σπουδάσεις, δεν θα πετύχεις, το εισπράττει ως πίεση και ως φόβο, όχι ως κίνητρο. Αυτό που βοηθά περισσότερο από την πλευρά μας είναι να αποκτήσει νόημα και προσωπική σύνδεση με το μέλλον του, ο έφηβος. Να καταλάβει όχι μόνο τι πρέπει να κάνει, αλλά ποιος θέλει να γίνει πρώτα ως άνθρωπος. Τι ζωή θέλει να χτίσει, ποιες δεξιότητες του ταιριάζουν, πώς θα αυτονομηθεί.
1: Επαγγελματικός προσανατολισμός μέσα στα σχολεία. Ναι. Σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός. Σκεφτείτε κάτι. Πόσα νέα παιδιά έβγαιναν παλιά στις χειρονακτικές εργασίες, στις τεχνικές δουλειές.
2: Οι οποίες έχουν και πάρα πολύ χρήμα.
1: Πάρα πολύ. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ακόμα στα χωράφια. Και τώρα λέμε ότι δεν υπάρχουν αυτές ναι. οι ειδικότητες.
3: Κύριε
1: και τους ψάχνουμε με το κιάλι, γιατί όλοι θέλουν να γίνουν γιατροί και δικηγόροι.
3: Αμέσως
5: και
3: να θέσουμε.
5: Κάτι, κύριε Παπαγιάννη, συγγνώμη. Η σύζυγός μου, η οποία είναι επίσης ψυχολόγος, εκτός από το γραφείο μας, δραστηριοποιείται, είναι αναπληρώτρια και στα σχολεία ως ψυχολόγος.
1: Πραγματικό.
5: Κάθε χρόνο σε σχολείο, 6 μήνες και όχι στο ίδιο σχολείο. Πώς να προλάβει να συνδεθεί.
2: Το λέγαμε πριν.
5: Μη σας πω περιστατικά και σπάσω το απόλυτο, απαγορεύεται. Δηλαδή πράγματα τα οποία... Δηλαδή αναπληρωτές ψυχολόγοι είναι απαραίτητοι στα σχολεία ψυχολόγοι.
0: Κύριε Οικονόμου, το θέμα όμως είναι ότι σε εσάς ή στην σύζυγό σας που είναι και σε σχολείο, μήπως φτάνουν πολύ αργά αυτές οι υποθέσεις. Μήπως δηλαδή θα έπρεπε, ιδίως τώρα σε αυτές τις συνθήκες πίεσης που ξέρουμε ότι γίνεται στη τρίτη ηλικίου με τα παιδιά που πάνε να δώσουν πανελλαδικές και έχω κι εγώ, ας πούμε, η ανιψιά μου είναι τώρα στην
3: φάση των πανελλαδικών. Του χρόνου πανελλαδικές.
0: Ναι, ότι, ναι, αλλά μπαίνουν στην διαδικασία αυτή από την τρίτη ηλικίου. Καταλαβαίνετε ότι είναι. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα καλύτερο δίκτυο και να μην χρειάζεται να φτάσουμε στο τελευταίο σημείο όταν εκδηλωθεί δηλαδή ένα θέμα, ένα ζήτημα, να φτάσουν στην βοήθεια των ειδικών.
5: Φυσικά, συνήθως τα περιστατικά, με όχι λίγες εξαιρέσεις, αλλά με εξαιρέσεις μικρότερο ποσοστό που οι γονείς είναι πιο συνειδητοποιημένοι, εντάξει, τα περιστατικά φτάνουν αργά.
3: Ναι.
5: Δεν θα πω όταν η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη, αλλά όταν υπάρχει μια παιδεία, να σας πω το πιο απλό, συγγνώμη τώρα, σπάνια θα δείτε γραφείο ψυχολόγου σε ισόγειο, γιατί αν το ανοίξουμε στο ισόγειο δεν θα μπει κανείς. Υπάρχει το ταμπού, μην πάω το παιδί μου στον ψυχολόγο και το πούνε τρελό.
3: Να μείνουμε λίγο σε αυτό.
5: Δεν ζητάνε δυνατή, δεν ζητάνε αδύναμη.
3: Θέλω ένα σχόλιο για το γεγονός. Είναι η μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα, διάβαζα, απόπειρας διπλής αυτοκτονίας παράλληλα. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Αυτή η βαριά σκιά που θα πέσει τώρα στο σχολείο. Γιατί κακά τα ψέματα. Θα είναι ένα τελείως διαφορετικό σχολείο σε όλα τα επίπεδα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους ειδικούς επιστήμονες και τους γονείς.
5: Άψε τώρα από την κυρία Ρίζο ότι καταφτάνουν κλιμάκια, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Ρίζο, αναφέρατε στο σχολείο. Θέλει πολύ μεγάλη και πολύ συντονισμένη προσπάθεια ψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς. Θέλει ιδιαίτερη διαχείριση, όχι μόνο αυτό το σχολείο, όλα τα σχολεία, αλλά ιδιαίτερα αυτό το σχολείο που τα παιδιά εκεί έχουν συνδεθεί με τα δύο κορίτσια. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και όχι του φαίνεστε για 10 μέρες.
1: Και να ξαναδούμε και το έτσι. Θέμα, κύριε Οικονόμου, των ψυχολόγων στο σχολείο. Δεν γίνεται, όπως μας το λέτε εσείς, ανά 6 μήνες να αλλάζει σχολικό συγκρότημα η σύζυγός σας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όσοι έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία, ότι για να ανοιχτείς έναν άνθρωπο, θέλεις πάρα πολύ καιρό και θέλεις και να τον εμπιστευτείς. Φανταστείτε λοιπόν ένα παιδί που δεν έχει μπει ποτέ σε αυτή τη διαδικασία και ο άνθρωπος αυτός που πρέπει να διαβάσει και να ακούσει τι κρύβεται πίσω από κάθε λέξη κάθε παιδιού, πόσο δύσκολο έργο έχει να κάνει. Περισσότερη λειτουργεί μέσα στα σχολεία, το λέμε και το ξαναλέμε.
5: Έμφαση στην παιδεία. Όποιος ζητάει βοήθεια είναι ο δυνατός. Δεν είναι ο αδύνατος.
3: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου. Να μην ξανασυζητήσουμε τέτοια πράγματα, να μιλάμε για διαφορετικές καταστάσεις. Αλλά δυστυχώς και οι ίδιοι ψυχολόγοι που από το πρωί και γιατροί που μιλάμε ζορίζονται πάρα πολύ.
0: Πολύ είναι. Πολύ δύσκολο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου. Ιωάννα, να είσαι καλά, συνέχισε το ρεπορτάζ σου, θα τα πούμε και αργότερα.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
2: Όχι ακόμα, περίμενε. Εγώ θέλω να σα πω λίγο στον επίλογο του πόθεν έσχης.
0: Επίλογο του πόθεν έσχης.
3: Έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα για τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Πώς έγινε αυτή η ιστορία.
3: Το λάθος.
1: Λάθος, το συζητήσαμε και χθες. Συζητήσαμε πολλά χθες.
3: Δηλαδή, και είχε ανοίξει μια άλλη κουβέντα.
2: Ναι, τι.
1: Ποια κουβέντα.
3: Για τα χρήματα που μπορεί να έχει ένας πολιτικός αρχηγός στο εξωτερικό. Θέλει μεγάλη συζήτηση αυτό.
0: Αν πάμε να ψάξουμε. Αν πάμε να δούμε. Επειδή χθες εγώ έκατσα από επαγγελματική διαστροφή, έκατσα και είδα πάρα πολλά αποθενέσεις.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μια. Η πλειοψηφία, ή τέλος πάντων πολλοί, θα το πω, δεν θα πω η πλειοψηφία, πολλοί πολιτικοί είναι άνετοι. Τους εξασφαλίζει μια άνετη κατάσταση. Προσέξτε μας τώρα.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε επίσης το background.
1: Σωστό.
0: Ακριβώς να δούμε, δηλαδή από πού προέρχεται ένας άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Να δούμε επίσης τις μεταβάσεις. Μπορεί τη μία χρονιά να είσαι πάμφτωχος και την άλλη να είσαι ζάπλουτος. Κάτι έχει γίνει εκεί. Να δούμε λεπτομέρειες που μπορεί να υπάρχουν. Ναι. Αγοραπολισίες, ακινήτων και διαφορά. Υπάρχουν πράγματα. Αλλά δεν γίνεται να μπαίνει να μπαίνουμε σε ένα πλυντήριο και να γίνεται χαμός.
1: Αγοραπολισίες ακινήτων.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να υπάρχει διαφάνεια. Έτσι. Γιατί και χθες σχολιάζαμε και είπαμε και αναφερθήκαμε στο ακίνητο του κ. Κικίλια στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά ο άνθρωπος αυτός τα έχει κάνει όλα με διαφάνεια.
0: Δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν αφορά τον Κικίλια. Εγώ δεν λέω για τον κύριο Κικίλια. Εγώ θα σα πω. Εγώ να σας πω ένα επαναλαμβανόμενο
2: μοτίβο.
0: Εγώ θα σας πω ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο το οποίο εμφανίζεται σε πολλά κόμματα. Σε πολλούς βουλευτές από διάφορα κόμματα. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να πηγαίνουν και να αγοράζουν στην αντικειμενική τους αξία ακίνητα, μπορείτε να πείτε.
3: Εγώ θέτω κι άλλο ένα ερώτημα για τους πολιτικούς αρχηγούς, κυρίως.
1: Έλα και κλείνω.
3: Γιατί δεν φέρουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα? Οκ, έχεις αποκτήσει χρήματα και τα έχεις στο εξωτερικό μαζί σου. Φέρτα στην Ελλάδα, δώσε το καλό παράδειγμα. Φέρτα στο ελληνικό τραπεζικό
0: σύστημα. Να γίνει μια ρύθμιση, να το κάνουμε.
3: Ακριβώς. Φέρτα εδώ, νόμιμα.
2: Σου πει ελεύθερη διάφανα. Ευρώπη. Η Ευρώπη ελεύθερη.
0: Εντάξει, υπάρχει και υπάρχει η χώρα. Έτσι.
2: Λοιπόν, αφήστε το. Λοιπόν, παιδιά, αύριο τα σπουδαία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είστε εξαιρετικοί όπως πάντα. Σήμερα.
0: Όλοι εξαιρετικοί
3: τέσσερις.
2: Μην με ενοχλήσεις, σε παρακαλώ. Μην με ενοχλήσεις και εσύ κοιτάξτε για τη δεύτερη θέση.
0: Έλα, θα το παλέψουμε, θα το παλέψουμε.
2: Λοιπόν, πάμε, διάλειμμα.
1: Πήγαμε, ερχόμαστε. Παιδιά, θα αλλάξουμε και κλίμα μετά.
2: Τι, άντε, για πες.
1: Αφού κάνουμε και λίγο την πολιτική μας συζήτηση.
2: Έλα.
1: Θα γλυκαθούμε και θα δροσιστούμε. Βέβαια, δεν ξέρω πώς θα το πληρώσουμε το παγωτάκι.
2: Α, παγωτό.

0: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
2: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
3: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
5: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
6: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
7: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
8: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
9: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
10: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
11: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: show is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Goodness gracious, great balls of fire.
1: Σε ρυθμούς rock and roll της εποχής μας.
2: Έτσι, σε τέτοιους ρυθμούς γυρίσαμε. Καλωσορίσατε και να σας καλημερίσουμε εσάς που τώρα συνδεθήκατε, τώρα ανοίξατε τις τηλεοράσεις. Έτσι είστε εσείς που σηκώνεστε λίγο πιο αργά, δεν έχετε έτσι πρωί-πρωί να πάτε στη δουλειά σας. Καλό πρωινό λοιπόν, εδώ παρέα συνεχίζουμε μέχρι τις 10 παρα 20. Πάμε στο τραπέζι μας.
1: Βεβαίως πάμε, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει να συνομιλούν τώρα τι λένε μεταξύ τους. Πας και υπάρχει. Με το εκλογική συνεργασία.
3: Για μουσική, για μουσική.
1: Ο κύριος Μάντος από το Πασόκ, καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όχι, εγώ λέω, το επιμένω σε αυτό, ότι έχετε την καλύτερη μουσική στην πρωινή ζώνη κάθε πρωί. Την καλύτερη μουσική πριν την πολιτική συζήτηση.
2: Η αρχισυντάκτριά μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είναι καλά η αρχισυντάκτριά σας.
1: Μέλος του πολιτικού γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ, να είστε καλά.
2: Και ο κύριος Μάντζος εννοείται.
3: Καλημέρα.
2: Και ο κύριος Γιουλέκας είναι μαζί μας.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Γιουλέκα.
2: Καλημέρα, κύριε Γιουλέκα.
4: Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στους συναδέλφους.
1: Καλημέρα. Έχετε συνέδριο τώρα, πρέπει να κατέβετε.
4: Δεν ξέρω αν απομηνύεται ότι η συζήτηση θα είναι ροκ η πολιτική.
3: Όχι, εντάξει. Αν είσαστε ροκάς και εσείς θα το δούμε.
4: Λόγω ηλικίας, κύριε Ρίγα, περάσαμε από όλα αυτά όλα.
3: Κι εγώ το ίδιο, ακριβώς.
1: Κύριε Μάντζο, εμείς είμαστε νεότερη γενιά, νομίζω ότι δεν έχουμε...
3: Εντάξει, όχι.
2: Εγώ βλέπετε, κάθομαι στη γωνίτσα μου, δεν μιλάω, κύριε
4: Γιουλέκα.
2: Διαχωρίζω τη θέση μου.
4: Έτσι ακριβώς.
2: Κύριε Γιουλέκα, θα κατηφορήσετε σιγά-σιγά, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα προεκλογικό συνέδριο, κύριε Γιουλέκα, στην πραγματικότητα. Τώρα για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους.
4: Ναι, προφανώς είναι το τελευταίο τακτικό συνέδριο το οποίο κάνουμε. Οι εκλογές ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι θα γίνουν στο τέλος, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Αυτός είναι ο στόχος που βάζει η κυβέρνηση. Και σίγουρα δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε άλλο ένα τακτικό συνέδριο. Άρα είναι το τελευταίο και έχετε δίκιο ότι μπαίνοντας πια σε μια μακρά προεκλογική περίοδο από το Σεπτέμβριο έως εκλογές, θα έχουμε κάποιους μήνες. Είναι λογικό ότι αυτό είναι το τελευταίο συνέδριο, αλλά είναι και σημαντικό ότι προηγήθηκαν τα προσυνέδρια του κόμματος, κυρία Καημένου, κύριε Υποφάντη. Προσυνέδρια τα οποία έδειξαν και την ενότητα που υπάρχει στην παράταξη και ότι εμείς προχωρούμε με βάση το δικό μας πρόγραμμα.
1: Ναι, γκρίνιες δεν έχετε, κύριε Γιουλέκα, όσον αφορά τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε ότι στις ευρωεκλογές 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι που σας είχαν επιλέξει και σας είχαν φτάσει 41% αποφασίσαν να μην πάνε στην κάλπη. Δηλώνοντας την αντίθετη σου σε πολλά ζητήματα τα οποία έχετε διαχειριστεί. Και ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν θα είναι ο ιδρυτής. Δεν θα είναι ο Κώστας Καραμαλής στο συνέδριο.
2: Που έχει συνδέσει το όνομά του.
1: Που έχει συνδέσει το όνομά του βεβαίως με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής. Σε ό,τι αφορά στους πρωθυπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς, τώρα μιλάμε για τον κύριο Καραμαλή, για τον κύριο Σαμαρά. Σε ό,τι αφορά στους πρώην πρωθυπουργούς, προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι πρωθυπουργοί. Εγώ δεν θα σου πω ότι είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, ασφαλώς και δεν είναι κάτι θετικό αυτό το πράγμα. Εγώ θα ήθελα πράγματι ο πρώην πρωθυπουργός να έρθει, να καταθέσει απόψεις του, να παρακολουθήσει εν πάση περιπτώσει το συνέδριο, γιατί και οι υποθέσεις που χειρίστηκαν ως πρωθυπουργοί ήταν υποθέσεις έτσι πολύ υψηλού περιεχομένου και σημασίας. Και με αυτή την έννοια θα ήταν καλό. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου και να σας πω, ξέρετε, είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Όχι, δεν είναι καλό. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, γιατί ο αγώνας μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, από τις λύσεις που θα δώσουμε σε αυτά τα προβλήματα και από το συνολικό κυβερνητικό έργο, είναι βέβαιο ότι θα κρυθούμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στις εκλογές που θα έρθουν.
2: Να ερχόταν, λοιπόν, κύριε Γιουλέκα, ο κύριος Καραμαλής και ας άφηνε και τις αιχμές του.
4: Και προχωρούμε. Δεν άκουσα, κυρία Καημένη.
2: Λέω να ερχόταν ο κύριος Καραμαλής και ας άφηνε και τις αιχμές του, γιατί η αλήθεια είναι πως το τελευταίο διάστημα, σε κάθε τοποθέτησή του ο πρώην Πρωθυπουργός, αφήνει αιχμές για πολλά ζητήματα και για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.
4: Επιτρέψτε μου να σου πω το εξής. Σε ό,τι αφορά στη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα στρατευμένων, όπου ξέρετε υπάρχει μόνο μία γνώμη και απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη, κάθε άλλο. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ανοιχτό κόμμα, ένα κόμμα ευρύχωρο και χωράει και απόψεις και συνθέσεις και συζητήσεις πάνω σε αυτές. Άρα λοιπόν το να εκφράσει και μάλιστα ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ο Κώστας ο Καραμαλής τις απόψεις του για κάποια ζητήματα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λαμβάνουμε υπόψη. Αλίμονο αν ήμασταν, ξέρετε, ένα κόμμα το οποίο στοιχιζόμασταν πίσω από τον αρχηγό και λέγαμε ότι είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει είναι αυτό. Συζητάμε στα συλλογικά μας όργανα, ακούμε διαφορετικές απόψεις και αυτό δεν γίνεται μόνο σε επίπεδο, ξέρετε, κορυφαίο. Τώρα μιλάμε για πρώην πρωθυπουργούς. Αυτό γίνεται σε επίπεδο στελεχών, σε επίπεδο βουλευτών. Μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα έχουμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε διαφορετικές απόψεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την κοινοβουλευτική ομάδα η οποία συναντρίασε πάλι υπό την προεδρία του πρωθυπουργού βέβαια και αρχηγού της παράταξης του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ακούστηκαν διάφορες απόψεις πολύ επικοδομητικές και μέσα από αυτές καταλήγουμε κάπου. Για μας είναι σημαντικό και είναι, αν το θέλετε, οξυγόνο, πολιτικό οξυγόνο, το να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, να εκφράζουμε τις απόψεις μας και σε πολλές περιπτώσεις, σας θυμίζω ένα πολύ χαρακτηριστικό θέμα, το γάμο των ομοφύλων, δεν είχαμε εμείς κομματική πειθαρχία, άλλα κόμματα αισθάνθηκαν την ανάγκη να επιβάλλουν κομματική πειθαρχία.
1: Σας κόστησε αυτό, σας κόστησε.
4: Κάποιοι βουλευτές, εγώ σας το λέω γιατί είμαι ένας από αυτούς, τον κύριο Υποφάντη ψήφισα κατά του γάμου. Θέλω να πω, είχαμε την άνεση αυτή και έχουμε την άνεση αυτή στη Νέα Δημοκρατία. Να εκφράζουμε τις απόψεις μας φυσικά, μέσα στα συλλογικά μας όργανα και τελικά να πάρουμε μία απόφαση με την αρχή της δημοκρατίας, έτσι, η αρχή της πλειοψηφίας.
2: Ναι. Κύριε Μάντζο, εσείς συζητάτε για το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις πλέον, αυτές πιο πρόσφατες, στις δύο που είχαμε, εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, χωρίς καν ακόμα να έχει ανακοινώσει το κόμμα του.
3: Ναι, προφανώς μελετούμε και συζητάμε τα πάντα, δεν πετάμε τίποτα. Mm. Αλλά πρέπει να περιμένουμε προφανώς αυτό το οποίο και εσείς υπονοήσατε, τις δημοσκοπήσεις που θα έρθουν αφού ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς ή η κυρία Καριστιανού, από όσο κατανοώ, αποφασίσουν τις οριστικές τους, ανακοινώσουν μάλλον πιο σωστά τις οριστικές τους αποφάσεις, ώστε να υπάρξει και μια αξιολόγηση επί των προγραμμάτων, επί των θέσεων και επί των προοπτικών του κάθε κομματικού σχηματισμού, διότι εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε.
1: Και των στελεχών, αν επιτρέπετε.
3: Σωστό, σωστό κύριε Φάντη.
1: Ότι εσείς έχετε στελέχη πρωτοκλασάτα και βγαίνετε και εκπροσωπείτε το ΠΑΣΟΚ, δεν σημαίνει ότι έχουμε δει και τα υπόλοιπα στελέχη. Είτε δίκιο σωστό, ναι.
3: Σωστά, σωστά. Και τα δικά μας στελέχη όλα, προφανώς, και όχι μόνο αυτά που ονομάζεται πρωτοκλασάτα, αλλά και τα στελέχη των υπόλοιπων κομματικών σχηματισμών που πρέπει να αρθρώνουν πολιτικό λόγο. Διότι καλά τα λέμε και καλά τα λένε και οι πολιτικοί αναλυτές και οι δημοσκόποι στο ναι και στο μάλλον ναι και στο ίσως. Αν δούμε το ποιος θα ψήφιζε, ίσως ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα θα φτάναμε σε ένα 35-40%, είμαι βέβαιος. Ας δούμε λοιπόν ποιος θα ψηφίσει όντως τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Σαμαρά, την κυρία Καριστιανού, τα μελλοντικά κόμματα, με βάση τις αξιολογήσεις. Και έτσι να αξιολογήσουμε.
2: Είναι ένα κλίμα, κύριε Μάντζο, το γεγονός ότι εμφανίζεται δεύτερος ο κύριος Τσίπρας.
3: Εγώ επιμένω ότι η δική μας ταυτότητα είναι γνωστή, ο στόχος επίσης είναι γνωστός. Δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε. Έχουμε ένα μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση που παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες. Έχουμε ένα άλλο πολιτικό παράδειγμα να προτείνουμε στους συμπολίτες μας και έτσι θα αξιολογηθούμε στην κάλπη. Εκεί, με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να αξιολογηθούν και οι υπόλοιποι. Για παράδειγμα, πολιτικά, τι λέει ο κύριος Τσίπρας για τα ζητήματα της στέγασης, τι λέει για τα ζητήματα της φορολογίας των τραπεζών, γιατί αντί να κλείσει τις τράπεζες, μήπως ήταν καλύτερο να τις φορολογήσει. Εμείς λέμε για μια έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Ο κύριος Τσίπρας έχω ακούσει να μιλάει για μια πατριωτική εισφορά. Αυτό μου θυμίζει την εθελοντική εισφορά που ζητάει η Νέα Δημοκρατία από τους τραπεζίτες. Δεν είναι αυτό που λέμε εμείς. Τι λέμε για τη δημόσια υγεία, την υγεία, το δημόσιο σύστημα υγείας. Χθες ήταν η μέρα των νοσηλευτών, η Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών. Εμείς προτείναμε να μπουν οι νοσηλευτές μας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, να αναγνωριστεί ο νοσηλευτικός κλάδος ως αυτοδελής κλάδος. Αυτά είναι προτάσεις μας. Έτσι να αναμετρηθούμε ούτε με συνθήματα.
1: Ωραία.
3: Ούτε με φήμες,
1: λέτε
3: ούτε με δημοσκοπικές ή μη αναλύσεις.
1: Αλλά έχετε και μια πόρτα κλειστή στο οποιοδήποτε μελλοντικό ενδεχόμενο συνεργασίας και με την κυβέρνηση, δεν το συζητάτε, αλλά και τώρα προεκλογικά με τον κύριο Τσίπρα, με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχετε κλειστεί την πόρτα.
3: Εμείς έχουμε αυτοτελή πορεία, αυτόνομη πορεία ως συνεδριακή απόφαση και μια διακριτή ιδεολογική ταυτότητα γιατί γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε.
1: Έτσι, θα πρέπει να μας απαντήσουν. Δεν κερδίζεται όμως τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Κύριε Ποφάντη, πρέπει να μας απαντήσουν και οι υπόλοιπες δυνάμεις αντιπολίτευσης τι θέλουν. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνω ότι έχει την ίδια άποψη και τους ίδιους στόχους και μπορούμε να συζητήσουμε επί μακρόν τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο, Ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, έτσι όπως εμφανίζεται, δημιουργεί μια αίσθηση ότι το μόνο που ενδιαφέρει είναι να κερδίσει το Πασόκ. Αν υπάρχει τέτοιου είδους διαφορετικότητα στους στόχους, πρέπει να, και αυτό να είναι σαφές στους συμπολίτες μας.
1: Δεν είπε πάντως αυτό στο Χαλάνδρε.
3: Στη Νέα Δημοκρατία.
1: Στο Χαλάνδρε είπε ότι εμείς θέλουμε να κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ελάτε δίπλα μου εδώ, να πάμε όλοι μαζί.
3: Ωραία. Αυτό θα εξελιχθεί αυτό και θα το αξιολογήσουμε εκ νέου. Για τη Νέα Δημοκρατία, δε, και κλείνω, είναι σαφής συνεδριακή απόφαση που μας ενώνει όλους. Όταν θέλεις την πολιτική αλλαγή, αυτήν την κάνεις πράξη αλλάζοντας την κυβέρνηση που σήμερα κυβερνά. Άρα, μη συνεργαζόμενος με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με το οποίο έχεις βαθιές πολιτικές, ιδεολογικές και αξιακές διαφορές, προκειμένου να ικανοποιήσει το βασικό κοινωνικό αίτημα που είναι η αλλαγή του πολιτικού παραδείγματος.
2: Ναι. Αντιλαμβανόμαστε τώρα, κύριε Ρήγα, την αμηχανία στην οποία βρίσκεται η Κουμουνδούρου και λόγω των δημοσκοπήσεων, αλλά πολλό δε μάλλον όταν ακούει τον πρώην πρωθυπουργό, πρώην αρχηγό αυτού του κόμματος, που έφερε αυτό το κόμμα στην κυβέρνηση, να λέει ότι περιμένετε να δείτε τι θα θερίσουμε το μήνα του θερισμού, τον Ιούνιο, και να ξεδιπλώνει στην πραγματικότητα το όραμά του για αυτή την κυβερνώσα αριστερά. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ?
5: Κυρία Καημένου, καταρχήν εγώ δεν είμαι σε αμηχανία, σε προσωπικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι και δεν πρέπει να είναι, να το πω καλύτερα, δεν πρέπει να είναι και δεν θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δύο, ξεκινάω λιγάκι πολύ σκληρά θα το έλεγα, είναι αναγκαίο, το είπα και χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό, είναι αναγκαίο να άμεσα μέσα στη εβδομάδα να συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος. Οι εξελίξεις είναι δεδομένες, άρα έχουμε μπροστά μας δεδομένα πράγματα. Τρίτον, επιμένουμε για την απόφαση της και συνεδριακή του κόμματος για το μεγάλο προοδευτικό μέτωπο το οποίο μπορεί και έπρεπε να δημιουργηθεί. Υπάρχουν ελπίδες ακόμα, κατά τη γνώμη μου, το οποίο μπορεί να απαντήσει στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας που έχουμε σήμερα, στη Νέα Δημοκρατία, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν θέλουν. Εντάξει, είναι μια συζήτηση η οποία, κύριε Υποφάντη, θα κρυθούμε και εγώ το λέω γιατί εδώ είμαστε όλοι.
1: Θα κρυθούμε το λαό βασικά.
5: Διάφοροι ακριβώς και εδώ θα συζητάμε και μετά τις όποιες εκλογές το τι κατάσταση θα έχει διαμορφωθεί. Και εγώ, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, συνεπής σε αυτά που πιστεύω πάντα, τα λέω από τώρα αυτά τα πράγματα. Άρα, τι σημαίνει εδώ, ότι δεν είναι δυνατόν και δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη σκέψη. Αν θα είναι δεύτερος ένα σχήμα που θα είμαστε όλοι μαζί εμείς με τον Αλέξη τον Τσίπρα, ή δεν θα είμαστε δεν ξέρω τι άλλο, πέστε το όπως θέλετε, και ένα σχήμα το οποίο είναι το Πασόκ, το οποίο θα παλεύουν για τη δεύτερη θέση, και όποια είναι αυτή η δεύτερη θέση, η οποία όμως δεν θα απαντάει, δεν θα λύνει το πρόβλημα. Με βάση τα δημοσκοπικά, λέω πράγματα. Άμα έχουμε στο επόμενο διάστημα 6 μήνες κάποια διαφοροποίηση, θα το δούμε, θα το εκτιμήσω και εγώ τότε. Άρα αυτό δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Δηλαδή, εδώ τελειώνει για μένα η όποια σκέψη πολιτικής απάντησης. Και θεωρώ λοιπόν αναγκαίο να βρεθεί αυτή η διαδικασία, αυτός ο τρόπος που είναι απαραίτητος έξω από εγωισμούς, έξω από στρατηγικές περιχαρακώσεων των κομμάτων, μιλάω για των υπαρκτών καταρχήν κομμάτων, και προσωπικών οποιοδήποτε στρατηγικών υπάρχουν, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Από εκεί και πέρα, αν δεν γίνει, η προοδευτική παράταξη και ο προοδευτικός κόσμος θα έχει πρόβλημα. Γιατί στα προγράμματα, και τώρα γιατί θα μείνουμε απάντητο, κατά τη γνώμη μου υπάρχει κατά 80% ή και 90% σύγκληση. Δηλαδή αυτό που είπε ο Δημήτρης Μάτζης προηγουμένως για τους νοσηλευτές είναι θέση δική μας. Αυτό που.
1: Για τις τράπεζες όμως.
5: Και για τις τράπεζες, γιατί φαντάζομαι θα μιλάνε για δημόσιο πυλώνα. Δεν μιλάνε μόνο. Θα μιλήσουν.
1: Δεν μιλάνε για δημόσιο
5: πυλώνα. Ωραία. Όχι. Θα το ακούσουμε και αυτό. Αν αυτό θα. Ακούστε, κοιτάξτε. Δεν είναι μόνο. Εγώ λέω
1: γιατί. Δεν μιλάνε για δημόσιο
5: πυλώνα. Κύριε Υποφάντη, ακούστε με λίγο. Τώρα μην προσπαθείτε εσείς να μας βάλετε.
1: Εγώ σου λέω τις διαφορές.
5: Λοιπόν, εγώ λέω δημόσιο πυλώνα.
1: Έχουμε τα προγράμματα κάτω από τις θέσεις και θα βγάζουμε
5: τους πυλώνες. Θα το κουβεντιάζαμε αυτό με όποιους ήμασταν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και στη Γερμανία υπάρχει δημόσιο πυλώνα τραπεζικό. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ότι, γιατί ΔΕΗ για παράδειγμα, ότι πρέπει να παίξει ένα ρόλο. Δεν μπορεί να είναι πρωταθλητής με 50% η ΔΕΗ που έχει τους. Πώς το λένε, τους.
3: Ασχέτως μετοχική σύνδεση.
5: Και να έχει το 50%. Όχι, να είναι πρωταθλητής, κύριε Μάτζιο. Να είναι πρωταθλητής στην. Προφανώς.
3: Μα και με την παρούσα σύνθεση. Άρα λοιπόν, κύριε Ρήγα, δεν θα πρέπει να κάνει business η ΔΕΗ.
5: Ακριβώς.
3: Και να παρέχει αυτή η ενέργεια.
5: Δημήτρη, συμφωνούμε.
3: Άρα
5: συμφωνούμε λοιπόν. Αν μπορούμε να βρούμε συμφωνία στα βασικά. Κυρία Καμένου, εγώ έχω το λόγο.
2: Ελάτε, κύριε.
5: Άρα υπάρχει συμφωνία στο πρόγραμμα, εγώ λέω. Στα προγράμματα υπάρχουν. Ωραία, θα υπάρχει και διαφωνία. Ωραία, λογικό είναι. Λογικό είναι.
1: Κύριε Ρήγα, είστε πάρα πολύ έμπειρος στα χρόνια της πολιτικής.
5: Λοιπόν. Δεν μπορώ
1: έχετε
5: να κάνω
1: μια
5: άλλο.
1: Πορεία εξαιρετική από την κομμουνιστική νεολαία. Προχωρήσατε στο ΚΚΕ, φύγατε από εκεί, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Συνασπισμό, ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Πείτε μας το πρόσωπο. Παίζει ρόλο το πρόσωπο.
3: Εντάξει, επειδή εδώ στο ίδιο τραπέζι το έχετε κάνει πέντε φορές που το έχετε ρωτήσει.
1: Ο Ηλίας Ηλίου για τους παλιούς, ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο Λεωνίδας ο Κύρκος. Πείτε μας το πρόσωπο. Η Μαρία Ιδαμανάκη, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος αργότερα. Πείτε μας το πρόσωπο.
3: Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ενώσει.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε ενώσει, του είχε απολετρώσει τον χώρο.
5: Επειδή με ρωτάτε αυτό, στις σημερινές συνθήκες, στη συγκυρία που βρισκόμαστε, εγώ σε αυτή την αντίληψη και με την πολιτική εμπειρία που έχω, προφανώς παίζει ρόλο το πρόσωπο, αλλά προφανώς. Προφανώς λέω παίζει, πάντα θα παίζει. Προφανώς όμως εκείνο που είναι αναγκαίο είναι να απαντήσουμε και να νικήσουμε, να κερδίσουμε.
1: Ωραία, κύριε Ρίγα, επειδή δεν κρύβεστε.
5: Τώρα, όσοι θέλουν, είτε ο Νίκος, είτε ο Νίκος Ανδρουλάκης, είτε ο Αλέξης Τσίπρας, είτε ο Σοκράτης ο Φάμλης, είτε ο Χαρίτς, είτε οποιοδήποτε άλλο, ας κλειστούν σε ένα δωμάτιο να συζητήσουν την διαδικασία αυτή. Τόσο απλά. Βλέπετε, μιλάω ανοιχτά πια. Δεν γίνεται έτσι λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο με αφορά αυτοδιάλυση, διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Έχω πει επανειλημμένα και το έχω πει και για το ΠΑΣΟΚ αυτό. Τα ιστορικά κόμματα της προοδευτικής παράταξης που κυβέρνησαν τη χώρα έχουν μια διαδρομή. Δεν είναι σωστό να διαλυθούν, δεν είναι σωστό να ρευστοποιηθούν, γιατί εκεί επικρατεί η βορείδιος λογική που λέει ότι να τελειώνουμε με την προοδευτική παράταξη.
1: Μάλιστα. Ανάποδα ο κύκλος. Ανάποδα ο κύκλος. Μισό λεπτό, θα έρθουμε σε εσάς, κύριε Γκουλέκα. Κύριε Μάτζο, το βλέπετε το αδιέξοδο, έτσι. Δύο δεκαπεντάρια, αν είναι δεκαπεντάρια, δεν κερδίζουν ένα τριαντάρι.
3: Όχι, εγώ δεν βλέπω αδιέξοδο. Στην πολιτική πρέπει να βλέπουμε τη διέξοδο και τις λύσεις. Και έχουμε μια κυβέρνηση που δημιουργεί αδιέξοδα για την κοινωνία μας. Αυτό είναι το πραγματικό αδιέξοδο. Από αυτό το αδιέξοδο πρέπει να βρούμε εμείς τη διέξοδο.
1: Ωραία, δεν ερμηνεύεται όμως ότι ένα 30% που είναι στα χειρότερά της Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ακόμα την εμπιστεύεται, δεν το ερμηνεύεται αυτό.
3: Επειδή είπε πολλά ο Τάξης Ρήγας σημαντικά.
5: Λέγε με πάνω, γιατί υπάρχει ο Τάξης Ρήγας.
3: Ναι.
5: Μην μπερδευόμαστε τώρα.
3: Είναι η ταχύτητα με τον Τάκη.
5: Είναι συνωνυμία με τον Τάκη το Ρήγα και μπερδευόμαστε.
3: Καλημέρα στον Τάκη το Ρήγα και αγάπη. Λοιπόν, ο Πάνος ο Ρήγας.
2: Αυτό να ξέρετε στο πάνελ μας πρώτη φορά επικρατεί.
3: Και με τον κύριο Γκιουλέκα να σημειωθεί. Αυτό είναι διακομματικό.
1: Φτάσουμε τώρα σε.
3: Ο Πάνος ο Ρήγας είπε κάποια σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει και εγώ να σχολιάσω. Εμείς στο συνέδριό μας καλέσαμε και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να παραστούν στο τραπέζι για τη συνταγματική αναθεώρηση. Χτες ο πρόεδρος μας ξεδίπλωσε όλη την ατζέντα από το κίνημά μας για τα δικαιώματα, για τα θεσμικά αντίβαρα, για το κράτος δικαίου, τα δημόσια αγαθά, προοδευτικές προτάσεις. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε συζητήσει στο συνέδριό μας. Έχουμε βρεθεί με τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς σε κοινοβουλευτικές συνέργειες, πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχουν τα τείχη της μη κατανόησης. Προφανώς. Άρα χρειάζεται ένας διάλογος κοινωνικός, τον οποίο εμείς έχουμε ανοίξει. Και απευθυνόμαστε στους πολίτες που είναι σε μια κοινή δεξαμενή της προοδευτικής παράταξης. Το λέω αυτό. Το λέω αυτό διότι έτσι θα αξιολογηθούμε.
1: Αν θελήσετε κάποια στιγμή να πάτε όλοι μαζί, να πείτε ότι πάω να. Ναι, με ποιο θα πατάξετε,
3: κάτι τέτοιο ακόμα. Εκεί θα να καταλήξω να απαντήσω. Υπάρχει μια τομή. Παπαντάκη, στο ερώτημά σας. Είναι οι εκλογές. Είναι η λαϊκή βούληση. Αυτά τα δύο δεκαπεντάρια που λέτε, τα 25 και 35 τη Νέα Δημοκρατία, το 30, το οποίο δεν είναι 30 ενδεχομένως. Εγώ κοινωνικά δεν το βλέπω.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη
3: εγώ
1: φορά
3: δεν το βλέπω.
1: Και πήρα 41%.
3: Ασφαλώς. Και εμάς μας λέγανε ότι θα είμαστε 6 και είμαστε 13. Και εμείς έχουμε ένα ιστορικό. Πάντα, εδώ και πολλά χρόνια, από τη Φόφη γεννηματά και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, πολλά χρόνια τώρα να υπερβαίνουμε τις δημοσκοπήσεις. Το έχουμε αυτό. Πρέπει να μας πιστωθεί και εμάς αυτό. Άρα, οι πολίτες είναι εκείνοι οι οποίοι με την τομή που ονομάζεται λαϊκή ετοιμιγορία, ψήφος, δημοκρατία, συμμετοχή, θα δώσουν τη δύναμη στα κόμματα. Γι' αυτό και εγώ κλείνω. Το βασικό, κυρία Καημένου, κυρία Υποφάντη, είναι να συμμετάσχουμε, να μην απόσχουμε. Να έρθουν οι Έλληνες συμπολίτες μας στην κάλπη, να ψηφίσουν και όλες και όλοι μαζί να πάρουμε την υπόθεση της δημοκρατίας στα χέρια μας. Να προασπίσουμε τους θεσμούς και να αλλάξουμε ό,τι μας ενοχλεί από αυτή την κυβέρνηση που αφήνει πίσω τις ιστορικές ευκαιρίες χαμένες και πλήγματα στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου.
4: Να ακούσω, αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση όσο υπόθηκε από τους συναδέλφους. Εντάξει, δεν με αφορά το τι θα κάνει στον χώρο της αριστεράς ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Απλώς αυτά αφορούν στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία, σαφώς. Αυτό.
5: Με συγχωρείτε. Θέμα να αναλύσει, κύριε Γιουλάκα,
4: και εσύ, είναι ότι έχουμε κεντροδεξιά πολυκατοικία. Ορίστε.
5: Λέω, κύριε Γιουλάκα, να λύσετε και εσείς τα δικά σας θέματα της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας.
4: Εντάξει, εγώ λέω σε ό,τι με αφορά, εγώ θα μιλήσω για την κεντροδεξιά πολυκατοικία ασφάλως. Αλλά επειδή ακούω αυτό εμείς οι προοδευτικοί και ο χώρος ο προοδευτικός, επιτρέψτε μου να πω ότι η πρόοδος κρίνεται από το έργο το οποίο κανείς παράγει και από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Γιατί, ξέρετε, όλα αυτά τα παλιά σχήματα, εμείς οι δημοκρατικοί, εμείς οι προοδευτικοί κτλ., θεωρώ ότι σήμερα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας δεν πιάνουν τόπο. Και δεν πιάνουν τόπο γιατί είναι συνθήματα παλιά που σήμερα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σας λέω, έφνης δηλαδή Τι σημαίνει προοδευτικό? Το capital control ήταν προοδευτικό? Το ότι κάναμε το όχι ναι στο δημοψήφισμα του 2015 ήταν προοδευτικό? Αυτή είναι η πρόοδος και είναι η ανάπτυξη? Θέλω να πω λοιπόν ότι ο καθένας μας, όλα τα κόμματα τα οποία τουλάχιστον κυβέρνησαν, είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου και κρίθηκαν ή κρίνονται από το έργο τους, όπως θα κριθούμε και εμείς σε επερχόμενες εκλογές. Είναι βέβαιο ότι κρινόμαστε από το έργο μας.
1: Και το 30 δεν είναι καλό. Θα πρέπει σίγουρα να βρείτε κάποιες λύσεις μετέπειτα, αν δεν θέλετε να πάτε σε δεύτερη εκλογική διαδικασία, αν δεν θέλετε να πάτε σε μπέρδεμα.
4: Mm-hmm. Εμείς έχουμε πει, κύριε Υποφάντη, πράγματι, η Νέα Δημοκρατία δεν το λέει, ξέρετε, έτσι ουτοπικά. Βασίζεται απόλυτα στην πραγματικότητα. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα ολοκληρώσουμε το έργο μας και θα διεκδικήσουμε μια τρίτη αυτόνομη τετραετία, κυβερνητική τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο δικός μας ο σκοπός. Ασφαλώς, ο πρώτος και ο τελευταίος
1: στρατηγικός
4: και όλα αυτά είναι
1: με άλλη τα προβλήματα.
4: Ο συμπολίτες μας.
1: Με άλλη τα προβλήματα. Ακρίβεια, στεγαστικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, ακρίβεια, στεγαστικό, κρίση.
5: Σήμερα έχει απεργία η ΕΔΔΗ, η οποία είναι κρίσιμη. Γιατί η απεργία αυτή, γιατί ζητάνε, και μάλιστα όταν ακούς το Στένα σου λέει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ζουν αξιοπρεπώς, δεν χρειάζονται το 13ο και το 14ο μισθό. Όταν ακούν τον κύριο Πυρακάκη να σου λέει και να είχα τα λεφτά, προσέξτε, και να είχα τα λεφτά, δεν τα έδινα για 13ο και 14ο μισθό, καταλαβαίνετε πώς ζουν, με τι ανασφάλεια ζουν οι εργαζόμενοι. Προφανώς και οι υπόλοιποι, έτσι, και ο ιδιωτικός τομέας.
1: Όλα τα ζητήματα αυτά.
4: Τα προβλήματα υπάρχουν, είναι γνωστά και ασφαλώς αυτό είναι που θα κρίνει και την πορεία της κυβέρνησης σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το θετικό έργο, οι μεταρρυθμίσεις και η αντιμετώπιση των προβλημάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην ακρίβεια, αυτό είναι μια διαρκής μάχη. Δυστυχώς επιδεινώνεται με όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τα λοιπά. Βλέπουμε ότι τα καύσιμα από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος έχουν ανέβει πάρα πολύ και το κακό είναι ότι
3: και έμεση φορολογία,
4: αυτό δεν είναι κάτι
3: Γιουλέκα
4: που θα αλλάξει σε μία μέρα. Έτσι, είναι δυστυχώς μία κατάσταση η οποία συνεχίζεται. Εμείς προσπαθούμε με τους τρόπους που ξέρετε, με τις επιδοτήσεις που δίνουμε στο πετρέλαιο, στο ντίζελ, στη βενζίνη, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν άλλες προτάσεις από τα υπόλοιπα κόμματα. Γι' αυτό, λέω,
3: γι' αυτό υπάρχουν και διαφορές. Γι' αυτό υπάρχει προοδευτική παράταξη και συντηρητική παράταξη. Αυτή είναι η διαφορά μας. Στη στέγαση, στη φορολογία. Επειδή ρωτήσατε.
5: Να συμφωνήσω με τον κύριο Μάτσο.
4: Υπάρχουν πολλές διαφορές.
3: Δεν πέθαναν οι ιδέες.
4: Εγώ το μόνο που θα ήθελα, κύριε Μάτσο, να παρατηρήσω.
3: Συγγνώμη για διακοπή, κύριε Υπουργέ.
4: Επειδή είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, βλέπω ότι πολλές φορές υπάρχει μια τοξικότητα στον πολιτικό σας λόγο που δεν χρειάζεται. Δηλαδή,
3: η μείωση της έμεσης φορολογίας είναι τοξικότητα?
4: Επιτρέψτε μου, όχι, είναι τοξικότητα να μιλάτε για κυβέρνηση λοποδητών. Είναι τοξικότητα να μιλάτε για κυβέρνηση ή κόμμα υποδίκων. Είναι τοξικότητα, γιατί κύριε Μάντζιο, εάν εγώ ερχόμουν και έλεγα ότι εσείς εκπροσωπείτε.
5: Καλά, τώρα να πω κάτι όμως, κύριε Γιουλέκα. Μας λέγατε και αποδείχθηκε αυτό, δεν το πήρατε πίσω. Και από το.
4: Σας το λέω, ναι, ότι πιστεύω.
5: Χρησιμοποιώντας το βιβλίο που. Δεν ακούτε τι λέω, ότι μας λέγατε ότι ξεπουλήσαμε τις συντάξεις για το όνομα Μακεδονία. Το οποίο δεν το πήρατε πίσω. Το λέγατε όλοι, ενώ υπάρχει και στο βιβλίο μέσα. Μην μου λέτε με ένα μισή τοξικότητα. Τοξικότητα θέλω να πω. Μην λέτε τοξικότητα.
4: Πολύ καλά τι είπαμε σε εσάς και εμείς τέτοιο λόγο ειλικρινά αποφεύγουμε να το χρησιμοποιήσουμε.
5: Και το βιβλίο χρησιμοποιήσει ο κύριος Ζωτάκης.
4: Αλλά σε κάθε περίπτωση.
5: Να βάλω το βίντεο.
4: Είναι δικαίωμα του καθενός να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα απευθύνεται.
5: Εντάξει, αλλά.
4: Ή τον τρόπο με τον οποίο θα υποβάλει.
5: Μην λέτε για τοξικότητα.
1: Καλά τα πηγαίναμε τώρα.
3: Απλώς ωραίες οι απόψεις και καταλογισμοί που κάνει ο κύριος Υφυπουργός. Εδώ η Ρόδος λοιπόν, ελάτε ψηφίστε την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, ελάτε ψηφίστε την Προανακριτική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαστε εντάξει.
5: Εγώ δεν χρειάζεται. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μάτζο και αυτό να κάνει. Δεν θέλω το εγώ. Συμφωνώ με τον κύριο Μάτζο.
2: Εδώ πέρα γίνονται περίεργες συμφωνίες.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Πολιτικά, κυρία Καημένου,
2: πολιτικά. Πολιτικά, κύριε Ρίγα.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα, σας παρακαλώ. Καλό πάρα πολύ να μιλήσουμε για την αιμοδοσία, καθώς θέλω να σας πω ότι είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορεί να γίνει τεχνητά. Είναι η αγάπη του ανθρώπου στον άνθρωπο και όλα τα μέσα πρέπει να συντελούν για να γίνεται
2: αυτό. Και προς τον άνθρωπο που δεν το γνωρίζει, έτσι.
1: Μπράβο.
2: Γιατί δίνεις αίμα Είσαι εκεί, βοηθάς. Δεν ξέρεις το αίμα αυτό σε ποιον θα πάει και ποιον θα βοηθήσεις. Πάμε να συνδεθούμε και να μπούμε στα άδυτα των εργαστηρίων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.
1: Είμαστε εξαιρετικά εκεί.
2: Η Γεωργία Τσάλη είναι εκεί, η συνάδελφός μας. Καλό πρωινό.
6: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Νίκο. Βρισκόμαστε στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, εδώ στις Αχαρνές. Είναι ένας πολύ σημαντικός χώρος για τη δημόσια υγεία, αλλά και για χιλιάδες ασθενείς σε όλη τη χώρα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Σταμούλης και η κυρία Έλενα Τσάγκαρη.
2: Καλημέρα.
6: Όπου θα μας περιγράψουν τη διαδρομή του αίματος. Δηλαδή, τη στιγμή που ένας αιμοδότης έρχεται, δίνει αίμα σε ένα νοσοκομείο και θα καταλήξει στον ασθενή, ο οποίος θα πάρει το αίμα για να μεταγγιστεί. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
7: ευχαριστώ θερμότατα ακόμα μία φορά για τη φιλοξενία, γιατί πραγματικά είναι αυτό που είπατε, το μήνυμα της αιμοδοσίας και της επάρκειας και της ασφάλειας του αίματος είναι ένα δημόσιο μήνυμα που πραγματικά έχουμε απόλυτη ανάγκη από τα μέσα να το προβάλλουν, ώστε στο συλλογικό ασυνείδητο να υπάρχει εμπιστοσύνη. Για πρώτη φορά λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρισκόμαστε στα εργαστήρια του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, όπου θέλω να περάσω ένα μεγάλο μήνυμα πέρα από το ότι καλούμε όλο τον κόσμο, όπως είπατε, να χαρίσει ζωή, δηλαδή με 10 λεπτά
1: βλέπουμε
7: από το χρόνο του
1: κέντρους δεξιά,
7: να χαρίσει τρεις ζωές.
1: Τους φασματογράφους πιο κάτω, βλέπουμε τα φιαλίδια εδώ
7: το
1: πέρα πάνω στον πάτο.
7: Το αίμα και η μετάγηση στη χώρα μας
1: βέβαια
7: είναι απολύτως εδώ, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας.
8: Να δικήσω όποιο νοσοκομείο και να δώσω.
7: Να δικήσω όποιο και να δώσω.
8: Συγκρίνεται το ολικό αίμα και γίνεται στη μικρή ΝΑΣΑ, όπως λέω, χάρη στην επιστημονική επιμέλεια του κυρίου Σταμούλη που θα σας μιλήσει αμέσως μετά, όλοι οι έλεγχοι, μοριακός, ορολογικός, αλλά και η επεξεργασία. Θέλω λοιπόν να ξέρει ο κόσμος ότι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας εγγυάται και προσπαθεί ένα την επάρκεια, αλλά η ασφάλεια στη χώρα μας είναι κεκτημένο. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Σταμούλη, που είναι επιστημονικός διευθυντής, να σας πει κάποια πράγματα παραπάνω για όλη αυτή την αλυσίδα, vein to vein, όπως είπε και η κυρία, από όταν ο αιμοδότης δώσει αίμα μέχρι να φτάσει στον ασθενή. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε Σταμούλη.
9: Του συστήματος αιμοδοσίας, κέντρο αιμοδοσίας. Εδώ ο αιμοδότης θα γίνει σακουλάκια και μπουκαλάκια, έτσι τα λένε και γελάνε. Είναι οι έλεγχοι που θα γίνουν στο αίμα. Έχουμε τρία διαφορετικά εργαστήρια, ένα μοριακού ελέγχου, ένα ορολογικού ελέγχου και ένα των ομάδων αίματος. Και έχουμε και ένα πολύ μεγάλο εργαστήριο με τεχνολογία εχμής, που είναι η επεξεργασία του αίματος. Τι σημαίνει η επεξεργασία του αίματος, για να το καταλάβετε? Είναι το σύνθημα ότι δίνοντας αίμα σώζεις τρεις ζωές. Γιατί τρεις ζωές? Γιατί εμείς 24/7/365 ημέρες το χρόνο, με αδιάκοπη λειτουργία, θα παράξουμε από το αίμα που θα δώσει ο αιμοδότης τα τρία πολύτιμα προϊόντα, τα ερυθρά, τα αιμοπετάλια και το πλάσμα. Είναι, όπως σας είπα, τεχνολογίες εχμής. Είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες απόλυτα διαδικασίες, πολύ λίγα χέρια χεντζών σε όλες τις διαδικασίες, εργαστήρια μοριακού και ορολογικού, τα οποία αυτή τη στιγμή ελέγχουν το 50% των αιμοληψιών. Είμαστε ότι είμαστε η καρδιά του ερυθρικού ιστού συστήματος αιμοδοσίας της χώρας.
1: Κύριε Διευθυντά, να ρωτήσω.
9: Ευχαριστούμε
1: κάτι.
9: Που δείχνετε τους αφανείς ήρωες.
1: Ναι, βεβαίως, οι αφανείς ήρωες, όλοι εσείς οι γιατροί,

0: εξουσίας με την έννοια του να μπορούμε να λειτουργούμε με μια πολύ συγκεκριμένη οργάνωση όπως κάνουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή να μην δίνουμε αίμα για τους συγγενείς μας που θα μπουν στο χειρουργείο, άρα μόλις το δώσουμε αυτό να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί, να μπορούμε σαν χώρα να έχουμε και εμείς επιτέλους αποθέματα αίματος που θα μας κάνουν στις δύσκολες περιόδους, γιατί όπως ξέρετε η αιμοδοσία επηρεάζεται πάρα πολύ από πάρα πολλά γεγονότα, διακοπές, άδειες, ιώσεις. Άρα σε αυτές τις περιόδους που το σύστημα στρεσάρεται, να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών από τα αποθέματα αίματος. Η αιμοδοσία είναι ένας στρατηγικός χώρος για τη δημόσια υγεία, γιατί ακριβώς με τη λειτουργία αυτή που έχει να μπορεί να ανταποκριθεί σε έκτακτες συνθήκες, έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθένας σώζει ζωές με 10 λεπτά από την καθημερινότητά του.
2: Να ευχαριστήσουμε και εμείς. Να προσθέσω μόνο μία λέξη. Επειδή έρχεται το καλοκαίρι και το καλοκαίρι ο πληθυσμός διπλασιάζεται από τον τουρισμό. Πηγαίνει με διακοπές. Η αιμοδοσία δεν λειτουργεί με απόθεμα υπό την έννοια ότι τα προϊόντα ζουν περίπου ένα μήνα. Ποιούμε έκκληση από τώρα να δώσουν όλοι οι άνθρωποι από 18 μέχρι 65, χωρίς να αυτοεξαιρούνται, αίμα και τον Ιούλιο. Ώστε λοιπόν να μην έχουμε το θλιβερό ραντεβού με τις ελλείψεις του Αυγούστου.
3: Ραντεβού στα κέντρα αιμοδοσίας. Ραντεβού στα κέντρα. Γεωργία Σιδεροκέφαλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλοκαίρι, είπαμε.
1: Καλοκαιράκι. Και το καλοκαιράκι θέλουμε το παγωτάκι μας, Νίκο μου. Για να πάμε. Δροσιστούμε και να γλυκαθούμε.
3: Ναι, αλλά σε τι τιμές είναι αυτό η Ερμή μπαλίτσα παγωτό που θέλουμε να το πάρουμε και ωραίο. Πάμε να δούμε λοιπόν πόσο πωλείται η μπαλίτσα παγωτό ανά την Ελλάδα. Και θα πάμε στην κουβέντα μας αμέσως μετά. Κοίταξε, ναι. Στην Αθήνα, εγώ το έχω βρει και 2,5 θέλω να σου πω. 2,5 έως 3,80. Λίγο αλμυρό στο 380.
1: Αλμυρούτσικο.
3: Θεσσαλονίκη.
1: Θέλω να σου πω, δεν παίρνω την παλίτσα. Παίρνω κιλό συνήθω. 2,5 με 3,5 ευρώ.
3: Πάμε στη Μύκονο, πιο ακριβά τα πράγματα, και στο Σαντορίνη. Εκεί πέφτει λιγάκι ξύλο. 4 έως 5 ευρώ η παλίτσα το παγωτό και συνεχίζει. Πολύ είναι, λίγο αλμυρό. Πάμε να δούμε και υπόλοιπες πόλεις.
1: Μπορεί να έχει salted caramel. 3,5 με 4,5 ευρώ σε πάρω και νάξω.
3: Στην Κρήτη το βρήκαμε 3 με 4 ευρώ περίπου.
1: Στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο 3 έως 4,5 ευρώ.
3: Και συνεχίζουμε να δούμε και άλλες πόλεις που έχουν παράδοση του παγωτό. Στο Νάφλες, παλιά πόλη που είχε τα παγκοτατζίδικα εκεί. Κουστένιδες και τα λοιπά, 3 με 4 ευρώ.
1: Και 3,5 με 4,5 ευρώ στις τουριστικές περιοχές της Χαλκιδικής.
3: Έχεις πάρει τα πιτσιρίκια σου, 4 άτομα. Και πάει να πάρεις παγωτάκι. 15 με 25 ευρουδάκια. Το έχεις πάρει. Όχι να θέλει το παγωτό που τρως εσύ.
1: Όχι, γιατί εγώ πήρα ένα κιλό παγωτό προχθές, το πλήρωσα 23,5 ευρώ.
3: Ιωάννα Ρίζου είναι στο κύριο Μάνο Μπόμπα, βρίσκεται στην Αργυρού. Πολύ ευχαριστούμε πάρα
1: καλημέρα.
3: Πολύ, Ιωάννα, που είσαι εκεί στην παραγωγή του παγωτού. Είναι μαζί μας ο κύριος Μάριος Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Συντεχνίας Ζαχαροπλαστών της Θεσσαλονίκης, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδόπουλε, και εσείς. Έχετε και εσείς ωραίο παγωτό πάνω, θέλω να σας πω.
1: Βεβαίως. Και ωραίο παγωτό έχει και εκεί που βρίσκεται ο Φίλιππος Πλιακοπάνος, που είναι μαζί με τον κύριο Γιώργο Μπάσιο, που είναι ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου. Καλό πρωινό σε όλους.
3: Καλό πρωινό, καλό πρωινό.
1: Να ξεκινήσουμε με την Ιωάννα.
3: Ναι, πάμε στην Ιωάννα. Είναι στο εργαστήριο μέσα. Έλα, Ιωάννα.
4: Χαίρετε και πάλι. Βρίσκομαι στο Ιτερντελγκού στο τζελάτο, καθώς έχει αρχίσει η ζέστη και όλοι κάποια στιγμή, μην σας πω πολλές φορές μέσα στο καλοκαίρι, θέλουμε να δροσιστούμε με λίγο παγωτάκι. Να σας πω βέβαια πως πρέπει να προτιμάμε τέτοιου είδους παγωτά παρά τα συσκευασμένα που βρίσκουμε στα περίπτερα, καθώς περιέχουν σκόνη γάλακτος, γαλακτοματοποιητές, σε πάρα πολλά συντηρητικά και χρωστικές. Και βρίσκομαι ακριβώς όπως αναφέρατε με τον Πάνο Μπόμπα, τον ιδιοκτήτη, ο οποίος όπως μας λέει έχει και ένα αποκλειστικό.
3: Όπα, για να σας ακούσουμε.
5: Καλημέρα,
3: καλημέρα.
5: Καταρχάς, να πούμε καλό καλοκαίρι. Είναι η εποχή.
1: Εννοείται, καλέ. Το ξεκινήσαμε εμείς, το λέμε. Καλό καλοκαίρι.
5: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εμείς εδώ στο Eater del Gusto φτιάχνουμε κάποιες φορές την εβδομάδα μία γεύση, την οποία δεν την έχουμε ξαναφτιάξει, είναι καινούρια και την ονομάζουμε Gelato del Giorno.
3: Δηλαδή.
5: Σήμερα είπαμε λόγω της ημέρας να φτιάξουμε μία γεύση και είναι αποκλειστικό αυτό γιατί. Ηλιάνα, φέρτο.
1: Φέρτο. Για να είμαστε και στο κλίμα.
5: Το πρώτο παγωτό
3: φέρτο.
5: Στην Ελλάδα φέρτο.
3: Σοβαρά. Το φέρανε το παγωτό.
1: Εντάξει.
3: Τι είναι αυτό, συγγνώμη. Πορτοκαλί είναι αυτό. Τι είναι, παγωτό είναι. Δεν ξέρω αν βλέπουν και οι υπόλοιποι. Τι είναι, για το δούμε. Φέρτο το παγωτό. Λοιπόν.

0: Αυτό
1: τι
0: είναι...
1: έχει μέσα.
0: Ακριβώς. Καταρχάς είναι ακύλας, έτσι. Νομίζω φαίνεται ακύλας.
2: Ναι. Πορτοκαλί με μαύρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι το συγκεκριμένο, είναι μια λευκή σοκολάτα με μια ρίπλα από passion fruit, το οποίο μας δίνει αυτό το χρώμα που εμπνευστήκαμε για να κάνουμε τη γεύση για τον ακύλα.
2: Ακούστε τώρα, εγώ συνήθως όλες αυτές τις ορολογίες, θα σας το επιβεβαιώσω εδώ ο Νίκος, τις ξέρω όλες.
1: Απ' έξω και να κατωτά.
2: Αυτή τη ρίπλα δεν την ξέρω. Τι είναι.
0: Είδατε.
1: Τρίπλα είναι τρίπλα.
0: Αυτό είναι passion fruit, το φρούτο το passion fruit, ρίπλα ζαχαροπλαστικής passion fruit.
2: Τι είναι η ρίπλα, καλή.
0: Το φρούτο.
1: Η ρίπλα είναι φρούτο.
0: Φρούτα του πάθους. Η ρίπλα είναι η επικάλυψη που μπαίνει από πάνω από το παγωτό.
1: Α,
3: γλάσσο.
0: Η συγκεκριμένη γεύση, η συγκεκριμένη... Ορίστε.
2: Είναι σαν γλάσσο.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Τώρα, κύριε μου, όσο μας...
0: Η συγκεκριμένη γεύση δεν την έχουμε ξαναφτιάξει.
1: Ωραία. Θα μας κάνετε τη χάρη να το δούμε on camera αυτό, γιατί θα πάμε και στο Φίλιππο Πιακοπάνο και μετά θα πάμε στον πρόεδρο των ζαχαροπλαστών της Θεσσαλονίκης. Να βάλετε μια μπαλίτσα στην Ιωάννα μας να δοκιμάσει το φέρτο με τη ρίπλα του από πάνω, έτσι.
2: Σωστά, σωστά. Και να ρωτήσω εγώ κάτι όση ώρα δοκιμάζει η Ιωάννα και θα πάμε εμείς στον Φίλιππο. Να μας πείτε
0: απλά
2: λίγο...
0: Απλά εγώ αφήνω το τηλέφωνο, δεν έχω επιστροφή.
2: Περιμένετε. Θέλω να μας πείτε λίγο την τιμή και αν η τιμή αλλάζει από παγωτό σε παγωτό. Γιατί αλλιώς είναι μια απλή βανίλια Μαδαγασκάρης ή μια απλή σοκολάτα. Αλλιώς είναι η στρατσιατέλα, τα cookies, τα διάφορα, τώρα το φέρτο για παράδειγμα. Τα μπιχλιμπίδια.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικά να πούμε ότι το παγωτό προκαλεί σε όλους μας πολύ ευχάριστες αναμνήσεις και χαρά. Οπότε εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να είμαστε για την ποιότητα που δίνουμε το δυνατότερο οικονομική που μπορούμε να είμαστε, να απορροφάμε εμείς κάποια κόστη για να μπορεί να το καταναλώνει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι η πραγματικότητα και αυτό που προσπαθούμε κάθε μέρα.
1: Πόσο η μπαλίτσα.
0: Από εκεί και πέρα εμάς η τιμή από γεύση σε γεύση δεν αλλάζει. Εμείς πουλάμε αυτή τη στιγμή στα νότια προάστρια της Αθήνας 21,90 τιμή κιλού. Και
1: άρα,
0: το
1: μπαλίτσα.
0: Παγωτό σε κύπελο, επειδή εμείς δεν σερβίρουμε με μπάλα, σερβίρουμε με σπάτουλα όπως στην Ιταλία, το μικρό κύπελο ας πούμε, που αντιστοιχεί σε μία μπάλα είναι στα 3 ευρώ. Στο μεσαίο που πάμε για 2 είναι στα 5, οπότε μειώνεται κιόλας.
1: Σχεδόν τίμιο.
2: Τίμιο.
1: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο
0: Είμαστε οι οικονομικότεροι αυτή τη στιγμή στα νότια προάστρια, από τους πιο οικονομικούς. Γιατί όπως σας είπα, προσπαθούμε να είναι ένα προϊόν το οποίο θα μπορεί να καταναλώνεται κάθε μέρα
1: που σας βρίσκουμε,
0: από όλο τον κόσμο.
1: Πάμε στο Φίλιππο Πλιακοπάνο, σε άλλο εργαστήριο.
0: Ακριβώς.
1: Έλα, Φίλιππε.
4: Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, όπως είπε και η Αλεξάνδρα, είναι το παγωτό τώρα είναι η χαρά του παιδιού, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μαστάζανε ένα παγωτάκι οι γονείς μας για να κάτσουμε φρόνημα, για να διαβάσουμε τα μαθήματά μας,
2: για να κοιμηθούμε το καλοκαίρι.
4: Και για να κοιμηθούμε το καλοκαίρι. Μπράβο, Αλεξάνδρα, μπράβο. Σέβαζαν στον ύπνο οι γονείς, δηλαδή.
2: Τι να κάνω.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον κύριο Γιώργο Μπάσιο, που είναι ένας ζαχαροπλάστης γύρω στα 50 χρόνια.
1: Μπράβο.
4: Εγώ το θυμάμαι από μικρός που ερχόμουν να απολαύσω το παγωτάκι μου εδώ. Είναι μαζί με τον γιο του το Λευτέρη στο ζαχαροπλαστείο και πράγματι είναι όντως η ποσότητα. Μπορεί να μην έχουμε πάρα πολλές γεύσεις, αλλά η ποσότητα και η τούρτα παγωτό που έχει είναι κάτι το ιδιαίτερο, Αλεξάνδρα. Καταλαβαίνεις, έτσι. Μιλάμε
2: εγώ
4: για την ποσότητα και σε ελεγχόμενη ποιότητα. Είναι μαζί μας εδώ και ο κύριος Γιώργος και ο Λευτέρης, ο γιος του. Μπορείτε να τους ρωτήσετε ό,τι θέλετε για το παγωτό.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Αθήνα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καταρχήν, τι γεύσεις φτιάχνουμε, ποιο είναι το παραδοσιακό που πρέπει να κρατάμε στο παγωτό και τι τιμές έχουμε εκεί στο σημείο που βρίσκεστε.
4: Έχουμε το εκμεκ παγωτό. Σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, φιστίκι, κούκκις, λότους και πολλές άλλες γεύσεις.
2: Και πόσο κοστίζουν τώρα οι μπάλες, η μία μπάλα παγωτό, πόσο κοστίζει?
4: Η μία μπάλα κοστίζει 2,5 ευρώ.
1: 2,5 ευρώ. Πιο φθηνά στην ελληνική περιφέρεια, λογικό είναι αυτό. Τι πρέπει να προσέξουν και τα νέα παιδιά τα οποία φτιάχνουν, ο γιος ας πούμε, που έχει μείνει στο αγροπλαστείο. Ποιο είναι το μυστικό για το καλό παγωτό?
4: Ποιο είναι?
1: Το μυστικό για το καλό παγωτό.
4: Το μυστικό για το καλό παγωτό, κύριε Γιώργο. Το μυστικό είναι το φρέσκο γάλα που παίρνουμε από εδώ που είναι τοπικό. Και τα υλικά που δουλεύουμε είναι τα αγνά υλικά που έχουμε.
2: Η αλήθεια είναι πως το παγωτό στην πρώτη κουταλιά το καταλαβαίνεις αν είναι καλό ή όχι. Και γι' αυτό είπε πριν η Ιωάννα για τα συσκευασμένα παγωτά. Εγώ να σας πω, δεν τρώω ποτέ. Αν δεν είναι παγωτό από ζαχαροπλαστείο ή από παγωτατζίδικο, ακριβώς, δεν το τρώω. Να μας πει λίγο την τιμή και στο κιλό, συμβαίνει. Φίλιππε.
3: Ναι. Στο κιλό και στην τούρτα. Ναι.
4: Η τιμή.
3: Ναι, η τιμή στο κιλό και στην τούρτα, κύριε Γιώργο.
4: Η τιμή στο κιλό την έχουμε 17 ευρώ.
1: Πιο κάτω, περιφέρεια.
4: Και στην τούρτα 19.
1: Πιο κάτω, περιφέρεια, έτσι. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, ακούσατε λοιπόν τους συναδέλφους σας, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή του παγωτού, το οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο να βρεθεί σε ένα ζαχαροπλαστείο ή σε ένα παγωτατζίδικο να το φας χειροποίητο και να το απολαύσεις. Είναι κουλτούρα του Έλληνα αυτή.
5: Λοιπόν, καταρχάς καλημέρα με τη Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να παρακαλέσω τους συνεργάτες σας δύο πράγματα.
1: Ναι.
5: Δεν είμαι από τον Δεκέμβριο πρόεδρος της
1: Αλλάξατε!
5: Ακριβώς γιατί είμαι πρόεδρος του επιμελητηρίου και δεν είμαι πρόεδρος του επιμελητηρίου του Πειραιά, αλλά της Θεσσαλονίκης.
1: Θεσσαλονίκης, ναι. Βιοτεχνικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ναι. Ωραία.
5: Έχω την εντύπωση ότι γράφει ΒΕΠ, οπότε το κάνουμε ΒΕΠ.
1: Τελικά,
5: λοιπόν, αφού διορθώσαμε αυτά τα τυπικά, το τρίτο που πρέπει να διορθώσουμε είναι παγωτό με γλυκιά γεύση. Γιατί
1: δηλαδή
5: έχω την αίσθηση ότι οι συνάδελφοι στην Αθήνα και στην περιφέρεια πουλάνε κάποιες τιμές που στη Θεσσαλονίκη δεν τις έχουμε δει.
1: Δηλαδή.
5: Στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, η μπάλα, και ευχαρίστως να πάρουμε την κάμερα και να δούμε, στα ζαχαροπλαστεία και όχι στις τζελατέριες, είναι από 1,80 έως 2,20.
1: Α, ζαχαροπλαστεία λέτε εσείς τώρα.
5: Κάνει ήδη μια συζήτηση και συνέντευξη πάνω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Βέβαια, πολλές φορές εξαρτάται και από το μέγεθος της μπάλας. Και αυτό είναι μια άλλη δεύτερη πραγματικότητα. Εκείνο που έχει σημασία όμως και αυτό που ακούστηκε από όλους, είναι ότι πραγματικά το παγωτό που απολαμβάνουμε στα ζαχαροπλαστεία δεν έχει καμία σχέση με το βιομηχανικό παγωτό, το οποίο εξ ανάγκης χρησιμοποιεί όλα αυτά τα υποπροϊόντα του γάλακτος, διότι η γάλα σκόνη είναι ένα προϊόν που προέρχεται από το φρέσκο γάλα, έτσι, και είναι ένας προϊόν που προέρχεται μιας χημικής διεργασίας. Εκείνο που θέλουμε λοιπόν να επισημαίνουμε είναι ότι το παγωτό πολλές φορές αποτελεί με όλα του τα θρεπτικά συστατικά όταν είναι με φρέσκο γάλα και με φρέσκα προϊόντα, γιατί δεν είναι μόνο το γάλα, ακόμα και το σορμπέ παγωτό, και το ξέρουν καλά οι συνάδελφοι, είναι με φρέσκες φράουλες, είναι με φρέσκο χυμό λεμονιού, είναι με φρέσκο βατόμουρα, αποτελούν πολλές φορές και ολοκληρωμένο γεύμα. Δηλαδή, αν κανείς φάει δύο μπάλες παγωτού, πιστέψτε με ειλικρινά, δεν θα
1: θέλει ένα κιλό στην καθισιά τη. Ένα κιλό θέλει στην καθισιά τη. Και τι δύο μπάλε.
2: Εγώ πάω από την τζελατερία που λέτε, κύριε Παπαδόπουλε, ένα κιλό με διάφορες γεύσεις και ένα κιλό βανίλια. Έτσι για να το έχω
1: δει.
2: Ρίχνω και καφέ μέσα εγώ.
5: Λέω λοιπόν ότι οι τιμές που έχουμε δει στο κιλό στη Θεσσαλονίκη είναι από 17 έως 20 με 21 ευρώ σε πολύ κεντρικά καταστήματα. Και το λέω αυτό γιατί μπαίνουμε σε μια καλοκαιρινή σεζόν.
1: Το είδαμε και στην κάρτα ότι είστε λίγο πιο κάτω από Αθήνα και από άλλες περιοχές τουριστικές.
5: Ναι. Λέγατε για 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ σε Θεσσαλονίκη δύσκολα θα βρείτε.
1: Όχι, τζελατερία τόσο έχει.
5: Για να το βρείτε στο κέντρο.
1: Τζελατερία τόσο έχει. Τόσο έχει. Στο κέντρο.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε που είμαστε μια γλυκιά πόλη, πόλη του γλυκού, τα έχουμε ξαναπεί. Βλέπουμε ότι στα ζαχαροπλαστεία, στα κλασικά ζαχαροπλαστεία της πόλης, η μπάλα δεν ξεπερνάει τα 2 ευρώ με 2,20 και είναι η χαρά του καταναλωτή στη Θεσσαλονίκη, επισκέπτη ή κατοίκου, να φάει ένα εξαιρετικής ποιότητας παγωτό χωρίς να επιβαρύνει αυτό την τσέπη του.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσουμε κάτι πάλι την Αργυρούπολη. Πού σας βρίσκουμε, πού είναι εκείνη η μπαλίτσα, κύριε Πόπα, πού είναι αυτή η μπαλίτσα που έπρεπε να έχει ο Άννος στο χέρι της?
0: Μου πάνε να κρατήσω το τηλέφωνο για να έχω επιστροφή. Οπότε εντάξει, δεν είμαι. Φτιάχνουμε ωραίο παγωτό. Multitasking δεν μας λες.
1: Βάλτε το τηλέφωνο τώρα, δώστε την παλίτσα να κλείσουμε με τη γευσυγνωσία της Ιωάννης.
0: Λοιπόν, να πω μόνο αυτό. Θα μας βρείτε στην Αργυρούπολη, Γερμανού 51. Το αθηναϊκό μας κατάστημα. Και τώρα που ανοίγει ο καιρός και ξεκινάνε και εξορμήσεις. Στο όμορφο νησί της Κύθνου, στη χώρα της Κύθνου.
1: Μπράβο, υπέροχα. Πάμε να βάλουμε την παλίτσα μας λοιπόν στην Ιωάννα και έτσι θα βάλουμε και την. Θα πάμε και στο διάλειμμα. Έχει πάρει από εκεί. Είναι ωραίο.
2: Πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το φέρτο.
2: Το βάζουν με τη σπάτουλα. Είναι το ιταλικό αυτό. Είναι τζελάτο, δεν είναι φαγωτό. Φαίνεται
1: πάρα πολύ ωραίο το φέρτο. Ιωάννα, δοκιμάζεις και μας λες, παρακαλώ πάρα πολύ, τη γεύση.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Ιωάννα, δοκίμασε. Ας το μικρόφωνο τώρα, Ιωάννα. Για στο παγωτό.
6: Να δοκιμάσω.
1: Ναι, δοκίμασε, ναι. Μην τρέπεσαι. Για να σε ακούσουμε. Έλα, Ιωάννα. Πάμε στην πρώτη, κοντά.
7: Κρατάω
1: λίγο το μικρόφωνο. Κρατάω λίγο το μικρόφωνο. Εσείς, πάμε, Ιωάννα, έλα, πάμε. Τι λέει.
2: Ωραίο.
6: Εντάξει, φέρτο, το έχουμε πάρει ήδη, μόνο και μόνο από τη γεύση αυτήν. Πραγματικά εξαιρετικό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είστε υπέροχοι όλοι.
2: Υπέροχοι. Ευχαριστούμε όλοι.
1: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Την καλημέρα μας, φίλοι μου.
5: Εμείς, ραντεβού Θεσσαλονίκη, λοιπόν, για παγωτό.
1: Να είστε καλά, ραντεβού σε όλα τα παγωτζίδικα.
2: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά με τον κύριο Μαζάνη για τους εμβολιασμούς στα παιδιά.

0: τεράστια που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε?
8: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
9: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
0: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
11: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
10: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
12: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
13: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
14: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
5: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
6: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Σας το προαναγγείλαμε.
1: Γονείς.
0: Εδώ ο κύριος Μαζάνης, ο άνθρωπος που εμπιστευόμαστε, παιδίατρος. Καλημέρα κύριε Μαζάνη, πώς είστε?
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με τους εμβολιασμούς στη χώρα μας, γιατί είδαμε και μία έρευνα καμπανάκι.
1: Καμπανάκι βεβαίως, γιατί μένουν πίσω πάρα πολλά παιδιά. Και δεν ξέρουμε τους λόγους που μένουν πίσω. Εσείς που είστε στην πρώτη γραμμή, νομίζω ότι τα ξέρετε. Να τη δούμε λιγάκι, είναι από το Εθνικό Κέντρο Εμβολιασμών. Έτσι, τα στοιχεία τα οποία μας έρχονται, κύριε Μαζάνη, και να τα σχολιάζουμε. Είναι μια μελέτη σε 400.000 παιδιά. Έτσι, μόλις το 66% έχει ολοκληρώσει ως τα 2 έτη το σχήμα των 7 βασικών εμβολίων. Το υπόλοιπο κοντά 30 κάτι, τι γίνεται? Υπάρχει ένα ποσοστό μικρό, 3,1% των παιδιών, που δεν έχει κάνει καμία δόση ως 24 μήνες. Και οι χειρότερες επιδόσεις
0: είναι στο Βόρειο Αιγαίο, με 56% σε πλήρη συμμόρφωση και 38,1% σε εμπρόθεσμη ολοκλήρωση. Και στην κεντρική, στην Δυτική Μακεδονία έχουμε εκεί την καλύτερη επίδοση, με 79,7% σε πλήρη συμμόρφωση. Τι γίνεται? Δεν ολοκληρώνουν τους εμβολιασμούς.
2: Ναι, υπάρχει. Υστερούμε σε αυτό. Παρόλο που ο σκοπός και ο προορισμός των εμβολιασμών είναι να φτάσουμε στο 90% βάσει των οδηγιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, στα εμβόλια τα βασικά, στις πρώτες δόσεις, υπάρχει μεγάλη συμμόρφωση. Μπορεί να φτάσουμε και 80% και 90%, αλλά μετά υστερούμε στις επαναληπτικές δόσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα παιδιά, αυτά που δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις δόσεις, δεν ξέρουμε πόσο τοις εκατό καλυμμένα είναι. Είναι 100%, είναι 50, είναι 80, είναι 40. Οπότε σε μια περίπτωση που θα εμφανιστεί ένα μικρόβιο για το οποίο δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, μπορεί να αρρωστήσουν, και αν αυτό είναι σε μεγάλη έκταση, τότε μπορεί να υπάρξουν καινούργιες επιδημίες.
0: Ποια εμβόλια είναι αυτά, κύριε Μαζάνη, για παράδειγμα?
2: Εκείνο το οποίο υστερούμε πολύ στην Ελλάδα και σε σχέση με άλλες προηγμένες χώρες είναι το εμβόλιο αυτό που λέμε για τον καρκίνο της μήτρας για τα κορίτσια και για τον καρκίνο του στοματοφάριγγα, του πέους και του προκτού των αγοριών, δηλαδή τα θυλώματα που λέμε, ο ιός των θυλωμάτων. Εκεί υστερούμε πολύ, γιατί 1 στα 2 κορίτσια στην Ελλάδα δεν έχει εμβολιαστεί καθόλου και μόνο 1 στα 3 αγόρια έχει εμβολιαστεί. Ο μέσος όρος είναι γύρω στο 40-45% των εμβολιασμών για το συγκεκριμένο μικρό ιό, ενώ σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα είναι η Αυστραλία, έχουν φτάσει το 90%.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι στην υποχρέωση του παιδιάτρου να θυμίζει στους γονείς ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε να κάνουμε το εμβόλιο, τότε σας περιμένουμε εκεί?
2: Οι παιδίατροι ενημερώνουν τους γονείς, διότι κάθε φορά που θα πάνε να κάνουν το εμβόλιο τα παιδιά, τους προγραμματίζουν και τις επόμενες δόσεις. Όμως δεν υπακούν όλοι οι γονείς. Καθώς μεγαλώνει το παιδί, λίγο χάνονται λόγω διαστήματος οι επισκέψεις. Και έτσι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εκείνο το οποίο μάλλον πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα είναι να οργανωθεί εθνικά ένα πρόγραμμα ώστε να ενημερώνονται οι γονείς για τον επόμενο εμβολιασμό του παιδιού τους μέσω ενός συστήματος, μιας πλατφόρμας, όπου θα σου έρχεται το μήνυμα και θα λέει κοίταξε, την 1η Μαΐου πρέπει να κάνεις το εμβόλιο του παιδιού αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν το έχει κάνει.
0: Τόσες ειδοποιήσεις έρχονται στο κινητό μας, ναι. Με εξετάσεις, με παραπεμπτικά, ας έρχεται και αυτό και για τα παιδάκια.
2: Ναι. Αυτή την πρόταση έχουμε κάνει σαν παιδίατροι και το πιθανότερο
1: υπάρχουν
2: είναι
1: υπάρχουν γονείς που από πεποίθηση δεν πάνε να εμβολιαστούν. Το ξεχνάνε όσο μεγαλώνει το παιδί, αραιώνει και η επίσκεψη. Τους λέτε ότι πρέπει να γίνει το εμβόλιο. Εσείς βλέπετε τη λίστα, έτσι δεν λέει? Ένα βιβλιαράκι δεν είχαμε με τα εμβόλια, είχαμε το έχουμε ακόμα αυτό?
2: Υπάρχει ακόμα αυτό το βιβλιαράκι, το οποίο σταδιακά θα αποσυρθεί, δεδομένου ότι έχει δημιουργηθεί το Εθνικό Μητρό Εμβολιασμών, όπου περνούνται ηλεκτρονικά όλοι οι εμβολιασμοί μέσα στο σύστημα. Οπότε ο καθένας και ο κάθε γονιός με το άμυκα του παιδιού του μπορεί να βλέπει τους εμβολιασμούς και αυτούς που έχουν προγραμματιστεί.
0: Α, ωραία. Όπως βλέπετε
2: ναι. Και στη μελέτη που έχει γίνει, εμφανίζεται μόνο το 3% να μην εμβολιάζουν καθόλου τα παιδιά τους. Mm-hmm. Άρα αυτό που ονομάζουμε αντιεμβολιαστικό κίνημα δεν είναι παραπάνω από το 3%, είναι μικρό. Εμείς νομίζαμε ότι ήταν γύρω στο 5%, αλλά τελικά από αυτή τη μελέτη φαίνεται ότι είναι γύρω στο 3,1. Ναι. Άρα δεν είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό, το οποίο δημιουργείται εικόνα ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Δεν είναι πολύ. Εκείνοι που είναι οι πολλοί είναι ότι ξεχνάνε να κάνουν τις επαναληπτικές δόσεις. Ναι. Συμβαίνουν και διάφορα στην κοινωνία μας. Υπάρχουν διαζύγια, μετακομίζουν, υπάρχουν προβλήματα. Και κάπου οι γονείς και σε αυτή την περίπτωση λίγο αμελούν να κάνουν τα εμβόλια.
0: Και σωστή ενημέρωση, το λέμε και το ξαναλέμε, σωστή ενημέρωση και για όλα τα εμβόλια. Να... Και υπενθύμηση φυσικά από εσάς που έχετε τεράστια ευθύνη για τα παιδάκια.
2: Θα πρέπει να δώσουμε και δύο στοιχεία ακόμα.
0: Ναι.
2: Ότι κάθε λεπτό που περνάει παγκοσμίως σώζονται 10 άνθρωποι οι οποίοι θα είχαν πεθάνει αν δεν είχαν κάνει εμβόλια. Και έχει υπολογιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι κάθε χρόνο σώζονται περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι αν δεν τα είχαν κάνει θα είχαν χάσει τη ζωή τους.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ, εξαιρετικός.
0: Να
1: είστε καλά, γιατρέ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Στέβη Τσίτου, πού είναι η Στέβη? Έρχεται ξανά μαζί
3: μας. Με τεμποδίων έρχομαι.
1: Έλα, παιδάκι,
0: τι έγινε?
1: Τι έπαθε?
0: Πρέπει να περάσω τα...
1: Γιατί τι σπρώχνεις?
3: Με σπρώχνει ο Σιμινάκης.
0: Έχει κέφια ο Σιμινάκης σήμερα.
3: Σήμερα ναι, γιατί μου βάλε και το ακουστικό χωρίς το καλώδιο.
0: Ωραία.
3: Τέλειο.
1: Τι ωραίο γαλάζιο.
3: Είναι, ναι. Πολύ ωραίο. Πορτοκαλί, ο Ακύρος για γαλάζιο εμείς.
1: Ναι. Για να δούμε.
3: Λοιπόν, θα σας πω λίγο γιατί ο Μακρόν μετά το τραγούδι θα έρθει στο χορό.
0: Έλα.
3: Βεβαίως, εδώ. Είναι στο Ναϊρόμπι, στην Κένια, και χορεύει το Σαλέμα. Να, να, να, να, να. Για ακούστε. Τα βήματα τα πάει δισεκτικά, δηλαδή πάει με την καθοδήγηση λίγο του τραγουδιστή, αλλά βλέπετε, πίσω-πίσω, σιγά-σιγά, κατεβαίνει λίγο κάτω, δεν ξέρει τι να κάνει, ξανασηκώνεται και μετά πάει στο καβούκι του εκεί πέρα δίπλα.
0: Ντροπαλός το χώρο.
1: Ναι.
0: Ντροπαλός, ο τραβάλλος.
1: Στο τραγούδι ήταν καλύτερα. Ναι, απελευθερώνεται. Βγείτε, σας παρακαλώ πολύ, και φέρτε λουλούδια, παραγγείλετε.
3: Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μία προσπάθεια, λίγο και θα τα καταφέρεις, Μακρόν, Εμμανουέλ. Λοιπόν, και θέλω να σας πάω στην Αυπακτία, όπου εκεί πέρα έχουμε τον Χατσικό.
1: Οπα!
3: Ναι. Αυτό εδώ το σκυλάκι ήταν σε αυτό το σημείο για πολλές μέρες.
1: Ναι.
3: Πέρναγε ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Αυτός έμεινε εκεί. Αυτό το σκυλάκι έμεινε εκεί. Δεν ξέρουμε αν έχει εγκαταληφθεί, αν έχει χαθεί. Πάντως, ο Δήμος Ναυπάκτου, αλλά και η φιλοζωική δράση Ναυπάκτου, τον πήγανε, τον μεταφέραν σε εκτινίατρο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, να δουν αν είναι καλά το σκυλάκι. Και τώρα έχει...
1: Κάτι ψάχνει.
3: Έμεινε εκεί για πολλές μέρες. Δηλαδή, πηγαίναν οι άνθρωποι, του δίνανε φαγητό, τον περιποιούτσαν, τα λοιπά. Δεν κουνιόταν. Ήταν εκεί. Για πολλές μέρες.
1: Κάτι ψάχνει, ψάχνει αφεντικό, μην έχει καθόλου.
3: Αυτό. Αυτό.
1: Θυμάται το τελευταίο σημείο, δεν είναι θηλυκιά, έτσι.
0: Μήπως το άφησαν εκεί, γιατί πολλές φορές...
1: Και περιμένει να πάνε τον πάρουν, να την πάρουν.
0: Ναι. Γιατί πολλές φορές το έχουμε ξαναδεί, πάνε και εγκαταλείπουν τα σκυλιά που δεν τα θέλουν πια. Και τα σκυλάκια παραμένουν εκεί.
1: Είναι δυνατόν τα εγκαταλείψουν.
3: Και αυτή η πίστη, του σκύλου, ρε παιδί μου, που περιμένει εκεί καρτερικά να έρθουν να τον πάρουν οι δικοί του άνθρωποι.
0: Ιδέες.
3: Αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Μπράβο.
3: Για να το υιοθετήσουν.
1: Μπράβο. Ναι. Αν δεν το έχει χάσει ο ιδιοκτήτης και αν δεν το περιμένει. Έτσι.
3: Ναι.
1: Τώρα που δημοσιοποιείται το θέμα, θα ξέρουμε. Ναι.
3: Λοιπόν, Νέκα.
1: Ναι.
3: Αλέκος Σοβίτης.
1: Βεβαίως.
3: Μίλησε για τα επαγγελματικά του, αλλά και για τα ερωτικά του. Και είπε ότι έχει πιαστεί κορόιδο και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά του. Παλιότερα τον καθόριζε το ερωτικό του κομμάτι.
0: Ναι.
3: Αλλά.
0: Δείτε. Κορόιδο έχεις πιαστεί?
4: Όχι, yes.
0: Σε ποιο τομέα?
4: Και στα ερωτικά και πιστεύω στα επαγγελματικά. Ίσως έχω προδοθεί από φίλους, αλλά όχι πολύ έντονα. Ένα παράδειγμα σου είπα στην αρχή που μου στήχησε πάρα πολύ. Και τελικά όλες αυτές οι απογοητεύσεις... Δεν ξέρω αν γινόταν από πρόθεση για να πω ότι με κοροϊδεύανε. Εμείς μερικές φορές νιώθουμε ότι κοροϊδευόμαστε. Ο άλλος εκεί ήτανε. Το σήμα και το μήνυμα το είχε περάσει. Εμείς εθελοτυφλούμε.
0: Άρα να υποθέσω ότι όταν λες πιάστηκα κοροϊδό και στα ερωτικά, είναι όταν τρως κέρατο.
4: Όταν τρως κέρατο πιάνεις κοροϊδό, ναι. Συνέβη. Ναι. Συμβαίνει.
0: Τεράστιο το τραύμα ή εντάξει συνήλθες και...
4: Έφαγα κανένα δυο κατραπακές που μου στήχησαν, αλλά επειδή δεν είμαι και το πιο φρόνιμο παιδί ή δεν ήμουνα, τώρα είμαι...
0: Την είχες κάνει κι εσύ?
4: Τις κουτσουκέλες.
0: Την είχες κάνει
4: αρκετά
0: την
4: πολλές φορές.
0: Τι φλερτς αρέσει να σου κάνουν?
4: Νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, είναι περισσότερο εδώ. Κάποτε ήταν η τεστοστερόνη και τα ιστρογόνα. Τα οποία, ξέρεις, αυτά κάνανε πάρτι και δεν μπορούσες να πεις τίποτα. Έβλεπες τον άλλο να λέγες χαζομάρες να μου λέει εγώ, ξέρεις, αλκεί να κοιμηθώ μαζί του. Αλλά όσο μεγαλώνουμε, και κάπου διάβασα μια στατιστική που λέει ότι πλέον στις εποχές που ζούμε, το φλερτ έχει μετακινηθεί από κάτι, γιατί εμείς μεγαλώσαμε σαλάνες. Οπότε επικοινωνούσαμε, γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι, Αδυναίδα, έτσι. Λοιπόν, τώρα, λόγω της τεχνολογίας από το Millennium και μετά, λένε, οι στατιστικές λένε ότι οι άνθρωποι φλερτάρουν περισσότερο με την πνευματικότητά τους.
5: Εσύ φλερτάρεις με αυτόν τον τρόπο? Το πάω τώρα από την άλλη πλευρά.
4: Ναι. Ναι, εγώ βαριέμαι πλέον και δεν μπορώ αν ο άλλος δεν έχει να μου πει κάτι.
5: Δεν, ναι, ψάχνεις να στείλεις μήνυμα στο Instagram, ξέρω εγώ, δεν ξέρω όλα αυτά. Είσαι παραδοσιακός. Ζητάς να βγεις έξω.
4: Όλα τα έχω κάνει.
5: Τα έχεις κάνει
4: και
5: όλα.
4: Τα Instagram και την παραδοσιακότητα και το...
5: Το καλύτερο ποιο είναι?
4: Δεν έχω συνταγή σε αυτό.
5: Αν λοιπόν έχουμε την πίτα της προσωπικότητάς σου, τι ποσοστό είναι το ερωτικό κομμάτι?
4: Πλέον.
5: Γενικά, όπως θέλεις το απαντάς.
4: Όχι, όχι. Παλαιότερα νομίζω ότι με καθόριζε πάρα πολύ.
5: Το 80% ας πούμε.
4: Θα μπορούσε.
1: Ωραία συνέντευξη, ωραία.
0: Πολύ. Λοιπόν,
1: και σήμερα ποιο είναι?
3: Σήμερα, εντάξει, πραγματικά.
0: Παιδιά, εδώ έχουμε ξετρελαθεί, να ξέρετε. Ελευθεία.
3: Βάντσικ.
1: Γιώζεφ Βάντσικ, σήμερα το βράδυ. Ο Θεός, ο θρύλος, ο τερματοφύλακας των επιτυχιών του Παναθηναϊκού. Τη δεκαετία που μεγαλώσαμε.
3: 1996. Είμαστε Άγιαξ, Παναθηναϊκός 0-1.
1: Στέφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντε να περάσουμε και σήμερα το βράδυ να είμαστε και λίγο χαρούμενοι. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
5: Φύγαμε γρήγορα, γρήγορα.
1: Άξιον τώρα, τώρα και Γιώργος. Γιώργος και τώρα είναι εδώ μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες ενημέρωση στο Άξιον 24.
5: Παίρνεις κιτάλι στη μία.
1: Αμέσως στις 3 θέλω να σας πω, μείνετε στην καλύτερη αθλητική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.
5: Α, η Τζέννη Κουσταλοκίδου θα είναι το μεσημέρι μαζί σας. Πολύ ωραία. Στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Αμέσως στις 8 έρχεται ο Σεραφείμ Κοτρότσου με τη δική του ενημερωτική ματιά.
5: 10 Νταν, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης.
1: Εμείς οι δύο.
5: Αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ. Φύγαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Αβάντι, μαέστρο, δώστε αυτό που πώς το χορεύε ο Μανολής, έτσι. Ο Μακρόν, έτσι.

0: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Σας λέρω συναπολιτανά. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Για μια από τις ιστορικότερες πλατείες της πρωτεύουσας θα μιλήσουμε σήμερα. Την ξέρετε όλοι, την έχετε περπατήσει. Όταν το 1834 ο βασιλιάς Όθωνας παρήγγειλε το πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας στους αρχιτέκτονες Κλεάνθη και Ζάουμπερτ, αυτοί πρόβλεψαν ότι τα ανάκτορα θα χτιστούν στο βορειότερο άκρο της πόλης, που τότε δεν ήταν τίποτε άλλο από χωράφια γεμάτα αμπέλια και σικές. Και όταν τελικά επιλέχθηκε ο λόφος της Μπουμπουνίστρας στους πρόποδες του Λυκαβητού για να χτιστεί το παλάτι, το σημερινό κτίριο της Βουλής δηλαδή, στο πολεοδομικό σχέδιο παρέμεινε μόνο η πλατεία στα βόρεια. Το 1840 της έδωσαν στρογγυλό σχήμα και την ονόμασαν πλατεία Όθωνος. Αλλά μια πλατεία με το όνομα του βασιλιά δεν μπορούσε να είναι γεμάτη με αμπέλια και σικές και άλλα τέτοια δέντρα. Τα ξερίζωσαν λοιπόν όλα και φύτεψαν καλοπιστικά δέντρα, κυπαρίσια, βελανιδιές, πεύκα κλπ. Μετά τη δενδροφύτευση και το σουλούπομά της, η πλατεία έγινε η απόλυξη της καλοκαιρινής βόλτας των Αθηναίων. Έφευγαν από τα ανάκτορα την πλατεία Συντάγματος, κατέβαιναν μέχρι την πλατεία Όθωνος και ξαναγύριζαν. Φυσικά, μιλάμε για την πλατεία Ομπονίας, αλλά δεν είχε αυτό το όνομα, το πήρε 30 χρόνια αργότερα. Αφού εγκαταλείφθηκε το σχέδιο να χτιστούν τα ανάκτορα, η Βουλή δηλαδή σημερινή, στην πλατεία Ομονίας, μπήκε μπροστά ένα άλλο σχέδιο. Να φτιαχτεί μπροστά στην πλατεία ένας τεράστιος περικαλής ναός που θα ήταν αφιερωμένος στο Σωτήρα, ο ναός του Σωτήρος, γιατί θα ήταν ο ναός που θα χτιζόταν για την επανάσταση του 21 και την αναβίωση του ελληνικού έθνους. Έγινε έρανος από την εκκλησία για να μαζευτούν τα λεφτά, αλλά τα σχέδια αυτά που υπήρχαν στα χαρτιά είχαν μια εκκλησία μεγαλύτερη για την Αγία Σοφιά. Δεν φτάναν τα λεφτά, οπότε και αυτό εγκαταλείφθηκε ως σχέδιο. Εκείνη την εποχή γύρω από την πλατεία δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Η 3η Σεπτεμβρίου ήταν μια κακοτράχαλη κατηφόρα που απέφευγαν ακόμα και τα μουλάρια. Η Χαλκοκονδύλη ήταν ρέμα και πέρα από το ρέμα υπήρχαν κάποια κακόφημα εξοχικά μαγαζιά για τους βαβαρούς φαντάρους που επίτηδες είχαν στεγαστεί στην ερημιά. Η Πειραιός γινόταν χήμαρος, αν και από εκεί περνούσε το αρχαίο μονοπάτι που οδηγούσε από την Αθήνα στο λιμάνι του Πειραιά. Το 1862 που έφυγε ο Όθωνας, άφησε πίσω του ένα χάος. Καταρχήν άφησε δύο στρατόπεδα, τους ορεινούς και τους παιδινούς, οι οποίοι επί ένα τρίμηνο αλλοσκοτώνονταν στην Αθήνα. Και όταν πια οι νεκροί σαπίζανε στους δρόμους, έγινε μια προσπάθεια, συναντηθήκαν τα δύο στρατόπεδα, διότι σκοτώνονταν χωρίς λόγο, στην πλατεία. Αγκαλιάστηκαν, συμφιλιώθηκαν και έκτοτε 1862 η πλατεία πήρε το όνομα Ομόνια, επειδή επικράτησε Ομόνια ανάμεσα στα δυο αυτά στρατόπεδα. Ούτως ή άλλως και Ομόνια να μην τη λέγανε, το παλιό της όνομα δεν μπορούσε να το κρατήσει. Αφού ο Όθωνας είχε φύγει και μάλιστα με κίνημα, με επανάσταση, δεν υπήρχε πιθανότητα να κρατηθεί πλατεία στο κέντρο της Αθήνας με το όνομά του. Τις επόμενες δεκαετίες η πλατεία πήρε τα πάνω της, έγινε το κοσμικότερο σημείο της Αθήνας με υπέροχα κτίσματα, ενώ σταδιακά έγινε κέντρο εμπορικής δραστηριότητας. Το 1905 κόβονται πάλι τα δέντρα, ασφαλτοστρώνεται και φυτεύονται φοίνικες. Το 1927 κόβονται οι φοίνικες, η πλατεία σκάβεται και στο υπόγειό της γίνεται ο σταθμός του ηλεκτρικού. Η λιμνούλα με το συντριβάνι που θυμούνται οι παλιότεροι φτιάχτηκε το 1957.
Ιδιαίτερη στιγμή για την Ομόνοια ήταν η τοποθέτηση του δρομέα το 1988, ο οποίος έμεινε εκεί ως το 1993, διότι η πλατεία σκάφτηκε ξανά για να γίνει σταθμός του μετρό. Έκτοτε, η Ομόνοια είναι η ζωντανή απόδειξη ότι σε τούτη τη χώρα είναι αδύνατο ακόμα και να διαμορφώσουμε μια στοιχειωδώς όμορφη πλατεία στο κέντρο της πρωτεύουσάς μας. Ποια από τις δύο πλατείες είναι ιστορικότερη, η πλατεία Συντάγματος ή η πλατεία Ομονίας? Εσείς μπορείτε να απαντήσετε. Η ιστορία όχι, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα στο πρωινό της Τετάρτης 13 Μαΐου.
1: Ήρθε η Τεταρτίτσα.
0: Πάει βδομαδίτσα, λέει.
1: Τελείωσε κι αυτή. Τι μείναν τώρα, δύο μερούλες μείνανε μέχρι την Παρασκευή.
0: Γιώργο μου, καλημέρα, καλημέρα. Πες μου πόσα χρόνια καλύπτεις έτσι στο ελεύθερο ρεπορτάζ, παλαιότερα. Ναι. Όταν ήμασταν και οι δύο ακόμη στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και κάθε φορά ακούμε τις κυβερνήσεις να λένε τέλος. Εμείς θα ακολουθήσουμε μια πολιτική τέτοια που θα βάλουμε ένα τέλος στην ανομία στα πανεπιστήμια μας, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Καμία ανοχή.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια κάνω εκλογές στα πανεπιστήμια ως ελεύθερος ρεπόρτερ? 20.
0: Καμιά εικοσαριά.
1: Ξέρεις πόσα χρόνια καλύπτω επεισόδια λίγο πριν ή την ημέρα των φοιτητικών εκλογών?
0: Καμιά εικοσαριά.
1: 20. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία λίγο είχαν ηρεμήσει τα πράγματα και νομίζαμε ότι έχουμε ξεμπλέξει πια από αυτή τη βία μέσα στα πανεπιστήμια. Μέχρι που ήρθε η χθεσινή ημέρα και να τι έγινε και στη Θεσσαλονίκη και εδώ.
0: Και εδώ στην,
1: στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
0: Αττικής. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το θέμα είναι ότι να έχουμε μια διαφορετική εικόνα στα πανεπιστήμια αποτελούσε μια δέσμευση της κυβέρνησης, ακόμη από την πρώτη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, από το 2019, οπότε και ήταν μέσα στο πρόγραμμά της αυτό, δηλαδή ότι θα μπει πλέον ένα τέλος στην ανομία μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
1: Πόσες
0: έγιναν προσπάθειες
1: έχουν γίνει,
0: ναι.
1: Πόσες καταγραφές έχουν γίνει, πόσα πρωτόκολλα υποτίθεται ότι έπρεπε να ακολουθηθούν από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας για την ασφάλειά τους, για διάφορες μεθόδους που ακολουθούν, για ελέγχους που θα πρέπει να γίνονται.
0: Να θυμηθούμε ότι τον Ιούνιο του 25, πάνω σε αυτό που λες, όλοι οι Πριτάνης είχαν πάει στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί τους είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι πάμε σε αυστηροποίηση των πειθαρχικών κυρώσεων για όλους όσοι δεν φροντίσετε να βάλετε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση στα πανεπιστήμια σας.
1: Ναι. Και τι έγινε τελικά, καταλήξαμε
0: κάπου? Τίποτα δεν έγινε. Να θυμηθούμε την πανεπιστημιακή αστυνομία που όλοι λέγανε...
1: Πού τη θυμήθηκες αυτή?
0: Που όλοι λέγανε ότι ναι, να πάμε να προχωρήσουμε και σε αυτό το μέτρο, αλλά είδαμε ότι ούτε που την είδαμε, ουσιαστικά είδαμε ότι δεν την είδαμε. Είδαμε ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει.
1: Εάν δεν υπάρχει ένας έλεγχος για το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα στα πανεπιστήμια, δυστυχώς επεισόδια θα βλέπουμε όποτε κατέβει στο κεφάλι του καθενός να εισβάλλει μέσα σε πανεπιστημίο πόλης και να σπάσει και να χτυπήσει και να στείλει και στο νοσοκομείο. Γιατί είχαμε και τραυματίες. Είχαμε σοβαρά επεισόδια
0: εκεί. Βεβαίως είχαμε.
1: Όταν εισβάλλουν με βαριοπούλες και με μαχαίρια και βαριοπούλες και κράνη για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά τους, θα μπορούσαμε να είχαμε και πολύ χειρότερα. Ευτυχώς αποφεύθηκαν. Είχαμε προσαγωγές. Καμία σύλληψη.
0: Δεν ξέρω, Γιώργο. Κάποιος πρέπει
1: δεν μπορώ
0: να
1: το καταλάβω αυτό, έτσι.
0: Ούτε εγώ. Κάποιος πρέπει να αναλάβει πλέον τις ευθύνες για όλα όσα συμβαίνουν. Να πάμε στη Χριστίνα Τσιόκρη, η οποία έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ και είναι στην αίθουσα σύνταξης.
1: Καλώς την.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ακριβώς όπως είπατε και εσείς, λοιπόν, σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το μεσημέρι στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Ουσιαστικά λίγες ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες για τις φοιτητικές εκλογές σήμερα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα, ενώ προσήχθησαν 8 ύποπτοι. Πιο αναλυτικά, λοιπόν, να πούμε ότι λίγο μετά τις 4:30 το μεσημέρι, μια ομάδα περίπου 10 ατόμων με κράνη, γάντια, βαριοπούλες και μαχαίρια πραγματοποίησαν επίθεση σε βάρος φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, στο Εγάλεο. Η αστυνομία της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν δύο άτομα τα οποία βρίσκονταν σε μια καφετέρια η οποία είναι ακριβώς απέναντι από το Πανεπιστήμιο και σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενά τους δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων μέσα στο Πανεπιστήμιο. Οι αστυνομικοί λοιπόν μετά από περιπολίες που πραγματοποίησαν στην περιοχή εντόπισαν στο Άλσος 8 άτομα τα οποία φορούσαν κράνη. Συνεπώς λοιπόν θεώρησαν πως είναι ύποπτοι και προσήχθησαν στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας. Ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αυτά τα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα σήμερα το πρωί.
1: Ναι, τώρα νωρίτερα βέβαια είχαν προηγηθεί και πολύ σοβαρά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, έτσι, Χριστίνα.
2: 39 προσαγωγές είχαμε χθες μετά τα επεισόδια εντός και εκτός των χώρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε επίσης ότι τραυματίστηκαν και 6 άτομα σε αυτά τα επεισόδια. Πρόκειται για 3 άνδρες και 3 γυναίκες από 19 έως 24 ετών. Τα 5 άτομα φέρουν ελαφρά τραύματα, δηλαδή εκδορές και μόλοπες, ενώ ένας 20χρονος είπε στικά ταγμα στο χέρι.
1: Ναι.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Καμία ότι... σύλληψη, το επισήμανε ο Γιώργος. Καμία σύλληψη. Εν τω μεταξύ, είχαμε και μια ανακοίνωση τη Συνόδου των Πριτάνεων. Αλίμονο λέει ότι καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε μορφή βίας που επιδιώκει να τρομοκρατήσει τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στις ανακοινώσεις, κατόπιν εορτής, είμαστε πάρα πολύ καλοί.
1: Καλά τα πάμε. Ναι. Στις ανακοινώσεις. Εμένα ξέρετε τι άλλο μου κάνει εντύπωση. Χριστίνα, Ντόρα και κυρίες και κύριοι. Αυτοί που εισβάλλουν μέσα στα πανεπιστήμια και προκαλούν αυτά τα σοβαρά επεισόδια με τους τραυματισμούς, είναι αυτοί που πρεσβεύουν και το πανεπιστημιακό άσυλο.
0: Ασφαλώς.
1: Εντάξει.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτοί λοιπόν που λένε ναι στο άσυλο, όχι στην βία, όχι στην καταστολή, όχι στην αστυνομία, είναι οι ίδιοι που εισβάλλουν μέσα και τα κάνουν γιαγιά καρφιά και ξυλοκοπούν και όποιον βρούνε μπροστά τους.
0: Στο πανεπιστημιακό άσυλο.
1: Εντάξει. Τι να πω. Δεν ξέρω. Χριστίνα, σήμερα
2: είναι να ευχηθούμε ακριβώς ότι σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές. Όλα να πάνε καλά και να μην υπάρξουν εντάσεις.
1: Το ευχόμαστε κι εμείς.
0: Το παρακολουθούμε πολύ. Το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Λοιπόν, από εχθές είμαστε μουδιασμένοι και εμείς, όπως και εσείς, όχι μόνο επειδή είμαστε γονείς παιδιών, όχι επειδή είμαστε δημοσιογράφοι και μας είναι δύσκολο να διαχειριστούμε ένα τέτοιο θέμα στον αέρα, όχι γιατί και εμείς έχουμε τα ίδια συναισθήματα με εσάς και εμείς πονάμε και εμείς αναρωτιόμαστε γιατί δεν προλάβαμε αυτό που συνέβη στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες, οι οποίες πιάστηκαν χέρι-χέρι και έκαναν βουτιά στο κενό από τον έκτο όροφο. Ξέρουμε τι έχει προηγηθεί. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα αναζητήσουμε λίγο τα αίτια, θα δούμε αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν το αντιμετωπίσαμε.
0: Και πώς τυχόν μπορούμε να αποτρέψουμε άλλες τέτοιες τραγωδίες, γιατί αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας της εκπομπής και των καλεσμένων μας, θεωρώ. Θέλω στο σημείο αυτό να πούμε ότι κατ' επιλογή το Action 24 έχουμε επιλέξει να μην ξαναπροβάλλουμε το μήνυμα το οποίο άφησε η μία 17χρονη και το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες, αμέσως μετά την τραγωδία, στο οποίο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της. Είναι επιλογή του σταθμού.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε να δείχνουμε τα τελευταία λόγια αυτού του κοριτσιού. Αυτό το κορίτσι απευθυνόταν στους γονείς της, στη μαμά και στον μπαμπά της, και όχι σε όλους τους υπόλοιπους, σε όλους εμάς.
1: Εξηγούσε τους λόγους στην ουσία που προέβησε αυτήν την πράξη, την τραγική πράξη. Θέλουμε να αποφύγουμε μιμητισμό και δεν το λέμε εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Οι ειδικοί είναι αυτό που το λένε, γι' αυτό και εμείς και μπράβο μας, μπράβο στην Διεύθυνση Ειδήσεων που αποφάσισε να κρατήσει αυτή την στάση. Χρειάζεται πολύ σεβασμό αυτή η είδηση. Σπύρος Αλεξανδρής, πάμε στην γειτονιά, πάμε εκεί στην Ηλιούπολη. Καλημέρα Σπύρο, νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε ότι είναι παγωμένοι όλοι πια εκεί, έτσι, μετά το αρχικό σοκ.
3: Καλή σας ημέρα. Εδώ και 20 ώρες περίπου όλοι στη γειτονιά είναι μουδιασμένοι. Παλεύουν να κατανοήσουν αυτό που έχει συμβεί. Ψάχνουν τι έχει συμβεί, το αναπάντητο, το γιατί είναι αυτό που τους βασανίζει και τους ίδιους, είτε είχαν σχέση με τις κοπέλες, είτε τις γνώριζαν περισσότερο ή λιγότερο, προσπαθούν να δουν τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει ενδεχομένως και οι ίδιοι να είχαν διαγνώσει κάποιο σημάδι της απόγνωσής τους που θα μπορούσαν να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση. Χθες το μεσημέρι, οι δύο κοπέλες, έχοντας πλήρη συνείδηση του τι ήθελαν να κάνουν, όπως φαίνεται από τον τρόπο που κινήθηκαν, ζήτησαν τα κλειδιά από την ταράτσα της πολυκατοικίας, βγήκαν έξω, κλείδωσαν πίσω τους, πιάστηκαν χέρι-χέρι και στη συνέχεια βούτυξαν στο κενό. Να πούμε ότι η αστυνομία διερευνά το τι ήταν αυτό που οδήγησε, που τροφοδότησε την απόγνωση των δύο κοριτσιών. Δεν έχει γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τουλάχιστον μέχρι και αυτήν την ώρα. Αυτό ενδέχεται να συμβεί εάν κριθεί πως έχει υπάρξει προτροπή προς την αυτοχειρία. Ελέγχονται κάποια προσωπικά αντικείμενα, έχει βρεθεί το ημερολόγιο της 17χρονης, να πούμε η δεύτερη 17χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στην ζωή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ.
0: Η οποία και
3: δεν
0: εκείνη, ωστόσο, στο ημερολόγιο της, λίγο πολύ ουσιαστικά αναφέρεται ακριβώς τους ίδιους λόγους με το σημείωμα το οποίο είδαμε χθες της φίλης της, έτσι, ότι και εκείνη δεν αισθάνεται όμορφα στη ζωή της, ότι έχει την αγωνία της για το μέλλον της, για το αν θα τα καταφέρει στις πανελλαδικές εξετάσεις, ότι ζούσε μέσα στο άγχος και ότι αναζητά κάτι καλύτερο ουσιαστικά. Θέλω να πω ότι και τα δύο μηνύματα ουσιαστικά των δύο κοριτσιών, το νόημα, η ουσία ήταν περίπου η ίδια.
1: Ναι.
0: Έλα, Σπύρο.
3: Και αν αποδειχθεί αυτό, ότι οι πανελλαδικές δηλαδή εξετάσεις σε αυτή η ψυχοφθόρα διαδικασία ήταν ο βασικός παράγοντας που επιβάρυνε ψυχολογικά τα κορίτσια και τα όθησε σε αυτήν την πράξη, καταλαβαίνουμε ότι νοσεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα από τη ρίζα του και το πώς το διαχειρίζονται οι οικογένειες και θα πρέπει να γίνουν σοβαρές δομικές αλλαγές.
1: Το έχουμε πει πάμπολες φορές ότι δεν είναι αξιοκρατικό το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το άγχος είναι ίσως ο χειρότερος παράγοντας στη ζωή ενός ανθρώπου, πόσο μάλλον ενός εφήβου που μέσα σε ένα διάστημα τριών ωρών καλείται να αποδείξει το τι έχει κάνει μία ολόκληρη χρονιά. Μπορεί να πέσει ένα μαύρο σεντόνι, όπως λέμε έτσι στα απλά ελληνικά, ακριβώς, σε αυτά τα παιδιά και να μην μπορούν να αποδώσουν ενώ είναι καλά προετοιμασμένα. Όμως, ενώ συζητάμε ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει και φαίνεται πως γίνονται κάποια βήματα στο να αλλάξει αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, την ίδια ώρα λέμε ότι τίποτα δεν τελειώνει και τίποτα επίσης δεν αρχίζει με την επιτυχία ή την αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Και το λέμε διαρκώς αυτό, ότι δεν κρίνεται το μέλλον σου από το πώς θα αποδώσεις ή όχι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το λέμε οι γονείς και το λένε και οι εκπαιδευτικοί και οι φροντιστές, οι άνθρωποι οι οποίοι στα φροντιστήρια έτσι, δίνουν και αυτοί τη μάχη τους μαζί με τα παιδιά, γιατί καλώς ή κακώς στο εθνικό σύστημα παιδείας που έχουμε εκπαίδευσης πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν και σε φροντιστήριο. Δεν αρκεί δηλαδή η προσπάθεια που κάνουν στο σχολείο, στη Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Κρατούν απουσίες προκειμένου το τελευταίο δίμηνο να μην πηγαίνουν στο σχολείο για να πηγαίνουν στα φροντιστήρια για να κάνουν εντατικά μαθήματα το τελευταίο διάστημα. Λες και δεν έχουμε εθνικό σύστημα εκπαίδευσης. Το θέμα είναι ότι αυτό που πρέπει να δούμε λίγο όλοι και δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται σε αυτή την περίπτωση είναι αν αυτά τα κορίτσια είχαν εκμυστηρευτεί την αγωνία τους και τα συναισθήματά τους στο περιβάλλον τους. Και δεν τα είχε ακούσει κάποιος. Νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία. Μπορεί να υπάρχουν σημάδια τα οποία εμείς οι γονείς δεν μπορούμε να διακρίνουμε. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουμε τα παιδιά μας να μπορούν να ανοίξουν την ψυχή τους σε εμάς για να ζητήσουν τη βοήθεια. Γιατί
1: βέβαια
0: αν αυτό πράγματι το ζούσαν μεταξύ τους οι δύο φίλες και το κουβέντιαζαν μεταξύ τους οι δύο φίλες, χωρίς να μπορούν να το πούνε σε συγγενικά τους πρόσωπα ή στους εκπαιδευτικούς τους. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να δούμε σήμερα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ προσωπικά εκεί θα εστιάσω.
1: Βέβαια, την ίδια ώρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι συζητάμε και για τον ρόλο των γονέων. Εγώ θα το ξαναπώ, χωρίς να αποποιούμε ευθύνες που μπορεί να έχω. Ούτε παιδαγωγοί γεννιόμαστε, ούτε παιδοψυχολόγοι γεννιόμαστε και αν δεν σπουδάσουμε, δεν γινόμαστε. Ούτε γονείς γεννιόμαστε. Γινόμαστε. Και ως γονείς θεωρώ ότι έχουμε και την καλύτερη πρόθεση για τα παιδιά μας. Το αν πιέζουμε για να διαβάσουν μπορεί όχι με τον σωστό τρόπο. Παραλαμβάνω όμως επειδή δεν είμαστε και παιδοψυχολόγοι, δεν είμαστε καν ψυχολόγοι. Το κάνουμε για το καλό των παιδιών, αυτό που θεωρούμε εμείς ότι είναι το σωστό για τα παιδιά μας. Δεν σημαίνει όμως ότι εάν εμείς πιέζουμε, θα πρέπει να πιέζουμε με τέτοιον τρόπο που το παιδί να κλίνεται στον εαυτό του, να νιώθει ενοχές και να σκέφτεται έτσι όπως ενδεχομένως σκέφτηκαν
0: και
1: οι δύο 17χρονες.
0: Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει γονιός που το παιδί του θα του μίλαγε για τα συναισθήματα τα οποία έχει και για την αγωνία που έχει και δεν θα το άκουγε. Θέλω να πιστεύω ότι τέτοιοι γονείς δεν υπάρχουν.
1: Σαφώς.
0: Και ότι θα φρόντιζαν και σε αυτή την περίπτωση οι γονείς, αν τα κορίτσια αυτά είχαν το θάρρος να πούνε στις οικογένειές τους πώς ακριβώς αισθάνονται, θα φρόντιζαν να έχουν τη βοήθεια που θα έπρεπε να έχουν.
1: Και ταυτόχρονα τώρα ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πόσες ώρες λείπουν οι γονείς από το σπίτι, γιατί πρέπει να λείπουν από το σπίτι για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, της οικογένειας και του μήνα. Και είναι μια ατέρμονη συζήτηση που την κάνουμε ξανά και ξανά και ευτυχώς όχι μόνο όταν έχουμε τέτοια δυσάρεστα περιστατικά, γιατί σαν εκπομπή

0: χρειάζονται και οι συμμαθητές των κοριτσιών στο σχολείο, ακόμη και οι δάσκαλοι τους, οι καθηγητές τους, χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη για να διαχειριστούν αυτό που έχει συμβεί. Ακόμη και εδώ στην γειτονιά, εμείς δεν πλησιάζουμε πολύ τους ανθρώπους. Τους ρωτάμε αν ήξεραν κάτι για τις κοπέλες, με σεβασμό, χωρίς να θέλουμε κάποια δήλωση. Αλλά έχουμε δει από το πρωί κάποιες μαμάδες με κάποια παιδάκια 7-8 χρονών. Το είδαμε μπροστά μας, γι' αυτό το μεταφέρω. Να ρωτάει το παιδάκι τη μαμά για αυτό το περιστατικό που έγινε χθες. Μαμά, γιατί έγινε αυτό? Οπότε οι γονείς πρέπει να κληθούν να διαχειριστούν και τέτοιες καταστάσεις όταν βλέπουν τα παιδιά το τι έχει συμβεί δίπλα τους. Παιδιά λίγο μεγαλύτερα από αυτά και να ζητούν και τα ίδια απαντήσεις.
1: Σπύρο,
0: να πούμε για την 17χρονη κοπέλα η οποία δίνει μάχη.
1: Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια πρωτοφανή είδηση για τα ελληνικά χρονικά. Μια πρωτοφανή είδηση. Συζητιέται σε κάθε σπίτι εχθές, σε κάθε παρέα, σε κάθε καφετέρια, σε κάθε καφενείο, άνθρωποι όλων των ηλικιών συζητάνε για αυτό που συνέβη με τις δύο 17χρονες. Θα πάμε σε λίγο στο ΚΑΤ για να δούμε και την κατάσταση της υγείας. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Μπράβο για τον τρόπο που προσεγγίζεις το θέμα. Έτσι πρέπει. Το είπαμε από την αρχή, από χθες το ζητάμε την τώρα. Είναι δύσκολο και για εμάς. Θέλει πολύ σεβασμό αυτή η είδηση για να την μεταφέρουμε και να τη συζητήσουμε.
2: Η Ιωάννα Ρίζου βρίσκεται στο σχολείο των κοριτσιών. Φαντάζομαι εκεί υπάρχει ένας επικρατήνας βουβός πόνος, Ιωάννα. Να σε καλημερίσουμε και εσένα.
3: Ακριβώς τώρα, καλημέρα. Να σας πω όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα, καθώς η θλίψη επικρατεί γενικά στην περιοχή της Ηλιούπολης, πόσο μάλλον εδώ στο 5ο Γενικό Λύκειο της Ηλιούπολης, μετά το περιστατικό των δύο 17χρονων κοριτσιών που αποφάσισαν να πέσουν μαζί στο κενό. Μετά λοιπόν τη γνωστοποίηση του συμβάντος, ενεργοποιήθηκε πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας από το Υπουργείο Παιδείας. Μόλις γνωστοποιήθηκε το θέμα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και η ίδια Υπουργός, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, μετέβησαν αμέσως στο Ασκληπείο Βούλας για να συντονίσουν τις αρμόδιες αρχές. Μετά λοιπόν από άτυπη ανακοίνωση, πρόκειται να μετέβει εδώ, στο 5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης, ειδικό κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, για να ενημερώσουν και μακάρι να αποτρέψουν άλλα τέτοια περιστατικά.
1: Χρειάζονται στήριξη σίγουρα. Και οι μαθητές.
2: Μαθητές και οι καθηγητές.
1: Και οι καθηγητές. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο ΚΑΤ. Πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσεται η κατάσταση.
2: Γεωργία Τσάλη βρίσκεται εκεί.
1: Της 17χρονης. Έλα, Γεωργία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή εξακολουθεί να δίνει 17χρονη πολυτραυματίας που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά την πτώση της από τα ράτσα πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη φέρει βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα, σοβαρά τραύματα στη λεκάνη και πολλαπλά κατάγματα. Με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της εξαιρετικά κρίσιμη. Οι γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την πορεία της υγείας της, ενώ θεωρείται κρίσιμο το επόμενο 24ωρο.
2: Ας ευχηθούμε πραγματικά, Γεωργία μου, ας ευχηθούμε πραγματικά αυτό το κορίτσι να τα καταφέρει. Από καρδιά το ευχόμαστε όλοι και να βγει νικήτρια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Θα μείνουμε στο θέμα, ναι. Όπως καταλαβαίνετε. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιαννόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε
5: καλημέρα
1: μαζί μας.
5: Εγώ ξέρουμε ευχαριστώ.
1: Την ευαισθησία
5: σας άκουγα πριν λίγο. Επιτρέψτε μου πριν που μπούμε στο θέμα αυτό καθεαυτό, να σας παρακαλέσω να πούμε στα παιδιά μάλλον, στα παιδιά που είναι στο περιβάλλον, ότι θα είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει το Υπουργείο Παιδείας, να πάνε και λοιπά κάποιοι να μιλήσουν, αλλά δεν φτάνει, γιατί μετά τα πόνερα που λένε είναι ότι τα παιδιά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την φρική και μετά υπάρχει και μιμητισμός.
1: Αυτό είναι που θα συζητήσουμε.
5: Η ανακοίνωση που βγάλαμε,
1: κύριε Γιαννόπουλε,
5: δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο από το ότι αναμεταδίδουμε κουτσομπολιά.
1: Κάνετε μία
5: έκκληση. Αναμεταδίδουμε σε social media κλπ. Και κάποιοι που δεν διαχειρίζονται σοβαρά τα θέματα αυτά, όπως το να βγάλουμε στη διαπιφάνεια πράγματα.
2: Βλέπουμε την ανακοίνωσή σας, κύριε Γιαννόπουλε, δείχνουμε την ανακοίνωσή σας. Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού. Σεβάσου το παιδί που το έγραψε, την οικογένειά του, τις φίλες και τους φίλους του.
6: Ένα άλλο παιδί

0: σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Είναι η δημόσια έκκληση δική σας του χαμόγελου του παιδιού, ακριβώς γιατί πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε να έχουμε περιστατικά μιμητισμού αυτής της τραγωδίας πραγματικά που είχαμε χθες στην Ηλιούπολη.
1: Αυτό που πρέπει να σας πω όμως είναι δυστυχώς έχουν αυξηθεί τα θέματα αυτά. Έχουμε 2 παιδιά την ημέρα στατιστικά που μας παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια. Προσέξτε, όχι τα ακούσαμε από κάπου. Μας παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια για να κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας ή δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό. Να δώσουμε στοιχεία λοιπόν. Πέρσι, γιατί πριν στοιχεία εγκεκριμένα και επιστοποιημένα, 768 παιδιά μας πήραν τηλέφωνο τα ίδια να μας δηλώσουν αυτοκτονικό ιδεασμό, 2 παιδιά την ημέρα. Τα 368 παιδιά, χάρη στο ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, προσέξτε το, πρέπει να λέμε ότι εδώ υπάρχει, σε αυτή τη χώρα πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση. Μόνο το τάδε Υπουργείο, μόνο το χαμόγελο, μόνο το εκείνος, μόνο το εκείνος δεν κάνει τίποτα.
2: Θα πρέπει να συνεργαστούν, κύριε Πρόεδρε, όλοι οι αρμόδιοι φορείς για να.
1: Συνεργαζόμαστε, ακούστε, όχι να συνεργαστούμε.
2: Για
1: το έχουμε
2: παιδιά
1: το μοντέλο.
2: Μας. Ναι. Θα πρέπει...
1: Το έχουμε το μοντέλο.
2: Αλλά.
1: Τα παιδιά μας παίρνουν τηλέφωνο πλέον.
2: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε στα σχολεία, γιατί κάνουμε επικοινωνία. Και εσείς το κάνετε εσείς σαν εκπομπή, έχετε την τάση, να μιλάμε για την πρόληψη, όχι για την καταστροφή. Κατόπιν όρτης.
2: Και
1: να σας πω ότι την ημέρα που κάναμε συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσουμε τα στοιχεία μαζί με το 112, μαζί με το ΕΚΑΒ που συμμετέχει κλπ. Έχουμε κάνει μια σύμπραξη θεσμικών δυνάμεων. Την ημέρα εκείνη λοιπόν η Λυδία, έχω το δικαίωμα από τον μπαμπά, η Λυδία έβαλε τέρμα στη ζωή της, 16χρονη Λυδία, και ο μπαμπάς ήρθε και με βρήκε και μου λέει: «Κύριε Γιαννόπουλε, το παιδί μου δεν ήξερε το τηλέφωνο για να το αποτρέψει όπως τα άλλα παιδιά».
2: Μιλάτε...
1: Εκείνη τη στιγμή ακυρώθηκε μέσα μου ότι ναι, σώσαμε 768 παιδιά, αλλά ένα παιδί δεν σώθηκε. Ναι. Δύο παιδιά.
2: Κύριε Πρόεδρε, επειδή τώρα αναφερθήκατε, επειδή αναφερθήκατε τώρα στην Ελιδία, φρονείτε ότι μπορεί να υπάρχει μια ταύτιση της αυτοκτονίας, της αυτοχειρίας της Λυδίας με αυτό που έκαναν τα δύο κορίτσια χθες στην Ηλιούπολη?
1: Όχι, όχι. Όχι, όχι.
2: Γιατί μιμητισμός δηλαδή, αυτό εννοώ, καταλάβατε.
1: Μιμητισμός
2: αυτό εννοώ,
1: υπάρχει,
2: μιμητισμός.
1: Αλλά δεν είναι αυτό όμως. Δεν είναι αυτό. Γιατί ο 20χρονος που πήρε χτες τηλέφωνο την ώρα που γινόταν όλο αυτό, να πέσει από τον μπαλκόνι, είχε ερωτική απογοήτευση. Συσσωρεύονται μέσα στην ψυχή του παιδιού πράγματα και κάποια στιγμή κάτι που θα γίνει είναι αυτό που λένε.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, παίρνουν εσάς τηλέφωνο. Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Προφανώς υπάρχει εδώ πέρα ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Αυτά τα παιδιά μας έχουν συναισθήματα τα οποία εμείς οι γονείς πολλές φορές δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Γιατί παίρνουν εσάς και δεν μιλάνε σε εμάς? Αυτό τους το ρωτάτε? Όταν σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε σκέφτομαι να αυτοκτονήσω, θέλω να δώσω τέλος στη ζωή μου, ρωτάτε αν το έχεις πει στη μητέρα σου, στον πατέρα σου?
1: Ναι, και στα καλύτερα σπίτια συμβαίνει τα παιδιά να σέβονται και να αγαπάνε τη μαμά και τον μπαμπά. Εννοώ δεν είναι κακές οικογένειες, γιατί έχει υπάρξει μια.
0: Όχι, εγώ δεν αναφέρομαι σε κακές οικογένειες. Καθόλου.
1: Όχι, δεν λέω για εσάς. Δεν λέω για εσάς.
0: Εγώ έχω την απορία γιατί να πάρει το παιδί στο χαμόγελο και να μην μιλήσει στη μητέρα του και στον πατέρα του.
1: Ναι. Γιατί απλά δεν θέλει να στενοχωρήσει τη μαμά και τον μπαμπά, γιατί απλά θέλει να τους προστατεύσει, γιατί απλά θέλει να βρει μια αναρχική λύση. Και αυτό συμβαίνει και το τονίζω στα καλύτερα σπίτια, στα σπίτια μας. Βάζουμε και τον εαυτό μας μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Να σας πω λοιπόν ότι το 45% πλέον της επικοινωνίας μας, γιατί είχαμε 190.000 κλήσεις και τσάτ, το 1956, είναι πλέον από παιδιά. Γιατί μιλάμε στα παιδιά, διαδραστικά στα σχολεία, μαζί με το Υπουργείο Παιδείας έχουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας και για τη γραμμή την έχει στείλει με πρόθεση το Υπουργείο. Άρα λοιπόν, πρόληψη να αποτρέψουμε να πούμε στο παιδί πόσο σημαντική, αλλά δεν το πούμε έτσι κουνώντας το δάκτυλο, πόσο σημαντική είναι η ζωούλα αυτού του παιδιού, πόσο σημαντική είναι αυτή η οικογένεια η οποία πρέπει να έχει ένα παιδί στην αγκαλιά του και να μην φεύγει χωρίς λόγο. Γιατί εγώ έχασα ένα πολύτιμο παιδί, αλλά το έχασα επειδή υπήρχε πρόβλημα υγείας. Δεν ήταν γιατί κάτι υπήρχε. Και από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι παίζει ένα φρικτό ρόλο οι παρενέσεις που γίνονται μέσα από τα social media σε παιδιά τα οποία βρίσκονται σε εντάσεις. Πήγαινε στη γέφυρα εκείνη, είναι τόσα μέτρα, δεν θα πονέσεις και τέτοια πράγματα. Γι' αυτό προσπαθούμε, δεν τα λέμε όλα.
0: Τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Γιαννόπουλε, τι πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία.
1: Πρόληψη.
0: Δηλαδή πρόληψη τι σημαίνει, ψυχολόγοι, και... ουσιαστική παρουσία ψυχολόγων όχι, στα όχι, σχολεία. Όχι. Τι σημαίνει πρόληψη.
1: Στα σχολεία υπάρχουν ψυχολόγοι. Δεν κύριε Γιαννόπουλε,
0: τώρα το πώς υπάρχουν στα σχολεία ψυχολόγοι, γονείς είμαστε, γνωρίζουμε πολύ καλά τι παρουσία έχουν οι ψυχολόγοι στα σχολεία. Ένας ψυχολόγος ο οποίος πηγαίνει σε 50 σχολεία μέσα στο μήνα και κάνει μία επίσκεψη, μία στο τόσο, και δεν θυμάται καν τι είχε πει στην προηγούμενη συνεδρία με το παιδάκι το ένα ή με το παιδάκι το άλλο, πώς θα το βοηθήσει. Αυτό δεν είναι ουσιαστική βοήθεια.
1: Αν δείτε το chat και δείτε τα θέματα που απασχολούν τα παιδιά και κάνετε ένα scrolling, πραγματικά θα τα χάσετε. Δηλαδή όποιος έρχεται και δεν του δίνουμε βέβαια όλα τα στοιχεία των παιδιών, απλά είναι το scroll, βλέπετε πάνω στην οθόνη το μαύρο, είναι το chat 1056.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι απίθανα πράγματα. Τι ζητάνε, τι βοήθεια ζητάνε τα παιδιά. Γιατί δεν θέλουν να το μοιραστούν με τους εκπαιδευτικούς, δεν θέλουν να το μοιραστούν με τους γονείς, θέλουν εναλλακτική λύση. Εμείς προσφέραμε την εναλλακτική λύση, αλλά επιστημονικά, όχι φιλανθρωπικά. Αυτή τη στιγμή σε διεθνή οργανισμό, το Lifeline της Αυστραλίας, και οι κατευθύνσεις που μας δίνουν και οι εκπαιδεύσεις που παίρνουμε, γιατί έχουμε ομάδα που αντιμετωπίζουμε, δεν αντιμετωπίζει ένας ψυχολόγος. Δεν είναι πανάκια ένας ψυχολόγος. Ούτε οι ψυχολόγοι του Κολονακίου που πληρώνουν αδρά κάποιοι γονείς που δεν έχουν. Εδώ λοιπόν οι ψυχολόγοι, οι άνθρωποι που είναι 400 άτομα, προσωπικό έχει το χαμόγελο, να έρθουν οι γονείς, ακόμη και φυσική παρουσία, να τους στηρίξουμε δωρεάν.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι πλέον η οικογένεια δεν είναι καταφύγιο, κύριε Γιαννόπουλε, και δεν ξέρω τι λάθος κάναμε και το έχουμε καταφέρει αυτό. Δεν θεωρούν τα παιδιά την οικογένειά τους καταφύγιο.
1: Παραμένει καταφύγιο ό,τι και να γίνεται. Αλλά σας λέω...
0: Αν δεν μπορούν να μας μιλήσουν, τι καταφύγιο είναι αυτό.
1: Το τονίζω πάλι. Ένα ευαίσθητο παιδί, το οποίο νοιάζεται τους γονείς του, όταν έχει κάτι το οποίο σκέφτεται ότι θα πονέσουνε, αποφεύγει να τους πονέσει. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μιλήσει γιατί για κάποιο λόγο. Το λέω συνειδητά, το λέω βιωματικά αυτό που σας λέω. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι εύκολο να λέμε κουβέντες εδώ και να τις μεταφράζουμε με διαφορετικούς τρόπους.
2: Όταν
1: ούτε
2: ένα παιδί...
1: φτάνει μόνο.
2: Κύριε Γιαννόπουλε, όταν ένα παιδί επικοινωνήσει με εσάς, εσείς μετά τι κάνετε? Αμέσως ενημερώνετε την οικογένεια, κατευθείαν... τι γίνεται?
1: Όχι. Κατευθείαν οικογένεια, ναι, αλλά παίρνουμε κατευθείαν το ηλεκτρονικό έγκλημα καταρχάς να διαπιστώσουμε που βρίσκεται το παιδί.
2: Okay.
1: Είμαι στην ταράτσα, έχω πάρει φάρμακα, μιλάμε για καταστάσεις επικίνδυνες.
2: Ναι,
1: και το τονίζω, αν δεν ήταν το ηλεκτρονικό έγκλημα, εμείς θα κάναμε το σταυρό μας, δεν φτάνει.
2: Ναι.
1: Αν δεν ήταν το ΕΚΑΒ που αστραπιαία έρχονται και η αστυνομία...
2: Εδώ τώρα μιλάμε για τα ακραία περιστατικά. Ένα παιδί το οποίο θα επικοινωνήσει με το 1056 και θα πει ότι έχω ένα πρόβλημα, δεν μπορώ να το διαχειριστώ, δεν μου αρέσει η ζωή μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Εσείς πώς λειτουργείτε μετά, επικοινωνείτε με τους γονείς?
1: Εμείς έχουμε επαφή συνέχεια μαζί και κάποια στιγμή επικοινωνούμε φυσικά με τους γονείς.
2: Ζητάτε τα στοιχεία του παιδιού δηλαδή, έτσι, με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μάθετε ποιος είναι αυτός στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σωστά.
1: Έχουμε, μισό λεπτό, να πούμε κάτι σημαντικό. Έχουμε πει στα παιδιά ότι λειτουργούμε με εχεμήθεια. Σπάει η εχεμήθεια όμως, έχουμε πει στα παιδιά και το δηλώνουμε και το ξέρουν, σπάει η εχεμήθεια όταν αισθανθούμε ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις φυσικά ενημερώνουμε τους γονείς και γεφυρώνουμε. Πολλές φορές έχει συμβεί να εκνευριστούν τα παιδιά γιατί τους προδώσαμε ότι τα είπαμε στη μαμά. Αλλά έρχονται και λένε μετά σας ευχαριστώ γιατί τα βρήκαμε με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Θέλω να πω ότι χρειάζεται μια γέφυρα. Δεν είμαστε εδώ οι γονείς, τα παιδιά και εμείς οι καλοί.
2: Μπράβο
1: οι γονείς είναι οι καλοί.
2: Μπράβο σας κύριε Γιαννόπουλε. Έτσι. Μπράβο και μπράβο σε όλους
1: μια μέρα,
2: στο χαμόγελο
1: παιδιά,
2: του παιδιού για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Όχι σαν δημοσιογράφοι. Σας περιμένω για να αισθανθείτε λίγο αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα, γιατί η κοινωνία πραγματικά βράζει αυτή τη στιγμή, γιατί χρειάζεται μια καλή κουβέντα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Γεια σας.
0: Θα συνεχίσουμε και θα παραμείνουμε στο θέμα με τον ψυχίατρο, τον κύριο Παπαδημητριάδη, να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, κύριε Παπαδημητριάδη.
0: Όσο μπορεί να είναι το ερώτημα, είναι, κύριε Παπαδημητριάδη, θα το ρωτήσω και σε εσάς. Γιατί ένα παιδί δεν επιλέγει να μιλήσει στους γονείς του για αυτά που τον απασχολούν, για αυτά που το απασχολούν. Γιατί αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή του προτού μιλήσει με τον μπαμπά, με τη μαμά, που θεωρώ ότι πρέπει να λειτουργεί η οικογένεια ως καταφύγιο για το παιδί. Το λέω και το ξαναλέω αυτό.
3: Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που επικοινωνούμε με τα παιδιά, ιδίως πάνω στο οικογενειακό τραπέζι. Το μήνυμα που περνάμε για το πόσο ανοιχτοί είμαστε στο να συζητήσουμε τα πράγματα, κατά πόσον έχουμε υπάρξει ίσως άθελά μας λίγο απαιτητικοί καμιά φορά, δίνοντας στα παιδιά ένα μήνυμα ενδεχόμενα ότι δεν είμαστε συναισθηματικά διαθέσιμοι για κάθε τους απορία, αλλά ότι μπορεί να γίνουμε ίσως λίγο αυστηροί ή λιγάκι στην προσπάθειά μας να ελαχιστοποιήσουμε το ζήτημα απορριπτική κιόλας σε πράγματα που θέλουν να πούν τα παιδιά μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επικοινωνία πάνω στο οικογενειακό τραπέζι, που δυστυχώς στην εποχή μας έχει χαθεί για πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο η συναισθηματική διαθεσιμότητα των γονιών, είναι αλήθεια ότι οι γονείς εργάζονται πάρα πολλές ώρες, ίσως γυρίζουν και στο σπίτι λίγο κουρασμένοι, ή επίσης τα παιδιά είναι χαμένα στα κοινωνικά δίκτυα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οικογενειακό τραπέζι που συζητούμε τα πράγματα έχει εξαφανιστεί στην εποχή μας και δεν έχουμε και γιαγιάδες και παππούδες από κοντά. Αυτός είναι ένας λόγος που τα παιδιά αναζητούν τις απαντήσεις μέσω των συνομιλίκων τους, ας πούμε, στο διαδίκτυο, στο σχολείο, σε παρέες, ενδεχόμενα όχι πάρα πολύ καλές, και όχι στο σπίτι.
2: Κύριε Παπαδημητριάδη, τι δέσιμο μπορεί να είχαν αυτές οι δύο φίλες? Δηλαδή, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ανέβηκαν πάνω στην ταράτσα μαζί τα δύο κορίτσια, σαν να έδωσαν μία υπόσχεση μία στην άλλη ότι εγώ είμαι εδώ για να μην κάνεις πίσω, για να μην αλλάξεις γνώμη. Δηλαδή, ενώ θα περιμέναμε μία να προσπαθεί να αποτρέψει την άλλη, ανέβηκαν αποφασισμένα αυτά τα δύο παιδιά για να στηρίξει μία την άλλη να κάνουν τη βουτιά στο κενό.
3: Στην εφηβεία η δύναμη της διαδικής σχέσης, της πολύ στενής φιλίας, της ταύτισης, της αμοιβαίας ενίσχυσης ενός συναισθήματος μπορεί σε ακραίες συνθήκες να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Δύο παιδιά που νιώθουν μόνα τους, απελπισμένα ή εγκλωβισμένα, μπορεί να επιβεβαιώσουν το ένα στο άλλο την αίσθηση ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην εφηβεία, γιατί η εφηβική κατάθλιψη είναι συχνά πολύ παραπλανητική. Δεν εκδηλώνεται με δάκρυα ή απομόνωση απαραίτητα, αλλά μπορεί να κρύβεται πίσω από υπερβολική επιμέλεια, τουναντίον υψηλή σχολική επίδοση, φαινομενική κοινωνικότητα, ακόμα και πίσω από την ικανότητα κάποιου να γελάει σε μία παρέα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι καμία αυτοκαταστροφική πράξη όμως δεν έχει και ένα μοναδικό αίτιο. Είναι αποτέλεσμα πολυπαραγωγικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ψυχικής υγείας, ευαλωτότητας της προσωπικότητας, βιογραφικών εμπειριών, οξέων στρεσογόνων γεγονότων, του κοινωνικού πλαισίου και αυτής της συναισθηματικής υποχρέωσης που μπορεί να νιώθουν τα παιδιά απέναντι στους γονείς και στις οικογένειές τους, ότι έχουν ένα συναισθηματικό χρέος να μην απογοητεύσουν.
0: Εδώ έκαναν μία αυτοδιάγνωση και οι δύο, και τα δύο κορίτσια. Έγραψαν και άφησαν στα μηνύματά τους, στα σημειώματά τους, ότι πάσχουν τα τελευταία 3 χρόνια, ας πούμε, από κατάθλιψη.
3: Ναι, το καταλαβαίνω ότι τα παιδιά
0: τι
3: ίσως
0: εννοούν,
3: νιώθουν αυτή την κατάθλιψη
0: νιώθουν,
3: και το εννοούν
0: αυτό,
3: πραγματικά.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ, τι νιώθουν και το γράφουν αυτό? Πώς μπορούν να διακρίνουν τι είναι η κατάθλιψη, ας πούμε, σε αυτή την ηλικία?
3: Νομίζω ότι το στενάχωρο συνέστημα εύκολα παίρνει αυτή την ετικέτα και τον όρο της κατάθλιψης. Και εδώ έχει και πολύ μεγάλη σημασία επίσης οι γονείς να προσπαθούν και οι εκπαιδευτικοί να ακούν ένα παιδί το οποίο μπορεί να λέει ότι δεν αντέχω άλλο ή ότι δεν μπορώ να αντεπεξέλθω, ότι θα σας απογοητεύσω, ότι δεν έχει νόημα, ότι αν αποτύχω, ας πούμε, στις πανελλαδικές τώρα τελείωσε η ζωή μου. Αυτά δεν πρέπει να τα προσπερνάμε σαν υπερβολή. Πρέπει να τα παίρνουμε σοβαρά, να καθόμαστε μαζί με τα παιδιά, να ρωτάμε με ευθύτητα αν υπάρχουν σκέψεις για την αξία της ζωής, να ζητάμε τη βοήθεια του ειδικού. Και θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω μαζί σας, εγώ το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ψυχολόγος στα σχολεία με διδακτική ώρα. Διαφωνώ με τον κύριο Γιαννόπουλο. Χρειαζόμαστε. Σας έχω χάσει να ξέρετε από τον ήχο μου. Αλλά χρειαζόμαστε τον ψυχολόγο με διδακτική ώρα στο σχολείο.
2: Μας ακούτε, κύριε Παπαδημητριάδη?
0: Συμφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Παπαδημητριάδης.
2: Αν μπορούμε να αποκαταστήσουμε λίγο.
0: Είναι σημαντικό το ρίσκο.
2: Βεβαίως, μα το λέγαμε και εμείς αυτό το πράγμα. Ναι, έχουν γίνει προσπάθειες από το 19 με ψυχολόγους στα σχολεία, αλλά δεν επαρκούν. Και το λένε και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, δεν το λέμε δηλαδή εμείς.
0: Θέλει ουσιαστική παρουσία του ψυχολόγου στο σχολείο. Σου λέω ότι γνωρίζω περιπτώσεις που πάει ψυχολόγος στο σχολείο, κάνει μια συνεδρία, μιλάει με ένα παιδί. Και μετά από ένα μήνα που ξαναπηγαίνει, μετά από δύο εβδομάδες που ξαναπηγαίνει.
2: Δεν θυμάται τίποτα.
0: Δεν θυμάται ακριβώς.
2: Και είναι και λογικό. Δεν κατηγορούμε τους ψυχολόγους τώρα εμείς, έτσι προς Θεού. Απλά λέμε ότι είναι πολύ λίγοι για τόσα παιδιά που έχουμε στα σχολεία μας.
0: Θέλει να είναι ουσιαστική, θέλει να είναι ουσιαστική η παρουσία του ψυχολόγου στο σχολείο. Να έχει ουσία δηλαδή αυτό. Και επειδή λέμε για πρόληψη, το θέμα δεν είναι ένα παιδί να αισθάνεται ή διάβολα και άσχημα για το οτιδήποτε και να πηγαίνει στον ψυχολόγο. Η πρόληψη αυτό είναι προφανώς. Στην κοινωνία που ζούμε έτσι όπως έχει διαμορφωθεί,
2: να αντιλαμβανόμαστε.
0: Ένας ψυχολόγος που θα μπορούσε να συζητήσει και να μιλήσει με τα παιδιά πριν, προτού νιώσουν ήδη άσχημα τα παιδιά, να βοηθούσε πάρα πολύ.
2: Να αντιληφθούν αν συμβαίνει, να αντιληφθούν αν συμβαίνει κάτι. Ναι. Κύριε Παπαδημητριάδη, νομίζω ότι έχουμε διορθώσει το πρόβλημα με τον ήχο. Ναι. Μας ακούτε.
3: Να είστε καλά.
2: Θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι. Είναι πρωτοφανές αυτό για τα ελληνικά δεδομένα που έχει συμβεί. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι κάτι σε αυτά τα χρόνια που είμαι στον χώρο. Και το δεύτερο είναι τα παιδιά που δεν έχουν κάνει απόπειρες αυτοκτονίας. Είναι πιο ευάλωτα για να κάνουν πράξη αυτό το αυτοκαταστροφικό που έχουν στο μυαλό τους.
3: Αν καταλαβαίνω σωστά την ερώτησή σας, θα σας πω ότι όλοι οι έφηβοι εν δυνάμει θα μπορούσαν να επιχειρήσουν μια αυτοχειρία και εδώ είναι κιόλας ένα πρόβλημα, ξέρετε, στην επιστημονική ανάγνωση στα πράγματα, ότι γνωρίζουμε πως 60% των εφήβων που επιχειρούν αυτοκτονία και την πετυχαίνουν ενδεχόμενα, δεν έχουν εκδηλώσει προηγούμενη αυτοκτονική συμπεριφορά, ούτε καν τέτοια συμπτώματα κατάθλιψης που να είναι αναγνωρίσιμα από τους οικείους. Δηλαδή υπήρχε μια διαγνώσιμη κατάθλιψη που δεν είχε εκδηλωθεί.
0: Άρα,
3: στο 60%
0: ναι.
2: Άρα ναι. Απαντάτε ναι στο ερώτημά μου ότι παιδιά ή γενικότερα τέλος πάντων κάποιος ο οποίος δεν έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας μπορεί όντως να βάλει τέλος στη ζωή του πολύ πιο εύκολα από κάποιον που κάνει τις απόπειρες. Αυτό σας ρώτησα και νομίζω ότι απαντήσατε.
3: Πολλές φορές οι γονείς, να το πω και αυτό γιατί έχει σημασία και πολλές φορές οι γονείς αναγνωρίζουν αυτοκτονική συμπεριφορά στον αυτοτραυματισμό που είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι,
3: είναι πολύ
2: ναι,
3: διαφορετικό πράγμα ο αυτοτραυματισμός.
2: Πάλι μηνύματα όμως.
3: Ότι μπορεί να συνδεθεί αργότερα.
2: Πάλι μηνύματα στέλνουν. Πάλι μηνύματα στέλνουν και με τον αυτοτραυματισμό.
3: Ναι, αλλά είναι όμως μια προσπάθεια εκτόνωσης της εσωτερικής πίεσης ο αυτοτραυματισμός. Είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια βαλβίδα αποσυμπίεσης. Δεν πρόκειται για μια πραγματική αυτοκτονική απόπειρα. Τώρα, εκεί οι γονείς βεβαίως αμέσως μπαίνουν σε συναγερμό και πολύ καλώς ζητούν την βοήθεια του ειδικού. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα.
0: Ναι. Για να κλείσουμε, σας ρώτησε ο Γιώργος κάτι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου.
2: Αν έχει υπάρξει αντίστοιχο περιστατικό στην Ελλάδα, κύριε Παπαδημητριάδη, με δύο παιδιά ταυτόχρονα.
0: Ξαναζήσει, ξαναακούσει κάτι τέτοιο όλα αυτά τα χρόνια.
3: Στην Ελλάδα όχι, δεν είναι σε γνώση μου, αλλά θα σας πω το φαινόμενο του μιμητισμού. Υπάρχει το φαινόμενο του Βέρθερου, έτσι το έχουμε ονομάσει στην ψυχιατρική, από ένα μυθιστόρημα του Γκέτε, πριν από δύο αιώνες, όπου οι έφηβοι αυτοκτονούσαν ο ένας μετά τον άλλον, μιμούμενοι έναν ήρωα του μυθιστορήματος, ο Βέρθερος του Γκέτε. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μιμητισμός στις αυτοκτονίες των εφήβων και είναι για εμάς τους ειδικούς μια τεράστια ανησυχία τώρα, γιατί δεν είναι το πρώτο, είναι το δεύτερο περιστατικό φέτος που εμπλέκει τις πανελλαδικές εξετάσεις με τελεστήσα αυτοκτονία. Μήπως θα μπορούσε ενδεχόμενα να παρακινήσει και άλλους εφήβους. Γι' αυτό και ζητούμε οι ειδικοί από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία και στα σημάδια. Νομίζω ότι θα είναι ωφελημένοι να συμβουλευτούν τους ειδικούς παρά να θεωρήσουν ότι ίσως είναι μια υπερβολή και να μην συμβουλευτούν τους ειδικούς.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ,
0: κύριε Παπαδημητριάδη, καλή συνέχεια. Θα επιστρέψουμε στο θέμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και με άλλους καλεσμένους. Πάμε να δούμε λίγο με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου πώς θα εξελιχθεί ο καιρός. Γιατί είχαμε ανεβασμένες θερμοκρασίες που επόμενες ημέρες, δεν ξέρω αν θα διατηρηθούν. Νομίζω όχι, ότι σήμερα είναι μια μέρα που λίγο.
4: Λίγο, μικρή πτώση
0: έχει
4: σήμερα.
0: Μικρή υποχώρηση,
4: λίγο περισσότερη αύριο. Αλλά θα είναι στα κανονικά την εποχή, βέβαια. Δηλαδή από τα καλοκαιρινά που είχαμε χθες προχθές, θα είμαστε σε πιο κανονικά ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Επιστρέφει όμως σιγά σιγά η αστάθεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Σήμερα στη βόρεια χώρα θα είναι η αστάθεια, με κάποιες μπόρες και καταιγίδες σε Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο και το βράδυ και στο Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν κάποιες μπόρες. Όχι πάντως πολύ έντονη αστάθεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός ο καιρός, με αραιές νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι στα 3 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στο Ιόνιο στα 3 με 5 μποφόρ από μεταβλητές διευθύνσεις. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, σε μικρή πτώση σήμερα θα φτάσει και πάλι στην ανατολική χώρα τους 27 με 29, τοπικά εκεί 30 βαθμούς Κελσίου. Χθες φτάσαμε και 33 βαθμούς. Στην δυτική και βόρεια χώρα στους 23 με 26 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Εδώ στην Αττική, αραιή συννεφιά με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, 28 βαθμούς σήμερα στην Αττική. Χθες ξεπεράσαμε τους 30 βαθμούς για πρώτη φορά το φετινό χρόνο. 3 με 5 μποφόρ μεταβλητή άνεμη. Θεσσαλονίκη, λίγο πιο άστατος ο καιρός εκεί στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια τώρα το πρωί, αλλά από το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα έχουμε και κάποιες μπόρες κατά τόπους και καταιγίδες, κυρίως στη Χαλκιδική. 24 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο Θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική, στην Αλεξανδρούπολη. 22 βαθμούς σε μέγιστη θερμοκρασία, με άστατο καιρό από το απόγευμα και μετά. 26 βαθμούς στη Λίμνο, υπάρχει πιθανότητα να βρέξει το βράδυ. 21 βαθμούς στην Κέρκυρα και εκεί υπάρχει πιθανότητα να βρέξει το απόγευμα. 24 στην Τρίπολη με ηλιοφάνεια και στο Ηράκλειο της Κρήτης 28 βαθμούς χωρίς δοχές και εκεί με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιή συννεφιά. Και εδώ στην Αττική 28 βαθμούς στα Μέγαρα, η μέγιστη θερμοκρασία με αραιή συννεφιά. 24 στον Πειραιά, 27 στην Κηφισιά, 24 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στις 24 βαθμούς.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ο Νίκος Μπουζέας μαζί μας.
2: Τα κατάφερε τελικά.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Τα κατάφερε ο Αστέρας. Νίκησε με 1-0 τον Πανσεραϊκό. Μια νίκη που σε πολύ μεγάλο βαθμό του εξασφαλίζει την παραμονή στην Super League για 20η συνεχόμενη χρονιά. Ήταν ένα παιχνίδι τελικός και για τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας όμως εμφανίστηκε ανώτερος, με περισσότερο πάθος και με θέληση. Πήρε το πολύ σημαντικό αυτό τρίποντο με μεγάλο πρωταγωνιστή για ακόμη ένα παιχνίδι, τον Μακέντα. Ο Πανσεραϊκός έμεινε από νωρίς με 10 παίκτες στο 18ο λεπτό για ένα πολύ σκληρό φάουλ πάνω στον Κετού. Ο Μεογκά αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Εκεί άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες. Ο Αστέρας είχε τα ενία της αναμέτρησης, ήταν απειλητικός. Να πούμε ότι το γήπεδο ήταν σχεδόν γεμάτο. Όλη η Τρίπολη είχε δώσει ραντεβού στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ώστε να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας. Ο Πανσεραϊκός από την πλευρά του απείλησε με αυτήν εδώ την ευκαιρία. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Παπαδόπουλου. Εδώ προειδοποιεί ο Αστέρας με αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ και το σούτ του Τριανταφυλόπουλου. Στο επόμενο κόρνερ, στο δεύτερο ημίχρονο, στα πρώτα λεπτά, θα δούμε εδώ την εκτέλεση του Μπαρτόλο, η κεφαλιά από τον Μακέντα, το 1-0, το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης από τον Ιταλό. Πανηγυρίζει φυσικά με τον κόσμο. Και από εδώ και στο εξής, ο Αστέρας Άκτρο ξέρει ότι θέλει νίκη το Σάββατο κόντρα στην Κηφισιά και πάλι στην Τρίπολη για να σώσει και μαθηματικά την κατηγορία.
0: Να δούμε τι είπε ο προπονητής και αρχηγός της ομάδας.
7: Δεν είχαμε γρήγορο ρυθμό, ήμασταν φλίαροι, δεν κινηθήκαμε στους καινούς χώρους και γενικά ήμασταν στατικοί. Αυτό ήταν το πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο που ανεβάσαμε λίγο την ένταση του παιχνιδιού, κινηθήκαμε στους ελεύθερους χώρους, παίξαμε πιο γρήγορα, κάναμε ευκαιρίες, πετύχαμε ένα γκολ. Νομίζω ότι δικαιούμαστε πέρα για πέρα αυτή τη νίκη τη σημερινή. Βγήκε μια ένταση, έτσι να μπορώ να πω, με μια ανακούφιση, γιατί θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Χαρήκαμε, δεν το κρύβω ότι χαρήκαμε, αλλά με το που μπήκαμε στα αποδυτήρια, είπαμε, δώσαμε όρκο ότι δεν τελείωσε κάτι. Εμείς από αύριο τη δουλειά μας, γιατί το Σάββατο έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και αν ξεγελαστούμε, θα έχουμε πρόβλημα.
8: Κερδίσαμε δίκαια, δεν θέλω να πω πολλά για το παιχνίδι. Κερδίσαμε δίκαια, ήμασταν η καλύτερη ομάδα σήμερα μέσα στο γήπεδο. Μας έχει μείνει ένα βήμα ακόμα που είναι το Σάββατο. Κερδίσουμε και το Σάββατο και θα μείνουμε στην κατηγορία να τελειώσει αυτή η εφιαλτική χρονιά. Εγώ από την πλευρά μου και των παιχτών και της ομάδας θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες της Τρίπολης, τον εμπορικό σύλλογο που έκανε μια κίνηση να κλείσει τα καταστήματα την ώρα του παιχνιδιού, να βρεθούν εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε τους ευχαριστούμε και τους περιμένουμε και το Σάββατο να πανηγυρίσουμε την παραμονή στην κατηγορία.
5: Καλή επιτυχία. Και το Σάββατο, καλά, θα τα πούμε ούτως ή άλλως.
6: Βεβαίως, βεβαίως.
5: Έχουμε μάτς 10 η ώρα.
6: Καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό Άκτορ σήμερα με τη Βαλένθια. Πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Όποιος κερδίσει πήρε το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Πολύ μεγάλο το κίνητρο φυσικά για τον Παναθηναϊκό, καθώς το Final Four πραγματοποιείται, διεξάγεται στο δικό του, στη δική του έδρα, στο σπίτι του, χωρίς τον Σλούκα. Η μοναδική απουσία για τον Εργίνα Ταμάν είναι αυτός. Το κίνητρο, είπαμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ είναι έτοιμος να πάρει ένα σπουδαίο διπλό στη Βαλένθια.
5: Άντε, μπράβο. Μακάρι να τα καταφέρει. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλή σας μέρα,
5: Νίκο. Να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε και επιστρέφουμε, βέβαια. Ναι.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
3: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
4: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Trigger, you punk, I'd love to blow you away.
3: I have the right to remain silent.
4: The Rookies.
5: Will you say that again, please?
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει Δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς ακριβώς.
13: ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: είμαστε. Επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν από τις 11. Η Αμαλία Κάτζου και ο Νίκος Ελευθερόγλου είναι εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα. Μια πολύ, πολύ αρνητικό το κλίμα της ημέρας.
2: Ναι. 17 χρόνια.
0: Είναι βαρύ. Πράγματι, το κλίμα.
2: Είναι μια αίθηση την οποία και εμείς με πολύ δυσκολία διαχειριζόμαστε.
1: Το έβλεπα όσο, ήμουν στον δρόμο μέχρι να έρθω. Πραγματικά έχει μαυρίσει η ψυχή μας.
2: Να κάνεις. Νίκο.
3: Εντάξει, και είμαστε και από τους λίγους που το σχολιάζουν ψυχραιμία, γιατί έχουμε δει τέρατα, σημεία και τέρατα. Κάποτε στις εφημερίδες εμείς παλιότεροι δεν βάζαμε τα θέματα αυτά. Καν όταν ήταν αυτοκτονίες. Τώρα εδώ βλέπουμε ακόμα και τα ακουστικά που πέφτουν και διάφορα. Αλλά μην τα συζητήσουμε. Ας ελπίσουμε να καταλάβαν το λάθος και να μαζευτούν.
0: Δεν χρειαζόταν τόση λεπτομέρεια.
3: Δεν είναι όλα τηλεθέαση.
1: Δεν είναι όλα νούμερα.
3: Και δεν είναι. Αυτό που συνιστούν πάντως για την ιστορία, το λέω όλοι οι ειδικοί, είναι μην αναπαράγουμε αυτές τις ιστορίες, διότι ακολουθούν μιμητές.
2: Και εμείς το σεβόμαστε αυτό και αποφασίσαμε ως διεύθυνση ειδήσεων τα σημειώματα που άφησαν τα παιδιά και λοιπά, να μην τα δείξουν
1: ξανά. Σπάνια κάναν αρτήσεις, αλλά ήμουν έξαλλη πραγματικά.
0: Δηλαδή, μια ψύχρεμη προσέγγιση και φυσικά το λόγο να πάρουν οι ειδικοί, αυτοί που γνωρίζουν τα θέματα αυτά και τα διαχειρίζονται και καθημερινά, όπως και ο κύριος Γιαννόπουλος με το χαμόγελο του παιδιού και ο ψυχίατρος ο κύριος Παπαδημητριάδης, μια έτσι προσέγγιση προσεκτική, η οποία στέλνει και μηνύματα σε όλους όσοι μας βλέπουν και είναι και γονείς και είναι και άνθρωποι οι οποίοι προβληματίζονται όπως προβληματιζόμαστε νομίζω όλοι μας πλέον.
1: Πολύ σωστά.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί πολλά νεύρα βλέπουμε, πολλά νεύρα στο Πασόκ με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, οι επιθέσεις πια στον κύριο Τσίπρα είναι καθημερινές από κορυφές, θα λέγει, του Πασόκ. Έκανε εντύπωση η επίθεση του κυρίου Δουδονή στον κύριο Τσίπρα, είπε ότι κατεβαίνει και επιστρέφει που λένε του Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το κλίμα και αυτός ο εκνευρισμός που υπάρχει στο Πασόκ δεν είναι τυχαίος, γιατί πλέον φαίνεται ξεκάθαρα υπάρχει μια μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ του Πασόκ και βεβαίως και του καινούργιου κόμματος, σε λίγες εβδομάδες θα το γνωρίζουμε, του κυρίου Τσίπρα. Άρα αυτός ο εκνευρισμός νομίζω ότι είναι αναπόφευκτος, όμως δεν κάνει καλό στην κεντροαριστερά και στον προοδευτικό χώρο, εγώ θέλω να πω. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο και το λέω γιατί αντί να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο και μια κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, τώρα εδώ βλέπουμε ότι επιτίθενται ο ένας τον άλλον γιατί για να κατοχυρώσουν, να δουν ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. Κάνει καλό? Όχι. Άκουσα και την κυρία Αναστασίου.
3: Επειδή είναι αγώνας επιβίωσης.
1: Το καταλαβαίνω.
3: Αυτά θα τα δούμε. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον για που λένε του Μητσοτάκη. Μην ξεχνάμε ότι και ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Ανδρουλάκη, πιασμένο τον έλεγε.
1: Ναι, λέω όμως. Στο τέλος της ημέρας, σε ποιον κάνει καλό, ποιον ωφελεί όλο αυτό. Και η κυβέρνηση ωφελεί και τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Είμαστε 7 μήνες πριν τις εκλογές, θα δούμε και άλλα τέτοια.
0: Κυρία Αναστασίου, χθες τι έλεγε τώρα, τι επιτέθηκε επί της ουσίας στον Αλέξη Τσίπρα?
1: Προσωπικά, εγώ θεωρώ πολύ άστοχο αυτό που είπε για το ότι η Μπογιά έχει βάψει τα μαλλιά του κτλ. Δεν είναι κανένα κριτική αυτό, δεν είναι πολιτικός λόγος. Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπο της κυρίας Αναστασίου, άλλο να κάνει μια κριτική και να θυμίσει και τον νόμο Κατρούγκα, όλα αυτά που είπε, αυτά τα ακούω, κάνει κριτική. Αλλά τώρα, τέτοιες εκφράσεις νομίζω ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν ακόμα και στην πολιτική αντιπαράθεση. Εμένα μου ακούστηκε στα αυτιά μου πάρα πολύ άσχημο όλο αυτό. Πάρα πολύ άσχημο, νομίζω ότι ήταν ένα φάουλ της κυρίας Αναστασίου, η οποία είναι νέος στέλεχος στο Πασόκ. Και εγώ ξαναλέω, και το παρουσιαστικό της και οι τοποθετήσεις της έχουν ουσία. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι ξέφυγε.
0: Νίκο.
3: Εντάξει, είναι στο πλαίσιο του εκνευρισμού αυτού που συζητάμε. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι, άντε πες να το σχολιάσουμε, έχει την αστιότητα ή τα υπόλοιπα. Έχω πει χειρότητα για τον κύριο Τσίπρα, αλλά θα είμαι ο τελευταίος που θα
1: αυτό είναι πολιτική κριτική. Αλλά είναι άλλο αυτό, είναι πολιτική κριτική.
3: Ο εκνευρισμός του Πασόκ είναι τόσο μεγάλος που αρχίζουν και επιτίθεται στους δημοσκόπους. Λέει, ακολουθεί μια λάθος στρατηγική που την ακολούθησε και ο Τσίπρας παλιότερα. Έλεγε του φταίνουν δημοσκόποι γιατί του λέγανε ότι θα είσαι πρώτος. Έχει θέματα η κεντροαριστερά συνολικά, θα τα πει η Αμαλία ύστερα για το ΣΥΡΙΖΑ και τη σχέση του με τον κύριο Τσίπρα. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα, αλλά φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης στρατηγικά έχει επιλέξει να χτυπάει και τους δύο. Να ταυτοποιήσει στην αρχή τον κύριο Ανδρουλάκη με τον κύριο Τσίπρα, ότι έχουν πια τα ίδια πολιτικά χαρακτηριστικά, ότι και ο ένας υπόσχεται παραχολογία, και ο άλλος λαϊκίζει, και ο άλλος εκμεταλλεύεται συνθήματα. Σε ένα πλαίσιο τέτοιο να τους κάνει το ίδιο, με ποιο στόχο? Πρώτον, να αποδυναμώσει τον κύριο Τσίπρα στο ενδεχόμενο επιστροφής του, που είναι πια σίγουρη, και στο κομμάτι του κ. Ανδρουλάκη να πάρει τους ψηφοφόρους του κέντρου προς τη Νέα Δημοκρατία, αυτό το κρίσιμο 4-5% που χρειάζεται ο κ. Μητσοτάκης, εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις των θέσεων στο 30-31, να πλησιάσει το όριο της αυτοδυναμίας. Αυτά είναι ζέσταμα όμως.
1: Πάντως, τη ζημιά τη μεγάλη την παθαίνει το Πασόκ. Γιατί αν είναι να πάρει κάτι από κάπου η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, είναι από το Πασόκ, όχι από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι σε άλλο χώρο, είναι από το κέντρο και προς τα αριστερά. Θέλω να πω λοιπόν ότι ζημιά κάνει στον Ανδρουλάκη όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί εδώ.
3: Εμείς το λέμε και εδώ.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, θα συμφωνήσω νίκο μου απόλυτα μαζί σου.
3: Το σάντουιτς μεταξύ δύο πραγμάτων.
1: Ακριβώς.
3: Θα είναι το τυρί στο σάντουιτς. Δηλαδή, από τη μία είναι ο Μητσοτάκης που θα τον πιέζει προς το κεντροδεξιό κομμάτι και ο κύριος Τσίπρας από την άλλη στο κέντρο αριστερό. Και εκείνος θα αμήνεται, γι' αυτό υπάρχει ο εκνευρισμός. Βέβαια, δημοσκοπικά για την ώρα που συζητάμε δεν φαίνεται να καταγράφονται απώλειες από το Πασόκ προς τον Τσίπρα. Ή προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό.
3: Ναι, δεν τις βλέπουμε
1: περιμένε
3: ακόμα.
1: Να δούμε, ακόμα να δούμε. Όχι, εγώ είδα και δημοσκοπήσεις.
3: Μία δημοσκόπηση υπάρχει.
1: Μία, αλλά και γενικώς οι δημοσκόποι λένε ότι υπάρχει μια τεράστια. Θα υπάρχει ανταγωνισμός τεράστιος.
3: Όμως ότι ο μεταξύ τους ψηφοφόρους που είχε ο παλιός ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ. Για την ώρα τουλάχιστον. Έτσι, θα δούμε πώς θα γίνει η μάχη.
1: Εγώ αυτό περιμένω, να δούμε και το πρόγραμμα, τα πρόσωπα, γι' αυτό το ψάχνω.
3: Δεν είχε πάρει κανένα 20% στις εκλογές. Στο 13 και κάτι νομίζω.
1: Ναι, αλλά ακόμα και με μισή μονάδα να είναι μπροστά το κόμμα του Τσίπρα. Λέω,
3: δημιουργεί δεδομένα.
1: Δημιουργεί δεδομένα. Η επόμενη μέρα δεν θα είναι καλή για τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα έχει και εγώ δεν ξέρω εάν. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τέλος Ιουνίου τελειώνει, νομίζω τελειώνουν οι δημοσκοπήσεις. Εάν αρχίσει.
3: Και τον Ιούνιο.
1: Εντάξει, λέω τώρα, αν δείξουν ένα προβάδισμα, έστω και μικρό, του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα απέναντι στο Πασόκ, δεν θα αρχίσει η εσωστρέφεια, δεν θα υπάρχει μουρμούρα.
0: Τώρα λέμε για το Πασόκ, ο τίτλος μας είναι για το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια.
1: Ναι. Ναι.
3: Θα πάει τώρα η Αμαλία στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα πάω και στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εδώ Πολάκης Παπάς.
1: Ναι, κοίτα, μετά την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στο θέατρο Ρεματιάς και των πολλών στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ εκεί, το είδαμε. Κύριε Βασίλη, κυρία Κυριακοπούλου και όχι μόνο. Υπάρχει ένα κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Το ένα που λέει ότι πάμε όλοι μαζί με τον Τσίπρα να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Εγώ αυτό δεν το αγοράζω, να ξέρετε. Mm-hmm. Το λέω ξεκάθαρα μιλώντας από το ρεπορτάζ προκύπτει. Ναι, υπάρχει αυτή η ομάδα όμως. Και υπάρχει μια ομάδα που αποτελείται και από τον κύριο Πολάκη και από τον κύριο Παπά που λέει όχι, να ξεκαθαρίσει, να γίνει πολιτική γραμματεία μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
0: Αυτό το ακούμε όμως εδώ και πόσο καιρό.
1: Θα σου πω ότι συμφωνώ μαζί σου, αλλά.
0: Εδώ το ακούμε εδώ και πόσο καιρό.
1: Δηλαδή,
0: πόσο καιρό τα στελέχη βγαίνουν στις εκπομπές και λένε ότι ναι, θα πάμε, θα θέλουμε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και υποτίθεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίασή του στην Κεντρική Επιτροπή είχαν πει ότι θα πρέπει να αποφασίσουν όσοι είναι να φύγουν, να φύγουν, αλλιώς να διαγραφούν.
1: Ναι. Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λες. Πάντως υπήρξε ένα τηλεφώνημα του κύριου Πολάκη στον κύριο Φάμελο. Για να γίνει το ξεκαθάρισμα. Αυτό που λες, το λέμε από εδώ πάρα πολύ καιρό. Ο κύριος Παπάς έχει στείλει επιστολή για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας. Άρα καταλαβαίνετε ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια νευρικότητα. Γιατί δεν ξέρουν πού θα καταλήξουν. Δηλαδή, πόσοι θα φύγουν, πόσοι θα πάνε, ποιοι θα μείνουν. Αν αυτοί που θα μείνουν θα θέλουν να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα, σίγουρα αυτοί που θα μείνουν θα θέλουν να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα. Αν είναι εφικτό ή όχι, δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Πάντως, υπάρχει ένα μέρος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα ποσοστό που λέει εντάξει, ας φύγουν αυτοί που είναι να φύγουν, να τελειώνουμε, να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και εγώ αυτό το θεωρώ fair, το θεωρώ ηθικό. Και να πάμε μόνοι μας να διεκδικήσουμε αυτό που έχουμε να διεκδικήσουμε. Τώρα, από εκεί πέρα ακούω για εκπίστευση Κουμουνδούρου, για την εφημερίδα. Δεν τα αγοράζω, ξαναλέω, στη δεδομένη χρονική στιγμή. Πάντως, φαίνεται να γίνεται μια πολιτική γραμματεία που εκεί θα έχουμε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Αυτό θέλω να πιστεύω.
3: Εντάξει, το μεγάλο θέμα, εγώ θα έλεγα ότι είναι. Όχι, τι γίνεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι γίνεται στην ελίτ, στην κορυφή του θέματος που αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Τσίπρα, αλλά τι γίνεται στη βάση των κεντροαριστερών ψηφοφόρων.
1: Ναι.
3: Εκεί δημοσκοπικά καταγράφεται μια τάση που τον ΣΥΡΙΖΑ τον φέρνει στο όριο του 3 και πιο χαμηλά. Άρα ο κόσμος που απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ πια δείχνει μια τάση να φύγει και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όλη η τακτική του Φάμελου.
1: Αυτό είναι το επιχείρημα του ανθρώπου που θέλει να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα.
3: Στο να αντέξει για καιρό αυτή η μη συμβιωτική σχέση.
1: Ναι.
3: Υπάρχει αυτή η τάση που λες που εκφράζει μια σειρά πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε όλοι κάτω από την ομπρέλα του Τσίπρα.
1: Να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα.
3: Που λέει να κατέβουμε μόνοι μας. Υπάρχει τάση που λέει να πάμε σαν συνιστόσα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά αυτά δυστυχώς για το ΣΥΡΙΖΑ πια δεν ακουμπάνε στην κοινωνία.
1: Ο κ. Πολάκης, ο οποίος αντιπροσωπεύει το κομμάτι αυτό με το ότι θα μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και θα το παλέψουμε, λέει ότι εμείς πρέπει να κατέβουμε στις εκλογές, να είμαστε ένα κόμμα που θα διεκδικήσει αυτό που.
3: Όσο μείνει σιωπηλός ο Γιώργος, εγώ ανησυχώ για τις εξελίξεις στην αριστερά.
2: Γιατί. Έλα λίγο, δώσε μας το πολύ καλό σχόλιο. Τώρα, πώς διαβάζει η κυβέρνηση τις δημοσκοπήσεις με τα νέα κόμματα και αν θα αλλάξει και στρατηγική. Τι λένε οι πηγές σου.
3: Φαίνεται ότι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας ήδη αλλάζει. Ένα σημείωμα ήταν αυτό που είπα νωρίτερα, ότι στοχοποιούν πλέον Ανδρουλάκη και Τσίπρα σαν ένα νόμισμα με δύο όψεις. Αλλά το νόμισμα παραμένει ίδιο. Και το νόμισμα είναι του λαϊκισμού, της παραχολογίας και των υπόλοιπων πραγμάτων που επισήμανε. Θεωρώ ότι μία μάχη που αφορά τη δεύτερη θέση, αυτό αυξάνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας την ένταση να δώσει λύση στα προβλήματα. Ήδη ένα τεράστιο λάθος που είχε σχεδιαστεί, που αφορούσε το σπίτι μου 2, το πήραν πίσω.
2: Ναι.
3: Είπαν ότι θα κάνει τον Ιούνιο, πάει κανονικά τον Αύγουστο.
1: Για προεγκριμένα δάνεια.
3: Ναι, που είναι λογικά θα συνειδητοποιούν γιατί του δημιουργούν κόστος. Ετοιμάζει τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΕΦΚΑ και για την εφορία, που αφορά πολύ κόσμο και κατεβάζει και το όριο. Από 10.000 το πάει στα 5.
1: Ναι. Που είναι πολλά χρέη στα 5 και 3
3: πάρα πολλά. Που κοβότησαν αυτοί οι άνθρωποι, ναι, δεν μπορούσαν να τη διαδικασία. Ετοιμάζει επιτέλους να λειτουργήσει αυτό που λέγαμε η δυνατότητα να εξαγοράζει το δάνειο ενός ανθρώπου που χρωστά για πρώτη κατοικία, να τον νοικιάζει για 12 χρόνια. Και να μπορεί να το αγοράσει στη συνέχεια ο
1: φιλέτης. Τα ακούμε, θα γίνει.
3: Ναι, πρέπει, αυτό σχεδιάζεται, το κάνουμε μέχρι τον Ιούλιο. Πράγματα που είναι της λογικής, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η κυβέρνηση. Δεν τα έχει κάνει μέχρι τώρα. Φαίνεται ότι επιταχύνουν και πατάνε γκάζι. Έχει μπροστά της ένα συνέδριο. Ο κ. Μητσοτάκης αύριο πάει στη Γερμανία, πάει στο Άχεν. Έχει ένα ταξίδι προγραμματισμένο για τη βράβηση του Ντράγκη. Ήταν από τους δύο ομιλητές. Και στέλνει και ένα μήνυμα ο κ. Μητσοτάκης. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Αγγλία με την κρίση των συνεργατική κυβέρνηση. Γιατί έχουν ανέβει τα ομόλογα και γίνεται χαμός. Μην μπούμε και εδώ σε περιπέτεια.
1: Δανείζεται στήμα... πανάκριβα πλέον.
3: Θα το δούμε στην ομιλία του να μιλάει για τους φόβους της κυβέρνησης Κουρελού. Δηλαδή αυτό που είχαμε δει στο προηγούμενο.
1: Πολιτική σταθερότητα λοιπόν.
2: Από την τετραετία 15-19.
3: Ακριβώς, 15-19.
2: Επίσης, έτσι.
3: Έχει δίκιο, Γιώργο, όλο αυτό το πακέτο
1: το θυμίζει. Μπορεί να ανατρέψει κάποιους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Αν συνεχιστεί, εννοώ, με όλο το κομμάτι το ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός, θα ανεβούν τα επιτόκια, η ακρίβεια. Γι' αυτό το λέω.
3: Η ποντάρει η κυβέρνηση πάρα πολύ στον τουρισμό. Και φαίνεται ότι δεν έχουμε επιπτώσεις. Πάμε για νέο ρεκόρ στον τουρισμό φέτος στην Ελλάδα. Άρα θα έχει ζεστό χρήμα. Θα έχει το ταμείο ήδη γεμάτο. Θέλει να το πούμε από τα ματωμένα υπερπλεονάσματα ή να τα πούμε από τα πλεονάσματα
1: της πλεονάσματα.
3: Εγώ... Είναι κερδισμένη η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή από τις
1: αμέσους φόρους.
3: Από όλο αυτό το πακέτο. Ναι, από αυτό δημιουργείται ένα κομμάτι, όχι όλο, ένα κομμάτι είναι αυτό.
1: Ένα κομμάτι, ναι.
3: Φαίνεται λοιπόν ότι ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο θα μιλήσει για αυτά τα πράγματα, θα βάλει τις διαχωριστικές. Θα επανελειτουργήσει το θέμα του συντάγματος, που στριμώνει το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και σε αυτό, γιατί μιλάμε για αλλαγή στρατηγικής. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να ακούμε ότι και να υιοθετήσει προτάσεις η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στην αναθεώρηση του συντάγματος που παρουσίαζε ο κ. Ανδρουλάκης χθες, δεν θα το ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Λέει, μιλάμε τον απόλυτο παραλογισμό. Ναι. Αυτά θα τα χρησιμοποιήσει ο Μητσοτάκης.
0: Πάντως, τόσο ο Τσίπρας όσο και ο Ανδρουλάκης ακολουθούν λίγο πολύ την ίδια ρητορική απέναντι στα επιχειρήματα της κυβέρνησης και σε αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση.
3: Ναι,
0: έτσι.
3: Και λέει η κυβέρνηση ότι όσο παίζει σε αυτό το γήπεδο θα χάνει ο Ανδρουλάκης.
1: Και ναι, σου λέει, είσαστε το ίδιο.
0: Παίζουν στο ίδιο γήπεδο, θέλω
1: αυτό
0: να πω.
1: Γιατί υπάρχει εκνευρισμό στο Πασόκ, γιατί καταλαβαίνουν ότι στο ίδιο γήπεδο θα παίξει σίγουρα και όταν πια ανακοινώσει το κόμμα ο κ. Τσίπρας. Τι θα λέει, για ακρίβεια θα λέει, για οικονομία, για το κράτος δικαίου.
0: Αυτά ενδιαφέρουν και περισσότερο την κοινωνία.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Για τις τράπεζες, ναι.
3: Για τη ΔΕΗ, θα λέει διάφορα. Τα έχουμε ξανακούσει.
1: Ναι, λέω όμως, παίζει στο ίδιο γήπεδο.
2: Το ΠΑΣΟΚ, γιατί αμφισβητεί δημοσκοπήσεις, ρε Αμαλία.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι είναι λάθος τελείως αυτό για μένα.
2: Χθες εδώ την κυρία Μαρκογιαννάκη που είχαμε τα ίδια, δεν μας έλεγε. Περιμένετε να δούμε λίγο. Δεν είναι υποίδρυση ένα κόμμα. Ας γίνει πρώτα το κόμμα. Γιατί της κάναμε μια ερώτηση. Ότι κοιτάξτε
1: λίγο. Είναι στα πλαίσια του πνευρισμού για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
2: Πήραν απάντηση από τον κύριο Φανάρα, βέβαια.
1: Βεβαίως. Άντε και καλά. Ναι. Άι, καλά. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί.
0: Το λες αυτό και στο Φανάρα είναι λίγο.
3: Εντάξει, πάντως και γενικά όλοι οι δημοσκόποι είναι έξαλλοι αυτή τη στιγμή με το ΠΑΣΟΚ. Διότι το ξαναζήσαν και να θυμηθούμε στις εκλογές του 23 αυτών που υπερτίμησαν
1: το ΣΥΡΙΖΑ. Το ζήσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, που δεν πιστεύονταν.
3: Υπερτίμησαν το ΣΥΡΙΖΑ. Έδιναν στο ΣΥΡΙΖΑ 27% και στο τέλος πήρε 17%. Ναι. Δηλαδή δεν υπερτίμησαν τη Νέα Δημοκρατία που κατηγορούν τους δημοσκόπους.
1: Έξω πέσανε, αλλά με άλλο τρόπο. Εντάξει, από άλλα
2: επίσης δεν θα πρέπει να κάνεις και διπλή ανάγνωση αυτών των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή από τη μια δεν σχολιάζω υποίδρυση κόμματα.
1: Αλλά την άλλη,
2: από την άλλη η βελόνα κουνήθηκε. Και η διαφορά μας μειώθηκε με τη Νέα Δημοκρατία που βρίσκεται στα χειρότερα της κλπ.
1: Νομίζω προσπαθούν θα πρέπει να αποφασίσουν να πατήσουν,
2: ναι, τι στάση θα κρατήσουν γενικώς.
3: Μην πυροβολούν τους αγγελιοφόρους. Οι αγγελιοφόροι μεταφέρουν αυτά που καταγράψουν. Μπορεί να συμφωνούμε να διαφωνούμε έτσι, αλλά άμα αρχίσουν και τους πυροβολούμε, τέλειος. Δεν υπάρχει και οδός.
1: Εντάξει, δεν να μην υπάρχουν δημοσκοπήσεις. Αυτό λέω. Αν είναι ο ένας να τις αμφισβητεί.
0: Και πρόσχε, για βελόνες μιλάνε και οι ίδιοι. Άρα επικαλούνται με κάποιον τρόπο ούτως ή άλλως τις δημοσκοπήσεις. Άρα, αν επικαλείσαι τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορείς από την άλλη να τις αμφισβητείς.
1: Είναι λίγο αλλοπρόσαλλη αυτή η συμπεριφορά. Αυτό λέω.
3: Έντονη στρατηγική στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι υπό την πίεση των δύο που αναφέραμε, και του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Εάν ο κ. Ανδρουλάκης δεν ξεκαθαρίσει το προς τα πάει, εγώ άκουγα κάπου ότι έλεγε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι λάθος στρατηγική μας να μην αφήνουμε ζωντανό το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί έτσι θα εγκλωβίζαμε περισσότερους κεντρώους στο ΠΑΣΟΚ και θα είχαμε και ένα άλλο να πάρουμε κάποιους που έχουν πάει στο Μητσοτάκη σήμερα. Φαίνεται ότι υπό την πίεση των γνωστών τάσεων μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Στο συνέδριο βγήκε η απόφαση. Τέλος. Ότι καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Καμία με κανέναν, λέει. Με κανέναν. Εντάξει,
1: αλλά ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Με ποιο θα συγκυβερνούσαν.
3: Με τον Τσίπρα.
2: Να σχολιάσουμε λίγο φοιτητικές εκλογές μετεπισοδίων. Είδαμε τι έγινε χθες και στο Αριστοτέλειο. λίγες ώρες αργότερα και εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ναι. Γιατί πάλι, ρε Νίκο?
3: Κοίταξε, δυστυχώς εδώ η κυβέρνηση απέτυχε. Εδώ πρέπει να λέμε την πραγματικότητα όπως είναι. Δημιούργησε ένα τεράστιο θεσμό, τότε είχε σηκώσει και πολύ αντάρα με την πανεπιστημιακή αστυνομία, τον οποίο από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αναγκάστηκε να τον μαζέψει. Δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία.
1: Αλλά αν ήθελε, θα το είχε.
3: Πήγαν
1: το
3: σε γραφεία.
1: Και θα λειτουργούσε, δεν φταίει. Γιατί σε άλλα θέματα που αντιδράει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση κάνει αυτό που θεωρεί ότι είναι σωστό.
3: Ναι, μπορεί να είναι.
1: Και το πολιτικό κόστος, γι' αυτό το βάζω. Το βάζω
2: ναι, το όλο αυτό το πακέτο. Και η ίδια η κυβέρνηση ότι ήταν λάθος.
3: Τι υποστήριξε η κυβέρνηση? Ναι, παιδιά, είναι, έχετε δίκιο, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που θέλουμε. Δεν υπάρχουν όμως ενεργές καταλήψεις σήμερα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Υπάρχουν αυτά τα επεισόδια.
3: Υπάρχουν επεισόδια που δεν τιμούν.
1: Μένει ο καθένας εξεφραγωμπέλη τα πανεπιστήμια.
3: Εντάξει, εγώ δεν θα πω στη. Επειδή ζω τα πανεπιστήμια, δεν εξεφραγωμπέλη. Υπάρχουν προβλήματα σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια, κυρίως της Αθήνας και της
0: Θεσσαλονίκης. Ναι,
3: αλλά
0: είναι τα ίδια, Νίκο.
1: Τώρα μην μου λες.
0: Άρα αυτό τι σημαίνει? Το λες και μόνο σου. Είναι συγκεκριμένα. Είναι πέντε πανεπιστημιακά ιδρύματα.
3: Οφείλει η κυβέρνηση.
1: Σε αυτά τα συγκεκριμένα μιλάω εγώ.
3: Να λειτουργήσει πιο γρήγορα την ιστορία του τουρνικέ. Να μπουν. Έλεγχη.
0: Δηλαδή, μου λένε ότι στο απειθήτα τουρνικέ δεν μπορεί να μπει. Είναι τέτοια η έκταση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που είναι πολύ δύσκολο να μπουν τουρνικέ.
1: Οι Πετάνιοι δεν έδωσαν τα σχέδιά του. Δεν έγιναν ανακοινώσει.
3: Πριν από λίγο καιρό έδωσαν.
1: Πού είναι αυτά, πώ θα γίνουν?
3: Μετά από πολύ ζόρι τα σχέδια φύλαξη των Πανεπιστημίων.
1: Ακριβώ.
3: Είναι μια δύσκολη άσκηση. Είμαστε ακόμα και θα δούμε. Συμμαχητικέ εκλογέ κάποτε ήταν το πρώτο θέμα. Συζητάγαμε ότι στέλνουν πολιτικά μηνύματα, ενδιαφερόμαστε όλοι. Είχαμε στο πάνελ του εκπροσώπου. Βλέπετε, σήμερα δεν απασχολεί την κοινωνία. Έφερε τα μη κρατικά πανεπιστήμια η κυβέρνηση. Έχει κάνει προσπάθειες να αλλάξει. Δυστυχώς όμως, εγώ το είπα και γι' αυτό και το πάνελ. Ήταν μια αποτυχία της ιστορίας της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Υπάρχουν προτάσεις κάποιων πανεπιστημιακών να την παραφέρουν. Η κυβέρνηση δεν στρέφεται σε αυτό. Οι σκέψεις που υπάρχουν, ίσως δούμε αστυνομικούς κανονικούς που να οπλοφορούν.
1: Όταν έτσι διεκδικούσε τη διακυβέρνηση της χώρας, ότι εμείς επαναφέρουμε. Πού είναι αυτό, πήγε περίπατο.
0: Εσύ
3: είναι,
0: το θεωρείς λογικό να υπάρχει αστυνομία, δηλαδή με όπλα και τα λοιπά,
3: ας βρούμε, όχι, απ' έξω, όχι μες στα
0: πανεπιστήμια. Το θεωρούμε κανονικό.
3: Απ' έξω. Κανονικό θα ήταν όλες αυτές οι ομάδες που έχουν το πουσάρισμα από άλλες πολιτικές ομάδες να μην λειτουργούν έτσι. Αυτό θα ήταν η άποψή μου. Όπως και ήταν ένα αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης που δεν το έκανε πράξη, να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις. Δεν υπάρχουν στο πανεπιστήμιο ούτε τη Κίνα αυτά που βλέπουμε.
1: Στο εξωτερικό λέω, δεν βάζει την ταυτότητα και μπαίνει.
2: Όλες αυτές τις προσωπία που λέγαμε όλες γιατί να μην γίνει πράξη.
1: Ωραία,
3: παιδιά, είναι πολύ εύκολα αυτά. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, τα έχω πει και εγώ. Είναι πολύ εύκολο από το,
1: το
3: θεωρητικό κομμάτι να πέρασει το πρακτικό. Το πρακτικό κομμάτι είναι ότι πρέπει να συνενέσουν άπαντες. Να ακούσω, το Πασόκ πυροβόλησε τη Νέα Δημοκρατία που έφτιαξε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα κάγκελα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν ότι
1: αυτό
3: πράγματα.
1: Αυτό που είπε ο Γιώργος όμως.
3: Δεν είναι εύκολο να γίνεται αυτοπροσωπία.
1: Α, αυτό είναι κάτι άλλο.
3: Έτσι. Γιατί δεν έχουν πει.
0: Πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει ένα μηχάνημα, δηλαδή να υπάρχει ένα μητρό φοιτητών, εγγεγραμμένων φοιτητών, να χτυπά στο μηχανηματάκι και να μπαίνει. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι αυτό.
3: Περάσαμε 50 χρόνια να συζητάμε πράγματα από αυτονόητα. Ότι κανείς δεν μπορεί να είναι 40 χρόνια φοιτητή.
0: Αυτό είναι άλλη τώρα υπόθεση.
1: Άλλο να δείξει την ασφάλεια και την ανομία μέσα στα πανεπιστήμια.
3: Περάσαμε πάρα πολλά χρόνια να καταλάβουμε και δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Καλά, για να συζητήσουμε για ανομία. Εγώ πήγαινα στην νομική απ' έξω που ήταν οι έμποροι που πουλάγανε από ρούχα μέχρι ναρκωτικά. Ναι, τι
2: αν έχουμε
3: κάποια λύθηκαν.
2: Αν έχουμε όμως κανένα
3: δεν έχουμε
2: νεκρό.
3: Σωστό σημείο.
2: Γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε χθες νεκρό και με τις Βαριοπούλες εδώ και με τις
1: Βαριοπούλες
2: πάνω στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάλι θα πέσουμε
2: ακριβώς.
3: Εγώ έλεγα πάντα να μην φτάσουμε σε νεκρούς για να καταλάβουν οι πολιτικές παρατάξεις ότι δεν είναι ένα παιχνίδι που θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία να συνενέσουν σε ένα πλαίσιο προστασίας των πανεπιστημίων. Αλλά και πάλι λέω ότι επειδή ζω στα πανεπιστήμια, δεν είναι εικόνα των πανεπιστημίων αυτά τα σποραδικά καταδικαστέα επεισόδια που βλέπουμε.
1: Ξαναλέω, στο εξωτερικό, στην Τσεχία, στη Βουλγαρία, δεν θα πω για Λονδίνο, για Γερμανία. Μπαίνουν όλοι. Ναι. Μπαίνουν μέσα να πανεπιστήμια. Είναι ξέφραγο αμπέλι και οποιοδήποτε μπαίνει.
3: Ρωτήστε το ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήστε το ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, ρωτήστε, ρωτήστε την αριστερά. Μου λες ότι δεν είναι εύκολο. Ρωτήστε, πώς δεν είναι εύκολο.
3: Λέω, αν ήταν τόσο εύκολο, θα το είχε λύσει και το ΠΑΣΟΚ σαν κυβέρνηση. Δεν λέω για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τα χάιδευε αυτά.
1: Δεν είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, 7,5.
3: Ότι, γι' αυτό είπα ότι
1: γι' αυτό λέω, δεν βγήκε με αυτή τη σημαία.
3: Ωραία.
1: Γιατί λέω, δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι
3: πέτυχε,
1: με
3: δεν
1: μια ταυτοπροσωπία. Δεν λέω για την αστυνομία.
3: Ωραία, λοιπόν. Έχουμε εκλογές, πάμε. Θα ακούσω λοιπόν το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Τι θα προτείνει για το. Πρώτα απ' όλα, το άσυλο για πρώτη φορά λειτουργεί και καταργεί για τη Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνει.
0: Ναι, ισχύει. Αυτό ισχύει. Αλλά κατόπιν εορτής. Μετά τον επεισόδιο.
3: Εγώ λέω ότι κακώς καθυστέρησαμε τόσο. Αλλά η κοινωνία δεν στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες. Πώς συγκεντρωθήκατε υπέρ του να μπορούμε να μπαίνουν τα παιδιά μας στα πανεπιστήμια? Εμείς οι γονείς. Καμία. Πριν λίγες μέρες ήταν η δίκη του αυτού του Πρίτανη. Που του κρεμάζαν την ταμπέλα, που τον διασύνανε τον άνθρωπο. Τι έγινε στο δικαστήριο?
1: Όλοι αυτό.
3: Όταν λοιπόν λέω. Εντάξει, παιδιά, okay, μου κάνει εντύπωση
0: αυτό.
1: Έτσι είπανε.
3: Ναι, δεν είναι σχολιάσει. Έτσι αποφάσισε η δικαιοσύνη.
1: Ναι, τι να πω, δεν κρίνω τη δικαιοσύνη.
3: Εγώ την κρίνω τη δικαιοσύνη. Δεν την κρίνω à la carte. Λέω ότι υπάρχουν σωστές αποφάσεις και λάθος αποφάσεις.
1: Ξαναλέω,
3: δεν έχω την δικογραφία
1: από τα μάτια.
0: Κάνει εντύπωση η απόφαση για τον κύριο Μπουραντά. Τώρα εδώ του κρέμασαν τον ανθρώπου ολόκληρη ταμπέλα.
3: Ο άλλος έκανε μία γνωμοδότηση για την τραγωδία των Τεμπών και του κάψαν το αυτοκίνητο. Τον άλλο τον είχα 40 λεπτά τον αντιπρίεδρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, Όμηρο και μέλη τη ΔΕΠ. Δυστυχώς είναι μια κακή κουλτούρα που οφείλεται στην κεκτημένη ταχύτητα τη μεταπολίτευση, που το θεωρήσαμε το ιερό το ΤΕΜ να μην ακουμπήσουμε τα πανεπιστήμια γιατί έγινε εξέγερση του Πολυτεχνείου και στείλουμε με ένα αφήγημα χρόνια. Μην πειράξει τα πανεπιστήμια.
0: Λίγο τη φράση, έλα μωρέ, παιδιά είναι.
1: Ξαναλέω όμως ότι η κυβέρνηση αυτή που είναι δύο τετραετίες και που βγήκε ένα από τα βασικά, τι έλεγε, θα επαναφέρω την τάξη και την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Δεν το κατάφερα να το κάνει. Αυτό να με το πω.
2: Θα πρέπει να υπάρξει και συνεργασία όμως που δεν ξέρω.
1: Με τις Βρετανικές αρχές, αν υπάρχει, και εγώ το βάζω αυτό στο τραπέζι.
2: Πόσο εύκολο είναι αυτό και αν υπάρχει και θέληση.
3: Έχει δίκιο. Στους Βρετανικές αρχές υπάρχει φόβος. Κανείς άνθρωπος
1: το ξέρω.
3: Που να πάει να βάλει τάξη εκεί μέσα. Λέω ότι πήγε να ελέγξει ο λέσχες, είμαι... Να μην πηγαίνει ο καθένα.
1: Αλλά όχι ότι δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση για αυτή την κατάσταση. Στα τρία πανεπιστήμια, στα τέσσερα, εγώ του λέω. Θεωρώ τα πανεπιστήμια μας είναι πολύ καλά.
2: Και γι' αυτό και πολλές Βρετανίες δεν έστελναν και τα στοιχεία τους από τα ιδρύματά τους στο Υπουργείο Παιδείας που τα ζητούσε πόσο καιρό και δεν.
0: Του αποδεσμεύουμε τώρα.
2: Όχι, όχι. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί εκτός από πολύ καλοί πολιτικοί συντάκτες και σχολιαστές, είστε και πολύ καλοί δημοσιογράφοι γενικώς. Για τον Χανταϊό τα ξέρετε όλα, έχετε καμία απορία. Έχουμε τον κύριο Βασιλακόπουλο μαζί μας. Θέλετε να μείνετε μαζί μας, να δούμε τι γίνεται με τον Χανταϊό που έχουμε μια παγκόσμια ανησυχία. Εδώ η Κουτροκόη μου λέει τι να κάνουμε τώρα. Θα πάμε διακοπές, δεν θα πάμε διακοπές, να μπω σε πλοίο, να μπω σε αεροπλάνο.
0: Να σου πω γιατί. Γιατί τώρα μάθαμε, εκεί που όλοι ήταν λίγο έτσι καθησυχαστικοί, ένας Ιταλός 20χρονος, νόσησε από τον Χανταϊό επειδή ήρθε σε επαφή με μία από τις κυρίες που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο. Αυτό σημαίνει άμεσα ότι μεταδίδεται τελικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Και ότι έχει έρθει και στην Ευρώπη. Ο Χανταϊός αυτός ο συγκεκριμένος στέλεχος
0: Ιταλία.
2: Που είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, κύριε Βασιλακόπουλος, είναι μαζί μας ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
2: Θα μας λύσετε αυτές τις
4: απορίες. Πώς βρέθηκε αυτός ο Ιταλός, ας αρχίσουμε έτσι, πώς βρέθηκε ο Ιταλός. Πάρα πολύ απλά. Επειδή είχαν χειλατηθεί όλες οι επαφές των ανθρώπων, αμέσως
2: εντοπίστηκε.
4: Τέθηκε το ζήτημα, αμέσως ανακαλύφθηκε ότι μπόρεσε να κολλήσει.
0: Δεν ήταν στο κρουαζιερόπλοιο όμως, κύριε Βασιλακόπουλε. Κόλλησε από την κυρία. Από την πτήση. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το στέλεχος που ήρθε στην Ευρώπη μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δηλαδή.
4: Μισό λεπτό. Το στέλεχος που ήρθε στην Ευρώπη, και εξαρτάται τι εννοείται, το στέλεχος των Άνδεων, από παλιά ξέραμε ότι είναι το μόνο στέλεχος από τα πολλά στελέχη του Χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά δεν είναι εύκολη η μετάδοσή του. Είναι αρκετά δύσκολη. Θέλει παρατεταμένη επαφή και στενή επαφή. Κατανοείται ότι μέσα σε ένα αεροπλάνο, ανάλογα με το που κάθεσαι, εντάξει, μπορεί να υπάρχει παρατεταμένη επαφή σε μια μεγάλη πτήση και στενή επαφή. Επίσης, για να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα, αυτό συνέβαινε και πριν. Γι' αυτό ξέραμε ότι ο ιός αυτός μπορεί να μεταδοθεί. Κάθε χρόνο υπάρχουν στην Νότια Αμερική τέτοια περιστατικά. Απλά δεν είχε τύχει να είναι σε ένα κρουαζιερό. Για να καθησυχάσω λοιπόν τους φόβους των ανθρώπων, πρώτον, η μεταδοτικότητα του ιού είναι πάρα πολύ μικρή. Καμία σχέση με το πώς μεταδίδεται η γρήπη, καμία σχέση με το πώς μεταδίδεται ο κορονοϊό. Έτσι. Και μόνο αυτού του στελέχους, όχι όλων των άλλων στελεχών, το τονίζω.
1: Δεύτερο. Και με ποιο τρόπο μεταδίδεται, κύριε Βασιλακόπουλε.
2: Στα γονίδια αέρας, νομίζω.
1: Με ποιο τρόπο μεταδίδεται ο Χανταϊός.
4: Από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι.
4: Αερογενός, με στα γονίδια. Ή αν δύο άνθρωποι, ένα ζευγάρι, φιληθούν. Και ο ένας έχει την λίμωξη.
3: Και όσο δεν έχει.
4: Ζευγάρι.
0: Το αερογενός, εμένα με θορυβεί λίγο το αερογενός.
1: Ναι, το αερογενός.
3: Να σας κύριε Βασιλακόπουλε.
0: Έχετε το καλοκαίρι, θα είμαστε όλοι κοντά ο ένας με τον άλλον στα μαγαζιά.
4: Θα έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν θα υπάρχει.
3: Να ρωτήσω κάτι,
4: επειδή σας ακούω και... Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Και βλέπω τη δράση σας. Περιμένουμε εμβόλιο.
4: Δεν υπάρχει εμβόλιο, είναι σε φάση 1. Αλλά θα σας πω κάτι το οποίο, μακάρι να υπήρχε, Αλλά πολύ φοβάμαι ότι αν υπήρχε, επειδή θα ήταν εμβόλιο mRNA, το φτιάχνει Moderna, θα φοβόντουσαν μην μας βάλουν τσιπάκια και άλλες τέτοιες εκατομμάρες, καταλάβατε.
5: Θα ξεκινήσουμε οπότε... πάλι τα ίδια,
0: συγγνώμη,
5: κύριε Βασιλακόπουλε, δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Αφού είναι τόσο χρόνια ο χανταϊός, γιατί είναι ακόμη στη φάση 1 το εμβόλιο και δεν το έχουμε κάνει εδώ και χρόνια, επιστημονική κοινότητα δηλαδή, να τελειώνουμε και με αυτό.
4: Γιατί είναι τόσο σπάνια.
0: Τώρα που έχουμε πάρει το κολάι, ας πούμε, με τα εμβόλια.
5: Θέλει εμβόλιο να κάνει η κυρία Κουτροκόγη. Θα κάνετε ένα εμβόλιο.
0: Μια χαρά ασφαλής ένιωθα εγώ με τα εμβόλια, παιδιά.
5: Και εγώ το ίδιο.
0: Από το να νοσήσω και να νοσήσουν και οι οικοί μου, ελάτε.
4: Η τεχνολογία του mRNA έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη την τελευταία δεκαετία.

0: δεν έχει αναπτύξει μοντέρνα εμβόλιο για το χανταϊό, γιατί είναι τόσα λίγα τα περιστατικά που υπάρχουν, που δεν έχει σοβαρό οικονομικό κίνδυνο μια ιδιωτική εταιρεία να πάει να φτιάξει εμβόλιο.
1: Δεν θα υπάρξει μαζικός εμβολιασμός. Τώρα επιμένουν τα συμπτώματα σε κάποιον που έχει νοσήσει μέχρι και 6 μήνες.
0: Ορίστε.
1: Επιμένουν τα συμπτώματα σε κάποιον που έχει νοσήσει μέχρι και 6 μήνες, 3-4 μήνες. Μπορεί λέει, να επιμένουν αυτά τα συμπτώματα. Σας λέω ότι διαβάζουμε τώρα, έτσι. Ναι. Μην είστε τόσο έκπληκτος, κύριε Πρόεδρε. Μην τρομάζετε τώρα. Δεν είναι η πρώτη κουταμάρα που ενδεχομένως ακούτε. Διαβάζουμε και μεταφέρουμε. Γι' αυτό σας έχουμε εδώ.
0: Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να διαβάζετε μόνο τις επίσημες πηγές. Να σας πω γιατί το λέω αυτό. Δηλαδή, τι γράφει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έλεγχου Νόσων. Τι γράφει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τι γράφει το Αμερικάνικο Κέντρο Έλεγχου Νόσων. Διότι τι συμβαίνει τώρα. Κάθε ένας που είναι δημοσιογράφος, κάθε ένας που είναι γιατρός και δεν ξέρει καν το θέμα και έχει Facebook.
2: Δεν θα σας χρειαζόμασταν, κύριε Βασιλακόπουλε, αν διαβάζαμε όλα αυτά, δεν θα σας χρειαζόμασταν εδώ στην εκπομπή. Θα παίρναμε τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Γι' αυτό σας φιλοξενούμε.
0: Όχι φυσικά. Όχι. Όχι.
3: Όχι.
0: Καμία σχέση.
3: Επειδή ταξιδέψαμε με τον Έλληνα που ήταν μέσα στο κουρασγεροπλοίο.
0: Οι περισσότεροι θα κάνουν ένα απλό γρυπόδες σύνδρομο, μια συνδρομή. Έτσι, δηλαδή, πυρετό, λίγο πονόλαιμο, λίγο καταρροή, μυαλγίες, αρθραλγίες και θα περάσει. Κάποιοι λίγοι άτυχοι, πολύ λίγοι άτυχοι όμως, θα κάνουν σοβαρή πνευμονία και από αυτούς που θα κάνουν σοβαρή πνευμονία κάποιοι θα χάσουν τη ζωή.
2: Ωραία. Πώς διαπιστώνουμε, ποιο είναι το καμπανάκι για το αν θα είμαστε μέσα σε αυτούς τους άτυχους? Πότε χτυπάει το καμπανάκι? Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε χανταϊό και όχι μια κοινή γρήπη? Αυτό ρωτάω.
0: Με τίποτε. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να το καταλάβετε. Αλλά η πιθανότητα κάποιος στην Ελλάδα σήμερα που έχει συμπτώματα να έχει χανταϊό είναι 0 στο δισεκατομμύριο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Και για να σας εξηγήσω και κάτι. Ο Έλληνας συμπολίτης, ο οποίος ήρθε και που τον φέραμε με την πτήση του επαναπατρισμού, πριν μπει στο αεροπλάνο, ελέγχθηκε από τις αρχές της Ολλανδίας.
1: Ναι.
0: Οι εξετάσεις του ήταν απόλυτα αρνητικές. Δεν είχε ο άνθρωπος κάτι.
3: Επειδή είστε σε αυτήν την αποστολή, τι μέτρα πήρατε εσείς? Πού τον είδατε? Πήρατε κάποια ειδικά μέτρα, φορέστε στολή?
0: Είχαμε μία μάσκα, αυτή τη λευκή μάσκα της υψηλής προστασίας. Την FFP2 K95 ή 95.
3: Ναι. Αυτός του κορονοϊού λέτε
0: τσάσπες. Όλοι μέσα 9 άνθρωποι και αυτός φοράγαμε αυτή τη μάσκα και κρατούσαμε την απόσταση των 2 μέτρων. Και μιλάγαμε μια χαρά με τον άνθρωπο.
1: Και στολές και λοιπά.
0: Σαφνικά βγήκαν εικόνες.
4: Όχι στολές, όχι.
3: Όχι στολές. Όχι τίποτα.
4: Μια μάσκα.
3: Γι' αυτόν ρώτησε.
1: Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τι ήταν?
4: Η μεταφορά του νοσοκομείου.
2: Μεταφορά...
1: Ναι. Γι' αυτό δεν είναι.
0: Επειδή είμαι στο νοσοκομείο, θα δείξω πώς είμαστε.
3: Στο αεροπλάνο, ναι.
0: Τελειώσαμε.
1: Ναι.
2: Τελειώσαμε, έτσι. Ωραία. Τα χεράκια μας. Free. Ωραία. Ελεύθερα τα χεράκια μας. Τι να πει άλλο?
3: Πάντως, σας ρωτάμε, κύριε Πρόεδρε, για τον απλούστο λόγο. Ότι μπαίνουμε σε...
0: Που ήταν υπέρτατης ασφαλείας. Ναι, μεν εξασφάλισαν την υπέρτατη ασφάλεια, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη τρόμαξαν τον κόσμο ότι υπάρχει κάτι εδώ πολύ φοβερό και κρύβεται. Και ο λόγος της δικής μου συμμετοχής στην αποστολή δεν ήταν ότι οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι και πήγα να το κάνω εγώ. Ήταν ότι ήθελα να συμβουλήσω ως πρόεδρος του ΕΟΔΗ, σε μια ηλικία που δεν είμαι έτσι και πολύ νεαρός, δυστυχώς, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
1: Μάλιστα. Σας
0: δεν
1: ευχαριστούμε.
0: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον εαυτό μου. Πώς θα το πούμε αλλιώς?
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε, καθησυχαστικός, για ακόμη μια φορά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Νίκο, Αμαλία, να είστε καλά.
3: Καλοκαίρι έρχεται, χρήσιμες οδηγίες.
1: Καλά, σαφώς.
2: Μας βλέπω με K95 όλους. Θα πηγαίνουμε να φάμε, θα βγάζουμε τις μασκούλες μας.
1: Και ζέστη πάρα πολύ και πού να την αντέξει.
2: Έλα, ντέζει, ειδικά.
1: Πάμε, Σπύρο Αλεξανδρή. Έχει πληροφορίες, έχει κάνει κάποιο ρεπορτάζ πολύ διακριτικά για τις 2 17χρονες. Έλα, Σπύρο.
5: Την τελευταία ώρα κάτω από το σπίτι έχουν αρχίσει να καταφτάνουν κάποιοι κάτοικοι της περιοχής.

0: οι περισσότεροι στέκονται αμήλυτοι, χάνονται στις σκέψεις τους. Οι συγγενείς από χθες έχουν αφήσει κάποια λευκά τριαντάφυλλα. Ο απλός κόσμος φυσικά είναι ο απόλυτος θρήνος για την οικογένεια που το βιώνει όλο αυτό, αλλά και απλός κόσμος ήδη από χθες έχει μπει σε βαθύτατους συλλογισμούς για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Αρκετοί βλέπουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους και μάλιστα μπήκαν στη διαδικασία χθες να ανοίξουν έναν διάλογο μαζί τους για να δουν εάν κάτι τα προβληματίζει και τυχόν δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή τους. Νωρίτερα να πούμε ότι βρέθηκαν εδώ και συμμαθητές της 17χρονης που έβαλε τέλος στην ζωή της. Στο σχολείο της δεν έγιναν τα μαθήματα σήμερα λόγω πένθους. Οι μαθητές μίλησαν με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, ενώ άφησαν και λουλούδια στο θρανείο της κοπέλας στην τάξη της. Αυτό που μας έλεγαν οι μαθητές είναι ότι δεν υπάρχει ψυχολόγος φέτος στο σχολείο, στο λύκειο της κοπέλας, ενώ πέρσι υπήρχε ψυχολόγος και έκανε και πάρα πολύ καλή δουλειά. Είχε βοηθήσει δηλαδή πάρα πολλά παιδιά. Εμείς έχουμε θέσει το ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας για να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει σε αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, είναι ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να ανοίξει, ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό το επόμενο διάστημα. Το είπαμε και νωρίτερα, για την παρουσία των ψυχολόγων
1: γνωρίζεις,
0: σε κάθε
1: Σπύρο,
0: σχολείο και να υπάρχει διαθεσιμότητα και για ραντεβού ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Το αναφέραμε και στην πρώτη μας σύνδεση. Να σε ρωτήσω, τα κορίτσια αυτά επισκέπτονταν πέρσι που είπες ότι υπήρχε ψυχολόγος στο σχολείο, την ψυχολόγο, είναι κάτι το οποίο έχεις καταφέρει να μάθεις, να ρωτήσεις οι μαθήτριες που ήρθαν εκεί?
0: Αυτό δεν το γνωρίζουμε και ναι, τα ίδια τα παιδιά δεν ξέρουν ποιοι ακριβώς οι μαθητές τους πήγαιναν να ζητήσουν βοήθεια. Αυτό που μας είπαν ήταν ότι η εντύπωση που είχε αφήσει ο προηγούμενος ψυχολόγος ανάμεσα στους μαθητές είναι ότι είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και τα ίδια τα παιδιά μας έλεγαν ότι θα το θέλανε αυτό και όχι απλώς όταν συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό να έρχονται κάποια εξειδικευμένα άτομα και να συνομιλούν μαζί τους. Τα ρώτησα μάλιστα τα παιδιά εάν οι ίδιοι θα ντρέπονταν να πάνε στον ψυχολόγο για να συζητήσουν κάτι, αν είναι ταμπού ανάμεσα στους μαθητές, και μου είπαν ότι δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει πλέον ανάμεσα στα άτομα αυτής της ηλικίας, τους μαθητές γνωρίζουν ότι μπορούν να λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη. Εάν δεν το κάνουν εκτός σχολείου, θα ήθελαν πάρα πολύ να μπορούν να το κάνουν εντός σχολείου και για το παραμικρό πρόβλημα το οποίο μπορεί να έχουν, είτε σε κάποια σχέση τους, είτε σε κάποια απογοήτευση, για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να περνούν, να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν και να συνομιλούν με κάποιον εξειδικευμένο.
2: Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο ρόλος των ψυχολόγων που συζητάγαμε και νωρίτερα. Να δούμε λίγο τι γίνεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, που ναι, πολλοί στρεφόμαστε σε αυτό. Έχουμε πει για το πόσο κακό κάνουν στις επιχειρήσεις που υπάρχουν, ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις. Να δούμε όμως και κάποιους κινδύνους.
1: Ναι,
2: σαφώς.
1: Πόσο βοηθάει εμάς, πόσο διευκολύνει εμάς την καθημερινότητά μας το ηλεκτρονικό
2: και τι
1: εμπόριο.
2: Τι κακό κάνει στην αγορά, ναι, γενικότερα, ναι, έτσι, στις επιχειρήσεις τις φυσικές. Και τι κίνδυνοι επίσης κρύβονται πίσω από τις αγορές μας που κάνουμε με ηλεκτρονικά καταστήματα.
1: Ναι. Καλημέρα σας. Τα οποία μας παραπλανούν.
2: Κύριε Θεοφάνους.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας.
2: Είχαμε μια καμπάνα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 150.000 ευρώ. Επειδή λέει δεν έστελνε τις παραγγελίες που είχαν κάνει οι πελάτες, επειδή δεν αναγνώριζε ότι τα προϊόντα δεν εστάλησαν ενώ είχαν πληρώσει. Είμαστε τόσο απροστάτευτοι τελικά?
3: Απροστάτευτοι δεν είμαστε. Ζούμε πλέον μία ορίμανση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και η ορίμανση δεν είναι μόνο στις επιχειρήσεις, είναι ή θα έπρεπε να είναι και στους καταναλωτές. Δηλαδή, δεν μπορούμε ναι τη 2026 να θεωρούμε ότι όλα είναι προστατευμένα. Έτσι, μπορεί να συμβεί σε όλους μας. Με ένα τηλέφωνο, με ένα link, με ένα SMS. Εδώ βλέπουμε ότι ακόμα ενέτη 2026 ο κόσμος βάζει στα αλουμινόχαρτα τα κοσμήματα,
2: ναι, ναι, από ένα τηλέφωνο. Από μια διαρροή.
3: Έτσι,
2: στο
3: άρα,
2: σπίτι.
3: Πάμε λίγο τώρα στο κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ενέτη 2026 δεν φτάνει μόνο κάτι να μας προστατεύει γενικά και αοριστά, το κράτος ή οτιδήποτε, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε κάποια συγκεκριμένους ελέγχους. Τι θα πει έλεγχος? Όταν βλέπεις κάπου μια προσφορά η οποία είναι πολύ αληθινή, είναι μάλλον πολύ καλή για να είναι αληθινή, Το πιο πιθανό είναι ότι δεν είναι αληθινή. Πρώτον. Δεύτερον, όταν βλέπουμε κάποιον.
1: Αυτό είναι το νόημα της προσφοράς, θα πει κάποιος.
3: Όταν κάποιος, όταν βλέπεις όμως κάτι το οποίο ξαφνικά εκεί που το βλέπεις να κάνει 100 ευρώ, το βλέπεις 10 ευρώ κάπου και είναι ένα γνωστό προϊόν, κάτι συμβαίνει. Υπάρχουν περιθώρια κέρδους, έτσι, υπάρχουν κόστη αγοράς. Δεν μπορεί δηλαδή πολύ γνωστά μαγαζιά να μην μπορούν να κάνουν τέτοια προσφορά και να βρίσκεται κάποιος που πολλές φορές είναι και ονόματα που δεν γνωρίζουμε. Δεν είναι τα γνωστά φυσικά ή online καταστήματα. Τότε εκεί πρέπει να πονηρευτείς. Όπως επίσης, αν γεννά και σου λέει ότι μόνο για λίγες ώρες, μόνο για λίγες μέρες, προπληρωμή όμως για να στο στείλω, ή μόνο κατάθεση τραπέζης, ή αν βλέπεις ότι λείπει η αντικαταβολή.
1: Ναι.
3: Γιατί η αντικαταβολή είναι και ένας τρόπος να σιγουρευτείς.
2: Ότι θα πάρεις
3: σε ένα κατάστημα
2: αυτό
3: το οποίο.
2: Που έχεις παραγγείλει.
3: Βεβαίως.
2: Ναι.
3: Κάνεις μία δοκιμή σε μία χαμηλότερη αξία για να δεις αν αυτό το πράγμα θα έρθει. Πολλοί το κάνουμε. Mm-hmm. Εάν δεν έρθει, μπορεί να είναι 20-30 ευρώ. Λες δεν πειράζει, έχασα 20-30 ευρώ, αλλά ξέρω πλέον ότι δεν θα εμπιστευτώ αυτό το κατάστημα.
2: Παραγγέλνουμε λοιπόν εμείς κάτι με την Κουτροκόη, το οποίο δεν μας έρχεται σε 10 ημέρες. Τι κάνουμε μετά, πώς κινούμαστε?
3: Εντάξει, τώρα αυτό έχει δύο. Καταρχάς απευθύνεσαι, ξεκινάει από πριν την αγορά. Έχεις δει ότι αυτό είναι άμεσα διαθέσιμο? Έχεις δει ότι αυτό είναι κατόπιν παραγγελίας? Πρέπει να τσεκάρεις τη διαθεσιμότητα του προϊόντος. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αγοράς, είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Σου λέει μία έως τρεις ημέρες παράδοση και περνάνε οι τρεις ημέρες και οι πέντε μέρες και οι δέκα μέρες. Εκεί τι κάνω?
3: Εκεί θα απευθυνθείς, καταρχάς, το πρώτο πράγμα να κάνεις είναι να απευθυνθείς στο ίδιο το online κατάστημα.
1: Ναι.
3: Να δεις αν υπάρχει επικοινωνία. Να σου εξηγήσουν τους λόγους. Να σου πούνε ότι καθυστέρησε γιατί υπάρχει κάποιο θέμα με τις μεταφορές, υπάρχει και το courier, οτιδήποτε. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, έχει σημασία από πού ψωνίζεις. Εάν το κάνεις από ένα πολύ γνωστό ηλεκτρονικό κατάστημα, που έχει δώσει χρήματα, που έχει φυσική παρουσία στην Αθήνα, που κυκλοφορεί στον δρόμο και βλέπεις μια αλυσίδα καταστημάτων.
2: Αλλά δεν μιλάμε για αυτά τώρα, κύριε Θεοφάνος, και το αντιλαμβάνεστε και εσείς.
3: Επειδή
2: μιλάμε
3: λοιπόν
2: για κάποια καταστήματα τα οποία στρεφόμαστε γιατί όντως βλέπουμε κάποιες προσφορές σε κάποια προϊόντα, όχι απαραίτητος επώνυμα. Εγώ δεν λέω να πάω να αγοράσω ένα επώνυμο προϊόν που έξω μπορεί να έχει 200 ευρώ και να το βρω 20 και να θα το πάρω.
3: Θα πω τώρα
2: ξέρω ότι παίζω με τη φωτιά εδώ.
3: Αν και δεν με χαρακτηρίζει αυτή η έκφραση, ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται. Δηλαδή υπάρχει το ότι ζούμε μία περίοδο που προσέχουμε πολύ το εισόδημά μας γιατί είναι και πιεσμένο, άρα παρασυρώμαστε από κάτι γιατί την κατανάλωση, η κατανάλωση δεν φεύγει, το θέλουμε. Ναι. Αν όμως βλέπουμε, ξαναλέω, μαγαζιά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, έχουν εμφανιστεί σαν κομίτες, η χαμηλή τιμή δεν είναι ο λόγος που θα πάμε να ψωνίσουμε.
2: Ωραία.
1: Εγώ πάντως δεν καταλαβαίνω γιατί, ενώ εγώ παραγγέλνω από ένα κατάστημα συγκεκριμένο και υπάρχει καθυστέρηση, πρέπει μετά εγώ να κυνηγάω την τη μεταφορική και όχι το κατάστημα. Γιατί παίρνεις μετά στο κατάστημα τηλέφωνο, επικοινωνείς με το φυσικό κατάστημα και σου λέει δεν φταίμε εμείς. Φταίει το ότι έχει πολλές παραγγελίες η εταιρεία η μεταφορική και γι' αυτό έχει καθυστερήσει. Μα εγώ πλήρωσα σε εσάς. Το παρήγγειλα από εσάς. Εσείς μου εγγυηθήκατε ότι η παράδοση θα γίνει από μία έως τρεις ημέρες. Μετά γιατί τρέχω εγώ με τη μεταφορική και όχι το κατάστημα δηλαδή?
3: Γιατί αυτό είναι μία συγκεκριμένη δυστυχώς καθημερινότητα.
2: Δίκιο έχεις.
3: Μα έτσι είναι, μα εγώ το καταλαβαίνω. Μα και σε μένα έχει συμβεί.
2: Μα το ξέρω και εγώ το έχω ρωτήσει τι κάνω, δηλαδή πού απευθύνομαι.
1: Κανονικά πρέπει να πει ότι πρέπει κανονικά το κατάστημα να είναι εκείνο που θα παιδεύεται στην αναμονή με τη μεταφορική. Για το
3: κατάστημα θα πάρει τηλέφωνο για να δει πού ακριβώς είναι το δέμα. Αλλά έχει φύγει το δέμα από τη δικιά τους πλευρά και δυστυχώς πολλές φορές η ευθύνη πηγαίνει αλλού. Πηγαίνει στον επόμενο που έχει το κατάστημα. Έτσι είναι η πραγματικότητα.
2: Ωραία. Τώρα αυτό το πρόστιμο των 150.000 ευρώ στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα επιβλήθηκε πώς? Μετά από καταγγελίες που έκαναν οι καταναλωτές πού?
3: Συνήθως πώς γίνεται? Αυτό γίνεται συνήθως στο συνήγορο του καταναλωτή.
2: Okay.
3: Δηλαδή εκεί θα πας, θα καταγγείλεις. Γίνεται πολλές φορές είτε μεμονωμένα και θα το εξετάσει ο συνήγορος του καταναλωτή ή εάν έχει δει ο συνήγορος καταναλωτή ότι έχουν γίνει για το ίδιο online κατάστημα πολλές καταγγελίες, τότε δρά γρήγορα. Δρά γρήγορα. Τώρα, αυτό το πρόστιμο. Εγώ λέω τώρα, αν ο άλλος έχει πάρει τα προϊόντα, αν έχει κλείσει το online, ψάξε βρέστον.
2: Ναι. Εντάξει. Κάτσε εγώ και κούρευτο δηλαδή.
3: Ψάξε, ναι, τώρα το κούρευτο και αυτά που είπα, σας λέω. Ναι, λοιπόν, είναι ψάξε βρέστον.
2: Μάλιστα.
3: Άρα, με λίγα λόγια, τι πρέπει να κάνουμε? Τσεκάρουμε εάν έχει γεμί. Τσεκάρουμε, δεν είναι γραμμένο σε πέτρα, αλλά μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε αν έχει γεμί, αν έχει τηλεφωνική εξυπηρέτηση, αν έχει διεύθυνση, αν έχει φυσικά καταστήματα. Μπαίνουμε, κάνουμε ένα search σε μηχανές αναζήτησης, να δούμε για κριτικές. Βάζουμε το όνομα του brand plus κριτικές. Να δούμε.
1: Κουράστηκα, θα πάω σε κατάστημα.
3: Έτσι είναι.
2: Καλύτερα.
3: Εάν
1: το δοκιμάσεις κιόλας και θα είσαι και, όλες,
2: και σίγουρη.
3: Αλλά έτσι είναι, δεν θα αλλάξει αυτό. Και όσο τα πράγματα μεγαλώνουν τεχνολογικά και με το AI και όλα, η απάτη έχει έναν άλλο μανδύα. Έχει ένα μανδύα σοβαρής νομιμότητας. Άρα τα πράγματα είναι λίγο πιο. Άρα πρέπει να είμαστε πιο ψηλιασμένοι.
2: Ακόμα πιο δύσκολα, λέτε. Παρόλα
3: αυτά, ναι, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εκεί, ανεβαίνει και πηγαίνει. Για όλους τους λόγους που έχουμε αναφέρει πολλές φορές.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Φάνος, να είστε
1: καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ελάτε. Πάμε διαφημίσεις.
1: Θα πάμε για ψώνια μαζί.
2: Σε φυσικά καταστήματα όμως.
1: Εννοείται.

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Άξιον 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
2: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
3: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
4: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
1: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
5: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
6: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
7: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
8: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
9: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
10: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
11: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
12: Πριν να τελειώνει αυτό έχει γίνει άρρωστο.
13: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
14: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
15: Allons, allons, les enfants, du calme.
14: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
16: Ça fait même pas mal!
14: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
17: Maman!
18: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Άξιον 24.
19: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
20: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
21: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πόσο φτηνή. Λοιπόν, που έχουμε επιστρέψει 28 λεπτά μετά από τις 11 εδώ, μέχρι και τη μία με την κυρία Κουτροκόη.
1: Και τον κύριο Γρηγοριάδη, φυσικά.
0: Για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα με τις 17χρονες. Θα πούμε καλημέρα στην κυρία Γεράκη, η οποία είναι μαζί μας, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Και με την Ελλάς, βέβαια, με την ελληνική αστυνομία συνεργάζεται η κυρία Γεράκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, που κυρία Γεράκη. Μαζί.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα κυρία Κουτροκόη.
0: Φαντάζομαι ότι...
2: Συγχαρητήρια στην οικογένεια του κοριτσιού που έχασε το κορίτσι της και πολύ δύναμη και κουράγιο στην άλλη οικογένεια η οποία το κορίτσι μάχεται ακόμα.
0: Είναι όντως πολλά και αναπάντητα τα ερωτήματα, κυρία Γεράκη, ακόμη και για εσάς, τους ειδικούς. Έχουμε εδώ τώρα να κάνουμε με μία απόπειρα αυτοχειρίας δίδυμη. Θα πω εγώ, με αυτά τα κορίτσια να ανεβαίνουν ναι. πάνω στην ταράτσα πολύ αποφασισμένα για να το κάνουν αυτό.
2: Όπως ακριβώς είπατε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι αρκετά σπάνιο. Δεν μ' αρέσει να μιλάω με αριθμούς, γιατί σαν ψυχολόγος ασχολούμαι με τη διαδική σχέση. Αλλά έχει αναφερθεί το φαινόμενο κυρίως στην Αμερική, με 3-4 περιπτώσεις 2010 και μετά. Σαν pact suicide, σαν σύμφωνα αυτοκτονίας, κυρίως με κορίτσια φίλες, δηλαδή πρωταγωνίστρες σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί, ελάχιστες μεν, είναι φίλες κορίτσια.
0: Ελάχιστες παγκοσμίως. Κάπως... Παγκοσμίως ναι. ελάχιστες τέτοιες περιπτώσεις.
1: Να ρωτήσω.
2: Ναι, επίσημα, ναι.
1: Να ρωτήσω το εξής τότε πάνω σε αυτό. Πώς δύο κορίτσια 17 μόλις ετών. Βρίσκουν, αν θέλετε, τη δύναμη, γιατί το να δώσεις τέλος στη ζωή σου, φαντάζομαι ότι θέλει και πάρα πολύ εσωτερική δύναμη για να πάρεις, να βρεις το θάρρος, τη δύναμη, το κουράγιο, αν θέλετε, να δώσεις τέλος στη ζωή σου. Και όπως μας λέτε και όπως μας λέει το ρεπορτάζ, φαίνεται ότι είναι κάτι το οποίο το είχαν προσχεδιάσει, δηλαδή... Δώσανε το ραντεβού, ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας, φόρεσαν τα ακουστικά τους και όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Πώς βρίσκουν λοιπόν σε αυτή την ευαίσθητη τρυφερή ηλικία αυτή την εσωτερική δύναμη για να κάνουν κάτι το οποίο γνωρίζουν ότι δεν έχει γυρισμό ουσιαστικά.
2: Καταρχάς, θα συγχαρώ την προσέγγιση σας, γιατί μας βλέπει και ίσως κόσμος που μπορεί να είναι και σε high risk ευαλωτότητα και μπορεί να λειτουργούν σαν triggers κάποια λεπτομέρειες. Οπότε ο χειρισμός και των ειδικών και η τοποθέτηση και από τη δημοσιογραφική πλευρά είναι πάρα πολύ σημαντική, να είναι πολύ διακριτική. Η αλήθεια είναι το ότι φαίνεται να είναι προσχεδιασμένο από τον τρόπο ο οποίος είναι και αρκετά βίαιος. Δηλαδή δεν μιλάμε περισσότερο για απόπειρα, τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται, αλλά για κάτι το οποίο είχαμε συνεννοηθεί. Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω το εξής. Λέμε 2-17χρονα κορίτσια. Ξέρετε, ακόμα και στην ψυχιατρική, δεν είναι οι λόγοι οι οποίοι μπορεί να φαίνονται είναι τελείως επιφανειακοί. Μιλάμε για ένα χρόνιο ψυχοφυλλογικό φόρτο τις περισσότερες φορές.
0: Το οποίο, κυρία Γεράκη, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε εμείς οι γονείς. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κάποια πρόδρομα σημάδια.
2: Θα σας πω το εξής, και γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολη η πρόληψη τέτοιων περιστατικών. Ο μόνος παρονομαστής είναι ο χρόνιος ψυχολογικός πόνος, ο οποίος σταδιακά δεν μπορεί να γίνει διαχειρίσιμος από το άτομο. Τα σημάδια μπορεί να είναι ακριβώς όπως μιας κατάθλιψης. Δηλαδή έχουμε μια χρόνια απελπισία, διαφορετικές βιολογικές ανάγκες, αναταραχής βιολογικές ανάγκες στην όρεξη του ύπνου. Μπορεί όμως να μην έχουμε και τίποτα, γιατί μπορεί να έχουμε συνηθίσει έναν άνθρωπο να είναι περισσότερο μελαγχολικός. Οπότε σημάδια μπορεί να μην έχουμε. Και εκείνη η δυσκολία πρόληψης. Θέλω όμως να τονίσω, αν μου επιτρέψετε, το εξής. Επειδή τα τελευταία χρόνια και εμείς οι ειδικοί ίσως έχουμε μπουκώσει και τους ανθρώπους και τους γονείς συγκεκριμένα και τα παιδιά με κανόνες, με όρια, με πρέπει να δείτε αυτό, να μην σας ξεφύγει το άλλο. Ξέρετε, ζούμε σε μια κουλτούρα πάρα πολύ τοξική, που αν μη τι άλλο, χαρά και αισιοδοξία μας δίνει. Δηλαδή, και τα παιδιά έχουν μπουκώσει με κανόνες και όρια. Βλέπουν ενήλικες όμως, οι οποίοι είναι στην τσίτα, οι οποίοι είναι συνέχεια θυμωμένοι, σε ένταση, οι οποίοι γκρινιάζουν συνέχεια κυρίως για τα οικονομικά, δεν προσβάλλουμε μάλλον την παιδικότητα και την εφηβεία, που είναι μια περίοδος και λίγο επανάστασης και αμφισβήτησης των μεγαλύτερων, ότι ξέρετε ότι δεν τα κάνουν και πολύ καλά. Και ίσως τους κόβουμε και λίγο τα φτερά με όλα αυτά. Οπότε για μένα η καλύτερη πρόληψη είναι το συναίσθημα. Να μην φοβόμαστε ούτε τα αρνητικά συναισθήματα και να τα ξορκίζουμε. Όλοι μας περνάμε δύσκολες φάσεις. Να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας και να μην τα βάζουμε ίσως πρόδρομα σε υποχρεώσεις ή έθνοιες, τα οποία δεν μπορούν να αντιληφθούν.
0: Και κυρίως και εμείς οι ίδιοι να μην λέμε αυτό που ίσως και οι περισσότεροι το έχουμε πει, αποκλείεται το παιδί μου να έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Καλά, σαφώς.
0: Αποκλείεται να περνά κάποια μορφή
1: κατάθλιψης. Να μην εθελοτυφλούμε,
0: δηλαδή,
1: έτσι.
0: Να βάζουμε προβλήματα κάτω από το χαλί.
1: Εγώ εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν καταλαβαίνω το εξής. Εδώ έχουμε δύο κορίτσια, δύο φίλες προφανώς. Θα περίμενε κανείς η μία να έχει εκμυστηρευτεί στην άλλη τις αγωνίες, τα άγχη, τα συναισθήματα. Και θα περίμενε κανείς η μία να δίνει κουράγιο και δύναμη στην άλλη.
0: Να την αποτρέψει από κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: που μπορεί να της το έχει πει.
1: Τουλάχιστον, όταν λες έχω έναν φίλο, μια καλή φίλη, ένα καλό φίλο, είναι το στήριγμά μου. Θα περίμενε κανείς λοιπόν η μία να δίνει κουράγιο και δύναμη στην άλλη, να βοηθήσει η μία την άλλη. Εδώ έχουμε μια κοινή απόφαση, η οποία είναι αυτή η απόφαση. Γιατί?
2: Γιατί μπορεί να είναι πολλά και να μην υπάρχουν κιόλας καθορισμένα γιατί. Εγώ θα σας πω ότι συνήθως τέτοια φαινόμενα γίνονται υπό την έννοια ότι δεν αντέχω να ζω μαζί, οπότε προτιμώ να αντιμετωπίσω ακόμα και με το θάνατο αυτό που ζω. Το οποίο προφανώς δεν μιλάμε για λύση, δεν μιλάμε για διαχείριση, αλλά μέσα σε αυτή την πράξη είμαστε μαζί, οπότε σε μία αμφιθυμία του να γίνει ή να μην γίνει, να δώσω αυτή τη λύση που δεν είναι λύση ή όχι, έχω μία συντροφιά, κάποιον να συμβάσει μαζί μου και η αμφιθυμία έρχεται σαν αντίβαρο με την υποστήριξη έμπρακτα, δυστυχώς, δυσλειτουργικά, δυσπροσαρμοστικά, με κάτι τέτοιο. Και όλα αυτά, το συμπέρασμα είναι το εξής. Τα παιδιά, οι έφηβοι, είτε μιλάμε για δικά μας παιδιά και είμαστε γονείς, είτε μιλάμε για άλλους ανθρώπους, μπορεί να είμαστε παρατηρητές κάποιων παιδιών, συμβουλάτορες, το θέμα είναι να ενσταλλάσουμε την ελπίδα. Να μην μεταδίδουμε όλη αυτή την απελπισία που ίσως και εμείς από την ενήλικη ζωή έχουμε πολλές έννοιες. Ναι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα πολλές φορές.
0: Κυρία Γεράκη.
2: Τα παιδιά όμως θέλουν και μια παιδικότητα. Θέλουν και τη χάρη.
0: Φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε μιμητικές πράξεις τώρα πια? Εμείς για παράδειγμα από χθες αποφασίσαμε να διατηρήσουμε έτσι μια πολύ προσεκτική στάση απέναντι σε αυτή την υπόθεση. Αποφασίσαμε, ναι, μεν όταν βγήκανε τα σημειώματα, είδαν το φως δημοσιότητας και εμείς τα μεταδώσαμε. Από κάποια στιγμή και μετά όμως αποφασίσαμε να κρατήσουμε μια έτσι πολύ προσεκτική στάση.
1: Και προφανώς να μην γίνεται αναπαραγωγή πλέον, αναπαραγωγή.
0: Να σεβαστούμε και τις οικογένειες αυτών των παιδιών.
1: Μηνύματος. Ναι, γιατί εγώ θα
0: που ανεβαίνουν αυτό το γολγοθά τώρα που κανένας δεν θα θέλει να βρεθεί στη θέση αυτών των γονιών.
1: Και να το ξαναπούμε ότι τα μηνύματα αυτά, το σημείωμα αυτό ήταν του κοριτσιού προς τη μαμά και τον μπαμπά. Δεν ήταν ούτε προς όλους τους όσοι, τους Έλληνες που έχουν συγκλονιστεί όλοι βεβαίως με το περιστατικό, ούτε για το φως της δημοσιότητας.
0: Ήταν πολύ συγκεκριμένοι οι αποδέκτες.
1: Ακριβώς.
0: Εξηγούσε στον μπαμπά και στη μαμά τι ενοχλεί και γιατί δεν θέλει, δεν αντέχει αυτήν την ζωή.
1: Την έχουμε την κυρία Γεράκη.
0: Και αυτό είναι τώρα που ανησυχεί όλους. Είναι αν υπάρχουν φαινόμενα μιμητισμού, εάν δηλαδή υπάρχουν κάποια άλλα παιδάκια που και με την προβολή που εμείς δίνουμε στο θέμα, που δεν γίνεται όμως να κλείσουμε για τα μάτια μας σε ένα τέτοιο θέμα. Εάν υπάρξουν λοιπόν, κυρία, μας ακούτε, κυρία Γεράκη, τώρα.
2: Ναι, ναι, θα σας ακούω.
0: Αναρωτιόμαστε εμείς εάν μπορεί να υπάρξουν και φαινόμενα μιμητισμού από άλλα παιδιά και με την έκταση που παίρνει αυτό το θέμα.
2: Που ίσως πρέπει να έχουμε και στη μετάδοση των πληροφοριών. Γιατί συνήθως αυτά είναι και μέσω butterfly effect, δηλαδή σε αυτό που έλεγε η κυρία Κουτροκόη, γιατί η μία ίσως δεν υποστήριξε την άλλη με ένα πιο θετικό τρόπο, με μια πιο καλύτερη διαχείριση συμβουλής ή διαφυγής από ίσως ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να υπήρχε και να γινόταν ακόμα μεγαλύτερο με τον καιρό. Συνήθως οι έφηβοι και λίγο, όπως και οι άνθρωποι, έτσι, ταυτιζόμαστε και πολλές φορές μπορεί να ταυτιζόμαστε και αρνητικά. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί μπορεί να βιώνουμε ακριβώς το ίδιο και να αισθάνομαι ότι δεν είμαι μόνος μου σε αυτό, να μην έχω τη δύναμη να μεταδώσω μία συμβουλή, αλλά να αισθάνομαι το ότι δεν είμαι μόνος μου σε όλη αυτή τη δυσκολία που μπορεί να νιώθω. Ναι. Οπότε εκεί είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Να έχω και την ανθεκτικότητα να δώσω μια συμβουλή και να παροκρίνω κάποιον σε κάτι άλλο. Οπότε ζω ακριβώς το ίδιο απλά με την παράσταση ότι κάποιος το ζει μαζί μου.
1: Ερώτηση τώρα, επειδή είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Εμείς οι γονείς συζητάμε για αυτό που συνέβη με τα παιδιά μας?
2: Το συζητάμε, ξέρετε τι.
1: Γιατί σας το ρωτώ, γιατί είναι παντού, είναι σε όλα τα site, είναι στο διαδίκτυο. Προφανώς και, κάποια στιγμή θα το μάθουν τα παιδιά αυτό. Το συζητάμε αυτό που έγινε με τα παιδιά μας και πώς το προσεγγίζουμε το θέμα.
2: Το συζητάμε. Εκεί είναι ακριβώς το πρόβλημα και σήμερα. Στο ότι ντρεπόμαστε να δείξουμε τα συναισθήματά μας και τα λέμε μέσα από πρακτικές ή μέσα από πρέπει όρια καθήκοντα. Το θέμα είναι να μιλάμε ανοιχτά. Είμαι θυμωμένος, είμαι στεναχωρημένος, ανησυχώ, άκουσα αυτό. Είμαι εδώ για σένα, για οτιδήποτε και όχι από μία θέση ισχύως, γιατί πολλές φορές λέμε ότι και τα παιδιά να μας μιλάνε. Ναι, πρέπει και εμείς να μιλάμε στα παιδιά.
1: Τι τους λέμε, κυρία Γεράκη? Είναι πολύ, νομίζω ότι αυτό το ερώτημα το έχουν πολλοί γονείς στο μυαλό τους σήμερα μετά το χθεσινό. Δηλαδή, πώς να το πω, πώς να προσεγγίσω αυτό το θέμα.
2: Οδηγίες συγκεκριμένες, μπορεί να μην υπάρχουν. Ανοιχτά, το ότι κοίταξε να δεις, η ζωή μπορεί να έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Είμαι εδώ, είμαστε εδώ. Για τα πάντα υπάρχει μια λύση. Η μόνη λύση που δεν έχουμε είναι αν έχουμε κάτι με την υγεία μας, που είναι μια αναστρέψιμο. Οτιδήποτε άλλο, έχει και στις δυνάμεις μας. Στους ανθρώπους που μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Και όλοι μαζί μπορούμε να βρούμε τη λύση σε κάτι που μπορεί να φαίνεται και αδιέξοδο.
0: Ναι, μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση, ρε παιδί μου, τη στρεσογόνα που μπορεί να έχει δημιουργηθεί και σε μικρό παιδί, και σε έφηβο και πόσο μάλλον τώρα με αυτές τις πανελλήνιες. Όντως αυτές οι πανελλήνιες κρύβουν τόσους αόρατους κινδύνους, κυρία Γεράκη. Δηλαδή μπορεί να στρεσάρουν τόσο πολύ τα παιδιά μας. Φταίμε εμείς γι' αυτό? Φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα γι' αυτό?
2: Νομίζω ότι είμαστε και γενιές που έχουμε περάσει τις πανελλήνιες. Κάθε άνθρωπος στρεσογόνο γεγονός μπορεί να εκλάβει κάτι τελείως υποκειμενικά και κάτι τελείως διαφορετικό. Από εκεί και πέρα, δεν είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να είναι τραυματικό ή στρεσογόνο και να με οδηγήσει σε κάτι. Το θέμα είναι κατά πόσο εγώ, μέσα από την πυρηνική οικογένεια, μπορώ να μιλήσω για τα στρεσογόνα που συμβαίνουν στη ζωή μου. Γιατί σήμερα μπορεί να είναι πανελλήνιες, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Κάτι λιγότερο, κάτι μεγαλύτερο. Στη ζωή μας έρχονται δοκιμασίες. Ξέρετε, η ευτυχία, είχα διαβάσει ένα βιβλίο, δεν είναι το να μην έχουμε πρόβλημα. Είναι το να βρίσκουμε ενδεχόμενες λύσεις για τα πιθανά προβλήματα που έχουμε.
0: Έχετε δίκιο.
2: Δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες ή το οτιδήποτε. Δυσκολίες υπάρχουν. Το θέμα είναι να έχουμε το μυαλό μας, να έχουμε την υγεία μας και τα πάντα να μπορούμε να έχουμε και ένα υποστηρικτικό δίκτυο να τα επικοινωνήσουμε και ίσως να πούμε και διαφορετικές οπτικές. Να ζητάμε βοήθεια και όχι μόνο από ειδικούς, από τους ανθρώπους μας, γιατί ακόμη και από τους ίδιους ανθρώπους μας, από το σύζυγό μου, από τα παιδιά μου, από τους γονείς μου, μπορεί ακόμα και εγώ σαν ενήλικας να κρύβομαι πολλές φορές. Πόσο αληθινό λοιπόν μπορεί να είναι μαζί μου το παιδί μου?
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Γεράκη, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε μαζί σας. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Τώρα.
0: Είναι θέμα πάντως οι πανελλήνιες.
1: Είναι θέμα πανελλήνιες, πραγματικά, γιατί δεν ξέρω. Έχουν πιεστεί πάρα πολύ τα παιδιά. Τα πιέζουμε κι εμείς οι γονείς, προφανώς.
0: Και οι γονείς μαζί με τα παιδιά. Το λέω από πείρα, επειδή έχω περάσει με τον μεγάλο μου.
1: Πιέστηκες κι εσύ.
0: Πιέστηκα κι εγώ, ναι. Όσο βλέπεις βασικά το παιδί να πιέζεται, τόσο πιέζεσαι κι εσύ και αναρωτιέσαι, μήπως δεν κάνω κάτι σωστό εγώ. Φέρνω το παιδί μου σε αυτή τη θέση.
1: Θα σου πω όμως, οι γονείς, επειδή εγώ έχω πιο μικρό παιδί, εσύ το έχεις περάσει όλο αυτό. Οι γονείς έχουν μια πίεση, γιατί έχουν εξαντληθεί και οικονομικά μέσω του συστήματος που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
1: Για να μπορέσει το παιδί σου να δώσει πανελλήνιες, έχεις δαπανίσει
0: ένα
1: πολύ υψηλό ποσό
0: λίγο περισσότερο
1: για τα φροντιστήρια.
0: Και εκεί είναι που πιέζεις λίγο περισσότερο.
1: Νομίζω ότι έχω δίκιο, έτσι δεν είναι?
0: Για πάμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Βαφιαδάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας,
0: κύριε πρόεδρε.
3: Καλημέρα σας.
0: Νομίζω ότι εδώ τα ερωτήματα που θέτω εγώ στην Ντόρα και η Ντόρα σε εμένα σίγουρα απασχολούν και εσάς, κύριε Βαφιαδάκη, και τους γονείς με τους οποίους έρχεστε σε επαφή. Δηλαδή, αν όντως αυτό το σύστημα το εκπαιδευτικό πιέζει τόσο πολύ τα παιδιά μας και αν ανοίγονται σε εσάς τα παιδιά μας, ίσως περισσότερο από ότι σε εμάς τους γονείς.
3: Κοιτάξτε, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και όχι μόνο στον Ελλήνιες, υποπίπτει στην αντίληψή μας πολλές φορές προκύπτουν κάποια θέματα για τα παιδιά τα οποία αμέσως πρέπει να συζητάμε με τους γονείς. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι για κάποια παιδάκια στο γυμνάσιο, για ένα παιδί συγκεκριμένο που μου έρχεται στο δημάσιο, ήρθε η φιλόλογος η οποία κοίταγε τις εκθέσεις του. Είχε τάσεις αυτοκτονίας, είχε μια βαριά κατάθλιψη, όπως φάνηκε μετά. Μου έδειξε τις εκθέσεις, ενημέρωσε την οικογένεια αμέσως. Η οικογένεια ανέλαβε, το παιδάκι είναι μεγαλύτερο τώρα. Από ό,τι μαθαίνω είναι πολύ καλύτερο και το αντιμετώπισε πολλές φορές. Όχι από μία, από σειρά εκθέσεων και κειμένων που έγραφε. Και το παιδάκι ήταν μικρό, δεν ήταν στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Δεν
0: καλά,
3: ήταν,
0: εδώ θα πρέπει να πούμε. Θα πρέπει να πούμε μπράβο και στον καθηγητή ή καθηγήτρια που ήταν που ασχολήθηκε με αυτό το παιδί, γιατί θα μπορούσε να είναι και κάποιος που να τις προσπεράσει έτσι τις εκθέσεις και να μην δώσει καθόλου σημασία.
3: Τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να είσαι έτσι.
1: Τώρα τι κάνετε εσείς, κύριε Βαφιαδάκη? Ενώ κάνετε τα μαθήματα, αλλά από εκεί και πέρα πώς προσεγγίζετε τα παιδιά ως προς το άγχος τους?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς κάνουμε ειδικές εκδηλώσεις, έχουμε συνεδρίες ένα προς ένα με τα παιδιά. Το άγχος ως ένα σημείο είναι δημιουργικό, όλα τα παιδάκια που έχουν ασχοληθεί έχουν άγχος. Αλλά όταν ξεπερνάει ένα σημείο και διαχειρίσιμο δεν είναι και πρώτα και κακό κάνει. Θα έλεγα όμως ότι περιπτώσεις πολύ χτυπητές μπορεί να προκύπτουν. Εγώ θυμάμαι από ένα τεστ επίσης επαγγελματικού προσανατολισμού που κάναμε με ένα κοριτσάκι, φάνηκε ότι αυτό είχε δεχτεί κακοποίηση, bullying, όχι από την οικογένειά του, από το σχολικό του περιβάλλον, όπως μάθαμε αργότερα, σε πολύ μικρότερη τάξη. Εμείς το κάναμε στη Δευτέρα Λυκείου και αυτό το ήταν από το δημοτικό. Και έκρυβε βαθιά προβλήματα, βαριά προβλήματα. Μια εξαιρετική οικογένεια το αντιμετώπισε κι αυτή, αλλά προέκυψε αργότερα.
1: Εσείς πώς το αντιληφθήκατε αυτό?
3: Δηλαδή, το αντιληφθήκαμε από κάποιους δείκτες που ήταν στο τεστ, επειδή υπάρχει μεγάλη εμπειρία. Έχουμε κάνει χιλιάδες τεστ και το κατάλαβα από εκεί. Οπότε ενημέρωσα αμέσως την οικογένεια. Βεβαίως κάτι δεν συμβαίνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την οικογένεια, γιατί θα μπορούσε να είναι και με την οικογένεια το πρόβλημα. Και ενημερώθηκε και το αντιμετωπίσανε και στις Πανελλήνες. Πολλά παιδιά βγάζουν και ψυχοσωματικά προβλήματα. Δηλαδή, από το άγχος συζητάμε συνεχώς. Οι πολλές περιπτώσεις τις διαχειριζόμαστε. Τώρα, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά χρειάζεται πολλές φορές και οι γονείς να έχουν το νου τους. Γιατί άκουσα την προηγούμενη κουβέντα, σε ένα σημείο μόνο θέλω να διαφωνήσω, ότι οι γονείς πολλές φορές δεν είναι ότι κρύβουν το βάζουν κάτω από το καλύτερο πρόβλημα. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι στο δικό του το παιδί.
0: Μα αυτό είπαμε, κύριε Πρόεδρε.
3: Ναι, δεν το κάνεις και εμένα.
0: Σαφώς.
3: Δεν το κάνεις και εμένα.
0: Μα κοιτάξτε, το ίδιο όμως, το αποτέλεσμα είναι δυστυχώς όχι αυτό που θα έπρεπε. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ ότι το παιδί μου αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Όχι, αποκλείεται τι είναι αυτά που λες, παιδί μου. Που σημαίνει ότι βάζω το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Αυτό λέμε ότι εθελοτυφλούμε μερικές φορές.
3: Αλλά νομίζω ότι γίνεται και εμένα. Νομίζω ότι και οι γονείς θέλουν εκπαίδευση σε πολλές φορές και χρειάζονται, γιατί καμιά φορά ο τρόπος δεν είναι δεικνυόμενος. Οι γενιές αλλάζουν. Αυτό που μας κάνανε εμάς πριν από 40 χρόνια δεν είναι υποχρεωτικό να πρέπει να εφαρμοστεί και στα παιδιά μας.
0: Ναι.
3: Δηλαδή θέλει μια προσεκτική διαχείριση, όμως. Εκείνο που έχω να πω ότι κανένα παιδάκι δεν πέθανε και δεν έπαθε τίποτα από την πολλή αγάπη. Οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά τους, τη συντηρητική πλειοψηφία, τα προσέχουν. Και εκείνο που θα ήθελα να τους πω είναι να μιλάνε λίγο περισσότερο και να ακούνε λίγο περισσότερο και τα παιδιά.
1: Και η εκπαιδευτική.
3: Γιατί αυτό είναι που...
1: Και η εκπαιδευτική, γιατί περνάνε τα παιδιά μας πάρα πολύ χρόνο στο σχολείο, κύριε Βαφιαδάκη. Και στα φροντιστήρια επίσης.
3: Στο φροντιστήριο, ναι. Εγώ θα σας έλεγα ότι οι εκπαιδευτικοί το κάνουν αυτό, γιατί εάν το παιδί δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν μπορείς να πάρεις και καλό αποτέλεσμα. Εάν δηλαδή ένα παιδί έχει τέτοια θέματα, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, δεν μπορεί να αποδώσει. Άρα λοιπόν είμαστε συνεχώς δίπλα τους και ο καλός εκπαιδευτικός πρέπει να έχει και αυτή την παράμετρο στη δουλειά του. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείς μόνο μαθηματικά ή αρχαία. Συζητάς με το παιδί, κοιτάς τα προβλήματά του, προκειμένου να μπορέσει να έχει υπόδοση, αλλά να είναι κυρίως κοντά το παιδί. Γιατί αυτό θα σας έλεγα ότι και ως γονέας, το λέω και ως εκπαιδευτικός, ότι το πρώτο που κοιτάμε να είναι καλά τα παιδιά, μετά είναι όλα τα άλλα. Μετά είναι οι επιδόσεις, οι σχολικές, οι πανελλήνιες. Όλα τα άλλα έρχονται μετά. Εάν δεν είναι καλά τα παιδιά, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα από τα
1: παιδιά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βαφιαδάκη, για την επικοινωνία. Εμείς, να είστε καλά. Να αλλάξουμε. Για κάτι θετικό, βεβαίως. Πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον αέρα τον οποίο αναπνέουμε και εδώ στην Αττική και όχι μόνο, γιατί μια έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στο λεκανοπέδιο όπου το όριο, το φυσιολογικό όριο, εν πάση περιπτώσει, των μικροσωματιδίων που κανονικά θα πρέπει να εισπνέουμε, είναι πολύ πιο χαμηλό από αυτό που τελικώς εισπνέουμε.
0: Και το θέμα είναι ότι δεν το ξέρουμε κιόλας.
1: Είναι τόσα μικρά, λέει, είναι πόσες φορές, είναι 32 φορές μικρότερο από μια τρίχα της κεφαλής μας, εδώ, μια τριχούλα που έχεις.
0: Και εμείς κυκλοφορούμε τώρα σε αυτές τις πόλεις, ανενόχλητοι κλπ.
1: Αθλούμε τα κάνουμε όλα, βγαίνουμε βόλτες.
0: Μόνο με τη σκόνη ασχολούμαστε, την αφρικανική, όχι με αυτά τα μικροσωματίδια, και είναι και πολλές περιοχές στην Αθήνα που να πάρει ευχή.
1: Και είναι και σε περιοχές που δεν θα το περίμενα, και κοντά στον Ημιτό. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη του Παπάγου, στο Χολαργό.
0: Χολαργό επίσης, κόκκινες περιοχές.
1: Ναι, μα από πάνω ακριβώς είναι το βουνό.
0: Για να δούμε τι θα μας πει τώρα εδώ ο ειδικός που έχουμε μαζί μας. Είναι ο κύριος Μπόκαρης, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπόκαρη.
4: Καλημέρα.
0: Είναι όντως τόσο άσχημα τα πράγματα με αυτές τις μετρήσεις που γίνονται σε διάφορους δήμους εδώ της Αττικής, της Αθήνας?
4: Ναι, από ό,τι διάβασα και εγώ την έρευνα αυτή, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση ότι αποδίδει μια δυστυχώς δυσάρεστη κατάσταση που συμβαίνει όχι μόνο σε ένα δήμο, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, αλλά επεκτείνεται και περιφερειακά στους δήμους που είναι και κοντά στα βουνά.
0: Είναι πολύ ανησυχητικά τα νούμερα. Υπάρχει μια κάρτα, ένα γράφημα τέλος πάντων. Δείτε εδώ τώρα. Δηλαδή οι τιμές είναι πραγματικά εξωφρενικές. Είναι τριπλάσιο από το ασφαλές όριο. Για παράδειγμα, στο κέντρο της Αθήνας είναι 14,7 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο. Στη Λυκόβρηση είναι 13,8, στο Χαλάνδρη είναι 10,8 και στο Περιστέρι, Αχαρνές το ίδιο, Πετρούπολη, Πειραιάς. Δείτε τώρα πόσο πάνω μέχρι η μέση ετήσια συγκέντρωση είναι τα 5 μιλιγκράμμ ανά κυβικό μέτρο. Η μέση ετήσια. Και εμείς είμαστε εδώ σε τιμές 12 και 13, δηλαδή 3-4 φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια, κύριε Μπόκαρη.
4: Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δήμοι στο λεκανοπέδιο, εκεί που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει ένα όριο τα 5 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο, εδώ έχουμε συγκεντρώσεις από 10 έως 15 μιλιγκράμμα, τριπλάσιες ή διπλάσιες, που σημαίνει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε σαν πολιτεία, να δούμε δηλαδή την πηγή των ρήπων. Ποια είναι η πηγή τους.
0: Είναι τα αυτοκίνητα, γερασμένο στόλος για παράδειγμα αυτοκινήτων, είναι έτσι?
4: Βεβαίως. Είναι κυρίως προέρχονται από τα αυτοκίνητα που κινούνται μέσα στο κέντρο της πόλης. Είναι ο γερασμένος στόλος αυτοκινήτων, είναι το χειμώνα τα τζάκια και είναι και δυστυχώς και οι συνθήκες του λεκανοπεδίου. Μην ξεχνάτε ότι η Αθήνα είναι μια περίκλειστη πόλη από βουνά. Θα πρέπει να ανανεώνεται ο αέρας του λεκανοπεδίου. Πολλές εποχές του χρόνου δεν έχουμε ούτε τον τόσο δυνατούς αέρες. Υπάρχει το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής, που ενώ φυσιολογικά η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας πρέπει να πέφτει ένα βαθμό κατά ορισμένα μέτρα, στην Αθήνα συμβαίνει το αντίθετο, είναι το γνωστό φαινόμενο που φτάνει μέχρι ένα σημείο και μετά αυξάνεται πάλι. Αυτό σημαίνει ότι εγκλωβίζονται οι ρήποι μέσα σε μια απόσταση 30, 40, 50 μέτρων πάνω το έδαφος. Αυτό δυσκολεύει την κατάσταση. Άρα λοιπόν θα πρέπει σαν πολιτεία να δούμε ποια είναι η πηγή των ρήπων και πώς μπορούμε να περιορίσουμε τις πηγές των ρήπων, λαμβάνοντας μέτρα για να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα ζωής και κατ' επέκταση την υγεία των κατοίκων του λεκανοπεδίου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπόκαρη.
1: Κύριε Μπόγκαρη.
4: Καλά, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
1: Πάμε να σηκωθούμε λίγο.
0: Πάμε, έλα, πάμε να σηκωθούμε. Θα βγούμε έξω στην εξοχή. Θα μην πας κάπου που έχει καθαρό αέρα.
1: Ραφίνα, Πικέρμη.
0: Έχει εκεί καθαρό αέρα. Είναι εκεί πιο... έχει άλλες παγίδες όμως.
1: Ναι, για πες. Τι είναι αυτό τώρα.
0: Εκεί έχουμε έναν δρόμο, λέει, Καρμανιόλα, που καταγγέλουν οι κάτοικοι ότι συχνά γίνονται πολλά ατυχήματα εκεί στην περιοχή, ότι έχουν γίνει διάφορες καταγγελίες και παράπονα για να μπορέσει να διορθωθεί αυτό
1: κατά
0: το πράγμα.
1: Κατά την πρόσβαση σε οικισμό.
0: Ότι... Ναι, ναι, ναι. Φαίνεται όμως ότι δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα. Είναι μαζί μας η κυρία Δήμητρα Τσεβά, μιλάει, δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου. Καλή σας ημέρα, κυρία Δήμαρχε.
5: Καλημέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για τη σύνδεσή σας.
0: Τι γίνεται εκεί στην Καλλιτεχνούπολη τώρα? Υπάρχουν επικίνδυνες συνθήκες πρόσβασης στον οικισμό. Τουλάχιστον αυτό μας καταγγέλουν οι κάτοικοι και οι φωτογραφίες επίσης ισούνται με χιλιάδες λέξεις, όχι με χίλιες.
5: Ναι, χωρίς να θέλω να σας διορθώσω, απλά να επισημάνω ότι δεν είναι δρόμος Καρμανιόλα, είναι δρόμος που καταστράφηκε με τον Ερμήνιο τη νύχτα της 1ης Απριλίου.
0: Ναι, και έχει μετατραπεί σε Καρμανιόλα, αυτό λέω.
5: Ναι, η Πεντέλη, μα δεν υπάρχει πρόσβαση, είναι όπως βλέπετε γκρεμός.
0: Ναι.
5: Η Πεντέλη έχει αποψηλωθεί μετά από τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές, με αποτέλεσμα τη νύχτα εκείνη να κατέβουν ορμητικά νερά από το ρέμα Αγίας Παρασκευής, έτσι λέγεται, να φτάσουν στον οικισμό τεράστιοι όγκοι νερού με πάρα πολλά φερτά υλικά. Εκεί είχε τρεις αγωγούς από κάτω, οι οποίοι είχαν μπαζωθεί πριν 50 χρόνια από πάνω και έτσι κυκλοφορούσαν οι άνθρωποι με τον μπαζωμένο δρόμο από τον μπαζωμένο ρέμα της Αγίας Παρασκευής. Και μετά από 50 χρόνια η φύση μίλησε.
1: Εκδικήθηκε.
5: Ήρθαν λοιπόν οι όγκοι νερού.
1: Και πώς προσεγγίζουν τον οικισμό? Δεν έχω καταλάβει εγώ τώρα βλέποντας τις εικόνες αυτές.
5: Προσεγγίζουν προσωρινά. Σήμερα έχω ότι... το νέο, ας πω, έχω την είδηση να σας να ενημερώσω και εσάς και τους τηλεθεατές σας ότι καταφέραμε μέσα σε 40 μέρες από το κακό της 1ης Απριλίου να είμαστε έτοιμοι για να υλοποιήσουμε το πρώτο μέρος του έργου. Και ποιο είναι αυτό? Τοποθέτηση γέφυρας Μπέλεϊ. Όπως σίγουρα καλύτερα από μένα ξέρετε, ο μηχανισμός του κράτους δεν είναι αυτόματος. Δεν πατάς ένα κουμπί και κάνεις ένα έργο την άλλη μέρα.
1: Ναι.
5: Οι κάτοικοι φυσικά είναι ανυπόμονοι, γιατί θέλουν να έχουν διευκόλυνση στον τρόπο ζωής τους. Όμως, κάναμε αλλεπάλληλες επαφές, επικοινωνίες, έγγραφα. Να είναι καλά οι αντιπεριφερειάρχες μας, ο κύριος Δαμάσος, ο κύριος Βαρακτάρης. Μαζί με τον κύριο Χαρδαλιά βοήθησαν. Και ο κύριος Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας, ο ίδιος προσωπικά μας ενέκρινε τη γέφυρα Μπέλεϊ.
0: Ναι.
5: Κάναμε προχθές συνάντηση στην τεχνική υπηρεσία του Πενταγώνου μαζί με τους δικούς μας μηχανικούς και βρήκαμε τις παραμέτρους με τις οποίες θα επιληθεί το πρόβλημα. Θα γίνει βάση με μπετόν στον πυθμένα του ρέματος της Αγίας Παρασκευής. Θα τοποθετηθούν πάνω σειρματοκιβώτια και υποστήλωση, ούτως ώστε με τα μπετά αυτά να επαρκεί να κουμπίσει πάνω η γέφυρα Μπέλεϊ και να είναι σταθερή.
0: Και πότε και βλέπετε να ολοκληρώνεται, κυρία Δήμαρχε, αυτό το έργο?
5: Οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα μας λένε τον επόμενο μήνα θα πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα πρώτα αυτοκίνητα πάνω στη γέφυρα. Θα είναι μια επιτυχία των 100 ημερών κυριολεκτικά, γιατί σίγουρα όλοι γνωρίζουν όσοι είναι μηχανικοί ή τεχνικοί ότι από την 1η Απριλίου να φτάσεις 30 Ιουνίου και να υλοποιήσεις ένα τέτοιο έργο, νομίζω πρόκειται για θαύμα.
1: Άρα θα έρθουμε εκεί όταν πλέον τοποθετηθεί, να κάνουμε μια αυτοψία, ένα ρεπορτάζ εκεί, επιτόπιο.
5: Φυσικά.
1: Σας ευχαριστούμε, Δημαρχέ.
5: Να σας απαντήσω στο ερώτημά σας, με συγχωρείτε, για την πρόσβαση στον οικισμό. Είναι από την οδό Ευβοίας και από την οδό Βυζαντίου και εκεί ο μηχανισμός της περιφέρειας λειτουργεί τώρα να διευκολυνθούν με την κίνηση των φαναριών, να γίνουν ταχύτεροι οι σηματοδότες. Με αποτέλεσμα να υπάρχει άνοδος και κάθοδος. Δεν είναι ο τέλειος δρόμος, είναι αγροτικός, αλλά ευτυχώς υπάρχει πρόσβαση.
1: Σαφώς.
5: Δυστυχώς σε τέτοια φαινόμενα δεν έχουμε μαγικούς ράβους. Ζητώ την κατανόηση όλων και πιστεύω θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί.
1: Να είστε καλά,
0: πολύ,
1: ευχαριστούμε
0: Δημάρχε.
1: Πολύ.
5: Επίσης, γεια σας.
1: Να δούμε πρώτα τα στοιχεία για το επόμενο θέμα. Δεν έχουμε τις καρτούλες μας έτοιμες.
0: Θέλεις να ξεκινήσουμε και να συζητήσουμε μετά με την κυρία Νούκα?
1: Ναι, αφού αναφερόμαστε στις fast-track κατασχέσεις και πληστηριασμούς που έρχονται με νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες, εδώ, έτσι, οι νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες αλλάζουν την αναγκαστική εκτέλεση.
0: Έχουμε ηλεκτρονικά πλέον την επίδοση του κατασχετηρίου στον Οφηλέτη και στον Τρίτο. Η δήλωση του Τρίτου υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας portal.ad.gr και αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, ενίκια απαιτήσεις και ποσά Τρίτων επίσης, έτσι.
1: Συνεχίζουμε. Ηλεκτρονική δήλωση από δικηγόρο ή από συμβολιογράφο. Η δήλωση συντάσσεται, υπογράφεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά με χρήση μοναδικού κωδικού δήλωσης.
0: Και για να δούμε τώρα την συνέχεια. Ο συμβολιογράφος είναι αυτός που θα αναλαμβάνει τη διαδικασία από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. Ποιος είναι ο στόχος? Η αποφυγή αναβολών λόγω αδυναμίας ορισμού συμβολιογράφου.
1: Και συνεχίζουμε. Πώς κερδίζεται χρόνος? Η δήλωση Τρίτου γίνεται ηλεκτρονικά. Δεν περιμένουμε φυσική κατάθεση εγγράφων. Κάθε υπόθεση έχει μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό. Έτσι έχουμε λιγότερα λάθη και λιγότερες αναζητήσεις.
0: Κάτι που θέλανε ούτως ή άλλως να αντιμετωπίσουν. Οι επιδόσεις, είπαμε ότι θα γίνονται ηλεκτρονικά. Τα έγγραφα, έτσι καταλαβαίνουμε όλοι ότι φτάνουν ταχύτερα. Και ο πληστηριασμός δεν εξαρτάται από τον τοπικό πλέον συμβολιογράφο.
1: Επίσης, αν δεν βρίσκεται διαθέσιμος, η διαδικασία δεν μπλοκάρει εύκολα. Η θετική δήλωση Τρίτου οδηγεί πιο άμεσα στο επόμενο στάδιο. Αν ο Τρίτος δηλώσει ότι έχει χρήματα, η εκτέλεση προχωρά.
0: Και τι θα πρέπει να ξέρουν τώρα οι πολίτες, εσείς δηλαδή που μας παρακολουθείτε? Δεν καταργούνται τα δικαιώματα άμυνας και ο οφηλέτης εξακολουθεί να έχει τα ένδικα μέσα χωρίς αλλαγή σε αυτές τις προθεσμίες.
1: Ωραία, κυρία Νούκα, εμάς μας ακούγονται καλά όλα αυτά, θετικά. Θέλω να πω ότι οτιδήποτε γίνεται με μεγαλύτερη έτσι ταχύτητα, θεωρώ ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Υπάρχουν και παγίδες σε αυτές τις fast-track διαδικασίες?
2: Λοιπόν, καλημέρα. Τα είπατε όλα. Καλύψατε πλήρως το θέμα. Δεν το συζητώ καν.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Εσείς θα μας τα αναλύσετε τώρα.
1: Εσείς θα μας τα απλοποιήσετε λίγο, γιατί τις διαβάσαμε τις κάρτες, όχι ότι τις καταλάβαμε και απόλυτα αυτά που διαβάζαμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, ακούστε. Ναι. Γενικά υπάρχει μία τάση προς επιτάχυση των διαδικασιών. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, προβλέπονται και οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν. Πράγματι κερδίζεται χρόνος, δηλαδή καταλαβαίνω, να πω με ένα παράδειγμα, να το πω πιο απλά για να το καταλάβει κόσμος. Κάνει μια κατάσχεση ισχύρας Τρίτου. Τι είναι αυτό? Όταν κάποιος σου χρωστάει χρήματα, θα πρέπει να επιδώσεις ένα έγγραφο, το κατασχετήριο, στον οφηλέτη και στον Τρίτο που θα κάνει την κατάσχεση. Π.χ. θες να κάνεις ένα τραπεζικό λογαριασμό. Τι θα πρέπει να κάνεις? Να πάρεις τον επιβλητή, να επιδώσει τα έγγραφα κτλ. Αυτό έχει μια καθυστέρηση. Τώρα πλέον αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά.
0: Ναι.
2: Μετά, αυτός του οποίου τα χέρια κάνει την κατάσχεση, π.χ. η τράπεζα, θα έπρεπε να πάει να κάνει τη δήλωση με φυσική παρουσία κτλ. Αυτό πλέον γίνεται ηλεκτρονικά. Αυτό πάει να πει ότι οι διαδικασίες εξελίσσονται ταχύτερα. Αυτό αφορά όλες τις απαιτήσεις Τρίτων, έτσι, είτε έχεις χρήματα σε τράπεζα, είτε σου κατάσχει κάποιος ενοίκια που παίρνεις, είτε σου κατάσχει κάποια απαίτηση από Τρίτο που έχεις. Είναι όλη η γκάμα όπου εμπλέκεται Τρίτος.
0: Και δεν λοιπόν, σε δεσμεύει και ο συμβολιογράφος, αυτό μάλλον θα λέγατε κι εσείς.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: αυτό.
0: Μπορείς να επιλέξεις από οποιαδήποτε περιοχή πια να επιλεγεί.
2: Ναι, ενώ υπήρχε εντοπιότητα με την αλλαγή που γίνεται τώρα στο σχετικό άρθρο της σχετική διάταξη του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, ναι, μπορεί ο συμβολογράφος να είναι από οποιαδήποτε περιοχή, γιατί π.χ. σε απομακρυσμένες περιοχές δεν μπορούσε να βρεθεί συμβολογράφος, οπότε υπήρχε πρόβλημα, οπότε καθυστερούσαν οι διαδικασίες. Και όπως είπατε πολύ σωστά, δεν θίγονται τα δικαιώματα των οφηλετών. Δηλαδή δεν περιστέλλονται κάποια ένδικα βοηθήματα, ούτε και οι προθεσμίες αυτών. Αυτές οι ρυθμίσεις, ναι, κάνουν ταχύτερη τη διαδικασία και ίσως και με λιγότερα λάθη, όπως είναι η μοναδικοποίηση, ας πούμε, ότι ηλεκτρονικά θα παίρνεις ένα μοναδικό κωδικό, δεν θα γίνονται
1: απλά
2: λάθη
1: κάποιος
2: σε στοιχεία
1: ο οποίος
2: κτλ.
1: Θέλει
2: κτλ.
1: Να διεκδικήσει το ακίνητό του, παραδείγματος χάρη, να δώσει μάχη για αυτό. Μήπως το ότι επιταχύνονται όλες οι διαδικασίες αυτές ουσιαστικά περιορίζουν και το... Μήπως κάποιος προλάβει δηλαδή τον πληστηριασμό της κατοικίας του, θέλω να ρωτήσω, κυρία Νούκα.
2: Θα σας πω. Καταρχήν αυτό όλο δεν αφορά κατοικίες που λέμε.
1: Δεν αφορά κατοικίες.
6: Δεν αφορά κατοικίες. Αφορά ακόμη και η διάταξη που ήρθε με την αλλαγή του συμβολογράφου αφορά κινητά. Αλλά πάμε τώρα στο πολύ πολύ σωστό που είπατε, κυρία Κουτρουκόη, για τα κινητά. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι και με το τελευταίο και με τις τελευταίες παρεμβάσεις που γίνανε και ισχύουν από 1η-1η-26, έχουν τεράστιο πρόβλημα οι δανειολήπτες και ειδικά σε μια διάταξη που άλλαξε και είναι, τι να σας πω τώρα, είναι καταστροφική και πραγματικά άμα με ρωτάτε απορώ πώς αυτή η διάταξη ναι. πέρασε. Διότι, θα σας το εξηγήσω, μέχρι αυτή τη στιγμή, μέχρι την 1η-1η-26, όταν κάναμε τις ανακοπές κατά των κατασχέσεων και μιλάμε τώρα κυρίως για τα κίνητα που είναι και κατοικίες, έτσι, τώρα δεν μιλάμε για τον κόσμο, μεσαία τάξη, ναι. κατώτερη τάξη κτλ. Όχι ότι δεν ισχύει για τους άλλους και για τους άλλους ισχύει, αλλά θα σας πω που είναι το πρόβλημα. Ο δανειολήπτης, όταν κάνει, να το πω πιο απλά, ο δανειολήπτης όταν κάνει μια ανακοπή για την κατάσχεση, δεν το κάνει γιατί θέλει να αποφύγει να πληρώσει. Πιστέψτε με, το κάνει γιατί εάν καταφέρει να ακυρώσει την κατάσχεση, παίρνει ένα είδος διαπραγματευτικής ισχύς και πιο εύκολα θα κάνει μια ρύθμιση. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Ναι, ναι.
6: Δηλαδή, αν μπορούσε να κάνει ρύθμιση χωρίς να υποστεί και τα δικαστικά έξοδα, τα οποία είναι υπέρογκα.
0: Το καλύτερο, το ιδανικότερο.
6: Θα έκανε τη ρύθμιση. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ούτε να γίνουν κατασχέσεις, ούτε να κάνουμε ανακοπές, ούτε τίποτα. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι έχουμε μια δυστοκία από την άλλη πλευρά να γίνουν οι ρυθμίσεις. Όχι μία, πολλές. Λοιπόν, ενώ λοιπόν ο δανειολήπτης είχε κατά τη διάρκεια της ανακοπής της κατάσχεσης το δικαίωμα να προτείνει και λόγους οι οποίοι αφορούσαν τη διαταγή πληρωμής, ότι ήταν άκυρη και δεν μπορούσε να στηρίξει έγκυρη κατάσχεση, τώρα αυτό δυστυχώς. Με αυτά που ισχύουν για τις κατασχέσεις που γίνονται, για τις επιταγές και τις κατασχέσεις που γίνονται μετά την 1η-1η-26, δεν μπορεί να το κάνει. Με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να μην κινηθεί έγκαιρα, δηλαδή μόλις πάρει τη διαταγή πληρωμής, να πάει κατευθείαν σε ένα δικηγόρο, γιατί η αντίδρασή του πρέπει να γίνει μέσα σε 3 μέρες εργάσιμες. Ακούτε.
0: Αστραπία.
6: Αλλιώς, αν προλάβει να κάνει την κατάσχεση ο δανειστής, στην ουσία το φαντ, γιατί φαντ έχουμε απέναντι.
0: Υπάρχει μεγάλο
6: μετά
0: πρόβλημα.
6: Έχουμε μία απίστευτη περιστολή των δικαιωμάτων του. Άρα. Και βρισκόμαστε στο εξής οξύμορο και τραγικό συνάμα, ενώ έχω έναν άκυρο τίτλο, μια άκυρη διαταγή πληρωμής, να έχω μια έγκυρη κατάσχεση. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά, έτσι. Υπάρχουν και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για αυτά τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
6: Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει αυτό στη συνέχεια και ότι θα ξαναρθούμε στο προηγούμενο καθεστώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λούκα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Διαφημίσεις. Έχουμε περάσει τα 5 λεπτά, τα 6.
1: Καλό
0: μεσημέρι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: να πούμε στη Γλυκερία, γιατί είναι της Αγίας Γλυκερίας σήμερα. Και είναι και ο πολύχος του Γαλατσίου. Το Γαλάτσι σήμερα γιορτάζει τον πολύχο του. Και όποιος θέλει να επισκεφθεί και τον ναό εκεί της Αγίας Γλυκερίας, καλά θα κάνει να το πράξει.
1: Σπάνιο όνομα, ναι. Γλυκερία. Ωραίο όμως.
0: Ωραίο είναι, ναι. Γλύκα είναι. Γλύκα είναι. Είναι γλύκα.
1: Γλύκα είναι.
0: Πάμε, μας ενημερώνουν ότι πρέπει να πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή. Έχουμε δύο ειδήσεις που έσκασαν πριν από λίγο. Να πάμε εκεί στο Περιστέρι. Τι έχει γίνει να δούμε σε ένα σπίτι με κάτι παιδάκια.
1: Έλα, Σπύρο.
2: Μια αφρικώδης υπόθεση. 6 ανήλικα παιδιά 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν χθες το βράδυ από αστυνομικούς της ομάδας Δίας να διαβιούν υπό άθλιες συνθήκες σε διαμέρισμα στο Περιστέρι, στην οδό Κήπου Πόλεως. Τα παιδιά ήταν μέσα στις ακαθαρσίες, σε απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής. Ο έλεγχος της αστυνομίας έγινε κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας στις αρχές. Συνελήφθησαν οι δύο γονείς, 33 και 37 ετών.

0: τραυματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου λαμβάνουν περίθαλψη και εξετάζονται. Ο εισαγγελέας πλέον θα αποφασίσει για την τύχη τους, μόλις λάβει όλα τα στοιχεία της δικογραφίας.
1: Μάλιστα. Τώρα, Σπύρο, έχουμε ακόμα μία είδηση όμως από το αστυνομικό δελτίο, που αφορά έναν ηλικιωμένο με ένα ανήλικο. Τι ακριβώς?
0: Είναι ένας 45χρονος με καταγωγή από το Σουδάν ή την Αιθιοπία. Χθες το βράδυ σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο άνδρας αυτός πλησίασε σε στάση στην οδό Δροσοπούλου στην Κυψέλη μία 8χρονη, ένα 8χρονο κοριτσάκι μαζί με την μητέρα της. Επιχείρησε να της επιτεθεί. Τον απέτρεψαν η μητέρα και άλλοι περίοικοι παρευρισκόμενοι στο σημείο. Και στη συνέχεια ο 45χρονος άρπαξε έναν μεταλλικό σωλήνα και τραυμάτισε έναν 72χρονο που απλώς βρέθηκε στον διάβα του χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Ο συγκεκριμένος 45χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Να πούμε ότι πρόκειται για άνδρα ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Δίνει το παρόν κάθε φορά, μία φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα, καθώς έχει απασχολήσει για υποθέσεις ναρκωτικών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
2: Ευχαριστούμε, Σπύρο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, κυρία Μεθενίτη. Τι να πεις? Θες να σχολιάσεις?
3: Δεν μπορώ να σχολιάσω.
1: Ούτε τη μία ούτε την άλλη.
3: Δεν μπορώ να σχολιάσω. Έτσι,
1: ούτε τη μία ούτε την άλλη. Γιατί προσπαθείς με τη λογική να τις εξηγήσεις. Δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει καμία.
2: Κυρία Μεθενίτη, καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Όχι ότι θα χαλαρώσουμε δηλαδή μαζί σας.
1: Δεν μπορούμε, θα μας αφήνει
2: άδεια. Είναι αυτός ο Μίδας, το Μίδα είναι βασικά. Το Μίδα είναι, απλά το λέμε ο Μίδας γιατί έτσι είναι, κάνουμε και λίγο πλάκα.
4: Μεταφορολογιστικά νομίζω, μεταφοροτεχνικά και με τις επιβαρύνσεις δεν χαλαρώνουμε ποτέ, ειδικά τα τελευταία χρόνια και όλο και χειροτερεύει η κατάσταση. Είναι λοιπόν το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο έρχεται. Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να ξεκινήσει μέσα στον Ιανουάριο του 2026. Βλέπουμε ότι έχουμε έρθει λίγο πίσω σχετικά με την έναρξη της συγκεκριμένης διαδικασίας. Είναι λοιπόν ένα Μητρό το οποίο θα βρίσκεται πάνω στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και θα αντλεί από διάφορες πηγές όλα τα δεδομένα για τα ακίνητά μας.
2: Ποιες είναι οι πηγές αυτές? Αυτό. Το Μίδα μας έχει φακελώσει.
1: Για καλό γίνεται ή για κακό? Αυτό είναι το θέμα.
4: Κοιτάξτε, είναι καλό γιατί θα υπάρχει μία βάση πλέον για όλα τα δεδομένα. Το δύσκολο είναι ότι θα πρέπει όλα αυτά τα δεδομένα να συμφωνούν μεταξύ τους. Δηλαδή, θα πρέπει το Ε9 μας, το κτηματολόγιο μας, τα δεδομένα που έχουμε δηλωμένα σε όλες τις ΔΕΚΟ, τα δεδομένα που έχουμε στα μισθωτήρια και στις δηλώσεις μας, να είναι ακριβώς τα ίδια. Τώρα, αυτό μπορεί να μοιάζει εύκολο και να πιστεύουμε όλοι ότι ίσως είναι και όλα σωστά και όλα τακτοποιημένα.
2: Αλλιώς θα φταίει ο φοροτεχνικός μας, κυρία Μεθενίτη, δεν θα φταίμε εμείς.
4: Ο φοροτεχνικός βλέπει μόνο το Ε9 δυστυχώς, αλλά τώρα θα μπει στη διαδικασία να τα βλέπει όλα.
1: Για
4: η αλήθεια είναι ότι φταίμε για πολλά το τελευταίο διάστημα.
1: Τώρα εδώ.
4: Βλέπουμε λοιπόν από πού θα αντλεί δεδομένα το συγκεκριμένο Μητρό και τι θα κάνει, ποιος είναι ο σκοπός στην ουσία του Μητρώου. Πέρα από το γεγονός ότι θα υπάρχει μία πηγή δεδομένων για τα κινητά μας, θα υπάρχει και ένας έλεγχος των επιδομάτων. Δηλαδή θα μπορεί να βλέπει κανείς και βεσικά η ΑΔΕ, εάν κάποιος με βάση τα δεδομένα τα οποία έχει αποτυπώσει δικαιούται στεγαστικό επίδομα, φοιτητικό επίδομα, την επιστροφή του ενοικίου, το επίδομα θέρμανσης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το κοινωνικό τιμολόγιο. Είναι πολύ καλό. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, το σημαντικό, να υπάρχει ένα έτσι σημαντικός χρόνος προκειμένου να μπορέσουν όλοι να κάνουν τις διορθώσεις, τις απαιτούμενες διορθώσεις και να αποτυπωθούν όλα σωστά χωρίς κυρώσεις.
2: Πόσος δηλαδή, χρόνος χρειάζεται?
4: Κατά μέσα σίγουρα 2 χρόνια.
2: 2 χρόνια λέτε
4: εσείς?
2: 1 με 2 χρόνια
4: για να μπορέσει όλη η Ελλάδα να κάνει.
2: Και τι κυρώσεις δηλαδή μπορεί να υπάρξουν, αν δεν προλάβουμε σε αυτά τα 2 χρόνια?
4: Σε πρώτη φάση δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει δηλαδή ανακοίνωση για κάποια κύρωση. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα από τη στιγμή που το Μητρό θα είναι σε πλήρη λειτουργία, εάν κάποιος δεν έχει αποτυπώσει σωστά τα στοιχεία του ακινήτου του, θα έχει επιβαρύνσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος είναι συνεπής και εντάξει και έχει κάνει όλη τη διαδικασία να αποτυπώνονται όλα σωστά, να πληρώνονται σωστά οι φόροι και να είναι όλα τακτοποιημένα, να έχει την ίδια αντιμετώπιση σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν έχει κάνει τις αντίστοιχες ενέργειες. Ναι. Άρα λοιπόν οι επικυρώσεις θα ξεκινήσουν. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα εύλογο διάστημα έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτυπώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες τα ακίνητά τους σωστά.
2: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, συγγνώμη, οι πολίτες τι πρέπει να κάνουν?
1: Έχεις ακίνητα εσύ, παιδί μου?
2: Όσοι μας παρακολουθούν μπορεί να έχουν.
4: Έχουν πολλοί συμπολίτες μας, επομένως τι πρέπει να
2: γίνει? Το 70% περίπου.
4: Σωστά, σωστά.
2: Άρα τι περίπου, τι πάνω από 7 εκατομμύρια. Μας βλέπει ο κύριος Τάκης τώρα από το σπίτι. Γεια σας, κύριε Τάκη. Τι πρέπει να κάνει ο κύριος Τάκης που ρωτάει?
1: μεθενίτη. Εδώ,
2: μα λέει δεν τα έχω λέγω. Μα λέει μεθενίτη δεν τα έχω λέγω πάνω.
1: Δεν θα το βοηθήσει τον κύριο Τάκη, θα τον αφήσει έτσι αβοήθητο.
4: Σίγουρα αφού θα βοηθήσουμε, εννοείται, δεν το συζητώ, αλλά το θέμα είναι ότι θα χρειαστούμε.
2: Τώρα, ο κύριο Τάκη τι να κάνει, ας πούμε, να μπει πού. Τι να συμπληρώσει.
4: Σήμερα ακόμα τίποτα δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα. Περιμένουμε να ανοίξει.
2: Όχι, να μην βιάζεται. Ο κύριο Τάκη θέλει τώρα να μπει.
1: Ανοίξετε για τον κύριο Τάκη, σα παρακαλώ.
4: Θα δούμε πώ βρούμε κανένα κλειδάκι για τον κύριο Τάκη να μπορέσουμε να κάνουμε
2: πότε έτσι, ανοίγει. Να πούμε. Έρχεται, λέμε. Πότε ανοίγει.
4: Περιμένουμε, φαντάζομαι, μέσα στο καλοκαίρι ότι θα έχουμε νεότερα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.
2: Θα μα παραλύσει. Οι Έλληνε θα πρέπει να ψάχνουμε
4: εμείς
2: να
4: προσπαθούμε να τελειώσουμε τι φορολογικέ δηλώσει και θα έχουμε την έναρξη τη διαδικασία αυτή. Σίγουρα θα χρειάζεται και τη βοήθεια του μηχανικού μα, βέβαια. Γιατί τα δεδομένα τα οποία αποτυπώνονται στο κτηματολόγιο, μας έχει βοηθήσει για να μπορέσουμε να τα φτιάξουμε σωστά ο μηχανικός μας.
2: Γιατί όλοι
4: θα υπάρχουν νομιμοποιήσεις,
2: γιατρό μας,
4: θα υπάρχουν στοιχεία και από συμβολιογράφους.
2: Πρέπει να έχουμε και το μηχανικό μας.
4: Βέβαια.
2: Πρέπει να έχουμε και τον ψυχίατρό μας, προφανώς πλέον.
1: Πρώτα από όλους αυτό.
4: Αυτά που ακούμε, κυρίως τον ψυχίατρο, νομίζω πραγματικά για να μπορούμε να είμαστε συντονισμένοι για να φτάσουμε στο σημείο να τα λύσουμε και όλα τα υπόλοιπα.
2: Ωραία.
4: Επίσης, να πούμε ότι από το συγκεκριμένο Μητρό, από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, θα αντλεί δεδομένα η ΑΔΕ προκειμένου να δίνει και τις μειώσεις και τις απαλλαγές ένφια, που αυτή τη στιγμή το έκανε από την πλατφόρμα το Ε9, με μεγάλη εξαίρεση βέβαια τη μείωση του ένφια λόγω ασφάλισης, που σε αυτό έπρεπε να μπούμε και να κάνουμε μόνοι μας αίτημα, και αυτό θα ενταχθεί στη διαδικασία και αυτόματα η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ θα δίνει την συγκεκριμένη μείωση. Και βέβαια το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι πλέον γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ΑΔΕ έχει αναλάβει και τη διαδικασία των αγροτικών επιδοτήσεων. Και από εκεί λοιπόν θα αντλεί δεδομένα από το συγκεκριμένο Μητρό προκειμένου να δίνει σωστά τις αγροτικές ενισχύσεις. Θα αντλεί λοιπόν στοιχεία.
1: Αυτό είναι πολύ καλό.
4: Βέβαια.
1: Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
4: Βέβαια.
1: Τώρα.
4: Θα αντλεί λοιπόν στοιχεία για τις ιδιοκτησίες και για τη χρήση των ακινήτων, προκειμένου να βλέπει σε πραγματικό χρόνο η ΑΔΕ ποιος κάνει χρήση των ακινήτων.
2: Αυτό είναι και το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα μπει στην ΑΔΕ.
4: Σωστά. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν, στα πλαίσια αυτών των αρμοδιοτήτων πλέον της ΑΔΕ, θα αξιοποιεί πληροφορίες από το συγκεκριμένο Μητρό, θα βλέπει η ΑΔΕ ποιος κάνει χρήση του ακινήτου σε πραγματικό χρόνο και σε συνδυασμό και με δορυφορικές εικόνες, οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στο κτηματολόγιο και τις οποίες πλέον θα μπορεί να δει και να αντλεί από εκεί δεδομένα, αλλά και με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και ο καθένας ό,τι θέλει, όλα αυτά που είδαμε το προηγούμενο διάστημα.
2: Δεν μπορεί από το σκάνδαλο να σου δηλώνει εγώ πρόβατα στα Τρίκαλα ή από τον Εύρο στη Σαντορίνη.
1: Κοντά είναι. Εδώ μέχρι και στη Βόρεια Μακεδονία πηγαίνανε και δηλώνανε ότι έχουν
4: μια προβλημάτια και κοπάδια
1: από την Κρήτη.
4: Βγαίναμε και εκτός συνόρων. Πραγματικά τώρα όλα αυτά θα περιοριστούν γιατί καταλαβαίνουμε ότι πλέον η ΑΔΕ θα έχει πλήρη εικόνα για τις ιδιοκτησίες. Και το σημαντικό επίσης είναι να τονίσουμε και να πούμε ότι πέρα από το γεγονός της ιδιοκτησίας, από τα δεδομένα της ιδιοκτησίας, θα πρέπει στο συγκεκριμένο Μητρό να αποτυπώνουμε και τη χρήση. Δηλαδή, θα πρέπει μέσα να μπαίνουμε και να σημειώνουμε και να λέμε ότι, για παράδειγμα, το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκει στην κυρία Μεθενίτη και το χρησιμοποιεί η κυρία Μεθενίτη. Ή το έχει νοικιάσει στον κύριο Γρηγοριάδη. Ή το έχει πουλήσει, το έχει παραχωρήσει δωρεάν στην κυρία Κουτροκόη. Επομένως, αυτό σε πραγματικό χρόνο θα το βλέπει και άρα θα μπορεί να βλέπει και πραγματικά ποιοι δικαιούνται και αυτές τις επιδοτήσεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κυρία Μεθενίτη, πάντα χρήσιμη κουβέντα μαζί σας. Όταν ανοίξει το ΜΙΔΑ θα είμαστε εδώ
1: το
2: και
1: καλοκαίρι.
2: Πάλι. Το ΜΙΔΑ, ναι.
1: Σεπτέμβριο.
2: Μέχρι τις 24 παρακαλώ Ιουλίου να το έχετε ανοίξει το ΜΙΔΑ, γιατί 24 Ιουλίου πάμε διακοπές με τον Γρηγοριάδη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα πάμε λίγο Θεσσαλονίκη. Είδαμε τα επεισόδια που είχαμε χθες μία ημέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές. Σοβαρά επεισόδια, 39 προσαγωγές, καμία σύλληψη. Παρακαλώ, με τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν και στο νοσοκομείο. Ο κύριος Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών και μέλος Συμβουλίου της Διοίκησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
5: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Καταρχάς, φαντάζομαι ότι διεξάγονται σε ήρεμο κλίμα οι φοιτητικές εκλογές σήμερα και εκεί στο Αριστοτέλειο, σωστά?
5: Αυτό είναι το αρχικά ζητούμενο. Ήθελα και εγώ να ξεκινήσω από αυτό. Διεξάγονται σε ήρεμο κλίμα, με μία παρουσία φοιτητών και φοιτητριών, ελπίζω στη μεγαλύτερη συμμετοχή τους, γιατί προφανώς οι επιπτώσεις των χθεσινών συμβάντων, ίσως και η επιδίωξη τους τελικώς από όλες τις πλευρές που ενεπλάκησαν, να ήταν αυτή η μείωση της συμμετοχής των φοιτητών και φοιτητριών στις φοιτητικές εκλογές.
2: Έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος ότι είχαμε καιρό να δούμε τέτοιου είδους επεισόδια στο Αριστοτέλειο. Είχαμε πρόσφατα και μετά από ένα πάρτι, τα θυμόμαστε πριν από λίγους μήνες, αλλά σίγουρα όχι τέτοια επεισόδια. Δηλαδή, αντιεξουσιαστές ουσιαστικά, εξωπανεπιστημιακοί θα το πω εγώ πιο σωστά, γιατί δεν ξέρω ποιοι ακριβώς είναι.
5: Πάρα να πολύ επιτίθενται.
2: Ακριβώς. να επιτίθενται σε φοιτητές που ουσιαστικά είναι το σπίτι τους στο Πανεπιστήμιο και πρέπει να είναι το σπίτι τους στο Πανεπιστήμιο.
5: Θα μου επιτρέψετε να βάλουμε με τη δική σας βοήθεια την πραγματική διάσταση του συμβάντος, γιατί έτσι μπορούμε να το αξιολογήσουμε και να το αντιμετωπίσουμε ανάλογες περιπτώσεις. Με μία καλά προετοιμασμένη, βίαιη και εγκληματική επίθεση εναντίον φοιτητών και φοιτητριών, ανεξαρτήτου του από ποια παράταξη ήταν αυτοί και αυτές, επιτέθηκαν έξω πανεπιστημιακά στοιχεία με πλήρη κάλυψη της ατομικής τους ταυτότητας και της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας ή προέλευσης. Άρα μιλάμε για τέτοιους που ήταν προβοκατόρικη επίθεση, εγκληματική, βίαιη και με σκοπό να θρηνήσουμε θύματα. Το δεύτερο, η αστυνομία καλώς ακολούθως των καταγγελιών και της έκκλησης για βοήθεια από όσους αισθάνθηκαν κίνδυνο κατά της ζωής τους, προφανέστατα καλώς παρενέβη και ήρθε για να επιβάλλει την τάξη και να προστατεύσει αρχικά. Επίσης, λογικό ότι ερχόμενη με μία καθυστέρηση ενός τετάρτου πόσο η αστυνομία δεν μπόρεσε να βρει κάποιον από τους εγκληματίες που κάναν αυτή την,
1: επίθεση.
5: Έτσι. Ναι. Τώρα πάμε στο δεύτερο προβληματικό χαρακτηριστικό της θεσινής ημέρας. Ακολούθως αυτού, οι αστυνομικές δυνάμεις, δεν ξέρω κατ' εντολή ποιον, θεωρώ λάθος τη συγκεκριμένη διαχείριση, περικύκλωσαν, κράτησαν και εν τέλει προσήγαγαν όλους τους φοιτητές που ήταν παρόντες από την συγκεκριμένη όποια παράταξη που δέχθηκε την επίθεση, τους προσήγαγαν μάλιστα ιδεμένους ψιστάγγωνα με στριπ, με μια διαδικασία που δεν αρμόζει ούτε σε θύματα μιας επίθεσης, ούτε σε εκλεγμένους φοιτητές και φοιτήτριες σε συλλόγους, ούτε τέλος πάντων σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μια ημέρα πριν από τις εκλογές. Ναι. Και διερωτάμε για το δεύτερο προβληματικό χαρακτηριστικό του χθεσινού συμβάντος, προς τι αυτό. Προς τι δηλαδή τα θύματα να προσαχθούν με αυτόν τον τρόπο.
2: Υπάρχει και περίπτωση ότι ταυτοποιηθούν.
1: Έψαχναν κιόλας,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Θέλω να πω ότι
1: προφανώς
2: δεν ξέρεις όταν δεν είσαι και μπροστά, δεν ξέρεις πώς έχει προκληθεί το όποιο επεισόδιο.
5: Δείτε. Εμείς ήμασταν παρόντες. Κληθήκαμε ως μέλη, ως
2: πανεπιστημιακοί,
5: ως μέλη της κοινότητας και ορθώς έπρεπε, ήταν υποχρέωση να παραστούμε. Ακολούθησε της επέμβασης, της εγκληματικής ενέργειας. Και ήταν πασιφανέστατο σε όλους ότι αυτοί οι οποίοι θα προσάγονταν, όλοι το λέγαμε, σε συνεννόηση με τον διευθύνοντα εκεί της δύναμης αστυνομικής, ότι δεν επρόκειτο για αυτούς που πράξαν την βίαιη επίθεση. Άλλωστε, δηλαδή, τώρα τι κάνει νιά στο κεραμίδι,
1: κύριε Ζαρωτιάδη,
5: εγώ καταλαβαίνω, να σας προλάβω.
1: Ούτως ή άλλως, κοιτάξτε, αποδείχθηκε ότι δεν είχαν καμία σχέση
5: οι
1: προσαχθέντες, διότι αφέθηκαν ελεύθεροι. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω.
5: Μου επιτρέπετε να κάνω μόνο μία παρατήρηση.
1: Ελάτε.
5: Αυτό που λέτε κάτω εσείς δημοσιογραφικά και αυτό που πέρασε σε πολλά μέσα την επόμενη ώρα και την επόμενη μέρα είναι ότι σοβαρά επεισόδια, τραυματίες. Προσέξτε, 39 προσαχθέντες, καμία σύλληψη. Τι συμπέρασμα βγάζει ο πολίτης
2: από αυτό? Έγινε όμως, κύριε Ζαρωτιάδη.
5: Δείτε όμως, δεν λέμε ότι 39 προσαχθέντες δεν είναι προσαχθέντες.
1: Κάτι δεν έγινε καλά από την ελληνική αστυνομία. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζουμε, κύριε Ζαρωτιάδη.
5: Εγώ δεν θέλω να μείνω όμως σε αυτό.
1: Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω γιατί δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να αποφεύγουμε τέτοιες σκληρές εικόνες στα πανεπιστήμια μας. Και δεν λέω μόνο στο Αριστοτέλειο, γιατί είχαμε λίγες ώρες αργότερα και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
2: Αττικής. Γιατί μπήκαν αυτοί?
1: Για ποιο λόγο? Γιατί δεν τα έχουμε αποτρέψει όλα αυτά?
5: Θα σας πω τη δική μου εκτίμηση. Καταρχάς, επειδή αντιλαμβάνομαι που πηγαίνει σε συζήτηση και ορθώς, δικαίως. Για μένα, ασφαλές πανεπιστήμιο δεν σημαίνει περίκλειστο πανεπιστήμιο. Όπως επίσης ασφαλής πλατεία Αριστοτέλους δεν σημαίνει περίκλειστη πλατεία Αριστοτέλους.
2: Είναι άλλο η πλατεία Αριστοτέλους, πλατεία, κύριε καθηγητά.
5: Γιατί, αλήθεια?
2: Και είναι άλλο
5: γιατί,
2: ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Συγγνώμη λίγο. Όχι, είναι πολύ διαφορετικό.
5: Αν έχετε εικόνα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην σημερινή κατάσταση της Ρωσίας, τότε θα πείτε ότι είναι πολύ διαφορετικό. Έχετε εικόνα από τα πανεπιστημιακά, θα σου πω τι εννοώ, από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της Ευρώπης, της ανεπτυγμένης δημοκρατικά υποτίθεται είναι Ευρώπης, θα δείτε ότι δεν είναι κανονικό το περίκλειστο πανεπιστήμιο. Άρα θέλω να πω αναλόγως της επιβολής μιας καταστατικής αντίληψης.
1: Περίκλειστο τι εννοείται, ασφαλές πανεπιστήμιο.
5: Ενώ περίκλειστο,
1: γιατί εμείς για ασφαλή πανεπιστήμια μιλάμε.
5: Μπράβο. Όχι, σε αυτό συμφωνούμε. Ξεκινώ λοιπόν ότι ασφαλή πανεπιστήμια δεν είναι τα περίκλειστα. Δηλαδή δεν είναι αυτά στα οποία απαγορεύεται η είσοδος εν γέννη. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να ελέγχεται η είσοδος σε συγκεκριμένους χώρους. Και εδώ ερχόμαστε να συμφωνήσουμε ότι σε χώρους όπου φυλάσσονται επικίνδυνα υλικά υπάρχουν εργαστήρια και υπάρχουν άλλες δραστηριότητες, δεν έχει λόγο
4: συγγνώμη,
5: να περιμένουμε...
4: Κύριε Σαρωτιάδη, με συγχωρείτε λίγο. Συγγνώμη λίγο, επειδή λίγο έχουμε μπερδευτεί και επειδή μας παρακολουθεί και πάρα πολλούς κόσμους. Έγινε, το έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, τον Ιούνιο του 25. Συναντήθηκαν οι Πριτάνεις, οι Πριτανικές Αρχές, με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί λοιπόν, και νομίζω το θυμόσαστε καλύτερα από μένα προφανώς, λόγω της θέσεώς σας, ουσιαστικά αυτό το οποίο ζητήθηκε και αποφασίστηκε ήταν η αυστηροποίηση των πειθαρχικών κυρώσεων προς τις Πριτανικές Αρχές, σε περίπτωση που δεν, δεν φροντίσουν ουσιαστικά για την προστασία του πανεπιστημιακού χώρου και την ανάληψη των ευθυνών των Πριτανικών Αρχών σε περίπτωση εκδήλωσης επεισοδίων. Σωστά τα λέω ή τα λέω λάθος? Νομίζω σωστά τα λέω.
5: Γιατί υπήρχε
4: ποτέ η αντίληψη ότι οι Πριτανικές Αρχές έχουν αναλάβει την ευθύνη της προστασίας του πανεπιστημιακού χώρου. Εφόσον λοιπόν μέχρι σήμερα αυτό τουλάχιστον στο Αριστοτέλειο δεν έχει επιτευχθεί, από εκεί και πέρα εγώ μαζί σας είμαι. Να είναι ανοιχτά τα πανεπιστήμια, να μπορούμε να τα επισκεφτόμαστε και εμείς με τα παιδιά μας. Εφόσον όμως δεν τα έχετε καταφέρει στο να προστατεύσετε το πανεπιστήμιο, κάτι πρέπει να γίνει.
5: Δεν συμφωνώ με το δεύτερο πληθυντικό. Δεν είναι ούτε τετάχνουμε
4: οι Πριτανικές Αρχές. Όχι...
5: Γιατί δεν είναι μόνο δική μας ευθύνη. Ναι, συμπεριλαμβάνω και εμένα μέσα σε αυτήν την ευθύνη.
4: Γιατί είστε μέλος Συμβουλίου. Ναι.
5: Λοιπόν, και μέλος Συμβουλίου Διοίκησης. Δεν είναι ότι δεν τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Αλλά θεωρώ ότι στην παρούσα κατάσταση η ευθύνη είναι περισσότερο στην πλευρά της κυβέρνησης και στην πλευρά τη δική μας. Σε τι, σε ποιο βαθμό? Στο βαθμό ότι δεν έχουμε καταφέρει να εφαρμόσουμε συστήματα που διασφαλίζουν την ασφαλή παρουσία όλων και μελών, φοιτητών, φοιτριών, αλλά και επισκεπτών, και ταυτόχρονα όμως δεν έχουμε διασφαλίσει και τη δημοκρατικότητα και την ελευθερία στην έκφραση έτσι όπως πρέπει. Αυτή είναι μια ευθύνη όλων μας. Αλλά προσέξτε, αυτό για να λυθεί δεν περιορίζεται μόνο στο να μπουν κάμερες παρακολούθησης, ούτε περιορίζεται στην λαθασμένη αντίληψη των τουρνικέ.
4: Πώς θα γίνει?
5: Είναι μια ευρύτερη...
4: Πείτε μας εσείς τη δική σας πρόταση. Βεβαίως.
5: Τη δική μου πρόταση. Η δική μου πρόταση είναι ότι προφανώς χρειάζονται συστήματα ασφαλείας, προφανώς χρειάζονται ενισχυμένες δυνάμεις φύλαξης, άρα και χρηματοδότηση αυτών στα πανεπιστήμια, και επίσης δεν αναφέρομαι σε αστυνομία, αναφέρομαι σε δυνάμεις φύλαξης. Επίσης, προφανώς πρέπει η αστυνομική δύναμη, όταν υπάρχουν εγκληματικές ενέργειες, να παρεμβαίνει, και όλα αυτά σε ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο. Γιατί σας εξηγώ, αν εσείς και τα παιδιά σας μπορείτε να έρθετε, όπως σε κάθε άλλη πλατεία, το άνοιγμα και αυτή η διαδικασία διασφαλίζει μια τάξη
1: συστήματα,
5: και μια κανονικότητα.
1: Συστήματα φύλαξης τι εννοείται? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω στα τουρνικέ λέτε όχι, στην ταυτοπροσωπεία και στις κάμερες λέτε όχι. Άρα τι συστήματα φύλαξης?
5: Στην ταυτοπροσωπεία, για να γίνω συγκεκριμένος, στην ταυτοπροσωπεία στην κεντρική είσοδο της Πανεπιστημίουπολης απέναντι από την ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση, ναι, όπου μπορεί να περάσει ο καθένας, ή στις διάφορες φθήρες γύρω-τριγύρω σε ένα πάρκο μεγάλο και ανοιχτό, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να γίνει.
1: Ελέγχεται στην τότε...
5: Στην ταυτοπροσωπεία,
1: πώς θα ελέγχετε, κύριε Σαρωτιάδη?
5: Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι το ζήτημα δεν είναι να ελέγχετε ποιος μπαίνει ή δεν μπαίνει σε ένα μεγάλο πάρκο που είναι η Πανεπιστημίουπολη, μέρος της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Ενδεχομένως ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Σε ένα κτίριο όμως θα μπορούσε να ελέγχεται.
5: Εκεί βεβαίως.
1: Μιλάτε
5: εκεί,
1: με δύο Θεσσαλονικείς και ξέρουμε πολύ καλά το κάμπους του Απισίτα, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό σας λέω.
5: Χαίρομαι.
1: Τα κτίρια θα μπορούσαν να ελέγχονται.
5: Αυτό το είπα και εγώ. Σε κτίρια και σε αίθουσες που υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες και συγκεκριμένα υλικά και συγκεκριμένες δραστηριότητες, μα ήδη ελέγχονται. Δεν μπορώ εγώ να μπω στο οποιοδήποτε εργαστήριο. Εγώ ως καθηγητής δεν μπορώ να μπω σε οποιοδήποτε εργαστήριο.
1: Κύριε Ζαρωτιάδη μου τώρα, αφού
5: πείτε μου
1: ξέρετε
5: τι εννοείτε, αν εννοείτε να είμαστε συγκεκριμένοι.
1: Δεν λέω να μπούμε μέσα σε εργαστήρια, το καταλαβαίνω. Αλλά το να έρθω εγώ και να μπω στο φουαγέ του οικονομικού ή της πολυτεχνικής ή της φιλοσοφικής, μπορώ, δεν μπορώ? Δεν με ελέγχει κανένα.
5: Πρέπει να μπορείτε να πείτε. Στις αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης θα πρέπει...
1: Στο φουαγέ έγιναν τα επεισόδια, κύριε Ζαρωτιάδη μου.
5: Η διαφωνία μας μάλλον είναι ότι αποτρέποντας την είσοδο δεν προφυλάσσεις από τα επεισόδια. Εγώ λέω λοιπόν ότι από τα επεισόδια προφυλάσσεις, όταν ελέγχεις την δράση των ανθρώπων, όχι όταν αποτρέπεις την
2: είσοδό τους. Ερώτηση. Λέτε όχι λοιπόν στην αστυνομία, μαζί σας σε αυτό. Λέτε να υπάρχουν εταιρείες φύλαξης. Πόσες φορές στο παρελθόν δεν είχαμε security, άνδρες security στην Πανεπιστημιούπολη και οι άνθρωποι αυτοί τράπηκαν σε φυγή, είτε γιατί έπεσαν θύμα ξυλοδαρμού, είτε επειδή φοβήθηκαν, είτε. Άρα δηλαδή τι, απλώς για το Θεαθήνε να υπάρχει εκεί ένα στην είσοδο και να λέμε, α, υπάρχει φύλαξη.
5: Όχι, όχι για το Θεαθήνε. Για το ρόλο που πρέπει και μπορούν να επιτελέσουν οι φύλακες.
2: Μα δεν μπορούν δηλαδή, οι εταιρείες security όχι, να το κάνουν αυτό, κύριε Ζαρωτιάδη. Μόνο να ειδοποιήσουν τις αρχές μπορούν. Μόνο να ειδοποιήσουν τις αρχές μπορούν.
5: Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουν εν τέλει.
1: Αυτό μπορεί να το κάνετε και εσείς, κύριε Ζαρωτιάδη. Μπορώ να το κάνω και εγώ, που θα είμαι περαστικός από εκεί.
2: Τα επεισόδια έγιναν όμως, επειδή δεν υπήρχε ακριβώς αστυνομία και λέτε ότι έκανε ένα τέταρτο περίπου να φτάσει και προσήχθησαν οι φοιτητές και τα λοιπά.
5: Και τι θα πρέπει να γίνει δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μονίμως αστυνομία εκεί. Αυτό είναι η λύση.
2: Όχι, η λύση, σύμφωνα, η λύση την οποία θεωρούμε εμείς ότι είναι κάπως φυσιολογική, νομίζω δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι εφαρμόσιμη σε ένα κάμπους όπως το Απιθύτα, είναι πράγματι τα τουρνικέ που μπαίνεις με την ταυτότητά σου είτε ως φοιτητής είτε ως καθηγητής. Μισό λεπτάκι.
5: Στο φουαγέ που ανέφερε ο συναδελφός
2: σας. Στο χώρο του Πανεπιστημίου. Και αν είσαι επισκέπτης.
5: Δηλαδή,
2: αν είσαι επισκέπτης, να έχεις δηλωθεί ως επισκέπτης.
5: Θα βάλουμε και εκτός του φουαγέ τουρνικέ. Αν γίνει δηλαδή στα γρασίδια της φιλοσοφικής, μια που ξέρετε, εκεί αν γίνει έρχεται, ας πούμε στην είσοδο.
1: Εκεί έρχεται και μπορώ να σας καταλάβω η πλατεία Αριστοτέλους. Και πράγμα, επαναλαμβάνω, επειδή μιλάμε για το Απιθύτα που είναι ένα τεράστιο κάμπους. Όμως στην προστασία των κτηρίων που γίνονται τα επεισόδια και που βρίσκουν καταφύγιο πάρα πολύ ταραξίες και τα χρησιμοποιούν αυτά τα κτίρια ως ορμητήριο για επεισόδια, εκεί ναι, μπορούν να μπουν και τα τουρνικέ, μπορεί να γίνεται και ο έλεγχος.
5: Γιατί μάλλον καταλήγουμε σε μια συμφωνία για να μην τρώω και τον χρόνο σας. Εγώ καταλαβαίνω την ανάγκη φύλαξης των χώρων. Καταλαβαίνω επίσης ότι η ανάγκη φύλαξης και διατήρησης ενός χώρου ανοιχτού ή κλειστού, όταν δεν συνάδουν ιδιαίτερες συνθήκες, η ανάγκη φύλαξης και διατήρησης της τάξης του προκύπτει μέσα από την συμμετοχή ανθρώπων και όχι μέσα από την αποφυγή τους. Και επίσης αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να υπάρχει πιο άμεση επικοινωνία μεταξύ των Βρετανικών αρχών, της φύλαξης και των αστυνομικών δυνάμεων, όπως σε όλη την ελληνική επικράτεια, ανάλογα των συνθήκων. Αλλά αντιλαμβάνομαι επίσης ότι η παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων δεν πρέπει να ελέγχεται και να καθοδηγείται από πολιτικής ή ιδεολογικής προσέγγισης απόψης. Εγώ αυτό είδα εχθές, αν μου επιτρέπετε.
1: Άρα διαφωνείτε και με την εισαγγελική παρέμβαση. Νομίζω ότι είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια.
5: Προφανώς, για να κινηθεί η αστυνομία με αυτόν τον τρόπο, δεν το έκανε από μόνη της, έτσι το έκανε στο πλαίσιο των θεσμικών κανονισμών και διαδικασιών προβλέπονται. Όποιος και αν οδήγησε σε αυτήν την εικόνα 39 φοιτητές θύματα της επίθεσης, πιστάγκωνα να οδηγούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για να δώσουν κατάθεση ως πιθανοί φταίχτες ή εγκληματίες.
2: Αυτό το λέτε εσείς, σας το έχουν πει κύριε Ζαρωτιάδη, γιατί το να δώσουν κατάθεση επειδή υπήρξαν θύματα επεισοδίων, προφανώς επίθεσης.
5: Εσείς έχετε δει πολλά θύματα. Να σας ρωτήσω μόνο αυτό. Έχετε πολλά θύματα να προσάγονται, αλλά να προσάγονται πιστάγωνα.
2: Όχι, αλλά να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί η αστυνομική δύναμη που έφτασε εκεί να γνωρίζει εκείνη τη στιγμή ποιος και τι ακριβώς έχει συμβεί προ 15 λεπτών. Δηλαδή, ποιος ξεκίνησε, πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια.
5: Ήταν εκεί πέρα για μισή ώρα μέχρι να οδηγηθεί σε αυτή την επιλογή, σε συνεχή επικοινωνία με εμάς, περίπου 15 μέλη ΔΕΠ από όλο το Πανεπιστήμιο, και με τον κοσμήτορα της Πολυτεχνικής, με ανθρώπους δηλαδή που έχουν θεσμικό ρόλο και δεν είναι εκεί για να εκφράσουν κάποια προσωπική αντίληψη.
2: Καλά, προφανώς.
5: Έτσι. Νομίζω, για να το ολοκληρώσω την πλευρά μου, εγώ αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό των γονέων κυρίως, των Ελλήνων πολιτών, των νέων παιδιών, ανεξάρτητα από την πολιτική τους και ιδεολογική τους κατεύθυνση, που καλώς και πρέπει να την εκφράζουν ελεύθερα, όποια και αν είναι, πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Και για να αισθάνονται ασφαλείς θέλει και δουλειά στα σχέδια ασφαλείας, αλλά θέλει και δουλειά στη διατήρηση ενός ακαδημαϊκού, δημοκρατικού, ελεύθερου περιβάλλοντος.
1: Σας ευχαριστούμε
4: πολύ. Κύριε Ζαρωτιάδη, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Είδες εχθές τον ημιτελικό?
2: Είδα τον Ακύλα.
1: Σάρωσε.
2: Δεν είδα τίποτα άλλο. Είδα μόνο τον Ακύλα.
1: Εγώ είδα...
2: Είδες κι άλλα.
1: Είδα Φιλανδία που δεν την είχα δει καθόλου, το απόλυτο φαβορί που λένε. Ωραίο τραγουδάκι. Μου άρεσε και η Ιταλία.
2: Αυτό χαρούμενο. Που μου έλεγες και στο γραφείο, ποιο μου έλεγες?
1: Και το Ισραήλ επίσης. Μου άρεσε που βέβαια εντάξει, έχει γίνει αποδέκτης πολλών αντιδράσεων λόγω της κατάστασης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το... Πώς το λένε όλο αυτό, ρε παιδιά? Η σκηνική παρουσία, τα εφέ, όλα αυτά τα... ήταν λίγο πολύ wow, έτσι. Ναι. Τώρα η ερμηνεία, το έχω ξαναπεί, ότι το Φέρτο δεν θεωρώ ότι είναι ένα τραγούδι αυτό που λέμε... που θα ποντάρει στην ερμηνεία, ας πούμε.
1: Δεν είναι κλαυδία, έχει... ρε παιδί μου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει ούτε υψηλές έτσι να κατάλαβες. Είναι ένα ιδιαίτερο
1: είναι
2: τραγούδι.
1: Είναι τραγούδι Eurovision το Φέρτο.
2: Ναι.
1: Και αν δεν
2: ναι.
1: πιστεύεις εμένα, πάμε να δούμε τι θα μας πει η Όλη Βάρτσου, κυρίες και κύριοι. Δημοσιογράφος, συνάδελφος από το ειρηνικά.gr.
2: Γεια σου, η Όλη.
6: Καλημέρα σας, με ακούτε?
1: Βεβαίως, πάρα πολύ καλά και σε βλέπουμε να λάμπεις κιόλας.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ για τη γνωριμία, έστω και εξ αποστάσεως. Κυρία Τροκό, κύριε Γρηγοριάδη. Guten Morgen, λοιπόν. Είμαστε εδώ στο Wiener Stadthalle, στην Βιέννη. Είναι το στάδιο που πραγματοποιήθηκε ο φεσινός πρώτος ημιτελικός και εδώ που θα έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό και τον τελικό.
1: Ναι. Τώρα ο Ακύλας πέρασε και με ευκολία, πέρασε πρώτος, πέρασε δεύτερος, όχι ότι έχει σημασία, δεν ξέρω, αλλά λέω τώρα.
6: Η σειρά με την οποία ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα υποτίθεται ότι είναι τυχαία, αλλά εμείς δεν το εκλάβαμε ακριβώς έτσι. Δηλαδή πρώτη ανακοινώθηκε η Ελλάδα και δεύτερη η Φιλανδία, που είναι το αντίπαλο δέος της ελληνικής αποστολής.
1: Λες να
2: άρα
1: τα πάμε τόσο καλά, βρε,
2: μόνο εχθρό. Έχουμε μόνο τη Φιλανδία, ας πούμε.
6: Κυρίως τη Φιλανδία έχουμε, ναι. Τον Πίτερ και τη Λίντα. Τη Λίντα και τον Πίτερ.
2: Άρα θεωρούμαστε φαβοροί, έτσι, οι όλοι.
6: 100% εδώ έχουμε Μεξικανούς, Χιλιανούς που έχουν έρθει εδώ τυμένοι με ρούχα
1: Ακύλα.
6: Του Ακύλα, με σκουφάκια. Η αποστολή της ΕΡΤ, η ομάδα της ΕΡΤ κάνει καταπληκτική δουλειά διότι μοιράζει παντού σκουφάκια με τα φτάκια του Ακύλα. Και έτσι έχει διαδοθεί όλη αυτή η χαρά, η θετική ενέργεια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
2: Εσύ φοράς πορτοκαλί, κασκολάκι, έτσι. Δεν είναι τυχαίο.
6: Καθόλου. Πορτοκαλί, κασκόλ. Μαύρα από μέσα και πορτοκαλί...
1: Σκουλαρίκια,
6: παρακαλώ πολύ.
1: Λανσάρι μόδα ο Ακύλας. Λανσάρι μόδα.
6: Ο Ακύλας, λανσάρι...
1: Θα μας λύσεις μια απορία. Εγώ θα την κάνω την ερώτηση, εσύ αν θέλεις την απαντάς. Εντάξει.
6: Αν μπορέσω, βεβαίως.
1: Αυτό που είδαμε... Με τα δωματιάκια που άνοιγε και έκλεινε τις πόρτες και εμφανίζονταν και...
2: Το απάντησα η όλη μου, αλλά δεν με πιστεύει εμένα.
1: Είναι live πάνω στη σκηνή αυτό ή είναι...
6: Εντελώς. Δεν είναι AI. Η ομάδα που τον πλαισιώνει είναι το αρχαιοελληνικό άγαλμα που συμβολίζει την αιωνιότητα. Θέλω δόξα αιωνιότητα και λεφτά. Η αιωνιότητα είναι ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο χορευτής. Τα λεφτά είναι ο πλούτος, που είναι ο Χρήστος ο Νικολάου, ο ηθοποιός, και είναι ντυμένος με χρυσά από πάνω έως κάτω, αν τον έχετε δει, που είναι το τρίτο δωμάτιο. Και το πρώτο δωμάτιο, η αγαπημένη μας Παρθένα Χοροζή.
2: Καλώς μας τα εξήγησες. Είναι εκπληκτικό, αλλά άλλο ρώτησε. Λέει, αυτό που βλέπουμε με τα δωματιάκια είναι βίντεο έτσι όπως το είδαμε εμείς?
6: Όχι, δεν είναι
1: πάνω
6: AI.
1: Στη σκηνή.
6: Είναι πραγματικό, έχει στηθεί εκεί.
1: Έχει στηθεί.
2: Και πότε πρόλαβε να ανέβει πάνω? Δηλαδή...
6: Έχουν βρει τεχνάσματα και το κάνουν. Ανεβαίνει από τους σκίονες.
1: Τι λες?
6: Άρα
1: καλά έκανα και το ρώτησα.
2: Καλά έκανες. Εγώ νόμιζα ότι εκείνο μόνο το κομμάτι με τα δωματιάκια, ότι είναι βίντεο και το βλέπουν μόνο οι τηλεθεατές και όσοι είναι σε βίντεο wall, ας πούμε, μέσα στο στάδιο. Όχι, έτσι.
6: Η γιγαντοθόνη δείχνει άλλα πράγματα. το βίντεο game, μετά τα λόγια του Αγγίλα στο κομμάτι που είναι η οδή στη μητέρα του.
1: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, ξεχωρίζεις, Αγγίλα, ξεχώρισες κάποιο άλλο από αυτά τα τραγούδια και έτσι να σε αποχαιρετήσουμε οι όλοι.
6: Ναι, ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η Φινλανδία είναι...
1: Εντάξει, είναι ωραίο τραγούδι.
6: Είναι αναμφίβολα ένας πάρα πολύ ισχυρός
1: αντίπαλος. Και ωραία ερμηνεία και πολύ ωραίο το βιολί.
4: Δεν πειράζει, θα λες, δεν μας
6: είναι μια πολύ ολοκληρωμένη συμμετοχή. Η Ρουμανία επίσης είναι πάρα πολύ καλή, το Dark Horse που λέμε. Θα τη δούμε την Πέμπτη, θα τη δούμε αύριο δηλαδή, επειδή έχουμε χάσει λίγο και τις μέρες. Αύριο θα δούμε.
1: Και είδα ακόμα μια χώρα που ήταν έτσι πολύ dark, με έναν μέσα στα μαύρα ντυμένος εκεί.
6: Ναι.
1: Ποια χώρα είναι αυτή?
6: Είχε επιμεταλλάδες είναι αυτοί, οι οποίοι εμφανίστηκαν 15η, είναι η
5: Σερβία.
6: Η Σερβία. Η Σερβία.
1: Τι έχεις βοηθεί κοινού.
2: Οι όλοι. Να το ζήσεις. Βέβαια, όμορφα. Να το ζήσεις όμορφα εκεί. Θα τα ξαναπούμε εννοείται, να μας έχεις κι άλλα νέα από τη Eurovision. Να
6: το
2: περάσετε
6: ζούμε
2: πολύ, πολύ
6: πανέμορφα. Σας στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια, βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, δεν μένουμε αμέτωχοι. Προσπαθούμε όμως να σας φέρουμε λίγο χαμόγελο όσο γίνεται σε μια τόσο δύσκολη μέρα.
1: Τα κατάφερες ή όλοι. Αλήθεια τα κατάφερες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.
1: Γεια σου ή όλοι.
2: Πάμε διαφημίσεις.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
1: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
0: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
4: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
5: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
11: ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
13: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε γιατί μένεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τα στενά του Ορμούζ δεν τα έχουμε ξεχάσει. Απλώς δεν υπάρχει κάποια μεταβολή ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά, έχει ενταθεί η ανησυχία σε ό,τι αφορά, επειδή μπροστά μας είναι το καλοκαίρι, τόσο στις τιμές, για τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, όσο και για τις κρατήσεις ή πιθανές ακυρώσεις που θα έχουμε ενώπιση του καλοκαιριού.
1: Γιατί είναι αλληλένδετα αυτά όλα. Θα συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Οικονόμου, ταξιδιωτικός πράκτορας, και με τον κύριο Χαλκιαδάκη, πρόεδρος των ξενοδόχων Κρήτης. Καλημέρα και στους δύο. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Οικονόμου να μας πει τα μηνύματα που λαμβάνετε, κύριε Οικονόμου, όσο περνούν οι μέρες τώρα. Ποια είναι, έχουμε ακυρώσεις, έχουμε ανησυχία, κάποιοι ίσως προλαβαίνουν να κλείσουν πακέτα για να γλιτώσουν πιθανόν αυξήσεις, πιθανές?
2: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε και πάλι για την πρόσκληση. Δεν υπάρχουν ακυρώσεις, αυτό είναι το θετικό. Ενδεχομένως να υπάρχουν ακυρώσεις αν αρχίσουν να υπάρχουν ακυρώσεις πτήσεων λόγω πιθανής έλλειψης αεροπορικών καυσίμων. Η αγορά κινείται με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς όσον αφορά τις νέες κρατήσεις. Και πιστεύουμε ότι φέτος θα δουλέψει πάρα πολύ το last minute για τους περισσότερους ελληνικούς προορισμούς. Υπάρχουν προορισμοί που έχουν θέματα, γιατί εξαρτώνται πάρα πολύ από τις αγορές, κυρίως της Μέσης Ανατολής και της Αμερικής. Παραδείγματος χάρη, οι Κυκλάδες. Η Μύκονος είναι πολύ κάτω φέτος, ας πούμε. Ένα πολύ 38 παράδειγμα. Ναι. Ενός προορισμού, ο οποίος είναι κοσμαγάπητος και πάρα πολύ γνωστός στο εξωτερικό. Δεν έχουμε κόσμο από το Ισραήλ, ιδιαίτερο. Τώρα ξεκινήσανε δηλαδή οι πτήσεις. Τα πακέτα δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω σε τι κατάσταση βρίσκονται. Και τα τσάρτερ μετά από τους μεγάλους tour operator, αν έχουν επανέλθει πλήρως. Οι αραβικές χώρες είναι ανύπαρκτες φέτος στο ελληνικό καλοκαίρι, που μας στηρίζαν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, ήταν μεγάλη αγορά. Οι αραβικές χώρες.
2: Και η Αμερική είναι ακριβώς αυτό που λέτε στο Σούπερ που παίζει κάτω από την παρουσίασή μας στην είδηση του Bloomberg, ότι τα αεροπορικά εισιτήρια, ιδιαίτερα τα υπερατλαντικά, έχουν εκτοξευτεί σε τιμές άνω του 60, 70 ή και 80% σε σχέση με πέρσι τέτοια εποχή. Να. Αυτό δεν βοηθάει φυσικά την κίνηση, όχι μόνο προς την Ελλάδα, προς όλη την Ευρώπη, κυρίως από την Αμερική.
0: Τώρα, το θέμα είναι ότι η Κρήτη θεωρείται ένας έτσι πολύ ελκυστικός προορισμός, πρωταθλήτρια σε αφίξεις τουριστών. Κύριε Χαλκιαδάκη, έχετε την αίσθηση ότι ήδη έχει ξεκινήσει έτσι να φαίνεται ότι θα πληγωθεί το νησί από αυτή την κατάσταση σε ό,τι αφορά τις αφίξεις?
3: Κοιτάξτε, στην Κρήτη έχουμε θέματα ως προς τι. Υπάρχει καθυστέρηση κρατήσεων, όπως είπε και ο κύριος Οικονόμου. Έχουμε ήδη, βλέπουμε μία μείωση στο Μάιο της τάξης του 4-5%, η οποία είναι μικρή, αλλά βλέπουμε και μία τεράστια αύξηση στα προϊόντα. Οπότε σίγουρα τα κόστη θα είναι πολύ μεγαλύτερα. Εκεί θα είναι που θα μας επηρεάσει εμείς σαν ξενοδοχεία. Η Κρήτη γενικά, επειδή δεν έχει περισσότερο αφίξη, έχει από την Ευρώπη. Δεν επηρεάζεται τόσο πολύ σε αφίξεις. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε από Αραβία εμείς, ούτε από Αμερική πάρα πολλούς. Οπότε η μόνη χώρα που επηρεάζεται έτσι είναι το Ισραήλ.
0: Τι εννοείτε τα προϊόντα, τι εννοείτε τα προϊόντα όταν λέτε τα προϊόντα, κύριε Χαλκιαδάκη?
3: Να ξέρετε ότι ήδη υπάρχουν αυξήσεις σε πάρα πολλά προϊόντα της τάξης του 10, 15 και 20%, λόγω της τιμής πετρελαίου.
1: Στην εστίαση, για παράδειγμα, για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα, σε τι προϊόντα?
3: Είναι στα προϊόντα που αγοράζουμε, από καθαριστικά προϊόντα φαγητού, ποτά, υπάρχουν αρκετές αυξήσεις.
1: Αυτό μπορεί να συμπαρασύρει και τις τιμές στα καταλήμματα?
3: Σίγουρα τις παρασέρνει. Το θέμα είναι ότι σε εμάς, επειδή κινείται η αγορά πάρα πολύ με ταξιδιωτικά πακέτα, οι τιμές έχουν δοθεί ήδη από πέρυσι τον Ιούνιο. Έχουν υπογραφεί τα συμβόλαια. Αυτά τα συμβόλαια δυστυχώς δεν αλλάζουν και υπάρχει μεγάλο θέμα σε αυτές τις τιμές, διότι εκτοξεύονται τα κόστη και εμείς δεν μπορούμε να ζητάμε στους πελάτες μας που ήδη έχουν κλείσει διαφορά τιμής.
1: Άρα οι ταξιδιώτες του last minute που είπε ο κύριος οικονόμου μπορεί να επιβαρυνθούν ή τέλος πάντων να κλείσουν με διαφορετικές τιμές, αυξημένες.
3: Μόνο οι online, οι onliners.
1: Ναι.
0: Κύριε οικονόμου, ισχύει αυτό ότι...
3: Τα πακέτα έχουν κλειστεί.
0: Ισχύει αυτό ότι αν έχει κλειστεί πακέτο σε μια συγκεκριμένη τιμή, δεν αλλάζει?
2: Κοιτάξτε, σε ακραίες διακυμάνσεις των τιμών τα πάντα αλλάζουν.
0: Γι' αυτό το ρωτώ, κυρίως για τα αεροπορικά.
2: Εάν, ας πούμε, ειδικά στα last minute πακέτα θα επιβαρυνθούν οι ταξιδιώτες, είναι δεδομένο. Έτσι, γιατί ένα πακέτο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι να τρέξει για το επόμενο διάστημα και δεν έχει κλειστεί, ο πράκτορας έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει την τιμή του ανά πάσα στιγμή. Αν έχει πληρωθεί, έχει εξοπλιστεί, φυσικά αυτό δεν υπάρχει σαν δυνατότητα. Αλλά κάποιος, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, κάποιος που θα ψάξει από εδώ και πέρα, είναι προφανές ότι θα αγοράσει το πακέτο 10, 15 ή και 20% πιο ακριβά από ό,τι το αγόρασε πέρσι. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, λόγω του γεγονότος ότι κάποιοι προορισμοί ήδη έχουν θεματάκια, γιατί επηρεάζονται από τις αγορές που δεν θα έρθουν στην Ελλάδα και φέτος, υπάρχουν τρομερές προσφορές για να γεμίσουν τα ξενοδοχεία. Οπότε μπορεί το last minute σε αυτούς τους προορισμούς τελικά να ωφελήσει τον ταξιδιώτη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μπορεί να πάμε στη Μύκονο ξαφνικά και να αισθανθούμε ότι έχουμε πάει πού να πω τώρα, ένα φτηνό προορισμό.
1: Στη Λέσβο.
0: Στη Λέσβο, στη Σαλαμίνα, στη Σαλαμίκονος δηλαδή. Κάπως έτσι.
3: Εντάξει.
2: Όχι και τόσο, αλλά σίγουρα.
3: Για παράδειγμα.
0: Γιατί τη Μύκονος στη Σαλαμίκονος είναι και αστείο, το λέμε ούτως ή άλλως. Επειδή λέτε ότι έχει πληγωθεί η Μύκονος, άρα θα πάμε στη Μύκονο μετά, πάρω τον Γρηγοριάδη, με 50 ευρουλάκια τη βραδιά θα τη βγάλουμε σε πεντάστερο στη Μύκονο.
1: Και πεντάστερο θες εσύ.
2: Πάντως γενικότερα να ξέρετε ότι φέτος είναι η χρονιά των...
1: Θα έρθει και ο κύριος Χαλκιαδάκης, έτσι να ξέρεις. Θα αφήσει την Κρήτη ο κύριος Χαλκιαδάκης και θα έρθει μαζί μας στη Μύκονο.
2: Είναι η χρονιά των προσφορών της τελευταίας στιγμής. Ο κόσμος μπορεί να ψάχνει στα ταξιδιωτικά γραφεία, στα διάφορα μεγάλα site. Προσφορές βγαίνουν καθημερινά. Νύχτα που περνάει, το ξέρει και ο κύριος Χαλκιαδάκης, δεν ξαναγυρίζει. Οπότε αν δεν τη γεμίσεις έγκαιρα, έμεινες άδειος, έχασες. Άρα ο κόσμος φέτος θεωρώ ότι θα έχει την ευκαιρία και ο Έλληνας ταξιδιώτης να κάνει πολύ οικονομικές διακοπές σε κάποιους τουλάχιστον προορισμούς.
1: Για να δούμε.
0: Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και εμείς την εκπομπή μας. Ακολουθεί η κυρία Τζένι Κρουσαλακίδου, παρακαλώ, με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων τώρα στη μία.
0: Στις 3 ο Βασίλης Βακόπουλος, back to back.
1: Τα παρά 10 Σωτήρης Ξενάκης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: 8 ο Σεραφείμ Κοτρότσος.
1: 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Στάκης.
0: Και στις 12 θα δείτε και θα απολαύσετε την Αθηναίδα Ανέγκα. Εμείς οι δύο, αύριο το πρωί, στις 10 παρά 10.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλους.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
2: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
12: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
13: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας μαζί με τη φίλη της. Πόνος και σιωπή στο σχολείο των παιδιών. Απαντήσεις αναζητούν οι οικογένειες και η αστυνομία. Ο φόβος της αποτυχίας και η κατάθλιψη. Μεγάλη ανησυχία μετά τα δύο αιματηρά επεισόδια σε πανεπιστήμια μέσα σε λίγες ώρες. Με βαριοπούλες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με ρόπαλα και μαχαίρια στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης. Δεκάδες προσαγωγές, καμία σύλληψη. Επιστροφή στην προκλητική ρητορική από την Άγκυρα. Επιχειρεί να μετατρέψει σε τουρκικό νόμο τις διεκδικήσεις της για τη γαλάζια πατρίδα. Απευθεία σύνδεση με Κωνσταντινούπολη. Σε λίγες ώρες η κρίσιμη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Προσκληρό μπραντ ντε φερ, Τραμπ και Σι. Ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν, το αγκάθι της Ταϊβάν και το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς.

0: Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη που βούτυξαν μαζί στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, με το ένα ανήλικο κορίτσι να υποκύπτει στα τραύματά του και το δεύτερο να δίνει μάχη για τη ζωή του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες της καθημερινότητας των δύο ανήλικων κοριτσιών, αλλά και οι μαρτυρίες συμμαθητών και καθηγητών. Είμαστε συνδεδεμένοι με το νοσοκομείο Κάτω, που βρίσκεται η Γεωργία Τσάλη. Στο σημείο της μοιραίας πτώσης βρίσκεται ο Σπύρος Αλεξανδρίδης, ενώ στο σχολείο που φοιτούσαν τα κορίτσια Ιωάννα Ρίζου. Πριν δούμε το αναλυτικό ρεπορτάζ, προέχει να μάθουμε τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 17χρονης που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Γεωργία Τσάλη, τι λένε οι γιατροί?
1: Καλησπέρα, Τζέννη. Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τη 17χρονη πολυτραυματία, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο ΚΑΤ μετά την πτώση της από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, με τους γιατρούς να δίνουν συνεχή μάχη για τη σταθεροποίησή της. Από χθες το μεσημέρι, στο πλευρό της βρίσκονται οι δικοί της άνθρωποι που αγωνιούν για την πορεία της υγείας της.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία, για την ενημέρωση και να παρακολουθήσουμε τι είπε στο Action 24 ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.
2: Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, διασωληνωμένο. Ακόμη δεν είναι αιμοδυναμικά σταθερό το παιδί. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι πολυτραυματίας, με πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα, ειδικά στον εγκέφαλο. Θα συνεχιστεί η προσπάθειά μας σήμερα, προκειμένου να τα καταφέρει το παιδί, αλλά η κατάστασή του κρίνεται πάρα πολύ κρίσιμη.
0: Να παρακολουθήσουμε τώρα το χρονικό της μοιραίας πτώσης και το πού εστιάζουν οι έρευνες των αρχών και θα επανέλθουμε με τις συνδέσεις μας.
3: Θλίψη, πένθος, σιωπή στο σχολείο των δύο 17χρονων κοριτσιών που βούτυξαν στο κενό από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Με λουλούδια στα χέρια, μαθητές και εκπαιδευτικοί αποχαιρετούν τη 17χρονη που βρήκε ακαραίο θάνατο μετά την πτώση. Βαρύ είναι το πένθος και στο σημείο της τραγωδίας.
4: Με επηρέασε πάρα πολύ αυτό το γεγονός, γιατί είναι δύο νέα κορίτσια 17χρονων και ειδικά με το σημείωμα που άφησε, που αν δεν πετύχει τις Πανελλήνιες μετά είναι το χάος.
5: Στο 90% των περιπτώσεων της αυτοκτονίας συνυπάρχει από κάτω κατάθλιψη ή κάποια σοβαρή αφώδης διαταραχή ή διπολική διαταραχή.
3: Την ώρα που το άλμα θανάτου των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα, οι αστυνομικοί ψάχνουν απαντήσεις στα γιατί που οδήγησαν στην αυτοκτονία.
6: Ουσιαστικά το δεύτερο κομμάτι που διερευνά η αστυνομία, αν υπάρχει προτροπή προς την αυτοκτονία. Μόνο με αυτή ουσιαστικά την αιτιολογημένη θέση της αστυνομίας θα μπορέσει να δοθεί κάποια διάταξη ώστε να προχωρήσουμε σύλλογο των κινητών τηλεφώνων των δύο παιδιών.
3: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε προσωπικά αντικείμενα και γραπτά που εντοπίστηκαν, καθώς και σε πιθανές ψηφιακές επικοινωνίες των δύο κοριτσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε.
7: Υπάρχουν πάρα πολλά βουβά σημάδια και κυρίως εγώ θα πω στους γονείς να δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στις σιωπές. Τις σιωπές να φοβούνται, γιατί πολλές φορές οι σιωπές είναι οι μεγαλύτερες κραυγές.
3: Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν γίνει έλεγχοι στα σπίτια των δύο ανηλίκων, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από μέλη των οικογενειών τους, φίλους, αλλά και πρόσωπα από το σχολικό τους περιβάλλον. Έκκληση να μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο κάνει το χαμόγελο του παιδιού.
8: Πρόληψη! Να αποτρέψουμε να πούμε στο παιδί πόσο σημαντική, αλλά δεν το πούμε έτσι κουνώντας το δάχτυλο. Πόσο σημαντική είναι η ζωούλα αυτού του παιδιού.
3: Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές επιχειρούν να συνθέσουν με προσοχή όλα τα στοιχεία σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την ψυχική πίεση που μπορεί να βιώνουν έφηβοι και νέοι άνθρωποι.
0: Βαρύ είναι το κλίμα στο σχολείο που φοιτούσαν τα δύο κορίτσια. Είδαμε και στο ρεπορτάζ πως οι συμμαθητές τους πήγαν σήμερα κρατώντας λουλούδια στα χέρια, ενώ νωρίτερα η Ιωάννα Ρίζου, κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας, βρέθηκε εκεί.
1: Ακριβώς, Τζέννη, μετά την γνωστοποίηση της τραγωδίας ενεργοποιήθηκε πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής ενότητας του Υπουργείου Παιδείας. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και η ίδια Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, με το που έμαθαν για το συμβάν, έσπευσαν να συντονίσουν τις αρμόδιες αρχές. Και εδώ, στο 5ο Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης, μεταφέρθηκαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Τώρα, όσον αφορά το κλίμα, Τζέννη, οι μαθητές είναι σε άθλια κατάσταση και αρνούνται να κάνουν οποιαδήποτε αναφορά στο συμβάν και στην ίδια κατάσταση βρίσκονται καθηγητές και ο ίδιος ο διευθυντής του σχολείου.
0: Είναι λογικό, είναι όλοι συγκλονισμένοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα Ρίζου. Σε πένθος έχει βυθιστεί και η τοπική κοινωνία της Ηλιούπολης και ειδικότερα η γειτονιά όπου συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Ο Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται στο σημείο της τραγωδίας. Οι κάτοικοι Σπύρο είναι σοκαρισμένοι.
9: Το απόλυτο μούδιασμα, Τζέννη, επικρατεί τις τελευταίες 24 ώρες στην ευρύτερη γειτονιά. Όσοι μπαίνουν και όσοι βγαίνουν από την πολυκατοικία αλλά και από τα διπλανά σπίτια έχουν πρόσωπα σκυθρωπά, είναι αμίλητοι, έχουν χαθεί στις σκέψεις τους. Από νωρίς το πρωί έχουν βρεθεί πάρα πολλά άτομα εδώ στο σημείο της τραγωδίας. Καταρχάς, οι συμμαθητές των 17χρονων κοριτσιών δεν έκαναν μάθημα σήμερα λόγω πένθους. Ήρθαν μετά αρκετοί από αυτούς εδώ, όσοι άντεχαν να έρθουν εδώ. Κάποιοι άφησαν και κάποια λουλούδια, ήταν εμφανώς συγκινημένοι, με δάκρυα στα μάτια, μιλούσαν μεταξύ τους, προσπαθούσαν ο ένας να δίνει κουράγιο στον άλλον. Πάρα πολλοί απλοί πολίτες, κάτοικοι της περιοχής, που δεν γνώριζαν απαραίτητο στην οικογένεια τα δύο κορίτσια, βρέθηκαν επίσης στο σημείο. Κάποιοι έκαναν και προσευχές τον σταυρό τους, ήταν χαμένοι στις σκέψεις τους, ενώ με αρκετούς που μιλήσαμε μας είπαν ότι τους ταρακούνησε αυτό το περιστατικό και χθες μίλησαν με τα παιδιά τους ή με τα εγγόνια τους για να δουν εάν τα προβληματίζει κάτι και πώς σκέφτονται αυτά για την συγκεκριμένη υπόθεση. Όλες τις επόμενες ημέρες το κλίμα θα είναι ιδιαίτερα βαρύ εδώ στην γειτονιά και φυσικά για τις δύο οικογένειες που βιώνουν τον απόλυτο θρήνο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Το περιστατικό στην Ηλιούπολη που συγκλώνησε ακόμα και τους πιο έμπειρους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας. Έχει συγκλονίσει λοιπόν τους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας. Τα στοιχεία, Μαρίζα Λιναρδάτου, μαρτυρούν αύξηση στις αυτοχειρίες.
10: Είναι, θα λέγαμε, γροθιά στο στομάχι τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το 2025 και πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι υπηρεσίες, οι αστυνομικές ολόκληρης της χώρας κατέγραψαν συνολικά 448 αυτοχειρίες και 995 απόπειρες. Από αυτούς τους ανθρώπους που έβαλαν τέλος στη ζωή τους, Τζέννη, οι 374 ήταν άνδρες και οι 74 γυναίκες, μάλιστα.

0: Ουδοξίας, μιλώντας στο Action 24, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, καθώς 380 παιδιά απετράπησαν από την αυτοχειρία, καθώς μίλησαν εγκαίρως, και αυτό είναι και το μήνυμα, θα λέγαμε, η υποστήριξη και η επικοινωνία με τους ειδικούς, τόσο από τις οικογένειες, όσο και από τα ίδια τα παιδιά, προτού να είναι αρχά, Τζένι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίζα Λιναρδάτου. Αλλάζουμε θέμα. Μαύρες εποχές του παρελθόντος θυμίζουν τα απαράδεκτα γεγονότα σε δύο πανεπιστήμια, όπου με φόντο τις φοιτητικές εκλογές επέστρεψε η βία. Μέσα σε μόλις ένα 24ωρο καταγράφηκαν άγρια επεισόδια. Από τη μία, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στο κτίριο και φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρια και βαριοπούλες σε φοιτητές, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, αλλά και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ατόμων εισέβαλε στην Πολυτεχνική Σχολή με ρόπα, αλλά τραυματίζοντας 7 άτομα.
2: Η βία επιστρέφει στα πανεπιστήμια. Χθες το πρωί, ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη εισέβαλε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και άρχισε να χτυπά φοιτητές. Ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας, άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
3: Απέναντι σε τέτοιου είδους τραμπούκικες και αντιδημοκρατικές ενέργειες, θα πρέπει ακαδημαϊκοί πολίτες, πρετανικές αρχές, αστυνομικές, δικαστικές, το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία των πολιτών να είμαστε μία γροθιά.
2: Οι επιθέσεις αυτές που σημειώθηκαν λίγο πριν ανοίξουν οι φοιτητικές κάλπες άνοιξαν και πάλι τη συζήτηση όσον αφορά την προστασία τόσο των φοιτητών όσο και των εκπαιδευτικών εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
4: Έχουμε πει ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν προδιαγραφές οι οποίες οριζόταν στη νομοθεσία για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ώστε να λειτουργεί η πανεπιστημιακή αστυνομία εντός των χώρων των πανεπιστημίων, δεν υπάρχει μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου.
2: Οι Βρετανικές αρχές ανησυχούν για την όξυνση της έντασης που επηρεάζει τη λειτουργία των ιδρυμάτων και την ασφάλεια και καλούν το πολιτικό σύστημα να διασφαλίσει συνθήκες ομαλότητας και προστασίας για την πανεπιστημιακή κοινότητα.
5: Θεωρούν κάποιες ομάδες βίες, αν θέλετε σχεδόν παρακρατικές, θεωρούν ότι το πανεπιστήμιο είναι ένας προνομιακός χώρος για να εγκαταστήσουν ένα καθεστώς φόβου.
2: Τον προβληματισμό της για την αύξηση των περιστατικών βίας και εκφοβισμού στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια εξέφρασε και η Σύνοδος των Βρετανέων.
5: Αυτές οι ομάδες θα συνεχίσουν τη δράση τους εάν δεν καταφέρουμε και να προστατεύσουμε το Πανεπιστήμιο, πρώτα η πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά με τη βοήθεια της πολιτείας.
2: Από τις επιθέσεις της Τρίτης τραυματίστηκαν συνολικά 10 φοιτητές, 7 στο Αριστοτέλειο και 3 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομειακές μονάδες, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Η αστυνομία αυτή τη στιγμή διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών, ελέγχοντας τις κάμερες ασφαλείας αλλά και λαμβάνοντας καταθέσεις από όσους ήταν μπροστά στα περιστατικά.
1: Μεταφερόμαστε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στην Θεοδώρα Απότα που βρίσκεται εκεί. Θεοδώρα, δώσε μας το κλίμα μία ημέρα μετά από τις απαράδεκτες αυτές εικόνες που είδαμε.
6: Η ακαδημαϊκή κοινότητα, Τζέννη, είναι σοκαρισμένη από τη βιαιότητα του χτεσινού σοβαρού επεισοδίου που εκτυλίχθηκε εντός του Πανεπιστημιακού Κάμπους. Η βία δεν έχει καμία θέση στα πανεπιστήμια, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Βρετανικές αρχές. Να υπενθυμίσουμε ότι 7 άτομα μεταφέρθηκαν τη χτεσινή ημέρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ένας 20χρονος παραμένει νοσηλευόμενος. Οι 6 πληροφορούμαστε ότι έχουν ήδη καταθέσει στις αστυνομικές αρχές και η έρευνα για το περιστατικό είναι σε πλήρη εξέλιξη. Χτες είχαμε 39 προσαγωγές, ωστόσο τα άτομα τα οποία προσήχθησαν αφέθησαν τελικά ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.
1: Μάλιστα, τώρα Θεοδώρα, είναι σε εξέλιξη και οι φοιτητικές εκλογές. Τα επεισόδια αυτά έχουν επηρεάσει καθόλου την εκλογική διαδικασία?
6: Η διαδικασία εξελίσσεται κανονικά από τις 7 το πρωί. Αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα. Οι φοιτητές προσέρχονται κανονικά στις κάλπες, Τζέννη. Μέχρι στιγμής όλα κυλούν ομαλά. Ωστόσο, υπάρχει ο φόβος επανάληψης ανάλογων περιστατικών όπως το χτεσινό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Νέα τουρκική πρόκληση σημειώθηκε σήμερα στο Αιγαίο, όταν τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε το ερευνητικό σκάφος Social Link ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Τις λεπτομέρειες έχει ο Κώστας Αλατζάς.
7: Τουρκική πυραβλάκατος, όπως είπες, Τζένι, παρενόχλησε διασυρμάτου τον κυβερνήτη του σκάφους Social Link, το οποίο είχε αναλάβει εργασίες για την πόντιση οπτικής ίνας για λογαριασμό του ΟΤΕ. Ο κυβερνήτης του τουρκικού πολεμικού πλοίου υποστήριξε μέσω του ασυρμάτου ότι το πλοίο που κάνει τις

0: τις έρευνες, εκτελεί τις εργασίες, βρίσκεται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας, παρότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, διότι στη συγκεκριμένη περιοχή, στα διεθνή ύδατα μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ, είχε εκδοθεί ναύτεξ από τις ελληνικές αρχές προς τους ναυτιλωμένους για να ενημερωθούν για τις εργασίες του πλοίου. Ο κυβερνήτης του Ocean Link επεσήμανε στον Τούρκο κυβερνήτη ότι έχει εκδοθεί ναύτεξ για τις συγκεκριμένες εργασίες, ενώ στην περιοχή βρισκόταν και φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, η οποία μετέχει στην άσκηση καταιγίδα 2026 που διεξάγει το τελευταίο 24 ώρα το πολεμικό ναυτικό, και απάντησε ο κυβερνήτης της ελληνικής φρεγάτας ότι το πλοίο που ποντίζει το καλώδιο για την οπτική ίνα βρίσκεται εντός ελληνικής δικαιοδοσίας.
1: Κώστα Λατζά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε όμως στις προκλήσεις της γείτονος, καθώς δεν άργησε να επιστρέψει στην προκλητική ρητορική της η Άγκυρα, που επιχειρεί να μετατρέψει σε νόμο τις διεκδικήσεις της για τη γαλάζια πατρίδα. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη, που έχει το ρεπορτάζ.
2: Ζένη, χθες ανακοινώθηκε και επίσημα το νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας, ότι δηλαδή η Τουρκία αναμένεται τις επόμενες μέρες να περάσει σε νόμο στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες στην Άγκυρα από ένα ειδικό Ινστιτούτο για το Ναυτικό Δίκαιο που εκτίμασε το συγκεκριμένο νόμο. Και με αυτό το νόμο, όπως έγινε γνωστό, η Τουρκία ουσιαστικά θέλει να απαγορεύσει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ελλάδα. Θέλει να δώσει νέα όθηση να ισχυροποιήσει το Κάσους Μπέλι, το νόμο δηλαδή που ψηφίστηκε το 1995 από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση και θεωρεί αιτία πολέμου την επέκταση των χωρικών υδάτων από την Ελλάδα στα 12 ναυτικά μίλια. Και με αυτόν τον νόμο, Τζένι, η Άγκυρα επιθυμεί να νομιμοποιήσει τις γκρίζες ζώνες. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο, ο Τούρκος πρόεδρος θα έχει την αρμοδιότητα πλέον να, σε περιοχές που δεν έχει ανακηρυχτεί ΑΟΣ, να τις ορίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Δηλαδή ότι κάθε δραστηριότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η θέση και η άποψη της Άγκυρας σε αυτές τις περιοχές. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο Τούρκος αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας που συμμετείχε χθες στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου που επιβεβαιώθηκε ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, επιβεβαίωσε με τη σειρά του ότι ο νόμος θα έρθει το επόμενο χρονικό διάστημα και άφησε εχμές κατά της Ελλάδας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάποιες χώρες νομίζουν ότι τους ανήκει όλος ο κόσμος και η Τουρκία δεν λαμβάνει υπόψη αυτές τις χώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος αξιωματούχος.
1: Και την παρουσίαση, Νίκο, του εν λόγω νομοσχεδίου την έκαναν κατά βάση τεχνοκράτες που σχεδιάζουν αυτό τον απίστευτο νόμο που μας ανέφερες, αλλά και ο ανώτερος αξιωματούχος της Προεδρίας Ερντογάν. Να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του.
3: Fakat başka ülkeler tabii sanki dünyada sadece kendileri varmış da Türkiye sabah akşam onları düşünerek bir takım şeyler yapıyormuş şeklinde teefimlere katılmış, kapılmış olabilirler. Bu açıkçası bu kanun çalışmaları taslağı hazırlanırken çok da dikkate alınan bir husus olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Çünkü zaten uluslararası hukuktan kaynaklanan bir takım hak ve menfaatleri Türkiye'nin var ve bunları sürdürecek. Mavi Vatan Kanunu Türkiye'ye, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun.
1: Με φόντο την πολιτική επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα, πληθαίνουν τα πρόσωπα που φέρονται να βλέπουν θετικά το νέο πολιτικό του εγχείρημα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις τελεχών, όπως του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου και του Κώστα Μπάρκα, που μέσω του Action 24 δήλωσαν ότι λαμβάνουν σοβαρά υπόψη να συμπορευθούν με τον πρώην Πρωθυπουργό, στο κάδρο των υποψηφιωτήτων μπαίνει και η Αθηνά Λινού. Στο μεταξύ, στο ΠΑΣΟΚ επικρατεί έντονος προβληματισμός για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
4: Σε περίοδο ανακατατάξεων, ζυμώσεων αλλά και μετεγγραφών βρίσκονται τα κόμματα της κεντροαριστεράς, με τον επικείμενο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα να έρχεται και να αλλάζει τις ισορροπίες, με τα πρώτα στελέχη να δηλώνουν πρόθυμα να τον ακολουθήσουν στο νέο του εγχείρημα. Μετά τον Κώστα Μπάρκα και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, την πρόθεσή της να ενταχθεί στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εξέφρασε μέσω του Action 24 η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, ενώ ανοιχτό παράθυρο άφησε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης.
5: Χρειάζεται να είμαι στο κόμμα, θα είμαι στο κόμμα. Είναι πιθανό, αλλά χρειάζεται μελέτη και περιμένουμε κάθε πράγμα στον καιρό του. Μπήκα στη Βουλή για να φέρω στη Βουλή την επιστήμη και μπήκα στη Βουλή για να καταπολεμήσω τις ανισότητες. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία για τα οποία μπήκα στη Βουλή. Και ο Τσίπρας μπόρεσε να μου βοηθήσει να τα εκφράσω αυτά τα πράγματα.
6: Θεωρώ και πιστεύω ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Βέβαια, αναμένουμε να δούμε λίγο τις προγραμματικές του θέσεις.
7: Άρα θέλετε να δείτε τι κόμμα θα κάνει.
6: Βεβαίως.
4: Την ίδια στιγμή εντείνεται η ανησυχία για τη δεύτερη θέση στο ΠΑΣΟΚ, με κάποια κομματικά στελέχη να κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα για χορηγία στη Νέα Δημοκρατία, ενώ κάποια άλλα διατηρούν πιο χαμηλούς τόνους.
7: Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, προφανώς είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία τον επιλέγει για αντίπαλο, τον έχει νικήσει πολλές φορές. Αυτό το δεύτερο στη δημοσκόπηση είναι το ταβάνι του κυρίου Τσίπρα, από εδώ και πέρα θα αρχίσει να πέφτει.
8: Πρέπει να περιμένουμε προφανώς αυτό το οποίο και εσείς υπονοήσατε, τις δημοσκοπήσεις που θα έρθουν αφού ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς ή η κυρία Καριστιανού, από όσο κατανοώ, αποφασίσουν τις οριστικές τους, ανακοινώσουν μάλλον πιο σωστά τις οριστικές τους αποφάσεις, ώστε να υπάρξει και μια αξιολόγηση επί των προγραμμάτων, επί των θέσεων και επί των προοπτικών του κάθε κομματικού σχηματισμού.
4: Μέσα στο ήδη ρευστό πολιτικό σκηνικό, νέα δεδομένα αναμένεται να προκύψουν και με τις επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που αναμένονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.
1: Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο Πεκίνο και στην κρίσιμη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αναμέτρηση Τραμπ-Σι αναμένεται σκληρή, καθώς τα θέματα των δύο υπερδυνάμεων δεν είναι και λίγα. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν δείξει ήδη τα σημάδια και ο τερματισμός των εχθροπραξιών είναι ένας κοινός πόλος. Στην ατζέντα, βέβαια, είναι το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς, αλλά και το μεγάλο αγκάθι της Ταϊβάν.
9: Με σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας έχουν γεμίσει οι δρόμοι του Πεκίνου λίγες ώρες πριν την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
10: Ο πρόεδρος Τραμπ is on his way to China, the war in Iran overshadowing his high-stakes summit with President Xi. At the White House earlier today, the president pressed about the stalled talks with Iran and insisting he doesn't need President Xi's help in ending the war.
11: 元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用。中方欢迎特朗普总统对中国进行国事访问。
9: Ο πόλεμος στο Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης. Ο Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει να πείσει τον Σι να εμπλακεί στις διπλωματικές προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
12: Well, I think number one we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem and he's been a friend of mine.
9: Ένα θέμα που θα συζητηθεί κατηδίαν είναι και αυτό της Ταϊβάν, με την Κίνα να αντιτίθεται στην πώληση αμερικανικών όπλων. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν οι ταραχώδεις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών.
12: We're doing very well with China and working with China has been very good. So we look forward to it. As you know, President Xi will be coming here toward the end of the year. So that'll be exciting too. I only wish we had the ballroom finished.
9: Ένα ακόμα αγκάθι στη συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να είναι ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στον χώρο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ισορροπίες στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένουν εύθραυστες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιχειρεί 9 χρόνια μετά να ενισχύσει τις σχέσεις του με το Πεκίνο.
1: Είναι μαζί μας ο Σπύρος Μουζακίτης. Σε λίγες ώρες, Σπύρο, αναμένεται η άφιξη του Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο. Στο πλευρό του θα έχει υπουργούς αλλά και επιχειρηματίες.
13: Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, βρίσκεται καθοδόν για την Κίνα. Η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ έρχεται σε μια χρονική στιγμή κρίσιμη τόσο για τις παγκόσμιες εξελίξεις όσο και για τις σχέσεις των δύο χωρών. Το τέτα-τέτ των δύο ηγετών αναμένεται το πρωί της Πέμπτης, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Σι θα παραθέσει στον Τραμπ επίσημο δείπνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος φτάνει στην Κίνα συνοδεία τριών κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησής του. Πρόκειται για τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, τον τσάρο της αμερικανικής οικονομίας Σκοτ Μπένσεντ και τον υπουργό πολέμου Πιτ Χέξεθ. Υπενθυμίζουμε, Τζένι, πως ο Τραμπ ταξιδεύει μαζί με 16 κορυφαίους Αμερικανούς επιχειρηματίες. Ανάμεσά τους είναι ο Κέλι Ορτμπεκ της Boeing, ο Τιμ Κουκ της Apple και και ο Έλον Μάσκ της Τέσλα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Την ίδια ώρα, σε αδιέξοδο φαίνονται να είναι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα μας ενημερώσει η Εμμανουέλα Τσουδερού.
11: Και αυτό το αδιέξοδο, Τζένι, είναι αυτό που εξοργίζει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά είτε ειρηνικά είτε με άλλον τρόπο. Και είπε μάλιστα πως αν το Ιράν δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον για συμφωνία, τότε οι ΗΠΑ θα αποτελειώσουν τη δουλειά. Τώρα, από το πλευρό του, το Ιράν μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών διαμηνύει πως επιδιώκει διαπραγμάτευση, ωστόσο λέει ότι δεν θα αποδεχθεί τις μαξιμαλιστικές, όπως τις χαρακτηρίζει, απαιτήσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα, την ίδια στιγμή, η New York Times αποκαλύπτει πως το Ιράν έχει καταφέρει να ανακτήσει την πρόσβαση στις 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις που διαθέτει κατά μήκος των στενών του Ορμούζ. Και μάλιστα, είναι κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα διαμηνύει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως έχουν εξουδετερώσει τελείως το πυραυλικό σύστημα της Τεχεράνης. Τέλος, να σου πω ότι και ο παράγοντας Ισραήλ παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις. Σύμφωνα με το CNN, το Ισραήλ εύχεται να μην επιτευχθεί μια συμφωνία. Το αμερικανικό δημοσίευμα αναφέρει πως το Ισραήλ στην πραγματικότητα ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα κλείσει ένα κακό deal, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά ζητήματα για τα οποία είχε ξεκινήσει εξ αρχής ο πόλεμος. Και το CNN αναφέρεται στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και την εξόντωση των οργανώσεων που σχετίζονται με το Ιράν, όπως είναι για παράδειγμα η Χεσμπολάχ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα. Αναφορά στην σπουδαιότητα του εμβληματικού έργου του κάθετου διαδρόμου, έκανε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε συνέδριο για την ενεργειακή μετάβαση. Θα μας ενημερώσει ο Κώστας Αλατζάς.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της απεξάρτησης Ευρώπης μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία από το ρωσικό αέριο, αλλά και στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης που διεξάγεται το τελευταίο διάστημα για την στρατηγική αυτονομία της Γυραιάς Ηπείρου, αναφέρθηκε στη σημασία του κάθετου διαδρόμου, δηλαδή των συμφωνιών που έχει επιτύχει η ελληνική κυβέρνηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για εισαγωγή αμερικανικού LNG στην Ελλάδα και από εκεί να διοχετεύεται στα Βαλκάνια και στην Βόρεια Ευρώπη. Ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο για την ενέργεια και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έκανε εκτενείς αναφορές στην κρίση του πολέμου στο Ιράν, στη σημασία του ανοίγματος των στενών του Ορμούζ, ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές συνέπειες σε ολόκληρη την οικουμένη. Μίλησε για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών, μέτρα τα οποία τα εφαρμόζει, όπως είπε, εξαιτίας του δημοσιονομικού χώρου που διαθέτει. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει θέμα επάρκειας αεροπορικών καυσίμων και μίλησε γενικότερα για τη σημασία που έχει η χώρα μας ως γεωγραφική θέση στη δημιουργία ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη, Τζένι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
14: But we're quite eager to explore sourcing LNG from the US, which, by the way, is also a European priority. It's not just a Greek priority. And of course, we don't just do it for our own needs, but we use our geographic position and our important infrastructure, pipelines, two big regasification plants, to also be an energy provider and an energy security provider for the Balkans, but also for countries such as Hungary or Ukraine.
1: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, με τις αρχές να εξετάζουν τη σύνδεσή τους με τουλάχιστον 11 ένοπλες ληστείες και άλλες εγκληματικές ενέργειες σε όλη τη χώρα. Στην κατοχή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και περισσότερες από 200.000 ευρώ, ενώ η αστυνομία κάνει λόγο για μια οργανωμένη συμμορία που βρισκόταν εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI.
15: Σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ ήταν η λία της συμμορίας των 8 που είχε διαπράξει από τον Ιανουάριο του 2022 11 ληστείες σε τράπεζες και ΕΛΤΑ στην Αττική και στην περιφέρεια.
16: Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο το επίπεδο επικινδυνότητας των συλληφθέντων, αλλά και τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την επιχειρησιακή ακρίβεια με την οποία ενήργησαν οι αστυνομικοί.
15: Ένας 30χρονος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος της οργάνωσης. Είχε μετατρέψει διαμέρισμα στο Γαλάτσι σε σημείο συγκέντρωσης και επιχειρησιακό κέντρο του κυκλώματος. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να είχε και η 26χρονη σύντροφός του, η οποία λειτουργούσε ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη. Κατά τις έρευνες των αρχών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο βαρύς οπλισμός που χρησιμοποιούσαν στις ληστείες. Ένα καλάζνικοφ, ένα όπλι πολυβόλο τύπου Σκόρπιον, 5 πιστόλια, 5 χειροβομβίδες, πυροκροτητές και πάνω από 215.000 ευρώ.
16: Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο το επίπεδο επικινδυνότητας των συλληφθέντων, αλλά και τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την επιχειρησιακή ακρίβεια με την οποία ενήργησαν οι αστυνομικοί.
15: Τα λάθη που οδήγησαν στη σύλληψη των οκτώ ήταν τα ίδια ρούχα που φορούσαν οι δράστες, αλλά και ο ίδιος βαρύς οπλισμός με τη ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 2025. Μετά τη ληστεία εγκατέλειψαν το πρώτο αυτοκίνητο στο ζεμένο Βιωτίας χωρίς να το κάψουν, αφήνοντας πίσω πολύτιμα στοιχεία, και συνέχισαν με δεύτερο όχημα. Οι αστυνομικοί όμως είχαν ήδη στήσει ενέδρα κοντά στο Αλεποχώρι, φέρνοντας τη συμμορία ένα βήμα πριν από τη σύλληψη.
17: Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι τουλάχιστον η δική μας έρευνα δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Δεν έχει δείξει ότι το κίνητρο της ληστείας ήταν αυτό, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για συγκεκριμένες ενέργειες συνέχεια. Είναι κάτι βέβαια που θα διερευνηθεί.
15: Σε βάρος των οκτώ, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων. Οι κακουργηματικές κατηγορίες αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής ληστεία, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοκατοχής και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας.
17: Με όλο το βαρύ οπλισμό που έφεραν και κατά τη διάρκεια της ληστείας, τα χρήματα τα οποία αφαίρεσαν πριν κάποιες ώρες από τη σύλληψη, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο ουσιαστικά να αποκρούσουν τις κατηγορίες, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη ληστεία.
15: Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από που ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα.
1: Απολογείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στην Κρήτη. Τις πληροφορίες έχει η Κωνσταντίνα Μαύρου.
11: Λίγο μετά τις 10, Τζένι, ο φερόμενος δράστης έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να ισχυριστεί ότι ο σοβαρός τραυματισμός της συζύγου του οφείλεται σε ατύχημα επειδή η πόρτα του συνοδηγού είναι χαλασμένη. Ο συνήγορός του μέχρι στιγμής έχει δώσει απαντήσεις για τον σπασμένο προφυλακτήρα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, ότι δεν σχετίζεται με τον τραυματισμό της 28χρονης γυναίκας, αλλά ότι έγινε κατά τη διάρκεια αναστροφής του οχήματος. Η άτυχη γυναίκα συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ καθοριστική φυσικά κρίνεται η δική της κατάθεση για το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ μπροστά στα μάτια των τριών παιδιών τους. Ενώ να θυμίσουμε ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ένα 7χρονο κοριτσάκι, φαίνεται να έχει ισχυριστεί στις αρχές ότι είδε τον μπαμπά να κλωτσάει τη μαμά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα. Για τις αλλαγές που φέρνει στο κληρονομικό δίκαιο το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μίλησε ο αρμόδιος υπουργός Γιώργος Φλωρίδης στο Άξιον 24, κάνοντας αναφορά στην ευθύνη των κληρονόμων για τα χρέη της κληρονομιάς, αλλά και τις κληρονομικές συμβάσεις. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
18: Μέχρι σήμερα, έτσι και το δεχτείς, δεν κάνεις αποποίηση, παίρνεις και τα χρέη. Σήμερα, με την ψήφιση του νόμου αυτού, ό,τι χρέη υπάρχουν θα είναι μέχρι την αξία της κληρονομιάς. Δεν πειράζει στην περιουσία του ανθρώπου που κληρονομεί. Δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι ότι φέρνουμε στην Ελλάδα τον θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων. Τι είναι η κληρονομική σύμβαση? Γίνεται εν ζωή από τον άνθρωπο που θα αφήσει μια περιουσία προς τους αυτούς που είναι οι κληρονόμοι του ή ο ίδιος επιλέγει να είναι κληρονόμοι του. Εκεί λοιπόν εν ζωή τους λέει ότι κοιτάξτε, έχω αποφασίσει να μοιράσω την περιουσία έτσι αφού το πεθάνω. Άρα λοιπόν πάμε να κάνουμε ένα συμβόλαιο στο συμβολογράφο και αυτό το συμβόλαιο που θα κάνουμε δεν θα αρχίσει να δημιουργεί δικαστικές διενέξεις μετά το θάνατό μου. Τελειώνουν όλα εκεί. Άρα όλα είναι ζωή.
1: Μεταφερόμαστε τώρα στην Κρήτη και σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που διεξάγεται με θέμα την Κρήτη του 2030, το οποίο παρακολουθεί ο Μάνος Τριγώνης και εστιάζει, Μάνο, σε κρίσιμους τομείς όπως την ανάπτυξη, τις υποδομές και την ενέργεια.
19: Καλό μεσημέρι, Τζένι, από το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου που πραγματοποιείται το ET Forum του Ελεύθερου Τύπου. Πραγματοποιούνται ομιλίες. Το παρόν έδωσε από το πρωί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης, τα οποία θα προσδώσουν μια νέα αναπτυξιακή τροχιά, όπως είπε, χαρακτηριστικά σε όλο το νησί. Ομιλία απίφθινε και ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα τα έργα και τα εργοτάξια του νησιού, είπε ότι τα χρονοδιαγράμματα θα πραγματοποιηθούν, θα ολοκληρωθούν στην ώρα τους. Mm-hmm. Να πούμε ότι το παρόν στην εκδήλωση όπου παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα δημοσκόπησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 7 Μαΐου σε 802 άτομα πολίτες του νησιού για την καθημερινότητα και τα προβλήματα σε υποδομές, αλλά και την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αναφέρθηκε και ο Αναστάσιος Αρανίτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιριών Άκτορ Κατασκευές, Άκτορ Συμμετοχές, ο οποίος αναφέρθηκε σε δύο μεγάλα εμβληματικά έργα που αφορούν τον βόρειο δικό άξονα. Πρόκειται για τις παρακαμπτήριες οδούς στο Ηράκλειο, αλλά και τα έργα που πραγματοποιούνται σε μήκος 10 χιλιόμετρων και αφορούν το τμήμα Νεάπολη Χερσόνησος και Χερσόνησος Άγιος Νικόλαος, τα οποία πραγματοποιούνται κανονικά, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθούν και τους επόμενους μήνες, να δοθούν δηλαδή σε χρήση, Τζένι. Ενώ αναφέρθηκε και στις φοιτητικές εστίες, 4.700 ανέφερε ο κύριος Αρανίτης ότι θα δημιουργηθούν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο εστίες, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν ανάπτυξη στα πανεπιστήμια του νησιού.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας μετέφερες, Μάνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις ομιλίες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Άκτορ Κατασκευές και Άκτορ Συμμετοχές, Αναστασίου Αρανίτη.
20: Προχωρούν και άλλα έργα πολύ σημαντικά, ενεργειακά και εθνικά, νοτίως της Κρήτης, καθώς εδώ έχουμε τις δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, την Exxon και τη Chevron, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να κάνουν διερεύνηση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης. Σίγουρα ο ΒΟΑΚ ήταν στα χαρτιά για πολλά χρόνια, ξεκίνησε να συζητείται. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Το ανατολικό κομμάτι κατασκευάζεται ήδη, στο δυτικό κομμάτι έχουν ξεκινήσει όλα τα προπαρασκευαστικά έργα.
21: Το έργο του ΒΟΑΚ είναι ίσως ένα από τα δυσκολότερα έργα αυτή τη στιγμή που κατασκευάζονται στη χώρα. Το κομμάτι Χερσόνησος Νεάπολη και Νεάπολη Άγιος Νικόλας. Το Νεάπολη Άγιος Νικόλας είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα παραδοθεί το μεγαλύτερο τμήμα της κυκλοφορία. Ένας κλειστός σύγχρονος αυτοκινητόδρομος με απόλυτες συνθήκες ασφάλειας. Είναι ένα έργο το οποίο τα επόμενα 5 χρόνια που θα εξελίσσεται η κατασκευή του, νομίζω ότι θα αποτελέσει και έναν πυλώνα συζητήσεων τόσο για τις δυσκολίες τις κατασκευαστικές, όσο για την επιρροή που θα έχει στην οικονομία του νησιού. Είναι η πρώτη φορά που αναπτύσσονται φοιτητικές εστίες με το μοντέλο του STEED. Είναι ένα, κατά την άποψή μου, θηριώδες έργο που αναπτύσσει η Άκτορ τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο. Μιλάμε για 4.800 διαμερίσματα.
1: Το εισιτήριο του μεγάλου τελικού της Eurovision κατάφερε να εξασφαλίσει η συμμετοχή του Ακύλα με το Φέρτο, που σάρωσε στον πρώτο ημιτελικό. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα πλήρους αποθέωσης, ο 27χρονος τραγουδιστής μεταμόρφωσε τη σκηνή σε ένα ψηφιακό παραμύθι, αποσπώντας χιλιάδες χειροκροτήματα και επιφημίες. Ο Ακύλας και το εκρηκτικό του τραγούδι πλέον βρίσκονται ανάμεσα στα φαβορί, σύμφωνα με τα προγνωστικά, κοντράροντας τη Φιλανδία.
22: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω μία πίτια με σφαίγω. Νίκα βραδιάζω. Το αλήνητε, το δολό αράζω. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.
23: Ο Ακύλας με το Φέρτο ανέβηκε στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού της Eurovision και με μια εντυπωσιακή εμφάνιση εξασφάλιζε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
24: The first country going through to the grand final is Greece!
25: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου.
26: Let's go!
23: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις με μια σκηνική παρουσία που θύμιζε βίντεο game, ενώ ξεχώρισε η νικήτρια Λύρα της Έλενας Παπαρίζου το 2004 με το Number One.
27: Σου είπα, Φέρτο!
23: Μαζί με τον Ακύλα στη σκηνή βρέθηκαν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Από τις 17 χώρες που συμμετείχαν, τα εισιτήρια του τελικού πήραν επίσης η Φιλανδία, στο Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία, και η Πολωνία. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, η εμφάνιση της Βίκης Λέανδρος. Η Ελλάδα πλέον μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, με τον Ακύλα να δείχνει πως μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και την πρώτη θέση στη φετινή Eurovision.
2: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever. Σου είπα περτώ.
1: Συνδεόμαστε με τη Βιέννη και τη συνάδελφο Τζένι Κανελοπούλου. Τζένι, δώσε μας το κλίμα, έτσι μία γεύση, καθώς βρισκόμαστε και λίγο πριν την τελική ευθεία για τον τελικό.
3: Ακριβώς. Καλησπέρα από τη Βιέννη. Ο Ακύλας πραγματικά σάρωσε μέσα στο στάδιο και μέσα στο πρες, όπου δημοσιογράφοι και φανς από όλη την Ευρώπη τον χειροκρότησαν, τραγουδούσαν το Φέρτο και με σημαίακια ελληνικά και τα σκουφάκια του Ακύλα. Όλοι μαζί χειροκροτούσαν για την πρόκριση της Ελλάδας στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Πέρασε και η Φιλανδία, ο μεγάλο πιο σκληρός αντίπαλος, όπου βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση και είναι δύσκολο να εκφρονιστεί, αλλά όχι ακατόρθωτο. Περιμένουμε αύριο τον δεύτερο ημιτελικό που διαγωνίζεται και η Κύπρος, ώστε να δούμε πώς θα καταλήξει ο ανταγωνισμός και η μουσική δεντάλια του βραδιού στο Σάββατο, στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Όλα δείχνουν ότι ο Ακύλας πηγαίνει πολύ δυναμικά, διεκδικεί τη νίκη και θα δούμε πώς θα καταλήξει εν τέλει, ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής και αποκλειστού διαγωνισμού της Eurovision.
1: Είναι πράγματι πολύ ψηλά στα προγνωστικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι Κανελοπούλου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Κάθε μέρα που ξεκινά, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου. Εργαζόμαστε με ταχύτητα και συνέπεια. Με τήρηση χρονοδιαγράμματος, έχουμε περάσει τη μέση της διαδρομής και συνεχίζουμε με ταχύτερους ρυθμούς, μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας, μέχρι να ανοίξουμε νέους δρόμους που θα οδηγήσουν την πόλη σε ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές αύριο. Νέα εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος που οδηγεί τη Θεσσαλονίκη στο αύριο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό για να κουφίσει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.
2: Καλησπέρα σας. Για τα play-out της Super League, ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε με 1-0 του Πανσεραϊκού και ξέφυγε στο συν 4 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Πλέον οι Αρκάδες κρατούν την τύχη στα χέρια τους, αφού με νίκη στην επόμενη αγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά, εξασφαλίζουν και μαθηματικά την παραμονή τους στην κατηγορία.
3: Με μια εμφάνιση γεμάτη πάθος, θέληση και πίστη, ο Αστέρας Άκτορ πήρε μια σπουδαία νίκη με 1-0 επί του Πανσεραϊκού στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out και έκανε αποφασιστικό βήμα παραμονή στη Super League για 20η συνεχόμενη σεζόν. Οι Αρκάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με μοναδικό στόχο να πάρουν το τρίποντο και με μεγάλο πρωταγωνιστή για ακόμη μια αγωνιστική τον Φεντερίκο Μακέντα τα κατάφεραν. Ο Ιταλός επιθετικός με κεφαλιά δυναμίτη από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο στο 59 πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και ξεσήκωσε το γεμάτο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
4: Δεν είχαμε γρήγορο ρυθμό, ήμασταν φλίαροι, δεν κινηθήκαμε στους καινούς χώρους και γενικά ήμασταν στατικοί. Αυτό ήταν το πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο που ανεβάσαμε λίγο την ένταση του παιχνιδιού, κινηθήκαμε στους ελεύθερους χώρους, παίξαμε πιο γρήγορα, κάναμε ευκαιρίες, πετύχαμε ένα γκολ. Νομίζω ότι δικαιούμαστε πέρα για πέρα αυτή τη νίκη.
3: Ο Μακέντα σκοράρε για 8η φορά τη φετινή σεζόν, για 5η στη διαδικασία των play-out και εξελίσσεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή, οδηγώντας τον Αστέρα στην παραμονή.
5: For us, this win means a lot. We've been through a lot this season and in the play-out we showed that Asteras cannot go down because this club is a club that usually fight for the first 6-7 position and this year has been tough for everybody and in the play-out we showed that Asteras still alive.
3: Ο Αστέρας Άκτορ σε έναν αγώνα ζωής ή θανάτου μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης για 4ο συνεχόμενο παιχνίδι στην έδρα του, επιβεβαιώνοντας πως τα δύσκολα ο κόσμος αποτελεί τον 12ο παίκτη του, με το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να εξελίσσεται σε απόρθητο κάστρο.
6: Κερδίσαμε δίκαια, ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Σήμερα μέσα στο γήπεδο μας έχει μείνει ένα βήμα ακόμα που είναι το Σάββατο. Κερδίσουμε και το Σάββατο και θα μείνουμε στην κατηγορία να τελειώσει αυτή η εφιαλική χρονιά.
3: Σε ένα πραγματικό ντέρμπι, η ένταση και τα νεύρα ήταν πρωταγωνιστές στην Τρίπολη, με τον Πανσεραϊκό να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 9 παίκτες λόγω των αποβολών των Ομεογκά και Κάλινιν, ενώ από πλευράς Αστέρα την κόκκινη κάρτα αντίκρισε ο Μουνιώθ. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος και οι παίκτες του πλέον στρέφουν την προσοχή του στο παιχνίδι του Προσεχού Σαββάτου, όπου υποδέχονται την Κηφισιά. Σε περίπτωση νίκης θα εξασφαλίσουν την παραμονή στη Super League και θα πάνε στο Αγρίνιο την τελευταία αγωνιστική χωρίς άγχος.
2: Έτσι λοιπόν, η βαθμολογία μετά το πέρας 8 αγωνιστικών για τα play-out διαμορφώνεται ως εξής. Στην κορυφή της διαδικασίας ο Ατρόμητος με 43 βαθμούς. Ακολουθεί με 37 η Κηφισιά, ενώ 35 έχει ο Πανετολικός. Στους 32 βαθμούς πλέον είναι ο Αστέρας Άκτορ, ενώ με 28 ακολουθεί ο Πανσεραϊκός και 27 έχει η Ουραγός ΑΕΛ. Να δούμε και ποιο είναι το πρόγραμμα της 9ης και προτελευταίας αγωνιστικής στη μάχη της παραμονής. Το Σάββατο 16 Μαΐου και οι 3 αναμετρήσεις στις 7 η ώρα, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Σήμερα συνεχίζεται η δράση για την 5η αγωνιστική των play-offs με σημαντικές αναμετρήσεις και φόντο τα καλύτερα δυνατά πλασαρίσματα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Αναλυτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου στις 7.30 και οι 2 αναμετρήσεις, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Στο μπάσκετ η πρόκριση για το Final Four της Αθήνας περνάει από τη Ρότζα Αρένα. Απόψε στις 10 η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ με τη σειρά στο 2-2 και τον νικητή να παίρνει το πολυπόθητο εισιτήριο για την τελική φάση της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ δίνει απόψε το πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στη Βαλένθια, καθώς οι δύο ομάδες αναμετρώνται στη γεμάτη Ρότζα Αρένα για το 5ο και τελευταίο μάτς της σειράς των play-offs της EuroLeague. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid στον ημιτελικό της 22ης Μαΐου στο Telecom Center Athens. Το τριφύλι είχε κάνει το 2-0 στην Ισπανία, όμως δεν κατάφερε να τελειώσει τη σειρά στην Αθήνα, γνωρίζοντας 2 συνεχόμενες ήττες. Πλέον χρειάζεται ακόμη ένα μεγάλο διπλό για να επιστρέψει σε τρίτο σερί Final Four.
7: Now is the fifth game, so for sure we will try to play to our best. I trust my players. We have great players. Great characters. We will put all of to our capacity on the court to try to win and to advance to the final four.
8: Yeah, a few of our games been finals as of recently, but game five, I mean, what more can we ask for? The last two final fours we've been to, we had to win game five to complete the final four, but this one's on the road. And we feel ready. We feel comfortable going there. And it's going to be a fight, we know. It's going to be a great game, and we're ready for it.
2: Από την άλλη, η Βαλένθια έχει αποκτήσει ψυχολογία μετά την εντυπωσιακή επιστροφή της στη σειρά και βρίσκεται μια νίκη μακριά από ιστορική πρόκριση στο πρώτο Final Four της ιστορίας της. Για τον Παναθηναϊκό, εκτός παραμένει ο αρχηγός του Κώστας Λούκας, ενώ οι Ισπανοί δεν υπολογίζουν στους Αρροστέγη και Πουέρτο, με τον Μπράξτον Κι να είναι αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή. Τώρα σοκ στο παγκόσμιο μπάσκετ προκάλεσε η είδηση του θανάτου του μόλις 29χρονών NBA-er Brandon Clark. Ο θάνατος του σέντερ των Memphis Grizzlies διερευνάται με τα αμερικανικά μέσα να αναφέρουν πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών. Στην καριέρα του στο NBA μέτρησε 309 παιχνίδια με μέσο όρο 10,2 πόντους και 5,5 rebound. Τα τελευταία χρόνια η καριέρα του είχε επηρεαστεί από σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ είχε βρεθεί στο επίκεντρο για διάφορες παραβάσεις. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Μην χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλό καιρό στις περισσότερες περιοχές, εκτός από τη βόρεια χώρα, θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις. Πιο πυκνές θα είναι στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Βορειοανατολική Θεσσαλία, το Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ, μπόρες αναμένονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητή άνεμη, με ένταση 3 ως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, βορειοδυτική, με ένταση 3 ως 5 μποφόρ. Τη νύχτα, οι θερμοκρασίες στη δυτική και βόρεια χώρα θα παίζουν 13 με 16, ενώ στην υπόλοιπη όχι κάτω από 17 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα δεν θα πέσει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα αυξηθούν σταδιακά οι νεφώσεις και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες και στη Χαλκιδική κυρίως σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 15 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Την Πέμπτη θα επικρατήσει πιο άστατος καιρός, με τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά και το πρωί στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τους ανέμους στα Πελάγια να φτάνουν τα 4 με 5 και μόνο στο Νότιο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το Μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Where all rookies belong, back in school. Αμέσως μετά, The Rookies.
3: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
4: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
5: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
6: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
3: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
7: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
8: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
9: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1883 γεννιέται στην Κύμη Ευβίας ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής με παγκόσμια αναγνώριση Γεώργιος Παπανικολάου. Είναι περισσότερο γνωστός για τη μέθοδο πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, το γνωστό τεστ PAP, που έχει σώσει τη ζωή χιλιάδων γυναικών. Παρότι δεν τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ, για το οποίο είχε προταθεί δύο φορές, του απονεμήθηκαν πολλά αμερικανικά ιατρικά βραβεία και μεταθανατίως το βραβείο του ΟΗΕ. Το 1932 έγινε το πρώτο επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1949 η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών τον ονόμασε επίτιμο διδάκτορα. Σαν σήμερα το 1917, σύμφωνα με τις διηγήσεις τους, η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό Φατίμα της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Στο βίντεο παρακολουθούμε πλάνα από την δραματοποίηση του γεγονότος που έκανε η Warner Bros., ενώ στις φωτογραφίες βλέπουμε δημοσίευμα της εποχής καθώς και τα τρία παιδιά που βίωσαν το θαύμα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1950 διεξάγεται το πρώτο Grand Prix στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Ο αγώνας λαμβάνει χώρα στο Silverstone και νικητής ανακηρύσσεται ο Νίνο Φαρίνα με Άλφα Ρωμαίο.

Μία ημέρα σαν την σημερινή γεννιέται στη Γαλλία ο Ελληνογάλλος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας. Έχει διαγράψει σημαντική πορεία στη γαλλική τηλεόραση παρουσιάζοντας διάφορες εκπομπές, ενώ κατά καιρούς έχει συνεργαστεί με διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς και στην Ελλάδα. Η αγάπη του για τη χώρα καταγωγής του τον έχει καταστήσει έναν από τους πλέον προβεβλημένους πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Μια ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή η Δέσποινα Αχλαδιώτη σε ηλικία 92 χρόνων. Έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε την ελληνική σημαία στην ακριτική νησίδα των Δωδεκανήσων, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Για τον πατριωτισμό της, το θάρρος και την αιμονή στην ελληνική ιδέα, βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών κατά την πανηγυρική συνεδρία του σώματος στις 30 Δεκεμβρίου 1975.

Στον τελικό της EuroLeague στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός με τον Ντούσαν Ιβκοβιτς στον πάγκο του νικά 62-61 την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με το ιστορικό πλέον πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη και κατακτά για δεύτερη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο. Στον μικρό τελικό, η Μπαρτσελόνα νικά τον Παναθηναϊκό 74-69.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει Δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Όχι.

0: απόψη.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
5: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
4: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
4: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
5: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
6: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
7: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς. Τελειώνει.
8: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
9: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Lieutenant, they're gonna run some more tests on her, but they're sure she's gonna be okay.
13: Oh, well, then there's no brain damage.
12: No, no irregularities in any of the tests. As a matter of fact, she's anxious to get to the composite.
14: That's right.
12: Now the mouth.
14: Full lips. Fuller than that. He had kind of a petulant lower lip.
12: Want some wire? Mrs. Danko? How about the eyes?
14: Brown, kind of close together. How's the Warren baby?
12: All we were able to come up with was 2 pints.
14: When was it transfused?
12: Over 5 or 6 hours ago.
15: Mrs. Danko?
14: No, they weren't quite that shape. What time is it?
12: It's almost 1 a.m.
14: So if she had 1 unit 6 hours ago, then she'll need another one within the next 6 hours.
12: That's all we've got.
14: Mike.
12: Everybody's doing what they can, babe.
15: Mrs. Danko.
14: The Rh factor in our blood bank would have been more than enough.
15: Mrs. Danko.
14: Noah's nose was longer than it was straighter.

0: the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
5: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
6: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
8: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
9: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
10: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
7: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
11: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
11: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
13: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
14: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
12: ΣΥΡΙΖΑ.
15: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
16: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε και στο νέο μας στούντιο. Τι είμαστε, Warner Bros, ρε φίλε, τι είμαστε, Paramount, τι είμαστε, πες μου.
1: Πρωταθληματικό στούντιο.
0: Ρε φίλε, πόσα έχουμε, πες μου. Έχω χάσει την μπάλα. Προηγουμένως μπήκα σε ένα μετράβο και ο Ντούμις μου λέει, βγες από εδώ. Εδώ είναι η αποθήκη, μου λέει.
1: Εγώ πέρασα, μου λέει, θα πει τον καιρό. Του λέω, δεν ξέρω τι.
0: Όπου να είναι, μπαίνουμε. Και σε 8 η ώρα έχουμε αλλού να μπούμε.
2: Ναι, όπως έχετε καταλάβει, βάλαμε γκλάς φλόρ.
0: Για κοίτα, για ρίξε μια ματιά. Δώσε μας το γενικό μας πάλι. Να δείξουμε τον γκλάς φλόρ.
2: Έτσι, τον γκλάς φλόρ.
0: Αυτό, τι μεγάλη είναι αυτή.
2: Έτσι, ελάτε.
0: Μη φοράς μίνι φούστα, λέει ο άλλος μόνο. Από κάτω. Έχεις θέμα.
2: Μεγάλη ατάκα ήταν αυτή.
0: Ναι, ναι, όντως.
2: Γιατί θα υπάρξει μια αντανάκλαση ψυχής.
0: Όντως.
1: Ησυχά.
2: Θα δεις ότι υπάρχει.
0: Λοιπόν, έχουμε μπει μέσα. Καλά, εντάξει. Με το που ξεκινάμε 1000 μετά, που θα πάμε, δηλαδή. Πού θα πάμε, δηλαδή. Τι κάνετε, ρε. Ηρεμήστε. Λοιπόν, θέλω να κουβεντιάσουμε για πολλά ζητήματα σήμερα. Ο κύριος Βουλής είναι εδώ.
2: Εδώ είμαι, το γουλάκι. Γεια σου, Κωστά. Εδώ είναι το γουλάκι σας.
0: Κύριος Καπετανάκος είναι εδώ. Γεια σου. Επίσης, Τάσο. Και θέλω να πω.
2: Και Μυραμπόπο, πού είναι.
0: Θα... Ο...
2: Και Μυραμπόπο.
0: Ποιο λες.
2: Εδώ. Μυραμπόπο.
0: Μυραμπόπο.
2: Μυραμπόπο.
0: Μυραμπόπο. Μετά.
1: Ο Μυραμπόπο.
0: Σήμερα ακού τώρα τι το
2: ωραίο. Τι πλάνο έχεις φτιάξει, για πες μας λίγο.
0: Δεν έχω φτιάξει εγώ. Τώρα εδώ το αθλητικό, ξέρεις τώρα.
2: Ναι.
0: 8 παρά είμαστε αέρα. 8 παρά. Παρά 5 και περίπου. YouTube αθλητικό. Και πηγαίνουμε μέχρι 11.30.
1: Πότε.
0: Απόψε.
1: 8 παρά 5.
0: Ναι.
1: 7.30 ξεκινάει ένα μάτσο.
0: Ναι. 8 παρά 5 είμαστε αέρα. Σ' αρέσει.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Εδώ έχει και μπρίζα. Λέω τώρα, πώς χρειάζεται. Και πηγαίνουμε 11.30. 11.30 μπαίνουν μέσα ποιοι. Μπασκετικοί.
1: Α, ναι.
0: Όχι 11, Τζορτζίνα μου. Έχω συνεννοηθεί με τη διοίκηση. 11 και 4 και προς 11.30.
1: Άντε μην πω 12 παρά τώρα, γιατί λάθο.
0: Παρά, ήταν λάθο τώρα.
2: Άντε μην ορίσω παράταση και μπούμε 12 πλάς.
1: Τα ερωτήματα πλέον είναι δύο.
0: Σε ρήπαμε μέχρι τις 12 συνδρόμα.
1: Τα ερωτήματα είναι δύο.
0: Ναι.
1: Εάν σώθηκε ο αγαπημένος μας αστέρας.
0: Όχι.
2: Είναι στο σωστό δρόμο.
0: Χαμηλά η μπάλα, όπως έλεγες, πες το
1: σύμβολο. Α, τώρα είναι καλός ο Καπετανάκος,
0: Καλός ο Καπετανάκος. Χαμηλά η μπάλα.
2: Κάποιος έλεγε, κάποιοι μάλλον λέγανε σε αυτό το πάνελ, 10 μάτς έχει, παιδιά, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όταν τελείωνε η regular season και ήταν τελευταίος ο αστέρας.
1: Ωραία. Και το δεύτερο ερώτημα είναι τι θα κάνει ο ρυθμιστής στις δεύτερες θέσεις. Η μεγάλη πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Τι θα κάνει. Τι λες εσύ.
1: Διακινείται μια πληροφορία.
0: Ναι.
1: Ότι η ΑΕΚ θα φερθεί καλύτερα σε όποιο κάνει το καλύτερο πασίγιο. Εγώ δεν υιοθετώ αυτή την άποψη. Γιατί τη θεωρώ προκλητική.
0: Είσαι προκλητικός.
1: Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
0: Είσαι προκλητικός έτσι κι αλλιώς.
1: Θεωρώ θα τα παίξουμε στα ίσα όποιος παίκτης τώρα μπορεί να. Να σου πω, μετά από τέτοια επιτυχία, μπορείς να παίξεις δύο αδιάφορα μάτς. Σε αυτό το επίπεδο.
2: Εξαρτάται πόσο πνευματικά είσαι άδειος. Έχεις, ξέρεις. Ένα τέτοιο πράγμα από μέσα.
1: Δεν το έχεις.
2: 100%.
1: Την Κυριακή δεν έγινε αυτό.
2: Εννοείται. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, απλά απ' την άλλη, επειδή είναι. Το λέω χωρίς να πετάσω το προσβάλλω. Είναι σκυλή του πολέμου ο Νίκολιτς. Θα γαυγίσει. Δεν θα του αφήσει να είναι γιόλο.
1: Κι εγώ θα πιστεύω θα γαυγίσει, αλλά δεν ξέρω.
2: Εντάξει, θα είναι λίγο γιόλο.
1: Τα ότα που θα ακούσουν αυτό
2: ναι,
1: το γαυγίσμα.
2: Λίγο γιόλο θα είναι. Δεν θα είναι όμως χημείο.
0: Κοίτα. Μικρά κινητράκια μπορούμε να βρούμε.
2: Ναι,
0: Γιόβιτς μπορεί να βγει πρωτοσκόρερ.
2: Πρέπει να κάνει χατρίκ. Πρέπει να βάλει 3 γκολ, να μην βάλει ο.
1: Δεν νομίζω ότι θα παίξει.
2: Δύο μάτς και να μην παίξει όλη καμπή.
1: Δεν νομίζω ότι θα παίξει, παιδιά.
0: Καθόλου λες.
1: Όχι καθόλου. Δεν νομίζω ότι θα παίξει βασικός.
0: Στην Τούμπα.
1: Ναι, για σήμερα λέω.
2: Ναι. Άρα Ζήνει Βάργκα.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Τι άλλο κίνητρο. Εγώ πιστεύω ότι έχοντας μια πολύ καλή εικόνα, δεν θα τη χαλάσει. 26 Οκτώβρη θυμίζω, τελευταία ήταν στο πρωτάθλημα.
2: Το ITT είναι ένα ζητούμενο.
0: ITT.
2: Πόσο είσαι, 23 μάτς, πόσο είναι τώρα.
1: 22-23. Το θέμα είναι όμως τώρα, έχεις μια ομάδα απέναντι που καίγεται.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάμε, όχι okay, το πρωτάθλημα, αλλά η δεύτερη θέση είναι το τεράστιο διακύβευμα αυτή τη στιγμή για ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Ναι. Ειδικά για τον Ολυμπιακό σημαίνει πολλά περισσότερα για τον ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟΚ. Αλλά και για τον ΠΑΟΚ μπορεί να είναι και η σωτηρία τη σεζόν. Απ' την άλλη, έχεις μια ομάδα που είναι. Άδειασε την Κυριακή. Καλό ή κακό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φαβορί που είναι ο ΠΑΟΚ στην έδρα του. Παίζει το πιο μεγάλο χαρτί, πιστεύω. Για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση.
2: Συμφωνώ.
1: Γιατί αν κερδίσει σήμερα, τελείωσε.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, δεν τα έχω ισόβαθμοι.
1: Α, ισόβαθμοι, ναι, σωστά. Ναι, πρέπει να μην κερδίσει.
2: Είναι δύο μάτσα, δύο ζευγάρια αγώνα.
1: Ναι, σωστά. Είναι
2: πολύ περίεργο. Δεν ξέρει τι θα κάτσει και πού θα κάτσει.
1: Ναι.
2: Εκεί τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, εντάξει, θα πούμε και μετά. Και ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο κίνητρο απόψε. Δεν τον έχω ότι θα είναι εύκολο στόχο. Όπω δεν ήταν και με την ΑΕΚ εύκολο στόχο, α πούμε.
0: Ναι.
2: Και με την ΑΕΚ διέκρινα και από την πλευρά των παιχτών. Εντάξει, αυτό που είπαμε ότι πήγαν στις θέσεις τους οι παίχτες, οπότε ήδη θα ήταν πιο άνετα και οι ίδιοι. Και κίνητρα προσωπικά, δηλαδή να φανώ.
0: Αυτό πήγα να πω. Αυτά είναι τα κίνητρα που έχουμε.
2: Αυτά, τέτοια
1: τι παράδειγμα, το παράδειγμα τη ΑΕΚ μετά από ένα 0-4 με την Τζέλιε στη Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν πολύ κακή εικόνα.
2: Ναι, όντως.
1: Και θυμάστε τι λέγαμε τότε.
2: Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Είναι ένα
1: το παράδειγμα δηλαδή δεν ήταν καλό.
2: Ένα παράδειγμα με εντελώς γιόλο.
1: Απλώς τώρα για να σοβαρευτεί η κατάσταση και να μαζευτεί λίγο. Πάει και ο Μάριος Ηλιόπουλος πάνω, ταξιδεύει, σύσσωμη όλη η διοίκηση, να δείξουν στους παίκτες όλοι ότι οι παιδιά πάμε μέχρι σοβαρά και ανταγωνιστικά πάμε, μέχρι τέλους. Ναι. Τώρα αυτό θα το δούμε στο
2: πορτάρι. Είναι πολύ καλό τέτοιο, δηλαδή να τελειώσει η σεζόν 25 μάτσα ήττη το σερί. Είναι μεγάλη υπόθεση, ρε φίλε. Πέρα τα ψέματα. Και τις δυο ήττες δηλαδή τις έκανε σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, άμα βάλουμε όλη τη σεζόν 9 μήνες, τις 8 και 3 εβδομάδες είσαι ήττητος. Είναι σημαντικό.
0: Καλησπέρα, Αντώνη, Φάνη, Χριστίνα και Ανδριάννα. Τι κάνετε όλοι μαζί εκεί. Μαθητές μου αυτοί έχουν μαζευτεί και προφανώς μας βλέπουν. Ο άλλος που λέει σώθηκε ο αστέρας, θα περιμένουμε ακόμα λίγες μέρες. Έχουμε. Και μετά θα μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα. Θα μιλήσουμε και για κάποιους που είχαν κάποια έπαρση και έγραφαν διάφορα, παίρνοντας ένα πληκτρολόγιο και γράφοντας και προδίδοντας κυρίως το πόσο χαμηλό IQ έχουν. Θα πούμε τη Δευτέρα. Συνάδελφοί μας είναι αυτοί.
2: Τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, όχι. Δευτέρα.
2: Α, Δευτέρα οι λογαριασμοί όλοι.
0: Σάββατο.
2: Δεν μου λες κάτι.
0: Ναι.
2: Ερώτηση τώρα του 1 εκατομμύριου.
0: Βεδιάσουμε.
2: Γιατί ομολογώ δεν έχω προλάβει να κάτσω το δω. Είσαι στο συν.
0: 4. Ισοβαθμία.
2: Θες μια νίκη.
0: Ισοβαθμία είναι του Πανσεραϊκού.
2: Μόνο με τον Πανσεραϊκό τι γίνεται, είναι οι Σέρες είναι.
0: Οι Σέρες. Με την ΑΕΛ είμαστε εμείς.
2: Μια νίκη τελειώσαμε δηλαδή.
0: Μια νίκη θέλει ο Αστέρας. Στα δύο
2: μάτς.
1: Τι παιχνίδια έχουμε.
0: Ο ένας αγώνας είναι μέσα με Κηφισιά. Που έχει σωθεί.
1: Είναι τελευταίο και αυτό ή τώρα.
2: Τώρα.
0: Και ο επόμενος είναι με Πανετολικό στο Αγρίνιο έξω που κι αυτός έχει σωθεί.
2: Ο Πανετολικός σώθηκε χθες με το χείρι.
1: Άρα παίζει με δύο αδιάφορες ομάδες. Το ένα εντός έδρας.
0: Και ο Πανσεραϊκός παίζει με δύο αδιάφορες ομάδες.
1: Αλλά εσύ είσαι από πάνω.
0: Και η ΑΕΛ παίζει με δύο αδιάφορες ομάδες. Αλλά ο Αστέρας είναι από πάνω, όπως το λες. Ναι. Εδώ είναι το πρόγραμμα.
2: Να το.
0: Ευχαριστώ πολύ, Τζο. Νιώθω συγκίνηση. Ήταν μια έκπληξη αυτή που μου κάνει Τζο. Μου δείξε και το πρόγραμμα. Εννοώ για τις μικρές ομάδες, για τα play-out.
1: Μπράβο.
0: Και εδώ είναι και η βαθμολογία, αυτό Μπράβο. Που λέγαμε. Αφού το κουβεντιάζουμε τώρα, θέλω μόνο για λίγο μια φωτογραφία, αν την έχουμε αυτή, Τζορτζίνα μου, αν την έχεις. Ωραία. Αυτό ακριβώς είναι η κόκκινη κάρτα, για όσους αμφιβάλλουν, αν ήταν κόκκινη κάρτα η χθεσινή.
2: Πέτια, επειδή ήταν κάτι λέει αντιδράσαν κτλ. Με τις τάπες στον αστράγαλο και λίγο πιο πάνω.
0: Δεν ξέρω ποιος αντέδρασε. Να του πάμε μια μπάλα να τη μυρίσει όποιος αντέδρασε.
2: Είδα κάτι εκεί, είδα κάτι...
1: Εδώ είναι ξεκάθαρο.
2: Είδα κάτι από εδώ και από εκεί, κάτι αντιδράσει. Και λέω, ρε παιδιά, όπα λίγο.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, αυτοί τα κάνουν για δικούς τους λόγους. Εδώ δείχνουμε την εικόνα. Βγάλετε συμπεράσματα, δεν μιλάω καθόλου εγώ για το αν είναι η κόκκινη κάρτα ή όχι. Εγώ θα πω ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής και ο βαρίστας μας χρωστάνε ακόμα μία κόκκινη που δεν δόθηκε. Όταν νιώσει την ανάγκη να μας τη δώσει, να μας πάρει τηλέφωνο, να τα βρούμε.
1: Έχουμε πει εδώ και καιρό για τον Πανσεραϊκό τι πιέζεται από πίσω. Αφού αν δεν καταφέρει και τώρα να σωθεί, με αυτά που παίζουν από πίσω, τι να πω.
0: Τώρα είναι, εντάξει, τώρα είναι, δεν είναι φαβορί πλέον.
1: Δεν είναι, αλλά έγινε φαβορί με άλλους τρόπους.
2: Δεν ξεχνάμε τι έγινε. Δεν θα καταφέρει να σωθεί.
1: Πέσανε από πάνω του για να σωθεί.
0: Εγώ θα πω το εξής, φίλε. Ο Πανσεραϊκός είναι ιστορική ομάδα. Εγώ χθες ήμουν εκτός αυτού με ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος προκαλούσε όλη την ώρα και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Αστέρα. Γύριζε και έλεγε στην κερκίδα διάφορα ότι είχε χάσει ο Αστέρα στην Τρίπολη.
2: Στο 0-1, λες.
0: Ναι,
2: με του Ίγκορ τον κόλ.
0: Σωστά. Με την κολάρα αυτή του Ίγκορ, σωστά ναι, το λες. Ναι, ναι. Και γύρισε και η κόρη μου έλεγε, γιατί μας τα κάνει αυτά. 9 χρονών η κόρη μου. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τύπο. Και χθες έχει αποβληθεί και κάνει σόου περνώντας για να πάει ο Κάλινιν για τα αποδυτήρια.
1: Καλά, χθες ήταν εκτός
0: αυτού. Η ζωή, φίλε μου, καλέ, σου επιστρέφει πράγματα. Ας το πει κάποιο Ρωσο-Ουκρανό είναι. Στα ρώσικα, στα ουκρανικά.
1: Πες τα λίγο, Βουλή.
0: Πες τα, εσύ δεν ξέρω. Θα καταλάβει. Και ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση αυτό με τον Πανσεραϊκό. Αυτό έχει με τον συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίο επέλεξε και τις δύο φορές που πήγε στην Τρίπολη να κάνει σόου. Προχωράμε. Λοιπόν.
2: Σήμερα δώσαμε και λίγο χρώμα στην εκπομπή. Γιατί ήμασταν σαν κουράκια χτες όλοι. Και εγώ ήταν σκούρο αυτό που έβαλα. Γιατί τι πάθαμε χτες. Ήμασταν λίγο
0: ντάρ. Όχι, ρε, έτυχε. Μα είχαμε ξαναβγεί με μαύρα και ήταν σούπερ η διάθεση. Θυμάσαι, είχαμε γράψει ιστορία εκείνη το βράδυ τη Πέμπτη.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Back to black λέγαμε και ήταν μια χαρά όλα.
2: Glass floor, πώς βλέπεις. Τώρα μπάρα του μπάσκετ τώρα.
0: Glass floor, καταπληκτικό. Λοιπόν. Σε λίγο θα μου δώσει ακόμα μια φωτογραφία που έχω ζητήσει η Τζορτζίνα. Εξαιρετική όπως πάντα στη δουλειά της.
1: Για το φίλο μου το θράσο.
0: Συμπαθείτε τη Τζορτζίνα γενικά.
1: Ορίστε.
0: Συμπαθείτε τη Τζορτζίνα γενικά.
1: Εγώ πάρα πολύ.
0: Εσύ.
2: Εντάξει, είναι η αρχιτεκτονική.
0: Όχι, αν τη συμπαθεί, άλλα είναι αρχιτεκτονική.
2: Εξαιρετική δουλειά.
0: Είμαστε εδώ μεταξύ μας. Είμαστε
1: συναθλητές.
2: Δεν είναι στη δουλειά της.
1: Είμαστε συναθλητές, δεν μπορεί. Είμαστε και εκτός γραφής.

0: Λόγω του,
1: πάνε να αγοράσουμε.
0: Του Σισοκό. Θα ξεπουλήσει. Σισοκό.
1: Ναι. Λοιπόν, δώστε μου λίγο τη φωτογραφία. Και μετά από αυτό, ορίστε και το πόδι του, του και του. Εντάξει, είμαστε. Κομπλέ. Λείπει λίγο δέρμα, άδερφε. Εντάξει, όχι, όχι, μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά είμαστε. Σήκω πάνω και πάτα.
0: Θα μπορούσε να το φάει κροκόδηλο εκεί πέρα το πόδι αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε εύκολα να είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ, Τζορτζέρα μου. Εντάξει. Αυτά τώρα γιατί ό,τι λέμε εδώ το αποδεικνύουμε σε αυτήν την εκπομπή που λέει ο άλλο. Μιλάμε με στοιχεία. Έχω στείλει στην κόψε μου, ρε Σπύρο, λίγο αέρα από πάνω. Μα, θα ήθελα να φαίνω πιο ψηλό. Ο Τάσος φαίνεται 2 μέτρα, ρε φίλε. Και εγώ φαίνομαι. Είσαι ψηλό. Αλλά λέω εδώ φαίνεται. Όχι, όχι, όχι. Τώρα μου δίνει. Αυτό, μπράβο, μπράβο. Σπύρο, εξαιρετικό. Είναι συνοδοιπόρο μου. Βράδυ, πρωί εδώ. Ο άνθρωπό μου. Σπυράκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τώρα ο Γουλή έχει ξεφύγει πάνω το πάνω.
1: Ο Γουλή. Λίγο πάνω. Έλα, θα βρει. Ξύρισε τα βάνη. Ξύρισε τα βάνη. Θέλω να δείξω κάποια πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, το δώρο μας που δίνουμε από την Sky Telecom το είναι εδώ. Πω. Είναι εδώ το δώρο μας. Αυτό το κινητό. Το πολύ λεπτό, κοίταξε εδώ. Κοίταξε εδώ. Αδιανόητα λεπτό.
2: Το καταλαβαίνεις μόνο το χτυπάει.
0: Συγγνώμη, 20 πόσο το δίνουμε.
1: Ναι, σωστά. 26.
2: Κάποια τρίτη.
0: 26. 13 μέρες, κύριε.
1: 26. Το βρήκε.
0: Ούτε 2 εβδομάδες.
1: Τη μία το βρήκε.
2: Και τους 3.
0: Και τους 3.
1: Περιμένετε. Sky Telecom Mission Giveaway. Follow 3 λογαριασμού. Sky Telecom Αθλητικό Action 24 τώρα.
0: Και τους 3 για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής.
1: Like στο post, mention φίλο ή φίλη. Και το iPhone Air, αυτό το περίφημο κινητό, στο οποίο αναφέρθηκε και ο γνωστός γκατζετάκιας Βερβελές, θα είναι στα χέρια σας. Κοιτάξτε μνήμη. 256. Δεν ξεχνάει ποτέ. Είναι ελέφαντας.
2: Ούτε το Βερβελές, ούτε το iPhone.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, το γνωστό γκατζετάκι, είναι
2: πω θα σαν αντιξουσιαστή.
0: Όχι, υποσασημασμένο.
2: Αντιξουσιαστή, Βερβελές Διονύσιος.
1: Λοιπόν, δώστε μου λίγο την Έλαμπε, τη χορηγό μας εταιρεία. Αυτή μας συντροφεύει τα μεσημέρια, βεβαίως. 3 με 5. 3 με 5. Και αν πάρουμε και 2 λεπτά παράταση, μαζί μας η Έλαμπε εκεί. Δεν φεύγει με τίποτα. Εδώ παραμένει μαζί μας και σήμερα.
0: Κάτι καλό κάνουμε.
1: Και όλη τη βδομάδα. Ευχαριστούμε, Έλαμπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λαλιώτης, εδώ, παρόν. Ξαναπήγες τελικά, ε!
3: Παρόν.
2: Τι κάνεις στη Βάρκιζα?
1: Έτσι πάει. Φίλε μου καλέ, πώς είσαι πρώτα απ' όλα.
2: Μιγαντά.
1: Προτιμούσα να μην ταξιδέψεις αυτή τη φορά. Έτσι θα φέρει ζωή για ένα μάτς το οποίο ό,τι και να συμβεί θα μας μείνει αξέχαστο. Θα είναι ιστορικό παιχνίδι αυτό. Με είτε με break του Παναθηναϊκού, θα έχουμε 5 break στη σειρά, είτε μετά το 2-0. 2-2, 3-2. Για τον Παναθηναϊκό ή την Βαλένθια.
0: Σε ξεμάτιασα κιόλας.
3: Να μας μείνει ευχάριστα, ξέχαστο.
1: Μακάρι, μακάρι, έχεις δίκιο. Μακάρι.
3: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου.
0: Εκτός από το Σταύρωμα και σε ξεμάτιασα. Πουλήσου λίγο από τη θέση σου.
2: Να ρωτήσω κάτι τον Ηλία. Ηλία, αυτή η κρισιμότητα του... Ωπα, αρέσικα. Η κρισιμότητα του αποψινού αγώνα. Τι παιχνίδι σου θυμίζει από το παρελθόν, έτσι να είναι do or die?
3: Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά, αλλά Game 5 είχε ο Παναθηναϊκός και πέρυσι και πρόπερσι. Πιο και πολύ θα πάω στο προπέρσινο με τη Μακάμπη που σωστά πήγε μετά από 12 χρόνια σε Final Four ο Παναθηναϊκός. Οπότε είχε μεγάλη κρισιμότητα και αγωνία και στον κόσμο του, γιατί είχε να το ζήσει αυτό πάρα πολλά χρόνια, να επιστρέψει σε Final Four. Οπότε θυμάμαι πάρα πολύ καλά την ένταση και την αγωνία που υπήρχε πριν από το παιχνίδι. Επειδή η σειρά έχει εξελιχθεί όπως έχει εξελιχθεί, παρότι είναι διαφορετικό γιατί δεν είναι μέσα στο σπίτι του αυτό το Game 5, υπάρχει γενικότερα και στον κόσμο του Παναθηναϊκού από τα μηνύματα που λαμβάνω και εγώ, αλλά και όλοι φαντάζομαι που ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό και την ομάδα, αλλά και στην ίδια την ομάδα. Η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι και η θέληση μεγάλη για να πετύχει ο Παναθηναϊκός κάτι που όντως θα είναι ιστορικό. Αν γίνει με τα 3 breaks, με πρόκριση με 3 breaks στο Final Four της Αθήνας. Απ' την άλλη βέβαια είναι και μια υποχρέωση του Παναθηναϊκού, έτσι όπως ξεκίνησε η σεζόν με το roster που έφτιαξε, με τις απαιτήσεις που υπάρχουν από αυτή την ομάδα και από αυτό το roster, ξαναλέω, και με το budget που έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι εκ των νου κάνευ ότι πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα είναι εύκολα αγωνιστικά, αλλά θα είναι μεγάλη αποτυχία αν τελικά δεν το καταφέρει. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και ειδικά μετά το 0-2 που έκανε σε αυτή τη σειρά μέσα στη Βαλένθια και δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο παιχνίδι μέσα στην έδρα του. Θα είναι μεγάλη αποτυχία, αλλά αυτά θα τα ζητήσουμε μετά αν προκύψει κάτι τέτοιο. Ελπίζω και εύχομαι ότι και αυτό που βλέπω είναι ότι είναι όλοι πολύ συγκεντρωμένοι και έχουν έρθει εδώ για να κάνουν μια ακόμα νίκη, μια ακόμα μεγάλη νίκη. Εδώ είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να πάμε λίγο έτσι και στα τελευταία νέα της ημέρας. Το ξέραμε από χθες ότι είναι εδώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Υπήρχαν αμφιβολίες για το αν τελικά θα είναι στο γήπεδο, δεν θα είναι.

0: Στο γήπεδο ήταν ξεκάθαρο ότι η τιμωρία του ισχύει και δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι βάσει και της τιμωρίας του. Πήγε όμως το μεσημέρι στο γεύμα που είχε η ομάδα, στο ξενοδοχείο της ομάδας, καθώς βρίσκεται όπως είπαμε από χθες ο ίδιος εδώ. Μίλησε με τους παίκτες, μίλησε με το τεχνικό επιτελείο. Θέλει με κάθε τρόπο να τους δείξει τη στήριξή τους και να τους κάνει να καταλάβουν, αν και νομίζω το ξέρουν. Αλλά οτιδήποτε προσθέτεις έτσι ως κίνητρο στους παίκτες, καλό είναι ότι πρέπει να κάνουν τα πάντα και ότι μπορούν να πάρουν αυτή την πρόκριση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αν πιστέψουν οι ίδιοι στον εαυτό τους και εκτελέσουν καλύτερα το πλάνο που ελπίζουμε όλοι ότι έχει, το ιδανικό πλάνο. Σίγουρα έχει χαράξει κάποιο πλάνο ο Έργιν Άταμαν. Ελπίζουμε να είναι το ιδανικό ώστε να οδηγεί στον Παναθηναϊκό στη νίκη. Εγώ προσωπικά πιστεύω, θα ήθελα πάρα πολύ να δω ξανά άμυνα με αλλαγές. Γιατί την είδαμε στα δύο πρώτα παιχνίδια και πήρε δύο νίκες ο Παναθηναϊκός. Στα δύο επόμενα στο ΆΚΑ την είδαμε ελάχιστα. Ουσιαστικά έπαιξε heads out και κάποια πολύ μικρά χρονικά διαστήματα με αλλαγές στην άμυνα ο Παναθηναϊκός. Θα ήθελα να το δω. Γιατί δείχνει να είναι και η συνταγή της επιτυχίας και με τη Βαλένθια στα δύο πρώτα παιχνίδια και με τον Ολυμπιακό. Εγώ να θυμίσω στο κύπελο, που είναι το μοναδικό ντέρμπι που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός φέτος έναντι του μεγάλου του αντιπάλου. Με αλλαγές έπαιξε στην άμυνα και δούλεψαν πάρα πολύ καλά. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό. Ένα δεύτερο μυστικό για εμένα είναι το γεγονός ότι ό,τι έχουμε δει στα προηγούμενα τέσσερα παιχνίδια, πιστεύω θα το δούμε και στο Game 5. Δηλαδή, τι είδαμε? Ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται και στα τέσσερα παιχνίδια, η ομάδα που μπήκε με μεγαλύτερη ενέργεια στο γήπεδο, στο match, που ξεκίνησε καλύτερα, που πήρε έτσι μια διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο από την αντίπαλό της, είτε μικρή είτε μεγαλύτερη, κατάφερε στο τέλος να είναι νικήτρια. Έγινε και στα τέσσερα match. Στα δύο της Βαλένθια ήταν ο Παναθηναϊκός, αυτός που μπήκε και κέρδισε αυτοπεποίθηση από αυτό το ξεκίνημά του. Αντίθετα, στα δύο του T-Center ήταν η Βαλένθια, που πίστεψε ότι τελικά μπορεί να την κάνει την ανατροπή και την έκανε.
1: Ακόμα και αν πήγε στο σούτ.
0: Και στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς και στα τέσσερα παιχνίδια πήγε στο σούτ. Επίσης είναι μια ομοιότητα αυτή, ότι και στα τέσσερα παιχνίδια πήγε στο σούτ πέντε φορές η αναμέτρηση. Και τα πέντε σούτ τα είχε ο Παναθηναϊκός στην τελευταία επίθεση. Στο Game 1 ήταν του Ναν, κέρδισε το φάουλ τελικά στην τελευταία επίθεση. Στο Game 2 στην κανονική διάρκεια ήταν πάλι του Ναν με το σκορ στο 95-95, ο οποίος αστόχησε και πήγε παράταση για να πάρει πάλι το τελευταίο σούτ τον buzzer beater ο Hayes Davis. Στο τρίτο παιχνίδι ήταν τα δύο σουτ στην τελευταία επίθεση του Ρογκαβόπουλου, που ήταν άστοχα. Και στο τέταρτο παιχνίδι η τελευταία επίθεση, έτσι όπως έγινε λίγο καθυστερημένα, ήταν του Hayes Davis από το κέντρο, ουσιαστικά το τρίποδο. Και στα τέσσερα παιχνίδια την τελευταία επίθεση την είχε ο Παναθηναϊκός. Στα δύο πρώτα είχε την ισοπαλία και όταν έχεις την παράταση, ξέρεις ότι δεν χάνεις. Είναι διαφορετικό να κάνεις ένα τελευταίο σουτ. Στα άλλα δύο παιχνίδια που έπρεπε να βάλει τρίποδο για να ισοφαρίσει, είναι λίγο πιο βαριά η μπάλα, νομίζω.
1: Okay. Κάποια ερώτηση στην Ηλία, να τον αφήσουμε. Το βράδυ θα είναι πάλι μαζί μας μέχρι τα ξημερώματα. Είναι σήμερα μεγάλη μέρα από πολλές απόψεις. Όχι, οκ.
2: Νομίζω τα πει όλα, είναι ξεκάθαρος.
1: Ηλία, προχωράς, φάει κάτι και συνεχίζουμε μετά που λέμε, ξέρεις.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά, γεια σου, Ηλία. Και εμείς το ίδιο θα κάνουμε. Φάμε κάτι, πέντε τελειώνουμε, οχτώ είμαστε αέρα πάλι. Χαστάς που είναι, αδερφέ μου.
3: Σενιόρ, καλό το παιδί.
4: Δεν τον σταύρωσες σήμερα.
1: Το σταύρωσε. Δεν έχει δει.
3: Πολλαπλώ και ξεμάτιασμα. Και σταύρωμα και ξεμάτιασμα.
1: Ναι, το κάνω.
3: Πολλαπλώ και ξεμάτιασμα.
1: Είμαστε εντάξει με όλα, φίλε. Τα πρωτόκολλα ακολουθούνται εδώ.
4: Όλα.
1: Πώς είσαι, παλικάρι μου?
4: Κομπλέ.
1: Έτοιμος για γήπεδο?
4: Είμαι καλά, ναι. Έτοιμος για γήπεδο.
1: Πώς είναι η ερωτική Θεσσαλονίκη?
4: Αλλά δύο μήνανε, να τελειώνουμε. Η ερωτική Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
4: Ζεστή. Θερμή.
1: Το φαντάζομαι και εδώ τα ίδια. Εκεί τώρα τι περιμένουμε να δούμε? Στη μεσαία γραμμή κυρίως με απασχολεί. Με παίκτες που είτε δεν είναι στην αποστολή, είτε είναι λιγότερο έτοιμοι. Τι θα παρουσιάσει εκεί ο προφέσορ?
3: Μπλάνκο, πήρα μπλάνκο, κοιτάζει όλα.
4: Και το Λουτσέσκο τον απασχολεί ιδιαίτερα, αυτή είναι αλήθεια.
1: Προφέσορ, εγώ λέω το Λουτσέσκο εδώ τώρα. Σας
4: θα δούμε.
1: Αλλά και ο άλλος έτσι λέγεται, έτσι δεν είναι?
2: Καθηγητής.
1: Προφέσορ, καθηγητής αυτός.
2: Ελληνιστή.
4: Όχι, σωστά. General είναι ο Λουτσέσκο.
2: Α, είναι general.
3: Τζέα, υπήρξε μόνο ένας.
4: Ναι.
3: Να
4: τους ξεχωρίζουμε.
1: Κάτσε, στρατηγό λέγανε και το.
3: Μόνο μη μισοδομάζω.
1: Και το Γιοβάνοβιτς, έτσι το λέγανε. Κάποια στιγμή.
2: Και το Μεντιλίμπαρ κάνα διάστημα.
3: Δεν είναι στρατηγό. Το στρατηγό στον Ιβάν.
1: Όποιο είναι προπονητή στην Ελλάδα, στρατηγό τον ένα.
3: Στρατηγό ήταν μόνο μη μισοδομάζω, τέλο.
4: Ο Μάτζιο ήταν στρατηγό σίγουρα.
1: Ποιο?
4: Στρατηγό Μάτζιο.
2: Είναι πολλά τα στρατόπεδα, παιδιά.
4: Πολλά στρατόπεδα, ναι.
1: Πώς πηγαίνουμε λοιπόν εκεί και ποια είναι τα διλήμματα?
4: Και τα διλήμματα, ναι. Κοίταξε, το βασικό πρόβλημα, το βασικό θέμα είναι στο κέντρο, όπως είπες και εσύ. Δεδομένα, εκτός ο Καμαρά που χάνει, έχει τελειώσει χρονιά για αυτόν. Δεδομένα, εκτός ο Ζαφίρης, βήξε και εσύ να βήξω και εγώ.
1: Φίλε, είναι κάτι.
4: Λοιπόν, δεδομένα εκτός ο Ζαφίρης. Δεδομένα εκτός ο Ζαφίρης που είναι τιμωρημένος. Οπότε μείνανε 100% υγιής ο Μπιάνγκο, ο θεωρητικά πέμπτος της παρέας των Χαφ. Αυτός είναι 100% υγιής. Ο Μεϊτέ είναι το πρόβλημα στο... Μην παραμιλάτε, ρε. Λοιπόν, ο Μεϊτέ είναι με το πρόβλημα στο ισχύο και τα αποτελέσματα αυτού του προβλήματος που φαίνονται στο γήπεδο στα τελευταία 2-3 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί.
1: Δύο μέρες έχεις φύγει και μου έχεις λείψει, ρε φίλε. Άσχετο τώρα, ήθελα να το πω.
2: Ξέρετε, το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Ξέρεις τι μου είπε πριν. Μου λέει γύρισα σπίτι και ήταν άδειο.
1: Ναι. Ήταν άδειο, ναι.
4: Εντάξει, θα το ξανακάνουμε. Θα το ξανακάνουμε. Το κρεβάτι μην πεις ότι ήταν άδειο και θα παραπέμπει άλλο το πράγμα.
2: Όχι, έχουμε τίποτα τηλέφωνα περίεργα.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Για λέγε τι έλεγες πριν σε διακόψω με κομψόλυτα.
4: Έλεγα λοιπόν ότι πέραν του υγιούς Μπιάνγκο 100% είναι ο Μεϊτέ ο οποίος έχει το πρόβλημα στο ισχύο και τα αποτελέσματα αυτού του προβλήματος και των πόνων φαίνονται στα τελευταία παιχνίδια που χρησιμοποιείται. Δεν είναι ο γνωστός Μεϊτέ. Περισσότερο πρόβλημα είναι παρά βοηθάει στον αγωνιστικό χώρο. Συν ο Σδόεφ, ο οποίος έχει και αυτός ένα μικρό πρόβλημα στους προσαγωγούς. Ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις έχει ο Λουτσέσκου να διαλέξει. Τώρα αν κάνει καμιά αλχημία στο κέντρο με κανένα Θυμιάνη, το αποκλείω, με κανένα Πέλκα, το αποκλείω, με κανένα Σάντσες σε θέση χαφ, δύσκολο το θεωρώ. Τέλος πάντων, το πιο πιθανό δίδυμο είναι μάλλον ο Σδόεφ, που έχει το μικρότερο πρόβλημα, σύν το Μπιάνγκο που είναι φρέσκος, αλλά δεν έχει τόσα πολλά παιχνίδια φέτος στα πόδια του. Τουλάχιστον είναι υγιής και έχει φρεσκάδα, θα μπορεί να τρέχει. Από εκεί και πέρα, θέμα στα αριστερά της άμυνας με τον Μπάμπα, που και αυτός είναι ξεζουμισμένος και αυτός φαίνεται μέσα στα παιχνίδια πόσο δυσκολεύεται να βγάλει το 90 λεπτό. Εκεί από πίσω υπάρχει ο Τέιλορ, τον οποίο ο Λουτσέσκο μέχρι τώρα δεν τον έχει εμπιστευτεί, ειδικά στα μεγάλα μάτς σχεδόν καθόλου. Δεν του έχει εμπιστοσύνη, αν το μπορούμε να το πούμε έτσι, στις κρίσιμες αναμετρήσεις. Και ξανά ο Σάντζες, ο οποίος μπορεί να παίξει θεωρητικά και αριστερά στην άμυνα. Αυτές είναι οι επιλογές. Mm. Τα υπόλοιπα είναι πάνω κάτω δεδομένα, με τον Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, με τον Κένι δεξιά, με τον Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα στα στόπερ, με την τριάδα αυτή που βλέπουμε και τώρα, Τάισον, Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς, πίσω από τον Γερεμέγεφ, γιατί ναι μεν ο Γιακουμάκης έχει επανέλθει στις προπονήσεις εδώ και 2 μέρες, έχει βγάλει δύο ολόκληρες προπονήσεις, αλλά προφανώς μετά από τη θλάση δευτέρου βαθμού που προέρχεται, δεν νομίζω, το αποκλείω επίσης να τον δούμε βασικό. Θα βρίσκεται στον πάγκο, ίσως πάρει αποστολή. Χρόνο, κάποιο χρόνο συμμετοχής. Ναι, ναι, είναι στην αποστολή.
3: Από τα αποστολή, αποστολή. Ωραία.
4: Ναι, ναι, γι' αυτό το πάλεψε ο κριτικός Φορ, να είναι διαθέσιμο στα 2 τελευταία παιχνίδια. Έδωσε μάχη, τα κατάφερε. Τώρα είναι στο χέρι του Λουτσέσκου. Νομίζω ότι δεν θα πάρει κάποιο ρίσκο για αρχική ενδεκάδα. Ίσως κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο και αναλόγως πώς θα είναι το παιχνίδι, να τον ξαναδούμε το Γιακουμάκι στο σχήμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο που είναι τόσο κομβικός. Και ο Γιακουμάκης βεβαίως, και ποιον Γιακουμάκη θα δούμε, γιατί λέμε συνήθως για παίκτες που επιστρέφουν, αλλά το θέμα είναι και τι εικόνα έχουν, γιατί χωρίς ρυθμό και μετά από μεγάλα διαστήματα εκτός δράσης, συνήθως βλέπουμε έναν παίκτη ο οποίος ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Είναι ερωτηματικό γενικώς το τι, είτε Γιακουμάκη είτε ξέρω εγώ οποιονδήποτε άλλο που επιστρέφει, θα δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μισό πάνω λεπτό, κάτω αυτή μισό είναι η 11.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα, μεγάλη αλήθεια αυτή που λες, πάντα το λέμε, για Μεϊτέ λέμε, γύρισε, πώς είναι ο Μεϊτέ. Ζίβκοβιτς γύρισε, πώς είναι εκείνη την περίοδο. Και πολλούς ακόμα, καλά κάνεις και τα αναφέρεις. Διαβάζω τώρα 2-3 μηνυματάκια super chat, γιατί χάνονται αυτά, περνάνε ναι, και δεν τα βλέπουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στην καλύτερη αθλητική παρέα, λέει εδώ ο Κάφρος, Κάφρος, και του κάνω μπαν. Όχι πλάγανο, με διαφορά από Λίμνο. Είμαι γάβρος, λέει, και πονά να βλέπω τον Ολυμπιακό, έτσι. Βερβελέ, κράτα γερά. Μετά θα σου πει ο Βερβελές τι γίνεται κλπ. Η πιο ωραία παρέα μας κρατάει συντροφιά μεσημέρι μακριά από τοξικότητα. Ελπίζω να ισχύει η μεταγραφή. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω. Καπετανάκου στο εξωτερικό, να μην ισχύει. Θα πάω στο εξωτερικό, ρε.
2: Εντάξει, κάποια στιγμή θα πάω.
4: BBC.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, έτσι λέει εδώ.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να φύγω κι εγώ έξω.
1: Αν θες, στείλε μου πάλι να μου πεις τι εννοείς. Ελπίζω να μην ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να πάω κι εγώ έξω.
1: Να πας, όχι τώρα, έχουμε εκπομπές τώρα.
2: Και εγώ και ο Κωνσταντέλιας κάποια στιγμή πρέπει να φύγουμε.
1: Θα φύγετε και οι δύο, ναι. Πιστεύεις, ε. Να δούμε αν θα
2: έχουμε βρει ένα εισιτήριο οικονομικό.
4: Πάρ' τον αγκαζέκ.
1: Ο άλλος λέει...
4: Πάρ' τον αγκαζέκ επάντε.
1: Μπακόπουλε, τι έχεις κάνει ρεάλε που εκεί στην εκπομπή. Ένα μεγάλο μπράβο. Έπρεπε, εκτιμώ πάρα πολύ που δεν έχεις πει ρεάλε που.
3: Όχι, καλό. Σε καμία περίπτωση.
2: Κάπου είπα, παιδιά. Κάπου, παιδιά,
3: το
2: κάπου,
3: άλλο το μήνυμα είναι, ναι. Θα μπορούσε να πει κάποιος, λέει, σε έχουν πει καπετανάκι. Ναι. Καπετανάκο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είσαι τόσο πετυχημένος, τα λοιπά, ότι είναι, λέει, ο Ακύλας των ρεπόρτερ.
1: Εσύ, φέρτο.
2: Ο Ακύλας, όχι, ντροπή αυτά, παιδιά.
1: Θα το πάρει ο
2: Φέρτο. Είναι ντροπή που στείλαμε τέτοια εικόνα, πραγματικά. Αν πεις τώρα σε αυτό το πανηγύρι που γίνεται εκεί πέρα.
1: Φίλε, έτσι είναι το ύφασμα. Τι εννοείς.
4: Όλα έτσι ήταν, ρε. Όλα έτσι ήταν.
2: Για το Θεό, ρε παιδιά. Λίγο σεβασμό.
3: Όλα από και μόνο ήταν.
1: Όταν πήγαιναν οι άλλοι περίοδοι, δεν ενοχλούσαν.
2: Λίγο αυτό σεβασμό. Λίγο αυτό σεβασμό.
3: Πράγματα έχω να πω για λίγο, επειδή γράφαμε χτες.
2: Λίγο αυτό σεβασμό.
1: Δεν είδα φρέιμ, εγώ είχαμε τον Αστέρα.
3: Respect τον Ιταλό. Respect τον Ιταλό, πολύ καλό.
2: Τι είναι Ιταλό.
4: Ο Ιταλό λέει
1: Eurovision. Δεν έβλεπε Αστέρα, δεν έγραφε Αστέρα. Τι είναι Ιταλό.
3: Τα πάντα.
1: Τα πάντα λέει. Έβλεπε Eurovision, ο άλλο και έγραφε Αστέρα.
3: Και τελειώσει το Αστέρα.
1: Και εγώ αν αποθέσει ελπίζω να
2: κάνει κριτική. Κάνει κριτική για το Αθηνόραμα στο Eurovision.
3: Time out.
1: Time out, λέγε.
3: Ο Αστέρα είχε τελειώσει, λεβέντι μου.
1: Ναι. Εγώ που ήμουν.
4: Δεν είναι αγόρι μου.
1: Ήμουν Τρίπολη ακόμα γύρισα.
3: Ναι, προφανώ τρώγατε. Και καλά κάνατε. Μετά από το μάτ τρώγατε. Λοιπόν. Ο Ιταλός πολύ ωραίος και εντυπωσιακή σε φωνή και σε παρουσία η Γερμανίδα. Δεν το περίμενα. Μπράβο της.
1: Για τις φωνητικές ικανότητες.
3: Για όλο το πακέτο.
1: Το κατάλαβα.
4: Από κορμί φωνάρα.
2: Αυτό που στείλαμε ως Ελλάδα, σ' αρέσει.
3: Αυτό είναι Pokémon εντελώς.
2: Σ' αρέσει.
3: Όχι.
2: Εσένα σ' αρέσει.
1: Είναι αυτό που πρέπει. Άσα να μ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει τίποτα.
3: Για από να γίνει τα βαντούρια.
4: Εσύ, για Eurovision μιλάμε. Τι περιμένεις να είναι.
1: Αν μιλούσαμε για κάτι
2: άλλο. Όλα έχουν και ένα όριο.
4: Την οδό ονείρο να στείλουμε.
2: Όλα έχουν και ένα όνειρο.
1: Εντάξει.
2: Ένα όνειρο. Ένα όριο.
1: Έχει ένα.
2: Αυτός έχει ένα όνειρο, το πάρει.
4: Ένα όνειρο έχουμε όλοι. Όλοι έχουμε ένα όνειρο.
2: Ένα όνειρο τρελό. Εγώ δεν έχω πλέον.
1: Θέλω να διαβάσω ακόμα ένα. Για
4: μας,
1: τους Παναθηναϊκούς, ο Θοδωρή λέει, το μάτς είναι κάτι μεταξύ Σκοπιάς και Αγκαρίας.
4: Για μας, ναι.
1: Θυμάστε Σκοπιά Αγκαρία, θυμάστε, ναι. Θυμάστε.
3: Εμπλοκή.
1: Λοιπόν.
2: Καλαμάτα, κο. Εκεί την πειράσαμε.
4: Και εγώ Καλαμάτα ήμουνα.
1: Πόσους μήνες έχετε κάνει.
3: 18.
2: Εγώ ήμουνα 12 μήνες, η πρώτη σειρά που ξεκίνησε το 12 μήνες.
4: 14.
1: Εσύ Θοδωρή.
4: Εγώ η πρώτη 14 μήνο.
1: Εγώ 20, παιδιά. Χαιρετίσματα.
3: 18.
1: Ξημέρωνε βράδυες, αλλάζαν οι χρονιές και ήμουνα.
2: Πόσο?
1: Ακόμα 20 μήνες.
2: 20.
1: Αεροπορία.
2: Ήσουν τόσο καλός που σε κρατήσανε.
1: Δεν με διώχνω με τίποτα. Και είχαν και ένα χρόνο οψιών και πήγαν να το ενεργοποιήσουν.
2: Περιμένα τον τρίτο παγκόσμιο.
1: Ξέρω, ρε φίλε. Λέει, παιδιά, μην φοβάστε
4: τίποτα. Με βάση τις συμμετοχές ήταν οι οψιών.
1: Ναι, πήγαιναν να ενεργοποιηθούν αυτόματα. Αλλά είπα, μπάστα, μπάστα, παιδιά. Τάσο, συγχαρητήρια σου λέει ο άλλο. Προφανώς για τη
2: μεταγραφή.
1: Και για το Ζενέσιο, πρέπει να μου πεις κάτι εσύ μετά. Το κουβεντιάσαμε και προχθές βέβαια. Είναι ο Γάλλος της Λίλη, είναι αυτός.
3: Της Λίλη, ναι, και φεύγει από τη Λίλη, αλλά παιδιά.
1: Δεν το βλέπεις πιθανό.
3: Όχι, δεν το βλέπω πιθανό. Τα πάντα
4: απέναντι. Αυτός που έφαγε το ντόρτι είναι από εμάς.
1: Της Λίλη, το 4-3.
3: 3-4, ναι.
4: Ναι.
3: Αυτή η ψυχούλα είναι.
1: Με τσιφτσί, επικό, ναι.
4: Ωραία.
3: Αλλά παιδιά αυτή τη στιγμή είναι. Πολλά τα ονόματα που είναι στο τραπέζι. Δεν είναι ένα και δύο. Οπότε να προσανατολιστούμε μόνο σε ένα. Μπορεί να είναι ο συγκεκριμένο στο τέλος. Εγώ παθαίνω ότι υπάρχουν κι άλλα.
1: Γράφει ο άλλος. Είναι ευρηματική. Ποιος Ακύλας, αυτός είναι Κατρακύλας. Όχι, δεν το υιοθετώ. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό ακριβώς που έχουμε επιδιώξει να κάνουμε και ίσως Eurovision ως χώρα κλπ.
4: Γι' αυτό το πανηγυράκι που γίνεται.
1: Το πανηγυράκι αυτό νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει το παιδί.
2: Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει σε όλα τα πανηγυρία.
1: Σωστό. Αλλά συμβαίνει όμως.
4: Να δηλώσουμε κόλλημα.
2: Έτσι.
1: Μπορεί να
3: στείλουμε χαρά βέρα. Εφόσον μιλάμε για πανηγύρια, θα στείλουμε χαρά βέρα.
2: Τον καψάλι να στέλναμε, καλύτερα θα ήταν για αυτό το πανηγύρι.
4: Αφού, αφού πουλάει, ρε Τάσο. Έλα, πουλάει, τι να κάνουμε. Έχει κόσμο που ασχολείται. Επειδή δεν ασχολούμαστε εμείς, δεν σημαίνει ότι.
1: Να πω κάτι. Για να είμαι δίκαιο. Θα μου πει, θα μου πει.
2: Κάποτε έχουμε στείλει και σοβαρέ συμμετοχέ με σοβαρά τραγούδια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είχε κάτι να ακούσει.
4: Κάποτε ήταν σοβαρό ο διαγωνισμό, ρε.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Υπήρξε περίοδο που αυτό πήγα να πω. Που φανατικά, όχι φανατικά, εντάξει, που μαζευόσασταν σπίτια και βλέπατε Eurovision. Εγώ υπήρχε η περίοδο.
2: Κάπου εκεί με Παπαρίζου, ναι. Ρουβά και τέτοια.
1: Ναι, δεν ήταν. Μπράβο.
3: Στην Παπαρίζου.
1: Ρουσλάνα.
4: Ναι, ναι. Ρουσλάνα.
3: Ρουσλάνα. Του Αγίου Κωνσταντίνου η Παπαρίζου.
2: Τότε με του Λιθουάνου.
3: Και
2: τα τέρατα.
3: Έξω σε μπουζούκια και έχουμε κάνει σύνδεση να δούμε και Παπαρίζου.
1: Παπαρίζου εκείνη τη μέρα γίνεται ένα τελικό κυπέλο, το θυμάστε. Στην Πάτρα. Είμαι εκεί εγώ.
2: Ολυμπιακό Άρη.
1: Για την ΕΡΤ. Σωστά, ναι. Και γυρίζοντα ακόμα στο ραδιόφωνο τι γίνεται.
2: Είναι ίδια μέρα και την επόμενη. Η μέρα ναι. Το έχει πάρει ο Ολυμπιακός με γκολ Ριβάλντο.
4: Είχες φαντάρος.
1: Νομίζω, ναι, πρέπει να το έχει βάλει.
2: Και την επόμενη μέρα μεγάλο πρωτοσέλιδο.
4: Με Μπενίσκο Άρισε.
2: Ναι, ναι, ναι, που έχει χάσει το τετατέτ. Που βγαίνει στο τετατέτ.
1: Ναι,
2: ο
1: Μπενίσκος. Μπενίσκος. Ναι,
2: και το χάνει.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: και την επόμενη μέρα πρωτοσέλιδο μεγάλη αθλητική εφημερίδα τότε έγραφε για το κύπελο του Ολυμπιακού και του Παπαρίζου Παπαρίμπο. Το θυμάμαι σαν τώρα.
4: Το θυμάμαι.
2: Παπαρίμπο.
4: Τέλειο.
1: Λοιπόν, αεροπορία Μοδίστρα Μπακόπουλο. Σωστά, έτσι μας έλεγαν τότε. Μοδίστρες στην αεροπορία. Παρότι είναι ώρα εργασίας για μένα, με αγάπη για την multi-club παρέα, με τα θετικότερα vibes. Ευχαριστούμε, αδερφέ μου. Μην ξανασχολιάσει κανείς τον Γρηγόρη Παπαβασιλή, θα γίνει χαμός. Πρώτον, είναι κουμπάρος μου.
2: Δεύτερον, τέλος.
1: Δεύτερον, τελειώσαμε.
2: Δεν το έχω κάτι άλλο.
1: Δεύτερον, έχω να πω το εξής. Γιατί κουβέντιασα μαζί του. Και του λέω.
3: Γρηγόρη, έχω τσακωθεί σε προτάσμα τύπου.
1: Λογικό, τσακώνομαι και εγώ κάθε μέρα. Εγώ θα πω το εξής για τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης βλέπει και ξέρει 100 κιλά μπάλα. Σας το λέω εγώ, υπεύθυνα πρωτάθλημα τύπου έχει παίξει, είναι παιχταράς, είναι αυτά. Θα σου πω το εξής όμως. Εδώ λέει κάτι το οποίο ίσως δεν ακούστηκε καλά ή τον πήρε μπάλα όπως το είπε.
2: Δεν το έχει διατυπώσει καλά.
1: Γιατί εγώ μίλησα μαζί του και μου λέει: δεν λέω ότι δεν έχει δει. Δεν λέω ότι δεν θέλει να βρει. Όμως υπάρχει μια επαφή μετά με τον παίκτη που του φτιάχνει την μπάλα. Το ξέρω, του λέω. Όπως και το ότι το τελείωμα του Ζωά Μάριο πάει τέτοιο, έχει ένα ψηλό τσαφ μέσα.
2: Όχι, δεν έχει τσαφ. Την έχει χτυπήσει στο έδαφος και σηκώνεται.
1: Μπράβο, ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή τελείωμα από αυτά που βλέπει συνέχεια. Ναι. Απ' την άλλη όμως.
2: Άρα προφανώς δεν το έχει διατυπώσει ο στόμαθος,
1: ναι.
2: Για να λέει αυτό.
1: Απ' την άλλη εικόνα όμως είναι
3: δεν
1: αυτή ότι ο Γιώβιτς κοιτάζει κιόλας. Ναι, και
2: προφανώς,
1: βλέπει.
2: Προφανώς.
1: Τώρα αν τον βοηθάει και λίγο η πορεία της μπάλας.
2: Τραβάει
1: μετά
2: μαζί του τον Μπεχ, τραβάει ναι μαζί του το στόπερ. Βλέπει πίσω του μόνο το Ζωάο Μάριο, σκύβει.
3: Δεν έχει πει, δεν ξέρω.
2: Και
3: δηλαδή,
2: κοντράει προφανώ ή κοντράει μπάλα
4: λίγο. Αυτό θέλει να κάνει τώρα, πώ βγαίνει στην πράξη.
1: Ναι, ναι, ακριβώ αυτό που λέει
4: αυτό
1: ο Θοδωρή.
4: Αυτό θέλει δηλαδή να κάνει, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Το ότι σε βοηθάει και λίγο εκείνη τη στιγμή η φάση, η τύχη αυτά. Είναι όμω το όλο
3: ναι
1: γενικό.
3: Παιδιά, εγώ κάνει το έφαγα τον κόλλο αυτό και σα λέω ότι το θέλει να το κάνει ο Γιώργο.
1: Ναι, ρε, κάνει την κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Τον έχει πάρει παραμάζωμα των άλλων.
3: Τη στρώνει με το κεφάλι με
1: πλάσα. Τώρα αν βρει
2: κανένα ότι δεν το θέλει. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο να λέει. Πρώτα απ' όλα, αν δει ένα κλικ πριν γίνει όλο αυτό, έχει κοιτάξει πίσω.
3: Βγήκε και
2: έχει κοιτάξει πίσω.
1: Λέει ο Γρηγόρης που βρίσκει πάνω στον Πάλμερ Μπράουν. Και αυτό.
2: Η μπάλα έχει μια ανεπαίσθητη επαφή στον Πάλμερ Μπράουν.
1: Και γι' αυτό δεν το πιστώνουν πολύ.
4: Βοηθάει να γίνει αυτό που έχει στο μυαλό.
2: Το Transfermarkt το έχει ως assist πάντως. Επειδή πήρα χθες.
1: Μάλιστα. Κάποια άλλα έχω πάρει κάποια που δεν το πιστώνουν ως assist.
2: Άρα προφανώς δεν το έχει διατυπώσει ο άνθρωπος.
1: Δεν μπορεί, δεν λέει ότι δεν είναι εκεί.
4: Κάτω τα χέρια από τον κουμπάρο, ρε.
1: Όχι. Και να σου πω και κάτι.
2: Έχει πολλούς.
1: Έπρεπε να σταματήσω εκεί. Ότι τι τέλος, είναι κουμπάρος. Τελειώσαμε. Με έναν από αυτούς πάνε για φαγητό την Πέμπτη. Τιμάσωση. Όχι με τον Γρηγόρη.
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη, αν μπορείς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χαρέμι έχεις λίγο άλλο, δεν έχεις κουμπάρους. Έχεις δίκιο, ρε αδερφέ μου.
2: Πραγματικά.
1: Η αλήθεια είναι.
2: Όποιο και να γυρίσει είναι κουμπάρι του.
1: Δεν είναι πολύ.
2: Και όπως είπε και ο Δύσμηρος Βερβελές, αυτό έναν έκανε και το πληρώνει για μια ζωή.
1: Θυμάσαι τα κάρε.
2: Τρομερό.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Το κουβαλά για μια ζωή.
1: Φοβερό, φοβερό. Έχει γίνει μακελιό που έλεγε τότε, το έχουμε ανεβάσει.
2: Ο Γουρλής ο κουμπάρος ο Βρεβλε, πάντως.
1: Λέει ο άλλος, το ύφος λέει του Γρηγόρη το θέμα, όχι τι λέει. Κοίτα, για το ύφος έχω κουβεντιάσει και εγώ πολλές φορές μαζί.
2: Έχω τσακώθει πες.
1: Αλλά όχι, πέρα από πλάκα, δεν είναι έτσι. Δείτε το λιγάκι καλύτερα, θα δεις. Και δεν είναι και κανένας κολλημένος τύπος, αν ήταν θα το έλεγε.
2: Έχει την ευκαιρία να το επαναδιατυπώσει ο άνθρωπος.
3: Πρέπει να του έχω σκάσει κλωτσιά από πίσω του Γρηγόρη.
2: Χωρίς λόγο.
3: Σε προτάσμα.
2: Σε γήπεδο.
3: Σε προτάσμα.
2: Στη δουλειά.
3: Σε μπάλα, παιδί μου, σε αγώνα.
2: Πας και κλωτσάς στην αδελφή.
4: Για κόκκινη. Για αποβολή.
3: Σήκωνε αποβολή, ναι. Αν θυμάμαι το μάτς καλά, ναι.
4: Σήκωνε.
1: Δική σου ή δική του.
3: Εγώ του έχω σκάσει.
1: Εσύ το χτύψες, τον Γρηγόρη. Καλά το έκανες.
3: Από πίσω κιόλα.
1: Ήταν
3: για κόκκινη.
2: Ξέρεις σε ποιον έχω κάνει τάκλι να πέσω στο πρωτάθλημα πίσω. Στο πρωτάθλημα τύπου. Τον έχω σωριάσει στα νερά. Το πρόσωπο του έπεσε στο νερό κάτω. Είναι 88-89. Το λεπτό. Ναι. Και είμαστε ισοπαλία. Θέλουμε μια ισοπαλία εμείς οπωσδήποτε.
1: Ναι.
2: και έχω μπει αμυντικό χάφ εγώ επίπεδου 30 φιλομαχαιρίδι. Δεν περνάει τίποτα, ούτε μπάλα, ούτε κουνούπι, τίποτα.
1: Ζέλια.
2: Είμαι σερή από το καραμέλα. 8:30-9 το πρωί έχει ξεκινήσει το μάτς.
1: Από το καραμέλα σε ρίξα
3: αυτά τότε. Άρα μετά τα μπουζούκια κατευθείαν πηγαίνει.
2: Έχει περάσει με τρίπλα. Με έχει περάσει με τρίπλα. Και λέω δεν πήγαινε να απειληθεί τώρα και να το χρεωθώ εγώ πέρα. Και πάω από πίσω και τον κλαδεύω και πέφτει κάτω. Θανάσια σπίλια.
3: Θανάσια
2: σπρούλια.
1: Ξάπλωσε το δέντρο.
2: Το ξάπλωσα το δέντρο.
1: Ναι.
2: Και έπεσα και εγώ. Και καλά, ότι χτύπησα και εγώ στο τάκλιν.
1: Έπεσε πάνω με το δέντρο.
2: Ήταν χωμάτινο τότε. Στα μελίσια εδώ. Στα μελίσια.
1: Μελίσια
3: η μελίσια είναι νομισματικό.
2: Στα μελίσια. Στα μελίσια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, και πέφτω και εγώ και σηκώνεται να κάνει τσαμπουκάδα σπρούλια. Και του λέει αγόρι μου, είτε σηκωμένο ίσω να είτε κάτω, τι γραμμένο για μένα. Τι σηκώνεσαι, 2-10.
1: Φίλε, δέντρο, κανονικό.
2: Ο πλάτανος έπεσε κάτω.
1: Πρέπει να το χτύπησες και να φώναξες Τίμπερ.
2: Βέβαια, την ώρα από το τάκλι, από το τάκλι μέχρι να βρει το έδαφος, ήταν 1,5 λεπτό, πέφτε.
1: Η κέρδη αστυνομία.
4: Κανονικά.
1: Και έβαζε κορδέλι.
4: Εκεί που ήταν
1: άνοιγε χώρο.
4: Εκεί που ήταν πεσμένος, έπρεπε να σου πει, έλα εδώ, έλα εδώ. Να μην τσικώνομαι εγώ, έλα σε κάτω.
1: Κοιτάξτε, θα κάνουμε αλλαγή τώρα γύρω στις 11:30 το βράδυ με τον Ασπρούλια και τον Ιωάννου. Θα του πω ότι θυμάσαι την ιστορία αυτή.
2: Τα έχω πει, τα έχω πει.
1: Ωραία, εντάξει. Προχωράμε, συνεχίζουμε. Στα του ΠΑΟΚ μείναμε. Διάβασα τα donations αυτά που υπήρχαν και είμαστε κομπλέ και με αυτό το κομμάτι. Θέλω να μου πεις τώρα, η κουβέντα για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, παρότι ο ΠΑΟΚ πορεύεται με Λουτσέσκου εκτός συγκλονιστικού, θα πω εγώ απρόπτου, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια αυτό βλέπω, και με την κουβέντα που έχουμε κάνει και με τον Θοδωρή. Πότε θα ξεκινήσει αυτή η κουβέντα?
4: Δευτέρα εδώ θα είμαστε, νομίζω. Δεν θα φύγουμε.
1: Προφανώς.
4: Θα, θα αρχίσουμε να κάνουμε την κουβέντα.
1: Εμείς θα την ξεκινήσουμε.
4: Είναι τώρα μεγάλο που διακυβεύεται, εσύ.
1: Τι λες?
4: Ο στόχος, λέω, είναι μεγάλο που διακυβεύεται τώρα απόψε και την Κυριακή για να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εμείς τώρα μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι στον ΠΑΟΚ είναι αφοσιωμένοι 150% σε αυτό που έχει μείνει.
1: Και έχεις δίκιο στον ΠΑΟΚ, λέω εγώ, που θα γίνει η κουβέντα. Γιατί, καλά κάνεις και το λες, γιατί άλλο να μιλάς τώρα. Πρώτα σε επαφές μπορεί να έχουν γίνει με παίκτες, με κάποιους παίκτες. Φιλολογικού ενδιαφέροντος κλπ.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει. Αλλά πραγματικά, τι θα του πεις, πότε ξεκινάμε, σε ποια διοργάνωση παίζουμε, τι θα γίνει, τι περιμένουμε να δούμε εκεί. Για όλα αυτά ισχύει και όπως και για τα διαρκείας που ρωτάει πολλοί κόσμος για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ, τι να πεις στον κόσμο, τι να πουλήσεις, για πότε, τι θα συζητήσεις.
3: Για την διοργάνωση, πού, πώς, τι.
1: Γι' αυτό λέμε, δεν είναι τυπικό το από Δευτέρα. Το από Δευτέρα είναι πολύ ουσιαστικό εδώ στις δύο ομάδες, έτσι δεν είναι, Θοδωρή?
4: Βέβαια. Ναι. Και στο κάτω-κάτω η ουρά είναι. Ούτε η ουρά, λίγο από την ουρά. Τρεις μέρες μείναν, τέσσερις, να φύγουν κι αυτές.
3: Η μόνη και μετά περίπτωση
4: να κάτσουν να ασχοληθούν και ο ΠΑΟΚ. Ναι.
3: Η μόνη περίπτωση να μην έχουμε τελευταία αγωνιστική ενδιαφέρον είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ απόψε και να κάνει διπλό Παναθηναϊκό στο Φάληρο.
4: Και να χάσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μόνο έτσι.
1: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα για ένα ταλέντο.
4: Είστε και ικανείς. Ναι.
1: Πες το πάλι αυτό.
4: Λέω, είναι ικανός ο Παναθηναϊκός, λέω. Σε τέτοιες κηδείες είναι ικανός. Με τον Ολυμπιακό εννοώ.
1: Ναι, εννοείται καλά.
3: Δεν θα πιστεύω, απλά δεν θα είναι εύκολη υπόθεση τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, θα έχει ιστοριούλα το μάτσο το βράδυ.
2: Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού που είδα στη Φιλαδέλφια είναι κανονική ομάδα.
4: Χωρίς να σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει σίγουρα την ΑΕΚ, έτσι. Για να λέμε και, και την άλλη πλευρά.
2: Απλώς και για τους δύο γηπεδούχους σήμερα είναι πολύ μεγάλη ζημιά με τους αντιπάλους που έχουν το να μην κερδίσουν.
1: Ναι. Πάντως, αν ο ΠΑΟΚ, να πούμε, νικήσει τον Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκ, και ο Παναθηναϊκός νικήσει τον Ολυμπιακό, τελειώνει και η δεύτερη θέση από σήμερα.
4: Τελειώνει, ναι.
1: Έχει
4: ενδιαφέρον. Είναι αδιάφορα και τα τελευταία.
1: Σωστά, γιατί ισοβαθμία είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Μιας και λέμε για αυτό το κομμάτι του ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ κουβεντιάζουμε και για τα κίνητρα που ακούσαμε νωρίτερα που μπορεί να υπάρχουν, ας δούμε και ενδεκάδα ΑΕΚ που μπορεί να υπάρχει σήμερα. Μια προσέγγιση που εδώ είναι πολύ δύσκολη, νομίζω, από την άποψη ότι μπορεί να δώσει ευκαιρίες και σε άλλους παίκτες.
2: Η τελευταία δοκιμή που ουσιαστικά μια προπόνηση γίνει είναι αυτή η ενδεκάδα. Με τον 300% από τα δοκάρια δεν αλλάζει. Στα στόπερ θα δώσει την ευκαιρία στον Βίντα να παίξει την Τούμπα, θα ξεκουράσει λίγο το Μουκουντή. Έχει φορτωθεί και αρκετά και έχει ταλαιπωρηθεί. Θα παίξει με το Ρέλβα.
4: Αυτό το Πινέδα Μαρίν θα το πάει μέχρι τέλους, έτσι.
2: Από ό,τι έχω ακούσει, θα πάνε και διακοπές μαζί.
4: Μόνο έτσι μπορεί να γίνει.
2: Απλώς ο Πινέδα πρέπει να φύγει κάποια στιγμή, γιατί έχει και Μουντιάλε.
1: Να το θυμίσετε, μη μείνει εδώ.
2: Ρώτα στο δεξιά άκρο της άμυνας. Δεν υπάρχει εδώ πέρα κάτι διαφορετικό. Και αριστερά θα πάρει την ευκαιρία ο Πενράις να παίξει εναντί του Πίλιου. Ο Πινέδα Μαρίν δεν αλλάζει στο κέντρο του, για την ΑΕΚ. Στα άκρα της επίθεσης θα παραμείνει ο Κοϊτά δεξιά. Θα δώσει την ευκαιρία στο Ζωάο Μάριο και ψυχολογικά να τον μπουστάρει μετά από το πολύ σημαντικό γκολ τίτλου που πέτυχε με τον Παναθηναϊκό. Μία από τις τελευταίες συμμετοχές του Ζωάο Μάριο μετά κίτρινο-μαύρα. Γιατί θα αποχωρήσει μετά το τέλος σεζόν. Και στην επίθεση ο Ζήνη θα παίξει τη θέση του Γιώβιτς. Νομίζω ο Ζήνη έχει κερδίσει το δικαίωμα και να είναι βασικός σε αυτά τα play-off. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε για την ΑΕΚ τα δεδομένα στα play-off και την έχει φέρει πιο κοντά στον τίτλο ο Ζήνη. Το πήρε λίγο στην αρχή ο Κοϊτά στο Καραϊσκάκι με την εικόνα του και μετά το πήρε τη σκυτάλη ο Ζήνη. Και δίπλα θα παίξει ο Βάργα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Ούγγρος, πάντα ο διπλανός, ο παρτενέρ του θα αλλάζει, γιατί είναι ο παίκτης που κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά. Ακόμα και οι αριθμοί, θα το κάνουμε μία από τις επόμενες μέρες, αποτυπώνουν το πόσο διαφορετική και πιο αποτελεσματική είναι η ΑΕΚ στην επίθεση, όχι στον γκολ, στην επιθετική λειτουργία της, με τον Βάργα στο χορτάρι. Στις εναέριες και χαμηλές μονομαχίες, ο Ούγγρος έχει αλλάξει όλη την ΑΕΚ και δικαιώθηκε ο Νίκολιτς, ο άνθρωπος που εντόπισε την ευκαιρία του Βάργα τον περασμένο Δεκέμβρη και έπεισε τον Μάριο Λιόπουλο να δώσει αυτά τα 5 εκατομμύρια ευρώ στη Φερεντσβάρος για να τον φέρει. Ορίστε.
4: Ο Βάργα, όταν ήταν να έρθει για αυτή τη δουλειά ή για να έχει ο Γιώβιτς ακόμα από πίσω του, ξέρω εγώ, να έχει ακόμα μια επιλογή ο Νίκολιτς στην επίθεση.
2: Για να παίξουν ως δίδυμο.
4: Ενώ ήρθε στοχευμένα.
2: Ναι,
4: για να παίξουν δίδυμο. Ήρθε στοχευμένα δηλαδή. Γι' αυτό.
2: Η ΑΕΚ ήθελε και έναν center for. Η μεταγραφή του Γιώβιτς έγινε πείθοντας τον Γιώβιτς ότι θα έρθεις εδώ, αλλά δεν θα είσαι μόνος σου στην επίθεση να τρως όλο το ξύλο και να είναι μια αγωνιστική. Γιατί το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμεινο, η ΑΕΚ έτσι το πέρασε. Δεν κατάφερε να πάρει επιθετικό. Μίλαγε με τον Τζέσσερς, θα ήταν μια παρουσία μαζί με τον Γιώβιτς στην επίθεση. Δεν κατάφερε η ΑΕΚ τελικά να πάρει τον επιθετικό που ήθελε. Στηρίχθηκε στο Ζήνη. Ο Ζήνη είχε δύο σοβαρούς τραυματισμούς το χειμώνα που τον άφησαν σχεδόν 2,5 μήνες έξω. Ο Γιώβιτς έβγαλε μόνος του το πρώτο εξάμεινο. Ο Νίκολιτς εντόπισε την ευκαιρία του Βάργα, έπεισε τον Μάριο Λιόπουλο να τον αγοράσει, τον έφερε και μπήκε μετά το μάτσο του Χαριλάου.
4: Άρα εξ αρχής ο Νίκολιτς ήθελε να παίζει με δύο.
2: Ακριβώς, ναι, με δύο ήθελε να παίζει. Ακόμα και με το ρόμβο που λέγαμε το καλοκαίρι, ήθελε να παίζει με δύο center for. Ακόμα και ο Ριμπάλτα είχε δεύτερες σκέψεις, όχι για τον Βάργα, γιατί ήθελε ένα διαφορετικού τύπου center for. Αλλά ο Νίκολιτς κατάφερε, έπεισε και τον Ριμπάλτα που μετά. Συμφώνησε με τον Νίκολιτς και τον Μάριο Λιόπουλο γιατί το οικονομικό σκέλος ήταν πάρα πολύ. Τώρα Γενάρη να δώσει 5 εκατομμύρια και να πείσει σε ένα παίκτη ο οποίος έπαιζε στο Europa League με τη Φερεντσβάρος να τον φέρει στο Conference League στο ελληνικό πρωτάθλημα από την Ουγγαρία. Ξέρεις, δεν είναι και τεράστιο το Δελεάρ. Το εκεί που τον έπεισε ήταν για την αγωνιστική αξιοποίηση ότι θα έρθει εδώ βασικός μαζί με τον Γιώβιτς. Θα είστε το βασικό δίδυμο στην επίθεση. Και το συμβόλαιο το οποίο είναι σχεδόν τριπλάσιο από αυτό που έπαιρνε στη Φερεντσβάρος. Εκεί πίστηκε ο Βάργα και ήρθε. Και μετά το πρώτο παιχνίδι στο Χαριλάου που μπήκε αλλαγή, από εκεί και πέρα σιγά σιγά μονιμοποιείται ως δίδυμο. Και περισσότερο παίζει ο Βάργα βασικός παρά ο Γιώβιτς και ο Ζήνη.
1: Πόσο είναι τα λεφτά, για να με ελαγχολήσει λίγο.
2: Κοντά στο 1,5 είναι. Έπαιρνε 600.000 στη Φερεντσβάρος.
1: Πώς το νιώθεις αυτό?
3: Φίλε, τον κόλ πληρώνεται πάντα. Και γενικά επιθετικό.
1: Το Βιλένα πώς θα παίρνει? Τα ίδια
4: περίπου.
3: Ένα 400 το είναι ο Βιλένα.
1: Περίπου τα ίδια δηλαδή.
3: Μεγάλη επιλογή.
2: Και ίσως είναι.
4: Για να καταλάβει κανείς. Για να καταλάβει κανείς, δεν είναι και μεγάλη διαφορά με αυτά που παίρνει, με αυτά που παίρνει ο Τσάλοφ ακόμα από τον ΠΑΟ και αυτά που έπαιρνε ο Σαμάτα.
1: Ακόμα ένα παράδειγμα.
4: Είναι καμιά μεγάλη διαφορά.
2: Εντάξει, πολλοί έχουν πληρωθεί σε αυτά τα συμβόλαια και έχουν αποτύχει. Είναι αμέτρητη, παιδιά. Έχουν περάσει από όλες τις ομάδες.
1: Και θέλω να καταλήξω. Τα χρήματα που έχει δώσει η ΑΕΚ δεν είναι τόσο πολλά. Και να σου πω και κάτι. Νομίζω ότι ο παίκτης αυτός με βάση τη χρονιά που έκανε στη Φερεντσβάρος, δεν λέμε. Με πολύ καλούς αριθμούς. Εξαιρετικούς θα έλεγα.
2: Και την προοπτική. Είχε τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό τότε. Την προοπτική τη Φερεντσβάρος να συνεχίσει το Europa League.
1: Θα το έβρισκε ένα συμβόλαιο τέτοιο. Νομίζω η κουβέντα που έγινε και το εξήγησαν εδώ τι κάνουμε, πώς θα παίξεις, έχουμε τον Γιώβιτς, εσύ θα είσαι εκεί, σε υπολογίζω γι' αυτό και πού πηγαίνουμε σιγά σιγά εμείς ως σύλλογος, έπαιξε ρόλο πιστεύω, παιδιά. Δεν ξέρω τι λες.
2: Νομίζω, μα που πούν και τα παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αυτή η κίνηση είναι η μεταγραφή του Γενάρη από όλες τις ομάδες. Πάω Ολυμπιακό και ΑΕΚ που διεκδικούσαν τον τίτλο, που αλλάζει τα δεδομένα και τη ροή της διεκδίκησης του τίτλου. Η ΑΕΚ έτσι ξεκλείδωσε.
3: Η διεκδίκηση του τίτλου, ναι.
1: Φέραμε και Βερβελέ, αν έχει άλλη άποψη να μας το πει.
3: Δεύτερη μεταγραφή που ήταν επιδραστική.
4: Το θέμα είναι ότι ήρθε και έπιασε. Αυτό είναι που γίνεται σπάνια. Το ήρθε και έπιασε είναι το θέμα. Αυτό γίνεται λίγες φορές. Συνήθως δεν γίνεται βασικά. Το ήρθε και πιάνει.
1: Πιστεύεις, Διονύση, έχει κάνει τη διαφορά αυτό που λέμε ο Βάργκα για την ΑΕΚ το Γενάρη, λέμε τώρα, από τις μεταγραφές αυτές?
5: Έχει βοηθήσει. Δεν το είπα και προχθές στην εκπομπή, ότι νομίζω ότι είναι μία από τις στιγμές που άλλαξε κατά πολύ τον τρόπο της ΑΕΚ όταν είχε δυσκολίες και όχι μόνο, και σε αποστημένες φάσεις. Δηλαδή, και τον κόλπο που δέχεται ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, το ζήσαμε στο πετσί μας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αποστημένη φάση έρχεται με το Βάργκα. Εντάξει, τώρα στιγμές έχει πολλές, Βασίλη, με το πρωτάθλημα. Παίξαμε με την ΑΕΛ και ήρθε στα κάτω από τα δοκάρια στο πρώτο του μάτσο βασικός ο Gianluigi Buffon του Θεσσαλικού κάμπου. Και χθες πήγε στο Αγρίνιο και έκανε την έξοδο του Μεσολογγίου στο 97 να πιάσει το Μάινα μου. Κατάλαβε.
1: Το χώρο τον κόλπο.
5: Όλα πάνω μας τα ξέρετε.
3: Ναι. Τεράστια αυτή είναι.
1: Ναι.
5: Όλα πάνω μας κάσανε φέτος.
3: Είναι μάτσο, όλα δηλαδή πάνω στο 90 κάτι, τρώει τον κόλπο αυτό η ΑΕΛ.
1: Ναι.
3: Και χάνει άλλους δύο βαθμούς που ήταν...
1: Τις ελπίδες της για να... Ναι, σωστά.
5: Εντάξει, είχε και καλό πρόγραμμα. Δεν ήταν, θα μπερδευόταν η κατάσταση. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Αστέρας θα ψάχνει κάτι παραπάνω μετά. Τώρα του φτάνει μια νίκη, σωστά.
1: Ο Αστέρας έχει την ισοβαθμία βέβαια με την ΑΕΛ, οπότε με μια νίκη πάλι δεν είχε θέμα. Αλλά τώρα εντάξει, ακόμα καλύτερα, λέει. Θέλω να μιλήσαμε λίγο για τις δύο δεκάδες των ομάδων που παίζουν σήμερα ΠΑΟ και ΑΕΚ από τη μία πλευρά. Απ' την άλλη, το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω η αίσθησή σου ποια είναι. Ένα ντέρμπι που. Απ' τη μία πλευρά υπάρχει ενδιαφέρον, απ' την άλλη κίνητρο ψάχνει ο Παναθηναϊκός να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό, να τον αφήσει πιο πίσω, ίσως. Πάντα συμβαίνει αυτό, ρε Κώστα, δεν λέω κάτι παράλογο, έτσι.
3: Εντάξει, πάντα αυτά τα μάτσα, παιδιά, είναι διαφορετικά όπως και να είναι. Με τον Κάτσε έπαιζε ο Παναθηναϊκός και σχεδόν με παίχτες άλλου επίπεδου και έπαιρνε ισοπαλίες στο Φάληρο. Παραλίγο πάρει διπλό μια φορά, σοφάρισε το 95 ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ, πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Και εγώ είδα ότι. Τουλάχιστον διατηρεί το μίνιμουμ της σοβαρότητας και της αξιοπρέπειάς του στα έως τώρα παιχνίδια. Είναι πολύ διαφορετικό πάντα το παιχνίδι στο Φάληρο, αλλά δεν θα είναι σβηστό. Δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός έχει το κίνητρο, βεβαίως, έχει τον πρώτο λόγο, είναι στην έδρα του, έχει τα θέματα του, αλλά δεν θα είναι τόσο σβηστό όσο μπορεί να το έχουν κάποιοι στο μυαλό τους. Και μπορεί δηλαδή, πανταχώς, να το δεις να κάνει κάτι που μπορεί να μην το περιμένει πολλοί κόσμος τώρα. Μεσοπιθετικά τουλάχιστον ποιότητα έχει. Και φάνηκε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Απλά πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις στιγμές του και να πάρει περισσότερα από περισσότερους.
1: Τι Παναθηναϊκό περιμένεις εσύ, Διονύση, σήμερα?
5: Κοίτα, νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό και για τον προπονητή του, ανεξάρτητα αν έχει πάρθει απόφαση να φύγει ή όχι, δεν θα είναι καλό να τελειώσει ο Παναθηναϊκός χωρίς μια νίκη τα play-off.
3: Βέβαια.
5: Έτσι, δηλαδή, για Παναθηναϊκό μιλάμε, επειδή συζητάγαμε και στην αρχή των play-off για ποια ομάδα μπορεί να. Κρεμάσει. Βέβαια και ο Ολυμπιακός, όπως έχουν πάει τα πράγματα, μόνο τον Παναθηναϊκό έχει κερδίσει τηλεοφόρο. Και ουσιαστικά αυτό είναι και ο αδύναμος κρίκος στην όλη διαδρομή. Στην προσπάθεια να αναλύσει γιατί χάθηκε το πρωτάθλημα που κρίθηκε και μαθηματικά. Όταν μέσα στο 2026 δεν μπορείς να πάρεις μεγάλο μάτς στο γήπεδό σου, κάνεις αμαχητή με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο και χάνεις το στόχο του κυπέλου μέσα Γενάρη. Μετά χάνεις από τον Παναθηναϊκό, δεν μπορείς να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ με 5 απουσίες. Χάνεις από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play-off. Δεν μπορείς να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ μετά στο μάτσο που πρέπει να πάρεις. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ να εξηγήσουμε για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, νομίζω ότι με βάση επιδόσεις στα μεγάλα μάτς και γκέλες που έχει κάνει σε μικρότερα μάτς, όπως με την Κηφισιά για παράδειγμα ή με την ΑΕΛ, όπως είπα νωρίτερα. Και θαύμα είναι που έφτασε να το παίζει τέταρτη αγωνιστική και τον play-off το πρωτάθλημα μαθηματικά ο Ολυμπιακός. Δεν άξιζε κάτι περισσότερο. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο Ολυμπιακός σήμερα να εξαντλήσει πιθανότητες να βγει δεύτερος. Είναι πολύ σημαντικό. Το ανέλησε προχθές και ο Ανδρέας Οδημάτος. Ο ΠΑΟΚ έχουμε πει ότι έχει το πάνω χέρι. Βλέπω για παράδειγμα τις αποδόσεις στοιχηματικών εταιριών θεωρούν ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ότι είναι τα φαβορή. Εντάξει, έχει σημασία και αν η ΑΕΚ μπορεί να κίνητρο.
4: Ο άσος του ΠΑΟΚ λέει ότι ανεβαίνει. Ήταν. Ένα 60-70 και πήγε 90 τις τελευταίες ώρες, 95. Βεβαίως, πάντως, αυτά τα είναι ο Ολυμπιακός πόσο δίνει.
5: Ο Ολυμπιακός να δίνει 40 και ο Παναθηναϊκός 9 σε παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έχει αυτή την κατάσταση και μάγκελει στο Καρασκάκι είναι...
3: Έχει και την προηγούμενη φορά, οι στιγματικές τον είχαν το
5: Παναθηναϊκό. Τόσο ήταν και την άλλη φορά.
3: 8-75 και ήρθε διπλό.
5: Ναι, τόσο ήταν και την άλλη φορά.
3: Ναι.
5: Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι έτσι όπως έχει πάει το story για τον Ολυμπιακό είναι ένα μάτς αποδείξεων τουλάχιστον απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. Είναι μια κόντρα που θα αρχίσει με αγκαλιές ανάμεσα σε Μπενίτεθ και με τη Λίμπαρ. Και αν για τον Μπενίτεθ τα πράγματα δείχνουν λίγο πιο σίγουρα τέλος πάντων στον αφάσιν την επόμενη μέρα, με τη Λίμπαρ εξαντλεί τις πιθανότητες να βγει ο Ολυμπιακός δεύτερος. Το είπε και στις δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι, το είπε και στους παίκτες στο Ρέντι. Αλλά ξαναλέω ότι δεν εξαρτάται από τον Ολυμπιακό. Τώρα, αν πάει κανένα διπλό σήμερα και ο Ολυμπιακός νικήσει, μπορεί να του αρκεί και ένας βαθμός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί και η ΑΕΚ θα κάνει γιορτή μπροστά στον κόσμο της, νομίζω θα θέλει να πάρει την νίκη κοντά στον Ολυμπιακό. Θα υπάρχει μια ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω καλά, ένας Ολυμπιακός που όταν είχε κίνητρο δεν έδειξε κανένας να πάρει μεγάλα μάτς, κατά πόσο μπορεί σε αυτές τις δύο τελευταίες αγωνιστικές να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είναι για μένα το μεγάλο δίλημα σε αυτά τα δύο παιχνίδια που απομένουν, Τετάρτη και Κυριακή.
1: Ναι. Πώς περίπου θα κατέβει στο μάτς αυτό, θες να μιλήσουμε λιγάκι, γιατί εντάξει, η δεδομένη είναι η απουσία του Ποντένσε. Γελάσε. Δεν θα τα ταλαιπωρήσω πολύ ακόμα όσον αφορά τις εντεκάδες.
5: Όχι, δεν είναι. Νομίζω ότι είναι η φορά η οποία δεν έχει κανείς αίσθηση του τι θα γίνει. Ναι. Στο λέω, δηλαδή, για παράδειγμα, χθες έλεγα να γράψω ένα κείμενο για το site του Αθλέτικου. Τι να γράψεις, δηλαδή, ωραία, δεν θα παίξω ποτέ και θα παίξω ο Ζέρσο Μαρτίνς στη θέση του. Δεν ξέρω, δηλαδή, μου δείχνει ότι θα κρατήσει το Ροντινέι πάλι εξτρέμ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να παίξω Μπιανκόν δεξιμπάκα του Κωστίνια. Π.χ. Τον έβαλε δεξιμπάκ προχθές, τον έχει ξαναβάλει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Αν πάει με τους ίδιους, θέλει να τους στηρίζει για να θεωρεί ότι είναι ικανοποιημένος. Δεν βλέπω ένα λόγο δηλαδή, να ξαναπαίξει σήμερα στο κέντρο με Γκαρθία και Έσε. Λέω. Αλλά όπως δεν θα μου κάνει και εντύπωση να αλλάξει το σεντερφόρ, να παίξει ο Ταρέμι αντί του Ελκαμπή σε αυτή την κατάσταση. Αλλά επειδή μιλάμε για με τη Λίμπαρ, ο οποίος έχει δείξει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν πάει να νομίζουμε εμείς γύρω-γύρω. Έχει το δικό του τρόπο. Frank Sinatra, My Way, αγαπημένο τραγούδι και προχωράει. Από έτσι είναι η φάση.
1: Να σου πω unpopular opinion που λες και εσύ, κύριε Γουλή. Με Ροντινέι πίσω, δεξί μπακ και Αντρέ Λουίς βασικός.
5: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, Μα απογοητεύει μέσα αυτός ο άνθρωπος. Δεν με αφήνει λίγο να
5: το ζήσω. Δεν το πιστεύω. Θες να σου πω κάτι που, που ακούγεται
4: βαρύ. Σου κόβει τα πόδια.
1: Τα πόδια, τα φτερά.
5: Αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ θεωρείται ο καλύτερος εξτρέμ που έχει είναι ο Ροντινέι. Έχει βάλει τον γκολ με την ΑΕΚ. Έχει βάλει τον γκολ με τον Παναθηναϊκό γκολάρα και όλο αυτό στη λεωφόρο.
1: Δεν είπαμε να τον βγάλει, είπαμε να επιτίθεται πιο πίσω, να έρχεται από πιο πίσω.
5: Όχι, εντάξει, και ποιο θα βάλει, τον Αντρέ Λουίς, μου κάνει εντύπωση, να σου πω. Θα μου κάνει εντύπωση να δω τον Αντρέ Λουίς βασικό.
3: Τον βάλει ξαφνικά, έτσι, αέρα πατέρα, πολύ περίεργο.
5: Δηλαδή δεν το έβαλε προχθές σε μάτους που εγώταν, να δείξει κάτι.
3: Έχει λίγο, είναι λίγο αρτηριοσκληρωτικός σε κάποιες επιλογές του.
1: Ο Μεντιλίμπαρ.
4: Ναι. Πώς,
1: αρτηριοσκληρωτικός, αυτό εννοούσε. Μην δίνει σημασία.
3: Δηλαδή, αυτό που λέει ο Διονύσης έχει απόλυτο δίκιο. Ξαφνικά δεν είναι τύπος που ξύπνησα έτσι σήμερα, θα τον βάλω τον Αντρέ Λουίς. Όχι. Όταν είχε εξαφανιστεί στα τελευταία μάτια ο Αντρέας Λουίς, ακόμα και από το ποιος αλλαγή στο αγωνιστικό πλάνο του Ολυμπιακού. Αυτό που λέει, εγώ πιστεύω ότι είναι.
1: Το πιστεύεις και εσύ.
5: Με τον Πάκο εννοούσα για τον κολ του Ροντινέι. Μπερδεύτηκα προχθές αμέσως αρχίζω να μην πατέβαλε με την Nike Gold. Λοιπόν, τον Πάκο είναι στο παγκόσμιο μάτς. Είναι δείγμα επειδή ήθελα να κερδίσω την Nike, μόνο που είχε μείνει στο κεφάλι μέσα να μου.
2: Δεν πειράζει.
5: Καταλάβες.
1: Συμβαίνουν αυτά.
2: Δεν πήγε καλά αυτό.
5: Την Κυριακή, μπορεί την Κυριακή να δούμε.
3: Έπαρση.
5: Έχει την Κυριακή.
1: Είσαι λίγο σήμερα, λίγο με έπαρση το λέει πολλοί κόσμος. Ξεκίνησε το πρώτο σχόλιο αυτό.
3: Δεν είναι ακριβώς έπαρση. Είναι...
2: Έχω με τον Ακύλα, θα έχω να κάνει καλύτερο.
5: Δεν πειράζει. Καβάλισε, άστο, δεν πειράζει.
3: Είναι ένα ψήγμα, άκουσε με το. Εγώ θα μιλήσω με φίλο σου.
1: Είμαστε φίλοι. Θα λέμε τώρα.
3: Εγώ θα σε αγαπώ σαν φίλο μου πάντα, ό,τι και να γίνει.
2: Εγώ θα σε αγαπώ.
3: Εγώ θα αγαπώ και μη σε νοιάζει. Ένα ψήγμα κονιορδία, ψήγμα όμω τόσο μεγάλο.
2: Άμα είναι τόσο, εντάξει.
3: Να ξέρει που το βγάζει.
2: Έχω πετύχει τέτοιο πράγμα και είμαι στο έτσι μια χαρά.
5: Θα το απαντήσω αναλόγως. Πόσα πρωταθλήματα έχει η ΑΕΚ. Δεν βγάλω βιβλίο τώρα. Έλα. Πόσα πρωταθλήματα έχει η ΑΕΚ.
2: Τα χειμωνιάτικα.
5: Πόσα πρωταθλήματα έχει η ΑΕΚ.
1: Πόσα.
2: Πλέον 14. Καθαρά μαγικά.
5: Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το 14ο, η μπάλα ήταν έτσι.
2: Μετράτε και τα τοπικά του Πειραιάς.
5: Εντάξει.
2: Που έπαιζε το λιμάνι με την Κόσκο. Οι Έλληνες με τους Κινέζους.
5: Εντάξει.
2: Έπαιζε η Κόσκο με την άλλη πλευρά του λιμανιού.
5: Μπαλάρα.
3: Ποιο ο Μπόμπι Τσάλτος έχει βράσει.
1: Φοβερές.
2: Ωραίες μπάλες αυτές.
1: Από Μπαρτσελόνα τέτοια. Έχεις πάρει από εξωτερικό.
2: Έχω πάρει Μπαρτσελόνα, ναι.
1: Μπαρτσελόνα και εγώ, ναι. Πολύ ωραία.
3: Είναι δώρο του Μπόμπι Τσάλτο στο Βερβελέ.
4: Γερμανία, ναι, αντίγα Γερμανία. Τελικό 66 ήταν.
5: Διονύση, να παίξουν τα παιδιά με καμιά τέτοια μπάλα, μπας και πήγαν ένα γκολ, τίποτα, ξέρω.
2: Δεν θα ήταν ωραίο να γίνει ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
3: Έτσι, ρετρό.
2: Το κάνανε κάποια αγωνιστική, νομίζω, πού ήτανε, στη Γερμανία, με τις φανέλες της ρετρό, τις παλιές.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε κάποια χώρα το κάνανε, θυμάμαι τώρα.
1: Με κορδονάκια και τέτοια.
5: Ναι. Όλες. Έχει γίνει, το θυμάμαι.
2: Τώρα έγινε πριν κανένα μήνα. Ισπανία.
1: Ναι.
2: Φορέσαν όλες οι ομάδες τις ρετρό φανέλες τους και μια τέτοια μπάλα θα ήταν σούπερ.
3: Εγώ θα βάλω το 1930. Με Άγγελο Μεσάρι μέσα.
1: Τι είχε γίνει τότε?
3: 8-2 τον Ολυμπιακό.
2: Πόσο?
1: 8-2 τον Ολυμπιακό.
3: Ναι. 1η Ιουνίου.
1: Το 30.
2: Είχανε βάρδια στο λιμάνι τότε, δεν κατέβηκαν όλοι.
1: σε 4 χρόνια έχεις επέτειο. 100 χρόνια από τότε.
3: Βεβαίως.
1: Ναι. Θέλω να μου πεις, Διονύση...
5: Το θέμα είναι, όπως λέω, όταν ζεις με τις στιγμές του παρελθόντος και τις αναπολύσεις, υπάρχει πρόβλημα. Παντού.
1: Όχι, έχω την άποψη να θυμάσαι το παρελθόν για να έχει το.
5: Να το θυμάσαι το παρελθόν και να το τιμάς και να το σέβεσαι άλλο. Ναι. Αλλά πρέπει
4: να το θυμάσαι.
5: Να δουλεύεις και για το μέλλον. Γιατί
4: να κοιτάς μπροστά.
5: Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά αυτή τη στιγμή με το θέμα του ρόστερ που πήγε να πάρει φέτος το πρωτάθλημα, πήρωσε την αίσθηση που υπάρχει σε πολλούς ότι αυτή η ομάδα πήρε το conference. Έτσι. Αυτό εννοώ.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη
5: στιγμή. Επίσης να ρωτήσω κάτι. Στο άσχετο τώρα, επειδή το έβλεπα σε μια ανάρτηση μου το βγάλω. Εγώ γιατί πιστεύω ότι τον γκολ του Παναθηναϊκού προθέσει είναι offside στην Φιλαδέλφεια, ρε φίλε.
2: Έχει μια ανεπαίσθητη επαφή.
5: Άμα και ανεπαίσθητη δεν επαφή, δεν πειράζει.
2: Δεν έχει. Τους έχει μπερδέψει, νομίζω ότι η μπάλα δεν αλλάζει.
1: Στον φορά. Ναι.
2: Φαίνεται να έχει μια ανεπαίσθητη.
5: Εγώ νομίζω βρίσκει.
2: Δεν ασχολήθηκε κανένα γιατί δεν αλλίωσε το αποτέλεσμα.
5: Καλά, αλλά ναι. Άμα δηλαδή έρχονταν ένα, θα ήσουν εδώ καραμούζα μέχρι σήμερα, ε.
2: Προφανώς.
4: Ναι, ρε.
5: Α, δεν θα
4: ναι,
5: ήταν
2: να ασχολούμαι με τη διαιτησία και όταν μετά, έχω πάρει το πρωτάθλημα. Θα με λέγατε εδώ πέρα ότι είμαι υπολείμενος.
5: Αγόρι μου, έγινε λάθος. Έγινε. Άρα.
2: Όπως προφανώς έχει γίνει και στη Λεωφόρο με τον Μαρτίνς. Που έχει βγει μπαλ out.
5: Που έχει βγει.
1: Μπορεί.
5: Θα μιλάμε τα ίδια τώρα.
2: Μπορεί να έχει έπαρση. Αλλά δεν ασχολείται. Άμα μίλαγα τώρα για τη διαιτησία την περασμένη Κυριακή, θα μου λέγατε.
1: Όχι, εντάξει, θα σου έλεγα. Ρετά, τελείωσε.
5: Ο Παναθηναϊκός πήγε να βγει στην κόντρα σε εκείνη τη φάση. Άμα δει εκείνη τη φάση, άμα τη δει δηλαδή ο Γουλής ανάλυση, κάτσουμε και τη δούμε. Ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη φάση έπρεπε να κάνει το 1-0, να ξέρει. Δηλαδή, αν έπαιρνε την μπάλα μπροστά ο Τετέι που κάνει τρομερή κίνηση στην πλάτη τη άμεση και δεν τη πάει. Ποιο την κουβαλάει, ο Γετβάη, ποιο την έχει δεξιά.
3: Είπε ο Γετβάη να παίξει κάθετα, αλλά προ τα πίσω.
5: Είναι τη μοναδική κάθετη που είδαμε φέτο από τον Ολυμπιακό.
1: Και την έδωσε άλλος αντίπαλος. Μάλιστα.
3: Το τελευταίο μάτσο ήταν. Οπότε...
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, Διονύση, για σένα είναι ότι χάθηκε το φετινό πρωτάθλημα ή ότι έχει πάρει το ένα από τα 4 τελευταία. Σοβαρά τώρα.
5: Το μεγαλύτερο μου άγχος, Τάσο μου.
2: Όχι άγχος, δεν είπα άγχος. Γιατί...
5: Όχι, θα σου πω.
2: Πρόβλημα, άγχος είναι
5: άγχος. Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι ότι η ομάδα θα έχει μπροστά τις 25-30 μέρες. Για να προσπαθήσει να αποφασίσει να κάνει, τι θα κάνει με τον προπονητή και να βάλει βάσεις να πάει με κάποιους παίκτες στην προετοιμασία που θα βάλουν τις βάσεις για να γυρίσει ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα. Το να χάσεις, να πάρεις ένα στα τέσσερα, μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο.
2: Ένα στα τέσσερα έχει να συμβεί στον Ολυμπιακό. Επειδή δεν συμβαίνει συνέχεια στον Ολυμπιακό συχνά, έχει να συμβεί.
5: Έχει να συμβεί 40 χρόνια.
2: Από δεκαετία 90.
5: Δεκαετία
2: αρχές.
5: 80.
2: Αρχές
5: ναι,
2: το
5: 90. Δεκαετία 90 εκεί. Ναι, εκεί. 35 χρόνια, 36 χρόνια. Δεν είναι συνήθες, αλλά δεν είναι και συνήθες να παίρνει και αυτά συνεχόμενα.
3: Ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει το 90, πήρε
5: μετά. Το έχει κάνει δύο φορές.
2: Από εκεί, από τις αρχές του 90. Έχει να χάσει.
5: 87 με 96. Δηλαδή, 87 με 96 δεν πήρε, 9 χρόνια.
3: Γι' αυτό το κοιτάω.
1: Θα σας απαντήσει κάποιος τώρα. Πήρε το conference όμως, λέει εκεί.
2: Άλλο σου λέω. Στην Ελλάδα, για το πόσο κυριαρχικός είναι ο Ολυμπιακός και πόσο μεγάλο στόχο έχει το πρωτάθλημα, δεν είναι συνήθες αυτό.
5: Λοιπόν. Τάσο, κοίτα να δεις κάτι. Υπήρχαν στιγμές, τώρα δεν είναι ούτε θέμα να κάτσουμε να αλληλοπειραχθούμε ούτε τίποτα άλλο. Η ΑΕΚ δοκιμάστηκε πολύ, έφτασε στη ΓΑΜΑ Εθνική, τα ζήσατε από κοντά. Δείχνει να έχει επιστρέψει και να έχει επιστρέψει και πολύ καλά. Έτσι, με σωστές βάσεις και παρά την αλλαγή του διοικητικού καθεστώτος που πάντα έχει ένα δίλημα, να το πω άγχος του, πού πας, τι μας περιμένει και όλο αυτό το πακέτο. Αν ένας οπαδός του Ολυμπιακού ή όλοι οι οπαδοί δεν βλέπουν ότι η ΑΕΚ με την επιστροφή με Μελισσανίδη στην τελευταία θητεία και τώρα με τον Ηλιόπουλο, ο ΠΑΟΚ από την εποχή που ήρθε ο Σαββίδης, ότι δεν είναι οι ομάδες που κατέβαιναν και ο Ολυμπιακός τους έκανε πλάκα γιατί και οι ίδιοι δεν το άντεχαν στους οργανισμοί να πάνε για πρωτάθλημα. Δηλαδή το επικοινωνούσαν ορισμένοι σε κάποιες χρονιές. Δηλαδή θυμάμαι τον Πάο πολλές χρονιές, αλλά θυμάμαι τον Τάσο δεν ξεκίναγε να πει πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό ξεκίνησε να έρχεται από την εποχή του Σαββίδη. Αυτό δηλαδή έβαλε ένα άλλο όραμα στον Πάο με άλλους παίκτες, άλλη διάσταση, άλλους προπονητές και να τον δυναμώσει και να πάρει και κύπελα και να πάρει και τα πρωταθλήματα και να αλλάξει όλο αυτό το στάτους. Εγώ αυτό το οποίο λέω καθημερινά και στους φίλους του Ολυμπιακού και στο ραδιόφωνο αλλά και από εδώ είναι ότι μπορεί να τα παίρνει μόνο, δεν παίζει μόνο. Όταν δεν κάνει κάτι καλά πλέον στο ποδόσφαιρο, δηλαδή προγραμματισμό, δεν σου βγουν οι μεταγραφές, θα το πληρώσει. Δεν θα χαρίσει κανείς τα πρωταθλήματα. Έτσι. Απλά το φετινό καταγράφεται, όχι ότι το ξαναλέω, το άξιζε ο Ολυμπιακός. Καταγράφεται ότι αν κάθεσαι κάποια στιγμή να κάνει ανάλυση το τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός για να μην διεκδικήσει αυτό το πρωτάθλημα, έχει βγάλει τα μάτια του. Το πιστεύω αυτό. Έτσι. Αυτό εννοώ. Δηλαδή και τις επιδόσεις στα ντέρμπι και τις επιδόσεις του σε άλλα παιχνίδια, την μπάλα που δεν έπαιξε. Αυτό που περιμέναμε όλοι μετά το Champions League θα ξεμπλοκάρει, όλο αυτό.
1: Ναι. Πάμε λίγο σε ένα θέμα που χθες ξεκινήσαμε όσον αφορά την επίθεση του Ολυμπιακού για τους Center Four. Θέλω να σε ρωτήσω, Διονύση, για Ποντένσε τώρα. Τον είδα που αποχωρούσε από το γήπεδο τραυματίας, χειροκρότησε τον κόσμο. Εμένα μου φάνηκε σαν ένα αντίο αυτό.
3: Τώρα, συγγνώμη το παρεμβαίνω, Διονύση.
1: Όχι, πες τη γνώμη σου.
3: Το παιδί φαίνεται δεν μπορεί. Καλά, σήμερα δεν παίζει, αλλά δεν νομίζω να προλάβει μέχρι την Κυριακή να διαθέσουμε.
1: Ναι, στο Καραϊσκάκη δεν θα είναι την Κυριακή έτσι κι αλλιώς. Άρα
3: ήταν σαν να
1: σήμερα ήταν μόνο. Μήπως χαιρετάει δηλαδή αυτό. Παιδιά,
3: αυτό αμίγος παρασκέμπρε.
5: Την άποψή μου, όχι την άλλη φορά που χαιρέτησε, έβαλε και τα κλάματα. Αυτή τη φορά όντως ήταν και πολύ ζαλισμένος και μάλιστα υπήρξε ένα σχετικό άγχος. Γιατί δεν είναι ότι χτυπάει απλά στην επαφή με τον Μπρούνο. Για όσο το είδα, χτύπησε και το κεφάλι του στον αγωνιστικό χώρο όπως έπεσε μετά πίσω. Δηλαδή είχε και το τράνταγμα. Και αυτό δηλαδή ουσιαστικά έκανε και το γιατρό του Ολυμπιακού. Γιατί εντάξει, υπάρχει και το πρωτόκολλο διάσηση, το οποίο δεν είναι να παίζει κανένα γιατρό. Και πάρθηκε η απόφαση να γίνει αλλαγή. Την προηγούμενη φορά που είχε γίνει αυτό και ενώ όλοι περίμεναν ότι ο Ποντένσε θα μένει, θυμίζω ότι όταν έγινε αλλαγή έκλαιγε κιόλας. Προφανέστατα και η ιστορία του Ποντένσε είναι λίγο προς ανάλυση. Γιατί είναι ένα παίκτη που ανήκει στην Αλ-Σαμπάμπ, που είχε ένα συμβόλαιο που ο Ολυμπιακός δεν δείχνει διατεθειμένο να το καλύψει εξ ολοκλήρου. Θυμίζω ότι η Αλ-Σαμπάμπ ήταν μια ομάδα η οποία φερόταν κάποια στιγμή τον Ιανουάριο να είχε κάνει μια πρόταση στον Ολυμπιακό ως ιδέα. Ότι δώστε μας τον Ελκαμπή που λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι να σας χαρίσουμε τον Ποντένσε. Ούτε καν συζητήθηκε δηλαδή τέτοιο σκηνικό. Απλά εγώ είμαι τη άποψη ότι ο Ποντένσε με νορμάλ οικονομικές απολαβές και φόρμα την οποία μπορεί να βοηθήσει και ο ίδιος να βρει, πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό. Έχει μια ποιότητα την οποία και προχθές την κατάλαβαν όλοι, δηλαδή ήταν ένα μισάρο που ο Ολυμπιακός έπαιξε άλλη μπάλα από αυτή που προσπάθησε να παίξει την πορεία. Παίκτες οι οποίοι μιλάνε στην μπάλα, που έχουν καλές επαφές, που έχουν ποιότητα, που ξέρουν να κάνουν μια τρίπλα, τους έχει ανάγκη το ποδόσφαιρο, τους έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι αν μπορεί να εξαντλήσει ο Ολυμπιακός, πιθανώς να τον κρατήσει. Στο στόχο, γιατί δεν είναι ούτε ο πρώτος, ο τελευταίος δεν πήγε καλά τη φετινή χρονιά. Τουλάχιστον αυτό ξεκίνησε καλά τη χρονιά. Δεν ήταν δηλαδή από όταν ήρθε χώμα, όπως λέμε, συνηθίζουμε να λέμε.
3: Στη λεωφόρο είχε κάνει τρομερό μάτσο.
5: Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα δηλαδή και να μείνει εδώ. Γιατί αν ο Ολυμπιακός ξεκινήσει με τέτοιες λογικές, δεν κάνει ο Ποντένσε, μήπως δεν κάνει ο Αντρέ Λουίζ να πάει κάπου αλλού, μήπως ο ένα και το άλλο, θα πρέπει να κάνει 20 μεταγραφές και όχι 8-9 στο τέλος ή 10, ξέρω εγώ. Έτσι και δεν αναφέρομαι στο κομμάτι μόνο πρωτοκλασσά των μεταγραφών. Εντάξει, πρέπει να γίνει. Το έχουμε πει, θα το κάνουμε και από τη Δευτέρα που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Μια επαναξιολόγηση του ρόστερ. Δεν την κάνω ούτε εγώ ούτε ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί με βάση τα θέλω του και τι του αρέσει. Έχουμε πει κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν έχω αποκλείσει, για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός να πάρει 2 δεξιά μπακ το καλοκαίρι. Έτσι. Να πάρει 2 αριστερά μπακ. Θα τα δούμε δηλαδή πώς θα γίνουν και πρέπει οπωσδήποτε να τονώσει και το ελληνικό του στοιχείο. Είτε αυτό θα έχει να κάνει με επιστροφές, π.χ. Φορτούνης ή αναλόγως θα αποφασίσει και ο Μασούρας τι θέλει να γίνει, είτε με παραμονή κάποιων παικτών. Όμως εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει Έλληνα το καλοκαίρι. Δηλαδή πιστεύω ότι ένας από τους Ζολάκη και Μουζακίνη θα απασχολήσει πολύ έντονα ομάδες και θα μπει μια κουβέντα κάποιος να απολυθεί. Και γιατί πιέζουν από την πλευρά τους ορισμένοι, δεν αναφέρομαι στους. Σε αυτούς τους δύο και γιατί είμαι της άποψης ότι αν κάποιος δεν νιώθει καλά στο σύλλογο για χύψη λόγους, καλή επιτυχία την πάμε παρακάτω. Δεν είναι θέμα δηλαδή με το ζόρι, με οτιδήποτε, ούτε χρειάζεται να το επικοινωνείς γιατί μπορεί να κράζουν στα social media κάποιοι και να λένε τις ιστορίες τους. Ο Ολυμπιακός είναι ένα κλαμπ το οποίο Έχει επιτυχίες να παρουσιάσει. Δηλαδή, μόνο του με τη Λίμπαρ βάζω και κάτω, λέω το conference, το Double και το Super Cup. Όταν έχει πάρει δηλαδή από το Μάιο του 24 στον Ιανουάριο του 26 τέσσερις κούπες, τρεις στην Ελλάδα και μία στο εξωτερικό, δεν είναι ότι του λείπουν οι επιτυχίες. Αυτό που του λείπει είναι οι βάσεις να φτιάξει μια καλή ομάδα και αν χαίρεται ο κόσμος που θα πηγαίνει στο γήπεδο να βλέπει την μπάλα.
3: Επίσης και αυτό που ισχύει και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε μάθει τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια να φτάνει βαθύ καλοκαίρι να πιάνει μπάλα, και ισχύει και για τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα, είναι ότι τα περσινά ρόστερ, ή τέλος πάντων ο περσινός κορμός, να πούμε όλο το ρόστερ, είναι που δίνουν τις προκρίσεις σε μακριές σειρές προκριματικών. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αν είναι δεύτερος, μπορεί να παίξει δύο προκρίσεις.
4: Τα λέει ο Λουτσέσκο πολλά χρόνια τώρα.
3: Όχι, έχει απόλυτο δίκιο, Θοδωρή. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο.
4: Έτσι είναι, όχι, έτσι είναι. Έτσι.
3: Είμαι μαζί του σε αυτό, 100%. Ναι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει δύο σειρές, ρε παιδί, προκριματικές, αν παίξει Champions League. Okay. Αλλά αν πούνε στην τρίτη, σε τρεις σειρές, όπως και ο Παναθηναϊκός, ο κορμός, ο περσινός, είναι αυτός που θα σου δώσει προκρίσεις. Αν το πειράξει πάρα πολύ, το έχει κάνει δύο φορές ο Παναθηναϊκός.
2: Μεγάλο είναι το ρίσκο.
3: Τεράστιο το ρίσκο τόσο.
2: Πρέπει να είναι οι αντίπαλοι, πρέπει να είναι πολύ χαμηλό.
3: Ή να είναι οι αντίπαλοι τα τάβλα, ή να είσαι σούπερ τυχερός.
2: Πολύ έτοιμος, ναι.
3: Ή τέλος πάντων να είναι τρομερά μεγάλη ποιοτική σου αναβάθμιση που το υπερκαλεί.
4: Έτοιμος αποκλείεται να είσαι, ρε.
3: Έτοιμος όχι. Έτοιμος... Να είναι ποιοτική αναβάθμιση.
5: Αυτό...
3: Να πεις ότι φρατής παιχταράδες που κλάψε το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται αυτό.
5: Αυτό έχει και άλλη ανάγνωση. Για να γίνει αυτό που λες τώρα, θα πρέπει ο Ολυμπιακός μέχρι τις 15 Ιουλίου να τελειώσει όλες τις μεταγραφές. Δεν έχει γίνει κανένα καλοκαίρι.
2: Κανένα δεν τελειώνει.
3: Ξέρεις τι, Ιούλιο. 4-5 παίχτες σε δεκάδας δεν μπορεί να τους βάλεις αποκριματικές σειρές. Κατευθείαν. Δηλαδή, πες ότι βρίσκει 4-5 μεταγραφές ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν βάζει μόνο τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να μπουν δεκάδα κατευθείαν, παιδιά. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχει ομοιογένεια ομάδα.
1: Πάντως η σειρά η σωστή είναι συγκεκριμένη και. Σκεφτείτε τώρα οι τέσσερις διεκδικήτριες του πρωταθλήματος και του χρόνου,
3: ναι.
1: Που από πού ξεκινάει κάθε μία. Πρώτο είναι προπονητής. Κλείνει και μένει ή οτιδήποτε.
3: Εννοείται.
1: Δεύτερον, αξιολόγηση ρόστερ και αξιολόγηση δανεικών. Πολύ σημαντικό αυτό και για τον Ολυμπιακό ιδιαιτέρως.
3: Για να μην αδικηθούν κάποιοι που ενδεχομένως να έχουν αδικηθεί.
1: Σωστά. Και τρίτον, ενίσχυση, φίλε. Ενίσχυση με βάση αυτό που λέει ο Διονύσης όμως. Δηλαδή, όχι εγκλήματα όλοι ξένοι μπακ, όχι εγκλήματα τέτοιου είδους. Θέλουμε πολύ συγκεκριμένα
3: και
1: πράγματα.
3: Αυτά τα ζητήματα, το Ολυμπιακό, στα οποία δεν τα είχαν.
1: Θα πούνε οι τεχνικοί διευθυντές των ομάδων και οι προπονητές.
3: Ήταν ένα θέμα μεγάλο που είχε ο Ολυμπιακός φέτος. Γιατί δεν το είχαν κανείς άλλο τότε.
1: Και επίσης ακούμε προσοχή το Διονύση τόση ώρα και δεν βρίσκω λάθος αυτό που λέει ότι μπορεί να χρειαστεί, λέει, δύο δεξιά μπακ. Αν πάει για δύο δεξιά, δύο αριστερά όμως, φίλε, τέσσερα, δύο στόπερ που αποδεδειγμένα μάλλον θέλει, ίσως τερματοφύλακα αν ο Τζολάκης ειδικά φύγει σίγουρα, ξεκινάμε για την άμυνα και, μιλάμε για 7 άτομα.
3: Ριμπούτι, άμυνα όλοι.
1: Δηλαδή, ήδη είναι μεγάλος ο αριθμός. Φαντάζομαι να πας πιο μπροστά.
2: Πολύ μεγάλος.
1: Στα εξτρέμ, στα αμυντικά χαφ, αν φύγει ο Μουζακίτης,
2: με προκριματικά.
1: Είναι πολλά δηλαδή. Είναι κομβικό καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό. Και να σου πω και κάτι, η ιστορία έτσι είναι. Κάνει κύκλους.
2: Καλά, προφανώς.
1: Και για την ΑΕΚ συμβαίνει, για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ.
2: Και δεν σημαίνει το ότι έχεις πολύ χρόνο ή περισσότερο, όπως θα έχει η ΑΕΚ φέτος, ότι του χρόνου η σεζόν θα πάει πολύ καλά.
1: Ναι,
2: το είχε ο Ολυμπιακός.
1: Σωστά. Λοιπόν, αφήνω, Βερβελέ, αποδεσμεύω. Θα τα πούμε αύριο από κοντά, αλλά και το βράδυ έχουμε να τα κουβεντιάσουμε στην 3:30. Πόσο μας έχουν πει, να κάτσουμε.
2: 8:11.
1: 3:15, εντάξει.
5: Τι 8, ρε. 8.
1: 8 αέρα είμαστε εμείς, ναι. Όποτε μπορείς εσύ, ρε.
2: Είμαστε στον...
5: Τι κάνετε, ρε, τι λάθη.
1: Είσαι απασχόλη.
3: Έχει τον μπάσκετ για αυτό, εντάξει.
5: Έχετε πάρει απόφαση να πεθάνουμε στον αέρα.
1: Όχι, ρε, θα λέω για αστέρα από τις 8.
2: Στα προκριματικά θα ξεκινάμε από pre-game, Διονύση.
3: Από τις 4.
5: Ξεκινάτε από...
2: Την Κυριακή να δεις.
1: Την Κυριακή
2: να δεις. Την Κυριακή να δεις.
3: Καπετανάκια 2026.
2: Πώς ήταν τα τσικλητήρια?
5: Την Κυριακή θα πάω σε παιδότοπο με την κόρη μου.
1: Από εκεί θα βγεις. Το έχουμε κανονίσει. Κάτσε μην έρθω και εγώ με την κόρη
5: μου.
3: 10 λεπτά μια ανάλυση από τη λεωφόρο για τα πάντα και αμίγος παρασύμπρε.
5: Ναι, ρε, είσαι καλά.
1: Χαστά έχεις δύο σκυλιά.
4: Δύο σκυλιά, δύο γατιά.
1: Το ένα ακούγεται από τα δύο τώρα, νομίζω πολύ. Τόση ώρα λένε οι φίλοι εδώ.
3: Αληχτάνε τα σκυλιά.
4: Σκυλί!
1: Σκυλί! Σκυλί!
2: Μπορεί να το χρειαστούμε.
5: Βέβαια, ο Χαστάς θα έχει σκυλί. Ποιος θα έχει, Παγκόπουλε, εμείς θα έχουμε σκυλί. Πάμε να ξεκινήσουμε να πάμε στην Κρού, θέλουμε μια ώρα να πάμε 10 χιλιόμετρα απόσταση. Έτσι
1: όχι,
5: είναι.
1: Όχι,
5: γιάννη, ο Χαστάς έξω τον δεις, μποέμ. Το κρασάκι του, το γλυκάκι του, το εσπερσάκι του.
2: Χαλαρός.
5: Το ζήλεψα, ρε. Αλήθεια, ρε. Θεσσαλονίκη, λέω, ρε, ωραία, ρε. Βγάλα 5 λεπτά με τα πόδια για καφέ. Το σκυλάκι βόλτα, το γατί να νιαωρίζει και όλα αυτά. Κάτσε,
6: Βάρα κεφαλιές, λοιπόν. Άντε φιλιά, κάνε,
1: κεφαλιά. Η μεγάλη απόδραση στον 11 η μπάλα. Φιλιά πολλά και στους δύο, τα λέμε.
3: Γεια σου, ρε,
1: αργότερα.
2: Γεια.
4: Φιλιά, bye, παιδιά.
1: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, 8 η ώρα θα είμαστε αέρα. 8 παρα 5 για την ακρίβεια, στο άλλο στούντιο, σε ένα από τα πολλά που διαθέτουμε άλλωστε. Δεν κάνω, δεν φλεξάρω τίποτα, δεν κάνω επίδειξη.
3: Ρωτήσω, κάνω και στα στούντιο.
2: Και ο καθένας θα πάει σε διαφορετικό.
1: Θα βγούμε πάντως.
3: Εγώ θα βγω από εδώ, εσείς από κάτω.
1: Κάνουμε συνδέσεις με τα στούντιο. Οπότε 8 το βράδυ μέχρι 11 και 4, 11 και 20. Μετά αναλαμβάνουν οι μπασκετικοί μας φίλοι για το μάτς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια. Έχουμε πολλά σήμερα να δώσουμε και να δείξουμε. Πρώτα απ' όλα θα δείξουμε λίγο έλαμπε.
3: Έχει το μπάσκετ μετά.
1: Έχει το μπάσκετ μετά, ναι.
3: Ναι, θα έχει το μπάσκετ. Γι' αυτό πάμε εμείς.
1: Ναι, αυτό είπα.
3: Ωραίο, ωραίο. Όχι, δεν το είχα στο μυαλό μου.
2: Πάμε τέτοιο, αλλάζουμε κατευθείαν.
3: Το γιατί δεν είχα καταλάβει.
1: Θα δούμε.
3: Ξέρει το ρωτάει, πού θα φάει το νοιάζει. Θα φάμε εδώ ή θα φάμε δίπλα σου, λέει.
1: Η Elabet χορηγός εταιρεία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Elabet, που είσαι μαζί μας 3 με 5 καθημερινά. Επίσης, θέλω να πω ότι εδώ έχω το τηλέφωνο μια δεύτερη φορά να το δείξω, τώρα που έχουμε και πολύ κόσμο και θα ήθελα μερικά like ακόμα, παιδιά. Είμαστε under 1000.
2: Under 1000,
1: ναι.
2: Το έχεις παίξει.
1: Όχι, το είχα παίξει over. Δώστε

0: ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ. Το Colline Sound, το θυμάσαι? Τι ωραία γυρίσματα έχουμε κάνει, ε? Έχει ανέβει ήδη τώρα ακόμα ένα στο athletico.gr, βεβαίως, στο λογαριασμό του Instagram. Γενικώ στα social του Αθλέτικο. Μπορείτε να μπείτε και να το δείτε, το γύρισμα που κάναμε με Καπετανάκο, Γουλή, Βερβελέ.
1: Υπήρξε ισχυρή παρέμβαση, γιατί κάποιοι θέλουν να τις κάνουν απαβά.
0: Ναι.
2: Όπως παλιά.
0: Να τις μοιράσουμε μεταξύ μας, θέλαμε.
2: Τα παγωμένα, τα μπαλάκια.
0: Ο Μυρός συμφώνησε όμως, όπως θυμάσαι. Συμφώνησε να τις μοιράσουμε μεταξύ μας. Μόνο εσύ εξεράγεις.
1: Και μίλησα για παράγκες.
0: Μίλησες. Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Εγώ θέλω στο σημείο αυτό να δω την κάρτα για τον τρόπο που εμείς σας δίνουμε, σας χαρίζουμε 10 διπλές προσκλήσεις για το Colline Sound Festival. Είναι και στις 4 μέρες, με το εισιτήριο αυτό, τις 2 διπλές προσκλήσεις, τις 10 διπλές προσκλήσεις, διπλές ξαναλέω, διπλές, άρα 20 άτομα μιλάμε.
1: Ναι, ρε, εσύ και η γυναίκα σου, εσύ και ο κολλητός σου.
0: 29 του μήνα,
1: το κορίτσι σου,
0: με 1η Ιουνίου, 4 μέρες, πηγαίνετε όλες στις κολλήνες και περνάτε πάρα πολύ καλά.
1: Και πιάνεις και άνοιξε και καλοκαιράκι.
0: Πολύ δυνατό, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Follow, βλέπετε ποιους λογαριασμούς, Αθλέτικο Action 24 και Colline Sound. Μπείτε λίγο μέσα να δείτε.
1: Και τους τρεις.
0: Και τους τρεις. Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια, που θα πάρεις μαζί σου αυτόν τον φίλο, θέλουμε, ή τη φίλη. Δηλαδή διπλή πρόσκληση. Ποιο θα πάρεις μαζί? Εγώ θα έπαιρνα, ας πούμε, το Χαστά, που είναι αδερφός μου. Εσύ θα έπαιρνε.
2: Εγώ θα πάρω το Γουλί, γιατί είπε το πριν Γουλί ότι βλέπει έμφαση σε μένα, γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε, να το συζητήσουμε λίγο.
0: Το Βερβελέ το φορτώσαμε στο. Το φορτώσαμε στο Μυρότσο, έτσι θα πηγαίναμε εδώ. Είδαμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχετε. Και φυσικά αυτή η διαδικασία, η κλήρωση.
1: Μια εβδομάδα είναι, έτσι. Βιαστείτε,
0: ναι,
1: λίγο.
0: Κάντε το τώρα, μα είναι.
1: Είναι μια εβδομάδα.
0: Θα γίνει.
1: Γρηγορείτε.
0: Θα γίνει και θα ανακοινωθεί μέσω Instagram. Και εννοείται θα τα πούμε και εδώ στο back to back τις επόμενες ημέρες πάλι. Θα το υπενθυμίζουμε αυτό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να ξεφύγετε λίγο, αδερφέ. Να ξελαμπικάρουμε λίγο όλοι μας. Να πάμε ακούσουμε μουσικούλα.
2: Έτσι.
0: Καλούς όρους καλλιτέχνες.
1: Δεν το κλείνουμε και εμείς 4 μέρες.
0: Τι λες?
1: Δεν το κλείνουμε και εμείς 4 μέρες να πάμε.
0: Τότε θα το έχουμε κλειστό έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, να το κλείσουμε γενικότερα, λέω.
2: 29 με.
1: Να φύγουμε εξάδα. Ναι. Εξάδα φωτιά.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε στην ενημέρωση σταγμένοι. Δεν μπορούμε να λείψουμε όλες τις μέρες.
1: Θα αντέξει, πιστεύω, το ρεπορτάζ να μην μας έχει
0: χωρίς εμάς.
1: Ναι, εντάξει, δεν
0: πάθει. Και εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να αντέξει το ρεπορτάζ χωρίς εμάς. Λέει, Μπακόπουλε, δεν ξέρω τι είναι αυτό, είναι φεστιβάλ. Άρα θα ήθελα να έρθω και είναι οι Πανελλήνιες, τι λέει τότε. Το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει, Κυριακή δεν θα έχεις Πανελλήνιες. Δηλαδή θέλω να πω, μπορείς να έρθεις.
1: Κοιτάξτε, το έχω προσιλωμένο στο αυτό.
0: Φύγει, πάει μια βολτούλα, να ακούσει.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Να ακούσει.
1: Το σέβομαι αυτό.
0: Χαραβέρα.
1: Γιατί σε ένα χρόνο θα το ζήσουμε κι εμείς.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
1: Το ζούμε.
0: Πάνω Βλάχο.
2: Πολύ πράγμα.
0: Απών. Έχει τώρα αδικό τώρα κάποιος. Έχει 30 καλλιτέχνες τώρα που έχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο τετραήμερο. Και δεν χρειάζεται να πάτε όλες τις μέρες. Εντάξει, εμείς δίνουμε τις προσκλήσεις για όλες τις μέρες, τις 10 διπλές. Εσείς μπορείτε να διαλέξετε την Κυριακή. Δείτε το πρόγραμμα τι έχει. Τη Δευτέρα, το Αγίου Πνεύματος. Δείτε τι έχει.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θες, αδερφέ μου.
1: Κάτι διαβάζω για λουκούμια εδώ. Έχουν έρθει λουκούμια.
0: Κοίτα, τα λουκούμια τα έχω σπίτι. Α. Με βαριά καρδιά θα τα αποχωριστώ και θα τα φέρω κάποια στιγμή αύριο.
1: Α,
0: θα είναι και ο Βερβέλες εδώ, θα είναι και ο Μυρότσος.
1: Γιατί έχει ρωτήσει εδώ, φίλε, ένα μήνυμα.
2: Σ' αρέσει, ναι, Γουλή.
0: Απ' τη Σύρο.
1: Όπως είμαι μέσα.
0: Είναι αυτά με σοκολάτα πάνω.
2: Δεν θα συμπαθώ καθόλου.
1: Τα λουκούμια, Συριανά και όλα. Δεν φαντάζεσαι. Και το κουτί.
0: Ναι, ναι. Τα φάμε, όχι. Δεν ήξερα ότι είσαι τόσο φαν.
2: Δεν τα συμπαθάω.
1: Και όλες τις βερσιών γενικά λουκούμια. Καλά, κοιτάξτε, εννοείται. Αποθέωση Κωνσταντινούπολη, όλα αυτά με τα λουκούμια και αυτά που έχουν είναι.
2: Σιροπιαστά και τέτοια.
0: Για τελευταία εκπομπή, λέει, πότε θα κάνουμε, λέει, και αν θα είναι σε κανένα μέρος με κοκτέιλ και τέτοια, λέει ο φίλος. Ωραίες ιδέες. Θα ήθελα ιδέες για εκπομπές από τις τελευταίες του καλοκαιριού.
1: Έχω πει.
0: Αν και αργούμε ακόμα.
2: Θεματικές.
1: Όχι θεματικές.
0: Πού θα γίνει?
1: Με Νεγάκι, στο έχω πει.
2: Α, να πάμε έξω.
1: Ναι, στο Λαγονίσι, εκεί, στο Grand Resort.
0: Που βγαίνει κάθε φορά.
1: Που έβγαινε η Ελένη. Γιατί να μην βγούμε κι εμείς.
0: Τι είμαστε εμείς.
1: Και με μαγιό, Βερβελές, λοιπόν. Και με μικρόφωνο, όχι με τέτοια εδώ. Με μικρόφωνο.
2: Με
1: λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι δεν μπορεί να μείνει ο Αντρέ Λουίζαλο.
0: Ναι. Θα τα σχολιάσουμε.
1: Τρίχα εδώ, μαυρίσματα.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές και να μην παίζουν.
0: Λοιπόν, ωραία. Στείλτε ιδέες και θα το δούμε, το κανονίσουμε. Θέλω να μιλήσουμε τώρα λίγο για θέματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή.
0: Τι έχεις να πεις?
1: Τι έχω να πω και απολογήσω.
0: Και από πού να ξεκινήσεις τώρα, δεν είναι και λίγα τα θέματα.
1: Πρώτα απ' όλα, γιατί έστειλε μήνυμα φίλος που το διάβασε και καλά ρωτάει, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Μέχρι αύριο περιμένουμε να εξετάσουμε.

0: Κοιταστεί η αίτηση του Παναθηναϊκού προς τη ΔΕΑΒ για αναστολή ποινής, εκτέλεση ποινής, δηλαδή να πάει στην πρεμιέρα του επόμενου πρωταθλήματος. Ξαναλέω, η αίσθηση που υπάρχει, μια φορά έχει αλλάξει και έχει γίνει κάτι τέτοιο στις 30 ποινές που έχει ρίξει η ΔΕΑΒ, μπορεί και παραπάνω. Δεν πιστεύω θα πάρει αναστολή. Άρα δηλαδή, η Κυριακή θα είναι άδεια λεωφόρο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στο τελευταίο ιστορικά επίσημο παιχνίδι. Στο Απόστολο Νικολαίδη με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, γιατί ενδεχομένω μπορεί να δούμε τον χρόνο την Κηφισιά εκεί να παίζει. Super League.
1: Πιστεύεσαι.
0: Πολύ πιθανό. Και επίση το καλοκαίρι υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι θα υπάρξει μια εβδομάδα τουλάχιστον εκδηλώσεων στο Απόστολο Νικολαίδη με αποκορύφωμα ένα φιλικό στα καλοκαιρινά τη προετοιμασία που ούτω ή άλλω θα έδινε ο Παναθηναϊκό. Να είναι λίγο ξεχωριστό, να έχει λίγο, να είναι λίγο σημειολογικό.
2: Πότε περίπου? Πότε περίπου?
0: Ερεσία που θα παίξει 23 θα παίξει μπάλα Ιουλίου. Πάντα ο Παναθηναϊκός έκανε πρόβα τζενεράλ 15-16.
2: Να μην κάνει δηλαδή εκεί που θα παίξει.
0: Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δηλαδή τη λεωφόρο θυμάμαι ότι έκανε τα καλοκαιρινά του και έπαιζε με τα Βάκα. Και. Δεν έχει να κάνει. Δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή αυτό. Και μπορεί να γίνει και λίγο πιο νωρίς. Μπορεί να μην είναι η πρόβα τζενεράλ, μπορεί να είναι πιο νωρίς. Διάβασε το ένα έτσι. Υπάρχει και ένα για τον Τάσο. Ο Χαβιέ έχει τίποτα έτοιμο για τον Μάιο. Θα απαντήσει εσύ μετά σε λίγο.
2: Προχωρήσουμε μετά.
0: Ένα λοιπόν.
1: Φίλε που σου στείλε, συγγνώμη γιατί δεν το πρόσεξε, μπορεί να το πες. Από το εξωτερικό είναι και σου είπε ότι έρχομαι για να δω το ιστορικό αυτό παιχνίδι. Ελπίζω να έχει κόσμο.
0: Το εξωτερικό το είχε στείλει χτε. Και είπαμε και ότι μη βιάστη.
1: Ναι, μη βιάστη, φίλε.
0: Γιατί δεν το βλέπω να γυρίζει.
1: Φέρνει και την οικογένεια.
0: Προτιμότερο είναι να έρθει αν μπορεί ο
1: άνθρωπο.
0: Έλα κολλίνε, δε. Προτιμότερο είναι, αν μπορεί βεβαίως, μέσα στο καλοκαίρι και γίνει αυτό το φιλικό, τέλος πάντων, αυτή η σειρά εκδηλώσεων για να τιμηθεί όπως πρέπει ο λεωφόρος, να έρθει τότε. Mm-hmm. Για δύο μέρες, τρεις μέρες. Καλύτερα να έρθει τότε, πραγματικά το χάρισε την οικογένειά σου, παρά να υποστείς όλη αυτή την ταλαιπωρία και να μην μπορείς να μπει στο γήπεδο μεθαύριο με τον ΠΑΟΚ. Αυτό στην άκρη. Πάμε λίγο να δούμε τα απόψινά. Είπαμε λίγο στο intro με τον Διονύση. Το τι Παναθηναϊκό περιμένουμε να δούμε, τον είδαμε, τον ίδιο εγώ πιστεύω που είδαμε και στα προηγούμενα, ότι τουλάχιστον θα παίξει η ενταξιοπρέπειά του και την τιμή του και κυρίως οι παίκτες του και το prestige, αλλά κυρίως και για τη δική του επόμενη μέρα κάποιοι.
1: Αξιοπρεπείς και με ΑΕΚ.
0: Ναι, παιδιά, κοίταξα, με την ΑΕΚ, μέχρι το 70 που ξεκινάει και κάνει τις αλλαγές ο Μπενιτέθ και μετά αποδυναμώνεται ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός με βάση τον game plan που εκτελούσε μέχρι εκείνη την ώρα.
2: Και κουράστηκε.
0: Και κουράστηκε, αλλά για παράδειγμα ο Κουντούρης δεν έπρεπε να βγει, αλλά οκ, okay, τα ακούω όλα. Ούτως δεν είχε μεγάλο κίνητο ο Παναθηναϊκός. Αν ήταν κυνηγούσε πράγματα, θα ήταν εντελώς πιστεύω διαφορετική και η προσέγγιση συνολικά, αλλά τέλος πάντων.
1: Συγγνώμη, το πρωτοσέλιδο που έλεγες. Μου το στείλε φίλο. Το είδες, σας έλεγε σένα.
0: Παπαρίμπο. Παπαρίμπο, ναι, φοβερό. Φοβερό Παπαρίμπο.
1: Ο Γιάννης μου το στείλε. Έλα.
0: Δεν νομίζω θα δούμε πολλές αλλαγές σε σχέση με την ΑΕΚ. Δηλαδή, παρότι από το μάτι της Κυριακής μέχρι τώρα μία προσθήκη έχει, το Χάβι Ερνάντεθ, δεν νομίζω θα δακρύσει και το ποδόσφαιρο που γυρίζει ο Ισπανός και εξέτσε την ποινή του. Είναι μία προοπτική να το γυρίσει πάλι σε τριάδα, έχοντας τον Ισπανό μέσα και τον Ισπανό κεντρικό στόπερ με Τουμπά και πάλι με Μπράουν.
1: Ο άλλος δεν βάζει υδραυλικά και, και βλέπει εμάς. Βάζει υδραυλικά και βλέπει εμάς.
0: Μπράβο, ρε
1: Μαγκιά. Έχει τραφεί ο κόσμος, παιδιά. Έχει ζεσταίνει και καιρό στο. Αδερφέ, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μπράβο, παιχταρά μου.
1: Θα πηγαίνει να τραβήξει ζανάκι ο άλλος και θα ακούει το γουλί.
0: Έχω εγκλωβεί στον ήχο, να ξέρεις. Δεν φαντάζεσαι. Σου έχω κάνει ένα μαστόρεμα.
1: Μάστορ είναι κανονικό αυτό. Ναι, μια χαρά.
0: Μη σε νοιάζει.
1: Τζορτζίνα, για δώσε μου λίγο αυτό, μια και διακόψαμε λίγο
0: το. Πατάς εδώ και βγαίνει Μπακόπουλος. Πατάς εδώ, βγαίνει Βερβελές.
1: Λοιπόν, για τον Μπαλντίνι κουβεντιάσαμε πάρα πολύ. Θέλω να δω λίγο. Για τον Γουλίνι μιλήσαμε λίγο.
0: Άντε, ρε, δεν τρέπεστε.
1: Όχι, την έμπνευσα από χθες, έχει φάει ο άλλος.
2: Είχες ποτέ μαλάκι?
0: Είχα μαλλί μέχρι εδώ.
2: Τι λες, ρε?
1: Όχι με ακρούλες όμως κατσαρό, έτσι όπως
0: όχι τέτοιο σγούρο και τέτοιο.
1: Ναι.
0: Μαλλί μέχρι εδώ.
2: Τι λες, ρε, φίλε?
0: Μέχρι Δευτέρα Λυκείου.
2: Θα ήθελα φωτογραφικό υλικό.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Σωστά.
0: Και το Δευτέρα Λυκείου το έκοψα το καλοκαίρι, γιατί ήμουν έξαλλος με τη φιλόλογό μας.
2: Ναι.
0: Και πέτω, έχω ξαναπεί την ιστορία. Που θέλω να γίνω αρχαιολόγος.
1: Ευχαριστώ, Τζορτζίνε, που το πήρες αυτό. Το βλέπα τόση ώρα. Θα νομίζει κανένας ότι πήρε άλλο τεχνικό διευθυντή ο Παναθηναϊκός.
0: Έγραφα 17-18 στα αρχαία.
1: Τι λες, ρε?
0: Άκουμε λίγο. Και επειδή τις είχε βγάλει Ναι. Τη είχε κάνει το 2-2 το αδερφός μου 4 χρόνια νωρίτερα μαζί με τον κολλητό του Βαγγέλη, οι οποίοι βρέθηκαν κιόλας στη συναυλία του Μετάλλικα τώρα. Η πρώτη της έτσι στιχομηθεία μαζί μου ήταν στη Δευτέρα Λυκείου στην αρχή. Μου λέει, «Ξεχωριόμαστε, Αλιάντζο, καπετανάκο». Ήμουνα τότε Β1. Ναι. Και φτάνω στο όνομα Γουλής και μου λέει, «Το Φάνη το Γουλή, τι τον έχεις».
1: Το θυμήθηκε.
0: Παγώνω εγώ. Λέω, «Αδερφός μου». Και απαντάει, «Α, Πορφίλη, έγραφα 17-18, εν τιμής το λέω». Και μου βάζει 9.
2: Τι λες, ρε.
0: Στο τρίμηνο. Μου βάζει 9.
2: Από 17-18, 9.
0: Μου έβαζε 9.
2: Τι σου βγαίνει αυτά που γράφες.
0: Όπως το λέω, στο τρίμηνο βαθμολογία μου ήταν, γιατί είχαμε τρίμηνα τότε, ήταν 9.
1: Εντάξει, μπορούσε να πει τα γραπτά τόσο στα
0: προφορικά. Ότι δεν δίνω σημασία, εντάξει, ξέρω εγώ, ότι ευχαριστώ, ναι. Αούα. Ναι. Και είμαι τόσο παρμένος που έχω, δεν έχω διαβάσει 2 μεταφράσεις το καλοκαίρι και έχω μείνει μεταξύ ταστέως για μισή μονάδα, επί της ουσίας. Αφού φαντάζω πήγε το Σεπτέμβρη για να ξαναδώσω η πανεξέταση και είπε, με κοιτάγανε έτσι κάτι, ήμουν 19. Τους είπα και προφορικά και γραπτά και 19. Και μου λέει, «Εσύ πώς έμεινες, αγόρι μου?». Λέω, «Δεν θέλετε να μάθετε».
2: Όλα αυτά από τον αδερφό.
0: Ξέρετε,
2: τι της είχε κάνει.
0: Τι κάνα διάφορα από ό,τι κατάλαβα.
2: Πάμε στο τσάτ να μας πει τι είχε κάνει ο αδερφός.
1: Τρομερό παντού.
2: Τι μπορεί να είχε κάνει ο αδερφός Γουλή.
1: Πρέπει να ήταν.
0: Πρέπει να είχαν περάσει ωραία με τον το φίλο του Βαγγέλη τότε.
1: Για λέγε λοιπόν.
0: Γιατί όμως την είπα αυτήν την ιστορία τώρα, γιατί είχα καινο μνήμη τώρα.
2: Για το μαλλί.
1: Για το μαλλί.
0: Μπράβο, και είχα το μαλλί εδώ και από τα νεύρα μου.
1: Ναι.
0: Πήρε και τα έκανα πιο κοντά από ό,τι βλέπεις που έκανα τώρα.
2: Να μην σε.
0: Ναι. Είχα τότε, τότε ήταν εποχή Νιρβάνα, φίλε. Και ο Κομπέιν, είχε αυτοκτονήσει ο Κομπέιν, ήμασταν όλοι. Εδώ, το μαλλί μέχρι εδώ. Γουλής με μαλλί. Φτιάξτε ένα γουλί με μαλλί. Μακρύ κανένα.
1: Θα στείλουν 20 τώρα, κάτσε με το που το πες.
2: Η παράγκα του Υπουργείου Παιδείας δηλαδή έπαιξε μπάλα.
0: Όχι, η συγκεκριμένη που ήταν λίγο.
2: Εγώ εσένα.
0: Λίγο εντάξει, είχε θέμα.
2: Τι ξαναπέτυχε από τότε.
0: Στη γειτονιά μου έμενα.
2: Τι λες, ρε.
1: Αυτή που είσαι τώρα τη γειτονιά.
0: Στην παλιά, στο πατρικό μου. Στο πατρικό μου. Σύνορα, ένα μήνο κόσμο. Στο πατρικό μου. Εντάξει, ο καιρός τα έφερε με τα πολλά χρόνια όπως έπρεπε. Να πω κάτι άλλο.
2: Ο Αλή Γουλή την τιμώρησε.
1: Έχουμε βραδινές εκπομπές πολύ σύντομα. Μην ανησυχείτε, θα κουβεντιαστούν όλα αυτά.
0: Όλα αυτά θα αναλυθούν. Όχι, καταλήξαμε εκεί γιατί δεν είχα. Μιλάμε για μαλλί εδώ, παιδιά. Εδώ. Και πρόσεξε, ήταν η εποχή Νιρβάνα και παίρναμε και από μέσα κοντά. Ναι. Και πέφτω μαζί.
2: Και εγώ είχαμε Κέρ Κομπέιν.
0: Ναι.
2: Και εγώ μαλάκι εδώ πέρα, ξανθώ όλο.
1: Και εσύ.
2: Ναι, ναι.
1: Έχεις υλικό τέτοιο.
2: Δυστυχώς έχω.
0: Και πολύ πιο αδύνατο γουλάκι τότε.
2: Και κίτρινο μαύρα στο φωτοσύρα ηλίγουλη.
1: Να σου πω, θέλετε να φέρουμε φωτογραφίες δικές μας.
0: Άστο, σου λέω, θα κλάψει το ποδόσφαιρο.
1: Θέλεις.
0: Γκραγκάσες, γράφει ο άλλος. Γκραγκάσες.
1: Αλλά Τζορτζίνα, φάνε βράδυ και θα είσαι και εσύ εδώ.
2: Και θα φέρει και η Τζορτζίνα μια δικιά της. Αφού δεν φέρνει τωρινή, φέρει μια παλιά.
0: Η Τζορτζίνα θα είναι με καρφάκια, δεν με μακρύ μαλλί. Ξέρεις, καρφάκια. Πώς το λένε.
2: Θέλω παλιά και Ντατσόπουλο όμως φωτογραφία.
1: Δεν είχαν φωτογραφικές μηχανές τότε.
2: Δεν είχε ανακαλυφθεί, ε.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Ο τροχός.
1: Ο τροχός. Ντατσόπουλος θες, παλικάρι. Για πολλούς λόγους. Άστο.
2: Ναι.
1: Μετά, άστο. Παλικάρι.
2: Έμαθα ότι κυνήγαγε.
1: Ήταν στην Τρίπολη.
2: Έναν συγκεκριμένο. Κυνήγαγε. Τον κυνήγαγε. Έμαθα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το έκαναν έξαλλο το, ναι, τον κάπτεν. Ναι, ναι. Έξω. Έξαλλο τον κάπτεν.
2: Πήγε όμως, καθάρισε. Την παραμονή και τέλος.
0: Τελείωσε.
1: Λοιπόν, θέλω.
0: Δεκάδα πάντως.
1: Ναι. Πρόλαβες.
0: Είναι πολύ. Δεν ήταν και πολλές ημέρες για να δούμε. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά τις πρόβες που γίνονται Παρασκευή τουλάχιστον, άντε περισσότερο Παρασκευή και λιγότερο Σαββάτο, δεν είχαμε το περιθώριο να τους δούμε τώρα. Εδώ είναι η επαφή του ότι καθαρά τι θέλει να κάνει. Αν θέλει να παίξει με 30, να το γυρίσει πίσω στο σύστημα, έχει έναν στόπερ ακόμα. Όλοι οι υπόλοιποι 8 που λείψαν από το μάτς με την ΑΕΚ θα λείπουν και τώρα. Μπακασέτα, Ρενάτο, Κάτρι, Ίγκαζον, Πελίστρε που πήγε ήδη Ουρουγουάη. Για να κάνει εκεί θεραπείες.
1: Να πω κάτι σημαντικότερο από αυτό που λες.
0: Ό,τι θες.
1: Ένας φίλος μου δείχνει δίπλες από Καλαμάτα να τις στείλεις, ναι. Εντάξει, έχετε
0: μπράβο,
1: φάει δίπλες από κάτω. Έχετε φάει.
0: Όχι, διάκοψα για τέτοια θέματα, τώρα με διακόπτει συνέχεια, σου παρακαλώ.
1: Συγγνώμη που σε διάκοψα, αλλά ήταν σημαντικό.
0: Για τέτοια θέματα θα με διακόψει.
2: Μάνα μου τώρα από Τρίπολη, καταλαβαίνεις τώρα τι δίπλες φτιάχνει. Α πούμε να φτιάξει τώρα ένα ταψί. Πρωταθληματικό.
0: Φίλε, να φας κοτόπιτα από την κυραμάνα μου.
2: Από την κυραμάνα σου. Έτσι φωνάζεις. Κυραμάνα.
1: Λοιπόν, είναι ένας φίλος ο οποίος είναι πάνω σε πλοίο και είναι στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή και βλέπει εμάς. Πάμε, δείξε μου. Το έχεις. Το δούμε. Κάθε το άλλος.
0: Η Μπουρού.
1: Εδώ κοίτα.
2: Τι λες.
0: Έλα ρε μαγκά.
2: Τι λες ρε.
0: Έλα ρε μαγκά.
2: Έχεις τεράστιο πρόβλημα.
1: Λυπάμαι πολύ για σένα. Μας το είχε υποσχεθεί και άλλη φορά ότι θα στείλει φωτογραφία.
0: Τι λέτε.
1: Ένα βράδυ που ήμασταν αέρα, αν θυμάμαι καλά.
0: Μου θυμίζει κάτι.
2: Είναι ότι πιο κοντινό έχω κάνει σε ταξίδι τελευταία.
0: Να το, ορίστε.
1: Ναι, τι.
2: Τι είναι.
1: Τι βρήκες.
0: Λευκάδα λέει τελευταία εκπομπή και τα κοκτέιλ δικά μου.
2: Ποια είναι η τελευταία εκπομπή, αυτό δεν έχουμε τελευταία.
0: Όταν θα έρθει η τελευταία εκπομπή, ρε παιδί σου, λέει καλοκαιρινή.
2: Μία εκπομπή. Δεν άκουσα σύνθημα, μη σταματάς την εκπομπή. Στον Παγκόπουλο.
0: Στον Παγκόπουλο. Κάποια στιγμή θα γίνει ένα φρένο κάποιων εβδομάδων.
2: Όχι, εδώ εδώ. Θα ξαναβγάλει μαλλιά.
0: Τα κόκαλα, λέει, θα φύγει εδώ πέρα. Τα κόκαλα.
2: Σούπα.
0: Μου θυμίζει αυτό με το φίλο εδώ πέρα με το καράβι. Ξεφύγαμε τέλος την εκπομπή. Φαντάζομαι πόση σημασία δίνουμε στο Παναγιώ Ολυμπιακό συγκεκριμένο. Μου θυμίζει κάτι βιντεάκια, ριλάκια που βλέπουμε με μαύρη θάλασσα που πηγαίνει έτσι το καράβι.
1: Ναι.
0: Λόχο, που ακούγεται και τα λοιπά.
1: Φίλε.
0: Φαντάσου ένα τέτοιο βίντεο και να φέρνει και back to back πίσω.
1: Τώρα αυτό είναι τρομακτικό, έτσι. Εντάξει, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι λιακάδα, μια χαρά.
0: Αυτό είναι μια χαρά για Αίγυπτο. Τα άλλα που πηγαίνουν τα κύματα μέχρι εκεί πάνω είναι. Πω, πω, πω. Και να βλέπει από πίσω Μπακόπουλο να κάνει ρε παιδιά γιατί κουνάει σήμερα.
1: Τον ευχαριστούμε τον αδερφό μα που αυτό. Στέλνω φωτογραφίες εγώ στην Τζορτζίνα, μην δίνεις σημασία σε μένα. Έλεγες κάτι που σε διάκοψε για Πελίστρα, αν θυμάμαι καλά.
0: Πελίστρα αθλητής είναι στην Ουρουγουάη.
1: Όπως το λέγανε αυτοί οι φίλοι που έλεγαν να μην είναι στην Ουρουγουάη.
0: Είναι στην Ουρουγουάη, πήρε άδεια από την Παναθηναϊκό, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να παίξει. Η δραματίας έχει θλάσει πρώτου βαθμού στο δεξιό προσαγωγό, ήδη έχει σωματωθεί. Στην Ομοσπονδία δεν έχει ξεκινήσει κάμπα ακόμα για το Μουντιάλ η Ουρουγουάη, αλλά είναι σε άμεση επικοινωνία και κάνει θεραπείες μαζί με το ιατρικό team της Ουρουγουάης για να το ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να είναι 11 του μηνού του αλουνού έτοιμος για την πρεμιέρα στο Μουντιάλ. Mm-hmm. 11-12. Δεν θα έχει λοιπόν καινούργια πρόσωπα, μόνο τον Ερνάντεθ. Τώρα, αν θέλει να παίξει με Ερνάντεθ και πάει με 30 πίσω, θα μπει ο Ερνάντεθ, θα φύγει ένας από τους μπροστά. Ποιος μπορεί να φύγει από τους μπροστά, πιο πιθανό βλέπω τον Παντελίδη.
1: Για να το δούμε κιόλας.
0: Δεν έχω δώσει σε Τζορτζίνα όμως το έτερο που πιστεύω εν τέλει αυτό θα κάνει.
1: Εντάξει.
0: 4-2-3-1 αλλά Φιλαδέλφια. Αλλά Φιλαδέλφια.
1: Του αστερίσκου τώρα, να δούμε και το κανονικό.
0: Εγώ πιστεύω θα πάμε πάλι όπως Φιλαδέλφια.
2: Ναι. Μα δεν έχει λόγο.
0: Λαφών.
1: Ακύλα Μάριο έχει βάλει τίτλο πρωτοσέλιδο. Εντάξει, τι να δείξω τώρα. Τι να πρωτοδείξω, μου έχετε στείλει 100 μηνύματα. Ακύλα και Μάριο.
0: Για Μάριο. Εγώ δεν έχω ψυχούλα να δω δηλαδή.
1: Α, συγγνώμη, συγγνώμη, περίμενα.
2: Χαιρετίσματα από Ινδικό ωκεανό.
0: Ινδικό ωκεανό.
1: Τρελά.
2: Μου στέλνετε.
1: Τρελά.
2: Δεν έχει λόγο να την πειράξει.
0: Και στέλνει και έξω και το μήνυμα από το φεγγάρι που έχουν πάει οι άλλοι.
2: Δεν είναι τέτοιο. Για να αλλάξει την δεκάδα δεν υπάρχει λόγο.
0: Δεν πήγε καλά.
2: Και είναι και άδικο για τα παιδιά.
0: Είναι άδικο και αυτό που λέει ο Τάσος, πήγε καλά. Το ένα πλάνο λοιπόν με 4-2-3-1 θα είναι αυτό. Λαφών, ο Έρικο Πάλμερο Μπράουν, ο Τουμπά, Καλάμπρε, Κυριακόπουλο Στάκρα, το κοντούρι Τσέν πήγε μια χαρά και ο Τσέν ήταν πάρα πολύ καλό και στην Φιλαδέλφεια. Παντελίδης, πολύ καλός. Ένα πράγμα μόνο, Παύλο, λίγο να γυρνάμε να καλύπτουμε και τον μπακ.
1: Για λέγεται, για λέγεται. Μίλα σε όλους. Παντελίδης λέει.
2: Ναι. Παντελίδης.
0: Λίγο να γυρνάμε να καλύπτουμε και τον μπακ.
2: Κάλυψε πάρα πολλές φορές τα δύο χαφ που πιέζανε ψηλά. Έπαιζε ουσιαστικά σχεδόν με τρία χαφ ο Παθναίκος. Και ο Παντελίδης ήταν ο τρίτος. Ένα αυτό και ένα δεύτερο. Εγώ τον Κοντούρη σε πολλά εισαγωγικά τον ψιλοζήλεψα.
0: Ο Κοντούρης,
2: για τα χρήματα που πήρε ο Παναθηναϊκός και για το πακέτο που είδα στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχω δει όλα τα παιχνιδιά.
0: Και στο Φάλιρο ήταν εξαιρετικό. Και στο Φάλιρο ήταν εξαιρετικό. Και σε κανένα δύο παιχνίδια στη Λεωφόρο ήταν εξαιρετικό.
1: Όχι, και σε φέρον που το λέει αυτό που έχει πινέδα Μαρίν. Έτσι.
2: Ναι,
1: δεν το λέει κάποιο.
2: Και σε ξύλο που έφαγε δεν μάσησε. Δεν μάσησε.
0: Γρινιώτη.
2: Μου θύμισε κάτι εργάτη στο Αγρίνιο.
1: Πρέπει να επενδύσει με 20 παίκτε αυτό κουβέντιά σου.
0: Εμένα το λε.
1: Όχι, στον Μπενίτε το λέω.
0: Όταν θέλει 10 με 11 δεκατά του, ό,τι βλέπει σε project εκεί μέσα, σημαίνει θα πάει στο πύρ των εξώτερων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλο πάντων, Κοντούρη, αν συνεχίσει αυτό το παιδί. Α, σταυρό και εσένα, λεβέντι μου.
1: Έλα, ρε, σταυρό σε όλου.
0: Εγώ δεν βλέπω
1: σήμερα πώ θα πάμε τον Παναθηναϊκό το βράδυ με τον μπάσκετ. Αν δεν πάει καλά, τέρμα τα σταυρώματα. Το υπόσχεσαι.
2: Τελείωσε, έχει αποκλειστεί.
0: Θα αποκλειστεί η Βασίλη.
1: Μα σταυρώνει στο Κοντούρη τώρα.
0: Και δεύτερον, εάν δεν πάει καλά το βράδυ, δεν ξέρω αν θα κάνουμε εκπομπή μαζί. Αν θέλει να θα κάνουμε εκπομπή.
1: Θα είμαστε αέρα από πριν, έτσι κι αλλιώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα είμαστε αέρα.
0: Κάποιο μπορεί να κοιτάει μόνο το κινητό του έτσι.
1: 10 αρχίζει το μάτσο.
0: Να κοιτάει μόνο το κινητό του. Καλά, 10 μπορεί να μπω κι εγώ μέσα. Θα γράφω νωρίτερα. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Ρε, συνέλθετε, είμαστε από τι 8 ώρα αέρα. 8 με 11 και με εσύ 11 και 10.
0: Θες να γράφω την ώρα της εκπομπής στο
1: μάτι. Γράφε, δεν πειράζει.
0: Έχεις πρόβλημα.
1: Τι είναι πρόβλημα να έχω.
0: Τόσο τέτοιο.
1: YouTube είμαστε μόνο μετά.
0: Τόσο μπροστά.
1: Έχουμε κοντά 5.000 παιδιά κόσμο και έχουμε 1.300 like. Όχι, μήνυμα ευχαριστώ, ευχαριστημένο είμαι. Αν θέλετε κάτι παραπάνω.
2: Πάμε λίγο παραπάνω.
0: Ρώξτε λίγο τα like.
2: Να πούμε κάτι μεταγραφικό μετά για την ΑΕΚ. Ένα δεκαλεπτάκι. Πώ θα τελειώσει ο αδερφός μου. Και έχω στείλει και τρομερή φωτογραφία στην Τζορτζίνα.
1: Και εσύ, και εγώ.
2: Πρέπει να τη δεις. Ειδικά εσύ.
0: Τον Κοντούρη πάντως, που και τον πιάσαμε στην κουβέντα. Αυτό παιδί γερός να είναι. Εγώ βλέπω σε λίγα χρόνια, όχι τώρα, μην πάμε υπερβολικά. Τον βλέπω και αρχηγός στο Παναθηναϊκό, να ξέρεις.
1: Τον Κοντούρη.
0: Πολύ εύκολα.
1: Τον Κάτερ τον βλέπεις να παίζει βασικός κάποια στιγμή. Όχι με τραυματισμούς.
0: Δεν τραυματίας, δε συμπίλει.
1: Όχι.
0: Βασικό να είναι.
1: Του χρόνου.
0: Να
1: είναι όλοι έτσι, καλά. Όλοι καλά και να παίζει αυτός.
0: Θα τα πάρει τα παιχνίδια του. Ένα κοσάρι παιχνίδια. Δεν
1: είναι κοσάρι παιχνίδια, αυτό λέω.
0: Δεν υπάρχει
1: για γεμάτη χρονιά.
0: Δεν υπάρχει να μην παίξει. Έχει φανεί ότι μπορεί να σταθεί τέλος. Όταν εφόσον πήγε το παιδί σε μάτς που γινόταν. Τέλος πάντων, μην πω τη λέξη. Στο πλιζέν. Και όχι μόνο να ανταποκριθεί. Ήταν ο κορυφαίος στόπερ σου σε εκείνο το μάτς. Το τάκλι που έχει κάνει στον άλλο που του έχει πάρει την μπουκιά και
1: εγώ
0: το πορτοφόλι του στόμα.
1: Μαζί σου.
0: Δεν λέω υπάρχει κάτι τώρα αυτό που
1: έχει. Δεν ξέρω τι ψάχνουμε μερικές φορές. Πάμε να πάρουμε τον τάδε στόπερ από τη Βραζιλία.
0: Παναγκός,
1: από τα βάθη τη
0: Ινδίας. Η προτεραιότητά του είναι να πάρει ένα. Δηλαδή θα φύγουν δύο.
1: Αν συμβεί.
0: Θα φύγει και ο Γετβάη, θα φύγει και ο Ερνάντεθ.
1: Ναι.
0: Θα φύγουν δύο. Θέλει να πάρει έναν στόπερ σε πρώτη φάση.
1: Ακού τι γίνεται τώρα, γιατί όπως μου πάντας, μου αρέσει όπως μου πάντας. Ο Κοντούρης είναι ο ένας.
0: Ναι.
1: Ο Κάτρης είναι δύο. Ο Κυριακόπουλος είναι τρεις. Ο Τετέ είναι τέσσερις. Λέω ένα rotation σχετικά μικρό. Ο Παντελίδης είναι πέντε.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, βλέπεις αμέσως μαζεύονται ένας ελληνικός κορμός που έχει ενδιαφέρον.
0: Εδώ ακόμα είναι και εμάς.
2: Σε αυτές τις θέσεις, με αυτά τα πρόσωπα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα με τα εργαλεία και τους Έλληνες. Είναι καλοί παίχτες, εργαλεία τους χρειάζεσαι.
1: Ναι.
2: Εκεί που έχει ο Παναθηναϊκός πρόβλημα είναι στα μεγάλα συμβόλαια. Δεν κουβαλάνε την ομάδα όπως πρέπει.
0: Αυτό
2: οι ακριβές μεταγραφές και τα μεγάλα συμβόλαια
0: αυτό πρέπει να αλλάξει το καλοκαίρι.
2: Είναι
0: αυτό.
2: Πολύ μεγάλη πληγή.
1: Για τον Κοντούρη που λένε ένας
0: φίλος. Αυτό πρέπει να αλλάξει το καλοκαίρι.
1: Ένας φίλος ότι τον βλέπω να πηγαίνει σε μεγάλη ομάδα. Σε μεγάλη ομάδα είναι. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα.
0: Εκτός Ελλάδας.
2: Θα κάνει μεγάλη μεταγραφή.
0: Να κάνει μια μεταγραφή.
1: Το πιστεύω.
0: Και εγώ το πιστεύω. Όπως επίσης, παιδιά, εγώ σας το λέω και δεν έχω τώρα να ούτε υπερβάλλω ούτε. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Θα είναι εγκληματικό για τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η λέξη. Εάν δεν παίξουν, δεν φτάσουν σιγά-σιγά μέσα από μια διαδικασία παραγωγική να παίξουν στην πρώτη ομάδα και να αποκτήσουν ρόλο, όχι του χρόνου, σε δύο χρόνια. Σε δύο χρόνια, σιγά-σιγά όμως. Να υπάρχει ανέλυξη συνολική. Ο Λάβδας με τον Εμπί δεν γίνεται. Τα δύο βασικότεροι πυλώνες της ομάδας
1: θα περιμένουμε.
0: Που είναι πολύ καλή φουρνιά.
1: Θα περιμένουμε να δούμε.
0: Της ΚΑΠΑ 17
1: πρώτη ομάδα. Εγώ κρίνω αυτό.
0: Σε μια κανονική ομάδα, εννοείται. Yeah. Εδώ θα πάρει να ζητήσω από τα παιδιά από τον Εμπί και τον Λάβδα να κάνουν διαφορά. Παιδιά, δεν είναι βασικότατη πυλώνη και τη εθνική που θα πήγε στο Μουντιάλ. Θα τη δούμε το φθινόπωρο στο Μουντιάλ κάτω στο Κατάρ. Στο Κατάρ, νομίζω είναι.
2: Ναι.
0: Ή το κάτω από τα 17. Αν δεν έχουν φύγει τίποτα δεξιά-αριστερά.
1: Ναι,
0: σωστό.
1: Σωστό.
0: Εγώ έχω τρομάξει με τον Λάβδα. Δεν μπορεί να είναι 17 χρόνια αυτό παιδί. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Τον βλέπαμε να φύγει στο εξωτερικό και θα λέγαμε πού.
2: Μπορεί να είναι μια περίπτωση οφορίκου που ήρθε 18 και έφυγε 17 από τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, Τάσο. Είναι περίπτωση, είναι περίπτωση που είναι 10. Τον γνωρίσαμε στην προετοιμασία 16 και κοιταζόμασταν έτσι μεταξύ μας. Αυτός. 16.
1: Είπες ότι έχει σωματότυπο πιο εντυπωσιακό από τον
0: Κυριακό Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο πιτσιρικά όταν ήρθε του Βόρων.
2: Που είναι ταυρί.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, δεν είναι. Ο Κερεμέγε πονάει ακόμα.
2: Νομίζω ότι τον Παπαδόπουλο σε σωματοδομή το ξεπέρασε ο Μαυροπάνος. Αυτό που είδαμε.
0: Όχι, ο Μαυροπάνος δεν ήταν έτσι.
2: Δεν ήταν έτσι.
0: Το χτίσα στη Γερμανία. Στη Γερμανία έγινε έτσι.
2: Όταν έφυγε ήταν. Το βλέπεις.
0: Έγινε έτσι στη Γερμανία.
2: Πώς?
0: Έτσι.
2: Ήσυχα, ρε.
0: Ήσυχα.
1: Δώσε μου λίγο το γουλί.
0: Λίγο Μαυροπάνο.
2: Πάμε να δούμε γουλί.
1: Όλες.
0: Βλέπεις τι έχετε φτιάξει πάλι.
1: Αυτός είναι ο Γουλής.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Θέλαμε μακρύ μαλλιγούλης. Αυτός είναι.
0: Εδώ είμαι Ινδιάνος μεταξύ. Σαν Ινδιάνος.
1: Εδώ όντως είσαι Αλμέιδα.
0: Εδώ είμαι το.
2: Εδώ είναι από τη μεταγραφή του στην Τσίβας.
0: Προπονητή στη Τσίβας.
1: Πάμε.
0: Δεν τρέπεστε λίγο.
1: Έχεις και κοντό κάρε. Ναι, και αυτό
0: όχι τέτοιο, όχι, όχι.
2: Εδώ είναι καφενείο στην Κυψέλη.
1: Εδώ είναι.
2: Που αναλύει.
0: Εγώ θα σου πω τι έχει κάνει ο Μπενίτε.
2: Που αναλύει το χ στο Αγρίνιο.
0: Εγώ θα σου πω για τον Μπενίτε.
1: Μάτι!
0: Με έχει φάει το μάτι.
2: Μάτι, με έχει φάει. Μάτι.
0: Με έχει φάει.
1: Και έχεις και μία πιτσερικά φοιτητή. Να το φοιτητή. Εδώ.
2: Εδώ είναι από τα χρόνια στην ΑΣΟΕ.
0: Εδώ με καρδέλεις. Εδώ είναι καρδέλεις κανονικό.
1: Εδώ πάει σε δισκοτέκ.
2: Εδώ είναι πολυτεχνείο.
1: Ναι. Και χορεύει.
0: Με θυμάσαι ρε.
1: I totally miss you. Μετά χορεύει.
0: Έτσι. Το βράδυ έτσι από σένα.
2: Εδώ είναι η πρώτη προσπάθεια σε μπάντα. Έχει ξεκινήσει.
1: Είμαι αλυσίδα, με θυμάσαι ρε.
0: Φίλε σου, έτσι από τη. Το βράδυ έτσι από μέσα.
2: Σαν τον Νέστορα είσαι.
0: Σαν τον Νέστορα, έχει δίκιο. Ναι, ρε φίλε. Έχει δίκιο. Ο δεύτερος ήταν ο Νέστορας. Η δεύτερη ήταν ο Νέστορας. Ρε σατανάδες. Τι γράφετε.
3: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το chat που στέλνει τις φωτογραφίες.
2: Υπέροχη.
3: Έχεις δώσει και εσύ τίποτα άλλο.
2: Έδωσα την πρώτη.
3: Την πρώτη έχεις δώσει. Λοιπόν, πάμε. Συνέχισε.
0: Περιμένουμε το βράδυ λοιπόν όλο αυτό. Είπαμε το πλάνο. Εγώ πιστεύω ότι τετράδα θα δούμε. Περιμένουμε πάλι κάποιους παίκτες να δείξουν κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ άχαρη η όλη διαδικασία, την καταλαβαίνουμε. Είναι να βγουν δύο παιχνίδια, όσο δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια, να δούμε τι γίνεται από Δευτέρα και μετά.
3: Ξέρεις τι μου κάνει αρνητική εντύπωση.
0: Για πες.
3: Για το προπονητή, έτσι. Σου λέω, προσωπικά δεν έχω. Δεν μου έχει κάνει τίποτα άνθρωπος. Και το θεωρώ και με ένα βιογραφικό που δεν έχει ξαναυπάρξει στην Ελλάδα ποτέ. Αλλά δεν εννοώ το με τη Λίμπαρ, εννοώ τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Τι θέλω να πω. Ξεκινάμε και βάζουμε, τα έχει αναλύσει εδώ ο Μυρότσος, 10 διαφορετικούς σχηματισμούς. Μάλιστα. Έρχεται η στιγμή και καταλήγουμε σε μια τριάδα πίσω στην άμυνα, ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού κλπ.
0: Γιατί πίστευε ότι θα έχει μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί αυτά που έχει αναλύσει.
2: Μπορεί και για ένα διάστημα να του πήγε καλά.
3: Και πηγαίνει και καλά. Ναι, να είμαι δίκαιος. Πηγαίνει και καλά. Ειδικά στην Ευρώπη. Ναι.
0: Στην Ευρώπη πήγε.
2: Πυροξυγόνο.
0: Και πήρε και το διπλό στο φάληρο.
3: Πάμε λοιπόν τι γίνεται τώρα. Σε κάποιες στραβές που γίνονται μέσα στο παιχνίδι, αναγκάζεται να αλλάξει και να κάνει τετράδα. Σωστά. Του πηγαίνει ψιλοκαλά η τετράδα.
0: Δύο φορές έγινε αυτό.
2: Δύο φορές και με την άλλη και δύο.
3: Μάλιστα. Ναι. Για τελευταία μιλάω εγώ. Του πάει ψιλοκαλά. Και αντί να πει ότι τελειώνει το παιχνίδι αυτό και επειδή εγώ έχω αποφασίσει θα παίζω με τριάδα, ξαναπάω με τριάδα, το κάνει τετράδα. Στο το ξεκίνημα τώρα, έτσι, χωρίς να υπάρχει ειδικός λόγος. Και τώρα μου περιγράφεις ότι σήμερα.
0: Τετράδα προχτές, δεν είχε άλλο στόπερ εσύ.
2: Δεν είχε άλλο στόπερ.
3: Περίμενε.
2: Δεν υπήρχε και ο...
3: Λύσεις πάντα υπάρχουν. Αν πιστεύεις στο σύστημα αυτό, βάζεις τον Καλάμπρια. Βάζεις τον Κότσιρα. Βάζεις δεν ξέρω ποιο μου πες.
0: Δεν ήθελα να το θυσιάσει έτσι. Γιατί
3: βάλει τον Παντελίδο όλη την πλευρά, γιατί έτσι λέγανε και στο Ιωσήλιο.
0: Το Γιάννη μου ξεχάσει από τον ήταν.
3: Περίμενε. Συνδρομητικό, γιατί δεν μπορώ να φωνάζω. Συνδρομητικό κανάλι έλεγαν και είχαν την αμφιβολία μέχρι τελευταία στιγμή. Άκουγα τα παιδιά που το κουβεντιάζανε. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Τσόχος, Σαμπλακώστα, δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Ότι μπορεί να ξεκινήσει μια τριάδα και να βάλει όλη την πλευρά τον Παντελίδη. Το περιμέναμε μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν συνέβη αυτό. Λέω ρε Κώστα,
0: μαλλιά. Πίστευα τετράδα θα παίξει.
3: Αν πιστεύει αυτό που έχει αποφασίσει να κάνει, το βάζει παντού και φτιάχνει τα εργαλεία σου. Έχει περισσότερα σε ένα μάτς, έχει λιγότερα. Αυτό ο κύριο εδώ. Βλέπω ότι πειραματίζεται πολύ ακόμα και είναι μήνες εδώ, δεν είναι λίγο. Αυτό με προβληματίζει.
0: Εγώ είδα πάντως ένα Παντελίδη που επιβεβαίωθηκε στα δικά μου μάτια ότι είναι αδικημένο. Βέβαια, για να με ακριβήσει όλα του. Παυλό, να καλύπτουμε λίγο τον μπακ. Υπήρχαν φορές που τον έχει αφήσει τον Καλάμπρια και του έχει βάλει χέρι ο Ιταλός δικαιολογημένα. Ο Ιταλός δεν είναι ποτέ άδικος. Δεν θα βάλει χέρι γιατί είναι ο Καλάμπρια στον Καπετανάκο, γιατί εσύ δεν είσαι τρεις στην καριέρα τη δικιά μου. Όχι. Θα βάλει χέρι εκεί που πρέπει για το καλό της ομάδος. Και δεν είναι τύπος δηλαδή που θα το κάνει. Του βάλε χέρι, είχε λόγο. Και κάποια στιγμή μια κάρτα πήρε ο Τετέι, την πήρε γιατί είχε παρακαλύψει το κενό που είχε αφήσει εκεί πέρα ο Παύλος. Στα υπόλοιπα όλα άψογος. Και καταρχήν τον γκολ ξεκινάει από αυτόν, από την αριστερή πλευρά κιόλα. Και είναι εντυπωσιακό γιατί δεν το έχουμε δει φέτος σε πολλές φάσεις. Ότι είναι με την μπάλα. Καταρχήν ο πιο γρήγορος Έλληνας ποδοσφαιριστής με την μπάλα στα πόδια. Γιατί και εγώ το Πελίστρι τρέχει, αλλά δεν τρέχει με την μπάλα στα πόδια όπως τα έχει ο Παντελίδης.
2: Και τα τελειώματά του είναι καλύτερα το Πελίστρι.
0: Ναι, καλά, 100%. Και είναι στη φάση λοιπόν πώς ξεκινάει από τα αριστερά. Τον κυνηγάει ο Ρέλβας. Πού ήταν το λες, ο Αργοκούρου, ήταν το Ρέλβας. Και δεν μπορεί να τον πιάσει. Με την μπάλα στα πόδια.
2: Υπό άλλες συνθήκες θα τον γκρέμιζε, αλλά έχει κίτρινη. Δεν ήθελε να τον πλησιάσει.
0: Και φάει την κίτρινη. Ναι, να το βάλει το μήχρονο. Σωστό. Αλλιώς θα τρώγε. Πιστεύω ότι θα τον έτρωγε εκεί πέρα. Και τον πήρε στο σπριντ, έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έγινε το μελέ, το σου του τσέρι κτλ. Για μένα είναι πολύ σημαντικό παίχτη. Εντάξει, δεν θα γίνει superstar ποτέ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που χρειάζεσαι και Έλληνας και απ' όλα και καταλαβαίνει και νιώθει που βρίσκεται και ξέρει που βρίσκεται. Και είναι και η άβρα και η σχέση του με τον Τετέ, όλα παίζουν ρολό.
2: Έκανε λίγο... και δύο σουτ, πήρε.
0: Τι έκανε και το σουτάκι, ήταν του κουντούρι έπρεπε να μπει εκεί πέρα, αλλά το έβγαλε ο Ντασάεφ.
2: Ήταν πολύ καλή η επέμβαση που κάνει. Έσκασε κάτω, ήταν περίεργη.
0: Στρακώσια φέτος, Ντασάεφ, φίλε, τι κάνει. Τι κάνει αυτό το στρακώσια φέτος.
2: Αγόρι μου, εσύ με το λαφόν με την ΑΕΚ πήγε να πάρει το παιδί μεταγραφή, πάνω να πάρει. Από την ΑΕΚ. Έχει πιάσει σε δύο μάτς. Αυτού πιάσει ο. Γεια σα, κύριε Μύρατσο.
4: Γεια σου Βασίλη μου, γεια σου παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Χαίρετε.
2: Το glass floor, το δες.
0: Glass floor.
3: 8 θα έρθεις, έτσι. Ωραία. Ο άλλος θέλει να φύγει. Πάει να βγει τον μπάσκετ, λέει. 10 του λένε τον μπάσκετ.
0: Όχι. Εγώ να το γράψω και θα είμαι εκπομπή και θα γράφω.
2: Ναι, ρε, ναι, ρε. Ναι,
0: θα γράφω τόσο τσαμπουκαλιμένα.
3: Λοιπόν, πάμε, έλα.
2: Έλα, πάμε.
0: Ό,τι πει ο
2: Πιτέλλακης. Θες κάτι φοβερό άλλο να πεις, γιατί θέλω να ακούσω μεταγραφές μου, πες. Υποσχέθηκε κάτι.
0: Δεν έχω κάτι. Τώρα ρεπορταζιακά, άμεσα. Και χρηστικό, όχι.
3: Δες Γουλή Instagram, σου λέει ένας φίλος με τον Nation. Μπέμπε. Ένας άλλος φίλος, σαν τον Bob από το Twin Peaks, είναι ο Γουλή. Δεν το έχω δει Twin Peaks, οπότε δεν ξέρω να κρίνω αν είναι έτσι. Και κάποια άλλα ωραία μηνύματα και όπως στέλνετε. Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Πολλοί κόσμος στέλνει μηνύματα για την εκπομπή. Να είστε καλά, μάγκες. Και θέλω να ευχαριστήσω και για τα like. Είναι κοντά στα 1500 ήδη.
2: Πάμε. Λυσιάζουμε. Προχωράμε.
3: Προχωράμε.
2: Και άλλα like. Πάμε λίγο τη φωτογραφία, θα πάρουμε λίγο θετική άβρα. Πάμε λίγο.
1: Και φωτογραφία.
2: Τώρα θα βάλει η Τζορτζίνα, ξέρει.
1: Ναι, καλή.
2: Κοίτα λίγο, Γουλή.
1: Τι είσαι ετοιμάσει,
2: για σένα είναι.
1: Οχ.
2: Κυρία Βιργινία.
1: Τι λέει. Πω, με Ζωάο Μάριο.
2: Ζωάο Μάριο, your reaction after your champion goal with Pau was, as we say here in Greece, all the money.
3: All the money, όλα τα λεφτά.
1: Τι κυρία, βέβαια.
2: Χθες, που έφυγε η Άγια Θεσσαλονίκη και έχει μέσα μια κούπα με ένα χαμογελαστό πρόσωπο. A happy man.
0: Εδώ κοίτα τι μου φτιάξανε. Γιατί. Εδώ ξέρεις ποιος είναι. Στο Harry Potter,
1: ναι.
0: Ο κείνος ο Slytherin, από το Slytherin, πώς το έλεγαν.
1: Ο Voldemort.
0: Όχι ο Voldemort. Ο άλλος που ήταν κακός και τον είχαμε παρεξηγήσει, αλλά δεν ήταν κακός.
2: Ο Van Brokelen.
0: Παναθεμάσαι. Παναθεμάσαι.
2: Φανάρλε.
0: Φανάρλε.
3: Λοιπόν, ωραία. Πάμε, σταματάμε στις φωτογραφίες. Στοπ, στοπ. Έχουμε, είπες μεταγραφές. Ρε, είπες μεταγραφές εδώ.
2: Να πούμε κάποια πράγματα.
0: Τι, την Άγια πετάς.
2: Να πούμε κάποια πράγματα με τα γραφικά για την ΑΕΚ.
3: Ωραίο.
2: Ζωάο Μάριο, Γκρούγκιτς είναι οι δύο παίκτες που αποχωρούν. Όλα αυτό, όλα δείχνουν ότι πάμε σε.
3: Τώρα δεν τον δείξαμε φωτογραφία το Ζωάο Μάριο, τον διώχνει.
2: Το χαιρετήσαμε, τον ευχαριστήσαμε.
3: Πήρε την κούπα του.
2: Θα πάρει και την Κυριακή τη μεγάλη κούπα.
3: Δώσε μου Αλέξη Αβόπουλο, τον έχουμε μαζί μας. Τώρα μιλάει ο Τάσος.
2: Δανεικός είναι.
3: Γεια σου, Αλέξ.
5: Χαίρετε.
2: Γεια σου, Αλέξ. Για Περέιρα υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο.
3: Αλήθεια.
2: Ναι.
3: Με εντυπωσιάζει αυτό.
2: Θα γίνει μια κουβέντα.
0: Ναι. Σε λιγότερα χρήματα και για rotation. Επί
2: βάσης.
0: Ναι.
2: Και στη θέση του στο rotation και επί οικονομικής βάσης.
3: Πες μου οικονομικά, δεν θυμάται ο κόσμος. Πώς θα παίρνει.
2: Κοντά στο 1,5 εκατομμύριο.
3: Με τα μισά
2: είμαστε εντάξει. Θα πάμε για πολύ πολύ λιγότερα.
3: Με τα μισά.
0: 6.
2: Δεν νομίζω.
0: Για θέλει 200.000 και εμείς δεν δίνουμε τίποτα.
2: Πιο χαμηλά. Υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο. Δεν κλειδώνουμε κάτι. Ναι. Ούτε ότι φεύγει, ούτε ότι μένει. Υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο. Με Λιούμπισιτς και Ελίασον, αυτό που σας είχα πει, θα γίνει συζήτηση για το μέλλον τους.
3: Πού θα πάνε.
2: Το πιθανότερο είναι ότι η ΑΕΚ θα σκέφτεται έντονα το να πάει στην αγορά να δει τι μπορεί να πάρει από τους δύο παίκτες.
0: Λιούμπισιτς
2: και Ελίασον.
3: Ελίασον.
0: Ελίασον.
2: Ναι. Και σε μια πρώτη, σε ένα πρώτο προγραμματισμό πάμε για 4 με 5 μεταγραφές. Για το αριστερό μπακ πρέπει να ξεκαθαρίσει οπωσδήποτε το τι θα γίνει με τον Πενράις. Τι μπορεί να φέρει από την Σκωτία.
3: Αν πάει πάλι εκεί, ναι.
2: Ναι, γιατί είναι η μοναδική χώρα από την οποία μπορεί να πάρει κάτι για τον Πενράις και περιμένει κάτι ο Ριμπάλτα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Αυτό το λέω για να ανοίξει ο δρόμος για το αριστερό μπακ που σας είχα πει.
0: Από τους Rangers που λέγανε, υπήρχε δημοσίευμα
2: προχτές. Ο Rangers είχε γραφτεί, ναι.
3: Αν φύγει λοιπόν, θέλουμε ένα αριστερό μπακ.
2: Ανοίγει ο δρόμος για αριστερό μπακ.
3: Μάλιστα.
2: Πρέπει όμως να ξεκλειδώσει οπωσδήποτε η υπόθεση του Πενράις για να κινηθεί η ΑΕΚ αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα. Έχουμε πει για κεντρικό αμυντικό ότι η ΑΕΚ θα αποκτήσει. Ο Γεωργίεφ θα είναι.
3: Προς τα δεξιά.
2: Αυτό που είχαμε πει ότι θα είναι μια λύση πίσω από τον Ρότα. Αυτός είναι αρχικός προγραμματισμός. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει προς το καλοκαίρι. Ο βασικός χαφ που η ΑΕΚ θέλει να φέρει.
3: Βασικός, ρε Τάσο.
2: Μαζί θέλει να έχει τρεις βασικούς με Πινέδα, Μαρίν. Και αυτόν που θα έρθει ως μεταγραφή και από εκεί και πέρα να, κάνει, να μπορεί να μπλέκει τα δίδυμα ή να μπορεί να τον βάλει και ως τριάδα.
3: Okay. Άρα θέλει από πρώτο ράφι, αυτό εννοούμε.
2: Ναι, ναι, ναι, έχει...
3: Τώρα θα είναι εκεί... βασικός, γιατί αυτοί τώρα δύσκολο να σπάσουν, όπως το πες, και οι διακοπές μαζί θα πάνε.
2: Να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει στον άξονα, γιατί από εκεί και πέρα θα έχει Σαχαμπό και Μάνταλο.
0: Σαχαμπό.
2: Να δω ακόμα. Γιατί επειδή παίζει με αρκετούς χαφ συνήθως ο Νίκολιτς και θέλει να παίξει. Τη νέα σεζόν μπορεί να δούμε και αυτό με το Ρόμβο που δεν κατάφερε να παίξει από το περασμένο καλοκαίρι. Ίσως το δούμε αυτό και εκεί θα χρειαστεί περισσότερο χαφ. Οπότε να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει στον άξονα.
3: Προβλέπω που δεν ξέρω κάτι από ρεπορτάζ, το ξέρει πολύ καλύτερα. Περέιρα να μην μένει. Ναι. Γιατί τώρα μου φέρες και άλλους χαφ, ο Μάνταλος έχει μείνει. Ο Σαχαμπό είναι μια επένδυση. Που ξέρει, μπορεί να του βάλει μαζί με τον Μάριν και τον Πινέδα.
1: Και θα έρθει κι άλλος. Πού να χωρέσει τώρα.
2: Προχθές είπε στη συνέντευξη, το είπαμε και χθες, ο Νίκολιτς, ναι, ότι λόγω της συνθήκης του Champions League η ΑΕΚ χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο ρόστερ.
0: Για να βαθύνει το ρόστερ της.
1: Πολύ μεγαλύτερο, ναι.
2: Επίσης, σε όλο αυτό θα πρέπει. Θα πάμε λίγο στα άκρα τώρα. Ότι δεξιά με Λιούμπισιτς και Ελίασον να γίνει αυτή η κουβέντα, η ΑΕΚ θα πάρει οπωσδήποτε και δεξί ακραίο στην επίθεση. Ναι. Είναι σίγουρο αυτό. Εφόσον Ελίασον και Λιούμπισιτς δεν χωράνε στο πλάνο.
0: Όχι.
2: Από εκεί υπολογίζεται και ο Κοϊτά, είναι μια λύση. Υπάρχει και η ανοιχτή κουβέντα με Γκατσίνοβιτς.
1: Για πες γι' αυτό.
2: Η τελευταία αίσθηση για Γκατσίνοβιτς είναι ότι πάμε καλά. Είμαστε σε πολύ καλή συνεννόηση. Κόντρα στα δημοσιεύματα που τον θέλουν στον Ερυθρό Αστέρα. Το ρεπορτάζ λέει ότι η υπόθεση Γκατσίνοβιτς πάει αρκετά καλά για την ΑΕΚ. Και ο Νίκολης θα τον ήθελε να υπάρχει στο βάθος του ρόστερ για το rotation. Γιατί είπαμε, επαναλαμβάνω, θέλει ο Νίκολης μεγαλύτερο βάθος. Δηλαδή να ξέρει ότι πίσω-πίσω έχει τον Γκατσίνοβιτς. Πέρα από την ενδεκάδα.
1: Αν οπότε χρειαστεί. Το ρόλο του αυτός, ναι, πέρα από το οικονομικό.
2: Όποτε χρειαστεί. Για δεξιά, για αριστερά υπάρχει το δίδυμο Κοϊτά Κουτέσα που βλέπω να στοιχίζουν.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια αλλαγή σε αυτόν τον προγραμματισμό.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Εκεί μπορεί να ανοίξει, εκεί μπορεί να ανοίξει, αν δεν μείνει ο Περέιρα, να ανοίξει κουβέντα, να έρθει ακραίος.
1: Γιατί ο Περέιρα. Κουτέσα μέχρι πότε έχει.
2: Ο Κουτέσα πέρυσι αποκτήθηκε.
1: Άρα,
2: ναι, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Δεν τελειώνει το συμβόλαιο. Και για την επίθεση διατηρείται αυτή η τριάδα. Αν επιμείνει, όχι αν επιμείνει, αν αποφασίσει ο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ότι τελικά χρειάζεται και ένας δεύτερος επιθετικός, θα πάει κανονικά στην προετοιμασία ο Καραγκύρης. Θα εκτιμηθεί εκεί κατά πόσο μπορεί να αντέξει σε αυτό το επίπεδο. Μέχρι στιγμής στην ΚΑΠΑ 19 έχει πάρα πολύ καλά νούμερα με γκολ. Και όλα δείχνουν ότι είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Να υπάρχει δηλαδή ως τέταρτη λύση πίσω από Γιώβιτς, Βάργκα και Ζήνη. Για δύο θέσεις επαναλαμβάνω στην ενδεκάδα, γιατί έτσι παίζει ο Νίκολιτς. Οπότε να υπάρχει ένας τέταρτος και να είναι ο Καραγκύρης.
0: Και τις δύο.
2: Αν αλλάξει κάτι σε αυτό, να κινηθεί η ΑΕΚ. Αυτό θα το δούμε το καλοκαίρι, για να κινηθεί για άλλον φορ. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα του προγραμματισμού. Αυτό που.
1: Διαβάζει που μηνύματα. Τι στέλνουν όλοι.
2: Τι στέλνουν.
1: Δεν ξέρω να σα πω εγώ. Πολλά μηνύματα λένε.
2: Ο Καλοσκάμης υπάρχει επίσης για δεξιά. Δεν το ξέχασα το όνομα.
1: Νομίζω λες και άκουσε πριν μιλήσω, κατάλαβες τα πράγματα. Έλληνες. Θέλει και άλλους Έλληνες, λέει ο κόσμος. Καταλαβαίνω ότι τους αρέσει ένα τέτοιο κονσεπτάκι, αλλά πάντα κοιτάς τις ποιοτικότερες λύσεις. Δηλαδή ο Καλοσκάμης, αν είναι καλός, θα παίξει. Αν δεν είναι καλός, θα παίξει επειδή είναι Έλληνας, για παράδειγμα.
2: Και αυτό που είπε τώρα ο Βασίλης, να ξέρετε ότι είναι και στο μυαλό του Ριμπάλτα. Αν δεν είναι καλός ο Έλληνας, δεν θα έρθει. Απλά για να έρθει Έλληνας. Δεν θα έρθει απλά για να έρθει να
1: συμβεί. Δηλαδή ο Ρώτα.
0: Δεν απλά είναι θα φτάσει στην ευρωπαϊκή σου λίστα.
1: Ρώτα είναι
2: καλό
1: παίκτη.
2: Γι' αυτό και μέχρι στιγμή η κουβέντα που γίνεται είναι ότι η ΑΕΚ θα διατηρήσει το ίδιο δίδυμο και στου γκολκίπερ. Θα πάει δηλαδή με 300 Αμπρινιόλ, παρότι υπάρχει το πρόβλημα στη λίστα με του ξένου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα το βρει μπροστά τη. Όχι ότι είναι πρόβλημα. Θα βρει μπροστά τη ότι και ο δεύτερο τροματοφύλακα είναι ξένο.
1: Εγώ
2: είχα πει ότι καλό θα ήταν ο δεύτερο ήταν Έλληνα για να ξεκλειδώνει μια θέση.
1: Ανησυχούν τάσο σε αυτό το θέμα, δηλαδή με του Έλληνε και με τι λίστε κλπ. Το κουβεντιάσαμε πολύ πέρσι. Είναι και ο Σαββόπουλος εδώ. Ο Αλέξης το θυμάται πολύ καλά για όλες τις ομάδες.
2: Προφανώς έχουν κάνει τα κουμάντα τους.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν θα το βρουν μπροστά τους, θα είναι άξιοι της μοίρας τους. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Το να πάρουν παίκτες και να μην τους βάλουν στη λίστα ή στην αποστολή.
1: Θα είναι άξιοι
2: της μοίρας τους. Δεν νομίζω για το επίπεδο σοβαρότητας που έχουν δείξει ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα ότι δεν θα έχουν σκεφτεί κάτι τέτοιο.
0: Αν δεν μπορεί να το βρει, γιατί δεν έχει Έλληνες.
1: Παναγιώτη, έχει στείλει ένα donate, μου λες εδώ πέρα. Δεν το έχω δει, αδερφέ μου. Γράψτε μου κανονικά το μήνυμα, θα το διαβάσω. Στο υπόσχομαι, φίλε, αλλά συγγνώμη, δεν τα προλαβαίνω όλα. Συνέχισε.
2: Μέχρι στιγμής με τον όρο που υπάρχει τώρα για το κύπελο, ο Καραγκύρης είναι μέσα στον κύπελο. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Πες μου, Κώστα.
0: Λέω θα το βρει μπροστά τη, γιατί δεν έχει πολλούς Έλληνες η ΑΕΚ. Θα φτάσει μάχη δηλωμένο 20.
2: Να δούμε μέχρι τώρα 18-19. Μέχρι το 18-19 Αυγούστου που είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν. Υπάρχει δρόμος. Τώρα λέμε έναν αρχικό προγραμματισμό. Πώς θα κλειδώσει.
1: Δεν μπορεί να μην το χειριστεί.
2: Εγώ, σαν προσωπική αίσθηση, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει μόνο με αυτές τις 4-5 μεταγραφές. Εν ώψη της Champions League. Αλλά υπάρχει ένας αρχικός προγραμματισμός που λέει ότι στην ΑΕΚ σκέφτονται αυτά. Ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα. Και αυτό που γνωρίζω είναι ότι και οικονομικά είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτά που έχει να διαχειριστεί ο Ριμπάλτα. Τον ικανοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και η ΑΕΚ θα είναι άνετη στο να μπορεί να κάνει αγορές που θέλει, όπως έκανε και το περασμένο καλοκαίρι και το χειμώνα, να κινηθεί δηλαδή σε παίκτες ποιοτικούς που έχουν συμβόλαιο και μπορεί να έρθουν να αναβαθμίσουν την ΑΕΚ. Σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί με ρωτάνε από χθες για το Μάη, αν έχει κάτι έτοιμο η ΑΕΚ. Σας έχω πει ότι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα από αρχές Απριλίου ετοιμάζεται ήδη και υπάρχει και μια υπόθεση η οποία είναι αρκετά προχωρημένη. Δεν ξέρω αν θα κλείσει τώρα. Αυτά είναι και πώς θα γίνει με την ομάδα του. Αν θα κλείσει μέσα στο Μάιο, αν θα έρθει αρχές Ιουνίου. Εντάξει, λεπτομέρειες είναι. Πώς θα γίνουν όλα αυτά. Αλλά είναι αρκετά προχωρημένο και πάει καλά αυτή η υπόθεση για τον Ριμπάλτα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Κάτι άλλο από μεταγραφές, όχι. Μα ωραία ήταν αυτό το ξεκαθάρισμα.
2: Ναι.
1: Εμένα με εντυπωσίασε. Πες το Μάιο μία ακόμα για αυτούς που φεύγουν σίγουρα.
2: Αυτή τη στιγμή ότι είναι στην πόρτα της εξόδου είναι Ζωάο Μάριο και Γκρούγκιτς. Ο Ζωάο Μάριο λύγει ο δανεισμός του από την Μπεσίκτας. Πλήρωνε η Μπεσίκτας το μεγαλύτερο κομμάτι του συμβολίου του, πάνω από το 50%. Αλλά και αυτό που απέμενε στην ΑΕΚ ήταν ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Δεν θα συνεχίσει όμως στην ΑΕΚ. Ούτε η ΑΕΚ θα επιδιώξει, από όσο ξέρω, τώρα να διεκδικήσει την ανανέωση του δανεισμού. Και ο Γκρούγκιτς, ο οποίος είχε ένα ασφαλές συμβόλαιο εισαγωγικά με την ΑΕΚ, 1-2. Και ότι αν η ΑΕΚ δεν τον ήθελε αυτό το καλοκαίρι, θα μπορούσε να αποχωρήσει χωρίς αποζημίωση. Και κάπως έτσι θα γίνει με αυτή τη συμφωνία που είχε καταφέρει ο Ριμπάλτα το περασμένο καλοκαίρι με τον Σέρβο Χάφου. Τελικά ήταν μια μεταγραφή που ήρθε, αλλά δεν κατάφερε.
0: Μετά
2: το πρώτο δίμηνο, καταλάβαμε όλοι ότι δεν μπορούσε να δώσει πράγματα και γι' αυτό ο Νίκολιτς πάρα πολύ ξεκάθαρα και κοινικά και απολύτως επαγγελματικά. Δεν πανά σε συμπατριώτη να σε έφερα εγώ με τον Ριμπάλτα. Δεν μου κάνεις στην άκρη και εκτός λίστας κιόλας στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Χωρίς
0: ναι.
2: Πολλά-πολλά.
0: Όλοι οι Ερυθρό Αστέρα πάνε. Και αυτός, πρωταθέως, και ο Τζούρισιτς.
2: Για τον Κατσίνοβιτς γράφτηκε, αλλά βλέπω ότι πάει πολύ καλά με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και λέει εδώ, ας πούμε, ο Πέτρος εδώ, ο Μάντελος, δεν είναι ο Γκάνγκος.
2: Ναι.
1: Λέει
2: ελπίζω
1: ότι...
2: γιατί έχουμε μάτσα.
1: Ναι. Γιατί αν πάει καλά, λέει, στα προκριματικά και μπει ο Μίλους.
2: Ναι.
1: Εκεί μπορεί να χρειαστεί να κάνει μια-δυο προστικούλες ακόμα καλές.
2: Εκεί είναι λίγο με τις ημερομηνίες. Να δούμε τι. Συνήθως αφήνουν Κώστα από τη ρεμβάνς και μετά μέχρι να τελειώσει να δηλώσει τη λίστα για τους Champions League έχει 3-4 μέρες κενό.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί συνήθως.
0: Ναι, ναι.
2: Εκεί δηλαδή θα πρέπει, αν η ΑΕΚ θέλει κάποια έξτρα κίνηση, θα πρέπει να είναι πολύ έτοιμος ο Ριμπάλτα να γίνει μπαμπαμ.
1: Ναι. Θα το δούμε.
2: Είναι πολύ νωρίς, παιδιά. Μιλάμε τώρα για αρχές Μαΐου.
0: Ο Αλμύρας που θα πάει. Σε ποιον θα τον.
1: Τον Αλμυρά, ο Αστέρας.
0: Ρεπέτημα του μεγάλου.
1: Δεν το δίνουμε
0: πουθενά. Τον κοιτάνε όλοι.
1: Δεν το δίνουμε πουθενά.
2: Νομίζω το ιδανικό αυτή τη στιγμή είναι να κάνει του χρόνου μια γεμάτη σεζόν ως βασικός.
0: Να κάνει σεζόν το παιδί, όχι να φυγιάζει.
1: Έχει διπλασιάσει τη χρηματιστηριακή τοξία και τα
0: ζωτά.
2: Και ως βασικός του χρόνου να πάρει όλη τη σεζόν θα την τριπλασιάσει.
1: Γιατί αν βάλει και μερικά γκολ όπως αυτό που έβαλε προχθές, με το σκάσιμο της μπάλας και αυτό. Και πάντα κυνηγάει τον γκολ.
0: Και με τις ελπίδες πρέπει.
2: Έχει πιο γεμάτο πακέτο από Κουρμπέλι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Τι?
2: Πιο γεμάτο ο Σχαφ από τον Κουρμπέλι.
0: Έχει και γκολ.
2: Ε?
1: Νομίζω ναι. Αυτό σκεφτόμουν χθες, ρε φίλε. Είσαι στο μυαλό μου. Αυτό σκεφτόμουν χθες.
0: Έχει και γκολ, παιδιά.
1: Μην το χάσω πάλι. Το Παναγιώτη στέλνει το μήνυμα. Το είχε στείλει το νέο με Παναγιώτη. Απολογούμε ότι δεν το είχα δει πριν. Τι γίνεται με τον Σόσα που γυρνάει από ανόρθωση με το Χάτσε τη Χάπολ που παίξαμε αντίπαλοι με τον Αμανατίδη από το Μακεδονικό. Και τι γίνεται με Μπρινιόλι.
2: Αυτά είναι τα παιδιά Αμανατίδη και αυτά είναι τα παιδιά που αφορούν την ΚΑΠΑ 19. Οι περισσότεροι ιδανικοί δεν βλέπω να μένει κάποιο. Ακόμα και το Φερνάντες είναι πολύ λίγες οι ελπίδες. Ακόμα και να πάει στην προετοιμασία, δεν βλέπω κάποιο φως. Για τον Μπρινιόλι είπα ότι το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχίσει η ΑΕΚ αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά με το ίδιο δίδυμο στα goal post. Και μόνο μια πινελιά. Ότι...
1: Γρήγορα για να μην και δεκάδα του Άρη, θέλω, με Βόλο.
2: Υπάρχει μια ενόχληση τη ΑΕΚ για τη Super League, για τη στάση τη. Δεν υπάρχουν ούτε δημόσια συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ούτε
1: σούπα, θα το κάνουν
2: στα social media.
1: Το κάνουν
2: θεσμικά, τυπικά περίμενε κάτι διαφορετικό η ΑΕΚ. Μια καλύτερη αντιμετώπιση από την Κυριακή δεν έγινε.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια ανακοίνωση εξαφανισμένη ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Αυτό. Στο site. Τίποτα άλλο. Ούτε στα social, τίποτα. Αυτό ήθελα να πω και τέλος.
1: Θα το κρίνουμε αυτό τέλος της εβδομάδας που είναι και επίσημα, αλλά συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Συμφωνώ. Αλέξη μου, πάμε δεκάδα πρώτα και μετά έχουμε κουβέντα λίγο για τον Άρη μέχρι 5 και.
6: Ναι. Πάντως αυτά τα νούμερα που ακούω από τον Τάσο, ξεκινήσω από αυτά τα 4-5, είναι... εμείς τα έχουμε για πρωινό Τάσο μου αυτά, 4-5
1: κινήσεις. Μεταγραφές.
6: Μια εβδομαδούλα είναι.
2: 4-5 κάνεις από το 15 Αύγουστο μέχρι το επόμενο πανηγύρι.
6: Σε παρακαλώ, δηλαδή. Χαλάς την πιάτσα, αγόρι μου. Κάνε κάτι παραπάνω κι εσύ. Λοιπόν, 7 αλλαγές έχει ο Άρης το βασικό σχήμα για το μάτς που ξεκινάει. Είχε ένα πολύ εκτεταμένο rotation ο Μιχάλης Γρηγορίου, επειδή είναι προφανώς πολύ κοντά τα μάτς μεταξύ τους. Και υπάρχει και το επόμενο, την Κυριακή κόντρα στο Λεβαδιακό. Αποφασίζει να αλλάξει αρκετά πράγματα σε όλες τις θέσεις. Θα άλλαζε και τον Αθανασιάδη στο τέρμα, αλλά μια ενόχληση του Μάικιτς στη χθεσινή τελευταία προπόνηση δεν του επιτρέπει να είναι κάτω τα δοκάρια. Άρα παραμένει ο Αθανασιάδης. Δεν τη δούμε από ό,τι φαίνεται την ψυχούλα. Ναι. Δυστυχώς. Ή ευτυχώς. Η τετράδα στην άμυνα σήμερα αποτελείται από τους Τεχέρο και Μεντίλ δεξιά και αριστερά. Okay. Ο Ρόουζ θα έχει παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας του Σούντμπεργκ, καθώς ο Φαμπιάνο είναι εκτός, είναι τραυματίας και λογικά δεν θα το δούμε ούτε στο επόμενο παιχνίδι. Τελειώνει η σεζόν για αυτόν. Ο Χόγκλα επιστρέφει στη μεσαία γραμμή, θα παίξει δίπλα στο Ράσιτς. Κολόνα, δεν κουνιέται, ο Σέρβος δεν βγαίνει ποτέ. Ο Πέρεθ μένει στον πάγκο, καθώς δέχτηκε μια κλωτσιά στο μάτς με τον Όφη και τον προφυλάσσει ο προπονητής του Άρη, τον αφήνει στον πάγκο. Βάζει τον Γκαρέ στο 10 σήμερα, με τον Μπουσαΐντ να είναι στη μία πλευρά της επίθεσης. Αυτός παίρνει την ευκαιρία του σήμερα. Και ο Γιαννιώτα στην άλλη. Και ο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Παρότι ο Κουαμέ προχθές έκανε πράγματα και θάματα, με 2 γκολ ασίστ, μια φανταστική εμφάνιση. Προφανώς τον κρίνει ότι δεν είναι έτοιμος να παίξει δεύτερο συνεχόμενο 90 λεπτό μέσα σε λίγα 24 ώρα και επαναφέρει τον Κατεβέρε στην κορυφή της επίθεσης ο προπονητής του Άρη.
3: Λοιπόν, δώσ' μου λίγο χρόνο να πάω στο break του Action 24. Εμείς παραμένουμε εδώ, κουβεντιάζουμε με Αλέξη και μόλις επιστρέψουμε στο Action 24, μέχρι 5 και κάτι. Επαναλαμβάνω, πήρα μια μικρή παράταση. Θέλω να ακούσω μερικά πράγματα από τον Αλέξη, ίσως και μεταγραφές. Θα το δούμε. Πάμε στο Action όσον αφορά το συγκεκριμένο break και παραμένουμε στο YouTube εμείς εδώ.
7: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνη.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
13: Απόλαυσε τους αγώνες με τηλεοράσεις TCL QLED 4K Google TV. 55 ιντσών μόνο με 389 ευρώ και 65 ιντσών μόνο με 459 ευρώ. Και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Βρες όλες τις τηλεοράσεις TCL σε σούπερ τιμές και με δώρο σετ barbecue. Electronet.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλησπέρα σας από την Ελλάδα.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έλεγες για Αλμύρα, υπορώτησε ένας φίλος. Οπα. Παλέξε λίγο μαζί μας. Είδες, με το που είπα ότι κάτι που δεν είναι εφικτό, σηκώθηκε φιόλος. Τώρα θα γυρίσει πάλι. Είναι ένας παίκτης πάντως που μπορεί να απασχολήσει ομάδες. Μου λένε πολύ για τον Όφη, αν παίκτες του θα απασχολήσουν ομάδες των τεσσάρων μεγάλων. Εγώ θα πω φυσικά είναι πιθανό να συμβεί αυτό. Για Ολυμπιακό μιλήσαμε για δύο παίκτες που ήταν δικοί του και τους έχει δώσει.
1: Αποστολάκης για ΑΕΚ θα ταιριάζει πάρα πολύ.
2: Αυτό πρέπει να πω τώρα. Ο Χριστογιώργος είναι μια περίπτωση που δεν θα απασχολήσει την ΑΕΚ. Ο Αποστολάκης απασχόλησε και ίσως απασχολήσει ξανά.
0: Ο νους.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Όχι την ΑΕΚ, λέω κάποια ομάδα. Τον Ολυμπιακό μου ακούστηκε κάποια στιγμή ότι θα μπορούσε ίσως να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή έχει παίκτες ο Όφη, δεν είναι ότι δεν έχει.
2: Προφανώς. Παιδιά, μην ξεχνάμε το τι έχει ο Όφη φέτος να κάνει.
0: Τι?
2: Έχει να παίξει στην Ευρώπη 8 σίγουρα μάτς.
1: Εγώ αφήνω πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο. Το ξαναείπαμε την άλλη φορά εδώ πέρα. Ναι. Να πληρώσει τη ρήτρα και τον πάρει πίσω το Χριστόγεωργο.
2: 300.
1: Λιγότερο είναι.
2: Λιγότερο από 300.
1: Ναι. Γιατί το ρώτησα. Και επίσης δεν ισχύει, γιατί το είπα και στο Βασίλη την άλλη
2: φορά. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Όχι. Τα δίνεις και το πήρες.
1: Ναι, και δεν ισχύει το ότι η ρήτρα αυτή ίσχυε μόνο για την πρώτη διετία. Είναι για όσο ανήκει το παιδί στον Όφη.
0: Μάλιστα. Θέλω να σου πω ένα ωραίο νέο. Πήγα να κάνω ερώτηση και να κουβεντιάσουμε για άλλη μέρα. Ναι. Τον κόβω και του λέω πάμε και άξιο 24. Συνδυνάμωση με άξιο 24. Τι συνέβη και δεν είχαμε εικόνα, ξέρεις. Διακοπή ρεύματος. Πού μένει η Ρετζορτζίνα? Πού μένει?
2: Κάπου κοντά στο κέντρο δεν είχε πει.
0: Αριστοτέλος μένει. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω που μένει, αλλά ο άνθρωπος. Τέλος πάντων.
1: Τι τα λέει,
2: ρωτάει για Ριμπάλτα. Και Ριμπάλτα και Νίκολης έχουν συμβόλαιο μέχρι το 27. Εγώ το αφήνω ανοιχτό για το καλοκαίρι, μήπως έχουμε κάτι καινούριο για αυτούς τους δύο.
1: Να επεκταθεί να δεθούν με το κλαμπ για περισσότερα χρόνια. Ναι. Πολύ λογικό.
2: Όχι πολλά περισσότερα.
1: Μια τριετία στο total, ρε
2: φίλε.
1: Ως το 29, γιατί.
2: Με την αύξηση αποδοχών σε αμφότερους.
0: Δώστε μου, παρακαλώ, την Έλαμπετ να τη δω. Μου έλειψε.
1: Πριν πέσει το ρεύμα.
0: Η Έλαμπετ λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία. 3 με 5. Καθημερινά στο back-to-back. Βρίσκεται μαζί μας. Την βλέπουμε εδώ. Στο υπέρλαμπρο καινούριο μας στούντιο. Έτσι, Χρήστο, το λέω καλά. Να πω κι άλλα.
1: Glass
0: ένα στούντιο ευρωπαϊκών, μη πω παγκόσμιων προδιαγραφών. Μέχρι χαλάκι να σκουπίζουν τα πόδια μας στο κυβέλαιο εδώ. Κάλα σε λίγο θα παίζουν μπάλα. Θα πάνε περίπατο.
1: Πιστεύω ότι εδώ κάτω γυαλίζει τόσο ωραία. Μέχρι και πατινάς κάνεις.
3: Φίλε, φτιάχνω το μαλλί.
0: Τέλος πάντων, και πάει και να δείξουμε και e-food, παρακαλώ.
1: Α, e-food. Βέβαια, και εκεί πλησιάζουμε.
0: Ετήσια, βλέπεις.
1: Βέβαια.
0: Για έναν ολόκληρο χρόνο. Το προ, το περίφημο προ. Το giveaway είναι αυτό.
1: Το από εμάς για ανέδειξε ο Βερβελές.
0: Follow, λοιπόν, e-food και αθλητικό, δύο λογαριασμούς.
1: Και τους δύο, μπράβο, για να αναγκύρωση με το χείσεις.
0: Έπρεπε και τους τρεις. Like στο post και mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. 28 Πέμπτου είναι Πέμπτη. Θα είναι εδώ η Μαριάννα για να κάνουμε την ωραία μας κλήρωση. Με θυμίζω, Κολίνε Sound, μπείτε μέσα στα social το αθλητικό και ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να κερδίσετε τις 10 διπλές προσκλήσεις. Το υπενθυμίζω αυτό. Και στην Καλαμαριά μένει, εκεί έχει διακοπή ρεύματος, να ξέρετε. Αλέξη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για το πλήρες ρεπορτάζ σήμερα. Μας έδωσε δεκάδες. Εμείς φταίμε. Αύριο ξεκινάμε με Αλέξη.
2: Εγώ φταίω.
0: Αύριο ξεκινάμε με Αλέξη.
2: Εγώ φταίω. Sorry, Άλεξ.
1: Να φανταστούμε, Άλεξ, γιατρέ μας.
2: Εγώ τον διέκοψα.
0: Δείξτε μου λίγο αυτό που αγαπάει τόσο ο Τάσος.
2: Μάνα, συγγνώμη και πατέρα για αυτό που βλέπετε.
0: Συγγνώμη από όλους.
1: Είμαστε τα Pokémon.
2: Είναι μοντάζ.
0: Ευχαριστούμε για την παρέα και σήμερα. Παιδιά, σε 3 ώρες πάμε να φάμε κάτι και τα λέμε. 8 παρα 5 είμαστε αέρα. Να είστε μαζί μας. Σας περιμένουμε όλους. Πηγαίνουμε αργά σήμερα, έχουμε πολλούς λόγους. Για χαρά.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω μου την Αρεόπολη χωρίς να δοκιμάσω κάτι από την τοπική της κουζίνα. Η μαγειρική είναι σαν τη ζωγραφική. Αναρρύθμιτες οι γεύσεις, όπως και τα χρώματα.
1: Βασιλής, μαγειράς.
2: Έτσι λέμε. Προσπαθούμε κι εμείς.
0: Αυτό που ξεχωρίζει όμως τον καλό μάγειρα είναι ο τρόπος που τα συνδυάζει.
1: Τι θα φτιάξουμε?
2: Θα φτιάξουμε συγκλινόπιτα. Ας ξεκινήσουμε από το συγκλινό.
1: Ωραία.
2: Όσο πιο λεπτές φέτες μπορούμε.
1: Ωραία.
2: Και σε πολύ μικρά κομματάκια.
1: Κάτσε να δοκιμάσεις ρε μάστορα λίγο. Το λες, αλλά...
3: Θα μας δώσεις τίποτα εδώ?
1: Μετά θα φας.
2: Λιαστές.
1: Το ίδιο και εδώ.
2: Τα ίδια. Φετούλα.
1: Χέρι θα το παίξεις εδώ?
2: Έλα. Ένα εσύ, ένα εγώ.
1: Ωραία. Χέρι. Ναι, βέβαια.
2: Τρεις ελιές στις ροδέλες μας.
1: Ωραία, κερίτσα.
2: Και ριγανίτσα.
1: Θέλω έτσι, ξέρεις, να πετάει η ρίγανη. Γιατί
2: να
1: αν δεν πετάξει, ναι, αυτό.
2: Πάω να φέρω κι άλλο ένα υλικό που είναι μια τύπου μουρνέι που φτιάχνουμε για να ενώσει όλα και να δέσει όλα τα υλικά μαζί.
1: Ωραία, okay. Σας περιμένω. Ένα σώμα.
3: Μια ψυχή.
1: Μια ψυχή. Μανιάτικη ψυχή. Έτσι. Έλα, γιατί κάτι ακούω εσωτερικούς ήχους και...
2: Βάζουμε μια σημαντική ποσότητα για να μπορέσουν να δέσουν όλα τα υλικά αυτά και να κατέβουμε.
1: Απαλά, δώσ' το αγάπη για να σου δώσει και αυτό αγάπη.
2: Πάντα αγάπη.
1: Φιλό κρουστάς.
2: Φιλό χωριάτικο.
1: Χωριάτικο.
2: Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα σε βάλω να κάνεις μία μόνος.
1: Βοηθώς είμαι ρε φίλε.
2: Έλα. Πάμε. Και πατάς.
1: Ωραία.
2: Που οικοδομία έχεις κάνει.
1: Ναι, με. Εξυλουργείο. Να πούμε ότι έχουμε ανάψει φούρνο. Καίει.
2: Ξυλόφουρνο.
1: Ξυλόφουρνος.
2: Όχι φούρνο απλό. Αυτό θα το βάλουμε στη μέση.
1: Ωραία.
2: Εδώ, μάζεμα. Σιγά σιγά, να μην σπάσουμε και τα υπόλοιπα φύλλα από μέσα. Και είμαστε στο τελικό στάδιο. Λαδώνουμε. Μπόλικο λαδάκι από πάνω. Παίρνουμε, πάμε ξυλόφουρνο να ψήσουμε.
1: Πόση ώρα την αφήνουμε μέσα?
2: Στο ξυλόφουρνο θα πάρει περίπου μια μισή ώρα. Είναι στους 140 με 150 βαθμούς.
1: Ωραία, πότε αράζει.
2: Θα σιγοψηθεί, θα γίνει το καλύτερο πράγμα που έχεις φάει εδώ στη Μανίκα.

0: Είναι πολύ καλή.
1: Σιγά, θα φας και το πιάτο.
0: Πον. Μπράβο, ρε φίλα. Μπράβο.

Το λιμένι της Μάνης είναι ένας μικρός παράδεισος που συνδυάζει όλες τις αποχρώσεις του μπλε με τη γοητεία της πέτρας. Ιδανικό για βουτιές, απόμερα βραχάκια για ρομάντσο και αν πεινάσεις, τσούπιο ταβερνάκι πάνω στο κύμα.

0: Θάνο, μ' έχεις δει να ρίχνω βέλη.
1: Άσε μας, ρε Μουτσάκο.
0: Σαν και εκείνο το φτερό του αγγελάκι που καρφώνει τις καρδιές και του λιτώνει κανείς.
1: Αχ, καρδούλα.

0: Και εκεί που είπα να χαλαρώσω, να σου ο Βασίλης.
1: Δημητράκη, τι θα γίνει? Όλη μέρα θα παίζουμε τοξοβολία.
2: Τι θα κάνουμε?
1: Πάμε να κάνουμε καμία δουλίτσα, λέγω, να βοηθήσεις λίγο. Πω. Να δεις εδώ να κλαδέψουμε καμία ελίτσα.
2: Πάλι στο μεροκάματο, ρε παιδιά, πάλι στο μεροκάματο.
0: Ιδιοκτήτης του κτήματος και ελαιοπαραγωγός. Βέβαια, μη δείτε άνθρωπο να ευχαριστιέται το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, αυτά είναι τα λέμαργα που λέμε, έτσι. Και αυτά πρέπει να αφαιρεθούν όλα. Τα ψηλά εγώ με το κλαδευτήρα και εσύ με το πυριόνι κάποια πιο χοντρά, πιο ψηλά. Γιατί έρχεται και η περίοδος στις ελιές και πρέπει να αφαιρεθούν αυτά, γιατί είναι, τρώνε το φαγητό της ελιές, δηλαδή τους χυμούς, έτσι. Για να έχουμε καλύτερη απόδοση, ας πούμε. Μετά από 1-2 μήνες που έχουμε το ελαιομάζωμα.
2: Έχεις μεγάλο κτήμα όμως μας τώρα.
1: Υπομονή. Ξεκινάμε, γιατί όσο το κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, ό,τι μπορείς κόβεις. Όπου είναι πολλά, συνήθως, ή όταν είναι 2-3 μεγάλα, κόβουμε τα δύο, αφήνουμε ένα. Ένα που θα μεγαλώσει και θα είναι το μελλοντικό νέο, ας πούμε.
2: Κλονάρι.
1: Κάποια στιγμή θα κόβουμε τα μεγάλα.
2: Ας πούμε, εδώ τι κάνουμε.
1: Και μένουν κάποια. Εδώ αυτό το αφήνουμε.
2: Ωραία.
1: Τα μικρούλια έτσι λίγο. Και αυτό εδώ, έτσι από τη μέση να ανοίγει, γιατί η ελιά πρέπει να παίρνει και αέρα και φως.
2: Σωστό.
1: Οι πιο παλιοί λέγανε, ας πούμε, ότι να περνάει το πουλί από μέσα.
2: Το καταφέρουμε, μάστορα. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα ή ο μάστορας τα εργαλεία.
1: Λοιπόν, Δημητράκη, εγώ φεύγω τώρα γιατί έχω μια δουλίτσα. Έτσι φρόντισε όπως ήτανε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Πού τα πετάω μετά. Πού τα πετάω.
1: Θα τα πάμε κάτω στο κτήμα εκεί που είναι ένα άνοιγμα μεγάλο.
2: Ένα χιλιόμετρο από εδώ.
1: Ναι, αλλά μόνο εκεί μπορούμε να βάλουμε φωτιά. Εδώ δεν μπορούμε, κοντά στις ελιές απαγορεύεται.
2: Απ' τα αλόνια στα σαλόνια και απ' τα σαλόνια στα αλόνια. Χωρίς χάρτη, μόνο.

0: Ψάχνοντας τα απόκοσμα μυστικά της λεγόμενης και μέσα μάνης, ανακάλυψα το χωριό Έρημος, που επαληθεύει απόλυτα το όνομά του. Πέτρες, χαμηλή βλάστηση και ένα καλά κρυμμένο μυστικό.
1: Ελάτε να σας δείξω κάτι που δεν θα έχετε ξαναδεί.

Αυτό, φίλοι μου, είναι το βαθύ μουζί, η μυστηριώδης τρύπα της Μάνης. Ένα σπηλαιοβάραθρο. Το βάθος του ξεπερνά τα 50 μέτρα. Στο εσωτερικό του υπάρχει βλάστηση που δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού στην ευρύτερη περιοχή. Δέντρα που ψηλώνουν μέρα με τη μέρα, θέλοντας να βρουν μια αχτίδα φωτός. Άλλη μια απόδειξη ότι η Λακωνική Γη κρύβει πολλές εκπλήξεις.

0: Αφήνουμε πίσω μας τη δυτική πλευρά και κατευθυνόμαστε προς την προσιλιακή Μάνη. Αυτή που ανατεύει το λακωνικό κόλπο, στραμμένη προς την Ανατολή. Υπήρξε πάντοτε ο τόπος γοητευτικών αντιθέσεων, συνδυάζοντας τους μεγάλους ορεινούς όγκους με τις υπέροχες παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά.
1: Έχω έρθει πολλές φορές στη Μάνη και αγνοούσα την ύπαρξη αυτής της παραλίας. Η Αλίπα είναι τόσο όμορφη που δεν ξεφεύγεις από τα δίχτυα της.
2: Αυτά τα δίχτυα πίσω!

0: Ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός αυτής της πλευράς είναι ο Κότρονας. Διάσπαρτη, πετρόχτιστη πύργη ανάμεσα σε ελιές, πορτοκαλιές, ακόμη και κυπαρίσια. Μια λεπτή λωρίδα γης το συνδέει με την νησίδα Σκοπά, δημιουργώντας έτσι δύο απάνεμες μικρές παραλίες με μεγάλα σκουρόχρωμα βότσαλα. Χαρακτηριστικά και πανέμορφα, σαν τα έργα του εικαστικού Λεωνίδα Μιχαλάκου.
1: Λεωνίδα, αρχικά ευχαριστούμε και ελπίζω να μην σε διακόψαμε από
2: την εργασία σου. Όλα καλά, ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, δεν είναι αλίμονο.
1: Πολύ ωραίο το σπίτι σου και ο χώρος τριγύρω. Πραγματικά, ευχαριστώ. Πολύ ωραίος. Βρισκόμαστε στον Κότρονα.
2: Εγώ είμαι από εδώ, γεννήθηκα στον Κότρονα. Δεν έχω γεννηθεί σε αυτό το σπίτι. Αυτό ήταν παππουδικό και προέκυψε σε μένα. Αυτό είναι κιόλας ένα πυργόσπιτο που το παλιό του κομμάτι αυτό, δηλαδή που καθόμαστε εδώ, είναι ενυπόγραφο 1830. Και το βόρειο είναι ενυπόγραφο κι αυτό 1877, νομίζω, 79, κάτι τέτοιο.
1: Πώς ήταν η ζωή εδώ παλιά στο Κοντρονάτο σαν παιδί?
2: Εντάξει, μια χαρά ήταν. Καταρχήν ήμασταν πολλά παιδιά. Το σχολείο ήταν... Ήμασταν στο δημοτικό γύρω στα 50-55, κάναμε παρέες, παίζαμε, πηγαίναμε στη θάλασσα. Το σχολείο είναι πάνω από τη θάλασσα, καμιά φορά στα διαλύματα κατεβαίναμε στα βράχια.
1: Πότε έφυγες από εδώ?
2: Εγώ έφυγα από εδώ το 71 και πήγα στο Γήθιο. Καθίσαμε με την οικογένεια εκεί και το 77 φύγαμε από το Γήθιο, πήγαμε στην Αθήνα. Συνεχίσαμε εκεί τέλος πάντων για κάνα δύο χρόνια και εγώ το 80 βρέθηκα στην Σχολή Καλών Τεχνών της Τίνου. Και τώρα έχω συνταξιοδοτηθεί και είμαι εδώ και ένα χρόνο από τον περασμένο Ιούνιο. Είμαι ένα χρόνο και κάτι δηλαδή.
1: Πέστευσες στα Πάτρια Εδάφη.
2: Μόνιμος Κοτρονιώτης. Ναι. Βασικό μου μέλημα είναι να έχω σε ενεργό το εργαστήριό μου, το οποίο το είχα στην Αθήνα δηλαδή, έκανα εκθέσεις με ζωγραφικής περισσότερο και κάποιες πέτρες που πελεκώ, αυτές που είδατε ας πούμε.
1: Ποιες είναι οι διαφορές του Κότρονα του τότε με το σήμερα?
2: Ότι το χωριό με έναν τρόπο αδειάζει. Δηλαδή δεν είναι ο Κότρονας που ξέραμε εμείς. Δεν είναι ο Κότρονας που εμείς μεγαλώσαμε σαν παιδιά. Ο Κότρονας που μεγαλώσαμε σαν παιδιά ήταν ένα χωριό με συγκρότηση, με δική του μικρή μεν, αλλά οργανωμένη κοινωνία, με υπηρεσίες, σχολείο, ταχυδρομείο, ιατρείο, τελωνείο παλαιότερα, ας πούμε. Το τελωνείο εγώ το πρόλαβα πάρα πολύ λίγο. Έκλεισε όταν ήμουν μικρός, αλλά το θυμάμαι. Ένα χωριό που το χειμώνα διασκέδαζε, έκανε επισκέψεις από σπίτια σε σπίτια, γινόντουσαν γιορτές οικογενειακές, γλέντια, μασκαράδες, ξέρω εγώ, να ντύνεται όλο το χωριό μασκαράδες και να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ λίγοι.
1: Έχεις δημιουργήσει κάτι για τη Μάνη που τόσο αγαπάς?
2: Έκανα μια σειρά από εκθέσεις η οποία ονομάστηκε η Εμή Μάνη, κύκλος Α, Β, Γ και Δ, τέσσερες εκθέσεις δηλαδή, με το τίτλο η Εμή Μάνη, η δική μου Μάνη τέλος πάντων. Η προσπάθεια εκεί ήταν πώς μέσα από το μυρολόι, πώς να πάρει κάποιος ένα μανιάτικο μυρολόι και να το αποδώσει ως εργοτέχνης. Εγώ έκανα κάποια στιγμή στην Αθήνα στο Παλαιογραφικό Αρχείο, έκανα το μάθημα της ελληνικής παλαιογραφίας, μάθαμε δηλαδή να διαβάζουμε βυζαντινή γραφή του 7ου-8ου ένατου αιώνα και αυτό με είχε συγκινήσει κιόλας, δηλαδή γι' αυτό πήγα πάει τότε στα μαθήματα, να μάθω τι γράφουν αυτά τα πολύ ωραία περγαμινά θέματα που βλέπουμε σε μουσεία, σε μοναστήρια, σε βιβλία τέχνης κλπ. Ας πούμε. Οπότε εξαιτίας αυτής της μάθησης, εκπαίδευσης, να το πω έτσι, ασχολήθηκα πια μετά σαν καλλιτέχνης πώς, ξέροντας τη βυζαντινή γραφή, μπορεί να αποδώσει κανείς ένα μανιάτικο μυρολόι. Και σιγά σιγά πέρασα σε ποιητές και κυρίως σήμερα αυτό που με απασχολεί, κυρίως είναι οι ποιητές, ας πούμε. Να διαβάσω ένα ποίημα δηλαδή, να μου δημιουργηθεί μια εικόνα, να κάτσω να γράψω ένα μικρό κομμάτι του ποίηματος, όχι όλο αναγκαστικά, και να ζωγραφίσω με τον παραδοσιακό τρόπο, με αυγοτέμπερες, χρυσάφια, original χρυσό δηλαδή, κολλητό χρυσό, ασήμι κλπ. Πάνω σε το υλικό που δουλεύω κυρίως είναι περγαμινή, εργοστασιακή όμως, όχι δέρμα.

Σε αυτό εδώ το μαντίλι βλέπουμε να είναι αποτυπωμένο ένα μανιάτικο μυρολόι. Είναι το μυρολόι του Πιέρο Βοηδή Μαυρομιχάλη, το οποίο λέει «Μαύρε πηγαίρο μου Βοηδή, που δεν εχόρτενε στιμή, νητόκαμε σπινεργοντής, ο μπαζαντές να χαλαστεί, όπου σκλάβο τον είχασι, κάτω στα μοθοκόρονα. Θυμήθη τα παλαιικά, που είχατε από τους πρώτους σας, τις συμφωνίες είχασι, μπραήμις με πετρόμπεοι, στράτεμα για να μην ευγεί από τη μάνη στο Μοϊριά, ανάθεμα τους εδικούς που σένας εξορίσασι μέσα στου νίκλου τα βουνά, μέσα στου νίκλου τα χοϊριά, πολλά κορμιά που χάθηκαν και μερδικά που σβήσανε, σπίτια ξεσπιτωμένα μου, κλειδιά παραδομένα μου». Αυτοί όλοι είναι αυτοί που σκοτωθήκανε στη μάχη. Το μυρολόι ήταν της στιγμής. Δεν ήταν ούτε προσχεδιασμένο, ούτε προμελετημένο, ούτε τίποτα. Πολλές φορές αυτοί που καθόταν στο κεφάλι του νεκρού, που ήταν ας πούμε σαν αρχηγός στο χορό, σε αρχαίο χορό, σαν πρώτιστον σε αρχαίο χορό, ξεκίναγε να μυρολογάει, σταμάταγε και έδινε σήμα στην επόμενη. Και έπρεπε αυτή που θα συνεχίσει, να συνεχίσει από εκεί που τα άφησε η προηγούμενη. Και έκανε κύκλο, τον κύκλο τον όριζε η πρώτη, με το δάχτυλο, έδειχνε στην επόμενη, στην επόμενη, στην επόμενη και ξανά σε αυτήν. Και συνέχεια αυτό το πράγμα. Και μην λαθέψεις, μην ξεφύγεις, μην υπάρχει ασυνέχεια από τον ένα στον άλλον.

Ανηφορίζοντας την πλαγιά του βουνού Αραβίκια, καταλήξαμε σε ένα απίστευτο καστρομονάστηρο με καθηλωτική θέα. Πρόκειται για τη μονή της μεταμορφώσεως του Σωτήρα, που χτίστηκε πιθανότατα το 14ο αιώνα από την οικογένεια των Καλέργηδων. Λέγεται ότι κυνηγημένοι από τους Τούρκους εγκατέλειψαν την Κρήτη και αφού του βρήκαν ασφαλές καταφύγιο στον οικισμό της γονέας, έχτισαν τη μονή προς τιμήν του κυρίου.

Αυτή ήταν μια απόπειρα να δούμε τη Μάνη. Λυτή, σαγηνευτική και τελικά ανεξίτηλη. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σε εξέλιξη, κρίσιμη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σκληρό μπραντεφέρ ανάμεσα σε Τραμπ και Σι. Στο τραπέζι των συζητήσεων, ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν, το αγκάθι της Ταϊβάν και το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς. Προκαλεί ξανά η Άγκυρα. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε ελληνικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού την ώρα που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Σε τουρκικό νόμο επιχειρεί να μετατρέψει η κυβέρνηση Ερντογάν τις διεκδικήσεις της για τη γαλάζια πατρίδα. Έντονη ανησυχία για επιστροφή σε σκοτεινές εποχές μετά τα δύο αιματηρά επεισόδια σε πανεπιστήμια μέσα σε λίγες ώρες με φόντο τις φοιτητικές εκλογές. Βαριοπούλες, ρόπαλα και μαχαίρια βγήκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δεκάδες προσαγωγές, καμία σύλληψη. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης εφόσον χρειαστεί. Σε απόγνωση επιχειρηματίες, φόβοι για άνοδο των τιμών λόγω της Μέσης Ανατολής. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
2: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
3: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

περιήγηση μας στη χώρα της Κιάθου ξεκινά εδώ από τον Μπούρτζη, αυτή εδώ τη Χερσόνησο, όπου θυμίζει πίνακα ζωγραφικής με τα καταγάλανα νερά και τα σπιτάκια με τα πορτοκαλί κεραμίδια απέναντι. Είναι όντως κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ωστόσο, η Χερσόνησο εδώ έχει και αρκετή ιστορία, καθώς από το 13ο αιώνα ήταν οχυρωμένη την εποχή της Ενετοκρατίας από την οικογένεια Γκίζη. Από πάνω στεγάζεται, ήταν δημοτικό σχολείο κάποτε, τώρα είναι το πολιτιστικό κέντρο της Κιάθου και γενικότερα είναι πάρα πολύ όμορφο. Υπάρχει και ένα καφέ πιο πάνω όπου μπορείτε να κάτσετε να απολαύσετε αυτή την θέα προς την πόλη και το Αιγαίο. Συνεχίζουμε προς τα μέσα.

0: Μητροπολιτικός Ναός εδώ στη Σκιάθα των Τριών Ιεραρχών, το κέντρο του νησιού, και κατευθυνόμαστε προς τα Σοκάκια.
1: Θα αφήσω για λίγο την οδό Παπαδιαμάντη και την Παραλιακή για να περπατήσω προς την παλιά πόλη της Σκιάθου με τα όμορφα αρχοντικά, για να καταλήξω στις Πλάκες, μια πανέμορφη ζωγραφιστή γειτονιά που όλοι την έχουμε δει σε φωτογραφίες, αλλά αν δεν σου πούν πώς να πας, δύσκολα την εντοπίζεις.
0: Πάμε προς τις Πλάκες, παιδιά, με τα ωραία αρχοντικά σπίτια των καπεταναίων.

0: Εδώ πέρα είναι περιοχές πλάκες.
1: Είναι παλιά γειτονιά. Mm. Η πρώτη που χτίστηκε όταν ήρθαν από τουρκοκρατίας από το κάστρο. Του 32 ήρθαν οι τελευταίοι σχεδίτες του κάστρο. Mm-hmm. Χτίσανε το πρώτο σπίτι που χτίστηκε ήταν αυτό. Εδώ.
0: Εδώ μπροστά μας.
1: Και μετά έγινε του Ραγιά. Mm. Και μετά γίνανε τα άλλα και το δικό μας πέρα και ούλα. Ήρθαν οι παππούδες από την Αμερική και τα πιάσανε αυτά. Mm. Ήταν στην Αμερική και ήρθαν και τα πιάσανε. Και του 32 ήρθαν οι τελευταίοι από του κάστρο και εγκαταστάθηκαν στο νησί. Πήγανε λόγω των πειρατών. Mm. Και από πάνω στην εκκλησία, άμα μπας, θα δεις είναι μια μεγάλη εικόνα η Παναγία η Λιμιά. Mm. Ήρθανε 50 άτομα από τη λίμνη της Εμβίας και μείνανε εκεί στις πλάκες. Κάτι που θα πάτε, mm. κάτι στις πλάκες. Και ήρθαν το πήγανε και εγκαταστάθηκαν στο κάστρο μαζί με ζήσαν εκεί και όταν ήρθανε στα θεμέλια του Αγίου Χαραλάμπουσα πάνω ήταν μικρό εκκλησάκι και θα δεις μέσα και του Αγίου Χαραλάμπου χτίσαν την Παναγία τη Λιμιά και έχρυφαν μια εικόνα μεγάλη, θα τη δείτε αν πάτε το απόγευμα και γράφω ο Παπαδιαμάντης ότι επαργυρώθηκε στο κάστρο η Παναγία τη Λιμιά. Αυτά είναι παλιά όλα τα σπίτια, τώρα τα επιδιορθώνει. Το δικό μας, άμα έρθεις και παρατηρείς, έτσι όπως το βλέπεις, ήταν από τους παππούδες. Εμείς μόνο σου φαντήσαμε από όξο και ασπιστώνουμε και μέσα τα φτιάσαμε. Γιατί μέσα δεν είχαμε τότε ούτε καπινέδες, ούτε νερά.
0: Σωστά.
1: Ούτε εγώ όταν παντρεύτηκα. Και τα πρώτα σπίτια που γίνανε σιάθου ήταν από την Αφρική, γιατί παντρεύαν τις αδερφάδες, χωρίς σπίτι και χωρίς κτήμα δεν παντρευόταν οι κουρίτσες τότε. Τώρα παντρεύουν, παίρνουν όλοι. Αλλάξαν τα πράγματα.
0: Έγινε. Γεια σας.

Η βολτούλα μας στη γραφική Σκιάθο τελειώνει κάπου εδώ. Μπροστά μας υπάρχουν δύο μικρές παραλιούλες, ψαρί και πλάκες. Οπότε σκέφτομαι να πάω μπροστά να απολαύσω το καταγάλανο εδώ του Αιγαίου και τον ήλιο.

0: Θάνο, νομίζω περπατήσαμε αρκετά σήμερα. Έλα, κάνουμε μια στάση για καφεδάκι και λίγο δροσούλα.
1: Θα ολοκληρώσω την περιήγησή μου στη χώρα επισκεπτόμενος το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Έχω ξαναεπισκεπτεί το μουσείο ως παιδί με το σχολείο, ωστόσο τότε δεν είχα πραγματικά συνειδητοποιήσει τον πλούτο που φυλάσσονταν σε αυτό το χώρο, αλλά και στη ζωή του συγγραφέα.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Εδώ λοιπόν ζούσε ο μεγάλος μας διηγηματογράφος με τους γονείς του και τα αδέρφια του. Το σπίτι είναι κτίσμα του 1860 και όπως μπορείτε να δείτε έχει κρατηθεί στην αρχική του μορφή, δεν έχει αλλάξει κάτι, απλά συντηρείται. Βλέπετε δεν έχει ούτε ρεύμα. Αυτό που είμαστε τώρα ήταν το σαλόνι τους. Το καλό τους το καθιστικό, το οποίο κρατούσαν πάντα καθαρό και περιποιημένο για τους επισκέπτες. Βλέπετε τον παραδοσιακό σκιαθήτικο καναπέ. Στην κλειδωμένη προθήκη μπορείτε να δείτε τα προσωπικά του αντικείμενα, όσα κατάφεραν και σώθηκαν βέβαια. Είναι η πένα του, το μελανοδοχείο, χειρόγραφα και το ψαλτήρι του, το οποίο είχε συνεχώς μαζί του. Ακριβώς απέναντι είναι το γραφείο του.
0: Απλό και λιτό.
2: Όπως και εκείνος. Εδώ λοιπόν το χειμωνιάτικο δωμάτιο. Εδώ περνούσαν όλη τους τη μέρα. Μαγειρεύανε στο τζάκι.
0: Παραστιά.
2: Έτσι το λέτε.
0: Ναι, στο νησί το λέμε παραστιά.
2: Στη γλώσσα.
0: Ναι.
2: Μαγειρεύανε λοιπόν εδώ στο τζάκι, τρώγανε στο μικρό το τραπεζάκι στο σοφρά και η πρεσβυτέρα με τα παιδιά της κοιμόταν εδώ στο ματσάδα. Δεν υπήρχαν κρεβάτια και δωμάτια για όλους, φυσικά.
0: Σωστό.
2: Ναι. Και σε αυτή τη γωνίτσα άφησε την τελευταία του πνοή 2 προς 3 Ιανουαρίου του 1911 σε ηλικία 60 ετών. Βλέπετε και στο πιστοποιητικό θανάτου γράφει influenza. Ήταν βαριάς μορφής γρήπη, κάτι σαν πνευμονία. Μπορούμε να δούμε στον τοίχο απολυτήρια από τα σχολεία του. Τέλειωσε στη Σκόπελο τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού. Δεν υπήρχαν εδώ, είχαν καταργηθεί βέβαια.
0: Τιμή μας.
2: Συνέχισε μετά στη Χαλκίδα το γυμνάσιο. Στο Βαρβάκιο Λύκειο Αθηνών και μετά γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή. Έμαθε μόνος του 2 ξένες γλώσσες, αγγλικά και γαλλικά, και δούλευε σε εφημερίδες των Αθηνών ως μεταφραστής. Έτσι βιοποριζότανε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του βέβαια που το πέρασε στην Αθήνα.
1: Καθώς περπατούσα στις αίθουσες του μουσείου και παρατηρούσα τις γραφές, τις φωτογραφίες και τα αντικείμενα, αντιλήφθηκα το μεγαλείο αυτού του σπουδαίου συγγραφέα που αναδύεται όχι μόνο από τα κείμενά του, αλλά κυρίως από την απλότητα και την αυθεντικότητα της ζωής του.
0: Ρουλά, ακολούθησέ με σαν το σπίτι σου.
2: Το κατώι λοιπόν, η αποθήκη του σπιτιού. Εδώ φιλούσαν τα λάδια, τις τροφές.
0: Αποθηκευτικός χώρος.
2: Ναι, οι αδερφές είχαν εδώ κάτω τον αργαλιό ή φαίνανε. Το πηγάδι της οικογένειας, το οποίο έχει κρατηθεί ανέπαφο. Έχει νεράκι μέσα. Αυτός ο χώρος διαμορφώθηκε το 2001 για να στεγάσει το έργο του. Εδώ στις τρεις προθήκες αριστερά μπορούμε να δούμε πολύ παλιές εκδόσεις, οι οποίες χρονολογούνται από το 1912 και μετά. Διότι όσο ήταν εν ζωή δεν κατάφερε να διτυπωμένο κανένα από τα έργα του, παρά μόνο αποσπάσματα σε εφημερίδες. Τα δύο αναλόγια και το στασίδι τα φέραμε από εκκλησίες του νησιού όταν φτιάχτηκε αυτός ο χώρος για να θυμίζουν τη ζωή του. Αλλά είχε και ο ίδιος αγάπη και λατρεία στο Θεό και ήταν και ψάλτης.
0: Καλώς, τι λένε
2: ήτανε, ναι, έψελνε στον Άγιο Ελισαίο δίπλα στον Παπανικόλα τον Πλανά, ο οποίος αγιοποιήθηκε το 1993 γιατί λέγανε ότι όταν έψελνε ύπτατο. Ο Παπαδιαμάντης λοιπόν ήταν δεξιός του ψάλτης και ο άλλος μας συγγραφέας ο Μωραϊτίδης αριστερός του ψάλτης.

0: Κατευθυνόμαστε προς τη βόρεια πλευρά του νησιού και μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη.
1: Γεια σας παιδιά.
0: Παλιός φίλος, κοντοχωριανός, παίζαν παλιά μπαλίτσα και προσφέρθηκε να μου δείξει το νησί, βασικά να ανακαλύψουμε παρέα έτσι την όμορφη και άγνωστη Σκιάθο. Σωστά.
1: Καταρχάς καλώς ορίσατε στο όμορφο νησί μας. Τιμή μου τώρα που σε ξαναγώ, ύστερα που σε ξέρω τόσα χρόνια. Μαζί θα δούμε τη βόρεια πλευρά του νησιού, τη πιο όμορφη πλευρά του νησιού βασικά. Θα περάσουμε ωραία.

0: Καλημέρα, πατέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
2: Το μοναστήρι μας στο ιστορικό της Μονής αρχίζει το 1794, όταν κολυβάδες μοναχοί του Αγίου Όρους, αυτοί οι κολυβάδες ήταν μοναχοί οι οποίοι προσδιορίζαν ότι τα μνημόσυνα πρέπει να επιτελούνται ημέρα Σάββατο. Γι' αυτό πήραν και το όνομα κολυβάδες. Έτσι λοιπόν, για να μην γίνει έτσι, θα λέγαμε, ένα σχίσμα, ένα ρήγμα εκεί με την συμπεριφορά των μοναχών, αποφάσισαν μία μερίδα των μοναχών αυτών, των κολυβάδων, να φύγουν από το Άγιο Όρος και να έρθουν στη Σκιάθρα. Γύρω στα 70 άτομα ήρθαν τότε εδώ. Το μοναστήρι μας άρχισε να κατασκευάζεται, όπως είπαμε, το 1794. Ο ναός ολοκληρώνεται το 1797 και το μοναστήρι μας ολόκληρο μέχρι το 1806. Είμαστε εγγεγραμμένοι 8 μοναχοί, αλλά ζούμε μόνιμα 2 στο μοναστήρι. Οι υπόλοιποι εξυπηρετούν και στις Σποράδες, αλλά και στη Μητρόπολη μας. Χαλκίδος, Συστιαίας και Βορείων Σποράδων. Ανήκουμε στη Μητρόπολη αυτή, επειδή το πρώτο ελληνικό κράτος ήταν μέχρι τις Βόρειες Σποράδες. Δηλαδή ο Βόλος ακόμη ήταν απ' έξω. Οπότε, κατά παράδοση, παραμείναμε στην Εύβοια.

έφτασε το μοναστήρι μας να φιλοξενήσει μέχρι 1500 άτομα. Κατά την ευλόγηση και την ύψωση της πρώτης ελληνικής σημαίας ακριβώς στο χώρο που είμαστε τώρα, διότι κατασκευάστηκε στο μοναστήρι μας η πρώτη ελληνική σημαία, αποφασίστηκε αυτό σαν δώρο έκφρασης από τους οπλαρχηγούς προς το μοναστήρι για την προσφορά του. Είναι αυτή ακριβώς που βλέπετε από πάνω σας, αλλά αυτό είναι αντίγραφα βέβαια. Ό,τι υπάρχει στο μοναστήρι μας θεωρείται αντίγραφο. Η γνήσια σημαία της μονής μας φυλάσσεται στο Μουσείο της Παλαιάς Βουλής της Αθήνας. Όπως και τότε ήταν καταφύγιο για τους οπλαρχηγούς και για τους πονεμένους ανθρώπους, έτσι και σήμερα τα μοναστήρια και το μοναστήρι αυτό θεωρείται καταφύγιο για την πνευματική μας ανάπτυξη και πρόοδο.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
13: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1883 γεννιέται στην Κίμη Ευβίας ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής με παγκόσμια αναγνώριση Γεώργιος Παπανικολάου. Είναι περισσότερο γνωστός για τη μέθοδο πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, το γνωστό test PAP, που έχει σώσει τη ζωή χιλιάδων γυναικών. Παρότι δεν τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ, για το οποίο είχε προταθεί δύο φορές, του απονεμήθηκαν πολλά αμερικανικά ιατρικά βραβεία και μεταθανατίως το βραβείο του ΟΗΕ. Το 1932 έγινε το πρώτο επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1949 η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών τον ονόμασε επίτιμο διδάκτορα. Σαν σήμερα το 1917, σύμφωνα με τις διηγήσεις τους, η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό Φατίμα της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Στο βίντεο παρακολουθούμε πλάνα από την δραματοποίηση του γεγονότος που έκανε η Warner Bros., ενώ στις φωτογραφίες βλέπουμε δημοσίευμα της εποχής καθώς και τα τρία παιδιά που βίωσαν το θαύμα. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1950 διεξάγεται το πρώτο Grand Prix στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Ο αγώνας λαμβάνει χώρα στο Silverstone και νικητής ανακηρύσσεται ο Νίνο Φαρίνα με Άλφα Ρωμαίο.

Μία ημέρα σαν την σημερινή γεννιέται στη Γαλλία ο Ελληνογάλλος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας. Έχει διαγράψει σημαντική πορεία στη γαλλική τηλεόραση παρουσιάζοντας διάφορες εκπομπές, ενώ κατά καιρούς έχει συνεργαστεί με διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς και στην Ελλάδα. Η αγάπη του για τη χώρα καταγωγής του τον έχει καταστήσει έναν από τους πλέον προβεβλημένους πρεσβευτές της στο εξωτερικό. Μια ημέρα σαν την σημερινή φεύγει από τη ζωή η Δέσποινα Αχλαδιώτη σε ηλικία 92 χρόνων. Έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε την ελληνική σημαία στην ακριτική νησίδα των Δωδεκανήσων, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Για τον πατριωτισμό της, το θάρρος και την αιμονή στην ελληνική ιδέα, βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών κατά την πανηγυρική συνεδρία του σώματος στις 30 Δεκεμβρίου 1975.

Στον τελικό της EuroLeague στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολυμπιακός με τον Ντούσαν Ιβκοβιτς στον πάγκο του νικά 62-61 την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με το ιστορικό πλέον πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη και κατακτά για δεύτερη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο. Στον μικρό τελικό, η Μπαρτσελόνα νικά τον Παναθηναϊκό 74-69.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Ρε κόσμε! Μεσογειακή ομορφιά, 200 δρομάκια, μεσαιωνικά χωριά, το μπλε της θάλασσας, φασαριώζει και φιλόξενοι άνθρωποι και η πιο εκλεπτισμένη εκδοχή της ιταλικής κουζίνας σε έναν τόπο γεμάτο αντιθέσεις. Νότια Ιταλία, σου έρχομαι! Και εκεί που έψαχνα το επόμενο ταξίδι μου με τα μανίας, η απάντηση βρισκόταν στη δίπλα γειτονιά, την Ιταλία. Και τώρα σίγουρα το μυαλό σας θα πηγαίνει σε Ρώμη, Μιλάνο, Φλωρεντία ή ακόμη και Βενετία. Καμία σχέση. Εμείς αποφασίσαμε να σας δείξουμε κάτι διαφορετικό και συγκεκριμένα το νότιο τμήμα της, που και για χρόνια θεωρούνταν το φτωχότερο κομμάτι της, η ιστορία, τα τοπία, η αρχιτεκτονική και η γαστρονομία, σήμερα το κατατάσσουν σε έναν από τους top ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο. Και τι δεν θα δούμε? Λέτσε, Γκρέτσια Σαλεντίνα, Σορέντο, Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, Σαλέρνο, Κάπρι και φυσικά την πρωτεύουσα της Νότιας Ιταλίας, την Νάπολη. Φύγαμε!
1: Σάλβε, σόνο Κρίστος. Μητρόβο, Νελσούντ Ιτάλια. Παραγωγάρα, έχουμε και το κιού.
0: Μόλις φτάσαμε Νάπολη, στην καρδιά της Νότιας Ιταλίας, αλλά πέτυχα μια φίλη! Ειρήνη Παπαδοπούλου, δεν ψήθηκε και πολύ. Αντί να χαρείς που με είδες.
2: Με βλέπει. Έλεγα τέλεια. Εδώ που ήρθα δεν ξέρω κανέναν. Τέλεια. Δεν θα το μάθει και κανένας.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να φανώ αδιάκριτος, εννοείται. Δεν θα σε ρωτήσω τι ήρθες να κάνεις εδώ, αλλά τι ήρθες να κάνεις εδώ. Σου πάει η Ιταλία πάντως. Μου μοιάζεις για Ιταλίδα. Δυνατή Ιταλίδα. Μήπως να σκεφτείς να κάνεις κάτι προς τα δω. 60 εκατομμύρια είναι, 6 Ελλάδες.
3: Αφήσαμε τη φίλη μας ήσυχη και πήγαμε στους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.

Πρώτη στάση, το Ερκολάνο, το οποίο απέχει μόλις 30 λεπτά από το αεροδρόμιο της Νάπολης. Το Ερκολάνο στα ελληνικά ξέρετε πώς λέγεται? Ηράκλειο. Πάμε να το δούμε.

Είμαστε μέσα στην αρχαία πόλη Ερκολάνο. Είμαστε στους πρόποδες του Βεζουβίου. Η πόλη αυτή έγινε γνωστή μαζί με την Πομπία, γιατί καταχώθηκε μέσα στη γη μετά την έκρηξη του Ιβεστίου. Ο μύθος λέει ότι το Ερκολάνο ή Ηράκλειο, όπως λέτε στα ελληνικά, ιδρύθηκε από τον ήρωα της μυθολογίας Ηρακλή, ο οποίος εντελώς τυχαία βρίσκεται από πίσω μου. Ο Μελαχρινός. Θες να πιούμε ένα ποτάκι? Έλα να δεις. Αυτό είναι ένα μπαρ της εποχής. Να το. Κανάτες εδώ πέρα που πίνει ένα κρασί και μπαίνεις μέσα και είναι στα δικά σου. Εννοείται ότι είχαν και λουτρά. Και εδώ πέρα στα λουτρά είναι το μοναδικό σημείο που διατηρείται το ταβάνι πάνω. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία της πόλης, εδώ κάτω ακριβώς. Και εκεί πέρα ήταν η θάλασσα. Λίγο πιο κάτω θα δούμε κάτι σκελετούς από τότε, οι οποίοι κάναν μπάνιο και από την έκρηξη μείναν εδώ. Αυτός είναι ο Μπάλμπο, ο διοικητής της πόλης τότε, ο οποίος ήταν και προσωπικός φίλος του Οκταβιανού.

0: Η Πομπία που μόλις ήρθαμε υπήρξε το πιο διάσημο τουριστικό θέρετρο των Ρωμαίων, αφού οι πλουσιότεροι από αυτούς είχαν το ξεχωριστό τους εδώ πέρα. Όπως εμείς, ας πούμε, Μύκονο στα νότια και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, στα βόρεια.
1: Η πόλη θαύτηκε κάτω από στρώματα ηφαιστιακής ύλης, σε βάθος περίπου 7 μέτρων κατά την έκρηξη του Βεζούβιου. Χρειάστηκε μόλις 15 λεπτά για να εξοντωθεί ο πληθυσμός της.
2: Είναι ένα τριχιαστικό αν σκεφτείς τι συνέβη σε αυτές τις δύο πόλεις εδώ πέρα. Πραγματικά τρελό.

0: Μετά την περιήγησή μας στο Ερκολάνο και την Πομπία, φύγαμε για Σορέντο.
1: Φτάσαμε στο Σορέντο, το μέρος που έμενε ο Καζανόβα όποτε ερχόταν στην Νότια Ιταλία. Παίζω με πλάτη στη θέα όσο μπορώ, αλλά δεν αντέχω, θα γυρίσω. Είναι το πιο ωραίο μέρος για να δεις εδώ τη θέα. Εδώ θα κλείσουμε τη μέρα μας, με αυτήν εδώ την εικόνα και τα λέμε αύριο.

0: Καλημέρα. Μόλις ξεκινήσαμε από το Σορέντο για να πάμε ακτή Αμαλφιτάνα και κάναμε μια πολύ ωραία στάση εδώ να δούμε αυτή την ωραία θεά, γιατί από την πολύ νύστα το μάτι έκλεινε, αλλά τώρα μας άνοιξε. Αυτά τα τρία νησάκια που είναι εκεί πέρα, σύμφωνα με τη μυθολογία, λένε ότι είναι οι τρεις σιρήνες που αυτοκτόνησαν όταν ο Οδυσσέας τους ξέφυγε. Δηλαδή είναι η Λευκοσία, η Παρθενόπη και η Λυγία, Λυδία, κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Πάμε για ακτή Αμαλφιτάνα.
1: Η ακτή Αμαλφιτάνα εκτείνεται σε έκταση 50 χιλιόμετρων κατά μήκος της νότιας πλευράς της Χερσονήσου του Σορέντο. Πρόκειται για μια από τις πιο συγκλονιστικές ακτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρώτη στάση θα είναι στο γνωστό Ποζιτάνο, αγαπημένο θέρετρο του Τζορτζ Κλούνεϊ, αφού εδώ και 20 χρόνια το επιλέγει φανατικά για να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές.
0: Πίσω μου είναι το Ποζιτάνο, που λένε ότι ονομάστηκε έτσι από τον Θεό Ποσειδώνα ως δώρο από τους αρχαίους Έλληνες και τους Φοίνικες που κατοικούσαν εδώ πέρα. Αλλά υπάρχει και η εκδοχή Ιταλική που λένε ότι ονομάστηκε έτσι από τον σκλάβο Ποσίδη ή από το Ποσίδη της Χαλκιδικής.

0: Hello, hello. Hello.
1: Hi.
0: Christos.
1: Nice to meet you.
2: Hello.
0: Where are you from?
2: I'm from Malaysia.
1: Malaysia.
0: Ah, perfect. Malaysia.
2: Eric Cosme.
0: So, only you.
2: Only
0: you.
2: Me.
0: Yes.
2: Okay, okay. Eric Cosme.
0: Έτσι ξαφνικά μπουρίνει, άρχισε να βρέχει, φυσάει.
3: Δεν είναι κανένα άλλο φυσικά.
0: Μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία εδώ πέρα για να προστατευτούμε. Χαλάρωσε λίγο η βροχή, βγήκαμε. Δεν πτωούμαστε, παιδιά, αυτά συμβαίνουν στα ταξίδια, τι να κάνουμε. Τα αντιμετωπίζουμε, είμαστε δυνατοί. Απλά αλλάξαμε το πρόγραμμα. Τώρα από το Ποζιτάνο με καραβάκι θα πηγαίναμε στην Αμάλφη και δεν θα πάμε με καραβάκι λόγω του καιρού και θα πάμε το λεωφορείο. Όλα καλά. Πάντως και βροχερό το Ποζιτάνο είναι μαγικό.
4: Η επόμενη στάση είναι στο Αμάλφη, τον αγαπημένο προορισμό των διασήμων στην Ιταλική Ριβιέρα.
0: Φτάσαμε Αμάλφη. Πραγματικά είναι σαν σκηνικό ταινίας, παιδιά, εδώ πέρα. Τρομερά όμορφο. Κανονικά θα φτάναμε από τη θάλασσα που είμαστε τώρα εδώ πέρα. Αλλά δεν πειράζει. Και με το λεωφορείο μια χαρά, ήταν πολύ ωραία η διαδρομή. Είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί δεν θα χαθούμε σίγουρα. Βρήκαμε το Φλάβιο εδώ πέρα, το φίλο μας, ο Τζόια, ο οποίος έχει τελειοποιήσει και δημιουργήσει ουσιαστικά την πηξίδα όπως ξέρουμε σήμερα. Οπότε να το ρωτήσουμε πού θα πάμε, δεν θα χαθούμε. Φλάβιο, θέλω να πάω τον Ντόμο. Ευθεία. Ευθεία λέει, πάμε Ντόμο. Ο Φλάβιο μια χαρά μας καθοδήγησε. Παλιό στο κουρμπέτι. Ήρθαμε στον κεντρικό δρόμο εδώ πέρα στο Αμάλφι, μπροστά στον Ντουόμο, στον καθεδρικό ναό, ο οποίος είναι εκπληκτικός, παιδιά. Είναι του Αγίου Ανδρέα. Τα λείψανα του Αγίου Ανδρέα είναι εδώ μέσα. Ήταν στην αρχή στην Πάτρα, μετά Κωνσταντινούπολη και μετά ήρθαν εδώ. Έχει μια φοβερή μεγάλη σκάλα που μπορείς να κάτσεις όταν δεν βρέχει. Να φας, να πιεις το καφέ σου και μετά να πεις στην εκκλησία. Αλλά από τη σκάλα βλέπεις κάτι πολύ ωραίο. Βλέπεις το μαγαζί Ανδρέα Πάνσα, το οποίο έχει το καλύτερο παγωτό λιμοντσέλο που έχεις φάει στη ζωή σου. Ελπίζω να το είπα καλά, λιμοντσέλο, όχι λιμοντσέλο, έτσι το λένε εδώ πέρα. Και πάμε να το φάμε, τώρα που βρέχει είναι ευκαιρία, ό,τι πρέπει. Ανδρέας, Ανδρέας, από τον Ανδρέα πάμε στον Ανδρέα, αυτοί είμαστε. Ήρθε η μεγάλη στιγμή, παγωτό λιμοντσέλο μαζί με μπριός. Πάρα πολύ ωραίο. Είπα τα πολλάκα. Μπέργκερ παγωτό. Πολύ καλό. Μετά το μπέργκερ παγωτό, το οποίο ήταν καταπληκτικό, δεν υπήρχε, το λιμοντζέλο ήταν φοβερό μέσα και τέρχισε πολύ με τον μπριός, αλλά διψάς πολύ και δεν παίζει να πάρω μπουκαλάκι νερό εδώ πέρα. Δύο ευρουλάκια. Βρήκαμε ωραία πηγή εδώ, κάτω από τον Άγιο Ανδρέα. Θα πιω και ό,τι γίνει. Γεια σου φιλαράκι, να πιω λίγο νερό.
5: Ρεκόσμε, παραγωγάρα.
0: Αυτές είστε. Αυτές είστε, group hug. Group hug. Χαλκιδική, do you know Χαλκιδική?
6: No.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Γι' αυτό σταματάω στον δρόμο και κάνουμε θέματα, για να μαζεύω followers. Η μέρα μας τελειώνει εδώ στο Αμάλφι. Θα πάμε και μια βόλτα από Σαλέρνο εδώ δίπλα. Δεν θα κατεβούμε το λεωφορείο καθόλου όμως και γυρνάμε στο Ρέντο να κοιμηθούμε γιατί αύριο παίζει εκδρομάρα. Κάπρι. Αν ταξιδεύετε μεμονωμένα, το Σαλέρνο. Αν ταξιδεύετε μεμονωμένα, το Σαλέρνο είναι μια πολύ οικονομική επιλογή. Το Σορέντο είναι ακριβό γιατί εμείς είμαστε μεγάλη παραγωγάρα και το γραφείο μας κανονίζει τα πάντα. Άστο. Και εδώ πέρα δες, κάνουν μπανάκι πίσω, μια χαρά, ε. Έχουν φορτσάρει 3-4 άτομα, ομπρέλα και μπάνιο, αν και τώρα βγήκε ήλιος, μια χαρά.

0: Καλημέρα. Ξυπνήσαμε λίγο αργά σχετικά. Επιλέξαμε να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω γιατί έχουμε εκβρωμάρα σήμερα και να είμαστε ξεκούραστοι. Είμαστε στο λιμάνι εδώ στο Σορέντο. Θα πάρουμε το πλοιαράκι μας και θα πάμε απέναντι Κάπρι. Επιτέλους, το έχω όνειρο να πάω Κάπρι από παλιά. Είναι μόνο 30 λεπτά η διαδρομή, οπότε μια χαρά. Και είναι και πολύ ωραίο το λιμάνι.
1: Από το θρυλικό Il Postino του Michael Radford μέχρι τον ταλαντούχο κύριο Ripley, του Άντωνη Μιγκέλα και πολλές διαφημιστικές καμπάνιες για σχεδόν όλους τους διάσημους οίκους μόδας. Το Capri συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο location για δεκάδες γυρίσματα ταινιών. Πρόκειται για ένα φυσικό σκηνικό απαράμιλης ομορφιάς που καθιστά το Capri μοναδικό.
0: Μόλις φτάσαμε Capri και συγκεκριμένα ήρθαμε πιο ψηλά στο Anna Capri, γιατί από το Anna Capri βλέπεις πιάτο όλο το Capri. Έχει την καλύτερη θέα εδώ πέρα, είναι μαγικά. Αυτοί όλοι περιμένουν να πάρουν ένα τελεφερίκ για να πάνε λίγο πιο πάνω στο βουνό και να δουν από την άλλη πλευρά του νησιού τη θέα. Εδώ θα δεις την ήρεμη και χαλαρή όψη του νησιού. Είναι πιο χαλαρά εδώ. Το Capri κάτω είναι πιο ζώρικο. Και είναι στους πρόποδες του πιο ψηλού βουνού εδώ πέρα που υπάρχει. Εδώ κάτι καλό πρέπει να γίνεται. Πάμε να δούμε λίγο τι παίζει. Hello.
2: Hello.
0: Παραγωγάρα.
2: Παραγωγάρα.
0: Παραγωγάρα. Μα, είδες, όλοι παραγωγάρα είναι τώρα εδώ πέρα.
2: Λιμοντσέλο.
0: Σαλούτε, σαλούτε. Σαλούτε.
3: Σαλούτε.
0: Σαλούτε. Καρτούσια. Ιστορική αρωματοποιία εδώ πέρα στο Capri. Φήμες λένε ότι έχουν πάρει τα αρώματά τους από τον 14ο αιώνα, από το μοναστήρι που είναι δίπλα του Αγίου Ιακώβου. Φοβερό. Πάμε να δούμε τι παίζει.

0: Δες τι γίνεται εδώ. Έχουν απ' έξω από το μαγαζί αυτά εδώ πέρα τα δοχεία και ανοίγεις και μυρίζεις αρώματα. Και πας μέσα και δεν παίρνεις, δεν χρειάζεται να μπεις μέσα.
1: Στο Κάπρι είχαμε το χρόνο να κάνουμε τις βόλτες μας και να απολαύσουμε αυτό το μαγικό νησί. Ήρθε όμως η ώρα να επιστρέψουμε στο Σορέντο.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σε εξέλιξη, κρίσιμη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σκληρό μπραντεφέρ ανάμεσα σε Τραμπ και Σι. Στο τραπέζι των συζητήσεων, ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν, το αγκάθι της Ταϊβάν και το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς. Προκαλεί ξανά η Άγκυρα. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε ελληνικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού την ώρα που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Σε τουρκικό νόμο επιχειρεί να μετατρέψει η κυβέρνηση Ερντογάν τις διεκδικήσεις της για τη γαλάζια πατρίδα. Έντονη ανησυχία για επιστροφή σε σκοτεινές εποχές μετά τα δύο αιματηρά επεισόδια σε πανεπιστήμια μέσα σε λίγες ώρες με φόντο τις φοιτητικές εκλογές. Βαριοπούλες, ρόπαλα και μαχαίρια.

0: σε απόγνωση επιχειρηματίες, φόβοι για άνοδο των τιμών λόγω της Μέσης Ανατολής. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Καλημέρα Γιαννάκη. Τι έγινε αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε?
2: Καλή Super League μου, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
6: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
7: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
8: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
9: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
10: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
7: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Καλημέρα, είμαστε στο Ρέντο και φεύγουμε ανατολικά. Θα πάμε Ματέρα, Τάραντας και θα καταλήξουμε στο Λέτσε. Δηλαδή, για να καταλάβετε, πες ότι αυτό είναι ο χάρτης της Ιταλίας. Εμείς είμαστε τώρα εδώ πέρα στο Σορέντο. Εδώ είναι η Τιρινική θάλασσα, βλέπουμε Σαρδινία, Τίνιδα και Μονακό. Και θα πάμε εδώ από την άλλη μεριά που είναι το Λέτσε. Και θα δούμε εδώ πέρα Ανδριατική θάλασσα, απέναντι Αλβανία και λίγο πιο κάτω Κέρκυρα και λίγο Ιόνιο. Παραγωγάρα, ε!
2: Τι παραγωγάρα χάρτης είναι αυτός!
1: Άστο ρε, τέτοιο χάρτη έχετε ξαναδεί! Αλλού είμαστε! Έχουμε ξεφύγει σε άλλο επίπεδο!
3: Φύγαμε για την πόλη Ματέρα, μία από τις αρχαιότερες κατοικημένες πόλεις του κόσμου. Η περιοχή απέκτησε διεθνή φήμη από την αρχαία πόλη Σάσι ντι Ματέρα, που σημαίνει οι πέτρες πηγές της Ματέρα. Πιθανολογείται πως ίσως εδώ εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι άνθρωποι στην Ιταλία.
1: Φτάσαμε Ματέρα. Δεν υπάρχει το σκηνικό όπως βλέπετε εδώ πέρα πίσω. Είναι βγαλμένο από ταινία. Η Ματέρα ήταν ελληνική αποικία και το όνομά της πιο πιθανή εκδοχή είναι το Ματέα Όλα. Δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου βλάση εδώ, ήταν μέσα στα βράχια, οπότε Ματέα Όλα. Από την κεντρική πλατεία δίπλα έρχεσαι εδώ και βγάζεις μια ωραία φωτογραφία. Και μετά θα πάμε και μέσα να δούμε τι παίζει.

Στα μέρη αυτά που περπατάω, το 2004 γυρίστηκαν τα πάθη του Χριστού του Μελ Γκίψον και για τους πιο παλιούς, το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιον του Παζολίνη. Από πίσω μου ακριβώς είναι τα σάση της Ματέρα, δηλαδή οι σπηλιές που μέναν παλιά εδώ πέρα οι φτωχοί κάτοικοι της περιοχής. Γι' αυτό το λόγο παλιά ήταν η ντροπή της Ιταλίας, έτσι την είχαν ονομάσει, την είχαν δυσφημίσει την πόλη. Επίσης, το 1900

Εδώ μέσα σε αυτόν τον υπέροχο βράχο είναι χτισμένη η εκκλησία της Παναγίας της Οδηγήτριας. Μπορείτε να έρθείτε να δείτε και την εκκλησία μέσα, 4 βουλάκια είναι είσοδος, πολύ ωραία, αλλά αξίζει να έρθείτε γιατί έχει την καλύτερη θέση στη Ματέρα. Δείτε εδώ, πια τόλο. Πολλά από τα σάση, τις σπηλιές δηλαδή που μένουν παλιά, έχουν γίνει ενοικιαζόμενα δωμάτια, όχι ακριβώς δωμάτια δηλαδή, είναι υπερπολυτελή και αυτά τα συγκεκριμένα τα δύο που ήρθαμε τώρα είναι ακριβώς κάτω από την εκκλησία.

0: Επόμενος σταθμός, η πόλη Τάραντας. Ο Τάραντας βρίσκεται σε μια νησίδα στο κέντρο της τοπικής λιμνοθάλασσας και στις ακτές γύρω από αυτήν. Ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. από Σπαρτιάτες. Σήμερα η κεντρική του λεωφόρος ονομάζεται Μάνια Γκρέτσια, που σημαίνει Μεγάλη Ελλάδα. Υπήρξε μεγάλο εμπορικό, οικονομικό και πολιτικό κέντρο με πλήθος από φιλοσόφους, στρατηγούς, συγγραφείς και αθλητές, όπως ο Λύσης, ο Σωσίβιος και ο Ηρακλήδης.
1: Μόλις φτάσαμε στην πόλη Τάραντας, τη μοναδική πόλη που ιδρύθηκε από Σπαρτιάτες, εδώ στην Νότια Ιταλία. Τώρα όμως, ρε παιδιά, μετά τη ματέρα Τάραντας, λίγο δύσκολο. Η ματέρα ήταν εκπληκτική, τρελάθηκα. Δεν νομίζω να εντυπωσιαστώ τόσο πολύ. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί έχω ακούσει κάτι ότι παίζει με ένα ευρουλάκι εδώ. Ένα ευρουλάκι. Είμαστε στην παλιά πόλη. Ο Τάραντας ήρθε στο προσκήνιο το 2020, όταν οι τοπικές αρχές εδώ βγάλανε κάποια σπίτια με ένα ευρουλάκι. Γιατί όμως, προϋπόθεση υπήρχε για να ήταν κινήσεις.

0: Βρήκα μια αγγελία. Για σπίτι. Να πάρω τηλέφωνο, να πάρω, ε.
1: Αμέ.
0: 3-3, ήρθε. Γιωβάνι. Σάλβε, σώνα Χρήστο. Γιωβάνι. Yes, do you speak English? Perfect. I want to buy your phone. How much? I have 1 euro. Gorgeous. Τζίφος, δεν βρήκα σπίτι με ένα ευρώ. Δεν πειράζει, τα επένδυσα αλλού. Πήρα νερά και έβαλα και 50 λεπτά, 1,5 ευρώ, φαντάσου. Όλα καλά. Και φεύγουμε, πάμε για Λέτσε. Αυτοί είμαστε.
2: Μόλις φτάσαμε στο Λέτσε. Λίγη ξεκούραση και μετά έχει Λέτσε by Night. Η πόλη έχει ζωή το βράδυ. Κλασικά οι Μεσόγειοι αγαπούν το έξω και απολαμβάνουν τη ζωή.
0: Είμαστε στην οδό Via Marco Basseo και ήρθαμε στο καλύτερο κοκτέιλ μπαλ όλης της Ιταλίας. Το quanto basta σημαίνει πόσο αρκεί. Κατάλαβες. Πόσο αρκεί, πίνεις και μετά τέζα ξενοδοχείο. Έχουμε ακούσει τα καλύτερα. Είναι το καλύτερο της Ιταλίας, δεν γίνεται να μην είναι καλό. Και είμαστε παραγωγάρα και ήρθαμε καθένα εδώ.
3: We want the best cocktail.
0: Αυτό είναι, το καλύτερο κοκτέιλ. Τι τώρα, σκεφτόμαστε να πάρουμε, ξέρουμε μήπως. Στην υγειά μας. Μαγικό. I want to teach me the best cocktail. Okay. Πάω μπαρ, δεν μπήκα στα νιάτα μου στο μπαρ, θα πω τώρα.
4: Ρεκόσμε!
0: Παραγωγάρα! Αυτοί είμαστε! Group hug, group hug, group hug, group hug. Group hug, come, come, group hug. Καλημέρα από την Καμάρα Θεσσαλονίκης. Εδώ μαζεύονται όλοι οι φοιτητές για να κάνουν τα κονέ τους. Φοβερό, ε. Είναι σαν την Καμάρα, αλλά σε πιο καλή μορφή. Θα φάμε τοπικό, παραδοσιακό πρωινό μπαϊλέτσε, το οποίο είναι παστιτσιότο, ζύμη κουρού με γέμιση κρέμας και θα πιούμε και τον καφέ εδώ πέρα που πίνουν που λέγεται λετσέζε. Είναι κρύος καφές και έχει γάλα αμυγδάλου. Μάλλον επειδή έχει πολλά αμύγδαλα εδώ η περιοχή, φορτσάρουν. Πάμε να δοκιμάσουμε. Δεν έφαγα πρωινό στο ξενοδοχείο, να δοκιμάσω εδώ πέρα. Αν και είχε εκεί μερικά πράγματα, αλλά πιστεύω εδώ έξω ήταν καλύτερα.

Αυτό ο ανταγωνισμός στα μέσα γίνεται πιο ωραίο. Γιατί βγαίνει κρέμα. Ωραίος είναι ο καφές. Τρώμε και φύγαμε για βόλτα Lecce by day. Είμαστε στην κεντρική πλατεία, πίσω μου είναι η φοβερή αυτή κολόνα, η οποία ήταν στο τελείωμα της απίας οδού στο Πρίντεζι. Φοβερό. Τι είναι η απία οδός? Ψάξτε να τη βρείτε. Γουγκλάρετε. Διαβάστε. Μα σημαίνει τροφή, δεν σας δίνω συνέχεια. Βασιλίκα Σάντα Κρόσα. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι έχει πύλη για τον Dr. Strange πάνω. Εδώ στην κεντρική πλατεία πήγαν να σκάψουν για να χτίσουν μια τράπεζα και ξαφνικά τι βρήκανε? Ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Φοβερό. Φοβερή παροκκλησία, πάρα πολύ όμορφη. Σάντα Κιάρα είναι, λέγεται εκκλησία. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ με τις εκκλησίες. Και γενικά παντού νομίζω τέτοιου είδους εκκλησίες. Πληρώνεις είσοδο για να μπεις όλες τις μέρες, εκτός από την ημέρα της λειτουργίας που είναι free. Γιατί λειτουργούν και σαν μουσείο και καλά. Εμείς θα πάμε στη λειτουργία. Είμαστε τζαμπατζίδες.

0: Thank you very much. Thank you very much, my friend.
1: Nice to meet you.
0: Bye bye.
2: Εδώ είμαστε στο κεντρικό ντουόμο του Λέτσε. Δίπλα ακριβώς είναι το καμπαναριό και δίπλα έχει ένα σπίτι που μένει κάποιος άνθρωπος. Είναι φοβερό, ε! Δεν το ξαναδεί αυτό τόσο κοντά. Δηλαδή αυτός δεν λεξιμητήρι. Έχει καμπάνα εδώ πέρα, φορτσάρι. Απ' την άλλη μεριά δίπλα είναι το επισκόπιο. Εδώ πέρα κατοικεί ο αρχιεπίσκοπος του Λέτσε. Και ακριβώς δίπλα είναι το Palazzo del Seminario. Φοβερό, ένα πολύ ωραίο μπαρόκ παλάτι. Ωραία πλατεία αυτή.
1: Δεν είμαστε στο λεωφορείο και κατευθυνόμαστε νότια, στη Χερσόνησο, Σαλέντο.
3: Καλημέρα.
4: Μπορεί οι περισσότεροι να γνωρίζουν τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας, αλλά υπάρχει ελληνόφωνη ζώνη και στην καρδιά του Σαλέντο. Εδώ τα πάντα έχουν ελληνική όψη. Το τοπίο, οι άνθρωποι και η γλώσσα. Οι ντόπιοι ονομάζονται Γκρίκο και μιλούν μια ιδιόρυθμη διάλεκτο της ελληνικής γλώσσας και ζουν σε μια έφορη πεδιάδα γεμάτη αμπέλια, οπωροφόρα δέντρα και φυτείες καπνού. Στο δρόμο που ενώνει το Λέτσε με το Οτράντο θα δείτε μια ταμπέλα που γράφει με μεγάλα γράμματα «Καλώς ήρθατε». Καλώς ήρθαμε λοιπόν.
2: Φτάσαμε στην καρδιά του Γκρέσια Σελεστίνα. Συγκεκριμένα έχει 9 ελληνόφωνα χωριά. Εμείς είμαστε στο Στερνατία και έχει και άλλα 8. Πού δεν παίζει να στα πω απ' έξω, θα τα διαβάσω από μέσα. Παρακογάρα. Λοιπόν, τα άλλα 8 είναι Μαρτιλιάνο, Ζολίνο, Μαρτάνο, Σολέτρο, Καστρινιάνο, Κοριλιάνο και Μελπιλιάνο. Και εδώ που είμαστε στο Στερνατία, οι παλιοί το λένε και χώρα. Και από πίσω μου φυσικά έχει μια πολύ ωραία ηλιά.

0: εδώ μιλώνω όλη ελληνικά.
1: Εδώ συναντηθήκαμε με τους ελληνόφωνους κατοίκους της περιοχής.
2: Αυτή εδώ η επιτύβια στήλη δωρίστηκε από το Δήμο Αθηναίων το 1960 εδώ στην πόλη Καλημέρα που είμαστε. Και λέει, ξένη δεν είσαι εσύ, εδώ στην Καλημέρα. Και το έχει και στην γκρεκάνικη γλώσσα και στα ιταλικά. Φτάσαμε στο στρατηγικό λιμάνι του Ότραντο, στο θρυλικό θαλάσσιο πέρασμα που ενώνει την Ανδριατική θάλασσα με το Ιόνιο Πέλαγος. Δηλαδή τώρα εδώ, αν κοιτάξεις λίγο διαγώνια προς τα κάτω, είναι η Κέρκυρα. Αν κοιτάξεις ευθεία, είναι η Αλβανία. Ας πούμε ένα γεια. Γεια σας Αλβανία. Γεια σας Κέρκυραίοι. Στάμνες, ολέ, αυτοί είστε. Πολύ στάμνα.

0: Η ξενάγησή μας στα ελληνόφωνα χωριά της Νότιας Ιταλίας τελείωσε. Επιστρέφουμε στη βάση μας για ξεκούραση, τα υπόλοιπα αύριο.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Σε εξέλιξη, κρίσιμη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σκληρό μπραντεφέρ ανάμεσα σε Τραμπ και Σι. Στο τραπέζι των συζητήσεων, ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν, το αγκάθι της Ταϊβάν και το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς. Προκαλεί ξανά η Άγκυρα. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε ελληνικό πλοίο του πολεμικού ναυτικού την ώρα που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Σε τουρκικό νόμο επιχειρεί να μετατρέψει η κυβέρνηση Ερντογάν τις διεκδικήσεις της για τη γαλάζια πατρίδα. Έντονη ανησυχία για επιστροφή σε σκοτεινές εποχές μετά τα δύο αιματηρά επεισόδια σε πανεπιστήμια μέσα σε λίγες ώρες με φόντο τις φοιτητικές εκλογές. Βαριοπούλες, ρόπαλα και μαχαίρια βγήκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δεκάδες προσαγωγές, καμία σύλληψη. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης εφόσον χρειαστεί. Σε απόγνωση επιχειρηματίες, φόβοι για άνοδο των τιμών λόγω της Μέσης Ανατολής. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Καλημέρα, ξεκινήσαμε από το Λέτσε για Νάπολη και όταν πας από το Λέτσε για Νάπολη πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε μια στάση στο Αλμπερομπέλο, ένα καταπληκτικό και γραφικό χωριό εδώ, το οποίο είναι πίσω μου. Φοβερό.
0: Το Αλμπερομπέλο είναι ένα μεσαιωνικό χωριό στην Απουλία της Ιταλίας. Στην ουσία πρόκειται για ένα υπαίθριο μουσείο αρχιτεκτονικής που μας πηγαίνει πίσω στον 15ο αιώνα. Τα λευκά σπίτια με τους κονικούς τρούλους αποτελούν ίσως ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα στην περιοχή. Η UNESCO ανακήρυξε ολόκληρο το χωριό πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.
3: Είμαστε στο κέντρο του Αλμπερομπέλο. Δηλαδή, αν η πινέζα της Google έπεφτε εδώ πάνω, θα έπεφτε ακριβώς εδώ. Παπ! Και την κρατάω εδώ πέρα δίπλα και σας λέω ότι αν θέλετε να πάτε να δείτε τη γραφική πόλη, θα πάτε προς τα εδώ που θα πάμε κι εμείς. Αλλιώς πάτε προς τα πάνω, μια εκκλησία που φαίνεται, για να πάτε στη πιο σύγχρονη. Φορτσάρουμε εδώ, αυτοί είμαστε. Αυτή είναι η Σιαμέη Τρούλη. Υπάρχει μια ιστορία εδώ. Ήταν δύο αδέρφια και ο ένας αδερφός απαντρευόταν με τη γυναίκα του. Αλλά η γυναίκα του γούσταρε τον άλλο τον αδερφό. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, άλλωστε. Και έτσι χωρίσανε τα σπίτια, το ενός υπόρτεν από εδώ και το άλλο από την άλλη. Παρ' όλα αυτά είναι Σιαμέα, δηλαδή είναι κολλημένα. Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει κανένα νόημα σε όλο αυτό.
4: Ας μιλήσουμε για τους Τρούλους. Οι Τρούλοι αυτοί βασίζονται στην τέχνη της ξερολιθιάς, δηλαδή η παραδοσιακή τέχνη δόμησης χωρίς συνδετικά υλικά. Τώρα θα έλεγες, τι μάστορες!
3: Δεν γίνεται να φύγεις από την Απουλία και συγκεκριμένα από το Αλμπερομπέλο χωρίς να φας το παραδοσιακό τους πιάτο, το οποίο είναι το ορεκέτε. Είναι φρέσκα τσιμαρικά με διάφορα ωραία πράγματα. Θα τα φάμε εδώ. Προτινόμενο και από το Μισελέν είναι.

0: πάρα πολύ ωραίο όμως.
1: My friend, you are very, very best.
2: Ιταλική πάστα τα σπάει πραγματικά. Μετά το φαγητό, τα μαζέψαμε και συνεχίσαμε τη διαδρομή μας για Νάπολη. Προς το παρόν διανυκτέρευση και αύριο βόλτες στην πρωτεύουσα του Νότου.

0: Καλημέρα από Νάπολη, τη χώρα της μαφίας, της πίτσας, του Μαραντόνα και της ωραίας αρχιτεκτονικής. Μόλις ξύπνησα εδώ πέρα στην ξενοδοχειάρα μου και αυτό φαίνεται το κρεβάτι μου που είναι έτσι, πάντα παλεύω το βράδυ, δεν ξυπνάω έτσι φυσικά. Και βλέπω μια απίστευτη θέα. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό εδώ που βλέπω σε προδιαθέτει να φύγεις γρήγορα και να ανακαλύψεις κάθε γωνιά αυτής της πόλης. Μαγικό.
1: Η Νάπολη είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας της Καμπανίας και αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της χώρας. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και από τις αρχαιότερες κατοικημένες στον κόσμο. Μιλάμε για έναν αληθινό λαβύρινθο με εκκλησίες, πλατείες, μικρά εργαστήρια χειροτεχνημάτων και μπόλικο ναπολιτάνικο ταπεραμέντο. Η βόλτα μας ξεκινάει από τη Σπακανάπολη, το αρχαιότερο κομμάτι της πόλης που λέγεται ότι ιδρύθηκε από Έλληνες της Κύμης το 600 π.Χ. Περπατώντας στους δρόμους, συνειδητοποίησα πως ένας από τους θρύλους της πόλης, που κατά κάποια έννοια θεοποιήθηκε από τους Ναπολιτάνους, είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Από την Καταλωνία έφτασε στη Νότια Ιταλία.
0: Προχωράμε εδώ στο κέντρο της πόλης και αυτό που καταλαβαίνεις κατευθείαν που ξεκινάς τη βόλτα σου είναι το πόσο πολύ έχουν το Μαραντόνα μέσα στη ζωή τους. Αυτό τον θρύλο πραγματικά, δηλαδή ό,τι στενό έχει κοιτάξεις, έχει κάπου το Μαραντόνα. Γι' αυτό και εμείς θα ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε να βρούμε ένα μπαρ, το μπαρ Νίλο, το οποίο είναι αφιερωμένο σε αυτόν και να δούμε 2-3 πράγματα που έχουν εκεί μέσα. Λένε ότι έχουν και τις τρίχες του Μαραντόνα εκεί μέσα. Φτάσαμε στο μπαρ Νίλο, το μπαρ που είναι αφιερωμένο στο Μαραντόνα. Το έχει ο Μπρούνο και είναι μέσα και μας περιμένει.

0: Αυτές εδώ είναι οι τρίχες του Μαραντόνα. Ο ιδιοκτήτης ο Μπρούνο καθόταν δίπλα-δίπλα μαζί του στο αεροπλάνο και με το που σηκώθηκε ο Μαραντόνα μάζεψε τις τρίχες από το κάθισμά του, τις πήρε μαζί του και τις έχει βάλει εδώ στο μαγαζί. Απίστευτο, ε! Και έχει και φωτογραφία του που είναι μαζί. Πολύ καλός τύπος ο Μπρούνο. Μας τα είπε ωραία, μας εξήγησε ωραία πράγματα για αυτόν. Μπαίνει σε πολύ μέσα σε αυτό που ζουν εδώ οι Ναπολιτάνοι. Και το ωραίο με αυτό το καφέ είναι ότι κάθεσαι εδώ πέρα έξω, αν βρει τραπέζι, μέσα να τυχερή και βρήκαμε. Και βλέπεις όλη εδώ την περατζάδα, τα στενάκια, τον κόσμο. Και είναι μαγικά, είναι αξίζει δηλαδή να έρθεις εδώ πέρα. Αυτό εδώ το γκράφιτι στην περιοχή Κουαρτιέρι Σπανιόλι είναι το πιο γνωστό γκράφιτι του Μαραντόνα εδώ πέρα στην Νάπολη. Και για μένα από όλα όσα έχω δει στους δρόμους, πραγματικά το πιο ωραίο, γιατί στο τελείωμα στο πρόσωπό του έχει ένα παράθυρο που αν ανοίγει δεν βλέπεις το πρόσωπό του, αλλά έχει και αυτό το νόημά του. Εδώ μιλάμε τώρα για τον απόλυτο θεό τους, την ελπίδα, τον ήρωά τους, το άπιαστο όνειρο που έγινε πραγματικότητα και το γεύτηκαν όλοι οι Ναπολιτάνοι μαζί. Ο Ντιέγο Μαραντόνα, πέρα από το ποδόσφαιρο, πέρα από τον αθλητισμό, έδωσε νομίζω νέα πνοή σε όλους τους Ναπολιτάνους. Κάτι ακόμα που αγαπάνε πολλοί Ιταλοί εκτός των Μαραντόνα είναι φυσικά η πίτσα, η οποία έχει ρίζες μέχρι την αρχαία Ελλάδα, δεν είναι δηλαδή ιταλική. Ο αστικός μύθος λέει ότι η πίτσα Μαργαρίτα δημιουργήθηκε εδώ το 1889 στη σημερινή της μορφή από τον Ιταλό σεφ Εσποζίτο. Τώρα συγκεκριμένα ήρθαμε στο καλύτερο μαγαζί για πίτσα, το Da Michele, με ιστορία 150 χρόνων. Γι' αυτό και όπως βλέπετε έχει μια τεράστια ουρά. Δεν ξέρω σε πόση ώρα φτάσουμε να φάμε πίτσα, αλλά αξίζει νομίζω η αναμονή. Επίσης εδώ πέρα έρχονται ο Jude Law, η Julia Roberts και ο Χρήστος Ανθόπουλος. Γελάτε, ποιος γέλασε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εγώ είμαι στη γραμμή για το takeaway. Εδώ πέρα υπάρχει μια άλλη ουρά, η οποία είναι για να κάτσουν μέσα. Εγώ είδα κάτι ωραία σκαλάκια πριν. Φανταστικά εδώ πέρα, πολύ γραφικά, ναπολιτάνικα. Και γουστάρω να πάρω την πίτσα μου και να πάω να φάω εκεί πέρα. Where are you from?
1: America. US,
0: America. America. Ah, perfect. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Παραγγέλνουμε πίτσα, περιμένουμε το χαρτί μας έξω και έρχεται ένας τύπος και φωνάζει. Ανθόπουλος! Ανθόπουλος!
2: Άννα Φάμπουλο.
0: Again, again.
2: Άννα Φάμπουλο.
0: Ανθόπουλο.
2: Ανθόπουλο.
0: Μπράβο, αυτό είσαι.
2: Μοναπαδί.
0: Thank you. Μια μισή ώρα ακριβώς μας. Μια μισή ώρα ακριβώς μας πήρε. Ουρά, παραγγελία και αναμονή. Αλλά τις πήραμε επιτέλους. Good luck, good luck. 2 hours. Good luck. Πήραμε και τα 3 είδη πίτσας που έγινε τα Μικέλε. Μαργαρίτα, μαρινάρα και κοζάκα. Τώρα τρώω τη μαρινάρα. Δεν τρελάθηκα. Θα δοκιμάσω και τη μαργαρίτα. Είναι πάρα πολύ φθηνές οι πίτσες. 5,5 ευρώ η μία έκανε. Η μαργαρίτα είναι λίγο καλύτερη. Πάμε στην τρίτη. Κοζάκα. Τρίτη ευκαιρία να μ' αρέσει η πίτσα του Da Michele. Αυτή μ' άρεσε η κοζάκα. It's okay. Και τρελάθηκαν ούτε Αμερικάνοι. Yeah, η ελληνική είναι καλύτερη πίτσα.
3: Η Νάπολη εκτός όμως από τη γαστρονομία και την πλούσια ιστορική της ταυτότητα, στο πέρασμα των χρόνων έγινε γνωστή και για άλλους λόγους όπως η Καμόρα, η μαφία της Νάπολης. Μία από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις που πάει πίσω στον 17ο αιώνα. Αντίθετα από τη μαφία της Σικελίας που έχει πυραμιδική δομή, οι φατρίες της Καμόρα δρούν ανεξάρτητα.
0: Είμαστε στη Via Tribunale, σε έναν από τους πιο γνωστούς δρόμους εδώ πέρα στην Νάπολη. Έχει φοβερά μαγαζάκια δίπλα αριστερά-δεξιά, έχει μικροπολιτές, οικογένειες, ωραίες φάτσες, όλοι είναι χαρούμενοι, περνάμε μαγικά. Μόνο ένα πράγμα είναι λίγο επικίνδυνο. Ότι πεζοί και μηχανάκια πάνε μαζί. Και πρέπει να ακούσει ότι έρχεται το μηχανάκι, αλλιώς δεν σταματάει. Δηλαδή πρέπει να το ακούσει και να κάνει έτσι και να περάσει. Καταλαβες. Υπάρχει λίγο θέμα σε αυτό. Δηλαδή η μόνη επικίνδυνοτητα που έχω δει ως τώρα στην Νάπολη είναι αυτό. Τίποτα άλλο. Μετά τα Μαραντόνα, δεύτερη θέση σε γκράφιτι και αφήσεις γενικά στο δρόμο είναι η Σοφία Λόρεν, γιατί είναι Ναπολιτάνα. Πολύ ωραίο γκράφιτι. Πουλτσινέλα, φορτσάρι εδώ πέρα, κλασική φιγούρα της κωμωδίας εδώ στην Νάπολη. Λένε ότι πρέπει να του χαϊδέψει τη μύτη για να έχει καλή τύχη. Ωραία μύτη πάντως, μια χαρά. Αυτός είσαι. Ωραία περνάνε, μια χαρά.

0: Σε αυτήν εδώ την ωραία πλατεία θα κάνουμε μια θρησκευτική στροφή. Από πίσω μου ακριβώς είναι η στήλη της Παναγίας. Προχωράμε από εδώ. Και αυτό είναι το μοναστήρι και η εκκλησία της Σάντα Κιάρα. Καταπληκτικό. Και από εδώ είναι η εκκλησία του Χριστού. Πάρα πολύ όμορφη απ' έξω. Ή αλλιώς Τζεσού Νουόβο. Έτσι λέγεται εδώ πέρα. Οπότε 3-1 έχετε εδώ πέρα. Κάντε μια στροφή και από τον εαυτό σας και μια χαρά. Κλείνουμε την περιήγησή μας εδώ στη Νότια Ιταλία, στην Νάπολη, η νέα πόλη όπως λεγόταν την αρχαία εποχή που την είχαν Έλληνες. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Νάπολη πραγματικά, είχα άλλη εικόνα στο μυαλό μου πριν έρθω, απλά είχαμε μόνο μία μέρα, είδαμε τα πιο σημαντικά πράγματα για εμάς που θέλαμε να δούμε. Θα ξαναρθούμε σίγουρα, 100%, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Κλείνουμε σε αυτό το ωραίο κάστρο και φορτσάρουμε.
1: Νάπολη Forever. Αξίζει τόσο πολύ να επισκεφτείτε τη Νότια Ιταλία. Είναι πραγματικά μια άλλη διάσταση της χώρας, πιο νοσταλγική, πιο αυθεντική και σίγουρα λιγότερο κατεργασμένη. Η Νάπολη είναι ολόκληρο κεφάλαιο και θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο μαζί της. Τι να κάνεις όμως, όλα τα όμορφα πράγματα τελειώνουν γρήγορα και έτσι συνέβη και εδώ. Αυτό που κρατάω είναι όλες αυτές οι εικόνες που μόνο με μία σκέψη θα με κάνουν όποτε το επιθυμώ να επισκέφτομαι τη Νότια Ιταλία νοερά. Viva Italia!
2: Καλημέρα από την Ιδά.
3: Παρουγάρα.
2: Παρουγάρα.
0: Πραγματικά σας λέω, έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Η αρχαία Καχυδόνα.

0: Hello.
1: Hello.
0: You are from Italy?
1: No.
0: Where are you from?
1: Russia.
0: Russia? Okay. Και ρωτάω, γίνομαι πολιτικός συντάκτης τώρα και αρχίζω και ρωτάω για άλλα θέματα. Και αλλάζει μου η ρόλο στην εκπομπή, αλλάζει η ρότα. Hello. You are from here? Μας φάνε! Να το πω και στα τελικά, επειδή είμαι πολύ δυνατός. Στραβιέρα του Νονσέι, κουί, ακαλημέρα. Χαραβογάρα.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με στρατιωτική μπάντα, κόκκινο χαλί και εκατοντάδες σημαίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, η υποδοχή Τραμπ στο Πεκίνο. Η σκληρή αναμέτρηση των δύο υπερδυνάμεων, ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν και το αγκάθι της Ταϊβάν. Οι εμπορικές συμφωνίες που θέλει να κλείσει ο Τραμπ και το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς. Προκαλεί ξανά η Άγκυρα, τουρκική πυραβλάκατος, παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Άμεση παρέμβαση φρεγάτας του πολεμικού μας ναυτικού. Σε τουρκικό νόμο επιχειρεί να μετατρέψει η κυβέρνηση Ερντογάν τις διεκδικήσεις της για τη γαλάζια πατρίδα. Κυβερνητικό μπλόκο στην αλόγιστη διασπορά των fake news και στα troll του διαδικτύου με νομοθετική ρύθμιση. Πρέπει να πάμε στην ονομαστικοποίηση όλων όσοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, προειδοποιεί ο Φλωρίδης στο Action 24. Και ο Ακύλας έριξε το στάδιο και ετοιμάζεται για τον τελικό της Eurovision. Η αποθέωση για τη σκηνική του παρουσία, οι πανηγυρισμοί και τα προγνωστικά του Σαββάτου. Απευθεία σύνδεση με Βιέννη.

Με μια εντυπωσιακή τελετή, η Κίνα υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη επίσκεψή του στη χώρα μετά το 2017. Το προεδρικό αεροσκάφος τροχοδρόμησε στο Πεκίνο πριν από λίγες ώρες, όπου είχε στρωθεί το κόκκινο χαλί, πεάνιζε μια μεγάλη στρατιωτική μπάντα και βέβαια θερμή ήταν η υποδοχή από την κινέζικη αντιπροσωπεία. Στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει με τον Κινέζο ομολογό του αναμένεται να βρίσκονται το Μεσανατολικό, η Ταϊβάν και οι οικονομικές σχέσεις σε ένα σκηνικό έντονων γεωπολιτικών ισορροπιών και παγκόσμιου ανταγωνισμού.

0: 9 χρόνια μετά, το Air Force One αγγίζει τον διάδρομο προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Πεκίνου, σηματοδοτώντας την έναρξη της κρίσιμης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρετά το πλήθος και στη συνέχεια πατά το κόκκινο χαλί που έχει στηθεί προς τιμήν του. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται μια πολυπληθής κινέζικη αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Χαν Τσενγκ. Η τελετή υποδοχής εντυπωσιακή. Στρατιωτική μπάντα πεανίζει εμβατήρια, ενώ την παράσταση κλέβουν 300 παιδιά με σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας που επεφημούν τον Ντόναλντ Τραμπ και τη συνοδεία του. Πίσω από τον Τραμπ στο κόκκινο χαλί διακρίνονται ο γιος του Έρικ και ο Μίστερ Τέσλα Ήλον Μάσκ. Ο πόλεμος στο Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης. Ο Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει να πείσει τον Σι να εμπλακεί στις διπλωματικές προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
1: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem and he's been a friend of mine.
0: Ένα θέμα που θα συζητηθεί κατηδίαν είναι και αυτό της Ταϊβάν με την Κίνα να αντιτίθεται στην πώληση αμερικανικών όπλων. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν οι ταραχώδεις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Ένα ακόμα αγκάθι στη συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να είναι ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στον χώρο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ισορροπίες στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένουν εύθραυστες με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιχειρεί 9 χρόνια μετά να ενισχύσει τις σχέσεις του με το Πεκίνο.
2: Είδαμε λοιπόν την εντυπωσιακή υποδοχή Τραμπ. Πάμε στην Εμμανουέλα Τσουδερού να μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου.
3: Όπως είδαμε λοιπόν, Σωτήρη, και στο ρεπορτάζ προηγήθηκε, με υπερθέαμα τον υποδέχθηκαν οι Κινέζοι τον Αμερικανό Πρόεδρο στην Κίνα. Όπως είδαμε, περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τους συνεργάτες του και μάλιστα απουσία της πρώτης κυρίας, της Μελάνια Τραμπ. Στο πλευρό του όμως βρέθηκαν 17 κορυφαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι αμερικανικών κολοσσών, όπως ο Elon Musk, ο Tim Cook της Apple, ο Larry Fink της BlackRock και ο Steven Schwarzman της Blackstone, ενώ στο αεροδρόμιο παρόντες ήταν επίσης ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα, ο Κινέζος πρεσβευτής στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο εκτελεστικός υφυπουργός εξωτερικών της Κίνας, πέρα φυσικά από τον αντιπρόεδρο της χώρας, ο οποίος τον υποδέχθηκε και επισήμως.
2: Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι εικόνες με τα 300 παιδιά, με τις σημαίες των δύο χωρών, με τα στρατιωτικά αγήματα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές,
3: ναι, ήταν,
2: και δείχνουν μια διάθεση της Κίνας να του επιφυλάξουν μια θερμή υποδοχή, να το πούμε αυτό έτσι.
3: Και αυτό που σχολιάστηκε ήταν η συμβολική στην ουσία εμφάνιση των 300 Κινέζων νέων, οι οποίοι φορούσαν μπλε και άσπρες στολές, μάλιστα κρατούσαν και την κινέζικη σημαία, ενώ στο τελετουργικό συμμετείχε επίσης και μια τιμητική στρατιωτική φρουρά και η στρατιωτική μπάντα. Τώρα, το γίνεται από εδώ και πέρα. Σύμφωνα λοιπόν με τον επίσημο προγραμματισμό, ο πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπινγκ, θα υποδεχθεί τον Ντόναλντ Τραμπ και επισήμως σε ξεχωριστή συνάντηση, η οποία θα γίνει το πρωί της 5ης ώρα Πεκίνου. Εκεί λοιπόν θα συζητήσουν για θέματα που αφορούν στο διεθνές εμπόριο, όπως φυσικά οι δασμοί. Θα συζητήσουν το Ιράν, όπως έχει ήδη πει ο Αμερικανός πρόεδρος, και το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά φυσικά και το έφλεκτο ζήτημα της περιοχής, το οποίο δεν είναι άλλο από τις τεταμένες σχέσεις Κίνας με Ταϊβάν.
2: Σε λίγες ώρες λοιπόν θα γίνει αυτή η πρώτη συνάντηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στο Πεκίνο, τον Ντόναλντ Τραμπ, εκτός από πολιτικούς, τον συνοδεύουν και 16 κορυφαίοι επιχειρηματίες και θεωρείται βέβαιο πως δεν θα γυρίσει από αυτό το ταξίδι με άδεια χέρια. Σπύρο Μουζακίτη, έχεις πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
4: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πιο καυτό θέμα επιχειρηματικά σε αυτό το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι η αγορά 500 αεροσκαφών Boeing από την Κίνα, τύπου 737 Max στο Πεκίνο βρίσκεται ο CEO της Boeing, γεγονός που επισφραγίζει ότι αυτή η αγορά θα βρεθεί ψηλά στην ατζέντα. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης συμφωνία για chips υψηλής τεχνολογίας. Η πιθανή έγκριση δηλαδή από το Πεκίνο για την πώληση προηγμένων chips της Nvidia σε κινέζικους πελάτες, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Στην αποστολή βρίσκονται επίσης επικεφαλής της Goldman Sachs και της BlackRock. Υπάρχουν λοιπόν αναφορές για συζητήσεις γύρω από ένα πακέτο κινέζικων επενδύσεων ύψους ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων για την κατασκευή εργοστασίων σε αμερικανικό έδαφος. Τέλος, σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα, ένα θέμα που αφορά άμεσα την εκλογική βάση του Ντόναλντ Τραμπ στις Μεσοδυτικές Πολιτείες, ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει από την Κίνα να αυξήσει τις εισαγωγές της. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για καλαμπόκι και σόγια.
2: Εκτός από τα γεωπολιτικά, λοιπόν, πάει για business, κάτι που το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Να σε ευχαριστήσω.

ευχαριστήσουμε πολύ. Στα δικά μας τώρα, νέα πρόκληση από την Άγκυρα ανεβάζει το θερμόμετρο στο Αιγαίο, με την Τουρκία να επιχειρεί να δώσει νομοθετική υπόσταση στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Το σχέδιο νόμου προβλέπει ενίσχυση του κάζους Μπέλη, αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και επαναφορά των γκρίζων ζωνών, ενώ δίνει αυξημένες εξουσίες στον Ταγί Περντογάν για μονομερείς παρεμβάσεις σε περιοχές που τις αποκαλεί ειδικού καθεστώτος.

0: την ύπαρξη σχεδίου νόμου για το ανυπόστατο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, επιβεβαίωσε η Άγκυρα, ανεβάζοντας το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Zaten uluslararası kaynaklanan bir takım hak ve menfaatleri Türkiye'nin var ve bunları sürdürecek. Mavi Vatan Kanunu Türkiye'ye, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun.
0: Το Εθνικό Κέντρο Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που υπάγεται στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, πραγματοποίησε έκτακτη συνέντευξη τύπου με την παρουσία αξιωματούχων της τουρκικής προεδρίας και επιβεβαίωσαν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ψηφιστεί νόμος στην τουρκική εθνοσυνέλευση που θα αποτυπώνονται οι αξιώσεις και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
1: Söz konusu Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu sayesinde Türkiye'nin mavi vatandaki faaliyetleri.
0: Η Άγκυρα, με την νέα νομοθετική πρωτοβουλία, επιθυμεί να απαγορεύσει στην Ελλάδα την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, να ενισχύσει το κάσους Μπέλι, που είναι νόμος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης από το 1995, και να δώσει νομική ισχύ στη θεωρία των λεγόμενων γκρίζων ζωνών.
2: Ancak bildiğiniz gibi Ege Denizi'nde 6 milin ötesinde herhangi bir karasuların asla kabul edilmeyeceğini, hatta 1995 yılında yüce meclisimizin aldığı bu tür oldu bittilerin önlenmesine ilişkin hükümete gereken bütün yetkilerin verdiği karar aynen devam edilmektedir. Yeni kanun da
0: σε χωριστή παράμετρο στο νέο νόμο, ο οποίος υπολογίζεται να έρθει στο τουρκικό κοινοβούλιο ακόμα και μέσα στον Ιούνιο, είναι οι αυξημένες αρμοδιότητες του Τούρκου Προέδρου να ορίζει μονομερώς ως περιοχές ειδικού καθεστώτος τα σημεία όπου δεν έχει κηρυχτεί ΑΟΣ.
3: Türk donanmasına, Türk sahil güvenliğine hukuki bir yetki veriyor ve yetki alanı veriyor. Müdahale etme yetkisi veriyor. Burada Cumhurbaşkanımızın özel statülü deniz ilan etme yetkisi.
4: Bu ne demek mesela?
3: Yasanın en stratejik satranç hamlesi.
0: Türk analitler εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία από την Άγκυρα αποτυπώνει τον εκνευρισμό που υπάρχει σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας που αφορούν την ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων, την κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, αλλά και για την κινητικότητα της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο, με φόντο τη συνεργασία με το Ισραήλ και τη Γαλλία.
5: Στο μεταξύ, σήμερα είχαμε παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο σε πλοίο που πόνθησε καλώδιο οπτικής ίνας ανοιχτά της Αστυπάλειας και είχαμε βέβαια και την άμεση ελληνική αντίδραση από φρεγάτα του πολεμικού μας ναυτικού. Ο Κώστας Αλατζάς θα μας πει τι ακριβώς συνέβη και πού.
6: Ναι. Είχαμε μια νέα τουρκική πρόκληση η οποία συνέβη μεταξύ της ΚΟ και της Αστυπάλειας την ώρα, όπως βλέπουμε εδώ στο χάρτη, την ώρα που το πλοίο Ocean Link εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας. Είδαμε λοιπόν εδώ την τουρκική πυραβλάκατο να πλησιάζει το πλοίο, να παρενοχλεί μέσω διασυρμάτου, να ζητά από τον κυβερνήτη να απομακρυνθεί, υποστηρίζοντας ο Τούρκος καπετάνιος ότι βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Ναι. Αλλά εκεί βρισκόταν η φρεγάτα Αδρίας που βλέπουμε νοτίως του πλοίου Ocean Link. Εκτελεί ναι. μια άσκηση στο πολεμικό ναυτικό αυτό το διάστημα σε ολόκληρο το Αιγαίο, η οποία αντέδρασε άμεσα και μέσω ασυρμάτου διαμήνυσε στον Τούρκο καπετάνιο ότι η περιοχή ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία.
5: Είναι οι πληροφορίες λένε πως ήταν 7 ναυτικά μίλια από την Αστυπάλεια, δηλαδή ήταν εκτός χωρικών υδάτων.
6: Εκτός χωρικών υδάτων.
5: Αλλά σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας και όχι τουρκικής.
6: Ακριβώς.
5: Και γι' αυτό έσπευσε, όπως βλέπουμε, τη φρεγάτα Αδριάς και. Η τορπιλάκα
7: αστεί άφησε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο των Financial Times. Εξέφρασε την εκτίμηση πάντως ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Την ίδια ώρα τα στοιχεία της Ελστάτ για την περίοδο Απρίλιος 2025 με Απρίλιος 2026 δείχνουν αύξηση 14% στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η άνοδος αυτή έχει ήδη αρχίσει

0: να βαραίνει τους επαγγελματίες, ιδιαίτερα όσους διατηρούν ενεργοβόρες επιχειρήσεις και βλέπουν τους λογαριασμούς να ανεβαίνουν μήνα με το μήνα.
1: Το κόστος πλέον έχει ανέβει δραματικά με το ρεύμα, με τα μηχανήματα εδώ, ψυγεία, όλα κατά ψήφιση και ένα παρηγορικό ρεύμα.
0: Φούρνοι ψυγεία, ζαχαροπλαστεία, βιτρίνες και εργαστήρια λειτουργούν σχεδόν όλο το 24ωρο. Με αποτέλεσμα το ηλεκτρικό ρεύμα να αποτελεί πλέον ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα.
2: Τα ψωμιά μας, επειδή είναι αργή ορίμανση, μπαίνουν σε οριμαντήρια, σε ψυγεία. Μέρα νύχτα τα ψυγεία καταναλώνουν ρεύμα.
0: Ανάλογη εικόνα περιγράφουν και οι ιδιοκτήτες οπωροπολίων. Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, η ανάγκη για ψήξη γίνεται μεγαλύτερη, ώστε τα φρούτα και τα λαχανικά να διατηρούνται φρέσκα.
3: Λόγω ότι τα νοπά προϊόντα χαλάνε γρήγορα, καταναλώνουν πάρα πολύ ρεύμα, ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος, σχεδόν το τριπλάσιο, τετραπλάσιο σε σχέση με το χειμώνα.
0: Το ενεργειακό πρόβλημα και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαράθεσης στη Βουλή ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
4: Και για τη στέγαση, και για το κόστος ζωής, και για την ενέργεια, και για την αντιμετώπιση που έχουν από τις τράπεζες και στην υγεία, αλλά και στη δημόσια παιδεία. Σε αυτές όλες τις πολιτικές που καθορίζουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων Ελλήνων αποτύχατε και θα το δείτε ως αποτύπωμα στην επιλογή του λαού στις επόμενες εθνικές εκλογές.
5: Διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
0: Πάντως, οι επαγγελματίες προειδοποιούν ότι αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, αρκετές επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν να αντέξουν.
6: Ειδική αναφορά έκανε στο συνέδριο των Financial Times ο πρωθυπουργός στο αμερικανικό LNG που εισάγουμε, όπως είπε, για εγχώριες ανάγκες αλλά και για την υπόλοιπη περιοχή. Κάτι για το οποίο, όπως είναι γνωστό, καθοριστικός είναι ο ρόλος του κάθε του διαδρόμου. Πάμε στο Ραφαήλ Κάμπερ. Ραφαήλ.
7: Σωτήριο, πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια του οικονομικού φόρουμ των Financial Times, αναφέρθηκε στη συζήτηση για την στρατηγική ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, τονίζοντας την σημασία του κάθε του διαδρόμου, δηλαδή των συμφωνιών που έχει πετύχει η ελληνική κυβέρνηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για εισαγωγές αμερικανικού LNG στην Ελλάδα και από εκεί την διοχέτευσή του στα Βαλκάνια και την Βόρεια Ευρώπη. Μάλιστα, τόνισε ότι η ενεργειακή αυτονομία είναι απαραίτητη τόσο για τη χώρα μας, όσο και για την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε ένα έντονο γεωπολιτικό περιβάλλον, Σωτήρη.
6: Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα τώρα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
8: But we're quite eager to explore sourcing LNG from the US, which by the way is also a European priority. It's not just a Greek priority. And of course we don't just do it for our own needs, but we use our geographic position and our important infrastructure, pipelines to big regasification plants to also be an energy provider and an energy security provider for the Balkans, but also for countries such as Hungary or Ukraine.
6: Σκηνικό πολιτικής αναδιάταξης διαμορφώνεται στον χώρο της κεντροαριστεράς, καθώς ο νέος φορέας του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται επί θύρες και οι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται ήδη έτοιμα να τον ακολουθήσουν, την ώρα που ο Σωκράτης Φάμελος μιλά για κοινό προοδευτικό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους με σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και αιχμές για τον κύριο Τσίπρα, ενώ το πολιτικό θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο σε όλο το φάσμα της αντιπολίτευσης.

0: Την ώρα που το κόμμα Τσίπρα είναι πρώτων πυλών και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στον Ιούνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αναβρασμό, ενώ έντονη είναι η ανησυχία στην Κουμουνδούρου για διαρροή στελεχών που θα βρεθούν στο πλευρό του πρώην Πρωθυπουργού. Από το βήμα της Βουλής πάντως, ο Σωκράτης Φάμελος καλεί τις προοδευτικές δυνάμεις σε κοινό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για διεφθαρμένη κυβέρνηση.
1: Η πρόοδος και η ευημερία των πολιτών το ξεκαθαρίζουμε. Θα έρθει μόνο όταν φύγει αυτή η απαράδεκτη επικίνδυνη κυβέρνηση και θα υπάρχει μια προοδευτική προοπτική με τη δύναμη του λαού και των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Την ίδια στιγμή και ενώ συνεχίζονται οι αναταράξεις στην κεντροαριστερά, ο επικείμενος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα έρχεται και αλλάζει ξανά τις ισορροπίες με τα πρώτα στελέχη που δηλώνουν πρόθυμα να τον ακολουθήσουν στο νέο του εγχείρημα. Μετά τον Κώστα Μπάρκα και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, την πρόθεσή της να ενταχθεί στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εξέφρασε μέσω του Action 24 η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, ενώ ανοιχτό παράθυρο άφησε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης.
2: Αν χρειάζεται να είμαι στο κόμμα. Θα είμαι στο κόμμα. Είναι πιθανό, αλλά χρειάζεται μελέτη και περιμένουμε κάθε πράγμα στον καιρό του.
3: Μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Βέβαια.

0: Αναμένουμε να δούμε λίγο τις προγραμματικές του θέσεις.
1: Άρα θέλετε να δείτε τι να κόμμα δω, θα κάνει.
0: Βεβαίως.
2: Στη Χαριλάου Τρικούπη πάντως φαίνεται πως εντείνεται η ανησυχία για τη δεύτερη θέση, με τον Κώστα Τσουκαλά να στέλνει σαφές μήνυμα πως το Πασόκ δεν επιθυμεί πολιτική αντιπαράθεση με όρους παρελθόντος, ενώ κάποια κομματικά στελέχη κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα για χορηγία στη Νέα Δημοκρατία.
3: Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα. Εμείς δεν θέλουμε μια συζήτηση που θα γυρίσει στο χθες. Αν η συζήτηση πάει στο 15, στο 19, στο 17, εκεί είναι βούτυρο στο σημείο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα μιλήσουμε για το μέλλον. Έχουμε φέρει προτάσεις.
4: Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, προφανώς είναι χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία τον επιλέγει για αντίπαλο, τον έχει νικήσει πολλές φορές. Αυτό το δεύτερο στη δημοσκόπηση είναι το ταβάνι του κυρίου Τσίπρα. Από εδώ και πέρα θα αρχίσει να πέφτει.
2: Μέσα στο ήδη ρευστό πολιτικό σκηνικό, νέα δεδομένα αναμένεται να προκύψουν και με τις επίσημες ανακοινώσεις για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που αναμένονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες.
5: Να δούμε τώρα ποια πρόσωπα είναι καθοδόν για το κόμμα Τσίπρα, ποια το σκέφτονται και ποια θα είναι εκτός του νέου εγχειρήματος με τη βοήθεια της Θεόδωρας Ζαγανάκου.
6: Μέσα στον επόμενο μήνα, Σωτήρη, το πιο πιθανό είναι να ξεκαθαρίσει πια η αριστερά. Ωστόσο, να δούμε με τις πληροφορίες που έχουμε ποιοι είναι καθοδόν για το κόμμα Τσίπρα. Βλέπουμε λοιπόν την Πόπη Τσαπανίδου, τον Γιώργο Καραμέρο, την Όλγα Γεροβασίλη, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον Σημειών Κεδίκογλου, την Κατερίνα Νοτοπούλου, τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο αλλά και τον Κώστα Μπάρκα. Υπάρχει όμως και η γκρίζα ζώνη. Εκείνοι δηλαδή που πηγαίνουν με βήμα, όπως τα λέγαμε, σημειωτών για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, η Ρένα Δούρου και ο Διονύσης Καλαματιανός. Εκείνοι οι οποίοι δεν θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα είναι ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο διάστημα θα δούμε το τοπίο να αλλάζει και τελικά να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Να σε ευχαριστήσουμε και να καλησπέρισω τον Γιώργο Πιέρο στο σημείο αυτό.
7: Καλησπέρα, Στήρη.
5: Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχουν το βλέμμα στραμμένο προς τον κύριο Τσίπρα.
7: Έχει και λογικό, είναι απολύτως, γιατί έρχεται και ανακατεύει τη δική του σλάπουλα, την τράπεζα και των ψηφοφόρων της κεντροαριστεράς. Είναι κοινές οι δεξαμενές και προφανώς είναι όχι μόνο σε επίπεδο ψηφοφόρων, αλλά και σε επίπεδο στελεχών και βουλευτών. Για να είμαι ακόμα πιο σαφής, όπως όλα δείχνουν. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους την ώρα που ο κύριος Φάμελος επαναφέρει την πρόταση για κοινό μέτωπο, την ώρα που ο πρόεδρος τους λέει να πάμε μαζί. Εκείνοι δεν περιμένουν να πάνε μαζί. Συγκροτημένα με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι βέβαιοι. Μάλλον είναι βέβαιοι για το αντίθετο, ότι ο κ. Τσίπρας δεν θα δεχθεί συνεργασία με κόμμα. Οπότε προτιμούν να πάνε οι ίδιοι κατά μόνας στον κύριο Τσίπρα, αφήνοντας πίσω τους τον κύριο Φάμελο, ο οποίος ελπίζει ότι κάτι θα του μείνει, μήπως και συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, ένα άλλο πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ και υπέρ του κυρίου Τσίπρα και των βουλευτών που θέλουν να πάνε με τον κύριο Τσίπρα είναι οι πρόεδρες εκλογές. Γιατί οι πρόεδρες εκλογές, σαν σενάριο, το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό να τις έχουμε, έστω και αν δεν είναι. Με την ευρεία έννοια του όρου προώρες, λίγο μετά την ΔΕΘ, τότε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να παραιτηθούν και να πάνε στον κύριο Τσίπρα, γίνεται για αυτούς ακόμα πιο εύκολο το να κλείσουν την πόρτα της Κουμουνδούρου και να αφήσουν τον κύριο Φάμελο με τα δικά του σχέδια και τα πρόσωπα να κατευθύνονται προς τον κύριο Τσίπρα.
5: Τώρα, στο Πασόκ, τουλάχιστον στις κατευθείαν συζητήσεις, υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που βλέπουν, οι οποίες δείχνουν τον κύριο Τσίπρα αρκετά υψηλά.
7: Επίσης είναι βέβαιο αυτό που λέει Σωτήρη, είναι ένα σοκ. Ακόμα και επί

0: ότι σε αυτή τη φάση και εξαιτίας της νευρικότητας που δημιουργούν οι δημοσκοπήσεις στο ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε μια πεπατημένη αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων που ακολουθούν τελευταία τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και τα έχουν φέρει σε μετοπικές συγκρούσεις με δημοσκόπους. Βλέπουμε ανακοινώσεις δημοσκόπων οι οποίοι λένε ότι κατακρίνονται διαρκώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από το ΠΑΣΟΚ.
1: Πολύ αιχμηρές.
0: Είναι πολύ αιχμηρές, αλλά εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Είναι οι ίδιοι δημοσκόποι που σε ένα προηγούμενο χρονικό διάστημα έδειχναν το ΠΑΣΟΚ όχι απλώς δεύτερο με 20%. Αλλά τότε δεν έβγαινε κανείς από το ΠΑΣΟΚ να πει ότι μεθοδολογικά αυτοί κάνουν λάθη και δεν τους εμπιστευόμαστε. Οπότε τώρα δημιουργείται μία πεπατημένη, μία μετοπική με τους δημοσκόπους που, για να είμαστε ειλικρινείς, θα ήταν καλύτερο να πούν ότι εμείς είμαστε κατά των δημοσκόπων όταν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτές που επιθυμούμε. Το ξαναλέω γιατί είναι οι ίδιοι δημοσκόποι που έδιναν 20% στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης τι κάνει? Μπαίνει σε ένα διμέτωπο. Κάνει επιθέσεις στον Κυριακό Μητσοτάκη, κάνει όμως και στον κύριο Τσίπρα. Έχει πει επισήμως ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μονομέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά έχουμε δει τοποθετήσεις του είτε στα όργανα του ΠΑΣΟΚ είτε στη Βουλή, που πάντα κρατά πυράκια για τον κύριο Τσίπρα γιατί ξέρει ότι είναι ο κύριος ανταγωνιστής του. Στο δε επίπεδο της στρατηγικής, ο κύριος Ανδρουλάκης τι βάζει μέσα στην τράπουλά του? Βάζει την ΔΕΗ και τις τράπεζες, τις εντάσεις στην επιχειρηματολογία του για να χτυπήσει έτσι, όπως εκείνος εκτιμά, την κυβέρνηση. Τι γίνεται όμως με αυτή την εικόνα?
1: Ταυτίζεται με τη γραμμή Τσίπρα.
0: Αν δει κανείς το κάδρο, πριν από λίγο καιρό, για τη ΔΕΗ και τις τράπεζες είχε μιλήσει ο κύριος Τσίπρας. Άρα, το ΠΑΣΟΚ, εφόσον το κάνει έπειτα, είναι σαν να ακολουθεί τη γραμμή του κυρίου Τσίπρα. Αυτή η στρατηγική, όποτε έχει ακολουθηθεί από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να στρίβει προς τα αριστερά του αρκετά και με κάποια στοιχεία που οι ψηφοφόροι τα θεωρούν λαϊκίστικα, δεν το έχει βοηθήσει δημοσκοπικά. Το είχαμε δει και με την περίοδο που συνυπέγραψε την πρόταση μορφής με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και τέλος, έχουμε και μία ταύτιση του κύριου Ανδρουλάκη σε αυτό το κομμάτι με τον κύριο Τσίπρα από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος το έχει πιάσει ότι χρησιμοποιούν κοινή στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική. Και πλέον ο Υπουργός Οικονομικών παίρνει και κάνει, να το πω λαϊκά, πακέτο Τσίπρα και Ανδρουλάκη, ότι λένε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Νομίζω ότι αυτό δεν κάνει καλό στο ΠΑΣΟΚ, είναι το μόνο βέβαιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε σε ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα τώρα. Φρένο στην ανωνυμία του διαδικτύου και στα φαινόμενα δολοφονίας χαρακτήρων μέσω ανώνυμων λογαριασμών επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τον Γιώργο Φλωρίδη να στηρίζει την πρόταση για πλήρη ταυτοποίηση χρηστών στα social media. Η πρωτοβουλία έρχεται λίγα 24 ώρα μετά και από το περιστατικό με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος απεικονιζόταν ψευδώς σε φωτογραφία δίθεν ιδιωτικών στιγμών που διαψεύστηκαν αφού όμως πρώτα είχαν κάνει το γύρο του διαδικτύου.
2: Τέλος, τα ανεξέλεγκτα τρόλ του διαδικτύου σχεδιάζει να βάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Με τον Γιώργο Φλωρίδη να υποστηρίζει την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη για εφαρμογή πλαισίου στα social media, προκειμένου να ταυτίζεται απόλυτα ο χρήστης με το όνομα και τη φωτογραφία του εκάστοτε λογαριασμού.
3: Καταρχάς, πρέπει να πάμε ή δυνατόν στην ονομαστικοποίηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Θα βάλεις το όνομά σου και τη φάτσα σου. Αν θες, μην βάλεις τη φάτσα σου, αλλά το όνομά σου το βάλεις. Είναι μία πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ την υποστηρίζω. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, γιατί αυτή θέλει και ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ξέρετε.
4: Για να ανοίξει ένα δεύτερο λογαριασμό, εφόσον θα έχεις τη συσκευή σου μέσα και το mail σου στον άλλο σου λογαριασμό, μπορούν να σε κάνουν tracking, να σε βρούνε πολύ πιο εύκολα.
2: Μάλιστα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε μέσω του Άξιον 24 νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε βάρος άλλων προσώπων.
3: Αυτό που γίνεται μια επεξεργασία είναι η νομοθεσία που η Δανία κυρίως χρησιμοποιεί ή την ετοιμάζει όσον αφορά τη χρήση του προσώπου ή τη χρήση χαρακτηριστικών ενός ανθρώπου προκειμένου να γίνουν άλλα πράγματα. Και αυτό να θεωρείται βαρύ αδίκημα από οποιονδήποτε επιχειρεί αυτή τη χρήση. Από πώς που προκύπτει πώς να σας πω, ένα δικαίωμα όπου κάποιος κρύβεται πίσω από μια ανωνυμία ή από ένα ψεύτικο όνομα το οποίο μπορεί να συκοφαντεί.
4: Πιστεύω ίσως μπορεί να καταλάβεις άμα είναι AI ή όχι.
2: Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται λίγες ημέρες με...
5: Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό? Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο.
2: Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η νομοθετική ρύθμιση με τις κυρώσεις για την παράνομη χρήση AI για παραποίηση προσώπων ή χαρακτηριστικών αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Εδώ επιχειρείται να μπει ένας φραγμός, ένα φρένο στην ασυδοσία του διαδικτύου.
6: Ναι. Είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό για την ανωνυμία του διαδικτύου που οδηγεί στο βούρκο του διαδικτύου, που οδηγεί σε όλα αυτά τα εμετικά σχόλια που έχουμε δει κατά καιρούς, όχι μόνο κατά πολιτικών προσώπων, αλλά και κατά

0: οποιουδήποτε δεν αρέσει σε αυτούς που πίσω από την ανωνυμία μπορούν να κρυφτούν και να ευχηθούν το θάνατό του ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση προσπαθεί ο κύριος Φλωρίδης μαζί με τον κύριο Μαρινάκη να βάλουν ένα τέλος. Ο Υπουργός Επικρατείας είχε προτείνει εδώ και αρκετό καιρό να υπάρξει ονομαστικοποίηση των ταυτοτήτων των λογαριασμών πίσω από το διαδίκτυο, να ξέρουμε δηλαδή ποιος είναι αυτός που γράφει, αλλά ποιος είναι και αυτός που απαντά σε ένα σχόλιο με αυτά τα άθλια κείμενα και τις άθλιες απαντήσεις που έχουμε δει κατά καιρούς. Είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι εύκολο. Ο κύριος Φλωρίδης, περιγράφοντας εδώ χθες στην εκπομπή μας πίσω από τις γραμμές την όλη προσπάθεια, είπε ότι πρέπει να υπάρξει και συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να δούμε και τι νομοθεσίες υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πρέπει να υπάρξει και ένα συντονισμός με τις πλατφόρμες. Παρά τα αυτά, γίνεται μια αρχή. Μια αρχή για την ανωνυμία του διαδικτύου και μία αρχή για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Το είδαμε πρόσφατα και στην Ιταλία με την Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη, να πέφτει θύμα τεχνητής νοημοσύνης και η Ιταλία να λαμβάνει μέτρα και να απαγορεύει εφαρμογές που μπορούν να κάνουν αυτό που έκαναν στην Πρωθυπουργό. Ο κύριος Φλωρίδης είπε εδώ ότι θα υπάρχει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή όποιος χρησιμοποιεί πρόσωπο ή εικόνα χωρίς τη συνένεση του οποιοδήποτε για να το παραπείσει, για να δημιουργήσει οτιδήποτε μέσω τεχνητής νοημοσύνης, θα έχει αυστηρές κυρώσεις και αυστηρές ποινές.
1: Να επισημάνουμε ότι αυτό έρχεται λίγες μέρες μετά αυτό το χυδαίο πραγματικά χτύπημα με στόχο τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ακριβώς. Η ιστορία του κυρίου Γεωργιάδη είναι ενδεικτική αφενός και είναι και επικίνδυνη.
1: Και το τι μπορεί
0: να το κάνει. Και βεβαίως το πολιτικό προσωπικό οφείλει να ενωθεί απέναντι σε αυτό το βούρκο του διαδικτύου Σωτήρη, διότι έρχεται προεκλογική περίοδος. Μπορεί κανείς να φανταστεί τι μπορούμε να δούμε κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου και επίσης μπορεί να φανταστεί κανείς πώς μπορεί ένα πολιτικό πρόσωπο να ανταπεξέλθει σε αυτή την ιστορία αν προκύψει κάποιο ίδιο ή αντίστοιχο δημοσίευμα μία ή δύο μέρες πρώτων εκλογών. Η ασυδοσία είναι μεγάλη. Σήμερα ήταν ο κύριος Γεωργιάδης. Αύριο μπορεί να είναι κάποιος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Μεθαύριο κάποιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο. Άρα το πολιτικό προσωπικό πρέπει να ενωθεί σε αυτή την ιστορία, να το αντιμετωπίσει ενωμένο, διότι η ιστορία είναι πολύ επικίνδυνη. Δεν είναι μόνο ελληνική, είναι πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. Και αν το αφήσουμε ανεξέλεγκτο, μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε όπως έγινε
1: πολύ
0: και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Είπες πριν, ένα πολιτικό πρόσωπο μπορεί με κάποιο τρόπο, επειδή έχει δημοσιότητα, να προστατευθεί.
0: Ακριβώς.
1: Ένα μη πολιτικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο που δεν είναι γνωστό, μπορεί να γίνει βορά στα
0: και επίσης στα έχουμε δει και μη πολιτικά πρόσωπα να χρησιμοποιείται η φωνή τους και το πρόσωπό τους μέσω τεχνητής νοημοσύνης, είτε για να πουλήσουν κάτι, είτε για να πλασάρουν κάτι ή οτιδήποτε, χωρίς τη συνένεσή τους. Πραγματικά είμαστε σε μια απίστευτη ιστορία και πρέπει να την ελέγξουμε τώρα που είναι νωρίς.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θεματολογία. Η συμμορία των 8 που βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας είχε πολυσχηδή εγκληματική δραστηριότητα με ληστείες τραπεζών στην Αττική αλλά και την περιφέρεια. Βίντεο ντοκουμέντα έχουν καταγράψει το βαρύ οπλισμό, τη μεθοδικότητα της οργάνωσης και τη χειρουργική ακρίβεια των χτυπημάτων τους μέχρι προχθές στην κάτω τη φορέα. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή.
2: Η συμμορία των 8 εν δράση. Τα μέλη της οργάνωσης με βαρύ οπλισμό, πιστόλια και υποπολιβόλο τύπου στένις βάλουν σε τραπεζικό κατάστημα στην Αχαΐα. Υπάλληλοι και πελάτες κοιτούν έντρομοι, ενώ τα στελέχη της τράπεζας σηκώνουν τα χέρια στο κεφάλι την ώρα που οι ληστές αδειάζουν τα ταμεία και αρπάζουν 1.500 ευρώ. Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο, μέλος της συμμορίας φορώντας μαύρο καπέλο και γάντια απειλεί με πιστόλι μια τραπεζική υπάλληλος του Παπάγου, της δίνει μια πλαστική σακούλα και απαιτεί να αδειάσει το ταμείο. Η υπάλληλος στην προσπάθειά της να διατηρήσει την ψυχραιμία της δίνει τα χρήματα και συνεχίζει να εξυπηρετεί έναν ηλικιωμένο, ο οποίος παρατηρούσε ατάραχο στο σκηνικό.
3: Ασχοληθήκαμε κατά καιρούς με αυτά τα περιστατικά ληστείων, με πόσο βαρύ οπλισμό εισέρχονταν μέσα στα καταστήματα τραπεζών και εξέρχονταν με οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
2: Είναι μόνο δύο από τις 11 ληστείες που η συμμορία των 8 διέπραξε κατά τη διάρκεια της πολύμηνης δράσης της, με τη συνολική λία να αγγίζει σχεδόν το 500.000 ευρώ. Ένας 30χρονος φέρεται να ήταν ο εγκέφαλος της οργάνωσης. Επέλεγε τις τράπεζες και χάραζε το σχέδιο των ληστείων. Υπαρχηγός ήταν η 26χρονη σύντροφός του, η οποία συντόνιζε τις επικοινωνίες μεταξύ των μελών.
4: Η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο

0: που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.
1: Σε βάρος των 8, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων. Οι κακουργηματικές κατηγορίες αφορούν σε συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής ληστεία, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοκατοχής και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας.
2: Με όλο το βαρύ οπλισμό που έφεραν και κατά τη διάρκεια της ληστείας, τα χρήματα τα οποία αφαίρεσαν πριν κάποιες ώρες από τη σύλληψη, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο ουσιαστικά να αποκρούσουν τις κατηγορίες, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη ληστεία.
1: Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από που ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή.
3: Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας της σύζυγου του στην Κρήτη. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει τι ισχυρίστηκε στην απολογία του. Μάνο, καλησπέρα.
4: Σωτήρη, να πούμε ότι ο 30χρονος φέρεται να μην έπεισε τις εισαγγελικές και τις ανακριτικές αρχές με τις ομολογίες του. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος μέσω του συνηγόρου του υποστήριξε ότι δεν άγγιξα, δεν έσπρωξα και δεν χτύπησα τη σύζυγό μου κατά τη διαδρομή. Υπήρξε μια λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ μας και της είπα θα γυρίσουμε να το ξεκαθαρίσουμε τώρα. Έκανα αναστροφή και χτύπησε ο προφυλακτήρας του οχήματος, ο οποίος και αποκολλήθηκε. Όταν συνέλθει η γυναίκα μου θα πει την αλήθεια. Αυτό ακριβώς ισχυρίστηκε και ο δικηγόρος της 28χρονης, αλλά και του 30χρονου. Περιμένουν και να αναρρώσει η 28χρονη, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά σταθερή, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, Σωτηρία.
3: Σε ευχαριστούμε, Μάνο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 17χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση της από τον 6ο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η τραγωδία έχει σοκάρει το Πανελλήνιο, ιδιαίτερα όμως τους συμμαθητές και τους φίλους των δύο κοριτσιών.
5: Μάχη για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ δίνει η 17χρονη που έπεσε μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα της εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.
6: Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι πολυτραυματίας, με πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο το σώμα, ειδικά στον εγκέφαλο. Θα συνεχιστεί η προσπάθειά μας σήμερα προκειμένου να τα καταφέρει το παιδί, αλλά η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη.
5: Με λουλούδια στα χέρια, μαθητές και εκπαιδευτικοί αποχαιρέτησαν τη 17χρονη που βρήκε ακαριαίο θάνατο μετά την πτώση και εύχονται να βγει νικήτρια η άλλη συμμαθητριά τους. Βαρύ είναι το πένθος και στο σημείο της τραγωδίας. Στην καγκελόπορτα της πολυκατοικίας έχουν αφήσει λουλούδια.
7: Με επηρέασε πάρα πολύ αυτό το γεγονός, γιατί είναι δύο νέα κορίτσια 17χρονών και ειδικά με το σημείωμα που άφησε. Που αν δεν πετύχει τις Πανελλήνιες, μετά είναι το χάος.
5: Την ώρα που το άλμα θανάτου των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα, οι αστυνομικοί ψάχνουν απαντήσεις στα γιατί που οδήγησαν στην αυτοκυρία.
2: Ουσιαστικά το δεύτερο κομμάτι που διερευνά η αστυνομία, αν υπάρχει προτροπή προς την αυτοκυρία. Μόνο με αυτή ουσιαστικά την αιτιολογημένη θέση της αστυνομίας θα μπορέσει να δοθεί κάποια διάταξη, ώστε να προχωρήσουμε σε των κινητών τηλεφώνων των δύο παιδιών.
5: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε προσωπικά αντικείμενα και γραπτά που εντοπίστηκαν, καθώς και σε πιθανές ψηφιακές επικοινωνίες των δύο κοριτσιών, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε και πήδηξαν στο κενό. Μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη, έντονη είναι η ανησυχία όχι μόνο των γονέων αλλά και των ειδικών για την έκρηξη των περιστατικών αυτοχειρίας και αυτοκτονικού ιδεασμού.
8: Έχουν αυξηθεί τα θέματα αυτά. Έχουμε δύο παιδιά την ημέρα στατιστικά που μας παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια. Προσέξτε, όχι τα ακούσαμε από κάπου. Μας παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια για να κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας ή δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό.
5: Πόσα παιδιά όμως ζουν σιωπηλά με ψυχικό πόνο, πίεση, απόγνωση ή αυτοκαταστροφικές σκέψεις? Μόνο το 2025 το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε 768 περιστατικά. Τα 385 αντιμετωπίστηκαν σε συνεργασία με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και τα 67 σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς. από το 2021 έως το 2025 καταγράφηκε εφιαλτική αύξηση 31,6% στις απόπειρες αυτοκτονίας παιδιών, με 2.648 παιδιά να χρειάζονται την υποστήριξη του οργανισμού.
9: Υπάρχουν πάρα πολλά βουβά σημάδια και κυρίως εγώ θα πω στους γονείς να δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στις σιωπές. Τις σιωπές να φοβούνται, γιατί πολλές φορές οι σιωπές είναι οι μεγαλύτερες κραυγές.
5: Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τα κορίτσια 13 με 15 ετών, ηλικιακή ομάδα στην οποία καταγράφεται αύξηση 33,5% όσον αφορά σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας. Με τα επίσημα στοιχεία να καταγράφουν άνοδο των περιστατικών αυτοκτονικότητας, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα παιδιά πρέπει να σπάσουν τη σιωπή τους, αλλά και οι γονείς να αντιληφθούν έγκαιρα τα αθόρυβα σημάδια της εφηβικής απελπισίας.
3: Για τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της 17χρονης στο ΚΑΤ θα μας πει τώρα ο Φάνης Καραμπατσάκης που είναι εκεί. Φάνη.
10: Εξαιρετικά κρίσιμα, Σωτήρη. Τα επόμενα 24 ώρα από χθες το βράδυ η 17χρονη βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ διασωληνωμένη και σε καταστολή. Δυστυχώς παραμένει αιμοδυναμικά ασταθής. Πολλοί τραυματίες. Οι απεικονιστικοί έλεγχοι έχουν δείξει ένα μεγάλο εγκεφαλικό είδημα, ενώ φέρει κατάγματα σε πολλά σημεία του σώματός της. Οι γιατροί θεωρούν ότι είναι θαύμα που ζει, όπως χαρακτηριστικά λένε, και μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της δεν μπορούν να κάνουν την απολύτως καμία παρέμβαση. Σε κάθε περίπτωση το ΚΑΤ είναι το καλύτερο νοσοκομείο για αυτές τις περιπτώσεις, για τις περιπτώσεις πολυτραυματιών, έχει όλες τις ειδικότητες, οπότε γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν.
3: Να ευχηθούμε να γίνει το καλύτερο δυνατόν για την κατάσταση και την κοπέλα αυτή που πραγματικά υπέστη όλο αυτό το πράγμα. Τι να πω, δεν έχω άλλη κουβέντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως πρέπει να πούμε πως το Action 24, με αφορμή και την έκκληση του χαμόγελου του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου ρεπορτάζ και με σεβασμό στην ευαισθησία του θέματος, επέλεξε συνειδητά να μην χρησιμοποιήσει βίντεο που είχε στη διάθεσή του και να μην δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση αυτή που έχει συγκλονίσει και έχει συγκινήσει απολύτως δικαίως την κοινή γνώμη. Και πάμε στα παράδεκτα επεισόδια στο Αριστοτέλειο αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου κουκουλοφόροι με ρόπαλα και μαχαίρια έστειλαν στο νοσοκομείο φοιτητές, αναζωπηρώνοντας τη συζήτηση για τη βία στους χώρους των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι απαιτείται αυστηρή εφαρμογή του νόμου και αστυνομική παρουσία.
11: Η βία επιστρέφει στα πανεπιστήμια. Ομάδα αντιεξουσιαστών, οπλισμένη με ρόπαλα και κράνη, επιτέθηκε κατά φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λίγες ώρες αργότερα, άγνωστοι δράστες πραγματοποίησαν επίθεση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χρησιμοποιώντας μαχαίρια και βαριοπούλες. Τα δύο σοβαρά περιστατικά βίας εντείνουν την ανησυχία και το φόβο στους πανεπιστημιακούς χώρους.
12: Το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος έκφρασης ιδεών και πρέπει να σεβόμαστε όλες τις απόψεις του άλλου. Δεν μπορούμε να ξυλοκοπούμε και να πέφτουμε σε βάρβαρα ένστικτα. Απλά επειδή κάποιος έχει μια διαφορετική ιδεολογία από εμάς.
13: Είναι ανησυχητικό, ναι, να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά μέσα στα πανεπιστήμια.
14: Απέναντι σε τέτοιου είδους τραμπούκικες και αντιδημοκρατικές ενέργειες, θα πρέπει ακαδημαϊκοί πολίτες, πρετανικές αρχές, αστυνομικές, δικαστικές, το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία των πολιτών να είμαστε μία γροθιά.
11: Οι Βρετανικές αρχές εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την κλιμάκωση της βίας στα πανεπιστήμια, η οποία πλήττει τόσο την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων, όσο και την ασφάλεια των μελών τους.
15: Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι μάστιγα για τα ελληνικά πανεπιστήμια, να εξαλειφθούν και να αποδοθούν και οι ευθύνες όπου ανήκουν.
16: Καταδικάζουμε αυτήν την προβοκατόρικη, εγκληματική και πολύ καλά προετοιμασμένη καταδρομική επίθεση με θύματα φοιτητές και φοιτήτριες.
17: Στη σκιά του σοβαρού επεισοδίου που εκτελήχθηκε το πρωί της Τρίτης, μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διεξάγονται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές.
11: Με αιχμή τα νέα επεισόδια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη γραμμή της κυβέρνησης στα ζητήματα ασφαλείας στα πανεπιστήμια, κάνοντας λόγο για κατάργηση του ασύλου ανομίας, ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και επιτάχυνση μέτρων πρόληψης όπως κάμερες και τουρνικέ.
18: Το σημείο κλειδί Και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης. Τι εννοώ, κάμερες, δηλαδή να υπάρχει εικόνα.
11: Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν συνολικά 10 φοιτητές, 7 στο Αριστοτέλειο και 3 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομιακές μονάδες ώστε να λάβουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.
3: Φοιτητικές εκλογές σήμερα και θα συνδεθούμε τώρα με την Τζέννη Κρουσταλακίδου που είναι στην αίθουσα σύνταξης, τη Θεοδώρα Πότα που είναι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εκεί που είχαμε όλα αυτά που είδαμε στο ρεπορτάζ νωρίτερα. Να δούμε για το κλίμα το οποίο επικρατεί ως τώρα, τη συμμετοχή. Τζέννη, να ξεκινήσουμε από σένα.
19: Η διαδικασία εκλογής των νέων εκπροσώπων των φοιτητών Σωτήρη διεξάγεται μέχρι και αυτή την ώρα ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στον απόϊχο βεβαίως και των επεισοδίων, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, τόσο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής όσο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στελέχη της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ αναφέρουν στο Άξιον 24 ότι μέχρι και τις 6 το απόγευμα η πανελλαδική προσέλευση των φοιτητών κειμενόταν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, δηλαδή περίπου στις 50.000. Στελέχη της ΠΑΣΠ, μάλιστα να σου πω ότι αναφέρουν πως αναμένουν άνοδο στα ποσοστά τους, ενώ σε 3 πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας θα δώσουν, όπως αναφέρουν, μάχη για την πρωτιά. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Στις 8 το πρωί άνοιξαν οι κάλπες, ενώ στις 8 η ώρα, σε λίγη ώρα από τώρα δηλαδή, αναμένεται να κλείσουν, χωρίς ωστόσο να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα.
3: Ωραία. Να Τζέννη, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε στη Θεοδώρα, στο έξω από το Αριστοτέλειο, να δούμε αν τα χθεσινά επεισόδια επηρέασαν και τη σημερινή συμμετοχή των φοιτητών στην διαδικασία των εκλογών. Θεοδώρα.
17: Είναι σοκαρισμένη η σωτήρη ακαδημαϊκή κοινότητα από τα όσα εκτυλίχθηκαν χτες μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Η εκλογική διαδικασία άρχισε στις 7 το πρωί. Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα. Εξελίσσεται ομαλά μέχρι στιγμής. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 8. Υπάρχει προσέλευση, αν και φοιτητές μας εξέφραζαν την ανησυχία τους για τα όσα έγιναν την χτεσινή ημέρα. Διεξάγεται άλλωστε και έρευνα για το περιστατικό από την ελληνική αστυνομία.
3: Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα και τα οποία μας είπε πριν η Τζέννη, εγώ να πω εμπειρικά ότι επί αποτελέσματα θα βγάλει κάθε παράταξη τα δικά της. Ενιαία αποτελέσματα έχουμε να δούμε δεκαετίες, πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα και δεν νομίζω πως θα δούμε και τις επόμενες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδώρα. Να αλλάξουμε θέμα. 6 αδέλφια ηλικίας από 3 έως 11 ετών, τα οποία ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε διαμέρισμα στο Περιστέρι, εντόπισαν άνδρες της ομάδας Δίας. Πάμε στην Μαρίζα Λιναρδάτου που έχει το ρεπορτάζ. Μαρίζα.
20: Και τα 6 παιδιά Σωτήρη, 3 αγόρια και 3 κορίτσια ζούσαν λοιπόν σε άθλιες συνθήκες, σε ένα δώμα μόλις λίγων τετραγωνικών μέτρων. Βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα. Αυτό είναι το συγκεκριμένο δώμα μέσα στο οποίο και ζούσαν, ανάμεσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια. Αυτή λοιπόν ήταν και η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας μετά από ανώνυμη καταγγελία όταν έφτασαν. Λοιπόν, ενδεικτικό αυτής της κατάστασης ήταν το γεγονός ότι είχαν καλύψει αντί με κουρτίνες τα παράθυρα του παιδικού δωματίου με μαύρες πλαστικές σακούλες. Πράγμα το οποίο μαρτυρά και την κατάσταση, την ακατάλληλη μέσα στην οποία και ζούσαν αυτά τα παιδιά. Οι αστυνομικοί λοιπόν πέρασαν χειροπέδες στο ζευγάρι, στους γονείς λοιπόν των παιδιών και προχώρησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, γι' αυτό και κατηγορούνται, ενώ τα παιδιά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού, όπου και θα υποβληθούν στους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους.
3: Μάλιστα, θα σε ευχαριστήσουμε. Με την Κρήτη να αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική και αναπτυξιακή σημασία, ο ΒΟΑΚ βρέθηκε στο επίκεντρο του συνεδρίου Κρήτη 2030 ως το έργο που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα και την οικονομία του νησιού. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στάθηκε στη στρατηγική και ενεργειακή θέση της Κρήτης, ενώ ο Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι έργο ευρωπαϊκής εμβέλειας. Ο εκπρόσωπος της Άκτρο, Αναστάσιος Σαρανίτης, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο του ΒΟΑΚ για την ασφάλεια και την ανάπτυξη του νησιού.
21: Ανάπτυξη, υποδομές, ενέργεια και γεωπολιτική. Οι βασικοί άξονες της συζήτησης του συνεδρίου Κρήτη 2030 σε μια περίοδο που το νησί αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Στο συνέδριο παρευρέθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στη γεωπολιτική και ενεργειακή θέση της Κρήτης.
22: Προχωρούν και άλλα έργα πολύ σημαντικά, ενεργειακά και εθνικά, νοτίως της Κρήτης, καθώς εδώ έχουμε τις δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, την Exxon και τη Chevron, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να κάνουν διερεύνηση υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.
21: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, ένα έργο στρατηγικής σημασίας που βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να αντικαταστήσει τον σημερινό αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης.
0: Καστέλι. Το δεύτερο εμβληματικό έργο που γίνεται στην Κρήτη είναι νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου στο Καστέλι. Μια υποδομή που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για την Ευρώπη συνολικά, ως ένα από τα πλέον σύγχρονα αεροδρόμια. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα και ένα από τα πιο σύγχρονα και πιο όμορφα αεροδρόμια στην Ευρώπη.
21: Τα μεγάλα έργα υποδομής παραμένουν στο επίκεντρο των αναγκών του νησιού. Σύμφωνα με παγκρίτρια δημοσκόπηση της Πάλμος Ανάλυσης για τον Ελεύθερο Τύπο, οι κριτικοί θεωρούν ως μεγαλύτερο πρόβλημα το οδικό δίκτυο σε ποσοστό 57%. Ο διευθύνων σύμβουλος της Άκτρο Κατασκευές και της Άκτρο Συμμετοχές Αναστάσιος Αρανίτης υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που θα έχει η ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ τόσο στην ασφάλεια των μετακινήσεων όσο και στην αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης, ενώ υπογράμμισε το μεγάλο έργο της κατασκευής των φοιτητικών εστιών που έχει αναλάβει ο όμιλος Άκτορ.
1: Είναι ένα έργο το οποίο τα επόμενα 5 χρόνια που θα εξελίσσει την κατασκευή του νομίζω ότι θα αποτελέσει και έναν πυλώνα συζητήσεων τόσο για τις δυσκολίες τις κατασκευαστικές όσο για την επιρροή που θα έχει στην οικονομία του νησιού. Είναι η πρώτη φορά που αναπτύσσονται φοιτητικές εστίες με το μοντέλο του ΣΤΙΤ. Είναι ένα, κατά την άποψή μου, θηριώδες έργο που αναπτύσσει η Άκτορ τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο. Μιλάμε για 4.800 διαμερίσματα που δεν είναι μόνο για φοιτητές.
21: Από τις ενεργειακές έρευνες νοτίους του νησιού μέχρι τον ΒΟΑΧ και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η Κρήτη μετατρέπεται σε στρατηγικό σημείο για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Γάλλος πρόεδρος έχει απασχολήσει έντονα τη διεθνή επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, τόσο για στιγμές της δημόσιας παρουσίας του που έχουν γίνει viral, όσο και για περιστατικά και φήμες γύρω την προσωπική του ζωή. Νέες πληροφορίες έχουν φως στο παρασκήνιο γύρω από το αξιομνημόνευτο χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν.
4: Νέα σενάρια επιχειρούν να δώσουν εξηγήσεις για το περιστατικό με το χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον Εμμανουέλ Μακρόν το Μάιο του 2025, που είχε προκαλέσει έντονο σχολιασμό.
23: On le regrette aujourd'hui, paraît-il, à l'Élysée, puisqu'en fait c'est une scène de jalousie qui se produit dans cet avion.
4: Ο πολιτικός συντάκτης Φλωριάν Ταρντίφ, στο βιβλίο του με τίτλο Ένα σχεδόν τέλειο ζευγάρι, αποκαλύπτει το λόγο πίσω από το περιβόητο χαστούκι.
23: Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu un message d'une personnalité. Connue, une actrice iranienne, Golshifteh Farahani.
24: Ah bon, vous donnez son nom carrément?
23: Je donne son nom, tout simplement parce que ça a été à un moment donné des rumeurs qui ont couru dans Paris. Ce n'est pas une rumeur. Des messages qui sont allés assez loin, qui m'ont été rapportés par des proches. Voilà, je vous trouve très jolie, etc. Et ça a entraîné des tensions au sein du couple, qui a entraîné cette scène privée qui est devenue publique, tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a eu un quiproquo dans l'avion. Où on...
4: Ο Γάλλος πρόεδρος ξεδιπλώνει για ακόμη μια φορά το καλλιτεχνικό του ταλέντο, αυτή τη φορά στην πίστα. Εκτός από το χορό, σιγοτραγούδησε το γνωστό τραγούδι «Τζερουσαλήμα» στο πλαίσιο του συνεδρίου Africa Forward στο Ναϊρόμπι. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που ο Εμμανουέλ Μακρόν γίνεται viral στο εν λόγω συνέδριο.
25: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey.
4: Μία μέρα νωρίτερα, ένα περιστατικό ένταση τράβηξε τα βλέμματα όταν ο Γάλλος πρόεδρος φάνηκε να χάνει την υπομονή του με τη φασαρία στην αίθουσα.
25: I'm sorry guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise.
4: Με αυστηρό ύφος και εμφανή εκνευρισμό, ο Μακρόν καλεί όσους συζητούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα.
25: So this is a total lack of respect. So I suggest... If you want to have bilaterals or speak about somebody else, something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people and we play in the same game. Okay? Thank you.
4: Η παρέμβασή του τελικά έφερε ησυχία στην αίθουσα, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.
3: Απαντώντας εμέσως σε δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρώσο Πρόεδρο να μένει κρυμμένος σε καταφύγιο για λόγους ασφαλείας, το Κρεμλίνο δημοσιοποιεί βίντεο με τον ίδιο να συναντιέται με μια δασκάλα του. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε εξωφρενών όταν ρωτήθηκε για το κόστος της νέας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος σηματοδότησε την έναρξη της κοινοβουλευτικής περίοδου εκφωνώντας το λόγο του θρόνου στη Βουλή των Λόρδων.
4: Υπό τη σκιά της πολιτικής κρίσης στη Βρετανία γίνεται η έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Ο βασιλιάς Κάρολος έφτασε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο παρουσία της βασίλισσας Καμίλα για να απευθύνει το λόγο του θρόνου σε μια τελετή που αποτελεί παράδοση αιώνων.
2: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom, with the conflict in the Middle East only the most recent example. My ministers will seek to improve relations with European partners as a vital step in strengthening European security.
4: Ο βασιλιάς Κάρολος στέλνει σαφές σήμα στήριξης προς το ΝΑΤΟ.
2: My government will also uphold the United Kingdom's unbreakable commitment to NATO and our NATO allies, including through a sustained increase in defense spending.
4: Περισσότερα από 35 νομοσχέδια πρόκειται να παρουσιαστούν στη Βουλή των Λόρδων. Νέα επίθεση σε δημοσιογράφο εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια ερώτησης σχετικά με το κόστος κατασκευής της νέας αίθουσας χώρου στο Λευκό Οίκο. Το κόστος της αίθουσας ανέρχεται πλέον στα 400 εκατομμύρια δολάρια, ποσό διπλάσιο από τα 200 εκατομμύρια που είχαν αρχικά ανακοινωθεί. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βάζει τέλος στις φήμες που τον θέλουν να είναι κλεισμένο σε καταφύγιο, φοβούμενος για μια ενδυνάμει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Σε μια πιο χαλαρή εμφάνιση φορώντας τζιν παντελόνι και τζάκετ, ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχεται την 92χρονη δασκάλα του με ένα μπουκέτο λουλούδια. Την αγκαλιάζει και εκείνη τον φυλάει συγκινημένη στο μάγουλο. Μετά από έναν σύντομο διάλογο με ένικο του ξενοδοχείου, ο Πούτιν συνοδεύει τη δασκάλα του στο αυτοκίνητό του και αποχωρούν για δείπνο στο Κρεμλίνο.
3: Το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision εξασφάλισε όπως αναμενόταν η συμμετοχή του Ακύλα με το Φέρτο που σάρωσε στον πρώτο ημιτελικό. Μέσα σε ατμόσφαιρα αποθέωσης, ο 27χρονος μεταμόρφωσε τη σκηνή σε ένα ψηφιακό παραμύθι, αποσπώντας χιλιάδες χειροκροτήματα και επιφημίες. Ο Ακύλας και το εκρηκτικό του τραγούδι πλέον βρίσκονται ανάμεσα στα φαβορί, σύμφωνα με τα προγνωστικά, κοντράροντας την Φινλανδία.
6: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόν εσφαίγω. Μικά, φρακάσω.
7: Ο Ακύλας με το Φέρτο ανέβηκε στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού της Eurovision και με μια εντυπωσιακή εμφάνιση εξασφάλιζε το εισιτήριο το μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
8: The first country going through to the grand final is Greece.
9: Το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου.
7: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις με μια σκηνική παρουσία που θύμιζε βίντεο game, ενώ ξεχώρισε η νικήτρια Λύρα της Έλενας Παπαρίζου το 2004 με το Number One.
24: Σου είπα, Φέρτο!
7: Μαζί με τον Ακύλα στη σκηνή βρέθηκαν η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Από τις 17 χώρες που συμμετείχαν, τα εισιτήρια του τελικού πήραν επίσης η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, η εμφάνιση της Βίκης Λέανδρος. Η Ελλάδα πλέον μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, με τον Ακύλα να δείχνει πως μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και την πρώτη θέση στη φετινή Eurovision.
26: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever. Σου είπα, περτώ.
3: Απευθεία σύνδεση τώρα με την πρωτεύουσα της Eurovision για φέτος, τη Βιέννη και τη Τζέννη Κανελοπούλου. Τζέννη.
27: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Press Center, εδώ στην καρδιά της ειδησιογραφίας
5: της Eurovision για φέτος, εδώ που βγαίνουν όλες οι ειδήσεις σε όλο τον κόσμο, σχετικά με τον 70ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision. Χθες έγινε ο πρώτος ημιτελικός, η χώρα μας πέρασε, προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ο Κύλας πραγματικά σάρωσε στο κοινό, σάρωσε στα χειροκροτήματα, το τραγούδι του αγαπήθηκε, τραγουδήθηκε και όλη η Βιέννη τραγουδάει φέτος. Σε άλλο κλίμα τώρα, αύριο είναι ο δεύτερος ημιτελικός, όπου διαγωνίζεται η Κύπρος μας και αξίζει μια θέση στο τελικό του Σαββάτου. Όλα θα κριθούν στο μεγάλο τελικό, όπου θα δούμε τον Ακύλα να κάνει στενό μαρκάρισμα στο μεγάλο φαβορή της Φιλανδίας, η οποία φαίνεται να έχει την αυτοπεποίθηση, να έχει κλειδώσει την πρώτη θέση. Είναι δύσκολο να εκτρονιστεί, όμως όλα, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Οπότε καλή επιτυχία στον Ακύλα και καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Οι Έλληνες, κατά μέσο όρο, φεύγουν από το πατρικό του σπίτι γύρω στα 30. Στην Generali, είμαστε εδώ για κάθε νέα σου αρχή, με ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες του δικού σου σπιτιού. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
1: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
2: Σταμάτα, σου μιλάω.
3: Παράτα με.
1: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παιχνίδι δίχως αύριο δίνει απόψε στις 10 στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στο 5ο μάτς μιας δραματικής σειράς που θα δώσει σε μία από τις δύο ομάδες το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.
4: Ο Παναθηναϊκός Άκτορ δίνει απόψε το πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στη Βαλένθια, καθώς οι δύο ομάδες αναμετρώνται στη γεμάτη Ρότζα Αρίνα για το 5ο και τελευταίο μάτς της σειράς των playoffs της EuroLeague. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid στον ημιτελικό της 22ης Μαΐου στο Telecom Center Athens. Το τριφύλι είχε κάνει το 2-0 στην Ισπανία, όμως δεν κατάφερε να τελειώσει τη σειρά στην Αθήνα, γνωρίζοντας δύο συνεχόμενες σίτες. Πλέον χρειάζεται ακόμη ένα μεγάλο διπλό για να επιστρέψει σε τρίτο σερί Final Four.
5: Now is the fifth game, so for sure we will try to play to our best. I trust my players. We have great players, great characters. We will put all of to our capacity on the court to try to win and to advance to the Final Four.
6: Yeah, a few of our games been finals as of recently, but. Game five. I mean, what more can we ask for? The last two Final Fours we've been to has been we had to win game five to complete the Final Four. But this one's on the road, and we feel ready. We feel comfortable going there, and it's gonna be a fight. We know it's gonna be a great game, and we're ready for it.
4: Από την άλλη, η Βαλένθια έχει αποκτήσει ψυχολογία μετά την εντυπωσιακή επιστροφή της στη σειρά και βρίσκεται μια νίκη μακριά από ιστορική πρόκριση στο πρώτο Final Four της ιστορίας της. Για τον Παναθηναϊκό, εκτός παραμένει ο αρχηγός του Κώστας Λούκας, ενώ οι Ισπανοί δεν υπολογίζουν στους Αροστέγη και Πουέρτο, με τον Μπράξτον Κι να είναι αμφίβολος μέχρι την τελευταία στιγμή.
3: Στη Super League ο τίτλος έχει κρυθεί, όμως η μάχη για τη δεύτερη θέση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ αυτή την ώρα σε εξέλιξη με τα δύο μάτς στο 0-0. Θα συνδεθούμε αμέσως με το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης και το Σταύρο Κουράκο που θα μας δώσει όλα τα νεότερα για το ντέρμπι Αιωνίων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Καλησπέρα Σταύρο.
7: Καλησπέρα, Βαλιά. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή στο βαθμό με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί σε τυχόν ισοβαθμία για αυτή τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προβληματικά του Τσάρλος Λίγκ. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά δεν έχει ενδιαφέρον αφού είναι τέταρτος οριστικά. Όμως όπως και να έχει, ένα ντέρμπι Αιωνίων είναι πάντα ντέρμπι και όλοι θέλουν να επικρατήσουν σε αυτό. Να πούμε σύντομα τις ενδεκάδες. Ολυμπιακός Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσο, Σπυρόλα, Ονιεμαέτη, Έσε, Γκαρσία, Ροντινέη, Τσικίνιο, Μαρτίν και Ταρέμι. Ο Παναθηναϊκός με Λαφόν, Καλάπια, Τουμπά, Τετέι, Σαντίνο, Αντίνο, Πάλμε, Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρη, Φιντεύσκη, Ταμπούρδα και Κυριακόπουλο. Το σύντομο τη ίδια αναμέτρηση του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
3: Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά της Greek Basket League έκανε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν του Κολοσσού Ρόδου με 117-76 στο ΣΕΦ στο πρώτο μάτς των προημιτελικών και θα έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν θέση στα ημιτελικά το Σάββατο στη Ρόδο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ξεκούρασε τους Βεζένκοφ, Χολ και Φουρνιέ, ενώ επέστρεψε σε αγωνιστική δράση ο Τάισον Γουόρντ. Στόχος φυσικά του Έλληνα τεχνικού να κρατήσει φρέσκους τους παίκτες του εν ώψη του Final Four στην Αθήνα και τον ημιτελικό με τη Φενέρ. Για τα play-out της Super League, ο Αστέρας Άκτορ επικράτησε με 1-0 του Πανσεραϊκού και ξέφυγε στο συν 4 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Πλέον οι Αρκάδες κρατούν την τύχη στα χέρια τους, αφού με νίκη στην επόμενη αγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά εξασφαλίζουν και μαθηματικά την παραμονή τους στην κατηγορία.
8: Με μια εμφάνιση γεμάτη πάθος, θέληση και πίστη, ο Αστέρας Άκτορ πήρε μια σπουδαία νίκη με 1-0 επί του Πανσεραϊκού στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out και έκανε αποφασιστικό βήμα παραμονή στη Super League για 20η συνεχόμενη σεζόν. Οι Αρκάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με μοναδικό στόχο να πάρουν το τρίποντο και με μεγάλο πρωταγωνιστή για ακόμη μια αγωνιστική τον Φεντερίκο Μακέντα τα κατάφεραν. Ο Ιταλός επιθετικός με κεφαλιά δυναμίτη από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο στο 59 πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και ξεσήκωσε το γεμάτο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
9: Δεν είχαμε γρήγορο ρυθμό, ήμασταν φλίαροι, δεν κινηθήκαμε στους καινούς χώρους και γενικά ήμασταν στατικοί. Αυτό ήταν το πρόβλημα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο που ανεβάσαμε λίγο την ένταση του παιχνιδιού, κινηθήκαμε στους ελεύθερους χώρους, παίξαμε πιο γρήγορα, κάναμε ευκαιρίες, πετύχαμε ένα γκολ. Νομίζω ότι δικαιούμαστε πέρα για πέρα αυτή τη νίκη.
8: Ο Μακέντα σκοράρε για 8η φορά τη φετινή σεζόν, για 5η στη διαδικασία των play-out και εξελίσσεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή, οδηγώντας τον Αστέρα στην παραμονή.
10: For us, this win means a lot. We've been through a lot this season and in the play-out we showed that Asteras cannot go down because this club is a club that usually fight for the first 6-7 position and this year has been tough for everybody and in the play-out we showed that Asteras still alive.
8: Ο Αστέρας Άκτορ σε έναν αγώνα ζωής ή θανάτου μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια και πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης για 4ο συνεχόμενο παιχνίδι στην έδρα του, επιβεβαιώνοντας πως τα δύσκολα ο κόσμος αποτελεί τον 12ο παίκτη του, με το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να εξελίσσεται σε απόρθητο κάστρο.
11: Κερδίσαμε δίκαια, ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Σήμερα μέσα στο γήπεδο μας έχει μείνει ένα βήμα ακόμα που είναι το Σάββατο. Κερδίσουμε και το Σάββατο και θα μείνουμε στην κατηγορία να τελειώσει αυτή η εφιαλτική χρονιά.
8: Σε ένα πραγματικό ντέρμπι, η ένταση και τα νεύρα ήταν πρωταγωνιστές στην Τρίπολη, με τον Πανσεραϊκό να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 9 παίκτες λόγω των αποβολών των Ομεογκά και Κάλινιν, ενώ από πλευράς Αστέρα την κόκκινη κάρτα αντίκρισε ο Μουνιώθ. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος και οι παίκτες του πλέον στρέφουν την προσοχή του στο παιχνίδι του προσεχού Σαββάτου, όπου υποδέχονται την Κηφισιά. Σε περίπτωση νίκης θα εξασφαλίσουν την παραμονή στη Super League και θα πάνε στο Αγρίνιο την τελευταία αγωνιστική χωρίς άγχος.
3: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η εκπομπή επόμενη μέρα και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Καλό σας βράδυ.
12: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?

0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκης. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άστατος καιρός αναμένει την Πέμπτη σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πιο αναλυτικά, τις πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται τοπικές ροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Αιγαίο και πιο περιορισμένα στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, την Ήπειρο και τη Δυτική Πελοπόννησο. Το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως γύρω από τα ορεινά Ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο, θα σημειωθούν μπόρες και στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Στο Νότιο Αιγαίο και το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου δεν αναμένονται φαινόμενα και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι με ένταση 3 ως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 3 ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά στους 22 με 24, ενώ στην υπόλοιπη χώρα στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα βόρεια τμήματα του νομού και εκεί θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές ροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, νωρίς το πρωί θα σημειωθούν τοπικές ροχές και στις Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι θα ανοίξει ο καιρός και τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως γύρω από τα ορεινά, ενώ αργά το βράδυ αναμένονται εκ νέου τοπικές ροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγαρο.gr.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και αυτή η πραγματικά εντυπωσιακή, μια υπερπαραγωγή, όπως χαρακτηρίστηκε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, άφιξη του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο, για την συνάντηση ιστορικής σημασίας. Μένει να δούμε και πόσο αποτελεσματική θα είναι με τον Πρόεδρο της Κίνας. Μια συνάντηση η οποία θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες. Κατά βάση οι σημαντικότερες συνομιλίες θα γίνουν αύριο, με μενού φυσικά το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν την παρέμβαση της Κίνας προκειμένου

να υπάρξει μια συμφωνία με την Τεχεράνη που θα σημάνει και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση αυτής της κολοσιαίας ενεργειακής κρίσης, παγκόσμιας οικονομικής και ενεργειακής κρίσης, που πολλοί λένε ότι αν δεν τελειώσει ο πόλεμος θα δούμε τεράστια προβλήματα με ελλείψεις καυσίμων τους επόμενους μήνες και βεβαίως με πληθωριστικές πιέσεις, ακόμα και με παγκόσμια ύφεση στην οικονομία. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα της ημέρας, το οποίο θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε. Καθημάς τώρα, αυτό που λέγαμε χθες το βράδυ για το νομοσχέδιο το οποίο προωθεί η κυβέρνηση Ερντογάν, εντός του Ιουνίου θα οριστικοποιηθεί, σχετικά με την δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, κάτω από το αφήγημα, το δόγμα, αυτό το μύθευμα ουσιαστικά της Μαβίβατάν, της γαλάζιας πατρίδας, φαίνεται ότι σήμερα βρήκε μία μικρή εφαρμογή του. Δηλαδή, ένα πλοίο που ποντίζει καλώδιο για λογαριασμό του ΟΤΕ, καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο κινείται σε διεθνή ύδατα, κανονικά δηλαδή, νομιμότατα, μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ, για να ποντίσει καλώδιο οπτικών ινών, δέχθηκε παρενόκληση από τουρκική πυραβλάκατο. Υπήρξε μια ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της ελληνικής φρεγάτας Δριάς που βρισκόταν στην περιοχή και του τουρκικού σκάφους. Ο αξιωματικός του τουρκικού σκάφους προσπάθησε, υποτίθεται, να πει ότι το ελληνικό πλοίο που ποντίζει το καλώδιο οπτικών ινών βρίσκεται σε αμφισβητούμενα ύδατα. Κάτι τέτοιο προφανώς και δεν έγινε δεκτό και βεβαίως το τουρκικό σκάφος εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ήταν όμως μια προσπάθεια παρενόχλησης η οποία εδράζεται ακριβώς σε αυτό το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Θα το δούμε και αυτό αναλυτικά, γιατί φαίνεται ότι εκεί σκληραίνουν τα πράγματα. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.

0: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine.
1: Zaten uluslararası hukuktan kaynaklanan bir takım hak ve menfaatleri Türkiye'nin var ve bunları sürdürecek. Mavi Vatan Kanunu Türkiye'ye, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun.
2: Πρόοδος και ευημερία των πολιτών το ξεκαθαρίζουμε. Θα έρθει μόνο όταν φύγει αυτή η απαράδεκτη επικίνδυνη κυβέρνηση και θα υπάρχει μια προοδευτική προοπτική με τη δύναμη του λαού και των προοδευτικών δυνάμεων.
3: Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου αυτά τα φαινόμενα τα οποία είναι μάστιγα για τα ελληνικά πανεπιστήμια να εξαλειφθούν και να αποδοθούν και οι ευθύνες όπου ανήκουν.
4: Να σας πω πριν μπούμε να αναλύσουμε το θέμα με την τουρκική παρενόχληση και με όλο αυτό που κρύβει αυτή η κίνηση σήμερα της Τουρκίας, να σας πω ότι έχουμε σήμερα πάρα πολύ έντονο πολιτικό παρασκήνιο, καθώς πραγματικά χτυπάει κόκκινο η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, αλλά της κυβέρνησης και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της ίδρυσης του νέου κόμματος και μετά την μεγάλη αυτή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη Ρεματιά Χαλανδρίου. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τόνοι, ενίοτε και με στοιχεία πολιτικής τοξικότητας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ενώ στις 9 η ώρα θα βρίσκεται εδώ δίπλα μου ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, να συζητήσουμε και πολιτικά, αλλά και σε σχέση με το νέο νομοσχέδιο για τις καταχρηστικές συνθήκες στις τραπεζικές συναλλαγές, αλλά και κάποια νέα πρόστιμα που μπήκαν σήμερα σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί

0: το φαινόμενο των υπέρογκων ανατιμήσεων, των αυξήσεων στην αγορά. Πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ σχετικά με αυτά που συνέβησαν μεταξύ Αστή Πάλεας και ΚΟ σήμερα και τι σημαίνει όλο αυτό. Και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη, ενώ θα φιλοξενήσουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων. Θα τον αξιοποιήσουμε ως διεθνολόγο απόψε, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
1: Zaten uluslararası kaynaklanan bir takım hak ve menfaatleri Türkiye'nin var ve bunları sürdürecek. Mavi Vatan Kanunu Türkiye'ye, Türk milletine hayırlı uğurlu olsun.
2: Söz konusu Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu sayesinde Türkiye'nin Mavi Vatan'daki faaliyetleri.
3: Η Άγκυρα με την νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιθυμεί να απαγορεύσει στην Ελλάδα την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, να ενισχύσει το κάσους Μπέλι που είναι νόμος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης από το 1995 και να δώσει νομική ισχύ στη θεωρία των λεγόμενων γκρίζων ζωνών.
4: Ancak bildiğiniz gibi Ege Denizi'nde 6 milin ötesinde herhangi bir kara sularının asla kabul edilmeyeceğini, hatta 1995 yılında meclisimizin, yüce meclisimizin aldığı bu tür oldu bittilerin önlenmesine ilişkin hükümete gereken bütün yetkilerin verdiği karar aynen devam edilmektedir. Yeni kanun da
5: sahada Türk donanmasına, Türk sahil güvenliğine hukuki bir yetki veriyor ve yetki alanı veriyor. Müdahale etme yetkisi veriyor. Burada Cumhurbaşkanımızın özel statülü deniz ilan etme yetkisi.
6: Bu ne demek mesela? Yasanın ne anlayacağız burada?
5: En stratejik satranç hamlesi.
0: Λοιπόν, θα δούμε πίσω μου το χάρτη της περιοχής όπου έγινε σήμερα αυτό το περιστατικό, την παρενόχληση, η παρενόχληση της τουρκικής πυραυλακάτου στο πλοίο, το οποίο πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ Αστή Πάλεας και ΚΟ. Σε διεθνή ύδατα, όπως επισημαίνεται ρητά και από την ελληνική κυβέρνηση, έγινε αυτή η προσπάθεια παρενόχλησης, προφανώς δεν απέδωσε, καθώς ήταν καθοριστική η παρουσία εκεί της ελληνικής φρεγάτας. Όμως είναι ενδεικτική αυτή η κίνηση των προθέσεων της Άγκυρας που θα δούμε το επόμενο διάστημα. Πάμε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη να συναντήσουμε τον Νίκο Νανούρη. Έχουμε τον Νίκο Νανούρη. Ωραία. Νίκο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Τι γράφουν τα... Καλησπέρα, να ξεκινήσουμε καλησπέρα. Από αυτό, Νίκο. Τι γράφουν τα και τι μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με αυτό το περιστατικό ή ενδεχομένως δεν ασχολούνται καθόλου?
7: Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποια αναφορά, καμία αναφορά σχετικά με την παρενόχληση του ερευνητικού πλοίου από το τουρκικό σκάφος. Λογικά και διαβάζοντας και πώς λειτουργεί η τουρκική πλευρά, αύριο υπάρχει ενημέρωση, καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας. Ενδεχομένως εκεί ίσως υπάρξει κάποια παρέμβαση, έστω κάποια διαρροή σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Πάντως, ακόμα και σε επίπεδο τύπου, τη συγκεκριμένη στιγμή, στην παρούσα φάση, δεν υπάρχει καμία αναφορά για αυτά που έγιναν το μεσημέρι. Όλα εδώ κινούνται γύρω από το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Μια πληροφορία που η οποία είχε βγει από το Σαββατοκύριακο και χθες το βράδυ, όπως μεταδώσαμε και από την εκπομπή, επιβεβαιώθηκε επίσημα μέσω της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα. Και όσο περνούν οι ώρες, έρχονται όλο και περισσότερες λεπτομέρειες. Ουσιαστικά, ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, που αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση αρχές Ιουνίου, μετά το τέλος της μουσουλμανικής γιορτής του Μπαϊραμιού, θέλει η Άγκυρα με αυτό το νόμο να κατοχυρώσει νομικά τα δικαιώματά της, όπως η ίδια τουλάχιστον αντιλαμβάνεται τα δικαιώματά της.

0: θα μπει στο συγκεκριμένο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Μια άλλη σημαντική παράμετρος επίσης θα είναι η εξουσιοδότηση που θα έχει ο Ταγί Περντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει σε περιοχές όπου δεν έχει οριοθετηθεί ΑΟΣ, να τις ορίζει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η άποψη της Άγκυρας για οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχές όπου δεν έχει οριοθετηθεί ΑΟΣ. Η Τουρκία θέλει να έχει τον πρώτο λόγο σε όλες τις περιπτώσεις. Και πολλοί διαρωτώνται γιατί τώρα αυτό το νομοσχέδιο. Εδώ οι αναλυτές ήδη δίνουν την απάντηση. Γιατί αυτό που λένε είναι ότι υπάρχει ήδη δυσαρέσκεια και ένας εκνευρισμός για τις κινήσεις της Ελλάδας, τόσο για τα θαλάσσια πάρκα και για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που αποτυπώνει τα απότατα δυνητικά όρια της ελληνικής φαλοκρηπίδας. Βλέπουν και τις τελευταίες κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόσο με τη συνεργασία με το Ισραήλ και τη Γαλλία. Βλέποντας όλο αυτό το πλαίσιο, στην Τουρκία θέλαν να προλάβουν κάποιες de facto καταστάσεις και να προασπίσουν, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά, τα ήδη κεκτημένα τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όταν λένε κεκτημένα στην Ανατολική Μεσόγειο, εννοούν το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ουσιαστικά, εδώ, φίλες και φίλοι, πάμε σε μία προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο. Ένα νομικό πλαίσιο δικαιοδοσίας για τους Τούρκους, για πατρίδας. Μάλιστα, μένει να δούμε εάν αυτό που περιέγραψε ο Νίκος Νανούρης, δηλαδή η μετατροπή της θεωρίας περί γκρίζων ζωνών από τα μέσα, θυμίζω, της δεκαετίας του 90 και τα ίμια και εντεύθεν, σε ένα καθεστώς, ένα ειδικό καθεστώς, δηλαδή σε θαλάσσιες ζώνες και περιοχές ειδικού καθεστώτος και μάλιστα με δικαιοδοσία απευθείας στην Προεδρία της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εν προκειμένως τον Ταγί Περντογάν, είναι μία μεταβολή επιθετική. Είναι σαφές ότι είναι επιθετική και μάλιστα την ίδια ώρα που διατηρούν ενισχύ και μάλιστα βάζουν σε αυτό το νομικό πλαίσιο και το θέμα του Κάζους Μπέλι. Πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη, συνιστά κατά την γνώμη σας κλιμάκωση εκ μέρους της Τουρκίας όλο αυτό το νομοσχέδιο και γιατί το κάνει κατά την γνώμη σας?
2: Καταρχάς πρέπει να το δούμε, γιατί ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και υπάρχουν κάποιες πολύ κρίσιμες λεπτομέρειες. Η Τουρκία, ξέρετε, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κοινοποιήσει χωροταξικά εκεί. Το κάνει σε έναν διεθνή οργανισμό και τώρα σε συνέχεια των δικών μας σχεδιασμών με αυτό το νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι, και γι' αυτό άλλωστε δεν έχει υπογράψει το νέο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ότι διεκδικεί πράγματα πολύ πέραν από αυτά που τους δίνει και προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Γιατί θεωρεί ότι είναι μια πολύ μεγάλη χώρα που δεν μπορεί να περιοριστεί από τα ελληνικά νησιά και από την Κύπρο στο μικρό κομμάτι που της αναλογεί.
1: Αυτό έρχεται εν μέρη και ως αντίδραση στην στενή σχέση, την τριμερή Ελλάδας-Κύπρο, Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αφενός και αφετέρου στην πρόσφατη ανανέωση και μάλιστα επαόριστον της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Δηλαδή αισθάνεται, να το πω έτσι, η Τουρκία ότι δεν έχει επαρκώς τον γεωπολιτικό ρόλο σε αυτή τουλάχιστον τη φάση που της αξίζει? Αισθάνεται πίεση εκ μέρους της Ελλάδος και του Ισραήλ?
2: Αισθάνεται ή παριστάνει ότι αισθάνεται και θέλει να δείχνει ότι είναι αμυνόμενη. Κοιτάξτε να δείτε, μια προκαταρκτική παρατήρηση. Οι Τούρκοι δεν ασχολούνται με εμάς στο βαθμό που εμείς ασχολούμαστε με αυτούς. Υπάρχει μια ασυμμετρία εδώ. Και είναι γεγονός ότι η Τουρκία έχει πολλά περισσότερα ανοιχτά μέτωπα και κυριαρχείται σήμερα η συζήτηση εκεί με το τι θα γίνει με το Ιράν, την κρίση που είναι δίπλα της, συνορεύει με το Ιράν και βεβαίως το κουρδικό και τα άλλα ανοιχτά μέτωπα. Αυτό που την ενοχλεί πάρα πολύ είναι το Ισραήλ. Εκεί πράγματι βλέπουμε έναν εντυνόμενο ανταγωνισμό για την επικυριαρχία σε ολόκληρη την Αραβική Μέση Ανατολή. Και η Μέση Ανατολή μπορεί να έχει έναν στρατιωτικό κυρίαρχο, επικυρίαρχο, όχι δύο. Και το Ισραήλ έχει δείξει αυτή τη στιγμή την υπεροπλία και την ηγεμονική του διάθεση. Ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους. Είχαμε μια πρώτη σύγκρουση στη Συρία για το τι θα γίνει. Εκεί με την διαμεσολάβηση των Αμερικανών είχαμε μια εκεχηρία υπέρ της Τουρκίας.

0: Μάλιστα.
1: Εδώ βρισκόμαστε, είναι κάτι που τους ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Θέλω κλείνοντας να σας ζητήσω ένα σχόλιο και για το άλλο θέμα που απασχολεί και απασχόλησε όλες τις προηγούμενες ημέρες την επικαιρότητα. Θέλω να μου πείτε να αξιολογήσετε την στάση της Ουκρανίας σχετικά με αυτό το ουκρανικό ντρόουν που αλλιεύσαμε στην Λευκάδα. Υπήρξε η αντίδραση του κυρίου Γεραπετρίτη και του κυρίου Δένδια. Υπήρξε και κριτική ότι έγινε με μια σχετική καθυστέρηση και ότι δεν ήταν τόσο έντονη όσο θα έπρεπε να είναι. Οι Ουκρανοί όμως λένε ακόμα θα το διερευνήσουμε, θα δούμε κτλ. Είναι κατά τη γνώμη σας συνιστά ένα δίπλωμα.
1: Να είμαι ειλικρινής, υπάρχει μια δυσφορία στην Αθήνα από αυτή τη στάση που προστίθεται σε προηγούμενα γεγονότα, όπως η επίθεση σε ελληνικά τάνκερ στην Μαύρη Θάλασσα που μεταφέρανε καζακικό πετρέλαιο, αλλά και μια ευρύτερη δυσφορία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με όλη τη στήριξη που έχουν δώσει στο Κίεβο. Να θυμίσουμε ότι το 98% της ξένης βοήθειας προς την Ουκρανία σήμερα προέρχεται από την Ευρώπη. Το 98%. Και βεβαίως είμαστε όλοι δίπλα στον ηρωικό και πολύ επινοητικό ουκρανικό λαό σε αυτή τη μεγαλειώδη αντίσταση. Αναφαίνεται ότι ο Ζελένσκι αντιλαμβάνεται την ενταξιακή πορεία ως αμιγός πολιτική και πιέζει τους Ευρωπαίους για γρήγορη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αύριο το πρωί, μέσα στο 27. Είναι κάτι που οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να δώσουν, διότι υπάρχουν μια σειρά από τεχνικά ζητήματα που πρέπει πρώτα να επιληθούν. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη κόντρα που φάνηκε και στο ανώτατο συμβούλιο που έγινε στη Λευκωσία, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με την Κυπριακή Προεδρία. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάποια παράπονα.
0: Είναι αυτό, πείτε μου μόνο, συνιστά παραβίαση χωρικών υδάτων, συνιστά παραβίωση κανόνων ελεύθερης ναυσιπλοείας και ασφαλούς ναυσιπλοείας, όλο αυτό. Γιατί εγώ δεν το βλέπω ως φιλική ενέργεια εκ μέρους της Ουκρανίας.
1: Μα σας το είπα. Προφανώς, κοιτάξτε, οι Ουκρανοί προσπαθούν να επιτεθούν στο σκιώδη στόλο και να πλήξουν τα οικονομικά του Πούτιν. Και το κάνουν παντού και σε θάλασσες πολύ μακριά από τις δικές τους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι σωστό. Και είναι κάτι το οποίο το εξηγούμε. Υπάρχει μια δυσφορία, όπως σας είπα.
0: Κύριε Κερίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για
1: καλά
0: αυτήν την σύντομη αλλά αναλυτική προσέγγιση. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να επιστρέψουμε σε αυτό το που σας είπα ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή. Δηλαδή, την πολύ εντυπωσιακή αυτή επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Τι σημαίνει, τι μπορεί να σημαίνει και για την κρίση, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και γενικότερα για την αποκατάσταση των σχέσεων, πιθανώς, μεταξύ δύο κολοσσών, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.
2: 9 χρόνια μετά, το Air Force One αγγίζει τον διάδρομο προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Πεκίνου, σηματοδοτώντας την έναρξη της κρίσιμης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρετά το πλήθος και στη συνέχεια πατά το κόκκινο χαλί που έχει στηθεί προς τιμήν του. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχεται μια πολυπληθής κινέζικη αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Χαν Τσενγκ. Η τελετή υποδοχής εντυπωσιακή. Στρατιωτική μπάντα πεανίζει εμβατήρια, ενώ την παράσταση κλέβουν 300 παιδιά με σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας που επεφημούν τον Ντόναλντ Τραμπ και τη συνοδεία του. Πίσω από τον Τραμπ στο κόκκινο χαλί διακρίνονται ο γιος του Έρικ και ο Μίστερ Τέσλα Ήλον Μάσκ. Ο πόλεμος στο Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας της συνάντησης. Ο Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει να πείσει τον Σι να εμπλακεί στις διπλωματικές προσπάθειες για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
3: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine.
2: Ένα θέμα που θα συζητηθεί κατηδίαν είναι και αυτό της Ταϊβάν με την Κίνα να αντιτίθεται στην πώληση αμερικανικών όπλων.
4: Ταϊβάν从来不是一个国家.

0: 去不是，今后更绝对不是。
1: Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν οι ταραχώδεις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών.
2: We're doing very well with China and working with China has been very good. So we look forward to it. As you know, President Xi will be coming here toward the end of the year. So that'll be exciting too. I only wish we had the ballroom finished.
1: Ένα ακόμα αγκάθι στη συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να είναι ο ανταγωνισμός για την κυριαρχία στον χώρο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ισορροπίες στο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένουν εύθραυστες με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιχειρεί 9 χρόνια μετά να ενισχύσει τις σχέσεις του με το Πεκίνο.
3: Πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμόνη, που είναι καθηγητής κινέζικης πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι υπεύθυνος και του κινέζικου προγράμματος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
4: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Πόσο σημαντική είναι αυτή η επίσκεψη, αυτή η συνάντηση και ποιες πραγματικά μπορεί να είναι οι προσδοκίες και σε σχέση με το Ιράν και σε σχέση με όλη αυτή την αναταραχή με τους δασμούς, την πιθανή δηλαδή αποκατάσταση σταθερών οικονομικών σχέσεων και με αμοιβαίες επενδύσεις των δύο κολοσσών.
4: Αυτό το θέμα είναι το νούμερο ένα στην ατζέντα. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ και αν θέλετε και το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου και του παγκόσμιου καπιταλισμού. Κοιτάξτε, ουσιαστικά έχουμε μια συνέχεια από την πρώτη θητεία του Τραμπ. Ο Τραμπ πιστεύει βαθύτατα ότι η παγκόσμια οικονομία έτσι όπως την έχει στήσει, την έχουν στήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον δεν λειτουργεί για τις ΗΠΑ και δείχνει τα μεγάλα εμπορικά ελλείμματα που έχει με το Πεκίνο. Λοιπόν, αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει και είναι το, πραγματικά το νούμερο ένα στην ατζέντα του και μάλιστα το είχε προσπαθήσει και γύρω στα 200 δις υπέρ της Κίνας και να επιτρέψει σε μεγάλες τις Ηνωμένες Πολιτείες για προστατευτισμό, αλλά χρησιμοποιεί τον προστατευτισμό με ένα τακτικό τρόπο εδώ και δεκαετίες, κλείνοντας ουσιαστικά μεγάλους τομείς της οικονομίας της. Εγώ μέχρι στιγμής από αυτό που έχω εντυπωσιαστεί, δεν είναι οι τελετές, είναι η σύνθεση των επιχειρηματιών η οποία συνοδεύει
3: από τον Elon Musk δηλαδή μέχρι τους κορυφαίους εν πάση περιπτώσει και στην τεχνολογία και στην τεχνητή νοημοσύνη και γενικότερα και μεγάλη επενδυτική οίκη βεβαίως.
4: Ναι, και επενδυτική και έτσι όπως η BlackRock, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Ξέρετε, λέγεται αυτές τις μέρες ότι ο Τραμπ θα επιδιώξει τα 3B. Το ένα B είναι το soya beans, έτσι, τα φασόλια της σόγιας. Το δεύτερο είναι το beef, το μοσχάρι. Και το τρίτο είναι τα Boeing. Υπάρχει δηλαδή...
3: Τα δύο πρώτα, αν μου επιτρέπετε, αποβλέπουν και στην επιρροή στις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ένα ισχυρό εκλογικό ακροατήριο για τον Τραμπ.
4: Ακριβώς αυτό. Και βλέπουμε εκεί ότι έχει πάει η Cargill, η οποία είναι έτσι, από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, στον τομέα των αγροδιατροφικών. Και από εκεί και πέρα βέβαια η Boeing, που είναι ασφαλώς έτσι, η ισχυρή βιομηχανία. Λοιπόν, αυτό ως υπέροχη, καλύτερη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ με την Κίνα, σίγουρα θα παρουσιάσει κάποιες εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες φαίνεται να είναι στα σκαριά. Δηλαδή, οι Κινέζοι είναι πολύ πιθανό να δεχτούν να εισάγουν περισσότερα αγροτικά και κοινοτροφικά προϊόντα. Είναι πολύ πιθανό να δεχτούν να αγοράσουν περισσότερα Boeing, τα οποία έτσι και αλλιώς χρειάζονται. Από εκεί και πέρα, στους υπόλοιπους τομείς, ιδιαίτερα στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας, είμαι και εγώ πάρα πολύ περίεργος να δω τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί? Διότι πλέον οι νέες τεχνολογίες έχουν ασφαλειοποιηθεί, έχουν γίνει ζήτημα ασφάλειας και για τις δύο μεριές.
3: Θα έλεγα, κύριε καθηγητά, κύριε Τσιμόνη, να αφήσουμε να κάνει τον κύκλο της αυτή η επίσκεψη και αμέσως μετά να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να αξιολογήσουμε τα ωφέλη αυτής της επίσκεψης και σχετικά με το Ιράν, αλλά και σε όλο αυτό που περιγράψατε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Τσιμόνη, που ειδικεύεται στα θέματα αυτά. Και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Χτες εκτενώς αναφερθήκαμε στα επεισόδια που είχαμε

0: πρωτοφανή δεν τα λες, γιατί έχουν συμβεί και άλλες φορές, αλλά πυκνώνουν τα επεισόδια βίας στα πανεπιστήμια, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 10 τραυματίες. Σήμερα έχουμε φοιτητικές εκλογές και ελπίζουμε όλα να εξελιχθούν ομαλά. Φαντάζομαι ότι αργά απόψε το βράδυ θα έχουμε μια πρώτη εικόνα, αλλά κατά πάσα βεβαιότητα αύριο είναι η μέρα που θα γνωρίζουμε πώς εξελίχθηκε ο πολιτικός ανταγωνισμός των κομματικών παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Πάμε να συναντήσουμε στο ΑΠΟΘΟΥ και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αμέσως μετά θα ζητήσω ένα σχόλιο πολύ γρήγορα από τον αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τον κύριο Πάπα Γρηγορίου.
1: Το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος έκφρασης ιδεών και πρέπει να σεβόμαστε όλες τις απόψεις του άλλου. Δεν μπορούμε να ξυλοκοπούμε και να πέφτουμε σε βάρβαρα ένστικτα, απλά επειδή κάποιος έχει μια διαφορετική ιδεολογία από εμάς.
2: Είναι ανησυχητικό, ναι, να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά μέσα στα πανεπιστήμια.
3: Απέναντι σε τέτοιου είδους τραμπούκικες και αντιδημοκρατικές ενέργειες, θα πρέπει ακαδημαϊκοί πολίτες, πρετανικές αρχές, αστυνομικές, δικαστικές, το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία των πολιτών να είμαστε μία γροθιά.
4: Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου αυτά τα φαινόμενα τα οποία είναι μάστιγα για τα ελληνικά πανεπιστήμια να εξαλειφθούν και να αποδοθούν και οι ευθύνες όπου ανήκουν.
5: Καταδικάζουμε αυτήν την προβοκατόρικη, εγκληματική και πολύ καλά προετοιμασμένη καταδρομική επίθεση με θύματα φοιτητές και φοιτήτριες.
6: Το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψης, τι εννοώ, κάμερες, δηλαδή να υπάρχει εικόνα.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Άρη Παπαγρηγορίου που είναι αντιπρίτανη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Κύριε Αντιπρίτανη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
7: Καλησπέρα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας.
0: Δύο πραγματάκια θέλω από εσάς. Το πρώτο είναι να μας πείτε, να μας περιγράψετε τι συνέβη χθες, κυρίως γιατί συνέβησαν όσα συνέβησαν χθες στο δικό σας πανεπιστήμιο.
7: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω ότι το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος γνώσης και ελευθερίας και όχι χώρος βίας. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνεργαζόμαστε με την πολιτεία, με τις αρμόδιες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δεν δημιούργησαν υλικές ζημιές. Υπήρχε όμως μια συμπλοκή μεταξύ τους που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο από αυτούς. Στον χώρο
0: ήταν φοιτητές ή εξωπανεπιστημιακοί, κύριε Αντιπρίτανη?
7: Αυτό το οποίο γνωρίζω και οι πληροφορίες που έχουμε ήταν εξωπανεπιστημιακοί. Και βεβαίως στο χώρο παραβρέθηκε και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου προς το τέλος του επεισοδίου. Είδε κάποιον ο οποίος ελαφρώς αιμορραγούσε, τον παρότρινε να επισκεφθεί.
0: Εμείς βλέπουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, βλέπουμε τα πλάνα από αυτά που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, το λέω, ναι, για ακριβώς. Να μην υπάρξει σύγχυση. Ναι, συνεχίστε
7: ακριβώς,
0: κύριε Παπαγρηγορίου.
7: Και σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Βεβαίως έχουμε ιατρείο, έχουμε γιατρό, έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν επισκέφθηκε κανένας το ιατρείο. Και μετά η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη των 8 ατόμων.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο. Υπάρχει για άλλη μια φορά ένα debate μεταξύ πολιτείας, κυβέρνησης εν προκειμένου και συνόδου Πριτάνεων. Θέλω να μου πείτε το εξής. Η πολιτεία ζητούσε να καταθέσουν τα πανεπιστήμια σχέδια ασφαλείας. Έχουν κατατεθεί, εσείς έχετε σχέδιο ασφαλείας? Και αν έχετε, τότε πώς μπήκαν αυτοί οι εξωπανεπιστημιακοί μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου?
7: Θα σας απαντήσω και βεβαίως έχουμε κατατεθειμένο σχέδιο ασφαλείας και σχέδιο εκτάκτων αναγκών. Το ότι μπήκανε αυτά τα 8 άτομα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα πανεπιστήμιο περίπου

0: 45.000 να ελέγξεις όλον αυτόν τον όγκο των φοιτητών, των επισκεπτών που έρχονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Γίνεται η συζήτηση, την παρακολουθώ και εγώ αυτή την συζήτηση. Θεωρώ ότι εμείς σαν Πανεπιστήμιο έχουμε λάβει κάποια μέτρα. Βεβαίως εδώ θέλω να σας διευκρινίσω ότι για μας αυτό το περιστατικό είναι το πρώτο περιστατικό που έχουμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δεν είχαμε στο παρελθόν τέτοια περιστατικά. Και θεωρώ ότι όπως και ο νόμος το λέει, ότι το κάθε πανεπιστήμιο πρέπει να δει τις ανάγκες του για να προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα. Μάλιστα. Πάντοτε είμαστε συνεργασία και με την πολιτεία και με τις αρμόδιες αρχές. Θα ήθελα εδώ να μου επιτρέψετε...
1: Δεν έχω χρόνο, πείτε το επιγραμματικά σας παρακαλώ.
0: Να πω για τα παιδιά, γιατί είχαμε το περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Ένα μήνυμα τώρα που έρχονται οι πανελλήνιες εξετάσεις. Να πω στα παιδιά ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι απλώς εξετάσεις.
1: Έτσι.
0: Δεν θα καθοριστεί η πορεία της ζωής τους από λίγες ώρες εξέτασης. Η ζωή δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες. Αυτό να έχουμε κατά νου.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: εγώ
1: κύριε Παπαγρηγορίου. Το είπε ο αντιπρίτανης. Σήμερα αποφασίσαμε να μην ανοίξουμε το θέμα και το κάναμε συνειδητά. Το κάναμε συνειδητά γιατί μας προέτρεψαν, μας συμβούλευσαν και οι ειδικοί ότι αναπτύσσονται και φαινόμενα μιμητισμού. Και σε κάθε περίπτωση εμείς δεν θα μπούμε στην λογική να αναπαραγάγουμε σχόλια, εικόνες, φωτογραφίες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο υλικό το οποίο δημιουργεί αυτά τα προβλήματα που είναι σαφές ότι δημιουργεί. Πάντως σήμερα στο σχολείο των κοριτσιών οι συμμαθήτριες, οι συμμαθητές πήγαν με λευκά γαρίφαλα. Και το παρακολουθούμε το θέμα, είναι πολύ σοβαρό. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με τη Φόφη Γιωτάκη και τη Δώρα Αυγέρη.
2: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθηκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται. Αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται, για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σοκολάτα και διατροφή πάνε μαζί. Με τα μπισκότα Digest του Παπαδοπούλου, ολική άλεση και σοκολάτα συνδυάζονται και κάνουν το καλό ακόμα πιο απολαυστικό. Digest του Παπαδοπούλου. Απόλαυσε το καλό κάθε μέρα.
4: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
5: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
4: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Ευρωπαϊκή με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση

0: Συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα αρκαδικής οικολογικής φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο My ΔΕΗ. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Φόφη Γιωτάκη και η κυρία Δώρα Αυγέρη.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα απόψε. Φόφη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δώρα.
4: Καλησπέρα για από μένα.
3: Λοιπόν, υπάρχει πολύ έντονο παρασκήνιο. Και υπάρχει, αλλά αυτό το αφήσω για το τέλος, και παρασκήνιο των τελευταίων, κυριολεκτικά των τελευταίων ωρών, σχετικά με τις κινήσεις Αλέξη Τσίπρα στη Λεωφόρο Αμαλίας, αλλά και τις πιέσεις που δέχεται ο Σωκράτης Φάμελος κάπως να ξεκαθαρίσει το εσωτερικό σκηνικό στον ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς είναι προφανές, Φόφη, το ξέρεις, το παρακολουθείς, ότι ο ένας μετά τον άλλον βγαίνουν και εμέσως πλην σαφώς δηλώνουν την επιθυμία τους να κινηθούν προς τον Τσίπρα, ιδιαίτερα μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
5: Και ιδιαίτερα είναι νυν βουλευτές, οι οποίοι έχουν το βλέμμα τους στην επανεκλογή τους.
3: Ακριβώς.
5: Οπότε κοιτάζουν να δουν πού είναι ευνοϊκό το πεδίο, ποιο πεδίο είναι
3: Έχουμε όμως ένα τρίγωνο αντιπαράθεσης, το οποίο έχει να κάνει. Στην κορυφή του τριγώνου είναι η κυβέρνηση και κάτω είναι ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, και είναι όλοι εναντίον όλων ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα. Σήμερα κορυφώθηκε και θέλω το ρεπορτάζ και τα σχόλιά σας. Κλιμακώθηκε μάλλον αυτή η αντιπαράθεση με αφορμή δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για ένα θέμα προχθεσινό που νομίζαμε ότι είχε λήξει. Έλαμε όμως που δεν είχε λήξει και αναφέρομαι στο εντός εισαγωγικών λάθος του λογιστή του κυρίου Ανδρουλάκη σχετικά με το πόθεν έσχες, για αυτό το 1 εκατομμύριο καταθέσεις στο εξωτερικό που δεν συμπεριελήφθη κατά λάθος.
5: Στην
3: τελευταία δήλωση ποθενέσχης. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε, τις σχετικές κάρτες. Λοιπόν, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, καταρχάς να πω ότι είναι ανθρώπινο να ξεχνάει κάποιος. Βέβαια, λέει, είναι άλλο πράγμα να ξεχνάς τα ακουστικά σου το πρωί από το σπίτι και να γυρίζεις να τα πάρεις, ή το πορτοφόλι σου, και άλλο πράγμα να ξεχνάς να δηλώσεις, ο λογιστής σου δηλαδή, 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχει και αυτό μία διαφορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να, και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού, και αυτό αξιολογείται, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και του απαντά τώρα το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Για να δούμε τις κάρτες του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ. Εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη, την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λαϊλασία του δημοσίου χρήματος, απαντά το ΠΑΣΟΚ. Τι γίνεται τώρα?
5: Άρχισαν 24 ώρα οι αντιδράσεις και τα δεικτικά σχόλια από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Παύλου Μαρινάκη εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, και αυτό έχει τη σημασία του. Βεβαίως, ναι, είναι άλλο να ξεχνάς τα ακουστικά σου και το πορτοφόλι σου, ειδικά όταν έχεις να πληρώσεις πολλούς λογαριασμούς μέσα στο μήνα. Προφανώς. Και είναι άλλο.
3: Και αν είναι άδειο το πορτοφόλι, το ξεχνάς, δεν άδειο, έχει καμία σημασία.
5: Και που το ξέχασες, δεν τρέχει μία. Και είναι άλλο, βεβαίως.
3: Να ξεχνάς να βάλεις 1 εκατομμύριο.
5: Να ξεχνάς, ναι, να βάλεις.

0: υπολογιστή σου το 1 εκατομμύριο. Αυτό όμως, όπως νομίζω κατάλαβε και η κυβέρνηση αρχικά, έγινε εκ παραδρομής, δεν ήταν κάτι βεβαίως που έγινε με σκοπιμότητα.
1: Άλλο
0: και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί...
1: Γιατί έχει 1 εκατομμύριο στο εξωτερικό, του λέει ο
0: Μαρινάκης. Το πρώτο είναι γιατί η κυβερνητική παράταξη δια του εκπροσώπου της και άλλων στελεχών όπως του κυρίου Γεωργιάδη αναφέρεται στο θέμα σήμερα, κάποιες ώρες μετά.
1: Ο Νίκος Ρωμανός από χθες, νομίζω, το βράδυ.
0: Ο Νίκος Ρωμανός από χθες, αρκετά. Είχαν περάσει αρκετές ώρες. Και το δεύτερο είναι ένα θέμα για το οποίο το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είναι καθαρά λαϊκιστικό. Για το αν έχεις τα λεφτά σου μέσα ή έξω σε ποιες τράπεζες.
1: Τι λες τώρα.
0: Το σίγουρο είναι βεβαίως ότι όταν σηκώνεις και κουνάς το δάχτυλο, θα πρέπει να έχεις σημαντική τη... επιχειρηματολογία. Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες.
2: Δεν νομίζω ότι θα υπήρχε περίπτωση να αντιδράσει διαφορετικά η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία όταν είναι πάρα πολύ στριμωγμένη για ζητήματα διαχείρισης δημοσίου χρήματος και διασπάθησης και διαφθοράς, δημόσιου χρήματος του ελληνικού λαού, για μια ιστορία που έχει να κάνει με ιδιωτικό χρήμα, φαντάζομαι που είναι αποκτηθέν νομίμως, και είναι μια επιλογή για το πώς και πού θα τα επενδύσεις και πού θα τα καταθέσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι και στις ξένες τράπεζες φορολογούνται τα χρήματα. Δεν,
1: ναι,
2: και
1: όχι,
2: των ξένων τραπεζών.
1: Νομίζω αυτό
0: δηλαδή
1: που βάζουν είναι,
0: ο κύριος
1: είναι σαν να του λέει ότι δεν εμπιστεύεσαι,
0: αλλά
1: δεν εμπιστεύεσαι τις ελληνικές
0: και
1: τράπεζες.
0: Και οι λογαριασμοί αυτοί προφανώς ανοίχθηκαν κατά την παραμονή.
1: Μα πολλοί ευρωβουλευτές τώρα, παιδιά, να λέμε τα πράγματα από το όνομά τους. Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές έχουν χρήματα καταθέσεις στο εξωτερικό και έχουν αγοράσει και ακίνητα στις Βρυξέλλες.
0: Και επίσης, για να μένουν και να μην
2: και βέβαια, δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα αυτή η κυβέρνηση και πόσο είναι στριμωγμένη ευρωπαϊκά για αυτό το θέμα, αλλά για τα πόθεν έσκες και το οικογενειακό ή προσωπικό χρήμα έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και μάλιστα από την πλευρά της κυβέρνησης υπήρξε μια πολύ μεγάλη ένσταση γιατί μπαίνεται σε τέτοιο λαϊκισμό και σε τέτοια συζήτηση. Νομίζω ότι η μπάλα πάει αλλού, ότι η κυβέρνηση θέλει να στριμώξει το ΠΑΣΟΚ, ειδικά παίρνοντας την ευκαιρία από την εμφάνιση της κίνησης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Θα πούμε αμέσως μετά γι' αυτό.
2: Νομίζω είναι προφανές.
1: Θέλω
2: αυτό.
1: Να σας ρωτήσω για το άλλο θέμα. Χθες με την Φόφη το ανοίξαμε, αλλά έχουμε εξέλιξη. Το άλλο μπιφ τώρα είναι μεταξύ Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ μάλλον και Τσίπρα. Σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, που θα τον έχω λίγο αργότερα στο πολιτικό τραπέζι, είπε ότι εμείς δεν είναι πολιτικός μας αντίπαλος ο Αλέξης Τσίπρας. Όμως υπήρξαν 2 δηλώσεις οι οποίες ήταν εξαιρετικά τοξικές. Η μία πιο πολιτική, η άλλη, συγγνώμη που θα το πω, ήταν κουτσομπολιό κομμωτηρίου. Δηλαδή τώρα όσο και αν ακούγεται έτσι, δηλαδή όταν λες... λέει η Βάση Αναστασίου.
0: Δεν φταίει το κομμωτήριο.
1: Ναι, φυσικά και δεν φταίει το κομμωτήριο.
2: Επίσης το κομμωτήριο
1: και εμείς σε κομμωτήριο πηγαίνουμε.
2: Ότι γίνονται λοιπόν, και πολύ καλές πολιτικές συζητήσεις.
1: Δεν διαφωνώ. Λέω για το κουτσομπολιό το οποίο εκτοξεύτηκε από την κυρία Βάση Αναστασίου, που είναι η κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, για το αν βάφει ή δεν βάφει τα μαλλιά του ο Τσίπρας.
0: Εγώ επιμένω σε αυτά που είπα χθες, ότι δεν μπορεί να είσαι πολιτικός και να θέλεις να κάνεις πολιτική Ωραία. Αντιπαράθεση με αυτό το στυλ, για να
1: σήμερα,
0: γίνεις viral.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό η κυρία Αναστασίου βεβαίως με
1: αυτό
0: καθυστέρηση
1: λέω.
0: Πρέπει να πούμε.
1: Με καθυστέρηση.
0: Άλλη καθυστέρηση εδώ.
1: Προσπάθησε να ανασκευάσει.
0: Να ανασκευάσει γιατί οι πληροφορίες μου λένε...
1: Θέλεις τη δήλωση. Την έχουμε σε κάρτα τη δήλωση της κυρίας Αναστασίου. Ωραία. Για να παρακολουθεί ο κόσμος.
0: Είπε άστοχη διατύπωση της δήλωσης. Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα 2 φορές, γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά
1: αυτή
0: έντονη
1: είναι η
0: φωλιά.
1: Ήταν
0: που η αρχική
1: έκανε.
0: Δήλωση.
1: Ωραία.
0: Δεν ήταν η ανάρτηση με την οποία
1: Πάμε στην ανασκευή.
0: Ανασκευάζει. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει, ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Ο κύριος Τσίπρας, λέει η κυρία Αναστασίου, ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη από τον Γιώργο Παπανδρέου για το χαρακτηρισμό Πινοσέτ, ούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την άδικη εμπλοκή του στην υπόθεση Νοβάρτης, ούτε βεβαίως από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις αναφορές της τότε εκπροσώπου τύπου περί δήθεν εκβιαζόμενου στην υπόθεση των υποκλοπών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: πολύ αργά, πολύ λίγο θα πω εγώ.
0: Ακριβώς, και νομίζω ότι ήταν μια μακροσκελής δήλωση.

0: Με δύο-τρεις φράσεις, το mea culpa ακούγεται καλύτερα πολλές φορές. Και να πω τις πληροφορίες μου ότι...
1: Η άλλη δήλωση θα μου πεις, γιατί είναι άλλη δήλωση. Γιατί εγώ αξιολογώ σοβαρότερη πολιτικά και πιο επικίνδυνη, να το πω έτσι, πέρα από την, αυτά της κυρίας Αναστασίου, αυτή του κυρίου Δουδονή, που αποκάλεσε τον Τσίπρα, που λένε συμφερόντων, υπονοώντας ότι κρύβονται πίσω του επιχειρηματικά συμφέροντα.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι χθεσινή δήλωση του κύριου Δουδονή. Το
1: δεν έκανε καμία ανασκευή ο κύριος Δουδονής.
0: Δεν έκανε καμία ανασκευή. Ο κύριος Δουδονής επίσης μίλησε και για τις δημοσκοπήσεις και χαρακτήρισε κάποιες δημοσκοπήσεις της Πλάκας.
1: Ναι,
0: σε άλλη γραμμή η κυρία Διαμαντοπούλου βγήκε και είπε ότι οι πολιτικοί κάνουν τη δουλειά τους και οι δημοσκόποι τη δουλειά τους και είναι ατομικές, προσωπικές τοποθετήσεις που δεν πρέπει να συγχέονται με τη γραμμή
1: αυτά
0: του Πασόκ.
1: Αυτά τα υιοθετεί τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Και εκεί είναι το
1: αντίληψη.
0: Ερώτημα, εάν ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ένας εκ των αρχηγών, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν να σπέβδουν να βρουν συνωμοσιολογικές καταστάσεις και να καλύψουν διάφορα πολιτικά κενά, αν είναι ένας αρχηγός που θεωρεί ότι θα πρέπει να βάλει εναντίον των δημοσκόπων και των δημοσκοπήσεων που παράγουν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αντιθέτως από τη Χαριλάου Τρικούπη λένε ότι δεν έχουμε ζήτημα με τους δημοσκόπους, από εκεί και πέρα όλοι κρίνονται. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε ακούσει και από άλλα κόμματα.
1: Και
0: θα
1: παρελθόν.
0: Ήθελα να πω για το ρεπορτάζ για την κυρία Αναστασίου, ότι στη Χαριλάου Τρικούπη έγινε χαμός από τις δηλώσεις της.
1: Δεν είναι η πρώτη
0: και
1: φορά που το κάνει.
0: Πολλά στελέχη παρότριναν τη Χαριλάου Τρικούπη να ανασκευάσει η κυρία Αναστασίου για να δοθεί προς τα έξω το σωστό μήνυμα. Κανένας και καμιά στο Πασόκ, όπως λένε
1: πιέστηκε
0: στελέχη.
1: Δηλαδή.
0: Βεβαίως. Και μάλιστα έπαιξε ρόλο ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος το πρωί έκανε δήλωση του στυλ ότι το Πασόκ δεν ασχολείται με τρίχες. Ζήτησαν λοιπόν να κάνει τη δήλωση για να δώσουν το σήμα της επίθεσης που θα κάνουν από εδώ και στο εξής τον κύριο Τσίπρα με πολιτικά επιχειρήματα.
1: Δώρα, έτσι με αυτή την τοξικότητα από την πλευρά του Πασόκ προς τον Τσίπρα θα πάμε?
2: Νομίζω ότι αυτή η διαμόρφωση ενός δίπολου ανάμεσα σε δύο βασικούς παίκτες της κεντροαριστεράς έχει έναν σίγουρο κερδισμένο. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν
2: που υποτίθεται ότι και οι δύο πλευρές είναι ανταγωνιστικές. Έτσι, εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Ποιος θα περάσει στον τελικό. Αλλά ακόμα, μισό λεπτό, ακόμα δεν είμαστε στα πρώιμη τελικά. Είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις. Ο κόσμος είναι μπουχτισμένος, όπως έλεγε, very, very χολοσκασμένος, που έλεγε και στη θεία μου, θεία από το Σικάγο η Βασιλιάδου. Αυτό πρέπει να αναλογιστούν και κυρίως ότι αυτά μένουν, εγγράφονται και μετά δεν ξεγράφονται. Και όταν θα χρειαστούν ενδεχομένως οι μεγάλες συναντήσεις και οι μεγάλες συνενέσεις, αυτά θα βγουν από το αρχείο. Μένουν. Και είναι και πολύ καλά εντυπωμένα. Όταν κατουράς στη θάλασσα,
1: το βρίσκεις
2: στο αλάτι, έλεγε ο σκορεμένος ο Χαρίλαος.
1: Το έχω ακούσει από το στόμα του, μου το έχει πει.
2: Πάρα πολύ δίκιο. Είναι πάρα πολύ μακρύς ακόμη ο δρόμος, παρότι φαίνεται ότι θα είναι πολύ σύντομο το διάστημα. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να τελειώσει με το Πασόκ, γιατί είναι ένας ασφαλής και πολύ συγκεκριμένος πόλος της κεντροαριστεράς. Είναι ένα κόμμα παραδοσιακό, με αρχές, με συγκρότηση, με όργανα, με πολύ μεγάλη κυβερνητική εμπειρία. Με τομείς, με ένα πρόγραμμα που είναι καλά δουλεμένο. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια ισχυρή προσωπικότητα, που είναι αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, αλλά έχουμε ακόμα έναν αδιαμόρφωτο χώρο. Είναι μια ρευστή κατάσταση, δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα με τον ΣΥΡΙΖΑ, άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί ο αντίπαλος καιροφυλακτεί και μπορεί να μην έχει και αντίπαλο, να πάει μόνος του στον τελικό.
1: Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω, αλλά πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή υποσχεθήκαμε το παρασκήνιο, θα το πω. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί η φήμη ή κάποιες πληροφορίες, αν θέλετε, ότι έχει υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Σοκράτη Φάμελου και του Αλέξη Τσίπρα. Ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τηλεφώνησε στον Αλέξη Τσίπρα. Ξεκινώ λέγοντας ότι διαψεύδει.

0: Εύδεται από την Λεωφόρο Αμαλίας, γιατί επικοινώνησα, διαψεύδεται κάτι τέτοιο, αλλά φαίνεται ότι διαψεύδεται και από την πλευρά της Κουμουνδούρου.
1: Δεν πήγε καλά το τηλεφώνημα.
0: Λοιπόν, ωστόσο μου λένε ότι οι απόψεις του Αλέξη Τσίπρα για το πώς θα κινηθεί ο ίδιος το επόμενο διάστημα μέχρι την ανακοίνωση, την ίδρυση δηλαδή του νέου κόμματος εκεί, περί τα μέσα Ιουνίου το αργότερο, ως εικόνα έχει γίνει σαφής. Υπάρχουν κι άλλοι άλλωστε που μπορούν να την μεταφέρουν στην Κουμουνδούρου. Και ως εκ τούτου, το τι θα πράξει ο Σωκράτης Φάμελος ως πρόεδρος του κόμματος και ως πολιτικό πρόσωπο είναι κάτι που δεν αφορά, όπως μου λένε, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα κινηθεί με τον τρόπο που έχει περιγράψει, ως ενιαία έκφραση κομματική, και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση, μαθαίνω, να μπει σε συγκολήσεις. Πρόσωπα, πολιτικά πρόσωπα, θα μετακινηθούν στην ώρα που πρέπει να μετακινηθούν.
1: Άρα ο καθένας θα τραβήξει τον δρόμο του.
0: Λοιπόν.
1: Άρα θα είναι ανταγωνιστές σε αυτή την ημέρα.
0: Μην με ερμηνεύεις. Διάλεξα πολύ προσεκτικά τις λέξεις. Λοιπόν, ευχαριστώ τη Φώφη, ευχαριστώ τη Δώρα. Φώφη, εμείς θα πούμε αύριο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery. Δεν κάνουν διακρίσεις στην ηλικία. Ούτε στο φύλο. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες, σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.
3: Εγνώ. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, όπως ήδη έχω προαναγγείλει, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος, είναι δίπλα μου. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ που είστε εδώ.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς για την ανταπόκριση. Και βεβαίως, αφού σας ρωτήσω ένα-δυο πράγματα για το χαρτοφυλάκιό σας, θέλω να αξιοποιήσω και τον πρώτερο δημοσκοπικό έντιμο, προφανώς, δύο σας, αλλά και την ανάγνωση που έχετε.
2: Αλλά σας κάνω μια,
1: πολιτικά πράγματα.
2: Σας κάνω μια εξήγηση. Θα σας μιλήσει ο Υπουργός Θεοδωρικάκος, Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και όχι ο παλαιός πολιτικός αναλυτής. Θέλω να το ξεκαθαρίσω.
1: Ναι, νομίζω ότι η φύση δεν μπορεί να την αποποιηθεί εύκολα κανείς. Αλλά θα δούμε.
2: Και τα βήματα παραπέρα, με βασικό στόχο να προστατεύσουμε τους καταναλωτές από πράγματι καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές που υπάρχουν αρκετές φορές και γίνομαι πολύ συγκεκριμένος. Αφορά δάνεια καταναλωτικά, επισκευαστικά, τα οποία δεν έχουν πράγματες εξασφαλίσεις, μέχρι 100.000 ευρώ. Και τα βασικά μέτρα είναι ότι μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα, άρα θέλουμε κάθε πολίτης που παίρνει το δάνειο να ξέρει πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, γιατί

0: Συνήθως αυτά τα ψηλά γράμματα αποκρύπτουν σοβαρές λεπτομέρειες που μετά έρχεσαι και τις πληρώνεις και αυτό δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Δεύτερον, συμπεριφορές του είδους, ξέρετε, αυτά που όλοι κατά καιρούς τα έχουμε σε εισαγωγικά ή όχι υποστεί. Σας κάνουμε μια προσφορά, αλλά θα πρέπει να μας απαντήσετε μέσα στα επόμενα 15 λεπτά για το αν παίρνει την προσφορά ή όχι. Και μετά το μετανιώνεις, αλλά δεν έχεις τρόπο να γυρίσεις πίσω. Μπαίνει τέλος σε αυτή τη συμπεριφορά και δίνεται τη δυνατότητα, ακόμα και αν έχεις συμφωνήσει, μέσα σε 14 ημέρες να πάρεις πίσω μια τέτοιου είδους συγκεκριμένη σύμβαση, προκειμένου να είναι κανείς σίγουρος ότι ο πολίτης μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μια σειρά μέτρα ώστε οι τράπεζες να γνωρίζουν το αληθινό οικονομικό προφίλ των ενδιαφερομένων, γιατί είναι πολύ σημαντική η ευθύνη και των τραπεζών σε ποιον δίνουν δάνεια. Ένα σημαντικό μέτρο που το θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμο όταν αυτές οι συναλλαγές γίνονται μέσα από app ή μέσα από τηλεφωνικά κέντρα.
1: Να επικοινωνήσουν όχι μόνο με τράπεζες, αλλά και με τις πρακτικές εταιρείες και με τους servicers.
0: Πάρα πολύ σοβαρά θέματα και με την ευκαιρία
1: και
0: που μου λέτε
1: υπάρχουν,
0: αυτό.
1: Αν μου επιτρέπετε, και έχει πάψει να υπάρχει ο θεσμός του χειριστή. Δηλαδή, αν έχετε ένα στεγαστικό δάνειο στην Χ εταιρεία, στον Χ servicer, δεν υπάρχει πρόσωπο που να έχει χρεωμένο το δάνειό σας, πρέπει να ψάχνετε να βρείτε κάποιον υπεύθυνο.
0: Η νέα ανεξάρτητη αρχή την οποία θεσμοθετήσαμε, παίρνω την ευκαιρία να απευθυνθώ στους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Δώσαμε μια μάχη πριν μερικούς μήνες να κάνουμε μια πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση. Να περάσουμε την ευθύνη της προστασίας του καταναλωτή και του ελέγχου της αγοράς σε μια ανεξάρτητη αρχή. Προκειμένου να μην εξαρτάται από πολιτικές ή κομματικές, αν θέλετε, επιδιώξεις και αποφάσεις. Τοποθετήσαμε εκεί μια γυναίκα, ένα άξιο στέλεχος που έρχεται από την αγορά και από την κοινωνία. Σήμερα ανακοίνωσε δύο πολύ μεγάλα
1: πρόστιμα.
0: Το ένα για παράβαση του πλαφόν κέρδους και το άλλο για λαθεμένες συμπεριφορές μιας συγκεκριμένης εταιρείας που διαχειρίζεται τα δάνεια. Άρα τα αναφέρω αυτά γιατί οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην ανεξάρτητη αρχή και να αξιοποιούν αρκετά βήματα πιο κάτω. Βάζουμε μέσα στο νομοσχέδιο που έχουμε προετοιμάσει ένα πλαφόν που θα κυμαίνεται μεταξύ 30 έως 50%, το οποίο θα γίνεται συγκεκριμένο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. 30 έως 50% πλαφόν στο πόσο πάνω από το αρχικό κεφάλαιο του δανείου θα φτάνει το κόστος της αποπληρωμής, προκειμένου να μην γίνονται ακραία πράγματα και καταστάσεις τα οποία στη συνέχεια δυσχεραίνουν τρομερά τα νοικοκυριά και τους ανθρώπους που έχουν πάρει το δάνειο. Είναι ένα πακέτο σημαντικό. Βοηθάει στην αποκατάσταση μιας αληθινής σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στις τράπεζες και στους πολίτες. Δική μας ευθύνη να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύουμε τους καταναλωτές και θεωρώ ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι σε αυτή τη λογική και αξίζει να το ψηφίσει και όλη η αντιπολίτευση. Γιατί επιτέλους υπάρχουν πράγματα στα οποία μπορούμε όλοι να συνεννοηθούμε, γιατί είναι υποφελία της κοινωνίας.
1: Πάμε τώρα στα πολιτικά. Σήμερα ήδη ξεκίνησε από χθες με μία παρέμβαση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Ήρθε μετά και ο υπεύθυνος για τα ψηφιακά μέσα του Πρωθυπουργού, ο Νίκος Ρωμανός, στην ίδια κατεύθυνση. Σήμερα όμως υπάρχει μία παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, που αναφέρεται στο λάθος, το αναγνωρίζει. Άλλωστε πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης το δημοσιοποίησε σχετικά με το πόθεν έσχες του. Όμως ο κύριος Μαρινάκης ψέγει τον Νίκο Ανδρουλάκη γιατί έχει 1 εκατομμύριο ευρώ, αυτό που δεν δηλώθηκε εκ παραδρομής, σε τράπεζες στο εξωτερικό και λέει ότι αν αυτό συνέβαινε με το Μητσοτάκη θα πέφτανε και το λάθος στην φορολογική δήλωση στο πόθεν έσχες και τα λοιπά, θα πέφτανε όλοι επάνω του και θα ζητούσαν εξεταστικές. Γιατί ανεβαίνουν αυτοί οι τόνοι εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη? Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
0: Ακούστε, καταρχήν αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μεταξύ μας τώρα που μιλάμε και δεν μας παρακολουθεί ο κόσμος, δεν έχει δίκιο. 1 εκατομμύριο θα γινόταν πολύ μεγάλη φασαρία και θα δημιουργεί το τεράστιο θέμα, πολιτικός δώρος και πολιτικό θέμα. Πιστεύω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι όσοι μας παρακολουθούν, ανεξάρτητα από το που ανοίγουν πολιτικά, ξέρουν ότι αυτό θα γινόταν, ενώ προφανώς δεν έγινε αυτό για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ προφανώς
1: το δήλωνε χρόνια, έτσι.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Λάθος έγινε.
0: Όχι, ένα λεπτό. Επαναλαμβάνω. Εγώ δεν θέλω να αδικήσω, δεν θέλω να κατακρίνω, δεν θέλω να δημιουργήσω ένα σοβαρό θέμα για κάτι το οποίο δεν είναι σοβαρό πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν λάθος του λογιστή, του κυρίου Ανδρουλάκη, το οποίο διορθώθηκε αμέσως.

0: Δεν είναι αυτή η κατηγορία. Όμως λέω ότι αυτό που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι αν αυτό είχε συμβεί στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό, θα γινόταν μια τεράστια πολιτική φασαρία. Αυτό, κακά τα ψέματα, έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά νομίζω ότι τα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες είναι τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το σήμερα και το αύριο της χώρας στην πορεία προς το 2030, σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ ταραγμένος, με δύο πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά, με την ανάγκη να διασφαλίσουμε μια σταθερή πορεία μπροστά, με δυναμική ανάπτυξη η οποία να αφορά όλους τους Έλληνες, με μείωση των ανισοτήτων, με ασφάλεια. Αυτή είναι η μεγάλη ατζέντα και να σας πω κάτι, κύριε Κοτρώσο, πιστεύω ότι οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν τελικά γίνουν, έχουμε μπει σε μια μεγάλη προεκλογική περίοδο, μακρόσυρτη προεκλογική περίοδο. Θα παιχτούν πάνω σε δύο μεγάλα κεφάλαια. Το ένα είναι η οικονομία και το άλλο είναι η ασφάλεια. Πιστεύω ότι η παράταξή μας στη Νέα Δημοκρατία έχει παράξει πολύ σημαντικό δημιουργικό έργο αυτά τα 7 χρόνια. Έχει με αξιόπιστο τρόπο κάνει πράξεις όσα είχε δεσμευτεί να κάνει. Θα ήθελα να ξεχωρίσω ως πιο σπουδαίο επίτευγμα όλων αυτών των χρόνων ότι δημιουργήθηκαν 650.000 θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει στη δική μου αντίληψη τίποτα πιο σημαντικό ως κοινωνική πολιτική από το να εργάζονται οι άνθρωποι και ειδικά τα νέα παιδιά να έχουν καλύτερες προοπτικές. Και επομένως η ουσιαστική συζήτηση θα πάει εκεί.
1: Ωραία. Τότε γιατί καταγράφεται, κύριε Υπουργέ, αυτή η πολύ έντονη δυσφορία που καταγράφεται σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων? Και τώρα μιλώ στον ειδικό, ως μη ειδικός, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία, υπάρχει πολύ μεγάλη απογοήτευση και αν θέλετε και στα ποσοτικά στοιχεία, ναι, η Νέα Δημοκρατία έχει σημαντικές απώλειες.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι λίγο πώς βλέπει κανείς τα πράγματα, κύριε Κοτρώτσο, αν βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Σας πω τι εννοώ. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβερνούν τη χώρα 7 χρόνια. Όλες τις άλλες φορές που στη μεταπολίτευση κάποιος κυβερνούσε για τόσο μεγάλο διάστημα, τις λίγες φορές, δεν ήταν και πολλές φορές που κάποιος συνεχώς κυβερνούσε 7 χρόνια, ήταν δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και κινδύνευε μια πάρα πολύ μεγάλη ήττα. Μια και μιλήσατε
1: γιατί υπήρχε άλλος πόλος τότε.
0: Μια και μιλήσατε για δημοσκοπήσεις. Στη δική μου αντίληψη, τα βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει δουλειά, έχει παράξει αξιόπιστο και δημιουργικό έργο. Ασφαλώς έχει και λάθη και αδυναμίες, χωρίς καμία αμφιβολία. Πιστεύω ότι έχουμε την ευθύνη αυτά να τα εντοπίσουμε και να μιλήσουμε με πολύ σαφή τρόπο και να δεσμευτούμε ότι αν ο λαός μας δώσει ξανά την εμπιστοσύνη του για μια επόμενη τετραετία, έχουμε συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένο όραμα, συγκεκριμένο σχέδιο και μπορούμε να κάνουμε μια ακόμα καλύτερη θητεία, διορθώνοντας λάθη και αδυναμίες.
1: Αν είστε, κύριε Υπουργέ.
0: Υπαρκτά λάθη, υπαρκτές αδυναμίες. Ένα λεπτό. Βεβαίως, την πολιτική μας εμφανίζεται στις μετρήσεις να τη στηρίζει ένας αριθμός της τάξης του 30% και ανάλογα με το ποιο θέμα πολιτικής, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Ας πούμε όμως ότι είναι έτσι. Αν ρωτήσουν βεβαίως οι άνθρωποι πώς βλέπουν την πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ, θα διαπιστώσετε ότι το ενάντια στο ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλύτερο από το ενάντια στη Νέα Δημοκρατία και το ενάντια στον κύριο Τσίπρα είναι μεγαλύτερο από το ενάντια στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, νομίζω ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι ανοιχτή, το τοποίο είναι πολύ ρευστό.
1: Αλλά υπάρχει και το αδυσόπιτο εκλογικό σύστημα.
0: Βεβαίως υπάρχει.
1: Και σας ρωτώ ευθέως.
0: Και θα είναι χρήσιμος παράγοντας. Βεβαίως.
1: Γι' αυτό σας ρωτώ ευθέως, για να σας ρωτήσω μετά και άλλα πράγματα πολύ γρήγορα. Εάν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, όπως περίπου τα αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά αρκετά μακριά από την αυτοδυναμία, τι γίνεται? Γίνεται προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος για κυβέρνηση συνεργασίας ή επειδή είστε ανάδελφο εντός εισαγωγικών κόμμα, πάμε σε δεύτερες εκλογές?
0: Θα διαφωνήσω με αυτό που μόλις τώρα είπατε. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ανάδελφο κόμμα, είναι ένα κόμμα που έχει κεντρικό ρόλο.
1: Ναι, αλλά αφού εννοώ ότι κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σας.
0: Τι λέτε καλέ τώρα, εντάξει, να σας πω, κύριε Κοτρώτσο,
1: υπάρχει κάτι που δεν το...
0: Θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω με ιστορικά παραδείγματα. Λοιπόν, αντάλλασαν...
1: Σαμαράς Βενιζέλος.
0: Ο κύριος Σαμαράς ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μέχρι και λίγες εβδομάδες πριν...
0: Και ο κύριος Βενιζέλος ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Μόλις δύο ημέρες πριν τις εκλογές. Και πώς μετά συνεργάστηκαν, μετά τις δεύτερες εκλογές, με πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά και στη συνέχεια

0: με το πέρασμα του χρόνου αντιπρόεδρο της κυβέρνησής του, τον κύριο Βενιζέλο, και σχημάτισαν μια κυβέρνηση που τότε συμμετείχε και ο κύριος Κουβέλης ως αρχηγός της Δημοκρατικής Αριστεράς εν μέσω μιας θύελλας και τρομακτικών προβλημάτων. Και εδώ που τα λέμε, ήταν μια πολύ καλή κυβέρνηση.
1: Ωραία.
0: Τα πήγε πολύ
1: άρα
0: καλά,
1: λέτε ότι
0: προβλήματα.
1: Αυτό που συνέβη
0: όχι, λέω, όχι,
1: θα
0: λέω,
1: μπορούσε θεωρητικά,
0: δυνητικά
1: να ξανασυμβεί.
0: Όχι, λέω το εξής. Ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ανάδελφο κόμμα. Ίσα-ίσα είναι ένα κόμμα που έχει κεντρικό ισχυρό ρόλο στο πολιτικό σύστημα της χώρας, διότι υπερβαίνει τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές αριστεράς-δεξιάς. Δεν κάνει δηλαδή το λάθος που επαναλαμβάνει ο κύριος Τσίπρας, αν θέλετε μπορούμε να το κουβεντιάσουμε μετά,
1: ναι,
0: γιατί διάβασα τη διαχείρισή του. Μάλιστα. Σας λέω λοιπόν ότι ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι με την κατάλληλη στρατηγική η Νέα Δημοκρατία και την κατάλληλη πολιτική του επόμενους μήνες θα μπορεί να το πετύχει. Από εκεί πέρα, αλλιώς θα μας πει ο λαός τι θα κάνουμε με το αποτέλεσμα που θα έχει δώσει. Θα δούμε τι θα είναι το αποτέλεσμα και ανάλογα θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Άρα και κυβέρνηση συνεργασία θα αναζητηθεί εταίρος δηλαδή.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Θα αναζητηθεί εταίρος.
0: Επαναλαμβάνω. Ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία.
1: Ναι, ναι, το είπαμε,
0: είναι ρεαλιστικός στόχος. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα δούμε το αποτέλεσμα και τότε θα σας πούμε τι μπορεί να γίνει.

0: πολιτικής ανάλυσης. Είναι έρευνες που παρουσιάζουν τις τάσεις των πολιτών σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Θα επιμείνω ότι δεν είναι, δεν είναι ένας τρόπος και μία μέθοδος για να μας πει το εκλογικό αποτέλεσμα. Και έχω πει και άλλες φορές, κύριε Κοτρώσο, και θέλω να επιμείνω σήμερα σε αυτό. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δημοσκοπήσεων, αυτές που βλέπουμε τώρα, και του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν πρέπει ούτε τα κόμματα, ούτε οι πολίτες, ούτε οι αναλυτές να βλέπουν στις σημερινές δημοσκοπήσεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στις εκλογές. Το αποτέλεσμα στις εκλογές, αυτό δεν το ισχυρίζομαι με αυθαίρετο τρόπο. Εάν μελετήσετε τα εκλογικά αποτελέσματα μετά το 2009 στη χώρα, διαμορφώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις λεπτομέρειες του τελευταίου εκλογικού μήνα και κυρίως στο ποια είναι τα βασικά διλήμματα και τα βασικά διακυβεύματα τα οποία επικρατούν στην ελληνική κοινωνία. Ανάλογα με το τι θα επικρατήσει ως κεντρικό διακύβευμα, μάλιστα, είναι και το αποτέλεσμα των εκλογών. Άρα προτείνω σε όλους τους συναδέλφους όλων των κομμάτων περισσότερη ψυχραιμία. Δεν μας στέλνουν ούτε οι δημοσκοπήσεις ούτε οι δημοσκόποι. Ας τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και απαξάπαντες κρίνονται στο τέλος.
1: Τσίπρας ναι. Versus Πασόκ. Εκεί τι γίνεται?
0: Αυτό τώρα είναι το δράμα, κατά τη γνώμη μου, αν μου επιτρέπετε.
1: Εννοώ για τη δεύτερη θέση,
0: αυτό είναι το δράμα.
1: Αν και κανείς από τους δύο δεν δέχεται ότι υπάρχει αυτό το αφήγημα.
0: Εντάξει, ας είμαστε ρεαλιστές. Πιστεύω ότι αυτό είναι το δράμα της αντιπολίτευσης. Ότι τη στιγμή που εσείς πριν από λίγο μου λέτε ότι η κυβέρνηση έχει σοβαρά προβλήματα, σας απάντησα βέβαια τη δική μας θέση, βλέπω ότι τα δύο αυτά κόμματα συγκρούνται για το ποιος θα είναι δεύτερος. Γιατί είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας θα κάνει κόμμα, είναι προφανές ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει δυναμική για να βρεθεί στη δεύτερη θέση και θα μονομαχήσει με το Πασόκ για το ποιος από τους δύο θα είναι δεύτερος. Ενώ όσοι μείνουν πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μείνει ΣΥΡΙΖΑ για να φτάσει στις εκλογές, πιστεύω ότι αυτό που θα απομείνει δεν υπάρχει περίπτωση να μπει στη Βουλή. Γενικότερα πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι ο κατακερματισμός των κομμάτων που υπάρχει σήμερα έχει ημερομηνία λήξεως στις εκλογές και ότι δεν πρόκειται να μπουν στη Βουλή πάνω από 6 κόμματα, γιατί θα συγκεντρωθούν τα πράγματα και οι πολιτικές ροπές μέσα στην ελληνική κοινωνία, στις βασικές πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή κυρίως στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα του κ. Τσίπρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον κ. Βελόπουλο και την κυρία Κωνσταντόση που έχω. Αυτό που βλέπω δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κάποια ιδιαίτερη προοπτική στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, γιατί δεν καταλαβαίνω ούτε σε ποιον πολιτικό χώρο περίπου κινείται, ούτε τι ακριβώς προτείνει για την ελληνική κοινωνία. Ξέρετε, το ότι συνέβη και μια τραγωδία, πραγματική τραγωδία, για την οποία έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα, αλλά όλοι περιμένουμε να εξελιχθεί η δίκη στη δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν οι ένοχοι, να υπάρξει μια λύτρωση για να πάμε όλοι μαζί παρακάτω. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί την πολιτική ύλη για όλη τη χώρα και για λύσεις στα βασικά πολιτικά προβλήματα.
1: Θα διακινδυνεύατε μια πρόβλεψη.
0: Αλλά θα
1: είναι ο ισχυρότερος πόλος μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα προοπτικά?
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι και οι μεν και οι δε έχουν τις δικές τους δυνατότητες, αλλά εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας να παρουσιάζει ξανά μία δυναμική στο χώρο της αντιπολίτευσης και δεν μπορεί να μην το προσέξει κανείς αυτό. Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Τσίπρας κάνει ξανά ένα τρομερό λάθος ανάμεσα στα άλλα. Είδα μία διακήρυξη που έφτιαξε το Ινστιτούτο του και λέει ως βασική ιδέα ότι η διαχωριστική γραμμή αριστεράς-δεξιάς στις μέρες μας είναι πάρα πολύ σοβαρή και πάρα πολύ επίκαιρη. Βγείτε έξω στην κοινωνία και βρείτε μου πόσοι άνθρωποι στις μέρες μας πιστεύουν ότι έχει τόσο μεγάλη διαφορά η έννοια της αριστεράς. Ποιας αριστεράς, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει πολύ μεγάλες προκλήσεις και με αυτό θέλω να κλείσω τις σκέψεις μου, να πετύχουμε μια ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη εν μέσω ενός κόσμου που κινείται με πολύ μεγάλη αβεβαιότητα εξαιτίας των πολέμων και μιας κατάστασης ανασφάλειας σε όλη τη γη, να εξασφαλίσουμε τα της πατρίδας μας και τα εξωτερικά σύνορα και την εσωτερική ασφάλεια και να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη να μειωθούν οι κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες και να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Αυτή πιστεύω ότι είναι η ατζέντα
1: και
0: για την Ελλάδα του αύριο και όποιος πείσει την κοινωνία ότι σε αυτήν μπορεί να πετύχει είναι αυτός που θα πάρει και
1: μιλάμε κυρίως πολιτικά απόψε, αλλά θέλω πολύ σύντομη απάντηση. Τελικά μετά από αυτά που είπατε κορυφαίοι υπουργοί και εσείς μεταξύ αυτών, αν και εσείς δεν φωτογραφίσατε τόσο έντονα
0: δεν
1: πρόσωπα.
0: Δεν είμαι φωτογράφος, ναι, για να φωτογραφίσω.
1: Σωστό.
0: Κάνω τη δουλειά μου, ξέρετε, αυτά που έχω αναλάβει στην κυβέρνηση.
1: Έχει αναπτυχθεί.

0: η μεγαλύτερη προθυμία μεταξύ των υπουργών να εκπροσωπούν και να υπερασπίζονται την κυβέρνηση σε σύγκριση με όσα λέγατε στην κοινοβουλευτική ομάδα?
1: Ακούστε, να σας καθαρίσω το τι ακριβώς είπα εγώ, γιατί όταν δεν μεταδίδεται ευθέως το τι έχεις πει, μπορεί ο καθένας να παίρνει ό,τι του αρέσει.
0: Πάντως συντεταγμένα μεταδόθηκε από την κυβέρνηση.
1: Συντεταγμένα λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Πάνω στην ατζέντα που μόλις πριν λίγο περιέγραψα, είπα ότι ο ελληνικός λαός θα βρεθεί ξανά στις επόμενες εκλογές σε ένα σταυροδρόμι. Και σε αυτή τη μάχη, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, δεν επιτρέπεται να λείπει κανείς, δεν επιτρέπεται να είναι κανείς απόν. Και ελπίζω και πιστεύω ότι δεν θα είναι κανείς απόν και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε με αυτοδυναμία τις εκλογές.
0: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλή πολιτική κουβέντα ήταν αυτή, αφού είπαμε και αξίας και κοινωνικής ασφάλισης τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, που έχει συγκεντρώσει ύλη τώρα για να απαντήσει ενδεχομένως και στην κυβέρνηση, αλλά και στον κύριο Θοδωρικάκο, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουκαλά και τον Διονύση Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής, Θεόφιλο, συγγνώμη, Ξανθόπουλο, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες, έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
3: ΣΥΡΙΖΑ.
7: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
9: Όχι.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς και ο κύριος... Θεόφιλος.
14: Θεόφιλος.
13: Έτσι. Μία φορά το κάνω. Έτσι. Έκανα σύντμηση με το Διονύση Καλαματιανό που ήταν χθες εδώ.
14: Το αντιλήφθηκα.
13: Ναι, ναι, και τα ένωσα. Πήρα κάτι από τον καθένα.
14: Lapsus linguae. Εντάξει, όλα καλά.
13: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα κάνω το ίδιο ερώτημα, κύριε Καραγκούνη. Γιατί ανεβάζετε ένα τυπικό, ένα λάθος εκπαραδρομής του κυρίου Ανδρουλάκη τόσο ψηλά, γιατί αν μη τι άλλο φορτίζεται περαιτέρω και αρνητικά το πολιτικό κλίμα, το κλίμα αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, αν και κάτι ανάλογο κάνετε και με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα.
11: Κοιτάξτε, δεν το ανεβάζουμε ούτε... Έχουν μπει σε πολύ υψηλούς τόνους αυτή η διαδικασία. Λέμε κάτι προφανές. Έχει κάνει και τις σχετικές δηλώσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όταν επιλέγει το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ, υπό μία έννοια να κινηθεί στα πλαίσια που υπό μία το ΠΑΣΟΚ δεν μας είχε συνηθίσει. Δηλαδή είχε πάντα μια θεσμικότητα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί και σε δύσκολες εποχές. Ο Ανδρουλάκης, εγώ πιστεύω. Για προφανείς λόγους, επειδή έχει κολλήσει

0: Βελόνα, που οι ίδιοι λένε στο Πασόκ, μπήκε σε μια διαδικασία να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους, να χρησιμοποιήσει, να μπει και αυτό στη λογική της μικροκομματικής εκμετάλλευσης πολλά ζητήματα, να αναπαράγει και την τοξικότητα πολλές φορές. Και υπό μία έννοια, με σφοδρότητα είχε επιτεθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, είτε για, τέλος πάντων, για συναδέλφους παλαιότερα, διότι κάποιοι λογιστές δεν είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους για πολιτικά πρόσωπα ή οτιδήποτε κτλ. Είχε μια έντονη, θα έλεγα, κριτική διάθεση απέναντι σε πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όταν και εδώ υπήρξε μια παραδρομή, εγώ προφανώς συμφωνώ, είναι μια παραδρομή.
1: Ναι, αλλά
0: μια
1: δεν είναι μόνο αυτό. Του λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γιατί έχει και το 1 εκατομμύριο σε τράπεζα του εξωτερικού. Εγώ προσωπικά ξέρω πολλούς που έχουν διατελέσει ευρωβουλευτές, αλλά και άλλα πολιτικά πρόσωπα που δεν έχουν περάσει από το Ευρωκοινοβούλιο, που έχουν καταθέσει σε τράπεζες του εξωτερικού. Τι είναι? Είμαστε σε ελεύθερη οικονομία, στην ανοιχτή ευρωπαϊκή αγορά. Πειράζει να έχουμε χρήματα στο εξωτερικό όσοι μπορούν να τα έχουν? Γιατί του το βάζει τώρα αυτό
0: το ζήτημα? Μια στιγμή. Το αν έχει κάποιος χρήματα στο εξωτερικό, επειδή συνέβαινε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάστε τότε.
1: Προφανώς.
0: Πολύ ωραία τα λέγαν τότε και κλείναν τις τράπεζες. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, μην τα ξεχνάμε. Έκλεισαν τις τράπεζες για τον συνταξιούχο, για τον χάμηλο συνταξιούχο, για όλους τους πολίτες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τις επιχειρήσεις, και την ίδια στιγμή οι ίδιοι υπουργοί είχαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό.
1: Ναι, τα ίδια κριτική. Τα βγάλαν τότε.
0: Αλλά θα μπορούσαν να τα φέρουν μέσα αφού είχαν τόση εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
1: τότε. Αυτά κλειστές, λέτε, οι τράπεζες.
0: Ναι, όχι, τις κλείσανε. Εν τω μεταξύ τις κλείσανε.
1: Δεν ξέρω αν λοιπόν, τα φέρανε.
0: Γι' αυτό
1: τα
0: λέω τώρα.
1: Εάν, δεν είναι εκεί το ζήτημα.
0: Εάν υπήρχε εμπιστοσύνη.
1: Λέω εσείς εδώ, γιατί λοιπόν, τώρα,
0: εδώ,
1: από
0: λοιπόν,
1: το
0: εδώ λοιπόν. Εδώ λοιπόν.
1: Μην το γυρνάτε πάλι εδώ στο 15. Λοιπόν,
0: όχι, λέω το εξής. Εδώ λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι όταν επιλέγει ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει μια τέτοια τοξικότητα στον πολιτικό του λόγο. Διότι αν οποιοδήποτε εξημών, νομίζω αναφέρθηκε σε αυτό και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ εκ των βουλευτών ή των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, είχε κάνει κάτι παρόμοιο, μάλιστα, καταλαβαίνετε τι θα γινότανε από το Πασόκ, τι θα γινότανε από την αντιπολίτευση, πόσες εξεταστικές και προακριτικές θα ζητούσανε, για το τι έγινε αυτό και τι δεν έγινε το άλλο.
1: Τέλος πάντων,
0: νομίζω ότι πρέπει γενικά, όταν, και κλείνω, όταν επιλέγεις στο δημόσιο σου λόγο να είσαι πολύ επικριτικός, υπό μία έννοια να αναπαράγεις τοξικότητα, θα πρέπει γενικώς να υπάρχει μια προσοχή
1: αυτό
0: στο πώς αντιμετωπίζεις τα δημόσια πράγματα.
1: Μάχεραν έδωσες, μάχεραν τα λάδι.
0: Όχι, δεν το λέμε έτσι. Εμείς δεν το λέμε έτσι.
2: Αν έχει ολοκληρώσει και.
0: Αν είναι δυνατόν. Και ούτε ποινικοποιούμε εμείς το οτιδήποτε, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Εδώ στην ουσία ακούμε ότι είναι έλλειμμα θεσμικότητας να συμφωνείς με το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να συσταθεί μια προανακριτική επιτροπή. Αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι αποτελεί έλλειμμα θεσμικότητας και τοξικότητα το να ακούς τι λέει η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Άρα λέει τοξική προφανώς και μη θεσμική και την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Η προσπάθεια του να συμψηφιστεί, η τυπική παράληψη την οποία η ίδια αποδέχεται, με το αίτημα των Ευρωπαϊκών Αρχών για να ελεγχθούν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που μπορεί, λέει, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αφορούν υπουργούς, νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε λογική και κάθε συζήτηση. Εγώ, επειδή ήταν εδώ όχι μόνο και ο Καραγκούνης, ήταν εδώ πριν και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, θέλω να πω μόνο δύο πράγματα. Ένα είναι ότι είχαμε σήμερα την απόφαση αυτή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, η οποία έκρινε ότι είναι καταχρηστική και μάλιστα έβαλε και ποινή σε τράπεζα, επειδή ακριβώς εκείνη προχωρούσε σε χρεώσεις και συναλλαγές, οι οποίες ήταν δωρεάν, τις βάφτισε λογαριασμό προκεί. Δεν ξέρω αν της αρέσει τώρα η δικαιοσύνη ή όχι. Είπε ότι ήταν καταχρηστικές. Αυτή η κυβέρνηση τις κράτησε και απέρριψε τροπολογία του Πασόκ που τη ζητούσε. Δεύτερον, και κλείνω και με τον κύριο Θεοδωρικάκο, είπε πριν για τη νέα πρωτοβουλία, η οποία έχει να κάνει με ευρωπαϊκή οδηγία, για να μπουν όρια στο ανώτερο όριο που μπορούν επιτοκιακά να ανέβουν πιστώσεις. Αυτό, ξέρετε, αφορά, το έχει πει ο ίδιος υπουργός και προς τιμή του κ. Θεοδωρικάκου, ότι αφορά τα νέα δάνεια. Θυμάστε τον πρωθυπουργό, ο οποίος σε ανάρτησή του έλεγε «λύνουμε το ζήτημα για χιλιάδες δανειολήπτες», εννοώντας ή θέλοντας να πει ότι αφορά και υφιστάμενα δάνεια που δεν αφορά. Όταν έχουμε λοιπόν έναν πρωθυπουργό που δεν λέει την αλήθεια, έρχομαι σε ένα δεύτερο πράγμα. Ο πρωθυπουργός την Κυριακή, στην ανάρτησή του, δεν θα τα έλεγα αυτά, αν δεν ήταν πρωθυπουργός ανάπτυξης, και άνοιξατε μια πολύ
3: ενδιαφέρουσα κουβέντα.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός έκανε μια ανάρτηση στην Κυριακή και είπε: αυξήθηκε ο ρυθμός του εξωδικαστικού μηχανισμού γιατί κάναμε μια τροποποίηση και μπορούν να μπουν και εκείνοι που έχουν δύο ακίνητα και να δώσουν το δεύτερο ακίνητο και να σώσουν μόνο την πρώτη κατοικία πληρώνοντας πιο μικρό τίμημα. Αυτή η ρύθμιση που έχει αναγγείλει δεν έχει καν έρθει σε διαβούλευση στη Βουλή και δεν έχει ψηφιστεί. Είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός της χώρας να λέει ψέματα και να αναφέρεται στο ότι είναι ήδη σε ισχύ μία ρύθμιση την οποία έχει εξαγγείλει, αλλά δεν έχει έρθει καν σε δημόσια διαβούλευση ως νομοσχέδιο.
1: Μάλιστα.
0: Το λέω για να εξηγήσω ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί συνεχώς να παραπλανά. Και έρχομαι στον κύριο Καραγκούνη που αναφέρθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ο οποίος κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Να σας ρωτήσω,
0: δεν λέει και ποτέ την αλήθεια σε κάτι για να μπορούμε σοβαρά με επιχειρήματα να αναμετρηθούμε. Εγώ θέλω να πω μόνο το εξής και κλείνω για να μιλήσω ο κύριος Ξανθόπουλος. Σήμερα είχαμε στη Βουλή με νούμερα την απόδειξη από τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι σε μία περίοδο όπου έχουμε εισηγμένες με 12,1 δις κέρδη, 6,1 δις μερίσματα, είναι ταυτόχρονα 40% πιο ακριβά τα τρόφιμα, το ρεύμα. Έχουμε τεράστιο ζήτημα, το ξέρετε, με τη στέγη. Έναν πληθωρισμό που ανεβαίνει κατακόρυφα πολύ παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή είναι η εικόνα αποτυχίας αυτής της κυβέρνησης στο να διατηρεί την κοινωνική συνοχή. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και αφανίζεται η μεσαία τάξη. Αυτό έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε,
2: θα προλάβω να τα σχολιάσω όλα αυτά μετά. Γι' αυτό δεν διέκοψα καθόλου τον κύριο Τσουκαλά.
1: Θα κάνω το εξής. Θα ρωτήσω ένα-δυο πράγματα που θέλω στον κύριο Ξανθόπουλο και θα κάνω την ανάποδη φορά για να κλείσετε εσείς απαντώντας συνολικά. Βεβαίως, επειδή
0: είστε
1: πάντοτε όλοι και οι τρεις σας πολιτισμένοι εντός εισαγωγικών συνομιλητές, προφανώς μπορείτε να διακόψετε αρκεί να μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλον. Λοιπόν, κύριε Ξανθόπουλε, θέλω ένα σχόλιο. Αναγκαστικά θα έρθω στα πολιτικά πράγματα. Και θέλω ευθέως να σας ρωτήσω. Είναι προφανές ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά κυρίως από το βράδυ της Δευτέρας στη Ρεματιά Χαλανδρίου, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Και αυτό αποτυπώνεται ήδη στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, υπήρξαν μετρήσεις, δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτήν που, κατά τη γνώμη μου, ίσως όχι δόκιμα, το λέω επιεικώς, βάζει κόμματα που δεν έχουν επισήμως ανακοινωθεί ακόμα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια τάση καταγράφεται και εκεί. Υπάρχει, λοιπόν, μια τάση που δείχνει δυναμική στο υποίδρυση κόμμα Τσίπρα. Και ρωτώ ευθέως, μπορεί να πάνε στις επόμενες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματική οντότητα αυτόνομη και το κόμμα Τσίπρα, το οποίο έχει αυτή τη δυναμική που καταγράφεται?
3: Θα σας απαντήσω ευθέως. Εμάς η πρότασή μας που έχει κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι μία πρόταση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και στην πρόταση αυτή, εξ αρχής, είπαμε ότι συμπεριλαμβάνει η πρόταση και τον Αλέξη Τσίπρα, διότι είναι ο εμβληματικός αρχηγός της προοδευτικής παράταξης, είναι ο άνθρωπος που πήρε ένα κόμμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση. Είμαστε περήφανοι για την κυβερνητική θητεία του 2015-2019, η οποία κατόρθωσε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να αφήσει ένα πλεόνασμα 37 δις και την κοινωνία όρθια με τη συμφωνία των Πρεσπών, με 11 συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης. Να μην τα ξαναλέω.
1: Ναι, και επομένως, να μην τα ξαναλέτε, γιατί, συγγνώμη ναι, που θα σας διακόψω, αυτή η τοποθέτηση έχει ξεπεραστεί από την πραγματικότητα.
3: Προσέξτε λίγο.
1: Εντελώς. Μα εντελώς, δηλαδή συγγνώμη που το λέω, περσινά ξινά στα φύλλα.
3: Περσινά
1: έχει καταστήσει σαφές ο Τσίπρας ότι δεν πάει με ενιαία έκφραση, πει ότι κάποια πρόσωπα μπορούν να πάνε, δεν μιλάει για συγκόλυση με τον ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
3: Πολύ ωραία.
1: Θα ήταν κατά τη γνώμη μου και πολιτικά αυτοκτονικό αν το έκανε όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει κάτι καινούργιο.
3: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, αν το έκανε και τι θα έκανε. Εγώ επαναλαμβάνω για την πρότασή μας. Είναι περσινά, δεν είναι ξινά στα φύλλα, κύριε Κοτρότσο, γιατί είναι η μόνη πρόταση η οποία μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως,
1: πώς, κύριε Ξανθόπουλε, να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και να γίνει, τι να γίνει,

0: συνασπισμός με το κόμμα Τσίπρα.
1: Ακούστε λίγο. Εμείς, η πρόταση είναι σαφής. Απευθύνεται στην προοδευτική...
0: Πέραν του ότι ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν πρόσωπα στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ που
1: με...
0: είναι κόκκινο πανί. Κόκκινο πανί για τον Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, στην πολιτική το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς και εγώ. Τα πρόσωπα παίζουν το ρόλο τους, αλλά οι προσωπικές επιλογές υποχωρούν μπροστά στην πολιτική αναγκαιότητα. Το λέγατε προηγουμένως, στην περίπτωση του κύριου Σαμαρά και του κύριου Βενιζέλου.
0: Το λέει ο κύριος Σταδερκάκης.
1: Ακριβώς, το λέγατε στο τραπέζι. Άρα, εάν πηγαίνουμε λοιπόν με λογικές, τι σου είπα εγώ, τι μου είπες εσύ, αυτά δεν ισχύουν στην πολιτική. Ξαναγυρίζω στο πρόβλημα. Το πρόβλημα της χώρας, κατά την άποψη τη δική μας και κατά την άποψη της κοινωνικής πλειοψηφίας, είναι το ενδεχόμενο της τρίτης συνεχούς θητείας Κυριάκου Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, για να αποφευθεί, κατά τη δική μας άποψη, πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι οι όμορες πολιτικές δυνάμεις και να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα φιλολαϊκό.
0: Πώς σας έχει πει, κύριε Ξανθόπουλε, όχι το ΠΑΣΟΚ. Όχι το ΠΑΣΟΚ.
1: Προσέξτε.
0: Όχι η Νέα Αριστερά του Γαβρίλη Σακελαρίδη.
1: Προσέξτε.
0: Που βγάζει φλίκτενες με τον Τσίπρα.
1: Πολύ
0: ωραία.
1: Άρα
0: ποιοι θα συζητήσετε?
1: Ακούστε λίγο. Η πρόταση απευθύνεται στους όμορους πολιτικούς χώρους.
0: Ποιους δηλαδή?
1: Σας είπα. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το απέρριψε.
0: Τελείως το ΠΑΣΟΚ.
1: Μπράβο. Τη Νέα Αριστερά.
0: Άρα έτσι, αν είναι η Νέα Αριστερά δεν μπορεί να είναι ο Τσίπρας.
1: Ακούστε λίγο. Μην τα θέτε, νομίζω ότι τα βλέπετε πολύ στατικά τα πράγματα και μπαίνουμε σε μια φάση εξαιρετικής δυναμικής. Σήμερα είδατε τη Δευτέρα με την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα πώς αναζωπηρώθηκε η συζήτηση και ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ δεν αισθάνεται ασφαλές στη δεύτερη θέση. Άρα λοιπόν το να λέμε εκ των προτέρων το τι θα γίνει μετά από λίγο δεν είναι ισχυρό. Εγώ θέλω να μείνω στο πολιτικό επιχείρημα ότι αν ακούσω μια πρόταση που μπορεί να είναι νικηφόρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη να τη συζητήσω. Κατά την άποψή μας δεν υπάρχει άλλη πρόταση από το να συνεννοηθούμε.
0: Τι εννοείτε?
1: Ποιος θα μπορέσει να συνεννοηθεί είναι το επόμενο στάδιο.
0: Επειδή όμως πολλά στελέχη και πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τους ρωτώ και εγώ και γενικώς όταν τους ρωτούν στα πάνελ, στα τηλεοπτικά πάνελ, αφήνουν με σαφήνεια να εννοηθεί, για να μην πω... Το λένε ευθέως, ότι θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουν πάρει. Θέλετε να πω ονόματα? Δεν χρειάζεται να πω ονόματα. Τους ξέρετε έναν προς έναν. Γι' αυτό ρωτώ. Αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί? Δηλαδή να βγαίνουν οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τον Κώστα Ζαχαριάδη μέχρι τον Καραμέρο, τον Ζαμπάρα, τον Μεϊκόπουλο, τον Γκεδίκογλου κτλ. Και να μιλούν περίπου ως εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα?
1: Όχι, γι' αυτό θεωρώ ότι ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ευθύνη απέναντι και στην ιστορία μας και στα μέλη μας και στην πολιτική μας διαδρομή, ενώ ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και θεωρώ ότι αυτή η ιστορία πρέπει να κλείσει σχετικά σύντομα, με την εξής έννοια. Ο κόσμος περιμένει λύσεις, κύριε Κοτρότσο. Το να ομφαλοσκοπούμε και να επανερχόμαστε πάλι στα του οίκου μας στερεί από τη δυναμική από το όποιο εγχείρημα και μας κρατάει καθυλωμένους. Πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό συλλογικά ως ΣΥΡΙΖΑ και να δούμε την επόμενη μέρα, γιατί ακριβώς είναι η επισήμασή σας σωστή και ο κόσμος μας το λέει ότι πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα για να κλείσουμε αυτές τις εκκρεμότητες.
0: Τώρα, κύριε Τσουκαλά, δύο πράγματα θέλω. Το πρώτο είναι, νομίζω είπατε κάπου σήμερα, ότι δεν είναι, γιατί έχει υπάρξει μια αντιπαράθεση λεκτική. Θα έλεγα ότι δεν είναι άγρια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά είπατε κάπου σήμερα ότι ο πολιτικός μας αντίπαλος δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Θέλω όχι, να πείτε, άρα όχι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ.
0: Έχει υπάρξει και το ένα και το άλλο. Ο Τσίπρας δεν έχει πει κάτι για το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον όχι τελευταία.
2: Είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, εάν αυτό όντως το εννοείτε...
2: Όχι, δεν... λέω κάτι, αλλά δεν το εννοώ.
0: Όχι, όχι. Πώς το εννοείτε, πώς το εννοείτε. Θα σας πω τώρα, τώρα γιατί με κουρδίζετε. Γιατί όταν ο Τσουκαλάς λέει αυτά και η Βάσια Αναστασίου βγαίνει και λέει ασχέτως το τι πιέστηκε σήμερα να κάνει ανασκευή, βγαίνει και λέει αν βάφει τα μαλλιά του ή δεν βάφει τα μαλλιά του ο Τσίπρας και ότι είναι τα χειρότερα. Και όταν βγαίνει ο Παναγιώτης Δουδονής που είναι βουλευτής επικρατείας και στενός συνεργάτης του Προέδρου και λέει.

0: λέει ότι ο Τσίπρας επιστρέφει ως που λένε του Μητσοτάκη και που λένε συμφερόντων, υπονοώντας σχέση του Τσίπρα με επιχειρηματικά συμφέροντα, πείτε μου τώρα εσείς,
1: λοιπόν,
0: εάν να... εγώ εσάς θέλω να πιστέψω. Και γιατί σας ξέρω πολύ καλά και λοιπόν, ξέρω ότι αυτό που λέτε το εννοείτε. Αλλά βγαίνουν οι άλλοι και λένε ακριβώς τα αντίθετα από εσάς.
1: Πρώτα απ' όλα,
0: είναι θέσεις Πασόκ αυτά.
1: Μη μου βάζετε στην ίδια μοίρα
0: όχι,
1: τη δήλωση του κυρίου Δουδονή με τη δήλωση της κυρίας Αναστασίου, η οποία προφανώς ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση της κυρίας Αναστασίου και η ίδια την ανακάλεσε και η οποία δεν χρειάζεται και σχολιασμό. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι μια καν πολιτική κριτική. Νομίζω ότι και η ίδια το αναγνώρισε και νομίζω ότι εδώ πέρα δεν χρειάζεται να παραμείνουμε σε αυτό. Και είναι ξεκάθαρη και η θέση δική μου δεν απηχεί.
0: Πάμε στον κύριο Δουδονή. Είναι που λένε συμφερόντων ο Τσίπρας.
1: Θα σας πάω εγώ στο ερώτημα που μου κάνατε. Δώστε μου ερώτημα. Και μου κάνατε ένα ερώτημα βασικό. Δεν έχω θέμα να απαντήσω, το ξέρετε, σε οτιδήποτε. Προσέξτε, ο αγώνας του Πασόκ είναι αγώνας απέναντι στα προβλήματα. Και ο αγώνας μας και ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Είμαστε η προοδευτική παράταξη του τόπου, η κεντροαριστερά, η σοσιαλδημοκρατία, η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία είναι συνυφασμένη με τις ανισότητες, τον αυταρχισμό, την απουσία θεσμικής ομαλότητας αυτή τη στιγμή. Άρα είναι πάρα πολύ καθαρή διαχωριστική γραμμή. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αυτό που λέτε για τα ντεσιμπέλ. Εγώ εμβρόντιτος από τη Δευτέρα και λίγες μέρες πριν να είμαι καθαρός, είδα να αυξάνεται πάρα πολύ η ένταση της επιθετικότητας στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Πασό και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Και μου έκανε εντύπωση γιατί είχα την αίσθηση ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές οπτικές επιμέρους. Και προφανώς είμαστε άλλα κόμματα με άλλες αφετηρίες, αλλά ότι υπήρχε μια λογική ότι ο αντίπαλος κομμάτων που θέλουν να λέγονται προοδευτικά είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όταν ξαφνικά, εδώ και ένα δεκαήμερο, έχουν ξεκινήσει επιθέσεις που δείχνουν ότι για ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην είναι αδικό, ο αντίπαλος είναι το Πασό και ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο εμένα μου δημιουργεί μια έκπληξη. Είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα. Τώρα, είναι πολύ καθαρή η θέση μας. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να γυρίσει η συζήτηση. Αυτό μπορεί να βολεύει τον Πρωθυπουργό και να θεωρεί και ο πρώην Πρωθυπουργός ότι τον συμφέρει να μιλάμε για το παρελθόν. Τι έγινε το 2015, το 2017, το 2019. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για το μέλλον. Εμείς γι' αυτό φέρουμε προτάσεις. Πριν λίγο σας είπα τι έχουμε προτείνει με τον
0: Πρωθυπουργό. Βεβαίως.
1: Σας λέω τι λέμε για την εργασία. Τι λέμε για τις 120 δόσεις. Τι λέμε για την ανάπτυξη. Εμείς λέμε πρέπει να κουβεντιάσουμε σοβαρά για το πρόγραμμά μας που είναι Όμιλος Αναπτυξιακής Τράπεζας.
0: Αλλά νομίζω ότι είναι εύλογο αυτό που σας είπα. Ακούστε. Ότι εγώ διαπιστώνω μία αντίφαση.
1: Ο κόσμος
0: να λέτε εσείς ότι δεν είναι πολιτικός αντίπαλος ο Τσίπρας και την ίδια στιγμή κορυφαίος βουλευτής σας, θα επιμείνω γιατί δεν θέλω να το αφήσετε αναπάντητο, να λέει ότι είναι που λένε συμφερόντων. Ακούστε. Είναι βαριά έκφραση. Βαριά κατηγορία.
1: Επειδή είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος.
0: Ναι, και παλιός δυστυχώς.
1: Και παλιός δεν ξέρω γιατί δεν σας θεωρώ τόσο μεγάλο. Αλλά είστε πολύ έμπειρος σίγουρα. Ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματα και οι δημοσιογράφοι πολύ παραπάνω, αν συγκεκριμένη εκδοτική οίκη μπορεί να φαίνεται αυτή τη στιγμή να στηρίζουν πολύ πιο ανοιχτά οποιοδήποτε πρόσωπο. Αυτά δεν είναι κρυφά τώρα. Ο καθένας τα αντιλαμβάνεται, κύριε Κοτρότσο. Άρα μην μένουμε σε αυτό.
0: Άρα είναι που λένε συμφερόντων.
1: Σας λέω πάρα πολύ καθαρά κάτι. Όλοι μπορούν
2: καθαρά
1: να αντιληφθούν. Όλοι μπορεί να αντιληφθούν.
2: Κάτι προσπαθείτε να πείτε, αλλά καθαρά δεν το λέτε.
1: Συγκεκριμένες στην ουσία επιχειρηματικές μερίδες που μπορεί να έχουν επιλογές. Δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Τσίπρα, μιλάω γενικότερα. Μπορεί να είναι ο κύριος Μητσοτάκης, μπορεί να είναι
0: η συζήτηση,
1: ο κύριος Κοτρότσος.
0: Ξέρετε, θα βγαίνει ο καθένας και θα λέει ο Ανδρουλάκης είναι του τάδε,
1: ο
0: Καρακούνης είναι του
1: για
0: Δίνα.
1: Για τον Ανδρουλάκη δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι του τάδε. Ωραία. Αλλά εγώ δεν θα μπω στο ποιος είναι του τάδε ή δεν είναι.
0: Νομίζω ότι
1: για τον Ανδρουλάκη δεν το λέει κανείς.
0: Ακριβώς ή ανακριβώς μπορεί να το πει.
1: Η μάχη θα είναι μάχη προτάσεων. Εγώ δεν πιστεύω ότι, ξέρετε, τα πρόσωπα μόνα τους είναι ερήμην των κοινωνικών αναγκών εκείνοι που είναι καταλήτες. Και θέλω να πω κάτι. Όταν υπάρχει μία μομφή, εγώ ακούω συνεχώς μία μομφή, πρέπει να υπάρξει επιστροφή γιατί απέτυχε ο Χ ή ο Ψ. Αν αυτό το λέμε μία φορά και θέλει να το πούν κάποιοι για το Πασόκ, που σήμερα έχει 15-16% και είναι δεύτερο και ανεβαίνει και είναι ακόμα που το πήρε από το 8% ο Ανδρουλάκης και η Φόβη για να το πήρε από πιο χαμηλά και το ανέβασε, τότε είναι πιο μεγάλη μορφή στα ίδια τα στελέχη, εγώ το λέω με σεβασμό, του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν πολύ πιο χαμηλά ποσοστά. Είναι δηλαδή σαν υπάρχει μορφή απέναντί τους, όταν υπάρχει αυτή η μορφή ότι απέτυχε αντιπολίτευση. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ούτε επιτυχημένοι,
0: ούτε επιτυχημένοι. Το έχουν αποδεχτεί.
1: Εγώ πιστεύω το εξής. Έρχονται εκλογές, θα

0: Μπορούν τα διλήμματα. Στα διλήμματα ο κόσμος θα ψηφίσει με βάση πώς θα ζήσει καλύτερα. Και ποιος είναι εκείνος που έχει έτοιμο πολιτικό σχέδιο να εφαρμόσει που μπορεί
1: αυτό
0: να βελτιώσει.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, θέλετε να το σχολιάσετε και να πάω στην
0: κύριο Καραμπούνη.
1: Είπε ότι το 12 και το 12 ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο χτυπιόντουσαν προεκλογικά ο ένας εναντίον του άλλου και μετά για τις ανάγκες της χώρας κάνανε συγκυβέρνηση.
0: Ανάγκη της
1: υπάρχει
0: χώρας.
1: Πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ανάγκες
0: και
1: τώρα. Μου
0: δίνετε μια ευκαιρία, με συγχωρείτε κύριε Καραγκούνη, δύο λεπτά. Σήμερα καμία ανάγκη της χώρας δεν λέει ότι πρέπει ένα δημοκρατικό κόμμα προοδευτικό να συγκυβερνήσει με μια αυταρχική κυβέρνηση. Καμιά ανάγκη δεν λέει κάτι τέτοιο. Είναι ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει κανένα σενάριο οποιασδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά από οποιαδήποτε κάλπη. Πρώτη, δεύτερη, μετρήστε όσες θέλετε. Αυτό πρέπει να το πάρει υπόψη στη Νέα Δημοκρατία, όπου όλοι ξέρουμε ότι μια επιλογή έχει να συγκυβερνήσει με τον κύριο Βελόπουλο. Τι είπε όμως πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Θεοδωρικάκος? Ότι θα είναι το αποτέλεσμα πολύ διαφορετικό από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό το οποίο εισέφερε.
2: Όντως θα είναι πολύ διαφορετικά.
0: Το 23 είναι ένα παράδειγμα. Τώρα μπορεί να είναι αντίστροφο σε σχέση με αυτά. Αλλά πράγματι, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Καραγκούνο ότι το 23 και άλλες περίοδοι είναι παραδείγματα. Ότι πολύ συχνά, όχι για λόγους κακοπιστίας, αλλά λόγω μεθοδολογικών εργαλείων διαφορετικών, λόγω της ρευστότητας, της συλλογικής ταυτότητας.
1: Το αντιπαράδειγμα του 23 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που τον μετρούσαν οι δημοσκόποι ψηλά. Και βρέθηκε και στο 20%.
0: Και το ΠΑΣΟΚ το μετρούσαν πολύ χαμηλότερα από ό,τι ήρθε τελικά. Μάλιστα. Και τώρα να ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάρα πολύ ψηλά και θα είναι στο τέλος της μάχης πρώτο. Αλλά και θα έχουμε μια άλλη κυβέρνηση και μια καλύτερη μέρα για τη χώρα.
1: Να πείτε ότι η μόνη επιλογή, είπε ο κύριος Τσουκαλάς της Νέας Δημοκρατίας, είναι να συγκυβερνήσει με τον κύριο Βελόπουλο.
0: Αν μπει στη Βουλή, κύριε Λατινοπούλου, και μαζί με τον κύριο Βελόπουλο, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, εγώ πιστεύω δεν θα είναι. Και έχουμε τριπλέτα.
2: Εγώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία. Και κρατήστε το που σας λέω τώρα, θα είναι αυτοδύναμη και πάλι.
1: Και θα, ξέρετε επειδή πόσα ξέρετε, τέτοια έχω κρατήσει.
2: Το 23 το κρατήσατε, σας το είπα,
1: όχι,
2: βγήκε.
1: Όχι, λέω πόσα τέτοια έχω κρατήσει τώρα και βάζω ενίοτε και στοιχήματα. Ελπίζω κάτι να κερδίσουμε.
2: Θα σας πω γιατί το λέω αυτό.
1: Η χώρα πάνω απ' όλα πρέπει να
2: κερδίσει. Ακριβώς. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή ο κόσμος και οι πολίτες κρίνουν και συγκρίνουν, αξιολογούν τους πάντες. Αυτά που λένε, αυτά που δεν λένε, αν οι προτάσεις έχουν κάποιο ρεαλισμό. Αν έχουν κάποιο
1: πάντως
2: πραγματικό
1: αντίκτυπο. Συγγνώμη κύριε Καραγκούνη, επειδή έχουμε λίγο χρόνο να το εξειδικεύσουμε.
2: Απλά λίγο να το
1: εξηγήσω. Είναι συντριπτικά
2: λίγο
1: κάποια στοιχεία στις δημοσκοπήσεις. Και νομίζω ότι τα παραβλέπετε. Τουλάχιστον δεν θέλετε
2: ξέρετε,
1: να όταν σας λένε 72% ότι κάνατε συγκάλυψη στον ΟΠΕΚΙΠΕ ή στις υποκλοπές. Όταν το 70% θέλει πολιτική αλλαγή. Όταν το 70+% σας λέει ότι τα πράγματα πάνε προς το
2: λένε,
1: χειρότερο.
2: Λένε
1: ότι δυσφορούν οι πολίτες. Ό,τι.
2: Λένε
1: αυτά,
2: δημοσκοπήσεις,
1: πώς τα παραβλέπετε?
2: Λένε οι δημοσκοπήσεις ότι ανεβαίνει ο βαθμός των πολιτών που θέλουν σταθερότητα. Δηλαδή, στην τελευταία που είδα, δεν ξέρω ποια από όλες ήταν, ανέβηκε ο βαθμός αυτός. Γιατί?
1: Τη σταθερότητα, βέβαια, ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει.
2: Εντάξει, ξέρουμε πώς την ερμηνεύει ο κόσμος.
1: Όχι, δεν
2: ξέρουμε
1: ξέρετε.
2: Πολύ καλά πώς
1: δεν ξέρετε. Ναι. Γιατί
2: ξέρουμε πολύ καλά. Όπως ξέρουμε,
1: σας λέει δημοσκοπικά,
3: όπως ξέρουμε, ότι
1: δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί η σταθερότητα.
3: Άλλο είναι η σταθερότητα και άλλο είναι
1: να ταυτίζεται με τη μη επιβίωσή του.
2: Εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό και στον κόσμο που μας ακούει. Τι πρόβλημα είχε η Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια από τη στιγμή που ξεκίνησαν τα μνημόνια? Ένα βασικό. Και όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή θα το καταλάβουν. Η Ελλάδα ήταν υπερχρεωμένη. Η Ελλάδα δεν μπορούσε να κάνει καμία πολιτική.
1: Μια στιγμή
2: δεν θέλω,
1: λίγο,
2: δεν θέλω να με διακόψετε. Γιατί εκεί που ξεκινάνε όλα. Η χώρα ήταν υπερχρεωμένη από πολλές κυβερνήσεις. Και εκεί που λέγαμε να δώσουμε μια αύξηση στους συνταξιούχους.
1: Κατά κύριο λόγο από τη δική σας, όπως λέει.
2: Καλά.
1: Ο Ζαν Γιουνκέρ.
2: Δεν θα κάνω τώρα.
1: Ο Γιουνκέρ, μια τον επικαλείστε. Λοιπόν,
2: να κάνουμε παροχές στους συνταξιούχους. Να μειώσουμε τη φορολογία. Να αυξήσουμε τους μισθούς. Τι γινόταν στο τέλος της ημέρας, επειδή ανήκουμε και στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ερχόντουσαν οι δείκτες και λέγανε όχι, η Ελλάδα θα κάνει τίποτα. Γιατί το χρέος είναι μη βιώσιμο. Έχει πάει στο 200%. Ακούστε λοιπόν τώρα τι έχει αλλάξει τη χώρα και γιατί θα ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Το χρέος, σύντομα, το είπε ο Υπουργός Οικονομικών, φτάνει στο 136% και θα πάει και πιο κάτω. Με μία προϋπόθεση. Ότι θα αυξάνεται η πίτα της οικονομίας. Ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ, ό,τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνει ακριβώς το αντίθετο.

0: Δηλαδή θα μειώνει την επίδραση της οικονομίας. Γιατί? Γιατί λένε να βάλουμε φορολογία, να δούμε το, να, το κεφάλαιο.
1: Τώρα,
0: προσέξτε λίγο.
1: Πρέπει να
0: λίγο να ολοκληρώσω. Όχι, όχι, όχι, δεν απαντήσουμε γιατί εγώ δεν έχω απαντήσει.
2: Δεν διακόψε τον αφήνω να τον κυροκαραγούνι και εγώ.
0: Δεν έχω
1: αν έχουμε χρόνο,
0: δεν έχω διακόψει επίτηδες, επειδή γιατί θα λίγο να τα πω αυτά στον κόσμο. Λοιπόν, θέλω να με ακούσουν στο εξής. Τη στιγμή που η Γαλλία παίρνει 50 δις ευρώ μέτρα, από τη στιγμή που η Γερμανία μπαίνει σε περιορισμό και η Ελλάδα συζητάει αυτά τα λίγα. Λίγα. Να αυξήσουμε 40% τον κατώτατο μισθό, από τα 650 πάμε στα 950. Το να αυξήσουμε, έχουν αυξηθεί εξαγωγές, έχουν διπλασιαστεί. Από το 20% έχουν πάει στο 42%. Το να έχουμε τις επενδύσεις στο 11% να πάει τώρα στο 20%. Αυτές μιλάμε τεράστιες διαφορές. Προσέξτε τώρα. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία κυβέρνηση να σας δώσει μισό ευρώ. Το αντίθετο θα σας κάνει. Θα πηγαίνει συνέχεια σε μειώσεις μισθών και συντάξεων και φορολογίας. Γιατί θα βγαίνουν τα οικονομικά, εάν δεν έχει μια βασική προϋπόθεση. Να ξέρει πώς θα παραχθεί ο πλούτος και πώς θα ανέβει η πίτα της οικονομίας. Εμείς ξέρουμε, γι' αυτό το χρέος έχει πέσει. Γιατί έχει πέσει το 136%, γιατί από 187 δις ΑΕΠ έχουμε φτάσει στα 270. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Γι' αυτό μας έρχονται, είναι... και... γι' αυτό έρχονται τα κόμματα κάθε φορά και τα μέτρα μας τα ψηφίζουν. Γιατί? Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά.
1: Είναι σαν να σας βλέπω
0: γιατί,
1: αυτά που θα λέτε
0: γιατί
1: ένα
0: όχι,
1: μήνα πριν τις
0: ξέρετε
1: εκλογές.
0: Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό όμως.
1: Μήπως έχουν πλησιάσει εκλογές και το πήραμε καμπάρι.
0: Ξέρετε όμως πόσο σημαντικό είναι αυτό, κύριε Πετρότσο. Είμαστε στην ευχάριστη θέση. Σιγά, κάθε φορά κάτι να ανακοινώνουμε θετικό. Γιατί? Γιατί η οικονομία
1: μπορεί
0: να το αντέξει.
1: 30
0: εάν άλλαζε το μείγμα πολιτικής που μας λένε τώρα να αλλάξει, να ξέρετε ότι οι συντάξεις σας θα μειωθούν και οι μισθοί σας πάλι θα μειωθούν.
2: Τα νούμερα διαψεύδουν τον κύριο Καραγκούνη για ένα λόγο. Είμαστε η μόνη χώρα που ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε, το μερίδιο μισθών στο ΑΕΠ μειώθηκε. Άρα, ό,τι λέει τώρα ο Υπουργός, και με σεβασμό επειδή και εκείνος πράγματι σεβάστηκε τον διάλογο, τον άκουσα, το καταρρύπτουν οι ίδιοι αριθμοί. Ότι φτάσαμε μια χώρα όπου οι προβλέψεις είναι ότι θα μειωθεί η ανάπτυξη, δυστυχώς, γιατί σπατάσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ είχαμε υποτυπωθεί ανάπτυξη, κατέρευση αγοραστική δύναμη.
0: Να κάνω μόνο μια
2: αυτή είναι η πιο μεγάλη αποτυχία.
0: Μια ερώτηση. Όχι.
1: Πείτε το διαδίκτυο
2: που λένε. Κλείνω. Οι ίδιοι που λένε
0: μόνο μια
2: για την πίτα, ενώ η πίτα μεγάλωσε,
1: θα
2: την πίτα τη φάγανε.
0: Μια ερώτηση.
2: Φάγανε
1: δεν έχω χρόνο.
2: Οι κολλητοί και οι λίγοι.
0: Να πω κάτι. Να πω κάτι. Ωραία, το λέω στον κύριο Ξανθόπουλο και στον κύριο Τσουκαλά. Εγώ λέω ότι οι μισθοί διπλασιάστηκαν γιατί αυτή η ιστορία.
2: Πήγαν 40% πάνω. Δεν διπλασιάστηκαν, δεν λέει κανένα. Οι τιμέ όμω διπλασιάστηκαν, κύριε Καραγκούνη.
0: Οι
2: τιμέ.
0: Μόνο αυτό. Αν μου απαντήσετε σε αυτό, το
3: σχέδιο.
0: Ακαρία.
3: Η κοινωνία, η μεγάλη πλειοψηφία δοκιμάζεται. Θα θυμίσω αυτό που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου.
2: Αυτό το λέτε, ευτυχούν
0: οι αριθμοί. Εδώ δοκιμάζεται στη Γαλλία και στη Γερμανία και παίρνουν 50 δις μέτρα. Απλά εδώ δοκιμάζεται χωρίς μέτρα. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ευτυχούν οι αριθμοί και δυστυχούν
0: οι άνθρωποι. Όλοι δοκιμάζονται.
1: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Ευχαριστώ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο. Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης, εμείς αύριο το βράδυ στις 8.
4: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
1: Ouais ! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
2: Allons, allons, les enfants, du calme.
1: Wouah ! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
3: Ça fait même pas mal.
1: Avec les copains, on joue et c'est drôlement chouette.
4: Maman.
5: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
7: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
6: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
13: Ένταση, λάμψη, πάθος, ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
14: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.
15: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
16: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
17: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
18: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
19: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
20: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
21: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
22: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
23: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
24: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
25: Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
26: Το παπάκι, αχ καλέ πάπι, το παπάκι πάει στην ποτάμια.
23: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwin, winning awaits.

0: Σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
1: Όταν πηγαίνετε στο Eurogroup και προεδρεύετε, δεν εντυπωσιάζονται οι συνάδελφοί σας που είστε υπουργός οικονομίας μιας χώρας που είναι στο τέλος των 27 ο λαός της στην αγοραστική του δύναμη?
2: Η πρόοδος και η ευημερία των πολιτών το ξεκαθαρίζουμε. Θα έρθει μόνο όταν φύγει αυτή η απαράδεκτη επικίνδυνη κυβέρνηση και θα υπάρχει μια προοδευτική προοπτική με τη δύναμη του λαού και των προοδευτικών δυνάμεων.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Είμαστε, μπορεί να μην το λένε επίσημα οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά είμαστε ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο, σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Έχουμε όλα τα απαραίτητα συστατικά με τοπικές δημοσκοπήσεις, συγκρούσεις για τις δημοσκοπήσεις που αφισβητούνται όταν στα κόμματα δεν αρέσουν τα αποτελέσματά τους. Έχουμε αναστάτωση σε εσωτερικό, στα κόμματα, αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, ανακάτεμα της λάπουλας, αναμονή για τα νέα κόμματα και βέβαια έχουμε και παρασκήνιο από τα υπάρχοντα και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση και ιδιαίτερα για το ΣΥΡΙΖΑ που είναι σε αυτή τη μεταβατική φράση με τον Αλέξη Τσίπρα να έρχεται και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνουν προς αυτόν χωρίς να ρωτούν τον κύριο Φάμελο για τις ταχύτητες που έχουν επιλεχθεί. Υπάρχει και άλλο παρασκήνιο και μια συζήτηση ακόμα και για σχετική συνεδρίαση. Όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά. Αλλά είναι άκρος προεκλογικά, δεν έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή, αφού φτάσαμε σε σημείο να έχουμε και τσακωμούς για τις δημοσκοπήσεις, γιατί αν ήμασταν πολύ μακριά από τις κάλπες, θα έλεγε κανείς και ποιος ασχολείται τώρα.
4: Εντάξει, το έχουμε δει και άλλη φορά να υπάρχει τσακωμός.
3: Το έχουμε ξαναδεί. Είναι μια πεπατημένη, η οποία δεν έχει δει σε κανένα κόμμα σε καλό.
4: Όχι,
3: αυτό, αλλά είναι αυτό. Μια πεπατημένη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις μετοπικές, που είναι και αυτές απαραίτητες στις προεκλογικές περιόδους, όσο μεγάλες και αν είναι αυτές. Λοιπόν, έχουμε μετοπική Μαρινάκη Πασόκ. Είχε ξεκινήσει από την παράληψη λογιστή στο πόθεν έσχυση του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία διορθώθηκε με διορθωτική και συνεχίστηκε σήμερα μεταξύ Πασόκ και κυβερνητικού εκπροσώπου, όταν ο κύριος Μαρινάκης ενέταξε στην κριτική του και το 1 εκατομμύριο του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί είναι εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι απάντησε ο πρόεδρος του Πασόκ και μετά πώς καταλήξαμε και σε μια μετοπική Ανδρουλάκη Πιερακάκη στη Βουλή. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πασόκ. Καταρχάς, να πω ότι είναι ανθρώπινο να ξεχνάει κάποιος, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Βέβαια, είναι άλλο πράγμα να ξεχνάς τα ακουστικά σου το πρωί από το σπίτι και να γυρίζεις να τα πάρεις ή το πορτοφόλι σου. Και άλλο πράγμα να ξεχνάς να δηλώσεις, ο λογιστής σου δηλαδή, 1 εκατομμύριο ευρώ. Έχει και αυτό μία διαφορά, λέει ο κύριος Μαρινάκης. Και συμπληρώνει, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες. Να. Και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, λέει. Και εννοείται ότι ήρθε η έντονη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη και τα πειρά στο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε να τα δούμε. Εκτός από εκπρόσωπους ομάδας αλήθειας, λέει το Πασόκ, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία, μπροστά στην πολιτική αποδρομή της, σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά αδικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λαϊλασία του δημοσίου χρήματος. Τώρα, να δούμε και το κερασάκι στην τούρτα της σύγκρουσης, ο οποίος ήρθε μέσα στην Βουλή με μια μετοπική Ανδρουλάκη Πιερακάκη.
0: Στο προηγούμενο Eurogroup, με την ιδιότητά μου ως πρόεδρο του Eurogroup, έφερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κάνει μια αξιολόγηση των μέτρων που κάνει κάθε χώρα και να μας πει τι κάνουμε σωστά και τι κάνουμε λάθος. Μας καλεί λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να το επικαλείστε à la carte. Τι μας λένε? Κάντε στοχευμένα μέτρα. Εσείς αναφέρεστε σε φόρους. Είναι η ανάποδη συνταγή από αυτήν που προτείνει και η Κομισιόν και οι διεθνείς οργανισμοί.
1: Πραγματικά αναρωτιέμαι, όταν πηγαίνετε στο Eurogroup και προεδρεύετε, δεν εντυπωσιάζονται οι συνάδελφοί σας που είστε υπουργός οικονομίας μιας χώρας που είναι στο τέλος των 27 ο λαός της στην αγοραστική του δύναμη?
0: Επειδή αναφερθήκατε στο Eurogroup, Εικάζω ότι όταν οι συνάδελφοί μου με εξέλεγαν ανάμεσά τους και πάρα πολύ ομόσταυλοι σας από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ευρώπης και Γερμανός Αντικαγκελάριος Πρόεδρος του S5, προφανώς δεν ήταν προσωπική η διάσταση της ψήφου μοναχά, αλλά μια ευρύτερη αναγνώριση, έτσι υπόθηκε, του τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και του ποια ήταν η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Αυτό δηλαδή το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς, αλλά δεν αναγνωρίζεται από εσάς με το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιείτε, ακριβώς μέσα σε αυτή την αίθουσα. Και σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
1: Η επιλογή στο πρόσωπό σας ως

0: πρόεδρο του Eurogroup, έχει να κάνει με τις συζήτησεις του ελληνικού λαού. Έχει να κάνει με τις δυσκολίες που περάσαμε, την προσπάθεια που κάνουμε να ανακάμψουμε, που σε έναν βαθμό καταφέραμε με μεγάλες θυσίες. Χιλιάδες Ελληνόπουλα στο εξωτερικό, κλειστές επιχειρήσεις, χαμένες δουλειές, άνθρωποι που καταστράφηκαν. Μεγάλες θυσίες. Για να σταθούμε όρθιοι. Εσείς λοιπόν, αυτές τις θυσίες τις βλέπετε με τον ίδιο τρόπο σήμερα και πριν από μερικά χρόνια? Διότι αυτές τις θυσίες υπήρξε ένα κόμμα που θυσιάστηκε. Όταν αυτοί που κάθονται δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χρεοκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη. Αυτοί που κάθονται δίπλα σας.
1: Λοιπόν, για πες μας το...
2: Λοιπόν.
1: Το κλίμα από την κυβέρνηση και θα σου πω και από τον Πασόκ.
2: Είναι προφανές ότι στην κυβέρνηση ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στο Πασόκ, όπως τους είχε ανεβάσει και το Πασόκ. Σίγουρα θα μειώσουν το ποσοστό του, αυτό εκτιμούν στην κυβέρνηση, και γι' αυτό πιστεύουν ότι έχουν ξεκινήσει και οι επιθέσεις κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων. Ως προς αυτό το δεύτερο θέμα, λοιπόν, η κυβέρνηση σιγά σιγά θα κατηγορεί το Πασόκ ότι θυμήθηκε τις παλιές καλές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, τότε που και ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Και δεν του πήγε καλά.
2: Και δεν του πήγε καλά, γιατί το αποτέλεσμα το θυμόμαστε όλες τις εκλογές του 2023. Είναι μια τακτική ανεβάσματος των τόνων. Επίσης, στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι όταν θα εμφανιστούν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που ενδεχομένως να βγάζουν το Πασόκ από τη δεύτερη θέση, θα ξεκινήσει και μια εσωτερική γκρίνια στο Πασόκ, που τώρα δεν υπάρχει γιατί τα πράγματα έχουν ηρεμήσει μετά το συνέδριο. Θα υπάρχουν οι επιθέσεις του κυρίου Τσίπρα προς το Πασόκ, του Πασόκ προς τον κύριο Τσίπρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου κράτησε αποστάσεις από αυτές τις επιθέσεις κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων, και αυτό το επισημαίνουν προς την κυβέρνηση, δηλαδή ότι θα υπάρχουν, εκτιμούν, δύο γραμμές, η πιο σκληρή.
1: Τρεις είναι και οι γραμμές, θα σου πω.
2: Τρεις, ακόμα χειρότερα. Και οι πιο θεσμικοί και εξυγχρονιστές. Λοιπόν. Και εκτιμούν ότι όλη αυτή η ιστορία στην αντιπολίτευση και στην κεντροαριστερά, στο τέλος της μέρας, θα ωφελήσει την κυβέρνηση.
1: Δώσε μου την πάσα για να σας δώσω το ρεπορτάζ από το Πασόκ, που όντως έχει ανοίξει, μάλλον χωρίς κάποιο σχεδιασμό, μία με τοπική σύγκρουση με τους δημοσκόπους.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ρωτώντας τη Χαριλάου του Λυκούπη, κορυφαία στελέχη, κοντά στο Ευγένιο Ανδρουλάκη, μόνο δεν υπήρχε πρόθεση. Εγώ όμως λέω, γιατί το ρεπορτάζ δεν μπορεί να βασίζεται σε αυτό που σου λένε, αλλά σε αυτό που ισχύει και από αυτό που συμπεραίνεις κιόλας, ότι θέλουν δεν θέλουν, άνοιξε μία με τοπική.
2: Έτσι.
1: Γιατί υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να κάνουν εκείνη κριτική και να απαντά, παράδειγμα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ο Σλάτος Φαναράς της Μέτρων Ανάλυσης. Λέω έναν από τους δημοσκόπους.
2: Τρεις του απάντησαν.
1: Λέω έναν από τους δημοσκόπους.
2: Φαναράς, Ζούρης και Παναγόπουλος.
1: Λέω από εκεί που ξεκίνησε με τοπική.
2: Σωστά.
1: Έτσι, λοιπόν.
2: Ναι, να πούμε όμως γιατί απάντησε ο κύριος Φαναράς.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Ένα μισό λεπτό. Ένα τέλεχος του Πασόκ χαρακτήρισε τη δημοσκόπηση του κυρίου Φαναρά δημοσκόπηση απάτη.
1: Από το οργανωτικό.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα.
2: Ο επικεφαλής του οργανωτικού.
1: Υπεύθυνος επικοινωνίας του
2: οργανωτικού.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Η μία γραμμή εκφράστηκε από τον κύριο Δουδονή, ο οποίος τι είπε όταν του έδειξαν το έβριμα της δημοσκόπησης που φέρνει δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι είναι της πλάκας η δημοσκόπηση.
2: Ναι.
1: Βάλτε στην άκρη τη μία γραμμή. Η δεύτερη γραμμή εκφράστηκε από την Άννα Διαμαντοπούλου, που είπε δεν θα ανοίξουμε πόλεμο με τους δημοσκόπους.
2: Σωστά.
1: Βάλτε στην άκρη και αυτή. Και έρχεται η τρίτη, που έλαβα εγώ τώρα επισήμως από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ότι παρατηρούνται διαφορετικές, τα σημείωσα κιόλας, δηλαδή όταν πήρα το ρεπορτάζ μου στο τηλέφωνο, σημείωσα για να καταλάβουμε ότι εδώ έχουμε τρεις γραμμές. Διαφορετικές μεθοδολογίες, οι οποίες, χωρίς να υπάρχει πάντα πρόθεση, οδηγούν στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Άρα στέκονται στην κριτική, στη μεθοδολογία. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε το Πασόκ να μην θέλει σύγκρουση, αλλά να έχει γίνει σύγκρουση με τους δημοσκόπους, και τρεις γραμμές. Λοιπόν, τώρα ποιο είναι το θέμα και το δικό μου σύντομο σχόλιο? Ότι στον ΣΥΡΙΖΑ όταν το έκανε δεν βγήκε σε καλό. Αντιθέτως, υποεκτιμήθηκε η κυβέρνηση, γιατί κανείς δεν περίμενε το 41. Ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό που έδιναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε χαμηλότερο ποσοστό, η κυβέρνηση πολύ μεγαλύτερο. Αλλά το βάζω και αυτό στην άκρη, γιατί μου αρέσει να μιλάω με αριθμούς. Το Πασόκ τώρα το κάνει αυτό, αλλά είναι οι ίδιοι δημοσκόποι, γιατί εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, έτσι και στα κάτω σε αυτά τα πράγματα με αριθμούς, που του έδιναν 20. Δηλαδή, ο Φαναράς, ο Ζούπης, που είναι ο δικός μας εδώ που συνεργαζόμαστε, της Opinion Poll. Δεν έχει να κάνει ποιος είναι δικός μας και ποιος όχι.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Αυτό λεπτό, να ολοκληρώσω λίγο τη φράση μου. Είναι οι ίδιοι δημοσκόποι που έδιναν 20% στο Πασόκ. Ο Ζούπης έχει δώσει 20% στο Πασόκ. Το ερώτημά μου λοιπόν, το ειλικρινές και δημοσιογραφικά, είναι το εξής. Γιατί στο Πασόκ δεν χτυπάει κόκκινο όταν τους δίνουν κόκκινο.

0: μεθοδολογικά, όπως λένε, με λανθασμένους τρόπους και χτυπά κόκκινο όταν με τις ίδιες μεθόδους δεν τους αρέσει το αποτέλεσμα. Άρα, τώρα για να συνεννοηθούμε και να είμαστε ειλικρινείς, μάλλον οι πολιτικοί πρέπει να παίρνουν τις δημοσκοπήσεις, να τις σχολιάζουν, αλλά να μην τα βάζουμε τους δημοσκόπους γιατί και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Και στο τέλος της ημέρας, στην κάλπη όταν βγαίνει ο λογαριασμός, φαίνεται ποιοι είχαν δίκιο.
1: Και επίσης, να πω και κάτι αυτό, άλλο, πριν δηλαδή, να πάρει το λόγο και η Ελένη.
0: Είναι πεπατημένη παλιά αυτή. Δεν
1: γίνεται να επικαλείσαι τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που σε συμφέρουν και τα στοιχεία που δεν σε συμφέρουν να είναι πειραγμένα.
0: Αυτό το κάνουν όλα τα κόμματα.
1: Αλλά πρόσεξε.
0: Το κάνουν και οι κυβερνητικοί.
1: Ναι,
0: εδώ,
1: Γιώργο μου, αλλά λένε, άλλο λέω.
0: Άλλα για όλους άμα τους λες για την ακρίβεια.
1: Για όλους είναι αυτό. Δεν γίνεται να έχει πρόβλημα η μεθοδολογία όταν. Δεν σε συμφέρει η πρόθεση ψήφου, αλλά να μην έχει πρόβλημα ναι. όταν το 60% λέει εκτίμηση, πολιτική αλλαγή και να το επικαλείσαι. Δεν γίνεται.
0: Σε όλες τις χώρες πρώτον. Και δεύτερον, αυτό που προκύπτει σαν εκλογικό αποτέλεσμα είναι κοντινό στην αναγωγή. Για έναν και μόνο λόγο, διότι μειώνονται και μεταφέρονται από την δεξαμενή των αποφάσεων ψηφοφόροι. Η πρόθεση δεν είναι κοντά στο εκλογικό αποτέλεσμα, όχι γιατί υποτιμάται, αλλά γιατί δεν εμπεριέχει. Μια
1: γιατί
0: μεγάλη
1: υπάρχει ένα
0: αποφάσιο.
1: Ακριβώς.
0: Εξηγήσεις, ναι, βεβαίως.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι το τελευταίο διάστημα, με το που ο κύριος Τσίπρας βγήκε, άφησε να εννοηθεί.
0: Τι ήθελε τώρα κι αυτός, κύριε Τσίπρα, μα μας αναστάτωσε εδώ.
2: Δημοσκόπη, κόμματα. Και εγώ αυτό λέω τώρα.
0: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, με το που είπε ότι άφησε να εννοηθεί ότι το κόμμα θα το εξαγγείλει τον Ιούνιο, άρχισε να κάνει μία σειρά από κινήσεις. Στο Πασόκ έπεσε πανικός. Θεώρησαν, και εντάξει, έχει μία λογική, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο βασικός αντίπαλός τους. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη δεύτερη θέση. Δεν μιλάμε κανένα, ούτε το Πασόκ δείχνει να έχει μια τέτοια δυναμική για την πρώτη θέση, αλλά και με βάση τις δημοσκοπήσεις και ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται να είναι κάπου εκεί κοντά. Και να περνάει όμως σε κάποιες δημοσκοπήσεις το Πασόκ. Είδαμε λοιπόν ότι χθες ξεκίνησε μια επίθεση από την πλευρά του Πασόκ εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Και παράλληλα ξεκίνησε μία επίθεση εναντίον των δημοσκόπων. Εγώ, επειδή καλύπτω πολλά χρόνια αυτό το ρεπορτάζ, να θυμίσω εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη ότι ο κύριος Τσίπρας αναγκάστηκε να ζητήσει συγνώμη από τους δημοσκόπους στο παρελθόν.
1: Τον κύριο Μαύρο.
2: Από τον κύριο Μαύρο. Ότι αυτή η τακτική δεν είναι η καλύτερη, ούτε με τις δικαιολογίες ότι. Πώς το είπες αυτό,
0: γιατί. Μεθοδολογικά, ότι διαφωνούν. Αλλά όταν δίνεις ψηλά
2: ναι,
0: για όλα τα κόμματα.
2: Και εγώ το έχω πει
0: άμα
2: αυτό.
0: Άμα τους δώσεις 20-22,
2: όταν
0: είναι καλή
2: έκανα
0: μέθοδος.
2: Το ρεπορτάζ.
0: Όχι, δεν είναι καλή.
2: Και τότε στο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούσαν για τη μεθοδολογία.

0: το φως της δημοσιότητας.
1: Ωραία.
0: Γιατί όταν φτάνει ο Φαναράς, ο Ζούπης
2: και ο Παναγόπουλος,
0: και ο Παναγόπουλος να κάνουν τέτοιες δηλώσεις, προφανώς κάτι δεν πάει
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Να πω
0: και
1: λίγο
0: θα το βρουν
1: για τις τρίχες του κυρίου Τσίπρα μεταφορικά που λέει...
2: Για τα μαλλιά, για τα μαλλιά.
0: Ναι.
1: Παίρνω τη φράση της Ελένης, τη λέξη που χρησιμοποιήσε η Ελένη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί άνοιξε μια συζήτηση περί τριχών, για τις οποίες δεν είμαι και ο πλέον κατάλληλος έτσι, αναλυτής. Αλλά έτσι όπως τα φέραν τα πράγματα με την κυρία Αναστασίου, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, επειδή το έθεσε η Ελένη και για να το πούμε σοβαρά, το θέμα είναι η επίθεση με αυτόν τον τρόπο, τον μη πολιτικό τρόπο, στον κύριο Τσίπρα από το στέλεχος του Πασόκ, την κυρία Αναστασίου, η οποία είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε και πώς ανασκεύασε σήμερα και θα σας πω επίσης γιατί ανασκεύασε. Να πω λέει στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Αυτή ήταν η επίμαχη δήλωση με την οποία έγινε ο χαμός. Και δικαίως. Ανασκευάζει μετά σήμερα με σημερινή ανάρτηση κυρία Αναστασίου και θα σας πω αμέσως γιατί ανασκεύασε. Οφείλω λέει να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Κτλ. Λοιπόν, τώρα. Ποιο είναι το θέμα? Εγώ έκατσα σήμερα και επειδή και οι τρεις μας έχουμε το συνήθειο, γιατί δεν το κάνουν όλοι, και σηκώνουμε τα τηλέφωνα και κάνουμε πολύ ρεπορτάζ, και σήκωσα λοιπόν τα τηλέφωνα και ρώτησα, παιδιά, πώς το πάτε με την κυρία Αναστασίου, είναι εντός γραμμής, είναι εκτός γραμμής, και αν είναι εκτός γραμμής θα υπάρξει κάποια κύρωση? Και μου απάντησαν πρώτον ότι είναι εκτός γραμμής, ότι είναι γραμμή ότι ο Τσίπρας είναι χορηγός του Μητσοτάκη, ότι είναι ο εκλεκτός αντίβαλος του Πρωθυπουργού, ότι τον σπρώχνει η κυβέρνηση γιατί την βολεύει, αλλά δεν είναι γραμμή, χτυπήματα κάτω από τη μέση και τέτοιο ύφος και τέτοια αισθητική. Και το επόμενό μου ερώτημα ήταν, ωραία, και τώρα τι κάνετε με την κυρία Αναστασίου? Και μου είπαν ότι υπήρχαν στελέχη του Πασό κορυφαία που πρότειναν ακόμα και την διαγραφή της κυρίας Αναστασίου. Ήταν λίγα αυτά, επικράτησε η σύσταση να μην βγαίνει και να εκπροσωπεί τόσο συχνά η κυρία Αναστασίου το Πασόκ. Δηλαδή να τη βάλουν στο βαθμό που γίνεται, στο ψυγείο. Έμαθα δημοσιογραφικά, και εδώ πάμε και στο παραπολιτικό μέρος που εμένα μου αρέσει, ότι η κυρία Αναστασίου ήδη ακύρωσε τηλεοπτικές της εμφανίσεις. Με λίγα λόγια, κατάλαβε ότι δεν είναι τώρα και πολύ εντάξει η κατάσταση.
2: Μόνη της της ακύρωσε ή της
1: την κατσάδιασαν και από το κόμμα της. Της είπαν ότι κόψτε αυτή την ιστορία του viral, του αρνητικού, γιατί εσύ μπορεί να γίνεσαι viral, αλλά δεν είναι το virality που θέλει το Πασόκ να έχει αυτό να λέμε ότι ο Τσίπρας βάφει τα μαλλιά του.
0: Καταρχήν για τους κεντρώους ψηφοφόρους είναι ότι πιο αντιαισθητικό υπάρχει.
1: Για να σας το πω, η κυρία Αναστασίου θα είναι επικοινωνιακά για καιρό στο ψυγείο. Τώρα, αυτό κλείνει από μένα και για το Πασόκ και την κυρία Αναστασίου της δημοσκοπήσης. Έμαθα από σένα, Έλληνη, στη σύσκεψη που έχουμε, ότι δεν ξέρω αν θα γίνει, εσύ θα μας πεις, ότι υπάρχουν αιτήματα κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν πηγαίνονται και πολύ με τον κύριο Τσίπρα, για να γίνει, να συγκροτηθεί η πολιτική γραμματεία του κόμματος, να γίνει συνεδρίαση, γιατί θορυβήθηκαν από τις παρουσίες βουλευτών και κορυφαίων στελεχών του κόμματος στο άλλο κόμμα του Τσίπρα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι αυτοί, γιατί ζήτησαν να γίνει πολιτική γραμματεία, αν θα γίνει πολιτική γραμματεία?
0: Ότι θορυβήθηκαν τόσο από τις παρουσίες, όσο ότι έχουν, θα έλεγα, και μία εύλογη αγωνία για το τι θα κάνουν. Δηλαδή δεν είναι...
1: Θορυβήθηκαν κυρίως γιατί είναι εκτός παιχνιδιού, μάλλον.
0: Γιατί είναι εκτός παιχνιδιού.
1: Ωραία. Ποιοι λοιπόν, είναι αυτοί τώρα και τι έγινε?
0: Κυρίως είναι ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Νίκος Παπάς.
1: Ναι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι πριν από δύο μέρες ο κύριος Πολάκης έστειλε ένα SMS στον κύριο Φάμελο, με το οποίο του ζητούσε να ορίσει τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Οι δικές μου πληροφορίες λένε και να την ορίσει αυτή την εβδομάδα. Ήθελε δηλαδή να γίνει αυτή την εβδομάδα. Οι δικές μου λοιπόν πληροφορίες λένε ότι δεν θα γίνει προφανώς αυτή την εβδομάδα και είναι αμφίβολο αν θα γίνει και την επόμενη. Μπορεί να γίνει τη μεθεπόμενη. Όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, κάποια στιγμή θα γίνει συνεδρίαση. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος λόγος στη συγκεκριμένη στιγμή να γίνει με βιασύνη.
1: Να γίνει για να δώσουν εξηγήσεις Γιατί πήγαν στο Τσίπρα
0: τώρα,
1: και τη Μελιγενέστε.
0: Δεν είναι μόνο ότι θα ζητούσαν

0: δώσαν εξηγήσεις.
1: Ο παπάς και ο Πολάκης γιατί το ζήτησαν για αυτό.
0: Γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μία μεγάλη πίεση προς την πλευρά του κυρίου Φάμελου να πάρει πρωτοβουλία. Mm. Δηλαδή να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Τσίπρα και να του πει ότι με βάση την απόφαση την οποία έχουμε βγάλει στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή, εμείς έχουμε αποφασίσει να συνεργαστούμε με τα κόμματα της αριστεράς και με το δικό σου κόμμα. Εσύ προτίθεσαι να συνεργαστείς. Αυτό όμως εμπεριέχει την έννοια του κόμματος.
2: Ναι.
0: Κάτι το οποίο ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να μην το συζητάει. Να συζητάει μόνο για προσωπικότητες. Παρά τα αυτά, ο κύριος Φάμελος, λένε πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία αυτή για να έχουν μία επίσημη απάντηση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ότι θα γίνει αυτό ή δεν θα γίνει αυτό ή εγώ δεν σκοπεύω να συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Οποιαδήποτε κι αν είναι ναι. αυτή η απόφαση. Γιατί τώρα ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς θέλουν το συντομότερο δυνατό μία απάντηση. Με βάση τα σενάρια που κυκλοφορούν, το ξέρουμε, λέγαμε και εμείς πριν από λίγο ότι μυρίζει προεκλογική περίοδο.
1: Καλά, εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να μας λένε κυβερνητικά στελέχη ότι δεν είναι και πρώτες εκλογές να γίνουν μετά τη ΔΕΘ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πλέον έχουμε τον χρόνο των
0: πλέον
1: εκλογών.
0: Πλέον αυτό είναι είναι το αφήγημα το οποίο θα πρέπει να δούνε τι θα γίνει μέσα τον Ιούνιο, δηλαδή αν μη τι άλλο, γιατί από εκεί και ύστερα, από 15 Ιουλίου και μετά, τα πάντα κλείνουν μέχρι 20 Αυγούστου, αν ναι. με τι άλλο.
1: Ή θα μπουν στη Βουλή με τον Τσίπρα, ή θα πάνε για πολιτικές διακοπές.
0: Και εδώ τώρα το θέμα ποιο είναι. Αυτά τα στελέχη που θα μείνουν, τι θα κάνουνε. Μάλλον, για να το πιάσω λίγο
1: θα
0: πριν.
1: Θα κρατήσουν το κόμμα να κατέβουν
0: μόνοι. Ο κύριος Φάμελος τι θα κάνει. Ο κύριος Φάμελος θα παραμείνει στο κόμμα. Ο κύριος Φάμελος θα πάει και θα συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Αν ο κύριος Τσίπρας συνεργαστεί με τον κύριο Φάμελο, εκεί ο κύριος Φάμελος θα παραιτηθεί από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα προκύψουν μια σειρά από διαδικασίες. Ποιες θα είναι αυτές οι διαδικασίες. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να εκλεγεί νέος πρόεδρος ο οποίος θα κατεβάσει τον ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθετικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Σαν κύβος του Ρούμπικ είναι όλο
0: σας
3: αυτό.
0: Σας λέω ακριβώς. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, πολλά ερωτηματικά και ξεκινάς να πεις κάτι και βγαίνει ένα άλλο ερώτημα. Γι' αυτό λένε πάρα πολλοί ότι θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να πάρει ο κύριος Φάμελος την πρωτοβουλία την οποία πρέπει να πάρει για να δουν τι θα γίνουν. Γιατί πρέπει να
1: πάρει τον Τσίπρα
0: την
1: έπρεπε να τους πει τι θα κάνει μαζί τους δηλαδή. Αν θα τους πάρει όχι. Αυτό είναι όλη η ιστορία.
0: Εάν θα συνεργαστούν και τι είδους συνεργασία θα είναι αυτή. Θα είναι συνεργασία του κόμματος, θα είναι συνεργασία με τα στελέχη. Εδώ λέμε εμείς ότι ο κύριος Τσίπρας, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ότι έγιναν και άλλες συζητήσεις όλο αυτό το διάστημα, μήπως μπορέσει με κάποιο τρόπο κτλ. Να γίνει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας είναι απόλυτος ότι δεν επιθυμεί τη συνεργασία, τουλάχιστον τη συγκεκριμένη στιγμή.
3: Δεν θέλει να τους βλέπει ο άνθρωπος.
0: Για να
3: είπε
0: είμαστε
3: πώς και πώς να σηκωθεί να φύγει να εισκάσει.
0: Θα
3: ξαναπάει με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ πάντα βάζω στο ρεπορτάζ που έχω, λέω αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι
1: λοιπόν,
0: έτσι.
1: Θέλω να δούμε μία δήλωση και θα σας πω και για τις μεταγραφές πώς πάνε. Της Αθηνάς Λινού, εχθές που επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ μας είχε δώσει η Ελένη, ότι η κυρία Λινού, παρά τα σενάρια περί Πασόκ, είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, μας το είχε πει.
3: Είχε πάει και στο
1: εχθές το Σεραφείμ Κοτρότσο ήταν ακόμα πιο σαφής, γιατί είχε πάει και στην εκδήλωση. Μπορούμε να δούμε τη σχετική δήλωση. Η Λινού πάει προς Τσίπρα, θα σας πούμε ποιοι δεν πάνε προς Τσίπρα και πάνε προς Πασόκ.
4: Αν χρειάζεται να είμαι στο κόμμα, θα είμαι στο κόμμα. Είναι πιθανό, αλλά χρειάζεται μελέτη και περιμένουμε κάθε πράγμα στον καιρό του.
1: Λοιπόν, η Λινού πάει Τσίπρα, μας το είπε.
0: Ναι.

0: Τώρα, απ' την άλλη, το Πασόκ δεν θα την έχει στις εντός αγωγικών μεταγραφές του. Αυτό που φαίνεται να κλείνει για το Πασόκ είναι ο κύριος Αποστολάκης, ο Ναύαρχος. Και μάλιστα όχι μόνο με Χανιά να παίζουν στο τραπέζι, αλλά ακόμα και με Αλφα Πειραιά. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης έχει βασικό στόχο να ενισχύσει το Πασόκ στο λεκανοπέδιο. Αντίστοιχα, υπάρχει η κυρία Κασιμάτη, που είναι επίσης μια επιθυμητή πολιτική μετακίνηση για
1: τι
0: το Πασόκ.
1: Τι γίνει, έχεις εικόνα.
0: Παρά τις αντιδράσεις για τη Β' Πειραιά, Α1, ναι. Β' η κυρία
1: Κασιμάτη. Έχεις εικόνα με τη, για την κυρία
0: τώρα, Κασιμάτη. Τώρα θα το πω. Πάλι στη λογική της προτεραιότητας του κυρίου Ανδρουλάκη να ενισχύσει το Πασόκ στο λεκανοπέδιο, γιατί έχει μεγάλη απόκληση μεταξύ περιφέρειας και αστικών κέντρων. Στην περιφέρεια πάει πολύ καλά, στα αστικά κέντρα είναι κάτω από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Άρα υπάρχει αναντιστοιχία και θέλει να φέρει ισορροπία προς τα πάνω. Σε ό,τι αφορά την κυρία Κασιμάτη, εκτιμώ ότι παρά τις αντιδράσεις, επειδή είναι υπέρτερος ο στόχος της ενίσχυσης στο λεκανοπέδιο και ειδικά στη Β' Πειραιά, πιστεύω ότι θα καταλήξει, εφόσον και η ίδια το επιθυμεί, στα ψηφοδέλτια του Πασόκ, παρά τις αντιδράσεις. Η κυρία Τζάκρη έχει μείνει στο ψυγείο προς ώρας. Μένει να δούμε.
1: Μα την είδα ότι επέστρεψε στον κύριο Κασελάκη.
0: Ναι, είναι στο
1: δηλαδή
0: ψυγείο.
1: Δηλαδή έκανε κάποιες ερωτήσεις με την
0: μετά το,
1: κυρία
0: το μπλόκο Χριστίδου. Από την πλευρά Χαλάτση, δηλαδή Γερουλάνου, νομίζω ότι πήρε ένα μήνυμα ότι δεν είναι
1: δεν ανοιχτές
0: οι πόρτες. Δεν
1: υπάρχει περίπτωση και επέστρεψε.
0: Ας κρατάμε, γιατί και εσύ λες ότι λέμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Μήπως ανοίξει, επειδή αυτή τη στιγμή είναι κλειστό,
1: ναι,
0: το παράθυρο που
1: ποτέ.
0: Είναι κλειστό, ανοίξει πλαγίως. Και έρθει, λέω εγώ τώρα, αυτό που έχουν πει κάποιοι, ως συνεργαζόμενη βουλευτής.
1: Ναι, γιατί
0: η κυρία Τζάκρη,
1: το λέμε.
0: Και δεν θα την αφορά έτσι το καταστατικό, γιατί αφορά αυτούς που είναι Πασόκοι. Άμα δεν είσαι
1: ναι,
0: Πασόκος και έρχεσαι συνεργαζόμενος, δεν σε πιάνει
1: το
0: καταστατικό.
1: Το λέμε αυτό γιατί πραγματικά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει.
0: Όχι.
1: Πώς θα είναι οι συγκυρίες.
0: Είμαστε σε προεκλογική και μεταγραφική περίοδο.
1: Ναι, και
0: λοιπόν,
1: γι' αυτό.
0: Οπότε όλα είναι στο τραπέζι.
1: Προσεκτική.
2: Μάλιστα.
0: Θα πάρει κανένα.
2: Μετεγγραφική περίοδο.
0: Ο Ανδρουλάκης παίρνει. Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης δεν θα πάρει κανένα.
2: Ο Μητσοτάκης τόσους πήρε. Πώς να πάρει.
0: Δεν έχουμε κανένα καινούριο.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Θα δούμε. Τώρα, όταν θα αρχίσει η συγκρόση των ψηφοδελτίων, τότε θα φανεί. Τώρα.
0: Το Λοβέρδο είχε ο τελευταίος. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Σήμερα με ένα άλλο μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου που είχε επίσης ενδιαφέρον και λέω με ένα άλλο γιατί θα συνεχίσουμε μια συζήτηση που ανοίξαμε χθες με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη. Θα πάμε να συναντήσουμε σε λίγα λεπτά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δημήτρη Παπαστεργίου. Και μεταξύ των υπολείπων ερωτημάτων που θα του θέσουμε θα είναι και τα εξής δύο, βασιζόμενα σε όσα μας είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Το πρώτο, αν προχωρά και αν συμφωνεί και εκείνος με την ταυτοποίηση των λογαριασμών στα social media, δηλαδή όχι να γράφει Δημήτρης Τάκης και να μην είναι ο Τάκης. Να υπάρχει πρόσωπο και όνομα στα social media για να μπορεί κάποιος να κάνει αναρτήσεις και να είναι ενεργός. Ένα και δύο, αν θα υπάρξει απαγόρευση της χρήσης προσώπου και φωνής μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά και στον απόϊχο όσων είδαμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και βέβαια και κάτι άλλο που αφορά και την καθημερινότητα όλων μας και κάποιοι ήδη έχουν πληρώσει λογαριασμό, είναι οι κάμερες στους δρόμους και πολλά άλλα. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για να τα πούμε όλα.
3: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
4: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
5: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
6: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
7: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
8: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
9: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
10: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
11: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
12: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
13: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα
14: τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
15: Απόλαυσε τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς αγώνες με τα Public. Ζήσ' τους κάνοντας δική σου μία extra large τηλεόραση Samsung και κέρδισε μείον 20%.

0: έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Πρόγραμμα διατροφής έχεις. Και όρεξη να ξεκινήσεις έχεις. Νόστιμες και αφράτες τορτίγες Παπαδοπούλου. Τορτίγες αλλά Παπαδοπούλου έχεις.
2: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
3: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
4: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
5: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
2: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου. Καλησπέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
8: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
8: Μεγάλη μου χαρά που τα ξαναλέμε. Είχαμε καιρό να τα πούμε.
7: Και δική μας. Πάντα γιατί μας ανοίγεται και ενδιαφέρουσα ατζέντα. Πολύ σύγχρονη. Και θέλω να ξεκινήσω με μια συζήτηση η οποία αφορά τις αρμοδιότητές σας και τις ευαισθησίες που έχετε, γιατί και αυτά τα θέματα έχουν και ένα υπόβαθρο κοινωνικό. Εχθές με τον συνάδελφό σας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, ανοίξαμε μία συζήτηση στον απόϊχο όσων είδαμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, με τη φωτογραφία, με τη γυναίκα που προφανώς δεν ήταν ούτε ο ίδιος και είχαν πάρει ένα εξώφυλλο από άλλη χώρα και το προσαρμόσανε και για ώρες έπαιζε ότι είχαμε μία πραγματική εικόνα και κινήθηκε ο Υπουργός Νομικά. Και έτσι ρωτήσαμε χθες τον κύριο Φλωρίδη, αν σκέφτεστε στην κυβέρνηση να υπάρξει ένας περιορισμός και ένα νομικό πλαίσιο για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να πάρει τη φωνή του Παπαστεργίου και το πρόσωπό του και του Πιέρου και του καθενός και της καθεμίας και να το κάνει ό,τι θέλει και μετά να πρέπει να απολογήσει για πράγματα που το ίδιος φαντάζεσαι. Αν θα ήθελα και την πολιτική σας τοποθέτηση και την τεχνοκρατική και με βάση το Υπουργείο και επίσης θα ήθελα να μας πείτε αν μπορείτε και αν επίσης επιθυμείτε να έχουμε και μια ταυτοποίηση των λογαριασμών στα social media που επίσης κάποιος υπό το καθεστώς μιας ανωνυμίας μπορεί να γράφει οτιδήποτε θέλει και να σπηλώνει προσωπικότητες, ανθρώπους και να διαδίδει και fake news.
8: Ένα μεγάλο κομμάτι των όσων ρωτάτε είναι κομμάτι της, του νέου νόμου ο οποίος θα έρθει το επόμενο διάστημα για την πράξη τεχνητής νοημοσύνης, το AI Act. Κυρίως τι λέει αυτή η νομοθεσία, είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία, ευρωπαϊκός κανονισμός είναι ο οποίος θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, ότι καταρχάς οτιδήποτε είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να φαίνεται. Θα πρέπει να αναγράφεται, αν είναι βίντεο, να υπάρχει ένα watermarking, αν είναι φωτογραφία ή αν μιλάς με κάποιον βοηθό, θα πρέπει ο πολίτης να ξέρει ότι αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Συνεπώς, δεν θα μπορούσε πιθανώς να απαγορευτεί και ειδικά για λόγους σάτιρας η χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όμως αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο και ορατό για όλους. Οτιδήποτε πέρα από αυτό. Θα πρέπει να είναι παράνομο.
7: Και αν δεν, τι.
8: Και αν δεν, θα πρέπει πλέον και υπάρχουν και από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες πολύ μεγάλες ποινές. Βέβαια, για να επιβάλλεις ποινές, θα πρέπει να ξέρεις ποιος είναι αυτός ο οποίος το έχει κάνει. Και ερχόμαστε στο δεύτερο ερώτημα, στο θέμα της, των ανώνυμων προφίλ, που κατά την άποψή μου είναι μάστιγα. Το λέω πάντα ότι εσείς βγαίνετε το όνομά σας και λέτε την άποψή σας. Είτε συμφωνεί ένας πολιτικός ή ένας πολίτης, είτε όχι. Τα ανώνυμα προφίλ θεωρώ πως είναι ένα τεράστιο ζήτημα πλέον για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Βγες και πες ό,τι θέλεις, δεν είναι θέμα λογοκρισίας, αλλά πες το επώνυμα με το θάρρος της γνώμης σου και την ευθύνη των λόγων σου. Αυτό όμως πάλι είναι ένα ζήτημα.
10: Πάντως αυτό είναι μια διεθνής πραγματικότητα.
7: Μισό λεπτό. Ένα λεπτό όμως να μας πει πρώτα αν μπορεί να κάνουν κάτι γι' αυτό. Και αν θέλουν να κάνουν κάτι γι' αυτό.
8: Προφανώς και θέλουμε και πλέον είναι και κομμάτι το οποίο, ενώ ένα αντικείμενο το οποίο συζητιέται πάρα πολύ και στην Ευρώπη. Όμως εκεί πρέπει να κινηθούμε κοινά και ευρωπαϊκά. Υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία, αυτή για την κοινή ευρωπαϊκή αγορά, που μου λέει τι, στην ουσία, ότι δεν μπορεί ένα κράτος μέλος να επιβάλλει απαγορεύσεις μόνο του σε κάποιο
7: κομμάτι. Τι μπορείτε να κάνετε και θέλετε.
8: Ό,τι κάναμε και με το κομμάτι της απαγορεύσης των social media. Ήμασταν εκείνοι που στην ουσία παρακινήσαμε την Ευρώπη και πλέον πολλές χώρες είναι αυτές οι οποίες είτε νομοθέτησαν, Γαλλία,

0: είτε είναι έτοιμες να νομοθετήσουμε, προκειμένου πλέον κοινά και ευρωπαϊκά να βγούμε μπροστά και να πούμε ότι πρέπει εδώ να μπουν κάποια
1: μέτρα. Πρακτικά δηλαδή.
0: Πρακτικά πρέπει λοιπόν.
1: Πείτε μου, δηλαδή, αλλάζει το πλαίσιο. Πώς θα είναι.
0: Αν υπάρχει συναντήληψη λοιπόν από την Ευρώπη, θα πρέπει να πεις ότι οι αγαπητές πλατφόρμες, δεν ξέρω τι κάνετε στις ΗΠΑ, αλλά θα πρέπει στην Ευρώπη τα προφίλ τα οποία έχετε πλέον να έχουν όνομα και επίθετο. Άρα να ταυτοποιήσετε τους χρήστες σας. Ό,τι περίπου πάμε να κάνουμε τώρα στο κομμάτι της απαγόρευσης.
2: Αυτό θεωρείτε ότι είναι δυνατό, δηλαδή να γίνει.
1: Καθαρή απάντηση.
2: Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για εκατομμύρια λογαριασμούς οι οποίοι είναι άγνωστοι, δηλαδή τους έχουν φτιάξει κάποιοι και κανένας δεν ξέρει ποιος τους διαχειρίζεται.
0: Εύκολο δεν είναι τίποτα. Και στο κομμάτι της απαγόρευσης των social, στην Αυστραλία για παράδειγμα, ήταν 4,7 εκατομμύρια λογαριασμοί αυτοί οι οποίοι έπρεπε να επανεπιβεβαιωθούν και τεχνικά δεν πήγε και τέλεια, έτσι, ας είμαστε ειλικρινείς. Παρ' όλα αυτά, τεχνικές μέθοδοι υπάρχουν προκειμένου να μπορέσει να προσωποποιήσει λογαριασμούς. Το θέμα είναι τελικά κοινά και ευρωπαϊκά το αποφασίσουμε και θεωρώ πως πρέπει να το κάνουμε την ώρα που πλέον έχουμε δει τι επιρροή έχουν τα ανώνυμα account, διάφορα bots, πώς επηρεάζουν τη δημοκρατία ακόμα και τα εκλογικά αποτελέσματα και δεν χρειάζεται να το ξαναδούμε. Το είδαμε να συμβαίνει στην Ευρώπη, άρα η Ευρώπη θεωρώ πως την ώρα αυτή πρέπει να πάρει πολύ πιο γενναία μέτρα και εμείς είμαστε εδώ για να τα υποστηρίξουμε.
2: Το τίμημα της τεχνολογίας, αυτό θα λέγαμε.
0: Ξεκάθαρα είναι το τίμημα της τεχνολογίας, όπως το όνομα όμως του κέρδους, γιατί δεν είναι μόνο τεχνολογία. Τεχνολογία είναι και το επώνυμο προφίλ και το ανώνυμο προφίλ. Εδώ μιλάμε για κέρδος. Οι πλατφόρμες κερδίζουν από όλα αυτά τα ανώνυμα προφίλ, κερδίζουν κίνηση. Διαβάζει κάποιος και κάποιο νέο διαδίδεται πάρα πολύ γρήγορα και προσεγγίθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κυκλοφόρησε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε μία ώρα, και θες τουλάχιστον το δεκαπλάσιο χρόνο. Mm-hmm. Και τη δεκαπλάσια προσπάθεια για να ανακαλέσεις μια τέτοια ψευδίδηση.
3: Κύριε Υπουργέ,
0: συνήθως δεν γίνεται κιόλας.
3: Δύο ερωτήματα. Τα προφίλ που μπορεί να γίνουν από ανώνυμα επώνυμα, να χρειαστεί να ταυτοποιηθούν, ο χρήστης να βάλει την ταυτότητά του κλπ. Με τα bots τι θα γίνει?
0: Και τα bots στην ουσία είναι κομμάτι.
1: Να εξηγούμε λίγο πρώτα απ' όλα, επειδή μπορεί να υπάρχουν και μεγαλύτεροι άνθρωποι.
2: Ναι, ναι.
3: Τα bots είναι λογαριασμοί που δεν υπάρχει από πίσω.
1: Πολλαπλή λογαριασμοί.
3: Δεν υπάρχει από πίσω άνθρωπο, υπάρχει από πίσω ένα.
2: Ρομπότ.
1: 100, 150, 200 λογαριασμοί διαχέουν το ίδιο πράγμα.
3: Που ένα μπορεί να του χρησιμοποιήσει και να.
0: Στην ίδια κατηγορία τη ταυτοποίηση. Άρα, αν ένα bot προφανώ δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί γιατί δεν είναι άνθρωπο, δεν πρόκειται την άλλη μέρα να λειτουργήσει. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό, θα πρέπει λοιπόν, αν τα καταφέρουμε κοινά και
3: ευρωπαϊκά. Άρα, παραδείγματος χάρη στο X, γιατί μιλάμε για συγκεκριμένες πλατφόρμες τώρα, η μεγάλη τοξικότητα υπάρχει κυρίως στο X, έτσι.
0: Η οποία μεταφέρεται στην πολιτική ζωή.
3: Σωστά. Θα πρέπει κατά αυτή την έννοια να συνοηθείτε με τον Elon Musk. Το θεωρείτε εύκολο?
0: Όσο δύσκολο είναι το να συνεννοηθούμε και με την Meta ή εύκολο για τα προφίλ των ανηλίκων, το ίδιο εύκολο ή δύσκολο είναι να το κάνουμε και με το X. Αλλά από εκεί πέρα, γι' αυτό και δεν πας ως μία χώρα μόνο και πας κοινά και ευρωπαϊκά, γιατί η ευρωπαϊκή αγορά έχει ένα μέγεθος. Και εδώ πέρα πρέπει να πάρουμε και μερικές αποφάσεις.
2: Τελικά
0: θέλουμε να συγκρουστούμε με κάποιες πλατφόρμες ή τελικά όλο αυτό το πράγμα
3: θα προσφορεθεί
0: και δεν κάνουμε τίποτα. Είπαμε πως μπορούμε να κάνουμε το πρώτο.
3: Το δεύτερο. Και σας ρωτώ, επειδή μας το είπε ο κύριος Φλωρίδης εδώ, είπε ότι θα έρθει άμεσα νομοθεσία για αυτόν που μέσω τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιεί το πρόσωπο κάποιου και τη φωνή κάποιου για να παράξει οπτικό-ακουστικό αποτέλεσμα και μέσω αυτού να παρασύρει. Παραδείγματος χάρη, έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα συναδέλφους μας δημοσιογράφους να εμφανίζονται ότι διαφημίζουν διάφορα σκευάσματα για δυνάτισμα ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε δει τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος να διαφημίζει διάφορα προϊόντα για επενδύσεις κλπ. Αυτό πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να χτυπηθεί και με ποια νομοθεσία, με βάση αυτά που μας είπε χθες ο κ. Φλωρίδης, μπορεί άμεσα να, αν όχι να παταχθεί, σε ένα μεγάλο βαθμό να ελεγχθεί και με ποιες ποινές θα μπορούσε αυτό να αντιμετωπιστεί?
0: Είναι τρία διαφορετικά πράγματα αυτά τα οποία συζητάμε. Ένα θέμα είναι το θέμα των ανώνυμων ή επώνυμων προφίλ. Το δεύτερο κομμάτι είναι το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και αν τελικά μπορεί να υπάρξει τέτοιο. Δηλαδή, τι λες, ότι αύριο το πρωί θεωρώ ως πνευματική μου ιδιοκτησία την εικόνα μου και τη φωνή μου και δεν σου επιτρέπω να τη χρησιμοποιείς. Και το τρίτο κομμάτι, η Δανία έχει περάσει μια τέτοια νομοθεσία που θα πρέπει να δούμε αν τελικά πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει. Και το τρίτο κομμάτι, που είναι επίσης ένα κομμάτι απόφασης αν θα συγκρουστείς, είναι το αν επιβάλλεις τελικά στις πλατφόρμες όταν ανεβάζουν τέτοια βίντεο να κάνουν έλεγχο αν έχουν φτιαχτεί με τεχνητή.

0: Η νοημοσύνη είναι προϊόν μοντάζ. Σήμερα οι πλατφόρμες με τους αλγορίθμους που έχουν, σαφέστατα και μπορούν να καταλάβουν αν ένα βίντεο είναι προϊόν μοντάζ. Τα αφήνουν όμως και λειτουργούν, τα αφήνουν και ανεβαίνουν, γιατί όλα αυτά τα βίντεο προκαλούν κερδοφορία στις πλατφόρμες.
1: Και δηλαδή, αυτό θα ισχύει και για τους λογαριασμούς που είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω ότι υπήρχε λογαριασμός στην Ινδία, όπου έστελνε σε παιδιά διάφορα βίντεο και τα λοιπά, και όταν πια κινητοποιήθηκε το ηλεκτρονικό έγκλημα, μόνο τότε σταμάτησε να το κάνει. Αυτοί οι λογαριασμοί που βρίσκονται στο εξωτερικό και δει σε τρίτες χώρες, πώς μπορεί να τις εντοπίσει κάποιος?
0: Δεν μπορείς να ξέρεις που είναι ένας λογαριασμός, όμως μπορείς να πεις στις πλατφόρμες ότι κοιτάξτε τα αγαπητές πλατφόρμες, όπως τώρα πάμε να κάνουμε με το κομμάτι των ανηλίκων. Θέλω να δεσμευτείτε από τότε οποιαδήποτε υπηρεσία προσφέρεται στην Ευρώπη, αν ο χρήστης αυτός έχει ταυτοποιηθεί με ευρωπαϊκό κινητό ή αν η διεύθυνση από την οποία μπαίνει, η IP, είναι ευρωπαϊκή, τότε θέλω να ακολουθείς αυτούς τους κανόνες. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Δεν παρουσιάζω για το οποίο ξαφνικά πατάμε κουμπιά και γίνονται. Θέλει ευρωπαϊκή συνεννόηση. Εδώ νομίζω πως πρέπει να επιλέξουμε κάποιες μάχες και μία από αυτές που πρέπει να δώσουμε είναι η συγκεκριμένη.
2: Πάμε από μέσα έξω, στο δρόμο δηλαδή, να μας πείτε τι γίνεται με τις κάμερες.
0: Οι κάμερες έχουν ξεκινήσει από 27 Μαρτίου κανονικότατα. Οι κάμερες που έχουμε τοποθετήσει εμείς από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι σταθερές κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη και οι κάμερες που το Υπουργείο Μεταφορών έχει τοποθετήσει σε λεωφορεία. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι αυτά τα οποία λίγο πολύ ξέραμε. Πολλές παραβάσεις με παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, αρκετές παραβάσεις έχουν καταγραφεί και έχουν αποσταλεί από ό,τι ξέρω από στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πάνω από 2.000 τέτοιες κλήσεις.
2: Κόκκινου παραβάσεων.
0: Είναι όλες μαζί, αλλά κάποιες είναι συνδυαστικές, δηλαδή κόκκινο και ζώνη, ας πούμε, ή κόκκινο και ταχύτητα. Οι κάμερες λειτουργούν και πλέον νομίζω ότι καλώς ή κακώς κάποιοι πολίτες έχουν δεχτεί τέτοιες κλήσεις και στο κινητό τους. Περίπου το 65% των κλήσεων πλέον ταυτοποιείται κατευθείαν και πηγαίνει στο gov.gr wallet και οι υπόλοιπες πηγαίνουν στα αστυνομικά τμήματα και ειδοποιούνται οι πολίτες από το αστυνομικό τμήμα.
2: Πόσες είναι, Υπουργέ, οι κάμερες και αν υπάρχει στόχος να αυξηθούν?
0: Οι κάμερες σήμερα είναι 8 κάμερες με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
2: Πολύ λίγες.
0: Και άλλες 15 στα λεωφορεία. Στον αέρα υπάρχει σήμερα που μιλάμε ο διαγωνισμός για 1.000 κάμερες, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε επικίνδυνα σημεία, σε σημεία στα οποία έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές και είναι σημεία τα οποία μας έχει υποδείξει η ελληνική αστυνομία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
2: Άρα, τέλος, από τις 23 θα πάμε στις 1.000.
0: Θα πάμε στις 1.000. Οι διαγωνισμοί δεν τρέχουν πάντα
2: μέχρι
0: τόσο.
2: Πότε?
0: Δεν μπορώ να σας πω ημερομηνία, γιατί δεν μπορώ να ξέρω ποια θα είναι η έκβαση του διαγωνισμού. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω όμως είναι ότι η Περιφέρεια Αττικής τοποθετεί την ώρα αυτή άλλες 388 κάμερες σε επικίνδυνες διασταυρώσεις, οι οποίες θα δοθούν σε λειτουργία μέχρι το καλοκαίρι
3: τον Ιούλιο του 2026. Από τη μέρα που άρχισε η λειτουργία των καμερών και στάλησαν και οι πρώτες κλήσεις, υπάρχει μείωση των παραβάσεων? Ή είναι οι ίδιες, ή δεν έχετε στοιχεία?
0: Αυτό το οποίο μας μεταφέρει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι πως όντως έχει αλλάξει συμπεριφορά πολλών οδηγών. Όντως, παρότι υπάρχουν εφαρμογές που δείχνουν που είναι οι κάμερες, και σας λέω ειλικρινά, αυτό δεν με πειράζει καθόλου. Αν τελικά μια εφαρμογή που σου δείχνει ότι εδώ υπάρχει κάμερα είναι η αφορμή για να μην περάσεις με κόκκινο, τον πετύχαμε το στόχο μας. Mm-hmm. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να γράψουμε, ο στόχος μας είναι να μην περάσεις με κόκκινο. Αν λοιπόν αυτές οι εφαρμογές βοηθάνε, κανένα πρόβλημα. Πάντως η εικόνα που έχουμε είναι ότι τρέχουν λιγότερο και τρέχουν λιγότερο και στην Αττική Οδό, που υπάρχουν ήδη παλιές κάμερες, 17 κάμερες. Συνεπώς τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Το λέω και πάλι, μακάρι οι κάμερες.
3: Αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω. Όσες φορές πήγα στη Συγκρού για να πάω είτε στον Πειραιά είτε στη Γλυφάδα, είναι όλοι με 80. Όχι. Πάνε όλοι με 80. Δεν πάει κανένας πάνω από με 80 που στη Συγκρού πήγαιναν.
1: Ξέρετε ότι και σε αυτό το θέμα υπάρχουν πλαστές, στέλνουν στα κινητά. Υπάρχει ψεύτικη πλατφόρμα που στέλνει κλήσεις σε ανθρώπους και πατάνε και τους παίρνουν τα χρήματα.
0: Έχετε δίκιο. Αυτό το οποίο θα πρέπει οι πολίτες να έχουν κατά νου είναι ότι στα SMS που τους έρχονται, τα επίσημα SMS του ελληνικού δημοσίου, δεν έχουν ποτέ κλικ, δεν έχουν σύνδεσμο, δεν έχουν link. Άρα, αν πάρετε κάποιο SMS, και σήμερα είδα ένα τέτοιο, που λέει ότι πατήστε εδώ για να πληρώσετε, για να ενημερωθείτε, είναι σίγουρα ένα απάτη, email απάτη, SMS απάτη. Το δημόσιο απλά θα σε ενημερώσει με ένα SMS ότι στο πορτοφόλι σου, στο wallet σου, υπάρχει μια κλίση. Να το έχουμε κατά νου και παράλληλα να ξέρετε πως όταν, την ώρα που προκύπτουν τέτοια SMS, αμέσως κινούμαστε και κλειδώνουμε τις σελίδες αυτές, προκειμένου ακόμα και αν πατήσει ένας πολίτης να μην συνεχίσει και
2: και σε μερικά πολιτικά ερωτήματα. Βεβαίως. Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει, Υπουργέ, μιας και πάει και σε συνέδριο η Νέα Δημοκρατία από την Παρασκευή, μια διαχωριστική.

0: γενική γραμμή μεταξύ κοινοβουλευτικών και μη υπουργών. Και αν εσείς το αισθανθήκατε αυτό.
1: Το πήγα να πω, δεν έχω νιώσει κάτι τέτοιο. Διάβασα ότι έγινε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση στην κοινοβουλή. Πιθανώς κάποιοι εξ ημών δεν αντιλαμβανόμαστε σωστά τα μηνύματα των πολιτών. Νομίζω πως ήταν σημαντική αυτή η συζήτηση και τα μηνύματα αυτά νομίζω πως φτάσανε εκεί πέρα που έπρεπε.
0: Εσείς ο ίδιος τη μάχη του Σταυρού την ξέρετε καλά και την έχετε κατακτήσει και τόσες φορές ως δήμαρχος. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν τώρα θα πολιτευτείτε. Και εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον και το που νομίζω ότι αν γίνει αυτό θα είναι τα τρίκαλα, λογικό είναι, αλλά σκοπεύετε να πολιτευτείτε. Γιατί κοντή γιορτή θα φτάσουμε σε εκλογές.
1: Σκοπεύω να είμαι χρήσιμος όπου πρέπει να είμαι. Οι αποφάσεις αυτές ανήκουν στον Πρωθυπουργό, οπότε σε αυτό δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, όντως, οι εκλογές, τις οποίες θυμάμαι από πάρα πολύ μικρός, ήταν ο τρόπος με τον οποίο γνωριστήκαμε και με τον κύριο Τάκη, με τον οποίο έχουμε την καταγωγή μας από το ίδιο μέρος. Σε κάτι εκλογές κάποτε.
2: Κάναμε μαζί την προεκλογική εκστρατεία του πατέρα σας ως δημάρχου Αθηναίων.
1: Τρικαίων,
2: συγγνώμη.
1: Άρα οι εκλογές είναι γιορτή της δημοκρατίας.
0: Για να σας πειράξω λίγο, Υπουργέ, πάντως, και το λέω και μεταξύ σοβαρού και αστείου, δεν είναι απόφαση του Πρωθυπουργού το αν θα κατέβει ο Παπαστεργίου ακριβώς, είναι και αν θέλει ο Παπαστεργίου. Άρα θα μπορούσατε να.
1: Ο Παπαστεργίου θα ήταν αχάριστος και αγνώμονας αν έπρεπε να στηρίξει τη χώρα και το κόμμα σε εκλογική διαδικασία και λέει όχι.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε μια καθαρή απάντηση. Και κάτι ακόμα.
2: Θέλει.
0: Why not?
2: Και θέλει και μπορεί.
3: Λόγω εντοπιότητα.
1: Δεν είμαι αχάριστος, αλλά από εκεί πέρα σας λέω και πάλι οι αποφάσεις.
0: Και κάτι ακόμα, μεθοδολογικά τώρα, και το λέω και στον επιστήμονα Βαστεριού. Τις δημοσκοπήσεις της πιστεύετε, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση αντιπαράθεση με τοπική, κυρίως τώρα με το Πασόκ και κάποιους δημοσκόπους. Δεν θα σας βάλω σε αυτή τη συζήτηση για το αν οι δημοσκοπήσεις είναι ρεαλιστικές ως προς την απεικόνισή τους πρώτον ή αν χειραγωγούν. Και αυτό δείχνει μια μετοπική. Και θέλω να μου πείτε και επιστημονικά αν εσείς τις πιστεύετε, αλλά και πολιτικά τι αποτελέσματα θεωρείτε ότι έχουν.
1: Η τελευταία φορά που πέσανε έξω οι δημοσκοπήσεις ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Δυσαρέσκεια, αν θέλετε, η προσκακή τύχη τέλος πάντων των κομμάτων της αντιπολίτευσης πέσανε έξω εις βάρος των κομμάτων με την έννοια ότι η διαφορά ήταν μεγαλύτερη τελικά αυτή η οποία βγήκε από την κάλπη σε σχέση με τις διαφορές που έδειχναν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τάσεις. Και όσοι μπορούν να διαβάσουν και να καταλάβουν πίσω από τα νούμερα, θεωρώ πως συνεχίζουν να τις χρησιμοποιούν σαν πολύ χρήσιμα εργαλεία προκειμένου να καταλάβουν αν τελικά οι πολιτικές τους περνάνε ή όχι, αν έχουν κάποιο πρόβλημα ή αν πρέπει να αλλάξουν κάποιες.
0: Άρα τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις.
1: Τις πιστεύω, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ακόμα και όταν, δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτές που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πέσει και δεν είναι στα καλά της, και τις αποδέχεστε.
1: Δεν θέλω να πω. Θα πρέπει να δεις τι δεν πάει καλά, αν υπήρξαν γεγονότα στα οποία δικαιολογούν αυτή την πτώση, γιατί πρέπει να κάνεις προκειμένου να βρεθείς και πάλι. Είναι εργαλεία. Οι δημοσκοπήσεις προφανώς δεν βγάζουν κυβερνήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, αλλά καλό είναι να τις παρακολουθούμε. Και αν έχουμε και μεσοσταθμικά τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, τότε έχεις, νομίζω, και πιο ασφαλή συμπεράσματα για αυτές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ, που μας απαντήσατε
2: στο ερώτημα. Ευχαριστούμε
1: πραγματικά.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαστεργίου. Λοιπόν, να έρθω τώρα στην Ελένη. Έχουμε δώσει ρεπορτάζ από τα υπάρχοντα κόμματα και το επικείμενο του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά η Ελένη έχει πάντα πληροφόρηση και για το άλλο επικείμενο κόμμα, με βεβαιότητα το λέω αυτό, τη κυρία Καριστιανού, που έχουμε και ημερομηνία 21 Μαΐου, έχει πει.
3: Την άλλη Πέμπτη.
0: Ωραία, την άλλη Πέμπτη. Με τη γιορτή σου,
3: Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Θα έχουμε Κωνσταντίνου και Ελένη στη γιορτή και την ίδια
3: στιγμή. Είπαμε, η κυρία Καριστιανού θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Για πες μας τώρα, θα εμφανιστεί τίποτα νεότερο.
3: Μαζί με στελέχη του κόμματός της, έχοντας δηλαδή δίπλα στελέχη του κόμματός της. Τώρα, τα τελευταία 24 ώρα...
0: Ένα-ένα. 21 λοιπόν Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη ιδρύει το κόμμα η κυρία Καριστιανού.
3: Η κυρία Καριστιανού, λένε οι συνεργάτες της, ότι το όνομα δεν είναι κανένα από αυτά τα οποία έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
3: Είναι ένα όνομα το οποίο παραπέμπει στο μέλλον. Θα έχει δίπλα συνεργάτες. Η πολιτική διακήρυξη την οποία θα διαβάσει θα είναι ένα πολιτικό κείμενο το οποίο δεν θα έχει έναν προσανατολισμό ούτε δεξιό. Θα λέγαμε ότι είναι κάπου στο κέντρο, κέντρο-δεξιά, κέντρο-αριστερά. Κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει,
0: κέντρο και
3: θέλει
0: τέλος
3: να κινηθεί. Τέλος της
0: αμπλώσης, δεν ξέρω αν πάνε μαζί. Αλλά...
3: Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει και κυκλοφορεί ότι θα αναλάβει υπεύθυνος του γραφείου τύπου ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός, ο δημοσιογράφος.
3: Ο οποίος είναι ανταποκριτής, ναι.
2: Εκπρόσωπος

0: τύπου.
1: Ναι, εγώ μίλησα με τον, με τον Θανάση, ο οποίος μου είπε ότι έχει μιλήσει με την κυρία Καριστιανού.
0: Είδαμε δεν υπάρχει, και μια φωτογραφία τους
1: δεν
0: από την
1: υπάρχει
0: Κύπρο.
1: Για την ώρα το εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Αλλά... καθώς όπως μου επεσήμανε, δεν ξέρει αν θα υπάρχουν αυτές οι δομές. Έχει το επικοινωνιακό κομμάτι, από ό,τι κατάλαβα και από συζητήσεις που είχα και από άλλα στελέχη. Δηλαδή, είναι κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνος της επικοινωνίας του κόμματος.
2: Άρα
1: της
2: ο
1: κυρίας Καριστιανού.
2: Overall θα είναι συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού στην
1: θα
2: επικοινωνία.
1: Είναι συνεργάτης.
0: Είναι από τη Μόσχα ήδη, θα τα κάνει.
1: Είναι
0: ή θα γυρίσει στην Αθήνα.
1: Εντάξει, θα πηγαίνω έρχεται. Δεν τον ρώτησα για
0: όχι, ρωτώ, όχι, το ρωτώ
1: δεν
0: αντικειμενικά,
1: το ξέρω,
0: γιατί
1: το
0: ο άνθρωπος είναι ανταποκριτής του Όπεν στη
1: το ξέρω,
0: Ρωσία.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Μου είπε ο ίδιος ότι έχει μιλήσει κατά επανάληψη με την κυρία Καριστιανού, είναι σε επαφή θα λέγαμε, ότι και ο ίδιος έχει την άποψη ότι πρέπει κάτι να αλλάξει στη χώρα μας, ότι η χώρα μας έχει ανάγκη από ένα κόμμα το οποίο μπορεί να φέρει κάποιες δομικές αλλαγές, πολιτικές, ηθικές, κοινωνικές, δεν ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, και συμφωνεί με την πρωτοβουλία την οποία έχει πάρει η κυρία Καριστιανού.
0: Άρα φαντάζομαι ότι η κυρία Καριστιανού θα είναι κατά της Ουκρανίας.
1: Αυτά είναι συμπεράσματα δικά σου.
2: Όχι, δεν τα ξέρω.
0: Γιατί ο κύριος Αυγερινός...
2: Για τις θέσεις του ίδιου.
1: Εγώ λέω...
2: Απλώς ρωτάμε για πράγματα που μπορεί να μας απαντήσει.
0: Όχι, εμείς το λέμε.
1: Ας μείνουμε στο ρεπορτάζ. Ας μείνουμε στο ρεπορτάζ το οποίο έχουμε.
0: Προκύπτει.
1: Καλό είναι να μην βγάζουμε συμπεράσματα, γιατί εντάξει, μιλάμε με τους ανθρώπους, μας λένε κάποια πράγματα, ναι. Ας εντάξει. Κινηθούμε με βάση αυτά τα οποία
0: προκύπτει
1: ξέρουμε.
0: Προκύπτει από τις δημόσιες τοποθετήσεις.
1: Βρε, Δημήτρη μου, αυτό είναι στο δικό σου μυαλό. Καλά. Δεν ξέρω τι θα προκύψει
0: εντάξει,
1: άλλο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι, εν πάση περιπτώσει, ο Θανάσης ο Αυγερινός θα είναι κοντά στην κυρία Καριστιανού. Προφανώς έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Γνωρίζει και τα θέματα της επικοινωνίας. Ωστόσο, όπως μου είπε ο ίδιος, δεν ακόμα η συζήτηση δεν έχει φτάσει στο θέμα του εκπροσώπου. Γιατί, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, δεν ξέρουν ακόμα αν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα κινηθεί με τις βασικές δομές που έχουν τα κόμματα μέχρι τώρα. Δηλαδή, ότι υπάρχει ένα πολιτικό γραφείο, υπάρχει ένας εκπρόσωπος τύπου, υπάρχει κεντρική επιτροπή. Δεν ξέρουν. Προφανώς είναι στα σπάργανα. Περιμένουν πρόσκληση για να συμμετέχουν στο νέο εγχείρημα. Και περιμένουν να πάρουν την απάντηση για να δουν αν την ερχόμενη Πέμπτη που θα παρουσιαστεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα βρίσκονται δίπλα της.
0: Μάλιστα.
2: Άρα και Τσίπρας και Καριστιανού κλειδωμένοι. Ο Τσίπρας τον Ιούνιο, η Καριστιανού το Μάιο. Και κάτι ακόμα. Η κυρία Καριστιανού μας έχει πει και για ένα άλλο πρόσωπο που θα είναι, ας πούμε, αντίρροπη δύναμη στην κυρία Γρατσία. Για τον κύριο Γαλανό. Έναν άνθρωπο προερχόμενο από την αριστερά και όχι από την δεξιά, όπως
1: ο κύριος Γαλανός είναι
2: Γρατσία.
1: Ένα στέλεχος το οποίο ξεκίνησε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι πάρα πολύ έμπειρος πολιτικά. Είναι πολύ έμπειρος πολιτικά, ήταν και στα συνδικάτα, ήταν πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου, αν δεν κάνω λάθος, πριν από πολλά χρόνια, ήταν... εκπροσωπούσε το ΣΥΡΙΖΑ στο ειδικό δικαστήριο όταν... Όταν
2: με τον
1: είχε
2: Ανδρέου.
1: Παραπεμφθεί, είναι ακριβώς, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αργότερα πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι ένας γνώστης της πολιτικής προσώπων. Έχει ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης. Θέλω να πω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει άποψη, ξέρει τι είναι πολιτική, πώς πρέπει να διαχειρίζεται ανθρώπους και καταστάσεις.
2: Η κυρία Γρατσία που είναι τώρα σε όλα αυτά.
1: Η κυρία Γρατσία είναι μέσα σε όλα αυτά.
2: Αλλά όχι τόσο μπροστά.
1: Όχι, αλλά παραμένει, θα έλεγα, δίπλα στην κυρία Καριστιανού. Είναι άλλωστε το πρόσωπο το οποίο η κυρία Καριστιανού εμπιστεύεται από το 2024, οπότε και βρέθηκαν για πρώτη φορά στο γραφείο της κυρίας Γρατσία. Θεωρείται, θα λέγαμε, ακόμα το πρόσωπο το οποίο επηρεάζει σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό την κυρία Καριστιανού.
2: Λοιπόν, εγώ περιμένω με ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Ελένης και με αποκλειστικές πληροφορίες. Εγώ περιμένω απλά, τώρα θα ήθελα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ιδρυθούν επιτέλους αυτά τα κόμματα και να τα δούμε μετρημένα
1: για να αρχίσουν να μετρούνται
2: προφανώς. Πολιτικό χάρτη.
0: Η ισορροπία είναι λίγο περίεργη. Λίγο θρησκεία και μοναστήρι, λίγο αριστερά της δεκαετίας του 80-90 και λίγο πρώην Σοβιετικό μπλοκ. Είναι λίγο μια ισορροπία περίοδος.
2: Κύριε Καριστιανού, διότι αν έρθει και είναι κάπου δεύτερο, παίζει αλλιώς μπάλα.
0: Ναι,
2: όπως επίσης παίζει αλλιώς μπάλα ο κύριος Τσίπρας, αν είναι κάπου
1: ο
2: δεύτερο.
1: Ο Ζαχαρίας ο Ζούπης
2: αν
1: όμως και
2: οι δύο
1: μας
2: είναι
1: έχει
2: κάτω από το Πασόκ, τότε θα,
1: ότι δεν
2: θα
1: πρέπει να την
2: ενδιαφέρον.
1: Υποτιμάει κανένα. Εννοείται. Στην κυρία Καριστιανού. Γιατί η κυρία Καριστιανού, να σας πω εκτός των άλλων, ακριβώς επειδή δεν έχει την πολιτική εμπειρία του να βγαίνει και να λέει θέσεις, γιατί το προηγούμενο,
2: όχι, και ότι
1: το προηγούμενο διάστημα, θυμόμαστε,
2: τι
1: είχε πει καθόλου καλά για τις αμβλώσεις, αλλά και για το μεταναστευτικό, η τακτική που θα ακολουθήσει θα είναι οι περιοδίες και οι χειραψίες.
2: Και,
1: θα χαιρετάει,
2: και βιντεοσκοπημένες με τα κονσέρβα.
1: Ναι, θα μιλάει, γιατί η προσωπική επαφή είναι άλλη, άλλο πράγμα. Άρα θα προτιμήσει την προσωπική επαφή με τους πολίτες, θα μιλάει, θα συζητάει και θα έλεγα ότι κυρίαρχο σύνθημα θα είναι δικαιοσύνη παντού, δηλαδή δικαιοσύνη...
2: Τον Ντεμπόν, το πιο γνωστό κεντρικό μήνυμα,
1: παραπέμπει
2: τον
1: η δικαιοσύνη στα Τέμπη, αλλά θα έχει να κάνει από τη δικαιοσύνη στην κοινωνία, στην παιδεία, στα εργασιακά, ίσες ευκαιρίες για όλους.
0: Το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ του 23 ήταν αυτό.
1: Θα είναι ένα σύνθημα με το οποίο θα κινηθεί.
2: Λοιπόν, αρκετά ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Είμαστε ακόμα στα ρεπορτάζ, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Θα τους δούμε όταν πούν κανονικά στην πολιτική σκακέρα. Θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε την καθιερωμένη πολιτική αντιπαράθεση πίσω από τις γραμμές, όπως κάνουμε κάθε βράδυ με το πάνελ μας.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι. Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
4: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
5: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του

0: επιχειρήσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Why don't we just do it?
3: I can't really tell if you're kidding right now.
4: Oh! Oh my God! We've always wanted you guys to get together. Oh no!
2: Oh, no.
5: You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid.
2: Yes.
6: It's coming.
4: I feel like it's coming out of my ass.
7: It's probably in hell.
8: Just go with this.
3: You're going to hit me with a baby? Boo.
2: I'm not married.
9: I think I met the girl today.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24.
4: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
5: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
6: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
7: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
8: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
9: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
5: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
4: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
5: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
6: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
7: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
8: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
9: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
10: Πριν να τελειώνει αυτό έχει γίνει άρρωστο.
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως λέγαμε με την Ελένη και τον Δημήτρη πριν, επειδή έχουμε μπει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, έχει γίνει η συζήτηση έτσι αρκετά σχετική και πάμε να υποδεχτούμε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σιρεγγέλα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
13: Γεια σας, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
12: Τον κύριο Νικολαίδη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
14: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
12: Και το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ντεμπονέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Ντεμπονέρα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κυρία Σιρεγγέλα, για να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση για αρχή για τη μετοπική που άνοιξε σήμερα μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου και μάλιστα είχε και διάρκεια, γιατί είχαμε έναν απόϊχο και σήμερα επαναλήφθηκε. Εστίασε πολύ ο κύριος Μαρινάκης στο πόδι ενέσχυση του κυρίου Ανδρουλάκη. Σε ένα λάθος το οποίο προφανώς έχει συμβεί, όχι με τη θέληση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ γιατί το δήλωνε, αλλά όπως είπε ο ίδιος, απολογιστή που δεν το έβαλε. Πάει αυτό, το βάζω στην άκρη. Μετά άνοιξε και άλλη συζήτηση γιατί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει χρήματα στο εξωτερικό. Και θα ήθελα και από τα δύο, ή αν είναι και τα δύο, να μας πείτε τι χρεώνεται στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι λέει ψέμα το κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι είναι σαν την ομάδα αλήθειας. Θέλω να μου πείτε τι χρεώνεται στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
13: Καταρχάς, εμείς σαφώς δεν είμαστε κατά αν έχει ο κύριος Ανδρουλάκης τα χρήματά του στο εξωτερικό ή όχι. Αλλά όταν μπαίνεις και λες ότι πρέπει να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, ενώ ο ίδιος έχει τα χρήματά σου στο εξωτερικό, αυτό λίγο κάπου δεν κολλάει. Πέραν από αυτό όμως, το πιο σημαντικό ήταν άλλο. Ότι όντως έγινε ένα λάθος, το οποίο έκανε ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη. Mm. Και εγώ καλοπροαίρετα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, λέμε έγινε ένα λάθος, θα πρέπει να διορθωθεί.
12: Να καταλάβω αυτό το πιστεύετε, όμως, γιατί τα δήλωνε τώρα 12 χρόνια πριν.
13: Έτσι.
12: Δεν μπορεί φέτος να το αποφάσει, να το κρύψει.
13: Άρα, και τι λέμε. Αντίστοιχα, το ίδιο ακριβώς λάθος κάνανε 37 κτηνοτρόφοι, γιατί ένας λογιστής τους, έτσι,

0: που και αυτοί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα έτη, είχαν δηλώσει, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης. Είχε δηλώσει τα εισοδήματά του και δεν είχε γίνει λάθος. Αλλά και αυτοί κάνανε ένα λάθος και παρόλα αυτά ο λογιστής τους...
1: Για
0: τους 37 κτηνοτρόφους που έγινε το λάθος και κατηγορείται αυτή τη στιγμή και ο κύριος Καραμάλης και ο κύριος Λιβανός, ότι με αυτό το λάθος δεν έπρεπε να γίνει και ότι είναι κακούργημα.
1: Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Σαφώς είναι το ίδιο πράγμα, κυρία Καλογεροπούλου.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης τα είχε δηλώσει.
0: Ένας λογιστής.
1: Ήταν δηλωμένα όλες τις χρονιές.
0: Και οι υπόλοιποι τα είχαν δηλώσει, κυρία Καλογεροπούλου.
1: Μας λέτε τώρα, πάτε να κάνετε συμψηφισμό.
0: Μισό λεπτό.
1: Πάτε να κάνετε και να κουκουλώσετε υποθέσεις οι οποίες
0: είναι προς διερεύνηση στη δικαιοσύνη.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Θα μου αφήσετε να απαντήσω. Το τι λέτε, ξέρω τι λέω και αυτά που λέω
1: εντάξει,
0: τα ασπάζομαι. Αν σας αρέσουν, κυρία Καραγκοπούλου,
1: δεν σας αρέσουν. Προφανώς δεν αρέσουν.
0: Εάν δεν σας αρέσουν, δεν με απασχολεί. Είναι η γνώμη
2: ένα
0: μου
2: λεπτό, Ελένη,
0: και στη δημοκρατία ο καθένας λέει τη γνώμη του, κυρία Καλογεροπούλου.
2: Λοιπόν, ελάτε, κυρία Συραγγέλα.
0: Έγινε ένας λογιστής, έκανε πάλι, δεν μπόρεσε να καταθέσει ένα χαρτί για λόγους υγείας. Ξέρετε, αυτό στο δημόσιο το λέμε ότι μπορεί να κάνεις και αίτηση θεραπείας. Που αυτό ακριβώς έγινε. Λοιπόν, όπως λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης και πολύ σωστά έχει το δικαίωμα να πει ότι έγινε ένα λάθος από τον λογιστή μου, θεωρώ ότι το ίδιο ακριβώς δικαίωμα έχουν και άλλοι να πούν ότι έγινε ένα λάθος λόγω ανωτέρας βίας και να μην κατηγορηθούν οι άνθρωποι αυτοί.
2: Λοιπόν, αυτό να το απαντήσει είναι το θέμα. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο βουλευτής του Πασόκ, ο
1: Νικολαίδης.
2: Ένα λεπτό, Ελένη, ένα λεπτό έχουμε. Θα μας απαντήσει.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι σας ενοχλούν αυτά που λέω.
2: Μισό λεπτό, έχουμε πάνελ. Ένα λεπτό. Λοιπόν, κύριε Νικολαίδη, θέλω για αρχή να απαντήσετε σε όσα είπε η κυρία Συραγγέλα. Και να μας δώσετε και τις απαντήσεις που δίνει το κόμμα σας και εσείς που εκπροσωπείτε και το Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Πραγματικά εκπλήσουμε με τη στάση που κρατάνε οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τις τελευταίες μέρες ακούμε ακριβώς το ίδιο ποίημα να επαναλαμβάνεται. Τι σχέση έχει το λάθος ενός λογιστή που δεν κατέθεσε ένα συγκεκριμένο ποσό στο πόθεν έσχεση του κυρίου Ανδρουλάκη με την δικογραφία? Δεν σας διέκοψα καθόλου. Διαμαρτυρηθήκατε προηγουμένως για την κυρία Καρογεροπούλου. Αν θέλετε, σας δίνω το λόγο.
2: Ελάτε,
3: και μπορείτε να συνεχίσετε. Πάγια τακτική. Δεν αντέχετε.
2: Συνεχίστε, ελάτε.
3: Πάει και συμψηφίζει υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση μία με την άλλη. Πρώτα απ' όλα, η υπόθεση του κυρίου Λιβανού και του κυρίου Καραμαλή είναι υποθέσεις που ήρθαν από την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Και θέλω να μου πείτε πραγματικά, δεν υπάρχουν άλλοι βουλευτές που να ζητήθηκε διόρθωση στο πόθεν έσχεση τους? Υπάρχουν, δεν υπάρχουν?
2: Προφανώς
3: και υπάρχουν. Άρα αυτή τη στιγμή επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία, αντί να ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία, πάει την μπάλα στην εξέδρα. Ωραία. Γιατί έτσι τις βολεύει.
2: Αυτό αφορά το ποθεν έσχεση. Το δεύτερο όμως κομμάτι που χτυπάει η Νέα Δημοκρατία, και το έκανε και ο Παύλος Μαρινάκης, δεν το είπε μόνο η κυρία Συραγγέλα, άρα είναι ενιαία γραμμή, ενώ δεν είμαι στην προσωπική άποψη, είναι το ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει χρήματα στο εξωτερικό.
3: Ναι, νομίζω ότι αυτά τα χρήματα υπήρχαν στο εξωτερικό.
2: Και το κατακρίνουν αυτό.
3: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν το γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω, να σας απαντήσω.
2: Το κατακρίνουμε τη λογική.
0: Δεν κατακρίνουμε ότι έχει χρήματα στο εξωτερικό ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι δικαίωμά του. Κατακρίνουμε το γεγονός ότι.
3: Χρήματα δεν είναι φορολογημένα.
0: Δεύτερον, δεν είπα αυτό.
3: Λέω,
0: εγώ λέω
3: αυτό
0: πολιτικά αυτή τη στιγμή τι βγαίνει και να λέμε αυτά που μας συμφέρουν κάθε φορά. Γιατί λογιστής ήταν και στη μία πλευρά, λογιστής ήταν και στην άλλη.
3: Είναι ακριβώς το.
1: Είναι προβληματικό. Δηλαδή.
2: Ποιο εννοεί, Ελένη?
1: Το ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αφήσει τα χρήματά του στο εξωτερικό. Θα έπρεπε ως αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, να τα έχει φέρει στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, να στέλνουν συγγενείς του στο εξωτερικό χρήματα.
2: Ένα λεπτό, Ελένη, έκανε ερώτημα στον κύριο Νικολαίδη να απαντήσει. Να απαντήσει στο ερώτημα τη Ελένη ο κύριο Νικολαίδη. Ελάτε.
3: Νομίζω ότι η συζήτηση μπαίνει σε μία λάθος κατεύθυνση. Πραγματικά. Γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει πραγματικά.
2: Τα
3: κόμματα αυτά είναι. Αλλά εδώ τώρα θα μπει η συζήτηση για ποια πολιτικά πρόσωπα έχουν τα χρήματά του εκτός. Γιατί άμα δούμε τα πόθεν έσχεση πολιτικών, ίσως δεν συμβαδίζουν με τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν. Οπότε τίθεται ένα θέμα το πού είναι τα χρήματα αυτά.
2: Για να την κλείσουμε
3: αυτά.
2: Αυτή τη συζήτηση, για να πάμε και σε άλλα ευρύτερα, θέλω να ακούσω και τον κύριο Τεμπονέρα και την πολιτική του άποψη και την νομική επίσης. Πώς βλέπετε αυτή την αντιπαράθεση που ξέσπασε και για το λάθος το λογιστικό και για το αν πρέπει ή όχι οι πολιτικοί αρχηγοί να έχουν χρήματα εκτός της χώρας?
4: Η πολιτική ουσία στη συζήτηση αυτή, και αυτό θα περίμενα να ακούσω από την κυρία Συραγγέλα, είναι αν πρέπει να φορολογηθούν οι τράπεζες, για παράδειγμα, οι οποίες

0: δήλωσαν το 2025 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα να ακούσω από την κυρία Στριγκελά αν πρέπει για συγκεκριμένη πρόταση, η οποία αναφέρει όχι μία, αλλά 10 περιπτώσεις, όπου συνεργάτες του κυρίου Λιβανού και η κυρία Στριγκελά κάνει έναν απίθανο συμψηφισμό, συμψηφίζοντας κάτι το οποίο δεν είναι παράνομο, με κάτι το οποίο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χαρακτηρίστηκε ως έγκλημα.
1: Κυρία Τεμπονέρα,
0: θυμίζω,
1: την πρότασή σας την έχετε δει για την προανακριτική, γιατί βέβαια, δεν έλεγε αυτά που λέτε.
0: Βέβαια, θυμίζω,
1: καμία σχέση.
0: Θυμίζω λοιπόν πολύ συγκεκριμένα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μίλησε για οργανωμένη απάτη όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων.
2: Αυτό αφορά την πρώτη δικογραφία, όχι τη δεύτερη.
0: Εδώ πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Πολύ δε περισσότερο, αφού απέστειλε, κύριε Τάκη, αφού επιμένετε τη δεύτερη
2: είναι
0: δικογραφία,
2: η πρώτη δικογραφία,
0: ήρθε και μίλησε στο φόρουμ των Δελφών, ναι, για διαφθορά.
2: Εγώ
0: σας λέω τι
2: λέει η δικογραφία.
0: Εγώ σας λέω τι λέει η κυρία Κοβές,
2: ναι,
0: η οποία έχει στείλει τη δικογραφία.
2: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν συμφωνούμε.
2: Στη δεύτερη δικογραφία
0: εντόπισε,
2: δεν μιλάει για έγκλημα η κυρία Κοβές.
0: Λέω τις δηλώσεις της μετά την αποστολή της δεύτερης δικογραφίας. Είπε ότι ο ΠΚΒ ήταν το ακρονίμιο της διαφθοράς και ότι γινόταν εκμαυλισμός συνηθίσεων προκειμένου να αντληθεί εκλογική πλατεία.
2: Με αφορμή πλατεία τα αποτελέσματα της πρώτης δικογραφίας.
0: Επαναλαμβάνω, οι δηλώσεις είναι μετά τη δεύτερη, αλλά δεν μένω σε αυτό.
3: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε πολλές θέσεις. Ένα λεπτό να ολοκληρώσει.
0: Λέω λοιπόν ότι εδώ η
3: κυβέρνηση
0: προσπαθεί να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Εξακολουθεί και είναι υπόλογη για τα σκάνδαλα. Δεν θα καταφέρει με διάφορα επικοινωνιακά τεχνάσματα να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση. Σήμερα θέλω να το πω και αυτό. Είχαμε μια απεργία.

0: να μου πείτε και με την εμπειρία που έχετε και έχοντας διεκδικήσει στο Σταυρό, τις δημοσκοπήσεις πρώτον, αν τις πιστεύετε και αν τις αποδέχεστε ως έχουν, δηλαδή τώρα δεν είμαστε σε μια καλή συγκυρία για τη Νέα Δημοκρατία, τηρουμένα των αναλογιών. Και δεύτερον, και σε αυτό το κομμάτι υπήρξε μια διαφορετική οπτική με τον ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας και την οπτική.
1: Καταρχάς, δεν θα ακούσετε, θεωρώ, από κανένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν δεχόμαστε τις δημοσκοπήσεις. Σαφώς θεωρούμε ότι είναι μια εικόνα της στιγμής. Σαφώς τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και έτσι πρέπει, θεωρώ εγώ. Πέρα από αυτό όμως και πέρα από τις δημοσκοπήσεις, όσοι είμαστε βουλευτές και όσες είμαστε βουλευτές και βγαίνουμε στον κόσμο, μπορούμε και αντιλαμβανόμαστε το κλίμα, θεωρώ, αρκετά καλά. Πέρα από αυτό όμως, έτσι, εμάς ποιο είναι το στόχος μας? Ναι, μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Το 26 είναι μια προεκλογική χρονιά. Το 27 θα γίνουν οι εκλογές, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πέρα από αυτό, εμάς τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει να τρέξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι που μας έδωσε ο ελληνικός λαός το 23 να κάνουμε. Ό,τι έχουμε στο πρόγραμμα βάλει, αυτό να καταθέσουμε στο τέλος της τετραετίας. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι κοντά στην τετραετία κάθε φορά να γίνονται εκλογές και όχι όποτε συμφέρει.
0: Κοντά, όχι απαραίτητα στο κλείσιμο.
1: Στο κλείσιμο δεν μπορεί να είναι, γιατί οι εκλογές έγιναν τον Ιούλιο του 2023.
0: Όχι, λέω όμως είναι λίγο μετά τη ΔΕΘ τώρα, αυτή σε αυτή τη φάση.
1: Νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει πει ότι θα είναι το 2027
0: οι εκλογές. Όχι, είπε στην κοινοβουλευτική σου ομάδα μετά τη ΔΕΘ.
1: Ενδεχομένως μετά τη ΔΕΘ, όλα αυτά. Πέρα από αυτό όμως.
0: Καμιά φορά μεταξύ σοβαρού και αστείου λέγονται σοβαρά πράγματα.
1: Θεσμικά, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά το 23, λέγανε κάποιοι ότι έχουμε εκλογές σύντομα και σε δύο μήνες έχουμε εκλογές. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι το τέλος τετραετίας. Άρα θεωρώ ότι και τώρα και αυτό θα γίνει.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω σας, κύριε Νικολαίδη, η ερώτηση που έκανα στην κυρία Σιρεγγέλα άνοιξε από διαφορετικές διατυπώσεις δικών σας τηλεφώνων. Δηλαδή, άκουσα τον Παναγιώτη Δουδονή που είπε για μια δημοσκόπηση με έβριμα που είχε τον Τσίπρα δεύτερο ότι είναι της πλάκας η δημοσκόπηση. Άκουσα την Άννα Διαμαντοπούλου που είπε ότι δεν θα ανοίξουμε μέτωπο με τους δημοσκόπους. Και στο δικό μου ρεπορτάζ που ρώτησα, μου είπαν στελέχη της Χαριλάου Τλικούπη ότι εντάξει, να σας πω και το ακριβές έτσι όπως το σημείωσα, γιατί το ήταν λίγο πριν την εκπομπή, ότι παρατηρούν διαφορετικές μεθοδολογίες που προβληματίζουν για τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Θα ήθελα λοιπόν την προσωπική σας άποψη, την άποψή σας για τις δημοσκοπήσεις και για αυτή τη συζήτηση που άνοιξε.
2: Την οποία την έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή σας. Πρώτα απ' όλα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι κάθε εβδομάδα έχουμε δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες νομίζω δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στον κόσμο.
1: Δεύτερον, θα τις απαγορεύσουμε τώρα?
2: Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα.
0: Για να καταλάβω λίγο τη λογική. Ελάτε.
2: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, για ποιο λόγο γίνονται τόσες πολλές δημοσκοπήσεις τα τελευταία δύο χρόνια? Από εκεί και πέρα, είμαι ένας άνθρωπος που τις κοιτάζει τις δημοσκοπήσεις.
0: Τις λαμβάνει
2: υπόψη του.
0: Απαντάει, Δημήτρη μου, απαντάει.
3: Να το διευκολύνω, γιατί γίνονται τόσες πολλές δημοσκοπήσεις? Διότι κάθε κανάλι έχει μία εταιρεία δημοσκοπήσεων και κάθε μήνα κάνει δημοσκοπήσεις.
2: Από την πρώτη μέρα, αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί μπορώ να πω τι μου κάνει εντύπωση, είναι ότι εδώ και δύο χρόνια γίνονται κάθε δύο δημοσκοπήσεις κάθε εβδομάδα για να δούμε ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, όταν ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει πει ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τον Μάρτιο του 2027. Εγώ θα σας πω ότι σας έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει τις δημοσκοπήσεις, λαμβάνει υπόψη, αλλά προχωράει χωρίς να δίνει σημασία. Πραγματικά. Γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η κοινωνία. Είμαστε εδώ ένα τέταρτο, 20 λεπτά. Μισόλυμα. Συγγνώμη λίγο να σας πω. Λίγο, γιατί
0: εσείς, πάλι εσύ. Δεν θέλω να σας πω ποιος φταίει. Το ΠΑΣΟΚ φταίει αυτό. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν έβαλα εγώ τον κύριο Δουδονή να τα λέει αυτά για να ρωτάω εγώ μετά τον Νικολαίδη το βράδυ.
2: Οπότε τι να κάνω τώρα? Θα προσπαθήσω να αλλάξω την ατζέντα από το πόθεν έσχεση του κυρίου Ανδρουλάκη και τις δημοσκοπήσεις και να πάω στο σοβαρό πρόβλημα, στο σοβαρό πρόβλημα που δεν ασχολείται κανένας.
0: Αλλά να απαντάτε και στο ερώτημα.
2: Απάντησα, νομίζω ότι σας απάντησα.
0: Αν τις πιστεύετε ή όχι, δεν κατάλαβα, για να μην λέγαμε.
2: Σας είπα, τις λαμβάνω υπόψη μου, τις παρακολουθώ, αλλά συνεχίζω το δρόμο.
0: Δεν καίγεστε κιόλας.
2: Δεν τρελαίνουμε, όχι πραγματικά. Δεν τρελαίνουμε.
0: Άμα δείχνουν το ΠΑΣΟΚ 20% όπως το έδιναν μια περίοδο και το είχαμε δείξει και εμείς εδώ,
2: όταν το δείχναν οι δημοσκοπήσεις το 18%, ακριβώς το ίδιο πράγμα σας έλεγα.
0: Κατανοητό,
2: οπότε
0: σεβαστό.
2: Δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Αλλά σήμερα που οι αγρότες της περιφέρειας είναι απλήρωτοι, δεν μπορεί να μην στεκόμαστε σε αυτό το σοβαρό θέμα. Βλέπουμε ότι ο Πρωθυπουργός την Κυριακή έκανε σύσκεψη για την πληρωμή των ενισχύσεων των αγροτών. Προχθές ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τον κύριο Πιτσιλή έκανε σύσκεψη για να μπορέσουν να πληρωθούν οι αγρότες. Και έρχομαι και ρωτάω εγώ. Έρχομαι και ρωτάω εγώ. Πραγματικά, οι αγρότες που έπρεπε να πληρωθούν το Δεκέμβριο του 2025, που η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα πληρωθούν.

0: Μεγάλη Πέμπτη του 25. Έρχεται σήμερα να κάνει διαπιστώσεις για να συνεδριάσει, για να δει πότε θα πληρωθούν. Η περιφέρεια ερημώνει. Τα μαγαζιά κλείνουν γιατί αυτά τα λεφτά των αγροτών που δεν τα πήραν με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, δεν ευθύνεται ο αγρότης που δεν πάρθηκαν τα λεφτά, κλείνουν μαγαζιά. Λοιπόν, η περιφέρεια συρρυκνώνεται. Αυτά είναι τα κεντρικά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε και να πούμε όλοι τις απόψεις
1: μας. Να πάω και στον κύριο Τεμπονέρα. Έλεγα πριν και μας είπε και η Ελένη ότι για μία περίοδο που υπήρχε μια αντίστοιχη αμφισβήτηση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριο Τσίπρας είχε αναγνωρίσει σφάλμα και είχε ζητήσει συγγνώμη από τον κύριο Μαύρο. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις. Και μάλιστα έχει ένα ενδιαφέρον να σας ρωτήσω. Γιατί ένας βασικός λόγος που υπήρξε αυτή η εναντίωση κάποιων στελεχών του Πασόκ, όπως του κυρίου Δονή, που είπε ότι είναι της πλάκας της δημοσκοπήσεις, είναι ότι το έβριμα, το πρώτο έβριμα που έδειχνε τον Αλέξη Τσίπρα δεύτερο. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον να μου πείτε και για το έβριμα και για τις δημοσκοπήσεις πώς βλέπετε.
2: Κύριε Πιέρο, διαβάζουμε, ακούμε, σεβόμαστε, μελετούμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτές αποτυπώνουν τάσεις. Mm. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι βρισκόμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό εντελώς ρευστό και δεν ξέρω τι αξία έχει τόση συχνή δημοσίευση των δημοσκοπήσεων όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αναμένονται νέα πολιτικά εγχειρήματα, δύο ενδεχομένως και τρία αυτή τη στιγμή. Άρα η εικόνα μετά από μερικές μήνες, εβδομάδες ενδεχομένως θα είναι πάρα πολύ διαφορετική. Προφανώς και αποτυπώνουν κάποια τάση. Η πρώτη, η οποία δεν σέβεται ή δεν διαβάζει μάλλον σωστά τις δημοσκοπήσεις, είναι η Νέα Δημοκρατία. Διότι αν το έκανε αυτό, σίγουρα θα άκουγε ότι το 71% των πολιτών αυτή τη στιγμή λένε ότι πρέπει η κυρία Αραμπατζή. 71% είναι εκείνοι οι οποίοι λένε ότι δεν έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα στους βουλευτές, δηλαδή. Μάλλον έπρεπε να γίνει η άρση της ηλίας των βουλευτών και να μην είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Όλα αυτά τα διαβάζουμε, τα μελετούμε και βεβαίως μαζί με τα ποιοτικά του στοιχεία και βγάζουμε συμπεράσματα, χωρίς όμως η πολιτική στρατηγική και η τακτική μας να καθορίζεται από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Δεν κάνεις πολιτική με τις δημοσκοπήσεις. Απλά είναι εργαλείο ανάγνωσης στιγμής.
1: Το έβριμα, και έχει ένα ενδιαφέρον να το σχολιάσετε εσείς ειδικά, της δυναμικής του κυρίου Τσίπρα, δυνητικής δυναμικής. Στη δεύτερη θέση. Τέλος πάντων, μια δυναμική που φαίνεται να αναπτύσσεται. Πώς το βλέπετε, εκτιμάτε ότι έχει την προοπτική να είναι ο αντίπαλος πόλος του κυριακού Μητσοτάκη, εκτιμάτε ότι μπορείτε να ανταγωνιστείτε με το Πασόκ για αυτή τη θέση και με την κυρία Καριστιανού?
2: Υπάρχει ένα ισχυρό πολιτικό ρεύμα, το οποίο κατά την άποψή μου δεν περιορίζεται στο να διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Αυτό είναι ένα στόχο ο οποίο μπαίνει από τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι η δυναμική των πραγμάτων θα είναι τελείως διαφορετική. Προσωπική μου εκτίμηση είναι και η πρόβλεψη είναι ότι θα υπάρξει εκλογική κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς επειδή θα απολαύσει εντός εισαγωγικών τους καρπούς των πολιτικών
1: τις
2: οποίες εφαρμόζει. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρετε, 15 χρόνια διεκδικούσε την πρωθυπουργία και την πρωτιά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι το ίδιο θα κάνει και σήμερα.
1: Μάλιστα.
3: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όμως πάνω σε αυτό. Γιατί βλέπω, ας πούμε, χαίρομαι που ο κύριος Τεμπονάρας λέει πλέον ότι διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτό παλιά δεν γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον διαβάζει τις δημοσκοπήσεις.
2: Εσείς πού το ξέρετε?
3: Μα ήταν στα όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, έλεγαν ότι δεν πιστεύουμε στις δημοσκοπήσεις. Πέρα από αυτό όμως, κύριε Τεμπονέρα, εγώ σε αυτό που διαφωνώ κάθετα μαζί σας είναι ότι γιατί γίνονται.
4: Και η Ελένη νωρίτερα είχε ζητήσει συγγνώμη ο κύριος Τσίπρας από τον κύριο Μαύρο για την αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων.
3: Πέρα από αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό που λέτε ότι είναι θα άλλο, πρέπει να περιμένουμε άλλο, λίγο καιρό για να γίνουν δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, δεν ζουν οι πολίτες και αναπέουν αν θα κάνει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας ή όχι.
2: Μην παραπείτε αυτό που
3: πέρα
2: είπα.
3: Από αυτό.
2: Σας είπα ότι η αξία των δημοσκοπήσεων, ότι θα είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό,
3: είναι αναμονή νέων πολιτικών. Ο κύριος Τσίπρας μπαίνει πάλι στη λογική. Τα ίδια στελέχη που είχε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια στελέχη πάνω κάτω. Βλέπω και τώρα. Δηλαδή του βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μα βγαίνουν όλοι.
1: Εγώ είδα μια τριανταριά που βγάλανε μια φουρνιά που δεν του ήξερα.
3: Πέρα από αυτό όμως, εγώ βλέπω του βουλευτές. Βουλευτές που είναι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Άγχος έχετε, κυρία Στριγκέλα. Ο κύριος Τσίπρας σας έχει μιλήσει. Όλο με τον κύριο Τσίπρα ασχολείστε. Μιλάτε τρία λεπτά για τον κύριο Τσίπρα.
1: Εγώ ρώτησα τώρα για να μην ειλικρινή.
3: Πέρα από αυτό. Εγώ
1: μας αρέσει εμάς τους δημοσιογράφους.
3: Μας αρέσει αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι θα πάμε στον κύριο Τσίπρα. Απ' την άλλη, το ΠΑΣΟΚ έχει βγει τώρα αυτό που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ότι δεν πιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις και ότι δεν είναι οι δημοσκοπήσεις. Πώς το είπε ο κύριος Δεδονής, γιατί εγώ άκουσα και τον κύριο Τσουκαλά και ακόμα και κάτι άλλο. Ότι προσπαθεί, λέει, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να έχουν αντίπαλο τον Τσίπρα και να μην έχουν εμάς. Ναι. Δηλαδή πάλι, ας πούμε, φταίει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης.
1: Εσείς θέλετε Τσίπρα ή Ανδρουλάκη?
3: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ σας είπα, το είπα, κύριε Πιέρο, από την πρώτη στιγμή. Εμάς μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις και το πρόγραμμά μας.
1: Μάλιστα. Έτσι. Ένα λεπτό.
3: Και θεωρώ
1: ένα λεπτό.
3: Ότι ένα τότε λεπτό. Θα καταλήξει.
1: Θα το έχετε αμέσως, κύριε Νικολαίδη, σε εσάς είναι ο λόγος.
2: Μπορεί να και μια απάντηση στο αν θα φορολογήσει τράπεζες, εταιρείες ενέργειας.
3: Όταν κάναμε, εμείς φορολογούσαμε με 95%
2: τώρα, υπερκέρδη. Δεν τα ψηφίζατε, κύριε Νικολαίδη. Κρίνετε ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη αυτά?
3: Και από τη στιγμή που δεν τα ψηφίζατε.

0: σε απλό ένα, ναι, ένα όχι. Είδα,
1: δεν δικαιούστε να λέτε τώρα για μας.
0: Επί του παρόντος. Λέω κάτι απλό.
1: Εσείς που κλείσατε και όλα στις τράπεζες. Κάτι απλό. Έτσι, δεν λέτε, δεν
0: εσείς κρίνετε ότι πρέπει να φορολογηθούν αυτά τα ουρανοκατέβατα κέρδη, ναι ή όχι.
1: Μα σας είπα, εμείς το έχουμε αποδείξει και δεν το έχετε ψηφίσει.
0: Θα το ξανακάνετε.
1: Θα το ξανακάνετε. Δεν το έχετε ψηφίσει.
0: Τώρα που προκύπτουν νέα κέρδη, θα το ξανακάνετε.
1: Μην μπαίνετε σε αυτή τη λογική.
2: Κυρία και κυρία, ένα λεπτό. Να πάω στον κύριο Νικολαίδη.
1: Ρώτησε, απαντήσατε. Αυτή τη στιγμή.
2: Τώρα. Λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε Νικολαίδη. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, αν εσάς σας ανησυχεί η απειλή της κυριαρχίας στα ηνία της αντιπολίτευσης από τον κύριο Τσίπρα 1 και 2, επειδή σας ξέρουμε έτσι και σαν άνθρωπο, θα ήθελα να μου πείτε και ένα σχόλιο, γιατί είμαι μέρος σχετικής επιτροπής για αυτά που είπε η κυρία Αναστασίου. Τα οποία ξεπέρασαν το όριο. Δηλαδή, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας τώρα βάφει τα μαλλιά του, ότι πρέπει να κάνει διπλό λούσιμο. Και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να κατανοήσω αν αυτή η πολιτική τοποθέτηση είναι αποδεκτή και τι άποψη έχει και ένας βουλευτής του κόμματος. Κύριε Αναστασίου, δεν είναι βουλευτής, αλλά φαντάζομαι ότι θα σας προβλημάτισε λογικά αυτή η τοποθέτηση. Υφολογικά τουλάχιστον.
3: Με αυτό που με ρωτήσατε, για να το τελειώνουμε και γρήγορα. Από ό,τι ξέρετε, είσαστε σίγουρος, φαντάζομαι, ότι θα διαφωνήσω κάθετα με αυτό που είπε.
2: Η κυρία Αναστασίου, ναι.
3: Μάλιστα. Οπότε δεν θα μπω σε αυτή τη λογική και δεν μπήκα ποτέ σε αυτή τη λογική. Για μένα, από την ημέρα που πολιτεύτηκα, μέλημά μου είναι τα προβλήματα των πολιτών. Και αυτό που με εκπλήσει είναι αυτό που είπε η κυρία Σιριγκέλα. Ότι για μας μέλημά μας είναι να βγάλουμε εις πέρας το πρόγραμμά μας. Η τετραετία τέλειωσε. Mm-hmm. Τώρα θα το βγάλει εις πέρας. Η κυρία Σιριγκέλα δεν απάντησε.
2: Το νέο, θέλουν και τρίτη τετραετία όμως.
3: Ναι, για ποιο πρόγραμμα, για αυτό που δεν υλοποιήθηκε. Να πάνε να υλοποιήσουν κάτι άλλο. Η κυρία Σιριγκέλα πρέπει να απαντήσει.
1: Τι δεν υλοποιήθηκε, για πείτε μου, ένα που δεν υλοποιήθηκε.
3: Μισό λεπτό.
1: Ναι. Από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θυμώνω.
3: Δεν θα μας μαλώσετε κιόλας.
1: Κύριε Νικολαίδη, όταν όμως λέτε ότι κάτι δεν υλοποιήθηκε, θα πρέπει να
3: γιατί ένα λεπτό δεν είναι πληρωμένη. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό. Μπορείτε να απαντήσετε γιατί.
2: Γιατί δεν είναι πληρωμένοι
3: αυτοί. Γιατί οι αγρότες της περιφέρειας δεν έχουν πληρωθεί ακόμα.
1: Μα,
3: αν μπορέσετε να απαντήσετε σε αυτό,
1: κύριε Νικολάη, τότε. Προηγουμένως είπατε κάτι το οποίο λέει κάνει σύσκεψη ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για να πληρωθούν οι αγρότες.
3: Δεν για να κάνετε διαπιστώσεις. Είναι κακό γιατί οι αγρότες της περιφέρειας, κυρία Σιριγκέλα, επειδή δεν είσαστε από την περιφέρεια και δεν ξέρετε τι τραβάει η περιφέρεια. Οι αγρότες αυτή τη στιγμή.
1: Όλοι μας είμαστε από αγροτικές περιοχές.
3: Οφείλεται, μία φορά να ακούσετε.
1: Οπότε γνωρίζουμε.
3: Ξέρετε γιατί σας το λέω. Δεν σας το λέω για να με απαντήσετε. Για να το μεταφέρετε, σας το λέω. Να μεταφέρετε ότι οι αγρότες της περιφέρειας είναι απλήρωτοι.
1: Είστε βουλευτής, θα μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε ερώτηση.
3: Ωραία.
1: Έτσι και
3: μπορώ
1: επίκαιρη.
3: Να συνεχίσω.
1: Λοιπόν,
3: μισό λεπτό. Μπορώ να συνεχίσω.
1: Όταν θα καταδικάζετε και θα μου λένε ωραία. Πράγματα, ωραία. Θα τα ακούτε κιόλας.
3: Ωραία, ωραία. Θα τα ακούσω. Λοιπόν, ένα λεπτό. Να το πω και να τελειώσω. Επειδή μου έθεσε ένα θέμα. Επειδή ξέρω και ασκώ το κοινοβουλευτικό μου καθήκον, κατέθεσα μία ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών για τη μη πληρωμή καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες της περιφέρειάς μας. Ξέρετε τι απάντησε το Υπουργείο Οικονομικών? Αναρμόδιο. Την ίδια ερώτηση έκανε και ο συνάδελφος βουλευτής. Ο συνάδελφος βουλευτής. Συγγνώμη λίγο, κύριε Πιέρο.
2: Πείτε το.
3: Την ίδια ερώτηση κατέθεσε και ο συνάδελφος βουλευτής από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κουκουλόπουλος, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ξέρετε τι απάντησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? Αναρμόδιο.
2: Ωραία. Ένα
3: λεπτό. Ποιος είναι αρμόδιος για την πληρωμή των ενισχύσεων των αγροτών?
2: Εγώ σέβομαι και πάντα είναι λογικό στο διάλογο.
3: Γιατί μπορεί να μην ενδιαφέρει αυτό, αλλά αυτό πονάει τους πολίτες.
2: Όλα έχουν ενδιαφέρον. Απλώς θέλω να μου απαντήσει κάτι ακόμα. Ο κύριος Τσίπρας, σε σχέση με την αντιπολίτευση που λέτε και για την κυβέρνηση, η οποία διεκδικεί τρίτη τετραετία και δικαίως, αν υπάρχει αυτή η δημοσκοπική εικόνα, να είναι πρώτη ακόμα και με τέτοια διαφορά. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ο κύριος Τσίπρας τι είπε για σας, και θα ήθελα και μια απάντηση και σε αυτό. Ότι δεν τα κατάφεραν. Πριν κάνανε επικίνδυνη για το Μητσοτάκη αντιπολίτευση. Και
3: επειδή
2: είμαι εδώ. Επίσης ο κύριος Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ φταίει που έρχεται ο Τσίπρας. Γιατί δεν έκανε τη δουλειά. Και θέλω να μου το απαντήσετε αυτό. Είστε μια αντιπολίτευση ανεπαρκής.
3: Επειδή την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση.
2: Το δεν έχουμε ξανακάνει, γιατί είναι δηλώσεις πλέον. Δεν είναι εικασίες.
3: Είναι από τότε που ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας να θέτει τον εαυτό του στον κόσμο. Δεν θυμάμαι και πώς το είχε πει. Έχουμε και λέμε. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Έχασε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παραιτήθηκε από το κόμμα του, αποσύρθηκε και μετά από λίγο καιρό είπε ότι θέλει να κάνει μια καινούργια κίνηση στην οποία δεν δέχεται κανέναν. Υπόθηκαν αυτά. Η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για ένωση των προοδευτικών δυνάμεων. Σήμερα οι του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν στον κύριο Τσίπρα, που είπε ότι εγώ δεν θέλω κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε πει ότι είμαστε αυτόνομοι, προχωράμε για την επόμενη μέρα ώστε να είμαστε το πρώτο κόμμα

0: τις εκλογές. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Απέναντί μας είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντί μας είναι τα προβλήματα των πολιτών, τα οποία τα αναδεικνύουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε τουλάχιστον να τα μεταφέρουν οι αρμόδιοι, στην παρούσα φάση η κυρία Σιρεγγέλα, στα αναρμόδια υπουργεία, ώστε να μπορούν να λυθούν τα προβλήματα των πολιτών.
1: Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος ήταν
2: εκεί. Θα ήθελα να απαντήσω.
1: Θα απαντήσει την κυρία Σιρεγγέλα, θα έχουμε συνεχίσει.
0: Να μεταφέρετε, θα ήθελα, όχι να μου
1: απαντήσετε. Ένα λεπτό. Να πάω στον κύριο Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, ήσασταν στο Χαλάνδρη. Ήσασταν στο Χαλάνδρη στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα και στην ομιλία του. Και αντιλαμβάνομαι, και επειδή έχετε παίξει ένα ρόλο έτσι και με μια διαχρονικότητα πλέον στις διεργασίες του ευρύτερου χώρου, το ενδιαφέρον το δικό σας και θεωρώ πολύ λογικό και του κυρίου Τσίπρα προς τη δική σας πλευρά, προς το πρόσωπό σας. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν, τι σημαίνει αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν τα κατάφερε η υπάρχουσα αντιπολίτευση. Τι έρχεται να καλύψει ο κύριος Τσίπρας και σε ό,τι αφορά το πρόσωπό σας, για να το ρωτήσω και ευθέως, αν σας αφορά το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, αν σας ενδιαφέρει να είστε εκεί αύριο.
3: Απαντώ στον τελευταίο. Έχουμε συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο θεωρώ και εκτιμώ ότι είναι ένα ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο. Υπάρχει συναντήληψη όσον αφορά αρχές, θέσεις, αξίες, αλλά και, αν θέλετε, οραματικό σχέδιο για την επόμενη μέρα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Και υπό την έννοια αυτή συμπορευόμαστε. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο σκέλος ερώτησης, προσέξτε. Ο Αλέξης Τσίπρας έμεινε, όπως σωστά υπόθηκε, 3 χρόνια εκτός πολιτικής, κεντρικής πολιτικής κοινής. Άφησε όλο το χώρο στη λεγόμενη προοδευτική αντιπολίτευση, προκειμένου να συνεργαστεί, να σχηματιστεί ισχυρός προοδευτικός πόλος. Αυτό δεν επετεύχθη. Γι' αυτό δεν ευθύνεται πάντως σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας. Το αν το ΠΑΣΟΚ σήμερα βρίσκεται στο 12, 13 ή 14% αφορά κυρίως το τι κάνει το ΠΑΣΟΚ. Δεν αφορά το τι κάνει ο κύριος Τσίπρας. Όμως από εκεί και πέρα η ανάγκη είναι συγκεκριμένη. Σε λίγους μήνες από σήμερα θα έχουμε εκλογές. Και αυτό το οποίο ζητάει η κοινωνία είναι να υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική διέξοδο. Ο Αλέξης Τσίπρας πρώτον έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι είναι παράγοντας και μιας νέας ενότητας του χώρου, αλλά και παράγοντας ανασύνθεσης. Άλλωστε, οι εκλογικές καταγραφές το αποδεικνύουν. Δεν χρειάζεται να λέει κάποιος πράγματα θεωρητικά γι' αυτό. Και δεύτερον, έρχεται με μια νέα πολιτική πρόταση, την οποία έχει αποτυπώσει και στο μανιφέστο, το κείμενο το οποίο δημοσιεύθηκε, και με παρεμβάσεις διαδοχικές στην βιβλιοπαρουσίαση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβάλλει με πολλούς τρόπους, προκειμένου
4: ένα.
3: Την επόμενη μέρα να δοθεί πολιτική στήριξη σε ένα νέο εγχείρημα το οποίο είναι και πιστικό, βαδίζει, αν θέλετε, πάνω σε αρχές και αξίες οι οποίες υπηρετούν τον ευρύτερο χώρο και τον αριστερό και τον προοδευτικό χώρο.
4: Η συμμετοχή του στις εκλογές είναι ένας από αυτούς τους τρόπους.
3: Αυτά είναι ζητήματα διαδικασίας, κύριε Τάκη, τα οποία θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τις δομές τους. Όπως πολύ σωστά είπατε, εγώ δεν μετέχω σε αυτά.
4: Σωστό,
3: άρα δεν μπορώ και να έχω λόγο στις αποφάσεις οι οποίες θα είναι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Όμως πρέπει να πω το εξής. Θυμίζω ότι και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, πριν το 2012, ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε. Υπήρχαν διαφορετικές συλλογικότητες, οι οποίες ούτε ακούσαμε με διάφορες τυμπανοκρουσίες να αυτοδιαλυθούν και να εξαφανιστούν, αλλά συνέβαλαν προκειμένου να υπάρξει ένα κυβερνητικό εγχείρημα το οποίο προσέφερε στη χώρα. Άρα, υπό την έννοια αυτή, στο DNA του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς να συμβάλλει ως τόπο συνάντησης προκειμένου να υπάρξει επόμενη μέρα στον προοδευτικό χώρο.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ναι, αλλά θα ήθελα να απαντήσω όμως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Θα έχετε το λόγο, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Τα οποία δεν ισχύουν, ο κ. Νικολαίδης.
1: Μόλις γυρίσουμε, θα έχετε το λόγο και οι τρεις σας. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει Protergia Value Seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει Protergia, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Έλα.

0: Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
2: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
3: Allons, allons, les enfants, du calme!
2: Wow! Cher Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
4: Ça fait même pas mal!
2: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
5: Maman!
6: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Είμαστε αερά.
8: Αθλητικό Πέψη.
9: Και ο αέρα δεν γίνεται.
8: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Η ληστεία αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
11: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
12: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
13: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
14: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
15: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
16: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
17: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Λοιπόν, ελάτε κυρία Σιρικέλα, απαντήστε στην
19: κλινική. Και να μας πει και για τις δημοσκοπήσεις που όλες το τελευταίο διάστημα δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να έχει... καθίσει σε ένα 22-23% για να μην σας αδικό.
20: Δεν ισχύει αυτό στην εκτίμηση, πώς το λένε, στην
19: πρόθεση.
20: Πρόθεση
19: ψήφου.
20: Ναι, στην
19: πρόθεση,
20: αλλά δεν ισχύει
19: για
20: στην
19: όλους
20: εκτίμηση,
19: μιλάμε
20: σαφώς.
19: Με βάση πρώτο, την πρόθεση, εγώ ό,τι ναι, λέω το εγώ, λέω με βάση ναι, την πρόθεση ψήφου για όλα
20: θα
19: τα
20: θα πω
19: κόμματα.
20: Και θα σας πω ότι και όταν πριν τις εκλογές του Μαΐου του 2023, πάλι το ίδιο ακριβώς λεγόταν, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει, δεν έχει τα ποσοστά αυτά που πρέπει να έχει. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, κυρία Καλογεροπούλου, εγώ το αντιλαμβάνομαι, αλλά δείτε όμως ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει το διπλάσιο ποσοστό από τα άλλα δύο κόμματα που ανταγωνίζονται για τη δεύτερη θέση.
19: Ναι, αλλά εσείς έχετε στόχο την αυτοδυναμία. Αλλιώς δεν θα κυβερνήσετε.
20: Σαφώς, κυρία Καλογεροπούλου.
19: Από τη στιγμή που το Πασόκ έχει
20: πολύ
19: πει όχι,
20: ακόμα,
19: θα πρέπει να,
20: πούμε, να
19: κυβερνήσετε
20: αυτή...
19: με τον κύριο Βελόπουλο. Θα πάτε με τον κύριο Βελόπουλο.
20: Νομίζω ότι αυτό το έχει απαντηθεί άπειρες φορές όσον αφορά.
18: Για να πείτε μας.
20: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλλον ο κύριος Νικολαίδης σας απάντησα. Και την προηγούμενη φορά το 2023.
19: Είπατε
20: λέγανε...
19: να παραπέμψατε στο παρελθόν.
20: Μα σας
19: να
20: είπα.
19: Ψάξω τότε εδώ
20: ότι
19: να
20: και
19: βρω
20: πάλι,
19: τι έχουν
20: εγώ
19: πει.
20: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία. Και αν θέλετε τη δική μου την προσωπική την άποψη, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, όταν θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό που έχει μπροστά της και το υπόλοιπο αυτό που πρέπει να ολοκληρώσει, εγώ θεωρώ ότι έχει κάθε δυνατότητα να είναι αυτοδύναμη.
19: Με συγχωρείτε. Σαφώς
20: αυτό θα το πω.
19: Εσείς μιλάτε για την ολοκλήρωση
20: εδώ,
19: του προγράμματος. Άρα έχετε κάνει μία διαδρομή και δεν έχετε πείσει τους ψηφοφόρους.
20: Στιγμή...
19: Χάνετε από τους ψηφοφόρους.
20: Από πού και ως που χάνω.
19: Δεν έχετε πείσει τους ψηφοφόρους ότι το πρόγραμμά σας είναι καλό.
20: Με
19: βάση τις δημοσκοπήσεις, μέχρι και τα μέτρα τα οποία έφερε πρόσφατα η κυβέρνηση δεν ικανοποίησαν την κοινή γνώμη.
20: Μα ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή τη στιγμή πρώτος όσον αφορά το ότι
19: δεν το αμφισβητεί κανένας. Αμφισβητεί το αν μπορεί η Νέα

0: δημοκρατία.
1: Αντιλαμβάνομαι
0: να
1: ότι
0: έχει
1: θέλετε να μπείτε σε μια λογική, λέω, να τα σφυγητήσετε για κάποιους λόγους όλα αυτά.
0: Αλλιώς με ποιον θα κυβερνήσετε.
1: Ότι θεωρώ ότι οι χώρες όπως και είναι και η Ελλάδα, γιατί έχουμε δει και τις άλλες χώρες στο εξωτερικό,
0: μην μου μιλάτε για τις άλλες χώρες. Μια απλή ερώτηση κάνω.
1: Θεωρώ ότι πρέπει.
0: Μια απλή ερώτηση. Δεν μπορείτε να έχετε αυτοδυναμία. Τι θα κάνετε.
1: Κυρία Καλογεροπούλου, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, να το πω άλλη μια φορά, μήπως το καταλάβετε ή μήπως θεωρήσετε. Εντάξει, τι να κάνω.
2: Φοράει
1: τώρα
2: μπλε, κυρία Συρεγγέλη.
1: Λοιπόν, φοράει μπλε σήμερα, ναι, αλλά και
3: βρείτε
1: πάλι
3: τα.
1: Δεν τη βλέπω.
3: Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω.
4: Πάντως αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις, κυρία Συρεγγέλη. Ξεκάθαρα. Από το 22,8 πήγε στην αυτοδυναμία.
1: Η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία ή αυτό είναι ο στόχο μα.
0: Πώ θα γίνει αυτό, κυρία Συρεγγέλη.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
0: κυρία Καλογεροπούλου. Το 22, πώ θα φτάσετε στο 30.
1: Κυρία Καλογεροπούλου,
0: στο 36%.
1: Δείτε και την εκτίμηση ψήφου και όχι μόνο. Ωραία, την πρόθεση.
2: Απαντήθηκε αυτό.
0: Με την εκτίμηση είστε στο 30.
2: Ελένη, ένα λεπτό.
0: Και όταν θα βγουν και άλλα κόμματα, κανένα δεν ξέρει τι θα γίνει.
1: Ότι έχετε πρόβλημα με αυτό, το καταλαβαίνω.
0: Αλλά κάνει ο κύριος Σαμαρά
1: κάνω
0: κόμμα,
1: πλέον,
0: ο
1: δηλαδή
0: κύριος Σαμαράς.
2: Λοιπόν,
0: τι
2: Ελένη,
0: να κάνει,
2: Ελένη,
0: δηλαδή,
2: δεν θα μιλήσει η άλλη, ένα λεπτό.
0: Εσείς τι θα
2: Ελένη,
0: κάνετε, δεν θα χάσετε ένα ποσοστό.
1: Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική του υποθετικού σεναρίου.
0: Μα εδώ για τον κύριο
2: Ελένη,
0: Τσίπρα υποθετικά μιλάμε. Για την κυρία Καρισιανού υποθετικά μιλάμε. Για τον κύριο Σαμαρά δηλαδή να μιλάμε.
1: Η κυρία Καρισιανού δεν έχει πει ότι θα κάνει κόμμα.
0: Έχει είπε πει ότι θα κάνει.
1: Θα κάνει. Άρα δεν μιλάμε υποθετικά.
0: Είπε. Μα δεν έχει έτσι γίνει.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν θα κάνει κόμμα.
2: Ελένη, πρέπει να μιλήσουν κι άλλοι.
0: Έχει γίνει το
2: Ελένη,
0: κόμμα.
2: Εντάξει.
0: Ούτε του
2: δεν
0: κυρίου
2: είναι
0: Τσίπρα,
2: μόνο
0: ούτε
2: η κυρία Συρεγγέλα που σου
0: έδωσε. Τι ίδιε πληροφορίε υπάρχουν και για τον κύριο Σαμαρά.
2: Ελένη, τώρα πρέπει να μιλήσει ο κύριος Νικολαίδης και ο κύριος Τεμπονέρας.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Σαμαράς, οι πληροφορίες λένε ότι είναι κοντά. Ωραία, στο να κάνει κόμμα.
3: Εντάξει, αλλά ο κύριος Σαμαράς ούτε συγκεντρώσεις κάνει, ούτε συγκεντρώσεις κάνει.
0: Τόσο καιρό, με συγχωρείτε να σας ρωτήσω κάτι.
1: Το φέρνετε από εδώ.
0: Όχι, όχι, δεν γίνεται να σας ρωτήσω κάτι. Όχι, όχι, δεν θα μου πείτε αυτό που θέλετε.
2: Δεν προλαβαίνει να μιλήσει, δεν προλαβαίνει κανένας άλλος. Έχει πάρει μονότρεμα τη ζωή σε 10 λεπτά τώρα.
0: Ναι. Τόσο καιρό σχολιάζουμε.
1: Ωραία,
0: τον Τσίπρα.
1: Δεν έχουμε
0: σχόλια για τον Τσίπρα.
2: Θα αναγκαστώ για πρώτη φορά να δώσω διάλειμμα εξαιτία μα και όχι καλεσμένου. Σε παρακαλώ, κάτσε ένα λεπτό.
1: Οι βουλευτές ένα διάλειμμα.
2: Να μιλήσουν και άλλοι. Να μιλήσουν και άλλοι, Ελένη.
1: Να κάνει κόμμα ο Τσίπρα, δεν μα απασχολεί καθόλου. Α κάνει ό,τι θέλει.
2: Θέλει, Ελένη, να μιλάει μόνο η κυβέρνηση σήμερα. Ωραία, πάμε.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε για τι πληρωμέ. Έγινε συνέντευξη τύπου.
2: Μπράβο. Ελάτε, κυρία Συρεγγέλη. Υπέρ τη κυβέρνηση, κατά καιρό που ελάτε.
1: Αυτό να πω και
2: ελάτε, κυρία Συρεγγέλη.
1: Λοιπόν, το πρώτο τετράμινο του 26, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου, καταβλήθηκαν 258,7 εκατομμύρια ευρώ σε 165.704 δικαιούχους. Για το Μάιο είναι οι πληρωμές ύψους 297 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο. Κυρίως για τα οικολογικά σχήματα. Τι μπράβο, κύριε Νικολαγίδη. Εσείς πιο πριν λέγατε ότι δεν έχουν γίνει πληρωμές.
5: Εσείς πήρατε ένα πείμα τώρα και το αναφέρετε. Σας στείλαν ένα πείμα.
0: Μας λέτε για το πείμα.
1: Γιατί είναι
5: περιφέρεια οι αγρότες, γιατί είναι απλήρωτοι, μπορείτε να πείτε.
1: Λοιπόν,
5: μπορείτε να πείτε γιατί είναι απλήρωτη.
1: Εγώ δεν έχω αγρότες στην περιφέρεια. Άρα μιλάμε για την επαρχία. Τον Ιούνιο προβλέπω την πληρωμές 509,5 εκατομμύρια ευρώ.
5: Δεν θέλω να μου απαντήσετε. Σας είπα να το μεταφέρετε. Θέλω.
1: Είναι,
5: σας είπα, θέλω να το μεταφέρετε.
1: Είναι επίσημα στοιχεία.
5: Αν θέλετε να είσαστε σωστοί προς τους Έλληνες πολίτες, μεταφέρετε τα προβλήματά τους.
1: Να βγάλετε την εικόνα, να βγάλετε
2: το λόγο στον κύριο Νικολαίδη. Το απαντήσατε. Το απαντήσατε, κυρία Συρεγγέλη.
5: Ψέμα ότι οι αγρότες είναι
2: απλήρωτοι.
5: Ψέμα ότι οι αγρότες είναι απλήρωτοι.
1: Αν είναι δυνατόν. Σαφώς, σας λέω αυτό.
5: Πάντε στην περιφέρεια.
1: Άρα,
5: και
1: ένα εκατομμύριο, ένα δισεκατομμύριο, 65 δις ευρώ.
2: Για να συνοψίσω αυτά που λέει η κυρία Συρεγγέλα. Για να συνοψίσω αυτά που λέει η κυρία Συρεγγέλα. Η κυρία Συρεγγέλα υποστηρίζει ότι πληρώνονται οι αγρότες.
1: Μα σαφώς έχει γίνει επίσημη συνέντευξη τύπου.
2: Εντάξει, κυρία Συρεγγέλα, τα πάτε. Τα πάτε, κυρία Συρεγγέλα.
5: Η κυρία Συρεγγέλα αυτή τη στιγμή πήρε ένα δελτίο τύπου που λέει τα νούμερα.
2: Εσείς τι αντιλαμβάνεστε.
5: Εδώ εγώ λέω ότι έγινε επειδή η κυρία Συρεγγέλα μου είπε. Να
1: δεν τα δέχεστε του Υπουργείου,
5: όχι,
1: τα επίσημα.
5: Το, το ότι είναι απλήρωτοι οι αγρότες δεν το δέχομαι. Οι αγρότες είναι απλήρωτοι. Οι αγρότες είναι απλήρωτοι. έγινε ερώτηση στην Βουλή ναι. και είπε ότι το αρμόδιο Υπουργείο ότι είναι αναρμόδιο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι είναι αναρμόδιο και οι αγρότες της περιφέρειας
1: ούτε αυτά τα δέχεται.
5: Είναι γενικά στοιχεία για όλους τους αγρότες, ενώ όχι της δράμας, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Σας είπα, ο κύριος Κουκουλόπουλος έκανε την ερώτηση και εγώ την έκανα. Είναι η μισή Ελλάδα.
1: Ο κύριος Κουκουλόπουλος είναι Δυτική Μακεδονία, δεν είναι Κεντρική.
5: Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Οπότε, κυρία, να ολοκληρώσω λίγο ένα λεπτό. Κυρία Σιρεγγέλα, μπορείτε να μεταφέρετε το πρόβλημα.
2: Κυρία Σιρεγγέλα, διαρκώς, γιατί δεν θα μιλήσετε ποτέ.
1: Κυρία Νικολαίδη, σας δίνω τα επίσημα στοιχεία.
2: Τα είπατε, κυρία
5: Σιρεγγέλα.
3: Μπορείτε να απαντήσετε.
2: Μια παρατήρηση και παρέμβαση, όπως έκαναν και οι δύο συνομιλητές.
3: Η Νέα Δημοκρατία καλπάζει, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενα της κυρίας Σιρεγγέλα, προς την αυτοδυναμία. Αλλά ο κύριος Καραμαλής μάλλον δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία και γι' αυτό και δεν πρόκειται να έρθει η κυρία Σιρεγγέλα στο συνέδριό σας. Το ίδιο μάλλον συμβαίνει αμφισβητώντας και οι 5 βουλευτές που είδαμε την ανοιχτή επιστολή για το επιτελικό κράτος. Σήμερα είχαμε άλλη παραίτηση δικού σας τελέχους πάλι με μομφές και αιχμές κατά του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα αυτή η αυτοδυναμία μάλλον είναι αμφισβήτηση από τη δική σας πλευρά.
1: Τον δημοσκοπήσω.
3: Λέω τελικά. Δεν σας διακόψα. Λέω τελικά.
1: Έχετε διακόψει πάρα πολλές
3: φορές. Λέω τελικά.
2: Όχι, κυρία Σιρεγγέλα, τώρα έχετε μιλήσει πολύ. Αφήστε τον λίγο να μιλήσει. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να ολοκληρώσει.
3: Αυτός ο οποίος, όπως είπα και προηγουμένως, αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία από το 22,8 στην τελευταία δημοσκόπηση προβλέπει αυτοδυναμία. Αυτό δείχνει πρώτον την αλαζονία. Αλλά βεβαίως προκαλεί και τους πολίτες, οι οποίοι ακριβώς θα κρίνουν και θα αξιολογήσουν.
6: Κύριε Τεμπονέρα, η τελευταία δημοσκόπηση δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 31 σχεδόν στην εκτίμηση ψήφου. Δεν τη δείχνει στο 22. Και στην πρόθεση τη δείχνει στο 25,5.
3: Λέω αυτή την αισιοδοξία. Δεν τη συμμερίζονται όλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λέω. Μάλλον υπάρχουν κάποιες ενστάσεις όσον αφορά την εφορία του κλίματος.
1: Δηλαδή λίγο πιο σεμνά και ταπεινά.
3: Εσείς θα μας πείτε για ποιο λόγο εκτιμάτε ότι ο κ. Καραμαλής δεν είναι στο συνεδριό σας.
1: Δείτε τα λόγο. Δικά σας τα
3: απάντηση,
1: θέματα.
3: Θα μας πείτε.
1: Εγώ επειδή, κύριε Τεμπονέρα,
3: εγώ σας κάνω ένα ερώτημα απλό.
1: Είναι από τα γενοφάσκια μου στην Νέα Δημοκρατία.
3: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Να ξέρετε ότι είμαστε ένα κόμμα...
3: Γιατί δεν έρχεται και δεν είναι τόσο αισιόδοξο.
1: Είμαστε ένα κόμμα, κύριε Τεμπονέρα, που θα έχουμε και τις διαφορετικές απόψεις. Στο τέλος
3: έχει διαφορετική άποψη ο κύριος Καραμαλής.
6: Σε κάθε περίπτωση.
2: Απαντάει, κυρία Σιρεγγέλα.
1: Αλλά αυτό δεν μπορείτε να το δεχτείτε, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Ναι, ναι. Γιατί εσείς όταν διαφωνείτε, γίνεστε 15 κόμματα. Μάλιστα. Το είδαμε. Στην τελευταία. Λοιπόν, έστετε τώρα, μέσα στη Βουλή. Γίνατε, πώς το λένε, από ΣΥΡΙΖΑ, φύγανε κάποιοι, φύγανε στη Νέα Αριστερά.
3: Με ανοιχτή επιστολή, άλλη παρέτηση στελέχου σήμερα. Ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος σας κάνει διαφορετικό κόμμα. Ο Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο.
1: Ακόμα και να έχουμε διαφορετικές
3: έτσι
1: απόψεις.
3: Αντιλαμβάνεστε την ενότητα.
1: Η ενότητα
3: είναι,
1: πάντως,
3: είναι πράγματι,
1: η δική
3: έτσι, έχετε μια αντίληψη
1: δεν
3: ιδιαίτερη.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Δείτε
3: ενότητα.
1: Τη δική σας λοιπόν την καμπούρα. Και μετά αφήστε τη Νέα Δημοκρατία.
3: Σύντομα θα έχετε αντίπαλο.
1: Επειδή σας λέω.
3: Σύντομα θα έχετε αντίπαλο.
1: Οπότε πραγματικά. Λοιπόν, μην αγχώνεστε.
3: Συνεχίστε
1: καθόλου.
3: Με την ίδια αλαζονία. Την αξιολογεί ο κόσμος την αλαζονία.
1: Αυτή. Την έχετε εσείς. Κοιτάτε και λέτε για
3: θα
1: τη Νέα Δημοκρατία.
3: Από τα σύννεφα, σας
1: που έχει μια συμπαγέστατη κοινοβουλευτική ομάδα. Και έχετε μια κοινοβουλευτική ομάδα που είναι τρεις διαφορετικές μέσα στη Βουλή. Η ανεξάρτητη.
2: Μιλάει για το μέλλον, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει,
3: λέω ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο προκύπτουν τα ποσοστά σας και στην πρόθεση. Ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχουν τα ποσοστά αυτά ακόμα και σήμερα είναι ότι πράγματι δεν έχετε αντίπαλο. Θα βρείτε αντίπαλο, να είστε βέβαιοι γι' αυτό.
2: Ενδιαφέρον. Έχει και εμείς θέλουμε να έχει ισχυροποίηση το πολιτικό σκηνικό, να είναι τα μπράντεφερ πιο δυνατά. Θα δούμε. Πώς θα διαμορφωθεί
1: η πολιτική
2: εικόνα. Δεν ξέρω αν
1: συμφωνεί ο κ. Νικολαίδης με αυτό, γιατί άλλον αντίπαλο.
3: Μπορεί να εννοεί
2: το Πασόκ, θα κάνει ο Τσίπρας, θα κάνει ο Ανδρουλάκης, θα κάνει ο Μητσοτάκης, θα δούμε.
5: Ότι η συζήτηση είναι στη λάθος κατεύθυνση. Τα προβλήματα των πολιτών και η καθημερινότητά τους είναι που πρέπει να παίζει στη συζήτηση και όχι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο καθένας θα κάνει τον δικό του αγώνα.
2: Δείχνει πάντως το ποσοστό ποιο μέχρι στιγμής πιστεύουν οι πολίτες του ότι μπορεί να το σταλίσει.
5: Την τελευταία στιγμή. Γιατί οι τελευταίες δύο μήνες θα δείξουν και ποιο θα είναι το
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Σιρεγγέλα. Ευχαριστούμε
1: η
2: πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Πάντα τελευταία,
2: λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Νικολαίδη.
5: Δεν υπάρχει, κυρία
2: και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τεμπονέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τη γενική εικόνα με τα τρόλ του διαδικτύου. Πάμε.
7: Τέλος, τα ανεξέλεγκτα τρόλ του διαδικτύου σχεδιάζει να βάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Με τον Γιώργο Φλωρίδη να υποστηρίζει την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη για εφαρμογή πλαισίου στα social media, προκειμένου να ταυτίζεται απόλυτα ο χρήστης με το όνομα και τη φωτογραφία του εκάστοτε λογαριασμού.
8: Καταρχάς, πρέπει να πάμε ή δυνατόν στην ονομαστικοποίηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Θα βάλεις το όνομά σου και τη φάτσα σου. Αν θες, μην βάλεις τη φάτσα σου, αλλά το όνομά σου το βάλεις. Είναι μία πρόταση του κ. Μαρινάκη. Εγώ την υποστηρίζω.

0: Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, γιατί αυτή θέλει και ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ξέρετε.
1: Για να ανοίξει ένα δεύτερο λογαριασμό, εφόσον θα έχεις τη συσκευή σου μέσα και το mail σου στον άλλο σου λογαριασμό, μπορούν να σε κάνουν tracking, να σε βρουν πολύ πιο εύκολα.
2: Μάλιστα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε μέσω του Action 24 νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση κακόβουλης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης σε βάρος άλλων προσώπων.
0: Αυτό που γίνεται μια επεξεργασία είναι η νομοθεσία που η Δανία κυρίως χρησιμοποιεί ή την ετοιμάζει όσον αφαντή.
1: Πιστεύω ίσως μπορεί να καταλάβεις άμα είναι AI ή όχι.
2: Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται λίγες ημέρες και στιγμές, κάτι που διαψεύστηκε αμέσως, αφού όμως είχε κάνει το γύρο του διαδικτύου.
3: Πήραν αυτό το εξώφυλλο, προσέθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδος στο παρασκήνιο αλλοιωμένο και ψεύτικο. Το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου. Πώς λέγεται όλο αυτό? Μην πιστεύετε απολύτως τίποτε εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο.
2: Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η νομοθετική ρύθμιση με τις κυρώσεις για την παράνομη χρήση AI για παραποίηση προσώπων ή χαρακτηριστικών αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
4: Λοιπόν, πώς είδατε μέχρι σήμερα τους δύο υπουργούς έχουμε ρωτήσει για αυτό το θέμα, τον Δικαιοσύνης και τον Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κάτι λένε, αλλά επειδή βάζουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο,
5: νομίζω ότι
4: θα έχει γίνει κάτι όντως.
5: Όχι. Νομίζω ότι ο κύριος Παπαστεργίου απόψε ήταν πολύ καθαρός.
4: Δεν καθαρός ήταν, αλλά βάζει την Ευρώπη μέσα.
5: Μα αυτό σου λέω, ήταν πολύ καθαρός, και ότι είναι δύσκολο να γίνει κάτι μόνο από ελληνικής πλευράς. Αυτό χρειάζεται μια πανευρωπαϊκή ομπρέλα. Πρέπει να συνομιλήσεις με τις πλατφόρμες. Δηλαδή, δεν θα πάει η Ελλάδα μόνη της να συνομιλήσει με το X. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι το εξής. Όταν χρησιμοποιείται το πρόσωπο και η φωνή του χωρίς τη συνένεσή του, να υπάρχουν πολύ μεγάλα αυστηρά πρόστιμα. Αυτό μπορεί να γίνει.
4: Το να αναγράφεται ότι είναι προϊόν επεξεργασμένο με τεχνητή νοημοσύνη.
5: Μόνο η πλατφόρμα
4: δεν
5: μπορεί
4: είναι
5: να το κάνει.
4: Κάτι το οποίο πρέπει να επιβληθεί. Δεν μπορεί να επιβληθεί.
5: Όχι.
4: Ωραία, άρα εγώ σήμερα το βράδυ θα πω άλλο το Δημήτρη Τάκη να λέει.
5: Ποιο είναι το θέμα όμως, ότι μπορεί.
4: Το Αλέξη Τσίπρα.
5: Μισό λεπτό. Αυτό το λέω και έτσι χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, για να ευχαριστήσω την Ελένη. Αλλά μπορεί. Να το. Ζήτω Αλέξη Τσίπρα, το είπα. Αλλά μπορεί.
4: Να κρατήσω να το βάλω απέναντι.
5: Μισό λεπτό. Μπορεί μέσω τη. Των δυνατοτήτων που έχει η κυβερνοασφάλεια να βρεις αυτόν που ανέβασε το fake βίντεο και να τον τιμωρήσεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει η νομοθεσία. Ο κύριος Φλωρίστη μας είπε χθες θα γίνει νομοθεσία, ούτως ώστε όταν βρεθεί αυτός που έχει ανεβάσει την Ελένη με AI να
4: θα
5: διαφημίζει κρέμα.
4: Πιστεύω
6: να
4: και επιθυμώ.
6: Να πω λίγο
4: τι θα λέει η Ελένη. Πιστεύω και επιθυμώ αυτοδυναμία της Νέας
5: Δημοκρατίας. Όχι, παιδί μου, δεν σου λέω αυτό.
4: Αυτό θα επεξεργαστώ.
5: Μισό λεπτό. Μπορεί να διαφημίζει η Ελένη κρέμα αδυνατίσματος. Μπορεί να προτρέπει για συγκεκριμένα. Όχι, μπορεί να προτρέπει για συγκεκριμένα συσκευάσματα εν ώψη καλοκαιριού. Μπορεί
4: να
5: οτιδήποτε.
4: Τη στήριξη τη.
5: Ναι,
6: τίποτα. Όχι γιατί δεν θέλουν. Για να είμαι λίγο.
4: Όχι, προφανώς και θέλουν.
5: Όχι, είναι δύσκολο, παιδιά, να
6: γιατί
5: το κάνουμε.
6: Γιατί το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο. Έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
5: Εννοείται.
6: Έχει να κάνει με τις πλατφόρμες.
5: Αυτό που μπορείς να κάνεις προς στιγμή είναι να έχεις αυστηρά πρόστιμα σε αυτούς που θα πιαστούν και θα εντοπιστούν.
4: Λοιπόν.
5: Αυτό.
6: Εντάξει. Αυτό. Να σου πω κάτι. Μερικές φορές, δηλαδή, τρελαίνομαι, υπάρχουν κάποιοι λογαριασμοί οι οποίοι είναι πραγματικά απαράδεκτοι.
5: Αυτός που έκανε την ιστορία με τον Γεωργιάδη, ο Γεωργιάδης τον βρήκε. Και μετά την κατέβασε.
6: Ωραία.
5: Την ανάρτηση.
6: Την κατέβασε.
5: Αυτός λοιπόν, αν υπήρχε μια νομοθεσία συγκεκριμένη για τα πνευματικά δικαιώματα. Μισό λεπτό, για τα πνευματικά δικαιώματα.
6: Να κάνει.
5: Ναι.
6: Ο νόμος δίνει.
5: Σύμφωνα.
6: Τη δυνατότητα.
5: Αλλά εδώ σου λέει ο Φλωρίδης για άλλη ιστορία, για πνευματικά δικαιώματα του προσώπου.
6: Εντάξει,
5: και της φωνής.
6: Μέχρι να φτάσουμε στα πνευματικά.
5: Όχι, αυτό είναι εύκολο να το κάνεις. Αυτό θα γίνει.
6: Υπάρχει αυτό ο νόμος, η ελληνική νομοθεσία, που προβλέπει ότι όταν. Είναι κάτι κακόβουλο ότι όταν σε διασύρει, ότι όταν όλα αυτά, μπορείς να προσφύγεις στην δικαιοσύνη και να βρεις το δίκιο σου.
5: Αυτό θα γίνει πάντως.
6: Εμένα μερικές φορές απλώς με εξοργίζει.
5: Το δύσκολο είναι
6: όταν
5: για την ονομαστικοποίηση.
6: Γιατί κοίταξε τώρα, για να μην το τραβήξουμε κιόλας, γιατί και τα κόμματα έχουν ευθύνη.
5: Όλοι,
6: και τα κόμματα έχουν.
5: Μα προφανώς.
6: Δεν βγάλανε.
5: Θες να σου πω εγώ λογαριασμό τώρα, θα σου πω. Δεν θα πω ποιος τον έχει. Υπάρχει συγκεκριμένος λογαριασμός, δύο που συζητάμε.
6: Ο οποίος καταδικάστηκε. Το θυμάμαι, το ψευδόνυμα, δεν θυμάμαι.
5: Υπάρχει συγκεκριμένος λογαριασμός που

0: φτιάχνει κάθε τρεις και λίγο βιντεάκι με τεχνητή νοημοσύνη. Και με πρωταγωνιστές πολιτικά πρόσωπα.
1: Στα οποία χρεώνει να λένε και να κάνουν.
0: Βέβαια, ό,τι να είναι.
2: Σας μιλάω και μιλάτε μόνοι σας. Εδώ σας λέω ότι καταδικάστηκε.
0: Το ξέρω, το είδα σήμερα.
2: Τη Νέα Δημοκρατία.
0: Που καταδικάστηκε κι άλλο.
2: Τον είχαν καταγγείλει. Και βρήκε ο άνθρωπο. Όχι μόνο δικαιώθηκε.
0: Αλλά
2: ξεσκεπάστηκε. Ξεκινήσουμε από αυτά.
0: Γιατί ο κύριος Κουρλέτης δεν είχε καταγγείλει λογαριασμούς με στο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε δολοφονία χαρακτήρων.
1: Τα λύσαμε για σήμερα. Λοιπόν, θα τα ξαναλύσουμε αύριο με νέο περιεχόμενο και όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Τώρα με την Ελένη και τον Δημήτρη θα δώσουμε τη Σκυτάλη στην Αθηναίδα Νέκα και στο Καλύτερο Αργά που έχει καλεσμένο τον τεράστιο τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Το Γιώζε Βάντζικ, ο οποίος έγραψε ιστορία, Ελένη, το θυμάσαι το Βάντζικ, κάτω από τον κολπό του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Βαζέχα είχαν έρθει από την Πολωνία.
2: Όχι, δεν
1: από τη Ρούχο Ζόβ, ναι. Και οι δύο θρηλυκοί. Ο Χριστό Βαζέχα κορυφαίος και ο Βάντζικ στα κολπό.
0: Οπότε θα ξέρουμε αν ο Παναθηναϊκός θα πάει.
1: Δυστυχώς αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Αποκλείστηκε πριν από λίγα λεπτά. Δυστυχώς αποκλείστηκε.
0: Εγώ πάντως σου έχω ετοιμάσει ένα δωράκι.
2: Τις
0: επόμενες μέρες θα έρθει και θα σου το δώσω on air.
1: Ωραία, πάμε ωραία. Τώρα ο Νέαρ στην Αθηναίδα Νέγκα. Θα συνεχίσει η Ελένη με τον Δημήτρη να τάσουν ο ένας τον άλλον και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10. Καληνύχτα σας.
2: Εγώ θα σε πάω στο γήπεδο.
0: Καλό βράδυ, βέβαια, σιγά το δώρο.
3: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση.
1: Γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον.
2: Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας.
1: Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
4: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην πότα.
3: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
5: Θέλω ένα ξεχωριστό SUV. Να πηγαίνω παντού με οικονομία. Θέλω κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, full hybrid και bi-fuel. Renault Captur. Έτοιμο για ένα σήμερα που αλλάζει. Απόκτησέ το από 20.900 ευρώ. Και τώρα, για τον κινητήρα by Fuel, δώρο τα καύσιμα ενός έτους.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Εκατό χρόνια μαζί. 100 χρόνια φροντίδα.
1: Μας φουσκώνετε.
2: Κράταμε.
0: 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
3: Μην τρέχεις.
4: Να προσέχεις.
5: Καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.
6: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη συνέντευξη την περίμενα πώς και πώς, γιατί έχω ένα καλεσμένο ο οποίος δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις. Και εγώ είμαι τελείως άσχετη στα αθλητικά. Αλλά η ζωή του έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί άφησε ιστορία στο ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και επειδή έχει ζήσει τα πάντα. Θα μπορούσε να γίνει σειρά. Ο Γιώσεφ Βάντσικ είναι μαζί μας.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ξέρω ότι δεν δίνεται εύκολα συνεντεύξεις.
1: Σε αυτό είμαι δύσκολος.
0: Γιατί, δεν μπορείτε?
1: Όχι, δεν το μπορώ. Μπορώ, αλλά να μην κουράζει κόσμος φίλατλοι να με, συνέχεια να με δουν στη τηλεοράση.
0: Δεν νομίζω. Εγώ σας είπα ότι θα έρθετε. Θέλω πάρα πολύ να δουν τη συνέντευξη.
1: Τότε πρέπει να βγω πιο συχνά τώρα.
0: Εδώ. Στο καλύτερο αργά, γενικά. Να ξεκινήσουμε από πού? Από την αρχή-αρχή? Να πάω στην Πολωνία? Λοιπόν, έβλεπα συνεντεύξεις σας για το πώς ήταν εκεί.
1: Όχι, η Πολωνία ήταν πιο ανοιχτή. Είμαστε
0: ήταν πιο ανοιχτή.
1: Πιο πολύ με τους Αμερικάνους εκεί. Είχαμε το κομμουνισμό, αλλά όχι τόσο πολύ κομμουνισμό όπως ήταν στη Ρωμανία, Αλβανία. Ήμασταν πιο άνετη χώρα.
0: Πιο άνετη χώρα. Μπαμπάς Ανθρακορίχος.
1: Ναι.
0: Μαμά στο σπίτι.
1: Στο σπίτι. Ανθρακορίχοι είναι πάντα γυναίκες στο σπίτι. Του περιμέναν ότι δούλευαν πολύ σκληρά. Και πάντα ήθελε ότι δούλευαν στο χωριό και γύρω-γύρω. Πάντα οι γυναίκες ήταν σπίτι, δεν δούλευαν. Ότι...
0: Ναι. Είχατε όνειρα τότε?
1: Όνειρα όπως είναι όλα τα παιδιά έχουμε όνειρα. Παίξαμε μπάλα στο χωριό, βλέπαμε το ποδόσφαιρο, τότε ήταν η ομάδα που μετά στην Πολωνία που έπαιζα, την Górnik Zabrze, τότε πήγε στο τελικό κύπελο Ευρώπης με τη Manchester. Όλοι ήθελαν να γίνουν ποδοσφαιριστές τότε αυτές οι εποχή. Και έτσι στο χωριό παίξαμε μπάλα.
0: Ναι.
1: Είχα στη ζωή τύχη ότι πάντα έβρισκα καταλλήλους άνθρωπους στην καταλλήλη στιγμή.
0: Την κατάλληλη στιγμή. Άρα τυχερός άνθρωπος.
1: Είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός. Ναι. Με τη ζωή, με την οικογένεια μου, αυτά είμαι τυχερός.
0: Σεντερφοράρα στην αρχή.
1: Σεντερφοράρα που αρχίζει.
0: Σεντερφοράρα
1: αρχηγός στη ομάδα και τέτοια.
0: Ναι.
1: Και στην ομάδα τη K14, 16 και μέχρι K18, 14 χρόνων έπαιζα,
0: ναι.
1: 13. Αλλά τότε...
0: Αλλά ψηλός.
1: Ψηλός. Αλλά τότε είχαμε στην πρώτη ομάδα που ήταν αλφα τοπικό, ένα προπονητή, το Χένρικ Άιντα, φοβερός άνθρωπος, ήταν δεύτερος μου πατέρας.
0: Ναι.
1: Όλα τα χρόνια που πήγαινα εκεί, πάντα είμαστε και όλη μέρα μαζί.
0: Κάνατε και τουρνουά, νομίζω, για το
1: ναι, και έκανα
0: χωριό.
1: Και το τουρνουά για προς τιμή του κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Και αυτός μια μέρα που αυτός έκανε, ήταν

0: πρώην τερματοφυλάκας και ήταν πρώτη προπονητής στην πρώτη ομάδα. Ναι. Και με έβλεπε που παίξαμε, μου λέει: Δεν τελείς μικρέ να γίνεις τερματοφυλάκας. Λέω: Τι τερματοφυλάκας. Αλλά δεν είχαμε να κάνουμε τίποτα όλη μέρα στον γήπεδο με ποδήλατα και αυτά. Και αυτοί είχαν τη τρίτη, πέμπτη ατομικές προπονήσεις τερματοφύλακες. Ναι. Μου λέει: Έλα εδώ να μπεις λίγο να δεις άμα σου αρέσει. Από το μπήκα. Μου αρέσει, ήμουν γυμνασμένος και έτσι έμενα.
1: Στην Πολωνία κάνετε και καλή γυμναστική, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: στα
0: τότε,
1: σχολεία.
0: Στα σχολεία, ό,τι πούμε για το κομμουνισμό αυτό, αλλά σχολεία, γυμναστική, όλοι οι ίδιοι αντιμένοι, κάθε μέρα γυμναστική. Και άμα δεν πέρασες γυμναστική, δεν πήγε, πέρασες στη άλλη τάξη.
1: Άρα, ήσασταν αρκετά αθλητικός.
0: Όλα τα σπορτ, συγγνώμη.
1: Όλα τα σπορτ
0: κάναμε.
1: Ναι. Γιατί χρειαζόταν συνδυασμός για τον καλό τερματοφύλακα. Γιατί σας άρεσε το τέρμα?
0: Εμένα πολύ μου άρεσε βόλεϊ. Έπαιξα βόλεϊ και μέχρι ομάδα Α κατηγορία με ήθελε τότε να με πάρει στους εφήβους.
1: Ναι.
0: Αλλά αποφασίζει για το ποδόσφαιρο ότι...
1: Ναι, οπότε...
0: Μου έλεγαν φίλοι, πού να πας μακριά αυτά, κάτσε εδώ.
1: Ναι, άρα οι φίλοι, ναι. Οι φίλοι το...
0: Μετά με έκανε προπονητής, μπήκα στο τέρμα, έκανε κάποια παιχνίδια και στα 14 και κάτι έκανε τον ντεμπούτο στο Αλφα τοπικό.
1: Ναι.
0: Άμα έκανε τον ντεμπούτο στο Αλφα τοπικό, που ήταν δύσκολοι, κάτι 30, 35, κάτι μικρό,
1: ναι.
0: Κάτι τέτοια, του λέγες, ήμουν τόσο λεπτός.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, καλά ήταν.
1: Ναι. Τώρα, ας πούμε, ο τερματοφύλακας είναι κάτι περίεργο, έτσι. Όλοι οι άλλοι τρέχουν, έχουν ένα ρόλο. Ο τερματοφύλακας μπορεί να είναι ήρωας και μπορεί να είναι και αυτός που φταίει για όλα. Αυτό δεν σας έπεσε βαρύ 14 ετών παιδί, να έχετε και την ευθύνη που έχει ο τερματοφύλακας?
0: Και υπήρχε κλάμα. Ήρθα μία μέρα, παίξαμε παιχνίδι, τότε ήμουν 14 χρόνων, ούτε. Και έπαιξα με την K18. Πάγαμε 16-0, εντάξει.
1: 16-0.
0: Ναι, με 9 παίκτες είμαστε πολύ μικροί. Αυτοί ήταν, ναι, πολύ μεγάλοι. Να μην φάμε πρόστιμο, μας έστειλαν με, εντάξει, 16. Ήρθα, ναι, σπίτι, κλάμα.
1: Εντάξει.
0: Και η μάνα μου λέει, πού τα πας, παιδί μου, τα κάτσε εδώ, να σου σπάσουν τα πόδια, τα αέρια. Μην πας εκεί, εδώ σπίτι.
1: Αυτή η μαμά όλο εκπλήξεις είχε από το γιο. Μοναχοπέδι?
0: Όχι, είχα δύο αδελφές, αλλά μία πετάνε που ήταν μικρή. Τη μεγάλη ήταν πιο μεγάλη, 11 χρόνια πιο μεγάλη από μένα ήταν.
1: Ναι.
0: Μεγάλωσε μαζί.
1: Ναι.
0: Οπότε... Είχα στο χωριό τη τύχη ότι πάντα ήμουν με τους μεγάλους. Μεγάλη... Αδελφοί μου πάντα με έλεγε, μάνα, έχουμε δουλειά, πάρ' το μαζί. Έπαιρνε. Ήμουν πάντα με τους πιο μεγάλους. Μετά έπαιζα 14 με τους μεγάλους, με παίρναν και αυτοί.
1: Ναι. Όριμο παιδί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπότε η μαμά σας είχε συνεχώς εκπλήξεις, γιατί κάποια μέρα εμφανιστήκατε στο σπίτι και με λεφτά από το ποδόσφαιρο.
0: Αυτό ήταν άλλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Τότε παίξαμε σχολικό πρωτάθλημα και πήγαμε στους τελικούς.
1: Ναι.
0: Και με είδαν τα σκάουτερ αυτά και με είδε σκάουτερ από Ρουχόζουφ, ήταν τότε πρωταθλήτρια Πολωνία. Ήρθαν στην προπονήση που είχαμε στο χωριό, μας πήγαν για δοκιμαστικά, μας έβαλαν εμένα, το πρέδρο, αντιπρέδρο, όλους εκεί. Πήγαμε εκεί για τότε, πρωταθλήτρια, τα κύπελα αυτά.
1: Εντυπωσιακά, ναι, όλα, πολύ.
0: Έκαναν και εκεί άλλο βρήκα ένα προπονητή τερματοφυλάκων που με βοήθησε στην καριέρα. Αλλά να το πω μετά.
1: Ναι.
0: Και μας πήγαν εκεί, έκαναν το δοκιμαστικά και λένε καλώς, αλλά να έρθει άλλη μέρα. Ήρθαν στο ωριό, με πήραν με το αμάξι. Με είδαν τη δεύτερη μέρα,
1: ναι,
0: πήραν τους πρέδρους, συμφωνήσαν. Και μου λένε, τώρα είσαι, υπόγραψε, δεν υπήρχαν συμβούλια τότε, ότι σαν συμβούλια, σαν επαγγελματίες, δεν υπήρχε στην Πολωνία,
1: ναι,
0: λόγω κομμουνισμού.
1: Δεν ήταν επαγγελματικό.
0: Όχι, μας είχαν στα εργοστάσια, σαν... δουλεύουμε στο εργοστάσιο.
1: Άρα ήταν σαν να είχατε προσληφθεί στο εργοστάσιο,
0: ναι,
1: για να κάνει... δουλειά στο εργοστάσιο.

0: Ο Στάσιος, ναι. Ήταν πρόσληψη δηλαδή, ναι, έτσι, ότι, όχι σύμβολο.
1: Ναι, ναι. Και λένε αυτά, του λέω, τι να σας πω, τα λεφτά, μου δίνουμε ένα ποσό, του λέω, τι είναι αυτά τα λεφτά, μου λέει, να απογράψεις. Το κοιτάω,
0: ναι.
1: Μου λέει, εντάξει, μου έδωσαν, μου λέει, άμα τα έτσι κοιτάς, εγώ δεν το κοιτάω ότι ήταν λίγα, κοιτάω ότι
0: πού
1: να το πάρω τα λεφτά.
0: Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε πολλά λεφτά, τι μπορούσατε να αγοράσετε εκείνη την εποχή
1: για
0: με αυτά τα λεφτά.
1: Τότε που ήταν πατέρας μου που είχε πολύ μεγάλο μισθό, μόλις το έφερα αυτά τα λεφτά στο σπίτι, ήρθα στο σπίτι και το βάζω στο τραπέζι και το μετράει, ναι, η μάνα μου τα βλέπει τα λεφτά. Παιδάκι μου, πού το έκλεψες, πήγε να το δώσεις πίσω, να σε πάνε φυλακή. Του λέω, όχι, μα είμαι από τη ομάδα που τώρα να παίζω αυτά.
0: Πολλά λεφτά δηλαδή για εκείνη την εποχή και για την κατάσταση, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Πολλά λεφτά για τα δεδομένα τότε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο πατέρας δούλευε τόσα σκληρά και...
0: Ναι.
1: Και έπρεπε μήνες να δουλεύει να το φέρει.
0: Έπρεπε λοιπόν ο παπάς σας μήνες να δουλέψει για τα λεφτά που εσείς φέρατε στο σπίτι και ακουμπήσετε στο τραπέζι. Άρα έκπληξη για την οικογένεια.
1: Έκπληξη.
0: Ναι.
1: Του λέω, μου λέει, εγώ δεν να σου το πειράξω, να σου κρατάω.

0: Ξύπναγα κάθε μέρα που πήγαινα στην προπονήση, ξύπναγα 6.30, πήρα ένα λεωφορείο, πήγα σε μια πόλη, μετάλλαξα άλλο λεωφορείο, άμα δεν προλάβα πήρα ένα άλλο λεωφορείο, πήρα τρίτο, άμα προλάβα το ένα λεωφορείο πήγα με δύο λεωφορεία και 10 η ώρα είχαμε άλλο προπονήσει. Δηλαδή έρχομουν 9 η ώρα εκεί.
1: Όλη αυτή την ώρα με στα λεωφορεία.
0: Ναι, 9 η ώρα προπονήσει. Άμα είχαμε άλλη προπονήση, έμενα εκεί. Είχαμε ένα μικρό ξενοδοχείο, είχαμε ένα δωμάτιο. Ναι. Μένα εκεί και βράδυ έρχομαι πάλι με τα λεωφορεία. Και πάλι την άλλη μέρα.
1: Και πάλι την άλλη μέρα τα ίδια. Ναι. Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι ότι γινόσασταν συνεχώς καλύτερος.
0: Τα πρώτες μέρες ήταν πολύ δύσκολες. Δηλαδή, τόσο δύσκολη προπονήση που είχαμε τότε στην Πολωνία. Δεν υπήρχε.
1: Και από όσο ξέρω, μετά σας φάνηκαν πολύ εύκολες οι προπονήσεις στην Ελλάδα. Πολύ. Δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που κάνατε
0: όχι,
1: εκεί.
0: Όχι, εδώ εκεί οι προπονήσεις ήταν πολύ σκληρά. Τρεξίματα και άλλα. Ήρθα τρίτη μέρα από προπονήσει. Με ξυπνάει η μάνα να πάω για το λεωφορείο. Όπως ξύπναγα, πήγα με τις σκάλες και γυρίζα. Όπως γυρίζα σπίτι, δωμάτιο ξάπλωσα. Και δεν πάω
1: για προπονήσει.
0: Ναι. Δεν πήγα προπονήσει, ήρθε γενικός αρηγός μεσημέρι, που είναι Ιώζεφ, αυτά. Μάνα, πάρτε τα λεφτά να μου σκοτώνετε το παιδί μου και αυτά, δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Ναι.
0: Και μετά μιλούσα με τον προπονητή, με έβαζαν σιγά σιγά στο ναι. πρόγραμμα. Δηλαδή,
1: αλλά ήταν σοκ στην αρχή.
0: Ναι, ναι, ήταν ναι. μεγάλη διαφορά.
1: Η μαμά γλυκιά μανούλα, έτσι.
0: Μάνα είναι πάντα μάνα.
1: Τελείωσε. Απλά τα πράγματα.
0: Άμα είσαι ματημένος από το σπίτι να σέβεσαι τη μάνα και πατέρα, να έχεις και εσύ στο σπίτι το ίδιο.
1: Ναι. Είχατε αρχίσει να σκέφτεσαι ότι θα κάνετε και καριέρα στο εξωτερικό σε αυτή τη φάση, όσο
0: όχι,
1: περνούσε ο καιρός.
0: Όχι, αυτή τη φάση. Για μένα ήταν ένα όνειρο που λες... Πού είμαι τώρα,
1: τι ζω,
0: εδώ
1: και αυτό,
0: τι ζω, ναι. Ναι. Πήγαμε προετοιμασία στο Βουνά, μεταγυρίζαμε, ήμουν σαν τέταρτος τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Μετά τρίτος τερματοφύλακας έφυγε, ότι είδε ότι δεν παίζει, και εγώ σαν τρίτος.
1: Ναι.
0: Και είχαμε πρώτα παιχνίδια δύο νίκες, δύο σοπαλίες, και μετά 9 ήττες. Έπαιζε πρώτος, δεύτερος, και διώχνει τον προπονητή, και αυτό λέω, κατέλληλους ανθρώπους στην κατάλληλη στιγμή.
1: Κατάλληλη στιγμή.
0: Για ένα παιχνίδι το προπονητή τερματοφυλάκων κάνουν πρώτο προπονητή. Για ένα παιχνίδι.
1: Οπότε λέει...
0: Και πάμε στη Βίσλα Κρακοβία που ήταν πρωτοπόρος και στο αποδυτήρια που κατσόμασταν. Με πήρε αποστολή αυτά, κατσόμαστε. Βλέπω τώρα εκεί αυτή η πρωταθλήτρια ήταν παλιά και τέτοια φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όχι τώρα που είναι τώρα τα στάδια, αλλά τότε ήταν
1: τότε
0: καλό.
1: Είχε μεγαλείο όλο αυτό, έτσι.
0: Και κοίταγες αυτά και κάνει ομιλία προπονητής, πώς να παίζουμε, εντεκάδα, αυτά. Και λέει, μπροστά να παίζει αυτός, κέντρο αυτός, αυτά. Και εγώ ήμουν αλλού. Και τέρμα Ιώζεφ. Ούτε καν δεν το ακούσα. Και με χτυπάει ο διπλανός φίλος. Συγγνώμη για τη λέξη. Μου λέει, ρε παίζεις. Του λέω, τι, πάμε παιδιά. Και άλλοι γέλαγαν, ότι η Σοφία γέλαγαν και λένε, μπράβο, πάμε.
1: Σοκ, σοκ μεγάλο, άγχος.
0: Βγήκαμε στο ζέσταμα, κάνω ένα έτσι, τρώω εύκολα γκολ στα τελειώματα, φωνάζει κόσμος, σούταρε τα από μακριά, είναι μικρός. Και στο παιχνίδι μου βγήκε φανταστικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Ένα-ένα. Μετά βράδυ σε κομπή σαν αθλητή Κυριακή ήταν στην Πολωνία. Ήταν ένας που μίλησε όλο το ποδοσφαίρο, ένα μεγάλο Τσισεύσκη, μεγάλο όνομα τότε speaker.
1: Ναι.
0: Και λέει, βρήκαμε ένα ταλέντο, ένα... τερματοφυλάκας που είναι γίγαντας, να το κοιτάμε στη συνέχεια. Και μετά πάμε στη...
1: Από το πρώτο παιχνίδι δηλαδή σας πρόσεξαν. Από το πρώτο παιχνίδι
0: που
1: βγήκατε έτσι
0: μου έκανε διαφήμιση ότι είχα...

0: ένα πολύ καλό παιχνίδι και πήραμε 1-1 στο Παλία.
1: Ναι.
0: Και μετά παίζουμε μέσα σε έδρα μας, κερδίζουμε. Μετά προπονητής πώς να σε βγάζει.
1: Ναι, οπότε
0: μετά,
1: σας πήγε
0: μετά,
1: καλά.
0: Μετά κόσμος, έχουμε το Ιώζεφ.
1: Σας πήγε καλά από την αρχή δηλαδή,
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: λίγα
0: ναι,
1: λόγια.
0: Ναι.
1: Και λέγατε θα μείνω όμως στην Πολωνία και θα παίζω εδώ, έτσι.
0: Όχι, τότε δεν μπορούσαμε. Εμείς στην Πολωνία δεν μπορούσαμε να βγούμε.
1: Δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε.
0: Άμα δεν τελειώσεις 28-29 χρόνια, δεν σε αφήναν.
1: Δεν γινόταν.
0: Σαν κράτος.
1: Ναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είχα αυτή την περιέργεια. Γιατί διάβασα ότι ο Βαρδινογιάννης τότε είδε βιντεοκασέτα.
0: Είδε βιντεοκασέτα.
1: Είδε βιντεοκασέτα και είπε αυτό το θέλω.
0: Ότι εγώ είχα πιο εύκολο να έρθω στο Παναθηναϊκό. Ότι ναι. Πρώτα ήρθε ο Χρήστος Βαζέχα,
1: ναι.
0: Δεκέμβριο.
1: Ναι, ναι, ήταν εδώ.
0: Τότε Χρήστο ήταν πρώτο σκόρερ. Με τον Χρήστο στη Ρουχόζουφ παίξαμε. Εγώ ήμουν 5 χρόνια στη Ρουχόζουφ.
1: Ναι.
0: Που παίξαμε με τον Χρήστο ήταν στις εφήβους, αλλά παίξαμε μετά τα 2 τελευταία ή 3 τελευταία χρόνια μαζί στην πρώτη ομάδα. Και εγώ μετά πάω στη Γκόρνικ, τη ομάδα που υποστηρίζα από μικρό, που,
1: ναι.
0: ήταν, που πήγαινα από μικρό στα παιχνίδια και τέτοια.
1: Ναι. Και η ομάδα είχα... σας, ας πούμε,
0: ναι.
1: η δική σας ομάδα.
0: Και μου έκανε προτάσεις, ούτε καν δεν το σκέφτηκα, πήγα εκεί. Και λόγω ότι ήταν σαν Ολυμπιακός με το Παναθηναϊκό, κόντρα,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: με ήθελα να με τιμωρήσουν για 3 χρόνια. Αλλά τελικά έφαγα 8 μήνες.
1: Εντάξει.
0: Αλλά 6 μήνες έπαιξα.
1: Ναι.
0: Μετά μου το...
1: Οπότε και... Βαζέχα στην Ελλάδα.
0: Και μετά μέσα στο Χρήστο παίξαμε στη Εθνική. Και στη Εθνική είχαμε ένα πρόεδρος, είχαμε ένα... ο κύριος Γιώργος Βαρδιάνης, καπιτάνιος, είχε ένα...
1: Καπετάνιος, ναι.
0: Φίλο, τον mm-hmm. Τάσο Πρίντσι.
1: Ναι.
0: Που έκανε το κονέ με, το, με τη... Πρεσβεία Ελλάδος στην Πολωνία.
1: Που μπορούσατε, ήταν ένα, μπορούσατε έτσι.
0: Που ήταν ένας που πρότεινε τον Χρήστο, ένας που του άρεσε το ποδόσφαιρο, λέει έχουμε στην Πολωνία, είναι κέντρο φόρο αυτά. Και μετά λέει ότι είναι ένας θερματοφυλάκας πολύ καλός, η Εθνική. Και έτσι με έκαναν προτάσεις.
1: Ναι.
0: Ήρθαμε εδώ, είχα προτάσεις από Τουρκία, από Βέλγιο και από Γερμανία, αλλά... Ήρθαμε εδώ με τους πρόεδρους, μας κάλεσε.
1: Λόγω Βαζέχα προτιμήσετε την Ελλάδα.
0: Ήταν πιο εύκολο
1: τι
0: για μένα.
1: Σας έλεγε.
0: Ότι με τον Χρήστο το ήξερα και από τη Ρουχ και από το Εθνική.
1: Είπατε, είναι πιο εύκολα στην Ελλάδα οι προπονήσεις και όλα αυτά, είναι πιο ωραία η ζωή.
0: Όχι, δεν ήξερα για το ζωή. Πιο κοντά ήμουν για τη Γερμανία, τη Βέλγιο που είχα
1: ναι.
0: προτάσει.
1: Ναι. Να πάτε εκεί, λέγατε.
0: Ναι. ναι. Αλλά μετά βρήκαν πρέδροι τα οικονομικά και με λένε πάμε, μας έκλεισαν εισιτήρια, πήγαμε στην Πολωνία, στην Πρεσβεία, για να βγάζουμε τα βίζες και τέτοια. Ότι...
1: Άρα έτσι μπορούσατε να φύγετε, αν γινόταν κάποια διαδικασία
0: ναι, ότι...
1: μέσω πρεσβείας.
0: Μετά, για να φύγεις, ήταν 28-29, αλλά... Ένα χρόνο πριν που βγήκε κάποια απόφαση από την πολωνική κυβέρνηση, έδωσαν ελευθερία. Και ένας από τους πρώτους ήταν Χρήστο και μετά εγώ που φύγαμε.
1: Δεν είχατε ταξιδέψει ποτέ μέχρι τότε στο εξωτερικό?
0: Στο εξωτερικό?
1: Ναι.
0: Εγώ μισή ζωή μου στο ταξίδιο.
1: Όχι, εννοώ πέρα από το ποδόσφαιρο. Πηγαίνατε για αγώνες, αλλά δεν είχατε σκεφτεί ότι μπορεί να μετακομίσω, ότι να πάω ένα ταξίδι.
0: Όχι, όχι.
1: Πηγαίνατε ταξίδια αναψυχή στο εξωτερικό?
0: Εντάξει, πήγαμε διακοπές στη Βουλγαρία, στη Βάρνα και τέτοια.
1: Ναι.
0: Αλλά στη Γερμανία πήγαμε. Ότι έχουμε οικογένεια στη Γερμανία, αλλά μόνο τα ταξίδια μετά έκαναμε στη Ρωσία και αυτά.
1: Στη Ρωσία κάνατε και ρώσικα στο σχολείο, έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, έρχεται λοιπόν η εξωτική Ελλάδα ξαφνικά. Κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Ήταν, μόλις είπα η νέκα ότι μπορεί να πάμε εκεί, μου λέει πού να πάμε καλύτερα Γερμανία.
1: Α, δεν ήθελε.
0: Δύσκολο ήταν.
1: Ήθελε κάπου πιο κοντά, φαντάζομαι.
0: Ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, έχω πολύ καλή γυναίκα, μου λέει ότι να αποφασίσεις, είμαστε δίπλα σου.
1: Για αυτή τη σύζυγο μιλάτε πάντα πάρα πολύ καλά. Είσαστε... Πρώτη φορά χτυπάει ξύλο καλεσμένος, παιδιά, για τη σύζυγό του. Παιδικός έρωτας από μικρή μαζί?
0: Όχι, εγώ ήταν περιπέτεια.
1: Ήταν περιπέτεια.
0: Δηλαδή, αυτή είχε ένα ξαδελφό.

0: στο χωριό,
1: ναι,
0: και έμενε αλλού. Και είχαμε... αυτός έπαιζε στη ομάδα.
1: Ναι.
0: Και έρχονταν αυτοί σε ξαδελφό...
1: να τον δει.
0: Επίσκεψη.
1: Ναι.
0: Και έρχονταν στα γήπεδο. Και πήγαμε μία φορά που τελειώνει το σεζόν, κάναμε ομάδα πάρτι και έρχομαστε όλοι με... όλοι ήρθαμε γυναίκες ή με κοπελίτσες,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: είμαστε,
1: ναι,
0: νεαροί. Χορεύαμε αυτά. Και εκεί βλέπω αυτά. Μιλούσαμε, αλλά η γυναίκα μου είναι 2 χρόνια πιο μεγάλη.
1: Ναι.
0: Μου λέει αυτά, δεν είσαι πιο μικρός, 2 χρόνια.
1: Α, είχε και τέτοια.
0: Και τέτοια, του λέω εντάξει, να σε φτιάξω.
1: Ναι.
0: Και τυχε, ήμουν τυχερός ότι μετά πήγα στη Ρουχ. Ούτε καν δεν ήξερε ότι παίζω μπάλα, ξέρεις, στο,
1: ναι,
0: Ρουχ.
1: Νομίζω... Άρα εσείς την κυνηγούσατε.
0: Μετά ήρθε αυτή με το ξαδελφό να δει το ξαδελφό πώς παίζει, με το τείο.
1: Ναι.
0: Και εγώ ήμουν στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με άλλη γομένα.
1: Α!
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μόλις τη είδα, του λέω, α, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Πήγα εκεί, μιλήσαμε και,
1: ναι,
0: το καίνζουμε το ραντεβού για καφέ και μετά...
1: Και μετά όλα έγιναν γρήγορα.
0: Όχι γρήγορα, αλλά,
1: ναι,
0: αρκετά.
1: Άρα από πολλοί νέοι μαζί, ε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα από τα μυστικά της επιτυχίας μια καλή σύζυγος, μια καλή οικογένεια για έναν αθλητή.
0: Άμα, νομίζω, άμα αθλητής έχει σπίτι ήρεμο, ήρεμο, καλό, καλή ατμοσφαίρα στο σπίτι με τα γυναίκα, με τα παιδιά, πιο εύκολα ξεκουράζεται και πιο εύκολα περνάει τα κακά,
1: ναι,
0: αποτελέσμα και δύσκολα.
1: Ναι.
0: Εγώ ευτυχώς έχουμε 2 φαντασία κορίτσια και ό,τι κάναμε σε έπτυξε. Λες να πάω στο σπίτι να κάτσω, ότι ήμουν άνθρωπος που πάντα συζητήσαμε
1: με τα κορίτσια κάθε βράδυ, μου λέγατε πριν.
0: Ναι, ναι. Πήγα να ξάπλωνα. Στο δωμάτιο μου έλεγαν πώς ήταν στο σχολείο και τέτοια. Και εγώ πολλές φορές κοιμήθηκα και με...
1: Αυτές μιλάγανε όμως.
0: Όχι, κοιμήθηκαν και αυτές και κοιμήθηκα εγώ. Μετά με γυναίκα με ξύπνησε.
1: Ναι.
0: Να πας, πήγες στο κρεβατοκάμερα.
1: Ναι. Ωραίες σκηνές.
0: Ναι.
1: Περιμένετε, πέρασε η μισή εκπομπή. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Έλα, έλα,
5: έλα πως είσαι.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά. Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
3: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην ποτάμια.
2: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Μαζί μας ο Γιώσεφ Βάντσικ, εδώ μας λέει για φοβερές ιστορίες, όχι μόνο ποδοσφαιρικές αλλά και προσωπικές. Και κάποια στιγμή ξεκίνησε η περιπέτεια, το σπίτι ήταν ήσυχο, όλα ήταν καλά και η αγάπη που λέγεται Παναθηναϊκός, έτσι.
6: Αγάπη, πρώτα είναι αγάπη η γυναίκα και τα παιδιά.
5: Πρώτα αυτή, ναι.
6: Ναι, οικογένεια αυτά. Αλλά άμα έρχεσαι στη ομάδα, σαν Παναθηναϊκός, και τόσα χρόνια παίζεις σε αυτό το σύλλογο, μεγάλο σύλλογο, και σου φέρθηκαν πολύ καλά και σαν εγώ, σαν ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι βοήθησα και το Παναθηναϊκό και αυτοί με βοήθησαν. Και πέρναγα φανταστικά με τις χαρές, με λύπες, αλλά σου μένει. Ό,τι να πούμε, δεν αλλάζει η ζωή.
5: Δεν αλλάζει. Το φανταστικά πώς το λέτε, γιατί από τη μία έχω μάθει ότι κάνατε προπονήσεις και παραπάνω από τους άλλους. Ισχύει?
6: Όχι, είναι άμα θέλεις να είσαι σε φόρμα σε αυτή τη θέση, μπορεί να έχεις 2-3 κακές στιγμές και να σε παίρνει από κάτω. Τερματοφύλακας πρέπει να είναι δυνατός η χαρακτήρα.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε κάποιο με το μεγάλο προπονητή, με το Όσιμ, δύο κακά αποτέλεσμα. Ναι. 3-1 χάσουμε με το ΠΑΟΚ, στη Τούμπα, και ένα με το Άρη στο ΆΚΑ. Και στα δύο παιχνίδια δεν ήμουν κακός. Ήμουν καλός, αλλά έφαγα 3 γκολ στη Τούμπα και ένα με το Άρη, κάτω από τα πόδια με το Άρη. Αλλά ήταν σούτ από κοντά και δεν έβλεπα την μπάλα και δεν πρόλαβα να κλείσω τα πόδια. Αλλά και εγώ πάντα έμενα με τα προπονήσεις, άμα βλέπω ότι θέλω λίγο να φορμαριστώ.
5: Και κάνατε το παραπάνω.
6: Αυτά. Και με βοήθησε ο δάσκαλος, ο Όσιμ. Κάναμε προπόνηση αυτά, ξεκίνησε και γράφουν. Θέλει να ξεκουραστεί, ψυχολογική πρόβλημα και τέτοια. Με φωνάζει στο γραφείο, μου λέει, έχεις ψυχολογικό πρόβλημα, δεν θέλεις να παίξεις. Του λέω, μίστερ, εγώ ψυχολογικό πρόβλημα.
5: Ποτέ, δεν έχω ψυχολογικό
6: πρόβλημα. Μου λέει, εγώ σε βλέπω αυτά. Και κάνει μία ομιλία εκεί και λέει, Ιώσεφ είναι από τους καλύτερους τερματοφυλάκες στη Ευρώπη, να παίζει πάντα ότι είναι καλύτερος αυτά. Με έφτιαξε ψυχολογία και μετά είχα 10 παιχνίδια στη πρωτάθλημα και 4 στο κύπελο, νομίζω, χωρίς να φάω γκολ.
5: Ρεκόρ.
6: Ναι, κάτι ρεκόρ, ναι.
5: Κάτι ρεκόρ. Έχετε πολλά ρεκόρ, έτσι δεν είναι? Και με την Εθνική Πολωνία δεν έχετε ρεκόρ?
6: Με έσπασαν το ρεκόρ ότι είχα 25 παιχνίδια χωρίς να φάω γκολ στην Εθνική Πολωνία. Αλλά σε 52 παιχνίδια.
5: Και έσπασε τέτοιο ρεκόρ.
6: Ναι, Φαμπιάνσκι το έσπασε το ρεκόρ δικό μου, πήγε 50-20 τόσο, αλλά με 90,
5: ναι.
6: 90 τόσα παιχνίδια.
5: Ναι. Ο τερματοφύλακας, τι σκέφτεται την ώρα που έχει κάποιον απέναντί του, τι κοιτάζει, τι βλέπει. Κοιτάζει στα μάτια, κοιτάζει την μπάλα, τι. Αν έπρεπε να το περιγράψετε κάποιον που είναι άσχετος, όπως είμαι εγώ, τι θα λέγατε.
6: Τι να κοιτάει, άμα είναι στιγμή, πρέπει να αποφασίζεις γρήγορα.
5: Ναι.
6: Αποφασίζεις γρήγορα, ναι, στιγμή, τι φάση είναι.
5: Με ενστικτό.
6: Ενστικτό, φάση, πως μερικές φορές με τα βράδια, κάποια παιχνίδια που ήσουν μόνο στο σπίτι και σκέφτηκες και λέει «Γάμω το, καλά ήμουν από αρχή, γιατί πήγα ένα μέτρο δεξιά, μπορούσα να το πιάσω».
5: Ναι.
6: Είναι λεπτομέρειες. Είναι,
5: είναι αλλά... λεπτομέρειες που δεν μπορείτε να τις αποκωδικοποιήσετε.
6: Δεν μπορείς, εκεί, ξέρω εγώ, πως κοιτάς το άλογα, το ντόντι, άμα είναι καλά αυτά, είναι
5: στιγμή.
6: Ό,τι αποφασίζεις.
5: Ό,τι αποφασίζεις στιγμιά. Άρα θέλει κάτι, θέλει ένα ταλέντο περίεργο να είσαι καλός τερματοφύλακας, έτσι. Μπορείτε αυτό να το εξηγήσετε στα παιδιά τώρα.
6: Τα παιδιά έχω, κάνω προπονήσεις με μικρά παιδιά με αυτά. Έχουμε φοβερό ταλέντο.
5: Στην Ελλάδα.
6: Ναι, φοβερό ταλέντο, αλλά μετά χάνονται ότι λίγοι παίρνουν ευκαιρίες και χάνονται στο... τότε που έχουν τα εξέτασεις αυτά. Σταματάνε, μερικοί σταματάνε ένα χρόνο το ποδόσφαιρο που δεν κάνουν προπονήσεις.
5: Άρα είναι πανελλήνιες πρόβλημα, έτσι. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να υπάρχουν αθλητικά σχολεία, να υπάρχει κάτι άλλο για να μπορούν τα παιδιά να συνηθίσουν.
6: Εμείς στην Πολωνία είχαμε, που πήγα στη Ρούχοζουφ, είχαμε τάξη αθλητικοί, αθλητές.
5: Ναι.
6: Δηλαδή τώρα, παράδειγμα, ένας παίκτης που παίζει στο Πόρτο, Πιετρουσεύσκι, που το Πόρτο αγοράζε φέτος με 12 εκατομμύρια, 17 χρόνων είναι. Ναι. Και τώρα ήρθε να γράψει τα Πανελλήνια στην Πολωνία. Μόλις τελειώσε το πρωτάθλημα εκεί, ήρθε να γράψει τα Πανελλήνια.
5: Ναι.
6: Δηλαδή,
5: προσαρμόστηκε το σύστημα
6: ναι,
5: σε αυτόν.
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, άμα είναι έτσι, πιο εύκολο να περάσεις και να μαθαίνεις.
5: Τι μυστικό λέτε στα παιδιά.
6: Τα μυστικά στα παιδιά. Ένα παράδειγμα να σου πω. Τώρα έχω ένα που είναι 11 χρόνων. Μην το ματιάζουμε το παιδί.
5: Ναι. Φτού-φτού λοιπόν στο παιδάκι.
6: Καλύτερα πέφτει από μερικούς τερματοφυλάκες που είναι σε μεγάλες κατηγορίες.
5: Ναι. Του το έχετε πει ότι είναι τόσο καλός.
6: Και το ήρθε με αποτύχη. Ένας φίλος μου. Μου λέει, έχω ένα φίλο, είναι ένα 9 χρόνων, θέλει να γίνει τερματοφυλάκα αυτά. Πάρ' το για μία προπονήση, δύο και πες ότι είναι μικρός ακόμα αυτά. Mm. Του λέω, δεν κάνω, μου λέει, κάν' το αυτά.
5: Ναι, με το ζόρι
6: και
5: λοιπόν.
6: Του λέω, ναι, στείλ'το. Και μετά το είδα μία προπονήση. Του λέω, κάνεις προπονήση, όχι, τώρα είναι.
5: Ναι.
6: Πρώτη φορά, ναι, δεύτερη, τρίτη. Mm-hmm. Mm. Του λέω, όπα, εδώ είμαστε.
5: Εδώ είμαστε, ταλέντο.
6: Εδώ
5: λοιπόν.
6: Είμαστε.
5: Πόσο συχνά βρίσκεται ταλέντο, είναι σπάνιο, έτσι.
6: Όχι, τα ταλέντα, μπορεί το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει δυνατότητες να γίνει μεγάλος ποδοσφαιριστής ή μπασκετμπολίστας και αυτά, το ταλέντο δεν φτάνει.
5: Δεν
6: πρέπει
5: φτάνει.
6: Και δουλειά και εδώ να έχεις καλό. Ότι άμα χωρίς δουλειά, μένεις ίδια στο ίδιο επίπεδο.
5: Πρέπει να λέμε στα παιδιά ότι έχουν ταλέντο ή να τους το κρατάμε λίγο, να μην πάρουν πολύ θάρρος.
6: Ανάλογα τι χαρακτήρα είναι,
5: ναι,
6: και τι γονείς. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί γονείς να αγχώνουν το παιδί φοβερά και άλλοι το στηρίζουν.
5: Ναι.
6: Δηλαδή έχω ένα τερματοφυλάκα που είναι πολύ καλός, αλλά μόλις έρχεται με τον μπαμπά, χαμένος.
5: Ο μπαμπάς λέω, είναι
6: στο μπαμπά, κάτσε στο αμάξι, μην βγαίνεις. Άμα έρχεται μάνα που δεν έχει ιδέα, μπράβο παιδί μου, είναι το καλύτερο. Μπαμπάς, μόλις κάνει κάτι λάθος, κοιτάει.
5: Ναι.
6: Και άλλος.
5: Ο μπαμπάς τιμώνει προσωπικά.
6: Και του λέω, κάτσε στο αμάξι, μην βγαίνεις.
5: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για τα παιδιά που μας ακούνε τώρα. Λέτε ότι περάσατε πάρα πολύ ωραία. Παίζατε γιατί περνούσατε ωραία ή για τα λεφτά.
6: Να σου πω, Είναι... Εγώ είμαι τυχερός.
5: Ναι.
6: Ότι σαν άνθρωπος έπαιζα ποδόσφαιρο, αυτό που μου άρεσε, έκανα αθλητισμό που μου άρεσε και τώρα το ίδιο κάνω. Σαν κάνω το χόμπι και παίρνω λεφτά.
5: Τόσο ωραία.
6: Και αλλά έχω... τώρα τα βλέπουμε έτσι ή το βλέπουμε αλλιώς.
5: Ναι.
6: Εγώ έτσι το βλέπω.
5: Ότι κάνατε αυτό που αγαπούσατε, έτσι.
6: Ναι.
5: Τι στοιχείο του χαρακτήρα σας έκανε τόσο αγαπητό? Δεν είχατε αντιπάθειες καθόλου, μόνο συμπάθειες.
6: Εγώ δεν ξέρω τι χαρακτήρας είμαι.
5: Ναι.
6: Αλλά...
5: Έχουν αλλάξει ποδοσφαιριστές σήμερα?
6: Α, μεγάλο.
5: Τι βλέπετε δηλαδή σε αυτούς?
6: Δεν βλέπουμε ότι τώρα με τα μάνατζερ, με ανθρώπους που το κάνουν το image και τέτοια.
5: Ναι.
6: Ό,τι θέλουν να πουλήσουν, να πουλάνε. Παλιά ήταν πιο ζεστή ατμόσφαιρα.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, απαραίτητα στο Παναθηναϊκό, άμα χάναμε ντέρμπι με το Ολυμπιακό, ξέρω εγώ. Δύο-τρεις μέρες που έμενα στα Βελίσια, δύσκολο να έβγαινα την πρώτη, δεύτερη μέρα. Την τρίτη, εντάξει.
5: Ναι.
6: Τώρα χάνουν και βράδυ βλέπεις τα μπουζούκια. Εντάξει τώρα.
5: Ναι, μπουζούκια. Πολύ μπουζούκια παίζει.
6: Μερικές φορές στο φίλο μου, του Ιάννη Καλιζάκη, λέω, μην λες βαρές κουβέντες, αλλά μία φορά τα έριξε καλά.
5: Ναι. Εσείς τι κάνατε, γιατί λέτε τώρα ότι χρειάζονται μάνατζερς, παίζουν πάρα πολλά λεφτά, social media, όλα αυτά. Εσείς τα χρήματα που βγάλατε, πώς τα διαχειριστήκατε? Γιατί είναι ένα πρόβλημα αυτό που ποδοσφαιριστές, δεν είναι?
6: Ναι, από όλα η πρόβλημα, άμα είχα κάποιους ανθρώπους που μπορούσαν να σου πούν αγοράζε 10 οικόπεδα, αυτό...
5: Ναι, ναι, ναι. Σύμβουλε.
6: Εγώ μια χαρά. Τα παιδιά μου τέλειωσαν σχολεία, είναι καλά. Εμείς φτιάξαμε το σπίτι. Έχουμε υγεία, μια χαρά είμαστε. Αυτό ναι, κοιτάμε. Ναι.
5: Κορυφαία στιγμή στην καριέρα, κορυφαία.
6: Κορυφαίες πολλές ήταν.
5: Εσείς ποια θεωρείτε ότι αυτή ήταν η καλύτερη μου στιγμή?
6: Πολλές. Που πήγα μούντια, άλλες, κάτι παιχνίδια. Αλλά αυτό πρέπει να πω. Mm. Μία μέρα ξυπνάω, μένα στο Ολύμπου τότε, στα Βελίσια.
5: Mm-hmm.
6: Ξυπνάω πρωί, που πίναμε με την Νέα καφέ. Του λέω, είχα ένα όνειρο. Μου λέει, τι όνειρο πάλι είχες? Του λέω, έπιασα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό με το Ολυμπιακό. Μου λέει, άρε τρελέ, τι μου λες τώρα πρωί για το πέναλτι? Του λέω, ναι, στο ΆΚΑ, εδώ στο τέρμα, πιάνω το πέναλτι στην αριστερή γωνία.
5: Ναι.
6: Και όπως είναι εκεί που βγαίνει το έξοδο κινδύνου, βγαίνω εκεί, τρέχω στον δρόμο και πάω για Ομόνια. Τρέχω. Μου λέει, τι όνειρα. Και σε δύο εβδομάδες παίζουμε στο Καρασκάκι και πιάνω πέναλτι στο τελευταίο λεπτό.
5: Κάτι συνέβαινε εκεί, υπήρχε διέστηση.
6: Και λέω τώρα, ήταν από το όνειρο και έπεσα την αριστερή.
5: Άρα προφητικό.
6: Ναι.
5: Προφητικό όνειρο.
6: Θα περιμένω το όνειρο, μήπως να κερδίζω 8-10 εκατομμύρια στο τζόκερ.
5: αυτό δηλαδή μετά ούτε...
6: Ακόμα δεν είναι για το όνειρο.
5: Ούτε ποδόσφαιρο, ούτε τίποτα.
6: Αλλά το έχω να σου πω τα νούμερα.
5: Ναι, περιμένω τηλεφώνημα. Λοιπόν, είχατε μία πολύ καλή οικογένεια, είχατε ηρεμία, ήσασταν πολύ αγαπητός, έτσι, στους συμπαίκτες σας.
6: Εντάξει, πρέπει αυτούς να ρωτήσετε.
5: Όχι, είναι γνωστό. Έχω κάνει έρευνα, έχω ρωτήσει παντού. Υπήρχε κάτι που κάνατε λάθος στην καριέρα σας?
6: Πολλά λάθη κάναμε.
5: Όπως?
6: Μιλάγαμε τώρα για τα παιδιά που είναι τώρα που κάνουν αθλητισμό.
5: Ναι.
6: Τώρα έχουν το γυμναστήρια, διαιτολόγους, γονείς που τους στηρίζουν, ό,τι θέλουν.
5: Ναι.
6: Εμείς δεν είχαμε.
5: Μπορείς ήταν καλύτερα έτσι όμως.
6: Και εμείς καλύτερα περνάγαμε.
5: Ναι.
6: Εμείς, να σου πω παράδειγμα, και βγαίναμε και πίναμε και αυτά.
5: Ναι.
6: Αλλά το δίναμε όλα μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν τα δίνουν όλα τώρα οι ποδοσφαιριστές?
6: Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που λέω εμείς τότε παίξαμε και αυτά. Το είπα στη γυναίκα. Άμα να με ακούσεις σπίτι να λέω εμείς τότε παίξαμε, διώξε με.
5: Ναι.
6: Ακόμα δεν το λέω. Αλλά... Άλλο ήταν τότε το ποδόσφαιρο, άλλο τώρα. Άλλο ήταν τότε που εμείς παίξαμε, άλλο το ποδόσφαιρο ήταν που έπαιζε ξέρω εγώ, ο Ντομάζος και αυτοί.
5: Άλλο, πιο παλιά, ναι.
6: Και το ποδόσφαιρο συνέχεια πάει μπροστά.
5: Εξελίσσεται. Φιλίες. Με το Βαζέχα είστε ακόμα φίλοι.
6: Ναι, βέβαια. Το Χρήστο, με το Νίντζα.
5: Ναι.
6: Εγώ είμαι άνθρωπος, με όλους μιλάω, αλλά φίλους έχω λίγους.
5: Ναι.
6: Λίγους, αλλά καλούς.
5: Λίγους και καλούς.
6: Ότι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα.
5: Mm-hmm.
6: Στα δύσκολα, μόλις τελειώσαμε το καριέρα, έβλεπες ποιοι απομακρύνονται.
5: Φεύγανε οι άνθρωποι μετά το...
6: Πώς να, τώρα δεν αυγούν στην τηλεοράση αυτά, δεν αυγούν στα βράδια αυτά. Καλύτερα.
5: Άρα υπήρχαν άνθρωποι που σας κάνανε παρέα και ήταν κοντά σας.
6: Όχι, σε όλο το κόσμο. Δεν
5: σε όλο το κόσμο σημαίνει έτσι.
6: Αλλά εγώ είμαι τέτοιο, είμαι λεοντάρης, είναι δύσκολο. Αλλά άμα αποκτώ φίλο, είναι φίλος.
5: Το κρατάτε. Καλύτερος τερματοφύλακας όλων των εποχών. Ποιος θα λέγατε ότι είναι?
6: Όλων εποχών τερματοφύλακας. Mm. Εντάξει, τώρα δεν πρέπει να πάμε στο παλιά, το Ιάσιν και τέτοια, αλλά αυτούς δεν τους ξέραμε και δεν τους... Αλλά ήταν πολλοί. Πολλοί και που έπαιζα και αντίπαλο.
5: Δεν βρίσκεται έναν ξεχωριστό, να
6: Εμένα
5: ξεχωριστώ.
6: Ήμουν μικρός. Μου άρεσε ένας τερματοφυλάκας, Ρένε Χέλστρεμ από Εθνική Σουηδία. Στο Μούντιαλ 1974 στη Γερμανία. Μετά είχα στην Πολωνία, είχα το Κόσκα, Χούμπερ Κόσκα που ήταν και πρώην προπονητής. Το Μαρσέφσκι, Εθνική Πολωνία, Κούκλα που ήταν και στο Απόλλωνα. Αλλά έβλεπα κάποιους τερματοφυλάκες που παίξαμε αντίπαλοι,
5: ναι,
6: από μικρά. Δηλαδή, με το Σμάιχελ, με το Πίτερ Σμάιχελ, παίξαμε Εθνική Νέων Ελπίδων συνέχεια, με την Εθνική Δανία,
5: ναι,
6: και αυτά.
5: Ναι.
6: Αυτούς εύκολο ήταν να κάνουν καριέρα σε μεγάλα κλαμπ.
5: Ναι.
6: Εμείς μέναμε μέχρι 28 στην Πολωνία.
5: Ναι.
6: Δύσκολα.
5: Ήταν πιο δύσκολο.
6: Αλλά ήταν δύσκολο να σου πω ένα τερματοφυλάκας που ήταν top.
5: Ναι, top.
6: Ήταν top, αλλά δύσκολο να πεις αυτός είναι καλύτερος. Άμα να μου πεις από το σφαιριστή, να πω ότι...
5: Ναι.
6: Ο Θεός, ο Μαραντόνα, μόνο ένας Θεός.
5: Ο καλύτερος ήταν αυτός.
6: Γιατί τύχει να παίζω αντίπαλο.
5: Πώς ήταν αυτό?
6: Μια παιχνίδι παίξαμε Εθνική Πολωνία με στανιέρους τότε, ξένους που παίζαν στην Ιταλία, στο Σαν Σίρο.
5: Ναι.
6: Κάναμε ζέσταμα κάτω από το κερκίδα σε ένα γηπέδο πλαστικό.
5: Mm.
6: Δηλαδή, όπως βλέπεις στο YouTube, αυτά,
5: ναι.
6: με τις κορδόνια ανοιχτά, με την μπάλα αυτά.
5: Και ναι, που έκανε
6: δηλαδή,
5: τα κόλπα.
6: Δηλαδή, τι ζέσταμε να κάνεις, όλοι κοιτάγαμε εκεί, εμείς, Εθνική, όλοι μαζί τα χέρια, σκύπινα.
5: Και αυτός έκανε τα σταριλίκια.
6: Και ήταν τότε Μπρέμε, Κλίνσμαν αυτοί, Ματέους, Γερμανοί ήταν, Ζίκο, Φαλκάο, Βραζιλιάνοι, Βαν Μπάστεν, Ράικαρντ, Γκούλιτ, Ολλανδί. Έβλεπες τέλος, έρχεται ο Ντιέγκο.
5: Ναι.
6: Με την μπάλα, με την νάιλον, τη φόρμα. Και σε κοινάει. Πού να κάνεις προπονήσεις.
5: Ήταν όλα τα βλέμματα,
6: ναι,
5: εκεί. Και ήταν ασταμάτητος. Δηλαδή...
6: Άλλος. Άλλος άνθρωπος.
5: Δεν μπορούσε.
6: Δηλαδή, αυτός έχει το ταλέντο από Θεό.
5: Πιστεύετε ότι ήταν έτσι?
6: Ναι, είναι, λέει, Θεός, να, μία φορά κάτι... 50 χρόνια αυτός να είναι καλύτερος.
5: Ναι. Άρα πιστεύετε ότι αυτό δεν έχει επαναληφθεί, το φαινόμενο?
6: Εντάξει, δεν το είδα ποτέ το Πελέ στη ζωή αυτά.
5: Γιατί
6: κάθε εποχή έχει δικό του,
5: ναι,
6: αλλά...
5: Εσείς λέτε ο καλύτερος όλων των εποχών, γιατί συνήθως λένε Πελέ ή Μαραντόνα, αλλά εσείς λέτε Μαραντόνα.
6: Εντάξει, δεν μπορώ να πω, το Πελέ δεν το είδα.
5: Τον έχετε δει από κοντά,
6: εδώ, Μαραντόνα, με το χέρι του Μαραντόνα. Θεός έβαλε το χέρι στο παγκόσμιο που ήμουν στο 86 στο Μούντιαλ του Μεξικού, έβαλε γκολ με χέρι και δεν το ακυρώσαν. Δηλαδή, Θεός του έδωσε τη ευκαιρία.
5: Προσωπικότητα, το χέρι του Θεού. Πάρα πολύ ωραία. Γυμνάζεστε ακόμα?
6: Είμαι σε ομάδα του Μαρκού. που είμαστε στο Super League 2.
5: Ναι.
6: Ο κύριος Αντώνης Πικούλας που είναι πρόεδρος κάνει φοβερή προσπάθεια για ομάδα να πάει πιο καλύτερα που μπορούν. Πριν 3-4 χρόνια ήμασταν στο τοπικό και τώρα είμαστε στο Super League 2.
5: Ναι.
6: Με το προπονητή, με τον Σούλη Παπαδόπουλο, έχουμε πολύ καλή ομάδα. Νομίζω φέτος να πάμε όπως πέρσι καλά.
5: Ναι.
6: Και άλλο. Ναι. Άλλο, κάνω προπονήσεις στους μικρούς, που το αγάπη μου είναι τα παιδιά τα μικρά. Μερικές φορές η γυναίκα μου λέει, 11 ώρα και ήρθες από προπονήσεις. Πού πας, 9 ώρα σε κοινάς προπονήσεις βράδυ. Του λέω, να φοβάσαι, άμα να μην πάω. τότε να με έχεις στο σπίτι με γκρίνια και τέτοια.
5: Τότε συμβαίνει κάτι. Αν τώρα μπαίνατε σε έναν αγώνα, ένα ημίωρο το βγάζατε.
6: Άμα να μου δώσεις 3-4 μέρες να κάνω λίγο προετοιμασία, κάτι να πιάνω ακόμα.
5: 3-4 μέρες δεν είναι πολύ. Σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι.
6: Όχι έτοιμοι, αλλά να έκανα και 2-3 μέρες πεσήματα τα κανονικά.
5: Ναι, και το έχουμε.
6: Ότι τώρα το δείχνεις. Δείχνεις με χαλαρούς ρυθμούς.
5: Ναι.
6: Αλλά θέλεις, άμα να αγώνα, θέλεις λίγο πιο γρήγορο.
5: Ναι. Τι σας λείπει άλλο από το ποδόσφαιρο τώρα? Είστε πολύ μέσα σε αυτό, κάθε μέρα και μέχρι αργά, όπως λέει και η σύζυγος. Υπάρχει κάτι που σας λείπει από την εποχή που παίζατε?
6: Στη Ελλάδα σίγουρα λείπουν γήπεδα. Καλά γήπεδα. Δηλαδή τώρα όλα το κόσμο έχουν τόσο ωραία γήπεδα, ξέρουν παντού. Στην Ελλάδα είχαμε την ευκαιρία με τις Ολυμπιακές Αγώνες να φτιάξουμε κάποια γήπεδα που μπορούσαν να έχουν ομάδες τώρα. Εντάξει, ήταν άλλα εποχές. Αλλά λείπει, νομίζω ότι παλιά, άμα ήταν ομάδες από δύο, φιλάθλοι από δύο ομάδες,
5: ναι,
6: ήταν ωραία. Όλα τα τραγούδια άκουγες αυτά.
5: Ήταν ωραία.
6: Άλλη ατμόσφαιρα.
5: Άλλη ατμόσφαιρα.
6: Μπορεί να σε έβριζαν αυτό, αλλά μέσα στο πρόγραμμα είναι.
5: Ναι. Ωραία, εγώ δεν θα πάω όταν βρίζουν και πετάνε βρύσες,
6: ναι,
5: και
6: τέτοια. Ναι, αλλά φιλάθλος δεν είναι όλοι. Είναι λίγοι αυτοί που το κάνουν. Άλλοι φιλάθλοι από 10, 8 θέλουν να πάνε στο γήπεδο να δουν το παιχνίδι και να περάσουν.
5: Ναι. Όταν αποθεώνεται ο τερματοφύλακας, πώς είναι η αίσθηση που το πιάσε? Που ο κόσμος τρελαίνεται και είναι
6: Από αρχή το ακούει. Δηλαδή έπιασα στο Καραϊσκάκη το πέναλτι και πήγα στους φιλάθλους και έριξα ένα βολέ με την μπάλα, μετά πετάξαμε φανέλες αυτά. Μετά στα αποδυτήρια, μετά βλέπω τα Κυριακή Αθλητική, βλέπω πώς αποκρούσα, τι αντιδράσεις, ούτε καν δεν το θυμάμαι.
5: Ναι.
6: Εγώ πάντα δεν ακούω τους φιλάθλους που σε βρίζουν, που σε αποτεώνουν. Ότι πρέπει το μυαλό να έχεις πάντα στο παιχνίδι.
5: Ναι.
6: Άμα δεν είσαι στο παιχνίδι, στη δουλειά,
5: ναι,
6: χαλαρώνεις.
5: Εγώ θα υπέθετα ότι τουλάχιστον τα καλά μπορεί να τα ακούγατε και να παίρνατε χαρά από αυτό. Αλλά όχι.
6: Όχι, εγώ
5: συγκέντρωση.
6: Εγώ τα άκουγα τα ωραία τραγούδια που στο ΆΚΑ που παίξαμε ή στο Καραϊσκάκη, στην Τούμπα και ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, που δεν ήταν φάση δίπλα στο τέρμα μου, που ήταν μακριά η διακοπή για φάουλ, ήταν ωραία.
5: Ήταν ωραία. Μπορούν σήμερα τα παιδιά που έχουν διάφορα προβλήματα, έχουν ίντερνετ, έχουν πειρασμούς, με το ποδόσφαιρο να λύσουν κάποια θέματα, να περάσουν τις δυσκολίες αυτές? Είναι το ποδόσφαιρο μια λύση για τα παιδιά που είναι πολλές ώρες στους υπολογιστές?
6: Νομίζω ότι τα παιδιά έφυγαν από τον αθλητισμό.
5: Ναι.
6: Όχι, τα βλέπω και αν πάω Πολωνία και αυτά. Έφυγαν από εδώ. Εμείς από πρωί μέχρι βράδυ ποδήλατα τρέξαμε. Τώρα όλα φροντιστήρια και γονείς δουλεύουν. Δεν, εντάξει, προς Θεό δουλεύουν, ναι, για να έχει οικογένεια.
5: Ήτανε και η κρίση τώρα. Ναι.
6: Αλλά δεν έχουν τη τσίμπα για αθλητισμό. Κόρη μου μένει στην Αγγλία, άμα στην Αγγλία πολλά πάρκα, πολλά γηπέδα και εκεί έχει ακόμα αθλητισμό. Το...
5: Εκεί παίζουν τα παιδιά. Ναι. Οι κόρες μένουν μακριά, ε. Ναι. Σας λείπουν.
6: Κόρες και τα εγγόνια λείπουν πολύ.
5: Ναι.
6: Αλλά ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Με τα Skype και τέτοια.
5: Υπάρχει και αυτό.
6: Ναι. Πήγα να δω την κόρη μου καλοκαίρι, πέρσι. Και η κόρη μου έχει... Τα εγγόνια μου, Αντώνης, είναι 7 χρόνων.
5: Ναι.
6: Μόλις ήρθα εγώ, είναι σε ακαδημίες, παίζει μπάλα και παίζει ράγμπι. Σε ακαδημίες, μόλις έρχομουν, λέει, παππούς να με κάνει τερματοφυλάκα. Πήγα εκεί, κάναμε στο κήπο προπόνηση αυτά. Μπαίνει στο, στο παιχνίδι, στο προπονήσι που είχα προπονήσει μία, δύο, τρεις.
5: Ναι, ναι.
6: Αλλά είναι τόσο, πώς να είναι, με επικονία αυτός,
5: ναι.
6: Ότι συνέχεια πάει και εκεί που είναι κάτι, αυτός είναι μέσα.
5: Είναι μέσα
6: σε όλα. Να εξηγήσει αυτά. Δηλαδή παίζουν στην προπονήση δίτερμα, έρχονταν κάτι άλλο γκρουπ στο άλλο κηπέδο να πάνε.
5: Ναι.
6: Βγαίνει από το τέρμα, γεια σου, τι κάνεις αυτά. Του λέω, Αντώνη, πες.
5: Ωραία.
6: Δηλαδή αυτό ήταν. Το κάναμε ένα μήνα τερματοφυλάκας, τώρα δεν είναι.
5: Εντάξει, ο καθένας στον τομέα του.
6: Τα κάναμε την προσπάθεια.
5: Κάναμε την προσπάθεια, κάτι έμεινε. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να κλείσουμε, γιατί με έχουν φάει με πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
6: Μουντιάλ, όπως τώρα κάνουν στις μισές ομάδες του κόσμου, πάνε Μουντιάλ, να γίνεται συμφερόντα. Μακάρι να το πάρει Εσπανία, που
5: ναι.
6: Είναι νεαρή ομάδα και εκεί έχει ποδόσφαιρο, έχει κουλτούρα ποδόσφαιρου.
5: Ναι, λέτε μακάρι, δεν είστε σίγουρος ότι δεν κάνετε πρόβλεψη ότι θα είναι η Ισπανία.
6: Μουντιάλ, πολλές φαβορί δεν παίρνουν ποτέ το Μουντιάλ, πάντα είναι κάποιο έκπληξη, αλλά για μένα μακάρι Ισπανία.
5: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
6: Αγγλία που από τότε μόνο φτάνει.
5: Και δεν το παίρνει.
6: Να το παίρνει.
5: Ποτέ.
6: Από το 66 που δεν το πήρε. Εντάξει. Ναι. Αυτά είναι.
5: Ελπίζω να μην περάσατε δύσκολα σε μια εκπομπή που δεν είναι ποδοσφαιρική. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν.
6: Όχι, αυτές οι εκπομπές μπορώ να έρθω. Ότι μου αρέσει.
5: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
6: Εντάξει, και εσύ να είσαι καλά.
5: Δεν ξέρω αν τα πήγα καλά. Ελπίζω να περάσατε εσείς καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: Έλα, έλα,
6: έλα πως είσαι.

ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Joker. Πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.

0: You're special, Ellen, but that'll only make the fall harder. There won't be room for you and Patty, because Patty Hughes is only Patty. She'll see what I see, and she'll own you.
1: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
2: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
3: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
4: Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
5: Το παπάκι, άκαλε πάπι. Το παπάκι πάει στην πότα.
2: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
2: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
3: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
4: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
1: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

Jenny.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
5: Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
6: Allons, allons, les enfants, du calme.
5: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
7: Ça fait même pas mal!
5: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
7: Maman!
8: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Αθλητικό FC.
9: Πιο αέρα δεν γίνεται.
3: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε και στο νέο μας στούντιο. Τι είμαστε, Warner Bros, ρε φίλε, τι είμαστε, Paramount, τι είμαστε, πες μου.
1: Πρωταθληματικό στούντιο.
0: Ρε φίλε, πόσα έχουμε, πες μου. Έχω χάσει την μπάλα. Προηγουμένως μπήκα σε ένα μετράβο και ο Ντούμις μου λέει, βγες από εδώ. Εδώ είναι η αποθήκη, μου λέει.
1: Εγώ πέρασα, μου λέει, θα πει τον καιρό. Του λέω, δεν ξέρω.
0: Όπου να είναι, μπαίνουμε. Και σε 8 η ώρα έχουμε αλλού να μπούμε.
2: Ναι, όπως έχετε καταλάβει, βάλαμε γκλάς φλόρ.
0: Για κοίτα, για ρίξει μια ματιά. Δώσε μας το γενικό μας πάλι. Να δείξουμε
2: έτσι,
0: τον glass
2: έτσι,
0: floor.
2: Έτσι, ερωτικό, τον glass floor.
0: Τι μεγάλη είναι αυτή.
2: Έτσι, ελάτε.
0: Μη φοράς μίνι φούστα, λέει ο άλλος μόνο, από κάτω. Έχεις θέμα.
2: Μεγάλη ατάκα ήταν αυτή.
0: Ναι, ναι, όντως.
2: Γιατί θα υπάρξει μια αντανάκλαση ψυχής.
0: Όντως.
1: Ησυχά.
2: Θα δεις ότι υπάρχει.
0: Λοιπόν, έχουμε μπει μέσα, καλά, εντάξει. Με το που ξεκινάμε 1000 μετά, που θα πάμε, δηλαδή. Πού θα πάμε, δηλαδή. Τι κάνετε, ρε. Ηρεμήστε. Λοιπόν, θέλουμε να κουβεντιάσουμε για πολλά ζητήματα σήμερα. Ο κύριος Βουλής είναι εδώ.
2: Εδώ είμαι, το γουλάκι.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Εδώ είναι το γουλάκι σας.
0: Κύριος Καπετανάκος είναι εδώ. Γεια σου. Επίσης, Τάσο. Και θέλω να πω.
2: Και Μυραμπόπο, πού είναι.
0: Ποιο λες.
2: Μυραμπόπο.
0: Ποιο λες.
2: Εδώ. Μυραμπόπο.
0: Μυραμπόπο.
2: Μυραμπόπο.
0: Μυρότσο μετά.
1: Ο Μυραμπόπο.
0: Σήμερα ακού τώρα τι.
2: Τι πλάνο έχει φτιάξει, για πες μας λίγο.
0: Δεν έχω φτιάξει εγώ. Τώρα εδώ το αθλητικό, ξέρει τώρα. 8 παρά είμαστε αέρα. 8 παρά. Παρά 5 και περίπου. YouTube αθλητικό. Και πηγαίνουμε μέχρι 11.30.
1: Πότε.
0: Απόψε.
1: 8 παρά 5.
0: Ναι.
1: 7.30 ξεκινάμε το μάτσο.
0: Ναι. 8 παρά 5 είμαστε αέρα. Σ' αρέσει.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Εδώ έχει και μπρίζα. Λέω τώρα πώς χρειάζεται. Και πηγαίνουμε 11.30. 11.30 μπαίνουν μέσα ποιοι. Μπασκετικοί.
1: Α, ναι.
0: Όχι 11, Τζορτζίνα μου. Έχω συνεννοηθεί με τη διοίκηση. 11 και 4 και προς 11.30.
1: Άντε, μην πω 12 παράτα και τρελαθώ.
0: 12 παράτα, τρελαθώ τώρα.
2: Άντε, μην ορίσω παράταση και μπούμε 12 πλάς.
1: Τα ερωτήματα πλέον είναι δύο.
0: Σε ρήπαμε μέχρι τις 12 ημερομάδες.
1: Τα ερωτήματα είναι δύο.
0: Ναι.
1: Εάν σώθηκε ο αγαπημένος μας αστέρας.
0: Όχι.
2: Είναι στο σωστό δρόμο.
0: Χαμηλά η μπάλα, όπως έλεγες, πες το σύμβολο.
1: Α, σύμβολο. Τώρα είναι καλός ο Καπετανάκος.
0: Καλός ο Καπετανάκος. Χαμηλά η μπάλα.
2: Κάποιος έλεγε, κάποιοι μάλλον λέγανε σε αυτό το πάνελ. 10 μάτς έχει, παιδιά, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όταν τελείωνε η regular season και ήταν τελευταίος ο αστέρας.
1: Ωραία. Και το δεύτερο ερώτημα είναι τι θα κάνει ο ρυθμιστής στις δεύτερες θέσεις. Η μεγάλη πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Τι θα κάνει, τι λες εσύ.
1: Διακινείται μια πληροφορία.
0: Ναι.
1: Ότι η ΑΕΚ θα φερθεί καλύτερα σε όποιο κάνει το καλύτερο πασίγιο. Εγώ δεν υιοθετώ αυτή την άποψη. Γιατί τη θεωρώ προκλητική.
2: Είσαι προκλητικός.
1: Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
0: Είσαι προκλητικός έτσι κι αλλιώς.
1: Θεωρώ θα τα παίξουμε στα ίσα όποιο παίκτη τώρα μπορεί να. Να σου πω, μετά από τέτοια επιτυχία, μπορεί να παίξει δύο αδιάφορα μάτσα. Σε αυτό το επίπεδο.
2: Εξαρτάται πόσο πνευματικά είσαι άδειο. Έχει, ξέρεις. Ένα τέτοιο πράγμα από μέσα.
1: Δεν το έχεις.
2: 100%.
1: Την Κυριακή δεν έγινε αυτό.
2: Εννοείται. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, απλά απ' την άλλη, επειδή είναι. Το λέω χωρίς να πετάς να το προσβάλλω. Είναι σκυλή του πολέμου ο Νίκολιτς. Θα γαυγίσει. Δεν θα του αφήσει να είναι γιόλο.
1: Κι εγώ θα πιστεύω θα γαυγίσει, αλλά δεν ξέρω.
2: Εντάξει. Θα είναι λίγο γιόλο.
1: Τα ότα που θα ακούσουν αυτό
2: ναι,
1: το γαυγίσμα.
2: Σωστό, ρε, παιδί μου. Λίγο γιόλο θα είναι. Δεν θα είναι όμως χημείο.
0: Κοίτα. Μικρά κινητράκια μπορούμε να βρούμε.
2: Ναι,
0: ναι. Γιόβιτς μπορεί να βγει πρώτο σκόρε.
2: Πρέπει να κάνει χατρίκ. Είμαι πρέπει να βάλει τρία γκολ, να μην βάλει.
1: Δεν νομίζω ότι θα παίξει.
2: Δύο μάτια και να μην παίξει όλη καμπή.
1: Δεν νομίζω ότι θα παίξει, παιδιά.
0: Καθόλου λες.
1: Όχι καθόλου. Δεν νομίζω ότι θα παίξει βασικός.
0: Στην Τούμπα.
1: Ναι, για σήμερα λέω.
2: Ναι. Άρα Ζήνη Βάργα.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Τι άλλο κίνητρο. Εγώ πιστεύω ότι έχοντας μια πολύ καλή εικόνα, δεν θέλω να τη χαλάσει. 26 Οκτώβρη θυμίζω, τελευταία ήταν στο πρωτάθλημα.
2: Το ITT είναι ένα ζητούμενο.
0: ITT.
2: Πόσο είσαι, 23 μάτς, πόσο είναι τώρα.
1: 22-23. Το θέμα είναι όμως τώρα, έχεις μια ομάδα απέναντι που καίγεται.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάμε, όχι για το πρωτάθλημα, αλλά η δεύτερη θέση είναι το τεράστιο διακύβευμα αυτή τη στιγμή για ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Ναι. Ειδικά για τον Ολυμπιακό σημαίνει πολλά περισσότερα για τον ΠΑΟΚ από τον ΠΑΟΚ. Αλλά και για τον ΠΑΟΚ μπορεί να είναι και η σωτηρία τη σεζόν. Απ' την άλλη, έχεις μια ομάδα που είναι. Άδειασε την Κυριακή. Καλό ή κακό. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φαβορί που είναι ο ΠΑΟΚ στην έδρα του. Παίζει το πιο μεγάλο χαρτί, πιστεύω. Για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση.
2: Συμφωνώ.
1: Γιατί αν κερδίσει σήμερα, τελείωσε.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, δεν τα έχω ισόβαθμοι.
1: Ναι. Α, ισόβαθμοι, ναι, σωστά. Ναι, πρέπει να μην κερδίσει.
2: Είναι δύο μάτς, δύο ζευγάρια αγώνα.
1: Ναι, σωστά. Είναι
2: πολύ περίεργο. Δεν ξέρει τι θα κάτσει και πού θα κάτσει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα, εντάξει, θα πούμε και μετά. Και ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο κίνητρο απόψε. Δεν τον έχω ότι θα είναι εύκολο στόχο. Όπω δεν ήταν και με την ΑΕΚ εύκολο στόχο, α πούμε.
0: Ναι.
2: Και με την ΑΕΚ διέκρινα και από την πλευρά των παιχτών. Εντάξει, αυτό που είπαμε ότι πήγαν στις θέσεις τους παίχτες, οπότε ήδη θα ήταν πιο άνετα και οι ίδιοι. Και κίνητρα προσωπικά, δηλαδή να φανώ.
0: Αυτό πήγαμε να πω. Αυτά είναι τα κίνητρα που
2: έχουμε. Αυτά, τέτοια, τι
1: παράδειγμα, το παράδειγμα της ΑΕΚ μετά από 1-0-4 με την Τζέλιε στη ρεβάνση στη Νέα Φιλαδέλφια,
2: ναι,
1: ήταν πολύ κακή εικόνα.
2: Με όντως.
1: Και θυμάστε τι λέγαμε τότε.
2: Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Είναι ένα
1: το παράδειγμα, δηλαδή δεν ήταν καλό.
2: Ένα παράδειγμα με ναι, εντελώς γιόλο.
1: Απλώς τώρα για να σοβαρευτεί η κατάσταση και να μαζευτεί λίγο, πάει και ο Μάριος Ηλιόπουλος πάνω, ταξιδεύει, σύσσωμη όλη η διοίκηση, να δείξουν στους παίκτες όλοι ότι παιδιά πάμε μέχρι σοβαρά και ανταγωνιστικά πάμε, μέχρι τέλους. Ναι. Ναι. Τώρα αυτό θα το δούμε στη
2: σοκορτάρια. Είναι ένα πολύ καλό τέτοιο. Δηλαδή να τελειώσει σεζόν 25 μάτσα ήτη το σερί. Mm. Είναι μεγάλη υπόθεση, ρε φίλε. Κατά τα ψέματα. Και τις δυο ήττες δηλαδή τις έκανες μια εβδομάδα. Δηλαδή, άμα βάλουμε όλη τη σεζόν 9 μήνες, τις 8 και 3 εβδομάδες είσαι αίτητος.
1: Ναι.
2: Είναι σημαντικό.
0: Καλησπέρα, Αντώνη, Φάνη, Χριστίνα και Ανδριάννα. Τι κάνετε όλοι μαζί εκεί. Μαθητές μου αυτοί έχουν μαζευτεί και προφανώς μας βλέπουν. Ο άλλος που λέει σώθηκε ο αστέρας, θα περιμένουμε ακόμα λίγες μέρες. Έχουμε. Και μετά θα μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα. Θα μιλήσουμε και για κάποιους που είχαν κάποια έπαρση και έγραφαν διάφορα, παίρνοντας ένα πληκτρολόγιο και γράφοντας και προδίδοντας κυρίως το πόσο χαμηλό IQ έχουν. Θα πούμε τη Δευτέρα. Συνάδελφοί μας είναι αυτοί.
2: Τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα, Δευτέρα.
2: Α, Δευτέρα οι λογαριασμοί όλοι.
0: Σάββατο. Ναι.
2: Δεν μου λες κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ερώτηση τώρα του ενός εκατομμυρίου.
0: Μεδιάσουμε.
2: Γιατί ομολογώ δεν έχω προλάβει να κάτσω το δω. Είσαι στο συν.
0: Τέσσερα.
2: Τέσσερα.
0: Ισοβαθμία.
2: Θες μια νίκη.
0: Ισοβαθμία είναι του Πανσεραϊκού.
2: Μόνο με τον Πανσεραϊκό τι γίνεται, είναι οι Σέρες, είναι.
0: Οι Σέρες. Με την ΑΕΛ είμαστε εμείς.
2: Μια νίκη τελειώσαμε δηλαδή.
0: Μια νίκη θέλει ο Αστέρας. Σαν δύο
2: μάτς.
1: Τι παιχνίδια έχουμε.
0: Ο ένας αγώνας είναι μέσα με Κηφισιά. Που έχει σωθεί.
1: Είναι τελευταία μας και αυτό ή τώρα.
0: Τώρα.
2: Τώρα.
0: Και ο επόμενος είναι με Πανετολικό στο Αγρίνιο έξω που κι αυτός έχει σωθεί.
2: Ο Πανετολικός σώθηκε χτες με το χείο.
1: Άρα παίζει με δύο αδιάφορες ομάδες, το ένα εντός έδρας.
0: Και ο Πανσεραϊκός παίζει με δύο αδιάφορες ομάδες.
1: Αλλά εσύ από πάνω.
0: Και η ΑΕΛ παίζει με δύο αδιάφορες ομάδες. Αλλά ο Αστέρας είναι από πάνω, όπως το λες. Ναι. Εδώ είναι το πρόγραμμα.
2: Να το.
0: Ευχαριστώ πολύ, Τζο. Νιώθω συγκίνηση, ήταν μια έκπληξη αυτή που μου κάνει Τζο, μου δείξε το πρόγραμμα. Γιατί, εννοώ για τις μικρές ομάδες, για τα play-out.
1: Μπράβο.
0: Και εδώ είναι και η βαθμολογία, αυτό μπράβο που λέγαμε. Αφού το κουβεντιάζουμε τώρα, θέλω μόνο για λίγο μια φωτογραφία, αν την έχουμε αυτή, Τζορτζίνα μου, αν την έχεις. Ωραία. Αυτό ακριβώς είναι η κόκκινη κάρτα για όσους αμφιβάλλουν, αν ήταν κόκκινη κάρτα η χθεσινή.
2: Παιδιά, επειδή ήταν κάτι λέει αντιδράσαν κτλ. Με τις τάπες στον αστράγαλο και λίγο πιο πάνω.
0: Δεν ξέρω ποιος αντέδρασε. Να του πάμε μια μπάλα να τη μυρίσει όποιος θέλει.
2: Είδα κάτι κείμενα, είδα κάτι.
1: Εδώ είναι ξεκάθαρο.
2: Είδα κάτι από εδώ και από εκεί, κάτι αντιδράσει. Κύριε παιδιά, όπα λίγο.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, αυτοί τα κάνουν για δικούς τους λόγους. Εδώ δείχνουμε την εικόνα. Βγάλετε συμπεράσματα. Δεν μιλάω καθόλου εγώ για το αν είναι κόκκινη κάρτα ή όχι. Εγώ θα πω ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής και ο βαρίστας μας χρωστάνε ακόμα μία κόκκινη που δεν δόθηκε. Όταν νιώσει την ανάγκη να μας τη δώσει, να μας πάρει τηλέφωνο να τα βρούμε.
1: Έχουμε πει εδώ και καιρό για τον Πανσεραϊκό τι πιέζεται από πίσω. Αφού αν δεν καταφέρει και τώρα να σωθεί, με αυτά που παίζουν από πίσω, τι να πω.
0: Τώρα είναι, εντάξει, τώρα είναι, δεν είναι φαβορί πλέον.
1: Δεν είναι, αλλά έγινε φαβορί με άλλους τρόπους.
2: Δεν ξεχνάμε τι έγινε. Δεν θα καταφέρει να σωθεί.
1: Πέσανε από πάνω του για να σωθεί.
0: Εγώ θα πω το εξής, φίλε. Ο Πανσεραϊκός είναι ιστορική ομάδα. Εγώ χθες ήμουν εκτός αυτού με ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος προκαλούσε όλη την ώρα και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Αστέρα. Γύριζε και έλεγε στην κερκίδα διάφορα ότι είχε χάσει ο Αστέρας στην Τρίπολη.
2: Στο 0-1, λες.
0: Ναι,
2: με του Ίγκορ τον γκολ.
0: Σωστά, με την κολάρα αυτή του Ίγκορ, σωστά ναι, το λες. Ναι, ναι. Και γύρισε και η κόρη μου έλεγε, γιατί μας τα κάνει αυτά. 9 χρονών η κόρη μου. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον τύπο. Και χθες έχει αποβληθεί και κάνει σόου περνώντας για να πάει ο Κάλινιν για τα αποδυτηρία.
1: Καλά, χθες ήταν εκτός
0: αυτού. Η ζωή, φίλε μου, καλέ, σου επιστρέφει πράγματα. Ας το τα πει κάποιο Ρωσο-Ουκρανός είναι. Στα ρώσικα, στα ουκρανικά.
1: Για πες τα λίγο, Βουλή.
0: Πες τα, εσύ δεν ξέρω. Θα καταλάβει. Και ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση αυτό με τον Πανσεραϊκό. Αυτό έχει με τον συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος επέλεξε και τις δύο φορές που πήγε στην Τρίπολη να κάνει σόου. Προχωράμε. Λοιπόν.
2: Σήμερα θέλω... δώσαμε και λίγο χρώμα στην εκπομπή. Γιατί ήμασταν σαν κουράκια χτες όλοι. Και εγώ τα σκούρα αυτό που έβαλα. Γιατί τι πάθαμε χτες. Είμαστε λίγο
0: ντάρ. Όχι, ρε, έτυχε. Μα έχουμε ξαναβγεί με μαύρα και ήταν σούπερ η διάθεση. Πολύ... Θυμάσαι, είχαμε γράψει ιστορία εκείνη το βράδυ τη Πέμπτη.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Back to black λέγαμε και ήταν μια χαρά όλα.
2: Glass floor, πώς βλέπεις. Τον μπάρα του μπάσκετ τώρα.
0: Glass floor, καταπληκτικό. Λοιπόν. Σε λίγο θα μου δώσω ακόμα μια φωτογραφία που έχω ζητήσει η Τζορτζίνα. Εξαιρετική όπως πάντα στη δουλειά της.
1: Για το φίλο μου το θράσο.
0: Συμπαθείτε τη Τζορτζίνα γενικά.
1: Ορίστε.
0: Συμπαθείτε τη Τζορτζίνα γενικά.
1: Πάρα πολύ.
0: Εσύ.
2: Εντάξει, είναι η αρχιτεκτονική.
0: Όχι, αν τη συμπαθεί, άλλα είναι αρχιτεκτονική.
2: Εξαιρετική δουλειά.
0: Είμαστε εδώ μεταξύ μας.
1: Είμαστε συναθλητές.
2: Δεν είναι στη δουλειά της.
1: Είμαστε συναθλητές, δεν μπορεί. Είμαστε και εκτός γραφείου.
0: Τη συμπάθουμε, εντάξει. Προχωράμε. Τι πήγες να πεις, ο φίλος ο Θράσος.
1: Να ενημερώσω το φίλο μου το Θράσο ότι η φανέλα βρίσκεται ήδη στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ και περιμένει την επιστροφή του Λούκα Γιώβιτς για υπογραφές και τα δέοντα. Από χθες απόγευμα.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Φίλε, και πάλι ωραία κίνηση αυτή, μπράβο σου που το κανόνισες. Πολλοί κόσμος ήθελε να έχει φανέλα της ΑΕΚ. Του Γιώβιτς ακόμα περισσότεροι θέλαμε. Εμείς δεν την έχουμε ποτέ τη φανέλα, αλλά δεν πειράζει.
2: Να φέρω εγώ του Σισοκό. Θα ξεπουλήσει. Σισοκό.
0: Ναι. Λοιπόν, δώστε μου λίγο τη φωτογραφία. Και μετά από αυτό, ορίστε και το πόδι του και του. Εντάξει, είμαστε. Κομπλέ.
1: Λείπει λίγο δέρμα, άδερφε.
0: Εντάξει, όχι, μια χαρά. Μια χαρά είμαστε. Σήκω πάνω και πάτα.
2: Θα μπορούσε να το φάει κροκόδηλο εκεί πέρα το πόδι αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε εύκολα να είναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Τζορτζένα μου. Εντάξει. Αυτά τώρα γιατί του λέμε, δεν το αποδεικνύουμε σε αυτήν την εκπομπή που λέει και ο άλλο. Μιλάμε με στοιχεία.
1: Έχω στείλει
0: στην κόψε μου, ρε Σπύρο, λίγο αέρα από πάνω. Μα, θα ήθελα να φαίνω πιο ψηλό. Ο Τάσος φαίνεται 2 μέτρα, ρε φίλε. Και εγώ φαίνομαι. Είσαι ψηλό. Αλλά λέω εδώ. Όχι, τώρα μου δίνει. Αυτό, μπράβο. Σπύρο, εξαιρετικό. Είναι συνοδοιπόρο μου. Βράδυ, πρωί εδώ. Ο άνθρωπό μου. Σπυράκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και τώρα ο Γουλή έχει ξεφύγει πάνω το.
0: Ο Γουλή.
1: Λίγο πάνω. Έλα, θα βρει.
0: Ξύρισε τα βάνη. Θέλω να δείξω κάποια πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, το δώρο μας που δίνουμε από την Sky Telecom είναι εδώ. Είναι εδώ το δώρο μας. Αυτό το κινητό. Το πολύ λεπτό. Κοίταξε εδώ. Αδιανόητα λεπτό.
1: Το καταλαβαίνεις μόνο τα χτυπάει.
2: Συγγνώμη, 20 πόσο το δίνουμε.
0: Ναι, σωστά. 26.
1: Κάποια τρίτη.
2: 26. 13 μέρες, κύριε.
0: 26. Το βρήκα.
2: Ούτε 2 εβδομάδες.
0: Τη μία το βρήκες.
1: Και τους τρεις.
2: Και τους τρεις.
0: Περιμένετε. Sky Telecom, Mission Giveaway, follow 3 λογαριασμού, Sky Telecom, Αθλητικό Action 24 τώρα.
2: Και τους τρεις για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής.
0: Like στο post, mention φίλο ή φίλη και το iPhone Air, αυτό το περίφημο κινητό, στο οποίο αναφέρθηκε και ο γνωστός γκατζετάκιας Βερβελές, θα είναι στα χέρια σας. Κοιτάξτε μνήμη, 256. Δεν ξεχνάει ποτέ, είναι ελέφαντας.
1: Ούτε ο Βερβελές, ούτε το iPhone.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, το γνωστό γκατζετάκια είναι.
1: Σαν αντιξουσιαστή.
2: Όχι, υποσεσημασμένο.
1: Αντιξουσιαστή, Βερβελέ Διονύσιο.
0: Λοιπόν, δώστε μου λίγο την Έλαμπε, τη χορηγό μα εταιρεία. Αυτή μα συντροφεύει τα μεσημέρια. Βεβαίω. 3 με 5. 3 με 5. Και αν πάρουμε και 2 λεπτά παράταση, μαζί μα η Έλαμπε εκεί. Δεν φεύγει με τίποτα. Εδώ παραμένει μαζί μα και σήμερα.
2: Κάτι καλό κάνουμε.
0: Και όλη τη βδομάδα. Ευχαριστούμε, Έλαμπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λαλιώτη, εδώ παρόν. Ξαναπήγες τελικά, ε!
3: Παρόν.
1: Τι κάνεις στη Βάρκιζα.
0: Έτσι πάει. Φίλε μου καλέ, πώς είσαι πρώτα απ' όλα.
1: Λιγαντά.
0: Προτιμούσα να μην ταξιδέψεις αυτή τη φορά. Έτσι θα φέρει ζωή για ένα μάτς το οποίο ό,τι και να συμβεί θα μας μείνει αξέχαστο. Θα είναι ιστορικό παιχνίδι αυτό. Είτε με break του Παναθηναϊκού θα έχουμε 5 break στη σειρά, είτε μετά το 2-0. 2-2, 3-2. Για τον Παναθηναϊκό
2: Ηλία,
0: ή την Βαλένθια.
2: Σε ξεμάτιασα κιόλας.
3: Να μας μείνει ευχάριστα, ξέχαστο.
0: Μακάρι, μακάρι, έχεις δίκιο. Μακάρι.
3: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου.
2: Εκτός από το Σταύρο, και σε ξεμάτιασα. Πουλήσου λίγο από τη θέση σου.
1: Να ρωτήσω κάτι τον Ηλία. Ηλία, αυτή η κρισιμότητα του... Ω, παρέσυχα. Η κρισιμότητα του αποψινού αγώνα. Τι παιχνίδι σου θυμίζει από το παρελθόν, έτσι να είναι do or die.
3: Εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά, αλλά Game 5 είχε ο Παναθηναϊκός και πέρυσι και πρόπερσι. Πιο και πολύ θα πάω στο προπέρσινο με τη Μακάμπη που πήγε μετά από 12 χρόνια σε Final Four ο Παναθηναϊκός. Οπότε είχε μεγάλη κρισιμότητα και αγωνία και στον κόσμο του, γιατί είχε να το ζήσει αυτό πάρα πολλά χρόνια, να επιστρέψει σε Final Four. Οπότε θυμάμαι πάρα πολύ καλά την ένταση και την αγωνία που υπήρχε πριν από το παιχνίδι. Επειδή η σειρά έχει εξελιχθεί όπως έχει εξελιχθεί, παρότι είναι διαφορετικό γιατί δεν είναι μέσα στο σπίτι του αυτό το Game 5, υπάρχει γενικότερα και στον κόσμο του Παναθηναϊκού από τα μηνύματα που λαμβάνω και εγώ, αλλά και όλοι φαντάζομαι που ασχολούνται με τον Παναθηναϊκό και την ομάδα, αλλά και στην ίδια την ομάδα, η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη και... Είναι και η θέληση μεγάλη για να πετύχει ο Παναθηναϊκός κάτι που όντως θα είναι ιστορικό αν γίνει με τα 3 breaks, με πρόκριση με 3 breaks στο Final Four της Αθήνας. Απ' την άλλη βέβαια είναι και μια υποχρέωση του Παναθηναϊκού έτσι όπως ξεκίνησε η σεζόν με το ρόστερ που έφτιαξε, με τις απαιτήσεις που υπάρχουν από αυτή την ομάδα και από αυτό το ρόστερ, ξαναλέω, και με το budget που έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι εκ των νου κάνευ ότι πρέπει να περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα είναι εύκολο αγωνιστικά, αλλά θα είναι μεγάλη αποτυχία αν τελικά δεν το καταφέρει. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και ειδικά μετά το 0-2 που έκανε σε αυτή τη σειρά μέσα στη Βαλένθια και δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο παιχνίδι μέσα στην έδρα του. Θα είναι μεγάλη αποτυχία, αλλά αυτά θα τα ζητήσουμε μετά αν προκύψει κάτι τέτοιο. Ελπίζω και εύχομαι ότι και αυτό που βλέπω είναι ότι είναι όλοι πολύ συγκεντρωμένοι και έχουν έρθει εδώ για να κάνουν μια ακόμα νίκη, μια ακόμα μεγάλη νίκη. Εδώ είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να πάμε λίγο έτσι και στα τελευταία νέα έτσι, της ημέρας. Το ξέραμε από χθες ότι είναι εδώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Υπήρχαν αμφιβολίες για το αν τελικά θα είναι στο γήπεδο, δεν θα είναι στο γήπεδο. Ήταν ξεκάθαρο ότι η τιμωρία του ισχύει και δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Δεν θα είναι, δεν μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι βάσει και της τιμωρίας του. Πήγε όμως το μεσημέρι στο γεύμα που είχε η ομάδα. Στο ξενοδοχείο της ομάδας, καθώς βρίσκεται όπως είπαμε από χθες ο ίδιος εδώ, μίλησε με τους παίκτες, μίλησε με το τεχνικό επιτελείο. Θέλει με κάθε τρόπο να τους δείξει τη στήριξή τους και να τους κάνει να καταλάβουν, αν και νομίζω το ξέρουν. Αλλά οτιδήποτε προσθέτεις έτσι, ως κίνητρο στους παίκτες, καλό είναι ότι πρέπει να κάνουν τα πάντα και ότι μπορούν να πάρουν αυτή την πρόκριση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αν πιστέψουν οι ίδιοι στον εαυτό τους και εκτελέσουν καλύτερα το πλάνο που ελπίζουμε όλοι ότι έχει το ιδανικό πλάνο. Σίγουρα έχει χαράξει κάποιο πλάνο ο Έργιν Άταμαν. Ελπίζουμε να είναι το ιδανικό ώστε να οδηγεί στον Παναθηναϊκό στη νίκη. Εγώ προσωπικά πιστεύω θα ήθελα πάρα πολύ να δω ξανά άμυνα με αλλαγές. Γιατί την είδαμε στα δύο πρώτα παιχνίδια και πήρε δύο νίκες ο Παναθηναϊκός. Στα δύο επόμενα στο ΆΚΑ την είδαμε ελάχιστα. Ουσιαστικά έπαιξε heads out και κάποια

0: αναλαμβάνεται και στα τέσσερα παιχνίδια. Η ομάδα που μπήκε με μεγαλύτερη ενέργεια στο γήπεδο, στο ματς, που ξεκίνησε καλύτερα, που πήρε έτσι μια διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο από την αντίπαλό της, είτε μικρή είτε μεγαλύτερη, κατάφερε στο τέλος να είναι νικήτρια. Έγινε και στα τέσσερα ματς. Στα δύο της Βαλένθια ήταν ο Παναθηναϊκός, αυτός που μπήκε και κέρδισε αυτοπεποίθηση από αυτό το ξεκίνημά του. Αντίθετα, στα δύο του T-Center ήταν η Βαλένθια, που πίστεψε ότι τελικά μπορεί να την κάνει την ανατροπή και την έκανε.
1: Ακόμα και αν πήγε στο σούτ.
0: Και στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς και στα τέσσερα παιχνίδια πήγε στο σούτ. Επίσης είναι μια ομοιότητα αυτή, ότι και στα τέσσερα παιχνίδια πήγε στο σούτ πέντε φορές η αναμέτρηση. Και τα πέντε σούτ τα είχε ο Παναθηναϊκός στην τελευταία επίθεση. Στο Game 1 ήταν του Ναν, κέρδισε το φάουλ τελικά στην τελευταία επίθεση. Στο Game 2 στην κανονική διάρκεια ήταν πάλι του Ναν με το σκορ στο 95-95, ο οποίος αστόχησε και πήγε παράταση για να πάρει πάλι το τελευταίο σούτ τον buzzer beater ο Hayes Davis. Στο τρίτο παιχνίδι ήταν τα δύο σουτ στην τελευταία επίθεση του Ρογκαβόπουλου που ήταν άστοχα. Και στο τέταρτο παιχνίδι η τελευταία επίθεση, έτσι όπως έγινε λίγο καθυστερημένα, ήταν του Hayes Davis από το κέντρο ουσιαστικά το τρίποδο. Και στα τέσσερα παιχνίδια την τελευταία επίθεση την είχε ο Παναθηναϊκός. Στα δύο πρώτα είχε την ισοπαλία και όταν έχει την παράταση, ξέρει ότι δεν χάνει. Είναι διαφορετικό να κάνει ένα τελευταίο σουτ. Στα άλλα δύο παιχνίδια που έπρεπε να βάλει τρίποδο για να ισοφαρίσει, είναι λίγο πιο βαριά η μπάλα, νομίζω.
1: Okay. Κάποια ερώτηση στην Ηλία, να τον αφήσουμε. Το βράδυ θα είναι πάλι μαζί μας μέχρι τα ξημερώματα. Είναι σήμερα μεγάλη μέρα από πολλές απόψεις. Όχι, οκ.
2: Νομίζω τα πολλά, είναι ξεκάθαρος.
1: Ηλία, προχωράς, φάει κάτι και συνεχίζουμε μετά που λέμε, ξέρεις.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά, γεια σου, Ηλία. Και εμείς το ίδιο θα κάνουμε. Φάμε κάτι, πέντε τελειώνουμε, οχτώ είμαστε αέρα πάλι. Χαστάς που είναι, αδερφέ μου.
3: Σενιόρ, καλό το παιδί.
4: Δεν τον σταύρωσες σήμερα.
1: Το σταύρωσε. Δεν έχει δει.
3: Πολλαπλώς και ξεμάτιασμα. Και σταύρωμα και ξεμάτιασμα.
1: Ναι, το κάνω.
3: Πολλαπλώς και ξεμάτιασμα.
1: Είμαστε εντάξει με όλα, φίλε. Τα πρωτόκολλα ακολουθούνται εδώ.
4: Όλα, όλα.
1: Πώς είσαι, παλικάρι μου?
4: Κομπλέ.
1: Έτοιμος για γήπεδο?
4: Είμαι καλά. Είμαι καλά, ναι. Έτοιμος για γήπεδο.
1: Πώς είναι η ερωτική Θεσσαλονίκη?
4: Αλλά δύο μήνανε να τελειώνουμε. Η ερωτική Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
4: Ζεστή. Θερμή.
1: Το φαντάζομαι και εδώ τα ίδια. Εκεί τώρα τι περιμένουμε να δούμε. Στη μεσαία γραμμή κυρίως με απασχολεί. Με παίκτες που είτε δεν είναι στην αποστολή, είτε είναι λιγότερο έτοιμοι. Τι θα παρουσιάσει εκεί ο προφέσορ?
3: Μπλάνκο, πήρα μπλάνκο, κοιτάζει όλα.
4: Και το Λουτσέσκο τον απασχολεί ιδιαίτερα, στην αλήθεια.
1: Προφέσορ, εγώ λέω το Λουτσέσκο εδώ τώρα. Σας
4: θα δούμε.
1: Αλλά και ο άλλος έτσι λέγεται, έτσι δεν είναι?
2: Καθηγητής.
1: Προφέσορ, καθηγητής αυτός.
2: Ελληνιστή.
4: Όχι, σωστά. General είναι ο Λουτσέσκο.
2: Α, είναι general.
3: Τζέα, υπήρξε μόνο ένας.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Να
4: τους ξεχωρίζουμε.
1: Κάτσε, στρατηγό λέγανε και το.
3: Μόνο Μίμη στο Δωμάζο.
1: Και το Γιωβάνοβιτς, έτσι το λέγανε. Κάποια στιγμή.
2: Και το Μεντιλίμπαρ κάνα διάστημα.
3: Δεν το Μεντιλίμπαρ, το στρατηγό στον Ιβάν.
1: Όποιος είναι προπονητής στην Ελλάδα, στρατηγό τον ένα.
3: Στρατηγό ήταν μόνο ο Μίμη στο Δωμάζο, τέλος.
4: Ο Μάτζιος ήταν στρατηγός σίγουρα.
1: Ποιο?
4: Στρατηγός Μάτζιος.
2: Είναι πολλά τα στρατόπεδα, παιδιά.
4: Πολλά στρατόπεδα, ναι.
1: Πώς πηγαίνουμε λοιπόν εκεί και ποια είναι τα διλήμματα?
4: Και τα διλήμματα, ναι. Κοίταξε, το βασικό πρόβλημα, το βασικό θέμα είναι στο κέντρο, όπως είπες και εσύ. Δεδομένα, εκτός ο Καμαρά που χάνει, έχει τελειώσει χρονιά για αυτόν. Δεδομένα, εκτός ο Ζαφίρης, βήξε και εσύ να βήξω και εγώ.
1: Φίλε, είναι κάτι.
4: Λοιπόν, δεδομένα εκτός ο Ζαφίρης που είναι τιμωρημένος. Οπότε μείνανε 100% υγιής ο Μπιάνγκο, ο θεωρητικά πέμπτος της παρέας των Χαφ. Αυτός είναι 100% υγιής. Ο Μεϊτέ είναι το πρόβλημα στο... Μην παραμιλάτε, ρε. Λοιπόν, ο Μεϊτέ είναι με το πρόβλημα στο ισχύο και τα αποτελέσματα αυτού του προβλήματος που φαίνονται στο γήπεδο στα τελευταία 2-3 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί.
1: Δύο μέρες έχει φύγει και μου έχει λείψει, ρε φίλε. Άσχετο τώρα, ήθελα να το πω.
2: Ξέρετε, το χειρότερο ξέρει ποιο είναι. Ξέρετε τι μου είπε πριν. Μου λέει γύρισα σπίτι και ήταν άδειο.
1: Ήταν άδειο, ναι.
4: Εντάξει, θα το ξανακάνουμε. Το κρεβάτι μην πει ότι ήταν άδειο και θα παραπέμπει άλλο το πράγμα.
2: Όχι, έχουμε τίποτα τηλέφωνα περίεργα.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Για λέγε τι έλεγες πριν σε διακόψω με κομψότητα.
4: Έλεγα λοιπόν ότι πέραν του υγιούς Μπιάνκο 100% είναι ο Μεϊτέ, ο οποίος έχει το πρόβλημα στο ισχύο και τα αποτελέσματα αυτού του προβλήματος και των πόνων φαίνονται στα τελευταία παιχνίδια που χρησιμοποιείται. Δεν είναι ο γνωστός Μεϊτέ. περισσότερο πρόβλημα είναι παρά

0: βοηθάει στον αγωνιστικό χώρο. Συν ο Σδόεφ, ο οποίος έχει ένα, και αυτός ένα μικρό πρόβλημα στους προσαγωγούς. Ανάμεσα αυτούς τους τρεις έχει ο Λουτσέσκου να διαλέξει. Τώρα αν κάνει καμιά αλχημία στο κέντρο με κανένα Θυμιάνη, το αποκλείω, με κανένα Πέλκα, το αποκλείω, με κανένα Σάντσες στη θέση, σε θέση χαφ, δύσκολο το θεωρώ. Τέλος πάντων, το πιο πιθανό δίδυμο είναι μάλλον ο Σδόεφ, που έχει το μικρότερο πρόβλημα, συν το Μπιάνκο που είναι φρέσκος, αλλά δεν έχει τόσα πολλά παιχνίδια φέτος στα πόδια του. Τουλάχιστον είναι υγιής και έχει φρεσκάδα, θα μπορεί να τρέχει. Από εκεί και πέρα, θέμα στα αριστερά της άμυνας με τον Μπάμπα, που και αυτός είναι ξεζουμισμένος και αυτός φαίνεται μέσα στα παιχνίδια πόσο δυσκολεύεται να βγάλει το 90 λεπτό. Εκεί από πίσω υπάρχει ο Τέιλορ, τον οποίο ο Λουτσέσκου μέχρι τώρα δεν τον έχει εμπιστευτεί, ειδικά στα μεγάλα μάτς σχεδόν καθόλου. Δεν του έχει εμπιστοσύνη, αν το μπορούμε να το πούμε έτσι, στις κρίσιμες αναμετρήσεις. Και ξανά ο Σάντζες, ο οποίος μπορεί να παίξει θεωρητικά και αριστερά στην άμυνα. Αυτές είναι οι επιλογές. Τα υπόλοιπα είναι πάνω κάτω δεδομένα, με τον Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, με τον Κένι δεξιά, με τον Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα στα στόπερ, με την τριάδα αυτή που βλέπουμε και τώρα, Τάισον, Κωνσταντέλια και Ζίβκοβιτς, πίσω από τον Γερεμέγεφ, γιατί ναι μεν ο Γιακουμάκης έχει επανέλθει στις προπονήσεις εδώ και 2 μέρες, έχει βγάλει δύο ολόκληρες προπονήσεις, αλλά προφανώς μετά από τη θλάση δευτέρου βαθμού που προέρχεται, δεν νομίζω, το αποκλείω επίσης να τον δούμε βασικό. Θα βρίσκεται στον πάγκο, ίσως πάρει ένα χρόνο, κάποιο χρόνο συμμετοχής. Ναι, είναι στην αποστολή ο Γιακουμάκης. Γι' αυτό το πάλεψε ο κριτικός Φορ, να είναι διαθέσιμο στα 2 τελευταία παιχνίδια. Έδωσε μάχη, τα κατάφερε. Τώρα είναι στο χέρι του Λουτσέσκου. Νομίζω ότι δεν θα πάρει κάποιο ρίσκο για αρχική ενδεκάδα. Ίσως κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, και αναλόγως πώς θα είναι το παιχνίδι, να τον ξαναδούμε το Γιακουμάκη στο σχήμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που είναι τόσο κομβικός. Και ο Γιακουμάκης βεβαίως, και ποιον Γιακουμάκη θα δούμε, γιατί λέμε συνήθως για παίκτες που επιστρέφουν, αλλά το θέμα είναι και τι εικόνα έχουν, γιατί χωρίς ρυθμό και μετά από μεγάλα διαστήματα εκτός δράσης, συνήθως βλέπουμε έναν παίκτη ο οποίος ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Είναι ερωτηματικό γενικώς το τι, είτε Γιακουμάκη είτε ξέρω εγώ οποιονδήποτε άλλο που επιστρέφει, θα δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Μισό λεπτό, πάνω κάτω αυτή μισό λεπτάκι, είναι
0: η 11.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα, μεγάλη αλήθεια αυτή που λες, πάντα το λέμε, για Μεϊτέ λέμε, γύρισε, πώς είναι ο Μεϊτέ. Ζίβκοβιτς γύρισε, πώς είναι εκείνη την περίοδο. Και πολλούς ακόμα, καλά κάνεις και τα αναφέρεις. Διαβάζω τώρα 2-3 μηνυματάκια super chat, γιατί χάνονται αυτά, περνάνε και δεν τα βλέπουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στην καλύτερη αθλητική παρέα, λέει εδώ ο Κάφρος και του κάνω μπαν. Όχι πλάγανο, με διαφορά από Λίμνο. Είμαι γάβρος, λέει, και πονά να βλέπω τον Ολυμπιακό έτσι. Βερβελέ, κράτα γερά. Μετά θα σου πει ο Βερβελές τι γίνεται κλπ. Η πιο ωραία παρέα μας κρατάει συντροφιά μεσημέρι μακριά από τοξικότητα. Ελπίζω να ισχύει η μεταγραφή. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω. Καπετανάκου στο εξωτερικό, να μην ισχύει. Θα πάω στο εξωτερικό, ρε.
2: Εντάξει, κάποια στιγμή θα πάω.
0: BBC.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, έτσι λέει εδώ.
2: Κάποια στιγμή πρέπει να φύγω κι εγώ έξω.
1: Αν θες, στείλε μου πάλι να μου πεις τι εννοείς. Ελπίζω να μην ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Κάποια στιγμή δεν πρέπει να πάω κι εγώ έξω.
1: Να πας, όχι τώρα, έχουμε εκπομπές τώρα.
2: Και εγώ και ο Κωνσταντέλιας κάποια στιγμή πρέπει να φύγουμε.
1: Θα φύγετε και οι δύο, πιστεύεις. Να δούμε αν θα
2: έχουμε βρει ένα εισιτήριο οικονομικό.
0: Πάρ' τον αγκαζέ.
1: Ο άλλος λέει.
0: Πάρ' τον αγκαζέ και πάντε.
1: Μπακόπουλε, τι έχεις κάνει ρε αλεπού εκεί στην εκπομπή. Ένα μεγάλο μπράβο. Έπρεπε. Εκτιμώ πάρα πολύ που δεν έχεις πει ρε γριάλεπου.
3: Όχι, καλό. Σε καμία περίπτωση.
2: Κάπου όπα, παιδιά.
3: Το άλλο το μήνυμα είναι, θα μπορούσε να πει κάποιος, λέει, σε έχουν πει καπετανάκι. Ναι. Καπετανάκο. Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι είσαι τόσο πετυχημένος, ότι είναι, λέει, ο Ακύλας των ρεπόρτερ.
1: Εσύ, φέρτο.
2: Ο Ακύλας, όχι, ντροπή αυτά, παιδιά.
1: Θα το πάρει ο
2: Φέρτο. Είναι ντροπή που στείλαμε τέτοια εικόνα, πραγματικά. Αν πει τώρα σε αυτό το πανηγύρι που γίνεται εκεί πέρα.
1: Φίλε, έτσι είναι το ύφασμα. Τι εννοεί.
0: Όλα έτσι ήταν, ρε. Όλα έτσι ήταν.
2: Για το Θεό, ρε παιδιά. Λίγο σεβασμό.
3: Όλα Pokémon ήταν.
1: Όταν πήγαιναν οι άλλοι περίπου, δεν ενοχλούσαν.
2: Λίγο αυτό σεβασμό. Λίγο αυτό σεβασμό.
3: Έχω να πω για λίγο επειδή γράφαμε χτε.
2: Λίγο αυτό σεβασμό.
1: Δεν είδα frame, εγώ είχαμε τον Αστέρα.
3: Respect τον Ιταλό. Respect τον Ιταλό, πολύ καλό.
2: Τι είναι Ιταλό.
0: Ο Ιταλό λέει
1: Eurovision. Δεν έβλεπε Αστέρα, δεν έγραφε Αστέρα. Τι είναι Ιταλό.
3: Τα πάντα.
1: Τα πάντα λέει. Έβλεπε Eurovision, άλλο και έγραφε Αστέρα.
3: Και τελειώσει το Αστέρα.
1: Και εγώ αν αποθέσει ελπίδα
2: να κάνει κριτική. Κάνει κριτική για το Αθηνόρα μα στο Eurovision.
3: Time out.
1: Time out, λέγε.
3: Ο Αστέρα είχε τελειώσει, λεβέντι μου.
1: Ναι. Εγώ που ήμουν.
0: Δεν έρα, αγόρι μου.
1: Ήμουν Τρίπολη ακόμα, γύρισα.
3: Ναι, προφανώ τρώγατε. Και καλά κάνατε.
0: Μετά από το μάτς,
3: τρώγατε. Λοιπόν, ο Ιταλό πολύ ωραίο. Και εντυπωσιακή σε φωνή και σε παρουσία η Γερμανίδα. Δεν το περίμενα. Μπράβο τη.
1: Για τις φωνητικές ικανότητες.
3: Για όλο το πακέτο.
1: Το κατάλαβα.
0: Από κορμί φωνάρα.
2: Αυτό που στείλαμε ως Ελλάδα, σ' αρέσει.
3: Αυτό είναι Pokémon εντελώς.
2: Σ' αρέσει.
3: Όχι.
2: Εσένα σ' αρέσει.
1: Είναι αυτό που πρέπει. Άσα να μ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει τίποτα.
0: Εσύ για Eurovision μιλάμε. Τι περιμένει.
1: Αν μιλούσαμε για κάτι
2: άλλο. Όλα έχουν και ένα όριο.
0: Την οδό όνειρο να στείλουμε.
2: Όλα έχουν και ένα όνειρο. Ένα όνειρο. Ένα όριο. Αυτό έχει ένα όνειρο να το πάρει.
0: Ένα όνειρο έχουμε όλοι. Όλοι έχουμε ένα όνειρο.
2: Ένα όνειρο τρελό. Εγώ δεν έχω πλέον.
1: Θέλω να διαβάσω ακόμα ένα. Για μα. Του Παναθηναϊκού στο Δωρή λέει: το μάτς είναι κάτι μεταξύ Σκοπιά και Αγκαρία.
0: Για μας, ναι.
1: Θυμάστε Σκοπιά Αγκαρία. Θυμάστε. Θυμάστε.
3: Εμπλοκή.
1: Λοιπόν.
2: Καλαμάτα Κο. Εκεί την πέρασαμε.
0: Και εγώ Καλαμάτα ήμουνα.
1: Πόσου μήνε έχετε κάνει.
3: 18.
2: Εγώ ήμουν 12 μήνε. Η πρώτη σειρά που ξεκίνησε 12 μήνε.
0: 14.
1: Εσύ, Θοδωρή.
0: Εγώ η πρώτη 14μηνο.
1: Εγώ 20, παιδιά. Χαιρετίσματα.
3: 18.
1: Ξημέρωνε βράδια, αλλάζανε οι χρονιές και ήμουνα.
2: Πόσο?
1: Ακόμα 20 μήνες.
2: 20.
1: Αεροπορία.
2: Ήσουν τόσο καλό που σε κρατήσανε.
1: Δεν με διώχνω με τίποτα. Και είχαν και ένα χρόνο οψιών και πήγαν να το ενεργοποιήσουν.
2: Περιμένα τον τρίτο παγκόσμιο.
1: Ξέρω, ρε φίλε. Λέει, παιδιά μου, φοβάστε
0: με βάση τι συμμετοχέ ήταν οι οψιών.
1: Ναι, πήγαιναν να ενεργοποιηθεί αυτόματα. Αλλά είπα, μπάστα, παιδιά. Τάσο, συγχαρητήρια σου λέει ο άλλο. Προφανώς για τη
2: μεταγραφή.
1: Ναι. Και για το Ζενέσιο, πρέπει να μου πεις κάτι εσύ. Μετά το κουβεντιάσαμε και προχθές βέβαια. Είναι ο Γάλλος της Λίλη, είναι αυτός.
3: Της Λίλη, ναι, και φεύγει από τη Λίλη, αλλά παιδιά.
1: Δεν το βλέπεις πιθανό.
3: Όχι, δεν το βλέπω πιθανό. Τα πάντα
0: απέναντι. Αυτός που έφαγε το ντόρτι είναι από εμάς.
1: Της Λίλη, το 4-3.
3: 3-4, ναι.
0: Ναι.
3: Αυτή η ψυχούλα είναι.
1: Με τσιφτσί, επικό, ναι.
0: Ωραία.
3: Αλλά παιδιά αυτή τη στιγμή είναι. Πολλά τα ονόματα που είναι στο τραπέζι. Δεν είναι ένα και δύο. Οπότε να προσανατολιστούμε μόνο σε ένα. Μπορεί να είναι ο συγκεκριμένος στο τέλος. Το παθαίνω ότι υπάρχουν κι άλλα.
1: Γράφει ο άλλος. Είναι ευρηματική. Ποιος Ακύλας, αυτός είναι κατρακύλας. Όχι, δεν το υιοθετώ. Εγώ πιστεύω ότι γι' αυτό ακριβώς που έχουμε επιδιώξει να κάνουμε και ίσως Eurovision ως χώρα κλπ.
0: Γι' αυτό το πανηγυράκι που γίνεται
1: πανηγυράκι εκεί πέρα. Αυτό νομίζω είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει το παιδί.
2: Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει σε όλα τα πανηγυρία.
1: Σωστό. Αλλά συμβαίνει όμως.
0: Να δηλώσουμε κόλλημα.
2: Έτσι.
3: Μπορείς να στείλουμε χαρά βέρα. Εφόσον μιλάμε για πανηγύρια, θα στείλουμε χαρά βέρα.
2: Το καψάλι να στέλναμε καλύτερα θα ήταν για αυτό το πανηγύρι.
0: Αφού πουλάει, ρε Τάσο. Πουλάει. Τι να κάνουμε. Έχει κόσμο που ασχολείται. Επειδή δεν ασχολούμαστε εμείς, δεν σημαίνει
3: ότι.
1: Να πω κάτι. Για να είμαι δίκαιο. Θα μου πει.
2: Κάποτε έχουμε στείλει και σοβαρές συμμετοχές με σοβαρά τραγούδια. Δηλαδή είχε κάτι να ακούσει.
0: Κάποτε ήταν σοβαρό ο διαγωνισμό, ρε.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Υπήρξε περίοδος που αυτό πήγα να πω. Που φανατικά, όχι φανατικά, εντάξει, που μαζευόσασταν σπίτια και βλέπατε Eurovision. Εγώ υπήρχε η περίοδος.
2: Κάπου εκεί με Παπαρίζου, Ρουβά και τέτοια.
1: Ναι, μπράβο.
3: Στην Παπαρίζου.
1: Ρουσλάνα.
0: Ναι, ναι. Ρουσλάνα.
3: Πριν του Αγίου Κωνσταντίνου η Παπαρίζου.
2: Τότε με τους Λιθουάνους.
3: Και
2: είμαστε τέρατα.
3: Έξω σε μπουζούκια και έχουμε κάνει σύνδεση να δούμε και Παπαρίζου.
1: Παπαρίζου εκείνη τη μέρα γίνεται ένα τελικό κυπέλλο, το θυμάστε. Στην Πάτρα. Είμαι εκεί εγώ.
2: Ολυμπιακός Άρης.
1: Για την ΕΡΤ. Σωστά, ναι. Και γυρίζοντας ακόμα στο ραδιόφωνο τι γίνεται.
2: Είναι η ίδια μέρα και την επόμενη ημέρα το έχει πάρει ο Ολυμπιακός με γκολ Ριβάλντο.
0: Ήγες Φαντάρος.
1: Νομίζω, ναι, πρέπει να το έχει βάλει.
2: Και την επόμενη μέρα μεγάλο πρωτοσέλιδο.
0: Με Μπενίσκο Άρισε.
2: Ναι, που έχει χάσει το τέτα τέτ. Που βγαίνει στο τέτα τέτ. Ο
1: Μπενίσκος.
2: Και το χάνει. Και την επόμενη μέρα πρωτοσέλιδο μεγάλη αθλητική εφημερίδα τότε έγραφε για το κύπελο του Ολυμπιακού και του Παπαρίζου Παπαρίμπο. Το θυμάμαι σαν τώρα.
0: Τέλειο, δεν το θυμάμαι.
2: Παπαρίμπο.
0: Τέλειο.
1: Λοιπόν, αεροπορία Μοδίστρα Μπακόπουλο. Σωστά έτσι μας έλεγαν τότε. Μοδίστρες στην αεροπορία. Παρότι είναι ώρα εργασίας για μένα, με αγάπη για την multi-club παρέα, με τα θετικότερα vibes. Ευχαριστούμε, αδερφέ μου. Μην ξανασχολιάσει κανείς τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, θα γίνει χαμός. Πρώτον, είναι κουμπάρος μου.
2: Δεύτερον, τέλος.
1: Δεύτερον, τελειώσαμε.
2: Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Δεύτερον, έχω να πω το εξής. Γιατί κουβέντιασα μαζί του.
3: Και
1: του λέω.
3: Με τον Γρηγόρη έχω τσακωθεί σε προτάσμα τύπου.
1: Λογικό, τσακώνομαι και εγώ κάθε μέρα. Εγώ θα πω το εξής για τον Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης βλέπει και ξέρει 100 κιλά μπάλα. Σας το λέω εγώ, υπεύθυνα πρωτάθλημα τύπου έχει παίξει, είναι παιχταράς, είναι αυτά. Θα σου πω το εξής όμως. Εδώ λέει κάτι το οποίο ίσως δεν ακούστηκε καλά ή τον πήρε μπάλα όπως το είπε.
3: Νομίζω
1: το έχει διατυπώσει καλά. Γιατί εγώ μίλησα μαζί του και μου λέει: δεν λέω ότι δεν έχει δει. Δεν λέω ότι δεν θέλει να βρει. Όμως υπάρχει μια επαφή μετά με τον παίκτη που του φτιάχνει την μπάλα. Το ξέρω, του λέω, όπως και το ότι το τελείωμα του Ζωά Μάριο πάει τέτοιο, έχει ένα ψηλό τσαφ μέσα.
2: Όχι, δεν έχει τσαφ. Την έχει χτυπήσει στο έδαφος και σηκώνεται.
1: Μπράβο, ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή τελείωμα από αυτά που βλέπει συνέχεια. Ναι. Απ' την άλλη όμως.
2: Άρα προφανώς δεν το έχει διατυπώσει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Για να λέει αυτό.
1: Απ' την άλλη εικόνα όμως είναι αυτή ότι ο Γιώβιτς κοιτάζει κιόλας. Ναι, και
2: προφανώς,
1: βλέπει.
2: Προφανώς.
1: Τώρα αν τον βοηθάει και λίγο η πορεία της μπάλας.
2: Τραβάει
1: μετά
2: μαζί του τον Μπεχ, τραβάει μαζί του τον στόπερ. Βλέπει πίσω του μόνο το Ζωάο Μάριο, σκύβει.
3: Δεν έχει πει, δεν ξέρω. Έχει
2: δηλαδή, κοντράρει, προφανώς έχει κοντράρει μπάλα λίγο.
0: Αυτό θέλει να κάνει τώρα που βγαίνει στην πράξη.
1: Ναι, ακριβώς αυτό που λέει
0: αυτό
1: ο Θοδωρής.
0: Αυτό θέλει δηλαδή να κάνει, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Το ότι σε βοηθάει και λίγο εκείνη τη στιγμή η φάση, η τύχη αυτά. Είναι όμως το όλο
3: ναι,
1: γενικό.
3: Παιδιά, εγώ κάνει το έφαγα τον κόλλο αυτό και σας λέω ότι το θέλει να το κάνει ο Γιώργος.
1: Ναι, ρε, κάνει την κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Τον έχει πάρει παραμάζωμα των άλλων.
3: Τη στρώνει με το κεφάλι με πλάση.
1: Τώρα αν βρει
2: κανένα ότι δεν το θέλει. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο να λέει. Πρώτα απ' όλα, αν δει ένα κλικ πριν γίνει όλο αυτό, έχει κοιτάξει πίσω.
3: Βγήκε και
2: έχει κοιτάξει πίσω.
1: Λέει ο Γρηγόρης ότι βρίσκει πάνω στον Πάλμερ Μπράουν. Και αυτό.
2: Η μπάλα έχει μια ανεπαίσθητη επαφή στον Πάλμερ Μπράουν.
1: Και γι' αυτό δεν το πιστώνουν πολύ.
0: Δεν πρόλαβε ο Έρικ. Αυτό που έχει στο μυαλό
2: του. Το Τράστερμαρκ το έχει ως ασίστ πάντως. Επειδή πήγα χθες.
1: Μάλιστα. Κάποια άλλα έχω πάρει κάποια που δεν το πιστώνουν ως ασίστ.
2: Άρα προφανώς δεν το έχει διατυπώσει ο άνθρωπος.
1: Δεν μπορεί, δεν λέει ότι δεν είναι εκεί.
0: Κάτω τα χέρια από τον κουμπάρο, ρε.
1: Όχι. Και να σου πω και κάτι.
2: Έχει πολλούς.
1: Έπρεπε να σταματήσω εκεί. Ότι τι τέλος, είναι κουμπάρος. Τελειώσαμε. Με έναν από αυτούς πάνε για φαγητό την Πέμπτη. Τη μάσωση. Όχι με τον Γρηγόρη.
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη, αν μπορείς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χαρέμι έχεις λίγο άλλο, δεν έχεις κουμπάρους. Έχεις δίκιο, ρε αδερφέ μου.
2: Πραγματικά.
1: Η αλήθεια
2: όπου
1: είναι.
2: Όπου και να γυρίσει είναι κουμπάρι του.
1: Δεν είναι πολύ.
2: Και όπως είπε και ο Δύσμηρος Βερβελές, ναι, αυτό έναν έκανε και το πληρώνει για μια ζωή.
1: Θυμάσαι τα κάρε.
2: Τρομερό.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Το κουβαλά για μια ζωή.
1: Φοβερό, φοβερό. Έχει γίνει μακελιό που έλεγε τότε, το έχουμε ανεβάσει.
2: Γουρλής ο κουμπάρος ο Βέρβλε, πάντως.
1: Λέει ο άλλος, το ύφος λέει του Γρηγόρη το θέμα, όχι τι λέει. Κοίτα, για το ύφος έχω κουβεντιάσει και εγώ πολλές φορές μαζί.
2: Έχω τσακωθεί μέσα.
1: Αλλά όχι, πέρα από πλάκα, δεν είναι έτσι. Δείτε το λιγάκι καλύτερα, θα δεις. Και δεν είναι και κανένας κολλημένος τύπος, αν ήταν θα το έλεγε.
2: Έχει την ευκαιρία να το επαναδιατυπώσει ο άνθρωπος.
3: Πρέπει να του έχω σκάσει κλωτσιά από πίσω του Γρηγόρη.
2: Χωρίς λόγο.
3: Σε προτάσμα.
2: Σε γήπεδο.
3: Σε προτάσμα.
2: Στη δουλειά.
3: Σε μπάλα, παιδί μου, σε αγώνα.
2: Πας και κλωτσάς στην αδελφή.
0: Για κόκκινη. Για αποβολή.
3: Σήκωνε αποβολή, ναι. Αν θυμάμαι το μάτς καλά, ναι.
0: Σήκωνε.
1: Δική σου ή δική του.
3: Εγώ του έχω σκάσει.
1: Εσύ το χτύψες, τον Γρηγόρη. Καλά το κάνεις.
3: Από πίσω κιόλα.
1: Ήταν για κόκκινη.
2: Ξέρεις ποιον έχω κάνει τάκλι να στο πρωτάθλημα πίσω. Στο πρωτάθλημα τύπου. Τον έχω σωριάσει στα νερά. Το πρόσωπο του έπεσε στο νερό κάτω. Είναι 88-89. Το λεπτό ναι, και είμαστε ισοπαλία. Θέλουμε μια ισοπαλία εμείς οπωσδήποτε.
1: Ναι.
2: Και έχω μπει αμυντικό χάφ εγώ επίπεδου 30 μαχαιρίδι. Δεν περνάει τίποτα, ούτε μπάλα, ούτε κουνούπι, τίποτα.
1: Ζέλια.
2: Είμαι σερή από το Καραμέλα. 8:30 το πρωί έχει ξεκινήσει το μάτς.
1: Από το Καραμέλα σερή.
3: Δεν ήξερα αυτά τότε.
1: Άρα
3: μετά τα μπουζούκια κατευθείαν πηγαίνει.
2: Έχει περάσει με τρίπλα. Με έχει περάσει με τρίπλα. Και λέω δεν πήγε να απειληθεί τώρα και να το χρεωθώ εγώ πέρα. Και πάω από πίσω και τον κλαδεύω και πέφτει κάτω. Θανάσια σφίλια.
3: Ασπρούλια.
2: Θανάσια ασπρούλια.
1: Ξάπλωσε το δέντρο.
2: Το ξάπλωσα το δέντρο.
1: Ναι.
2: Και έπεσα κι εγώ. Και καλά, ότι χτύπησα κι εγώ στο τάκλιν.
1: Έπεσε γιατί πάρε μου το δέντρο.
2: Ήταν χωμάτινο τότε. Στα μελίσια εδώ. Στα μελίσια.
1: Μελίσια
3: τώρα. Η μελίσια ή νομισματοκοπείο.
2: Στα μελίσια. Στα μελίσια.
1: Ναι, ναι,
3: ναι. Τα χωμάτια,
2: ναι, και πέφτω κι εγώ και σηκώνεται να κάνει τσαμπουκά ασπρούλια. Και του λέει αγόρι μου, είτε σηκωμένο ήσουν, είτε κάτω, τι γραμμένο για μένα. Τι σηκώνεσαι, 2-10.
1: Φίλε, δέντρο, κανονικό.
2: Ο πλάτανος έπεσε.
1: Πρέπει να το χτύπησε και να φώναξε Τίμπερ.
2: Βέβαια, την ώρα από το τάκλι μέχρι να βρει το έδαφος ήταν 1,5 λεπτό που έπεφτε.
1: Η κέρδη αστυνομία.
0: Κανονικά.
1: Και έβαζε κορδέλα.
0: Εκεί που ήταν
1: πρόσεχο. Άνοιγε χώρο.
0: Εκεί που ήταν πεσμένο, έπρεπε να σου πει: έλα εδώ, έλα εδώ. Να μην τσικώνομαι εγώ, έλα σε κάτω.
1: Κοιτάξτε, θα κάνουμε αλλαγή τώρα γύρω στι 11.30 το βράδυ με τον Ασπρούλια και τον Ιωάννου. Θα του πω: τη θυμάσαι την ιστορία αυτή.
2: Τα έχω πει, τα έχω πει.
1: Ωραία, εντάξει. Προχωράμε, συνεχίζουμε. Σαν του ΠΑΟΚ μείναμε. Διάβασα τα donations αυτά που υπήρχαν και είμαστε κομπλέ και με αυτό το κομμάτι. Θέλω να μου πει τώρα η κουβέντα για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Παρότι ο ΠΑΟΚ πορεύεται με Λουτσέσκου εκτός συγκλονιστικού, θα πω εγώ απρόπτου, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια αυτό βλέπω, και με την κουβέντα που έχουμε κάνει και με τον Θοδωρή. Πότε θα ξεκινήσει αυτή η κουβέντα?
0: Δευτέρα εδώ θα είμαστε, νομίζω. Δεν θα φύγουμε.
1: Προφανώς.
0: Θα, θα αρχίσουμε να κάνουμε την κουβέντα.
1: Εμείς θα την ξεκινήσουμε.
0: Είναι ένας τώρα μεγάλο που διακυβεύεται, ρε, εσύ.
1: Τι λες?
0: Ο στόχος, λέω, είναι μεγάλος που διακυβεύεται τώρα απόψε και την Κυριακή για να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ με οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εμείς τώρα μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι στον ΠΑΟΚ είναι αφοσιωμένοι 150% σε αυτό που έχει μείνει.
1: Και έχεις δίκιο, στον ΠΑΟΚ, λέω εγώ, που θα γίνει η κουβέντα. Γιατί καλά κάνεις και το λες, γιατί άλλο να μιλάς τώρα. Πρώτα σε επαφές μπορεί να έχουν γίνει με παίκτες, με κάποιους παίκτες. Φιλολογικού ενδιαφέροντος κλπ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει. Αλλά πραγματικά, τι θα του πεις, πότε ξεκινάμε, σε ποια διοργάνωση παίζουμε, τι θα γίνει, τι περιμένουμε να δούμε εκεί. Για όλα αυτά ισχύει και όπως και για τα διαρκείας που ρωτάει πολλοί κόσμος για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ, τι να πεις στον κόσμο, τι να πουλήσεις, για πότε, τι θα συζητήσεις.
3: Για την διοργάνωση, πού, πώς, τι.
1: Γι' αυτό λέμε, δεν είναι τυπικό το από Δευτέρα. Το από Δευτέρα είναι πολύ ουσιαστικό εδώ στις δύο ομάδες, έτσι δεν είναι, Θοδωρή?
0: Βέβαια. Ναι. Και στο κάτω-κάτω η ουρά είναι. Ούτε η ουρά, λίγο από την ουρά. Τρεις μέρες μείναν, τέσσερις, να φύγουν κι αυτές.
3: Η μόνη και μετά περίπτωση
0: να κάτσουν να ασχοληθούν και ο ΠΑΟΚ. Ναι.
3: Η μόνη περίπτωση να μην έχουμε τελευταία αγωνιστική ενδιαφέρον είναι να κερδίσει ο ΠΑΟΚ απόψε και να κάνει διπλό Παναθηναϊκό στο Φάληρο.
0: Και να χάσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ναι. Μόνο έτσι.
1: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα για ένα ταλέντο.
0: Είστε και ικανοί.
1: Πες το πάλι αυτό.
0: Λέω, είναι ικανός ο Παναθηναϊκός, λέω, σε τέτοιες κηδείες είναι ικανός. Με τον Ολυμπιακό εννοώ.
1: Ναι, εννοείται καλά.
3: Δεν θα πιστεύω, απλά δεν θα είναι εύκολη υπόθεση τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, θα έχει ιστοριούλα το μάτς το βράδυ.
2: Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού που είδα στη Φιλαδέλφια είναι κανονική ομάδα.
0: Χωρίς να σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει σίγουρα την ΑΕΚ, έτσι. Για να λέμε και, και την άλλη πλευρά.
2: Απλώς και για τους δύο γηπεδούχους σήμερα είναι πολύ μεγάλη ζημιά με τους αντιπάλους που έχουν το να μην κερδίσουν.
1: Ναι. Πάντως, αν ο ΠΑΟΚ, να πούμε, νικήσει τον Ολυμπιακό, το Παναθηναϊκ, και ο Παναθηναϊκός νικήσει τον Ολυμπιακό, τελειώνει και η δεύτερη θέση από σήμερα.
0: Τελειώνει, ναι.
1: Έχει
0: είναι αδιάφορα και τα τελευταία.
1: Σωστά, γιατί στο βαθμό είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Μιας και λέμε για αυτό το κομμάτι του ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ κουβεντιάζουμε και για τα κίνητρα που ακούσαμε νωρίτερα που μπορεί να υπάρχουν, ας δούμε και δεκάδα ΑΕΚ που μπορεί να υπάρχει σήμερα. Μια προσέγγιση που εδώ είναι πολύ δύσκολη, νομίζω, από την άποψη ότι μπορεί να δώσει ευκαιρίες και σε άλλους παίκτες.
2: Η τελευταία δοκιμή που ουσιαστικά μια προπόνηση γίνει είναι αυτή η ενδεκάδα. Με τον 300% από τα δοκάρια δεν αλλάζει. Στα στόπερ θα δώσει την ευκαιρία στον Βίντα να παίξει την Τούμπα, θα ξεκουράσει λίγο το Μουκουντή. Έχει φορτωθεί και αρκετά και έχει ταλαιπωρηθεί. Θα παίξει με το Ρέλβα.
0: Αυτό το Πινέδα Μαρίν θα το πάει μέχρι τέλους, έτσι.
2: Από ό,τι έχω ακούσει, θα πάνε και διακοπές μαζί.
0: Μόνο έτσι μπορεί να γίνει.
2: Απλώς ο Πινέδα πρέπει να φύγει κάποια στιγμή, γιατί έχει και μουντιάλε.
1: Να το θυμίσετε, μη μείνει εδώ.
2: Ρώτα στο δεξιά άκρο της άμυνας. Δεν υπάρχει εδώ πέρα κάτι διαφορετικό. Και αριστερά θα πάρει την ευκαιρία ο Πενράις να παίξει εναντί του Πίλιου. Ο Πινέδα Μαρίν δεν αλλάζει στο κέντρο για την ΑΕΚ. Στα άκρα της επίθεσης θα παραμείνει ο Κοϊτά, δεξιά θα δώσει την ευκαιρία στο Ζωάο Μάριο και ψυχολογικά να τον μπουστάρει μετά από το πολύ σημαντικό γκολ τίτλου που πέτυχε με τον Παναθηναϊκό, μία από τις τελευταίες συμμετοχές του Ζωάο Μάριο μετά κίτρινο-μαύρα, γιατί θα αποχωρήσει μετά το τέλος σεζόν. Και στην επίθεση ο Ζήνη θα παίξει τη θέση του Γιώβιτς. Νομίζω ο Ζήνη έχει κερδίσει το δικαίωμα και να είναι βασικός σε αυτά τα play-off. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε για την ΑΕΚ τα δεδομένα στα play-off και την έχει φέρει πιο κοντά στον τίτλο ο Ζήνη. Το πήρε λίγο στην αρχή ο Κοϊτά στο Καραϊσκάκι με την εικόνα του και μετά το πήρε τη σκυτάλη ο Ζήνη. Και δίπλα θα παίξει ο Βάργα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Ούγγρος, πάντα ο διπλανός, ο παρτενέρ του θα αλλάζει, γιατί είναι ο παίκτης που κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά. Ακόμα και οι αριθμοί, θα το κάνουμε μία από τις επόμενες μέρες, αποτυπώνουν το πόσο διαφορετική και πιο αποτελεσματική είναι η ΑΕΚ στην επίθεση, όχι στον γκολ, στην επιθετική λειτουργία της, με τον Βάργα στο χορτάρι, στις εναέριες και χαμηλές μονομαχίες. Ο Ούγγρος έχει αλλάξει όλη την ΑΕΚ και δικαιώθηκε ο Νίκολιτς, ο άνθρωπος που εντόπισε την ευκαιρία του Βάργα τον περασμένο Δεκέμβρη και έπεισε τον Μάριο Λιόπουλο να δώσει αυτά τα 5 εκατομμύρια ευρώ στη Φερεντσβάρος για να τον φέρει. Ορίστε.
0: Ο Βάργα, όταν ήταν να έρθει, ήταν έρθει για αυτή τη δουλειά ή για να έχει ο Γιώβιτς ακόμα από πίσω του, ξέρω εγώ, να έχει ακόμα μια επιλογή ο Νίκολιτς στην επίθεση.
2: Για να παίξουν ως δίδυμο.
0: Ενώ ήρθε στοχευμένα.
2: Ναι, ναι, για να παίξουν
0: δίδυμο. Ήρθε στοχευμένα δηλαδή. Αυτό.
2: Η ΑΕΚ ήθελε και έναν center for. Η μεταγραφή του Γιώβιτς έγινε πείθοντας τον Γιώβιτς ότι θα έρθει εδώ, αλλά δεν θα είσαι μόνος σου στην επίθεση να τρως όλο το ξύλο και να είναι μια αγωνιστική. Γιατί το πρώτο διάστημα, το πρώτο εξάμεινο, η ΑΕΚ έτσι το πέρασε. Δεν κατάφερε να πάρει επιθετικό. Μίλαγε με τον Τζέσσερς, θα ήταν μια παρουσία μαζί με τον Γιώβιτς στην επίθεση. Δεν κατάφερε η ΑΕΚ τελικά να πάρει τον επιθετικό που ήθελε. Στηρίχθηκε στο Ζήνη. Ο Ζήνη είχε δύο σοβαρούς τραυματισμούς το χειμώνα που τον άφησαν σχεδόν 2,5 μήνες έξω. Ο Γιώβιτς έβγαλε μόνος του το πρώτο εξάμεινο. Ο Νίκολιτς εντόπισε την ευκαιρία του Βάργα, έπεισε τον Μάριο Λιόπουλο να τον αγοράσει, τον έφερε και μπήκε μετά το μάτσο του Χαριλάου.
0: Άρα εξ αρχής ο Νίκολιτς ήθελε να παίζει με δύο.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Με δύο ήθελε να παίζει. Ακόμα και με το ρόμβο που λέγαμε το καλοκαίρι, ήθελε να παίζει με δύο center for. Ακόμα και ο Ριμπάλτα είχε δεύτερες σκέψεις, όχι για τον Βάργα, γιατί ήθελε ένα διαφορετικού τύπου center for. Αλλά ο Νίκολιτς κατάφερε, έπεισε και τον Ριμπάλτα, που μετά συμφώνησε με τον Νίκολιτς και τον Μάριο Λιόπουλο, γιατί το οικονομικό σκέλος ήταν πάρα πολύ. Τώρα Γενάρη να δώσει 5 εκατομμύρια και να πείσει ένα παίκτη ο οποίος ήταν. Έπαιζε στο Europa League με τη Φερεντσβάρος, να τον φέρει στο Conference League στο ελληνικό πρωτάθλημα από την Ουγγαρία. Ξέρεις, δεν είναι και τεράστιο το Δελεάρ. Το εκεί που τον έπεισε ήταν για την αγωνιστική αξιοποίηση, ότι θα έρθει εδώ βασικός μαζί με τον Γιώβιτς, θα είστε το βασικό δίδυμο στην επίθεση. Και το συμβόλαιο το οποίο είναι σχεδόν τριπλάσιο από αυτό που έπαιρνε στη Φερεντσβάρος. Εκεί πίστηκε ο Βάργα και ήρθε. Και μετά το πρώτο παιχνίδι στο Χαριλάου που μπήκε αλλαγή, από εκεί και πέρα σιγά σιγά μονιμοποιείται ως δίδυμο. Και περισσότερο παίζει ο Βάργα βασικός παρά ο Γιώβιτς και ο Ζήνη.
1: Πόσο είναι τα λεφτά, για να με ελαγχολήσει λίγο.
2: Κοντά στο 1,5 είναι. Έπαιρνε 600.000 στη Φερεντσβάρος.
1: Πώς το νιώθεις αυτό?
3: Φίλε, τον κολ πληρώνεται πάντα και γενικά επιθετικός.
1: Ο Βιλένα πώς θα παίρνει? Τα ίδια παίρνει.
3: Ένα 300 τον Βιλένα.
1: Ναι, περίπου τα ίδια δηλαδή.
3: Μεγάλη επιλογή.
2: Και ίσως είναι.
3: Για να καταλάβει
0: κανείς. Για να καταλάβει κανείς, δεν είναι και μεγάλη διαφορά με αυτά που παίρνει. Με αυτά που παίρνει ο Τσάλοφ ακόμα από τον ΠΑΟ και αυτά που έπαιρνε ο Σαμάτα.
1: Ακόμα ένα παράδειγμα.
0: Είναι καμιά μεγάλη διαφορά.
2: Εντάξει, πολλοί έχουν πληρωθεί σε αυτά τα συμβόλαια και έχουν αποτύχει. Είναι αμέτρητη.
0: Εννοεί.
2: Έχουν περάσει από όλες τις ομάδες.
1: Και θέλω να καταλήξω. Τα χρήματα που έχει δώσει η ΑΕΚ δεν είναι τόσο πολλά. Και να σου πω και κάτι. Νομίζω ότι ο παίκτης αυτός με βάση τη χρονιά που έκανε στη Φερεντσβάρος, δεν λέμε.
2: Ναι.
1: Με πολύ καλούς αριθμούς. Εξαιρετικούς θα έλεγα.
2: Και την προοπτική. Είχε τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό τότε. Την προοπτική τη Φερεντσβάρος να συνεχίσει το Europa League.
1: Θα την έβρισκε. Θα το βρει και ένα συμβόλαιο τέτοιο. Νομίζω η κουβέντα που έγινε και το εξήγησαν εδώ τι κάνουμε, πώς θα παίξεις, έχουμε τον Γιώβιτς, εσύ θα είσαι εκεί, σε υπολογίζω γι' αυτό και πού πηγαίνουμε σιγά σιγά εμείς ως σύλλογος, έπαιξε ρόλο πιστεύω, παιδιά. Δεν ξέρω τι λες.
2: Νομίζω, μα που πούν και τα παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αυτή η κίνηση είναι η μεταγραφή του Γενάρη από όλες τις ομάδες, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ που διεκδικούσαν τον τίτλο, που αλλάζει τα δεδομένα και τη ροή τη διεκδίκηση του τίτλου. Η ΑΕΚ έτσι ξεκλείδωσε.
3: Η διεκδίκηση του τίτλου, ναι.
1: Φέραμε και Βερβελέ, αν έχει άλλη άποψη να μας το πει.
3: Δεύτερη μεταγραφή που ήταν επιδραστική.
0: Το θέμα είναι ότι ήρθε και έπιασε. Αυτό είναι που γίνεται σπάνια. Το ήρθε και έπιασε είναι το θέμα. Αυτό γίνεται λίγες
3: φορές.
0: Συνήθως δεν γίνεται βασικά. Το ήρθε και πιάνει.
1: Πιστεύεις, Διονύση, έχει κάνει τη διαφορά αυτό που λέμε ο Βάργα για την ΑΕΚ το Γενάρη, λέμε τώρα, από τις μεταγραφές αυτές?
4: Έχει βοηθήσει. Δεν το είπα και προχθές στην εκπομπή, ότι νομίζω ότι είναι μία από τις στιγμές που άλλαξε κατά πολύ τον τρόπο της ΑΕΚ όταν είχε δυσκολίες και όχι μόνο και σε αποστημένες φάσεις. Δηλαδή και τον κόλπο που δέχεται ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, το ζήσαμε στο πετσί μας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αποστημένη φάση έρχεται με το Βάργα. Εντάξει, τώρα στιγμές έχει πολλές βασίλειες με το πρωτάθλημα. Παίξαμε την ΑΕΛ και ήρθε στα κάτω από τα δοκάρια στο πρώτο του μάτσο βασικός ο Γιανλουίτζι Μπουφόν του Θεσσαλικού κάμπου. Και χθες πήγε στο Αγρίνιο και έκανε την έξοδο του Μεσολογγίου στο 97. Πιάσε το Μάινα μου. Κατάλαβε.
1: Το χώρο τον κόλπο.
4: Όλα πάνω μας τα ξέρει.
3: Ναι. Τεράστια αυτή είναι.
1: Ναι.
4: Όλα πάνω μας κάσανε φέτος.
3: Είναι μάτσο, αλλά δεν είναι κάτι. Τρώει τον κόλπο αυτό η ΑΕΛ.
1: Ναι.
3: Και χάνει ένα άλλους δύο βαθμούς που ήταν.
1: Τις ελπίδες της για να. Ναι, σωστά.
4: Εντάξει, είχε και καλό πρόγραμμα. Δεν ήταν, θα μπερδευόταν η κατάσταση. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Αστέρας θα ψάχνει κάτι παραπάνω μετά. Τώρα του φτάνει μια νίκη, σωστά.
1: Ο Αστέρας έχει την ισοβαθμία με την ΑΕΛ, οπότε με μια νίκη πάλι δεν είχε θέμα. Αλλά τώρα εντάξει, ακόμα καλύτερα, ναι. Μιλήσαμε λίγο για τις δύο δεκάδες των ομάδων που παίζουν σήμερα ΠΑΟ και ΑΕΚ από τη μία πλευρά. Από την άλλη, το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, η αίσθησή σου ποια είναι? Ένα ντέρμπι που από τη μία πλευρά υπάρχει ενδιαφέρον, από την άλλη κίνητρο ψάχνει ο Παναθηναϊκός να κόψει βαθμούς από τον Ολυμπιακό, να τον αφήσει πιο πίσω ίσως. Πάντα συμβαίνει αυτό, ρε Κώστα. Δεν λέω κάτι παράλογο, έτσι.
3: Εντάξει, πάντα αυτά τα μάτσα, παιδιά, είναι διαφορετικά όπως και να είναι. Με τον Κάτσε έπαιζε ο Παναθηναϊκός και σχεδόν με παίκτες άλλου επίπεδου και έπαιρνε ισοπαλίες στο Φάληρο. Παραδείγματος πάρει διπλό μια φορά, σοφάρισε το 95 ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ, πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Και εγώ είδα ότι τουλάχιστον διατηρεί το μίνιμουμ της σοβαρότητας και της αξιοπρέπειας του στα έως τώρα παιχνίδια. Είναι πολύ διαφορετικό πάντα το παιχνίδι στο Φάληρο, αλλά δεν θα είναι σβηστό. Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός έχει το κίνητρο, βεβαίως, έχει τον πρωτολόγο, είναι στην έδρα του. Έχει τα θέματα του, αλλά δεν θα είναι τόσο σβηστό όσο μπορεί να το έχουν κάποιοι στο μυαλό τους. Και μπορεί δηλαδή, Παναθηναϊκός να το δεις να κάνει κάτι που μπορεί να μην το περιμένει πολλοί κόσμος τώρα. Μεσοπιθετικά τουλάχιστον ποιότητα έχει. Και φάνηκε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Απλά πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις στιγμές του και να πάρει περισσότερα από περισσότερους.
1: Τι Παναθηναϊκό περιμένεις εσύ, Διονύση, σήμερα?
4: Κοίτα, νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό και για τον προπονητή του, ανεξάρτητα αν έχει πάρθει απόφαση να φύγει ή όχι, δεν θα είναι καλό να τελειώσει ο Παναθηναϊκός χωρίς μια νίκη τα play-off.
3: Βέβαια.
4: Έτσι, δηλαδή, για Παναθηναϊκό μιλάμε, επειδή συζητάγαμε και στην αρχή των play-off για ποια ομάδα μπορεί να κρεμάσει. Βέβαια και ο Ολυμπιακός, όπως έχουν πάει τα πράγματα, μόνο τον Παναθηναϊκό έχει κερδίσει τηλεοφόρο. Και ουσιαστικά αυτό είναι και ο αδύναμος κρίκος στην όλη διαδρομή. Στην προσπάθεια να αναλύσει γιατί χάθηκε το πρωτάθλημα που κρίθηκε και μαθηματικά. Όταν μέσα στο 2026 δεν μπορείς να πάρεις μεγάλο μάτς στο γήπεδό σου, κάνεις αμαχητή με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο και χάνεις το στόχο του κυπέλου μέσα Γενάρη. Μετά χάνεις από τον Παναθηναϊκό, δεν μπορείς να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ με 5 απουσίες. Χάνεις από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play-off, δεν μπορείς να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ μετά στο μάτς που πρέπει να πάρεις. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ να εξηγήσουμε για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, νομίζω ότι με βάση επιδόσεις στα μεγάλα μάτς και γκέλες που έχει κάνει. Σε μικρότερα μάτσα, όπως με την Κηφισιά για παράδειγμα ή με την ΑΕΛ, όπως είπα νωρίτερα, και θαύμα είναι που έφτασε να το παίζει η τέταρτη αγωνιστική των play-off το πρωτάθλημα μαθηματικά ο Ολυμπιακός. Δεν άξιζε κάτι περισσότερο. Το θέμα είναι ότι πρέπει ο Ολυμπιακός σήμερα να εξαντλήσει πιθανότητες να βγει δεύτερος. Είναι πολύ σημαντικό. Το ανέλησε προχθές και ο Ανδρέας Οδημάτος. Ο ΠΑΟΚ έχουμε πει ότι έχει το πάνω χέρι. Βλέπω για παράδειγμα τις αποδόσεις στοιχηματικών εταιριών θεωρούν ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ ότι είναι τα φαβορί. Να ξέρει σημασία και αν η ΑΕΚ μπορεί να κίνητρο.
0: Ο άσος του ΠΑΟΚ. Ο άσος του ΠΑΟΚ λέει ότι ανεβαίνει. Ήταν 60-70 και πήγε 90 τις τελευταίες ώρες. 95. Βεβαίως πάντως, αυτά τα είναι. Ο Ολυμπιακός πόσο δίνει?
4: Ο Ολυμπιακός να δίνει 40 και πάνω 29 σε παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έχει αυτή την κατάσταση και μπαίνει στο Καρασκάκι. Είναι.
3: Έχει και την προηγούμενη φορά οι στοιχηματικές τον είχαν
4: τόσο ήταν και την άλλη φορά.
3: 8-75 και ήρθε διπλό.
4: Ναι. Τόσο ήταν και την άλλη φορά.
3: Ναι.
4: Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι έτσι όπως έχει πάει το story για τον Ολυμπιακό είναι ένα μάτς αποδείξεων τουλάχιστον απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. Είναι μια κόντρα που θα αρχίσει με αγκαλιές ανάμεσα σε Μπενίτεθ και με τη Λίμπαρ. Και αν για τον Μπενίτεθ τα πράγματα δείχνουν λίγο πιο σίγουρα τέλος πάντων σε αφάσεις την επόμενη μέρα. Με τη Λίμπαρ εξαντλεί τις πιθανότητες να βγει ο Ολυμπιακός δεύτερος. Το είπε και στις δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι, το είπε και στους παίκτες στο Ρέντι. Αλλά ξαναλέω ότι δεν εξαρτάται από τον Ολυμπιακό. Τώρα, αν η ΑΕΚ πάει κανένα διπλό σήμερα και ο Ολυμπιακός νικήσει, μπορεί να του αρκεί και ένας βαθμός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιατί και η ΑΕΚ θα κάνει γιορτή μπροστά στον κόσμο της. Νομίζω θα θέλει να πάρει την νίκη κοντά στον Ολυμπιακό. Θα υπάρχει μια ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω καλά, ένας Ολυμπιακός που όταν είχε κίνητρο. Δεν έδειξε κανένας να πάρει μεγάλα μάτς, κατά πόσο μπορεί σε αυτές τις δύο τελευταίες αγωνιστικές να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είναι για μένα το μεγάλο δίλημα σε αυτά τα δύο παιχνίδια που απομένουν, Τετάρτη και Κυριακή.
1: Ναι. Πώς περίπου θα κατέβει στο μάτς αυτό, θες να μιλήσουμε λιγάκι, γιατί εντάξει, η δεδομένη είναι η απουσία του Ποντένσε. Γελάσε. Δεν θα τα ταλαιπωρήσω πολύ ακόμα όσον αφορά τις εντεκάδες.
4: Όχι, δεν είναι. Όχι, νομίζω ότι είναι η φορά η οποία δεν έχει κανείς αίσθηση του τι θα γίνει.
1: Ναι.
4: Στο λέω, δηλαδή, για παράδειγμα, χθες έλεγα να γράψω ένα κείμενο για το site του Αθλέτικου. Τι να γράψει, δηλαδή, ωραία, δεν θα παίξω ποτέ και θα παίξω ο Τζέλσον Μαρτίνς στη θέση του. Δεν ξέρω, δηλαδή, μου δείχνει ότι θα κρατήσει το Ροντινέι πάλι εξτρέμ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να παίξω μπιανκόν δεξιμπάκ του Κωστίνια. Π.χ. Τον έβαλε δεξιμπάκ προχθές, τον έχει ξαναβάλει. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Αν πάει με τους ίδιους, θέλει να τους στηρίζει για να θεωρεί ότι είναι ικανοποιημένος. Δεν βλέπω ένα λόγο δηλαδή, να ξαναπαίξει σήμερα στο κέντρο με Γκαρθία και Έσε. Λέω. Αλλά όπως δεν θα μου κάνει και εντύπωση να αλλάξει το σεντερφόρ, να παίξω τα ρέμια του Ελκαμπή σε αυτή την κατάσταση. Αλλά επειδή μιλάμε για Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει δείξει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν πάει να νομίζουμε εμείς γύρω-γύρω. Έχει το δικό του τρόπο. Frank Sinatra, My Way, αγαπημένο τραγούδι και προχωράει. Κάπου έτσι είναι η φάση.
1: Να σου πω unpopular opinion που λες και εσύ, κύριε Γουλή. Με Ροντινέι πίσω, δεξί μπακ και Αντρέ Λουίς βασικός.
4: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, Μα δεν το πιστεύω. Μέσα αυτός ο άνθρωπος. Δεν μ' αφήνει λίγο να.
4: Δεν το πιστεύω. Θες να σου πω κάτι που ακούγεται.
0: Σου κόβει τα πόδια.
1: Τα πόδια, τα φτερά.
4: Αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ θεωρείται ο καλύτερος εξτρέμ που έχει είναι ο Ροντινέι. Έχει βάλει τον γκολ με την ΑΕΚ. Έχει βάλει τον γκολ με τον Παναθηναϊκό γκολάρα και όλο αυτό στη λεωφόρο.
1: Δεν το είπαμε να τον βγάλει. Είπαμε να επιτίθεται πιο πίσω, να έρχεται. Από πιο πίσω.
4: Όχι, εντάξει. Και ποιο θα βάλει. Θα βάλει τον Αντρέ Λουίς. Μου κάνει εντύπωση, να σου πω. Θα μου κάνει εντύπωση να δω τον Αντρέ Λουίς βασικό.
3: Το βάλει ξαφνικά έτσι, αέρα πατέρα, πολύ περίεργο.
4: Δεν το έβαλε προχθές, αμάτως ποιο ήταν. Να δείξει κάτι.
3: Έχει λίγο, είναι λίγο αρτηριοσκληρωτικός σε κάποιες επιλογές του.
1: Ο Μεντιλίμπαρ.
3: Ναι.
0: Πώς.
1: Αρτηριοσκληρωτικός, αυτό εννοούσε. Μην δίνει σημασία.
3: Δηλαδή, αυτό που λέει ο Διονύση έχει απόλυτο δίκιο. Ξαφνικά δεν είναι τύπος που ξύπνησα έτσι σήμερα, θα τον βάλω τον Αντρέ Λουίς. Όχι. Όταν είχε εξαφανιστεί στα τελευταία μάτια ο Αντρέ Λουίς, ακόμα και από το ποιο αλλαγή στο αγωνιστικό πλάνο του Ολυμπιακού. Αυτό που λέει, εγώ πιστεύω ότι ναι.
1: Το πιστεύεις και εσύ.
4: Με τον Πάοκ εννοούσα για τον γκολ του Ροντινέι. Μπερδεύτηκα προχθές. Αμέσως αρχίζαμε να βάλουμε την Nike γκολ. Λοιπόν, με τον Πάοκ εννοούσα το προχθεσινό μάτς. Είναι δείγμα επειδή ήθελα να κερδίσω την Nike. Μόνο μου είχε μείνει στο κεφάλι μέσα να μου.
2: Δεν πειράζει.
4: Καταλάβες.
1: Συμβαίνουν αυτά.
2: Δεν πήγε καλά αυτό.
4: Την Κυριακή. Μπορεί την Κυριακή να δούμε.
3: Έχει
4: και την Κυριακή.
1: Είσαι λίγο σήμερα, λίγο με έπαρση το λέει πολλοί κόσμο. Εγώ ξεκίνησα το πρώτο σχόλιο αυτό.
3: Δεν είναι ακριβώ έπαρση.
2: Έχω με τον Ακύλα, θα τραγουδίσει να
1: έχει κάνει καλύτερο.
4: Δεν πειράζει. Καβάλισε, άστο, δεν πειράζει.
3: Είναι ένα ψήγμα, άκουσε με το. Εγώ θα μιλήσω με φίλο σου.
1: Είμαστε φίλοι.
3: Εγώ θα σε αγαπώ σαν φίλο μου πάντα, ό,τι και να γίνει.
2: Εγώ θα σε αγαπώ.
3: Εγώ θα αγαπώ και μη σε νοιάζει. Ένα ψήγμα κονιορδία, ψήγμα όμω τόσο
1: μεγάλο.
3: Βγαίνει.
2: Άμα είναι τόσο, εντάξει.
3: Να ξέρει που το βγάζει.
0: Δικαιούται.
2: Έχω πετύχει τέτοιο πράγμα και είμαι στο έτσι μια χαρά.
4: Θα το απαντήσω αναλόγω. Θα το απαντήσω αναλόγω. Πόσα πρωταθλήματα έχει η ΑΕΚ. Δεν βγάλω βιβλίο, δεν βγάλω βιβλίο τώρα. Έλα. Πόσα πρωταθλήματα έχει η ΑΕΚ.
2: Τα χειμωνιάτικα.
4: Πόσα πρωταθλήματα έχει η ΑΕΚ.
1: Πόσα.
2: Πλέον 14. Καθαρά μαγικά.
4: Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το 14ο, την μπάλα ήταν έτσι.
2: Μετράτε και τα τοπικά του Πειραιάς.
4: Εντάξει.
2: Που έπαιζε το λιμάνι με την Κόσκο. Οι Έλληνες με τους Κινέζους.
4: Πέθανε.
2: Με την Κόσκο.
4: Έλα, εντάξει.
2: Έπαιζε η Κόσκο με την άλλη πλευρά του λιμανιού.
4: Μπαλάρα. Κάτι Ολυμπιακό.
3: Ποιο ο Μπόμπι Τσάλτο δεν
2: γνωρίζει.
1: Ωραίες μπάλες αυτές. Από Μπαρσελόνα τέτοια. Έχεις πάρει από εξωτερικό.
2: Έχω πάρει Μπαρσελόνα, ναι.
1: Μπαρσελόνα και εγώ, ναι. Πολύ ωραία.
3: Είναι δώρο του Μπόμπι Τσάλτο στο Βερβελέ.
4: Διονύση, να παίξουν τα παιδιά με καμιά τέτοια μπάλα, μπας και μπήκαν ένα γκολ, τίποτα, ξέρω.
2: Δεν θα ήταν ωραίο να γίνει ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
3: Έτσι, ρετρό.
2: Το κάνανε κάποια αγωνιστική. Πού ήταν, στη Γερμανία, με τις φανέλες τις ρετρό, τις παλιές.
1: Ναι.
2: Σε κάποια χώρα το κάνανε, θυμάμαι τώρα.
1: Με κορδονάκια και τέτοια.
4: Ναι. Έχει γίνει, το θυμάμαι.
2: Τώρα έγινε πριν κάνα μήνα.
1: Ισπανία. Ναι.
2: Φορέσαν όλες οι ομάδες τις ρετρό φανέλες τους. Μια τέτοια μπάλα θα ήταν σούπερ.
3: Εγώ θα βάλω το 1930. Με Άγγελο Μεσάρι μέσα.
1: Τι είχε γίνει τότε?
3: 8-2 τον Ολυμπιακό.
2: Πόσο?
1: 8-2 τον Ολυμπιακό.
3: Ναι. 1η Ιουνίου.
1: Το 30.
2: Είχανε βάρδια στο λιμάνι τότε, δεν κατέβηκαν όλοι.
1: σε 4 χρόνια έχεις επέτειο, 100 χρόνια από τότε.
3: Βεβαίως.
1: Ναι. Θέλω να μου πεις, Διονύση...
4: Το θέμα είναι, όπως λέω, όταν ζεις με τις στιγμές του παρελθόντος και τις αναπολύσεις, υπάρχει πρόβλημα. Παντού.
1: Όχι, έχω την άποψη να θυμάσαι το παρελθόν για να έχεις το.
4: Να το θυμάσαι το παρελθόν και να το τιμάσαι και να το σέβεσαι άλλο. Ναι. Αλλά πρέπει
0: να το θυμάσαι.
4: Να δουλεύεις και για το μέλλον. Γιατί
0: να κοιτάς μπροστά.
4: Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά αυτή τη στιγμή με το θέμα του ρόστερ που πήγε να πάρει φέτος το πρωτάθλημα πλήρωσε την αίσθηση που υπάρχει σε πολλούς ότι αυτή η ομάδα πήρε το conference. Έτσι. Mm. Αυτό εννοώ.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Διονύση, να σε ρωτήσω κάτι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή.
4: Επίσης να ρωτήσω κάτι. Επίσης να ρωτήσω κάτι. Στο άσχετο τώρα, επειδή ναι. το έβλεπα σε μια ανάρτηση με το βγάλω. Εγώ γιατί πιστεύω ότι τον goal του Παναθηναϊκού προθέσει offside στην Φιλαδέλφεια, ρε φίλε.
2: Έχει μια ανεπαίσθητη επαφή.
4: Άμα και ανεπαίσθητη επαφή, δεν πειράζει.
2: Δεν έχει. Του έχει μπερδέψει, νομίζω ότι η μπάλα δεν αλλάζει.
1: Στον φορά. Ναι.
2: Φαίνεται να έχει μια ανεπαίσθητη.
4: Εγώ νομίζω βρίσκεται.
2: Δεν ασχολήθηκε κανένα γιατί δεν αλλίωσε το αποτέλεσμα.
4: Καλά, αλλά. Α, ναι. Άμα δηλαδή έρχονταν ένα, θα ήσουν να δω καραμούζα μέχρι σήμερα, ε.
2: Προφανώς.
0: Ναι, ρε.
4: Α, δεν θα
0: ναι,
4: ήταν
2: να ασχολούμαι με τη διαιτησία και όταν μετά, έχω πάρει το πρωτάθλημα. Θα με λέγατε εδώ πέρα ότι είμαι εμβολημένο.
4: Αγόρι μου, έγινε λάθος.
2: Έγινε.
4: Άρα.
2: Όπως προφανώς έχει γίνει και στη λεωφόρο με τον Μαρτίνς. Που έχει βγει μπαλάουτ.
4: Που έχει βγει.
1: Μπορεί.
4: Θα μιλάμε τα ίδια τώρα.
1: Μπορεί να έχει έπαρση. Αλλά δεν ασχολείται.
2: Άμα μίλαγα τώρα για τη διαιτησία την περασμένη Κυριακή, θα μου λέγατε.
1: Όχι, εντάξει, θα σου έλεγα. Ρετά, τελείωσε.
4: Ο Παναθηναϊκός πήγε να βγει στην κόντρα σε εκείνη τη φάση. Άμα δει εκείνη τη φάση, άμα τη δει δηλαδή ο Γουλής, ανάλυση, κάτσουμε και τη δούμε. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη φάση έπρεπε να κάνει το 1-0, να ξέρει. Δηλαδή, αν έπαιρνε την μπάλα μπροστά ο Τετέι που κάνει τρομερή κίνηση στην πλάτη τη άμεση και δεν του πάει. Ποιο την κουβαλάει, ο Γετβάη, ποιο την έχει δεξιά.
3: Είπε ο Γετβάη να παίξει κάθετα, αλλά προ τα πίσω.
4: Είναι τη μοναδική κάθετη που είδαμε φέτο από τον Ολυμπιακό.
1: Και την έδωσε άλλο αντίπαλο. Μάλιστα.
3: Το τελευταίο μάτσο ήταν οπότε.
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, Διονύση, για σένα είναι ότι χάθηκε το φετινό πρωτάθλημα ή ότι έχει πάρει το ένα από τα τέσσερα τελευταία. Σοβαρά τώρα.
4: Το μεγαλύτερο μου άγχος, Τάσο μου.
2: Όχι άγχος, δεν είπα άγχος.
4: Όχι, θα σου πω.
2: Πρόβλημα.
4: Το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι ότι η ομάδα θα έχει μπροστά τις 25-30 μέρες. Για να προσπαθήσει να αποφασίσει να κάνει, τι θα κάνει με τον προπονητή και να βάλει βάσεις να πάει με κάποιους παίκτες στην προετοιμασία που θα βάλουν τις βάσεις για να γυρίσει ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα. Το να χάσεις, να πάρεις ένα στα τέσσερα, μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο.
2: Ένα στα τέσσερα έχει να συμβεί στον Ολυμπιακό. Επειδή δεν συμβαίνει συνέχεια στον Ολυμπιακό συχνά, έχει να συμβεί.
4: Έχει να συμβεί 40 χρόνια.
2: Από δεκαετία 90.
4: Δεκαετία 80.
2: Αρχές των 90.
4: Ναι, εκεί. 35 χρόνια, 36. Δεν είναι συνήθες, αλλά δεν είναι και συνήθες να παίρνεις και αυτά συνεχόμενα.
3: Ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει το 90, πήρε
4: μετά. Και το έχει κάνει δύο φορές.
2: Αυτό λέω, ναι. Από εκεί, από τις αρχές του 90. Έχει να χάσει.
4: 87 με 96, παιδί μου. 87 με 96 δεν πήρε, 9 χρόνια.
3: Μα γι' αυτό το κοιτάω.
1: Εντάξει, σας απαντήσει κάποιος τώρα. Δεν
4: έχει
1: αλλάξει. Πήρε το conference όμως, λέει εκεί.
2: Άλλο σου λέω. Δεν είναι στην Ελλάδα για το πόσο κυριαρχικός είναι ο Ολυμπιακός και πόσο μεγάλο στόχο έχει το αποτέλεσμα. Δεν είναι συνήθες αυτό.
4: Λοιπόν. Τάσο, κοίτανε κάτι. Υπήρχαν στιγμές, τώρα δεν είναι ούτε θέμα να κάτσουμε να αλληλοπειραχθούμε ούτε τίποτα άλλο. Η ΑΕΚ δοκιμάστηκε πολύ, έφτασε στη ΓΑΜΑ Εθνική, τα ζήσατε από κοντά. Δείχνει να έχει επιστρέψει και να έχει επιστρέψει και πολύ καλά. Έτσι, με σωστές βάσεις και παρά την αλλαγή του διοικητικού καθεστώτος που πάντα έχει ένα δίλημα, να το πω άγχος του, πού πας, τι μας περιμένει και όλο αυτό το πακέτο. Αν ένας οπαδός του Ολυμπιακού ή όλοι οι οπαδοί δεν βλέπουν ότι η ΑΕΚ με την επιστροφή με Μελισσανίδη στην τελευταία θητεία και τώρα με τον Ηλιόπουλο, ο ΠΑΟΚ από την εποχή που ήρθε ο Σαββίδης, ότι δεν είναι οι ομάδες που κατέβαιναν και ο Ολυμπιακός τους έκανε πλάκα γιατί και οι ίδιοι δεν το άντεχαν στους οργανισμοί να πάνε για πρωτάθλημα, αλλά δεν το επικοινωνούσαν ορισμένοι σε κάποιες χρονιές. Δηλαδή θυμάμαι τον ΠΑΟΚ πολλές χρονιές, αλλά θυμάμαι τον Τάσο δεν ξεκίναγε να πει πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό ξεκίνησε να έρχεται από την εποχή του Σαββίδη. Αυτό δηλαδή έβαλε ένα άλλο όραμα στον ΠΑΟΚ με άλλους παίκτες, άλλη διάσταση, άλλους προπονητές και να τον δυναμώσει και να πάρει και κύπελα και να πάρει και τα πρωταθλήματα και να αλλάξει όλο αυτό το στάτους. Εγώ αυτό το οποίο λέω καθημερινά και στους φίλους του Ολυμπιακού και στο ραδιόφωνο αλλά και από εδώ είναι ότι μπορεί να τα παίρνει μόνο, δεν παίζει μόνο σου. Όταν δεν κάνει κάτι καλά πλέον στο ποδόσφαιρο, δηλαδή προγραμματισμό, δεν σου βγουν οι μεταγραφές, θα το πληρώσει. Δεν θα χαρίσει κανεί τα πρωταθλήματα. Έτσι. Απλά. Το φετινό καταγράφεται, όχι ότι το ξαναλέω το άξιζε ο Ολυμπιακός, καταγράφεται ότι αν κάθεσε κάποια στιγμή να κάνεις ανάλυση του τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός για να μην διεκδικήσει αυτό το πρωτάθλημα, έχει βγάλει τα μάτια του, το πιστεύω αυτό. Έτσι, αυτό εννοώ. Δηλαδή και τις επιδόσεις του στα ντέρμπι και τις επιδόσεις του σε άλλα παιχνίδια, την μπάλα που δεν έπαιξε, αυτό που περιμέναμε όλοι μετά το Champions League θα ξεμπλοκάρει, όλο αυτό.
1: Ναι. Πάμε λίγο σε ένα θέμα που χθες ξεκινήσαμε όσον αφορά την επίθεση του Ολυμπιακού για τους Center Four. Θέλω να σε ρωτήσω, Διονύση, για Ποντένσε τώρα. Τον είδα που αποχωρούσε από το γήπεδο τραυματίας, χειροκρότησε τον κόσμο. Εμένα μου φάνηκε σαν ένα αντίο αυτό.
3: Τώρα, συγγνώμη, παρεμβαίνω, Διονύση.
1: Όχι, πες τη γνώμη σου.
3: Ποιο μάτσι είναι. Το παιδί φαίνεται δεν μπορεί καλά. Σήμερα δεν παίζει, αλλά δεν νομίζω να προλάβει μέχρι την Κυριακή να είναι διαθέσιμο.
1: Ναι, στο Καραϊσκάκη δεν θα είναι την Κυριακή έτσι κι αλλιώ. Άρα
3: ήταν σαν να
1: σήμερα ήταν μόνο. Μήπω χαιρετάει δηλαδή αυτό. Για...
3: Αμίγο Παρασκέμπρε.
4: Την άποψή μου, όχι την άλλη φορά που χαιρέτησε, έβαλε και τα κλάματα. Αυτή τη φορά όντω ήταν και πολύ ζαλισμένο και μάλιστα υπήρξε ένα σχετικό άγχο. Γιατί δεν είναι ότι χτυπάει απλά στην επαφή με τον Μπρούνο. Για όσο το είδα, χτύπησε και το κεφάλι του στον αγωνιστικό χώρο, όπως έπεσε μετά πίσω. Δηλαδή είχε και το τράνταγμα. Και αυτό δηλαδή ουσιαστικά έκανε και το γιατρό του Ολυμπιακού, γιατί εντάξει, υπάρχει το πρωτόκολλο διάσηση, το οποίο δεν είναι να παίζει κανένας γιατρός, και πάρθηκε η απόφαση να γίνει αλλαγή. Την προηγούμενη φορά που είχε γίνει αυτό, και ενώ όλοι περίμεναν ότι ο Ποντένσε θα μένει, θυμίζω ότι όταν έγινε αλλαγή έκλαιγε κιόλας. Έτσι. Προφανέστατα και η ιστορία του Ποντένσε είναι λίγο